0: Δεν θα το υιοθετήσετε εσείς. Το έχει πει Μαρία.
1: Ναι, λέει, δεν το λέει σωστά η Σοφία όμως, το δελτίο.
0: Το λέει
1: εγκεφαλωστού ή εντεφαλωστού. Ανάλογα.
0: Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό. Λοιπόν. Μέχρι τώρα υπήρξε ένας μαθηματικός Γερμανός, ο οποίος είχε πέσει πάρα πολύ μέσα στις προηγούμενες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φέτος όλα κατέρευσαν.
0: Τι έγινε, θεωρητική.
1: Ναι.
0: Θεωρητική είναι καλύτερη.
1: Joachim Clement, φιλάκια, χαιρετίσματα. Μιλάμε για τον κουβά.
0: Σε γλεντάει ο Καραθοδωρή που τον έκλειβε ο Αϊνστάιν.
1: Μαθηματικός και οικονομολόγος. Εντάξει. Γνωστός για τις αλάνθαστες προβλέψεις στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα.
0: Όντως είχε κάνει.
1: Είχε πάει καλά. Είχε προβλέψει με Γερμανία, Γαλλία, Αργεντινή. Ή τα είχε βρει.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Οι Books να του πήγανε και να του είπανε. Μπούκες, πώς λένε αυτοί. Πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ και κάντα όλα.
1: Και αυτό.
0: Είσαι influencer.
1: Κάντα όλα.
0: Ναι, είσαι influencer. Εμείς θα το βγάλουμε το μύριο, θα τα μοιραστούμε και άλλα θα σε βρίζουν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα σε βρίζουν στην Ελλάδα σε μια εκπομπή.
1: Εγώ θα το έκανα.
0: Εννοείται. Μα πέφτω σε όλα έξω, γιατί να μην πληρώνομαι κιόλα.
1: Λοιπόν, είχε προβλέψει ότι θα το πάρει ποιος φέτος.
0: Γερμανία.
1: Η Ολλανδία.
0: Ο Μόρας τα έκανε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει ότι θα το πάρει η Ολλανδία. Αλλά όχι μόνο. Δεν έπεσε μόνο σε αυτό έξω. Έπεσε και στο πολύ αναμενόμενο Αργεντινή-Πορτογαλία. Για τα πρώιμη τελικά δεν συναντώνται. Λοιπόν, είχε ένα 100% επιτυχίας. Αλλά να σου πω κάτι, εκεί που έχεις 100% σταμάτα.
0: Είδες πως είναι η ζωή.
1: Σταμάτα.
0: Κόψε παιχνίδι.
1: Κάνε σαν τον Κούμαν, φύγε.
0: Κόψε παιχνίδι.
1: Πήγαινε, άλλωσε τα νησιά του Αιγαίου.
0: Ήμουνα 19,5 χρονών, Μαρία, έπαιζα χαρτιά και μου λέει ο πατέρας μου, αντί να μου πει τι κάνεις ρεαλίτη, μου λέγε κόψε παιχνίδι, τώρα είναι καλά. Λοιπόν, οπότε, πώς τον είπες τον άσχετο.
1: Τον είπα. Κλέμεντ. Joachim Clement.
0: Το Clement.
1: Το Clement.
0: Ναι. Άντε γεια και εσύ. Άντε γεια. Δεν υπολογίσατε το φρύδι του Αντσελότη. Περνάμε απαρατήρητη τη Βραζιλιάνη. Με τα χειρότερα μπακ που έχω δει ποτέ να έχει η Βραζιλία.
1: Όλοι αυτό λένε, αλλά
0: τα χειρότερα μπακ. Παίζουμε μόνο από τη μέση. Μόνο από τη μέση. Μόνο λίγο κάθετα και του λέει του Βινίσιους. Επειδή δεν έχουμε μπακ, κάτσε τελείως τη γραμμή εσύ. Να ανοίξει λίγο το γήπεδο. Μα θέλω να παίξω λίγο κοντά στην περιοχή. Ρε κάτσε εδώ σου λέω να απασχολείσαι ένα μπακ και εσύ. Εδώ πέρα δεν βλεπόμαστε. Και παίζουμε με τα κουπιά. Καλημέρα και στο Φουσέκι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον Ηλία Εφέλ με Παναγιώτη που πάει κατά σκήνος και τον βρίζει. Έχουμε τώρα κόσμο και κοσμάκι να στέλνει εδώ μηνύματα στην εκπομπή. Πότε έρχεται ο Μπογκδάνοβιτς, χαχαχα. Ωραίο αστείο, φίλε. Πολύ αστείο.
1: Λοιπόν, έσπασε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Το παγκόσμιο κύπελο με το φράγμα των 5 εκατομμυρίων θεατών.
0: Το έσπασε.
1: Ναι.
0: Εχθές
1: το παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σουηδία έσπασε το φράγμα των 5 εκατομμυρίων θεατών.
0: Γενικά λέει, παιδιά, δεν πήγανε σε έναν αγώνα για θα στείλουν μήπως και δεν κάνει λάθος. Τέτρις.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 3.587.538 θεατές. Το οποίο είχε γίνει πάλι στην Αμερική το 1994. Εντάξει, λογικό.
0: Υπάρχει διάθεση.
1: Υπάρχει διάθεση, υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα γήπεδα.
0: Ισχύει. Γι' αυτό θα δούμε και το επόμενο πώς θα πάει. Δεν νομίζω να φτάσει αυτά τα νούμερα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Απλά αυτό που προβληματίζει τον κόσμο, τους απλούς ανθρώπους, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αγκάλιασαν αυτές τις τιμές. Γέμισαν τα γήπεδα και θα πέσει στο κεφάλι τους το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Καλά να είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε.
1: Μιλάμε ότι ο μέσος όρος θεατών ανά αγώνα είναι 64.511. Τα γήπεδα έχουν ποσοστό πληρότητας 99,7%.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, 99,7%. Δηλαδή πρέπει να περισσεύουν 2 καθίσματα, ας πούμε, κάθε φορά.
0: Απίστευτο.

0: Και να πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή, αφού λέμε αυτά τα στατιστικά, ο Εμπαπέ έχει 2 γκολ με τον Μέση.
1: Ναι.
0: Όμως ο Εμπαπέ έχει,
1: είναι παραπάνω.
0: Ουσιαστικά πιάνει το πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή, γιατί έχει παραπάνω assist.
1: Νόμιζα γιατί λέγεται Εμπαπέ και είναι εξής. Αλφαβητικά είναι.
0: Υπερισχύει ελαίο assist. Έχει 2, δεν έχει κάποια ο Μέση. Και είναι το κριτήριο που υπολογίζεται όταν έχεις ισοφαρία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ωραία. Όταν έχεις ισοφαρία στα γκολ, μετράνε μετά οι assist. Εάν υπάρξει ισοβαθμία και στις assist, Μαρία, λαμβάνονται υπόψη με τα λεπτά συμμετοχής.
1: Και μετά ο οροσκόπος.
0: Ακριβώς. Αν έχεις σκορπιό, δρόμο. Αν έχεις οροσκόπο, εγώ και δρόμο πάλι. Αν έχεις κάποιο υδροχό, εντάξει, αγκαλιά, σας αγαπάμε.
1: Ναι,
0: καλό παιδί.
1: Σταύρος.
0: Ναι. Αυτά. Σας ενημερώνουμε για το χρυσό παπούτσι. Βέβαια, νομίζω στοιχηματικά πάει 2-2. Πάει, μειώνεται, πάει στη μέση απόδοση.
1: Το δίνει και στους δύο.
0: Ναι, στοιχηματικά. Δηλαδή, αν έχεις παίξει πρώτο σκόρερ Μέση και πρώτο σκόρερ Εμπαπέ, άσχετο από αυτό, η στοιχηματική σου δίνει την απόδοση, ξέρω εγώ, στο μισό. Αυτό γίνεται.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Το έχω πάθει και ξέρω. Πάμε διάλειμμα. Νόμιζα κάνεις αυτό το clocking, clapping, πώς το κάνουν τώρα στα 10χρονα. Clocking.
1: Clocking. Το clapping.
0: Ναι, clocking.
1: Το clapping με τα δάχτυλα.
0: Clocking. Έτσι χειροκροτούν τώρα, Μαρία. Μου έκανε έτσι μικρός. Μου έκανε ένας μικρός, χειροκροτούσαν όλη την παράσταση.
1: Ανοίγεις χέρι και ρίχνεις μια ασφάλεια.
0: Και μου έκαναν τα μικρά έτσι. Λέω, εσείς τι κάνετε? Μου λέει, κάνουμε clocking.
1: Αυτό είναι και καλά για να μην ενοχλείς.
0: Όχι, αυτό είναι το χειροκρότημά τους. Να μην μπορεί να λέει τα χέρια.
1: Να μην μπορεί να τα χέρια στο χειροκρότημα.
0: Ναι.

0: Και αφού πήρε το ΣΑΠ ο Χάρης από Γιάννη, είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για ρεκόρ και
0: έχουμε
1: για...
0: Έχουμε τα ρεκόρ, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον Ολίσε.
0: Με τις ασίστ.
1: Πραγματικά αξίζει να δείτε τα highlights του χθεσινού παιχνιδιού της Γαλλίας με τη Σουηδία. Δεν τρέπεται αυτό το παιδί. Άμα έτσι, και εγώ ξέρω να βάζω γκολ. Άμα έχω τον Ολίσε από πίσω να μου δίνει τέτοιες ασίστ. Σιγά, σιγά. Λοιπόν, έχει πλησιάσει πάρα πολύ τον Πελέ στις ασίστ. Θέλει άλλη μία για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Πελέ σε ασίστ και άλλες δύο για να τις ξεπεράσει. Έχει φτάσει στις 5 ασίστ. Ο Πελέ είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταγράψει 6 ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Καταλαβαίνετε με τους ρυθμούς που έχουμε, ναι. Θα καταρριφθούν όλα. Ναι, ναι, ναι. Όλα θα καταρριφθούν. Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα.
1: Σε 2 ασίστ έχει ξεπεράσει τον Πελέ.
0: Αυτό δεν θα μιλάμε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ. Mm-hmm. Μια χαρά. Τον Πελέ δηλαδή, τον περνάει ο Λίσε. Είναι τώρα εντάξει. Διαφορετικά.
1: Τι να κάνουμε. Έχει αλλάξει. Εντάξει. Είναι λίγο περίεργο το να συγκρίνουμε το ποδόσφαιρο του 1970.
0: Ναι.
1: 50 χρόνια πίσω, 56.
0: Είναι διαφορετικό και είναι και άδικο κάπως για τους πιο παλιούς. Έτσι πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων, το μεγάλο μάτς δεν είναι αυτό, Μαρία. Δεν είναι Αγγλία Κονγκό. Δεν είναι Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Ποιο είναι?
0: Είναι Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ. 6 ώρα από το Sky. Τι γίνεστε, ο Sky. Είναι καλό Sky τώρα. 6 ώρα Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ. Το φιλικό, ξέρεις, ανεβάζει στροφές, είδε πράγματα, δοκίμασε πράγματα, όλα αυτά. Θα το δούμε και αυτό.
1: Παιδιά, και στη Βραζιλία 98,3 ήταν η πληρότητα στα γήπεδα. Λέει, τώρα εντυπωσιαζόμαστε.
0: Ναι, είμαστε...
1: Τώρα εντυπωσιαζόμαστε, καταρχάς γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα τα γήπεδα, νομίζω. Γενικά. Εντάξει, και η Βραζιλία έχει ένα γήπεδο που έχει 100.000, αλλά όλα τα γήπεδα είναι από 80, ξέρω, 70-80.000 θεατές. Και είναι και πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, γι' αυτό εντυπωσιαζόμαστε κυρίως. Κυρίως εντυπωσιαζόμαστε γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα γήπεδα, τα εισιτήρια, συγγνώμη. Και όπως πολύ σωστά λέει κάποιος, στα επόμενα θα δώσουμε νεφρά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: Και μένοντας σε ρεκόρ και τέτοια πράγματα, γιατί η εκπομπή είναι φουλ ενημερωμένη, ακριβώς,
1: ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτά τα 6 ζευγάρια στην φάση των νοκάουτ, πρώτη φορά στη ζωή τους, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αγγλία Κονγκό, ναι. Ποτέ ξανά. Ακτήλε φανταστού Νορβηγία ψες. Βέλγιο Σενεγάλη, ποτέ ξανά σε νοκάουτ. Ελβετία Αλγερία. Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Ποτέ ξανά.
1: Εντάξει, λογικό είναι.

0: όταν έχουν μπει 40 φεύγα ομάδες και παίζουμε τόσες πολλές αγωνιστικά. Όλο, όλο, όλο.
1: Δεν, έχει, όλο. Δεν λέω κάτι. Δεν λέω κάτι. Πόσοι πρέπει να μπουν. Μιλούσα για τηλεοπτική κάλυψη. Δεν ξέρω, το ΠΑΟΚ Μπέβερν έχει τηλεοπτική. Έχει... Α, η υβριδική όπλα. Ωραία, ωραία. Έχουμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Δεν γλιτώνεται από τα αθλητικά. Με το που τελειώσει το.
0: Όχι,
1: το...
0: Δεν
1: έχουμε τα υπόλοιπα.
0: Αρχίζουν προκριματικά.
1: Δεν γλιτώνεται. Δεν γλιτώνεται. Η Winsport FM 94. Overdose από μπάλα. Θα είναι η παραγωγή και οι συντάκτες. Μια μέρα θα κοιμηθούν. Και το κεφάλι
0: θα υπάρξει μια εβδομάδα χωρίς τίποτα, πιστεύει.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Ευρωλίγκες, κύπελα.
0: Και κάτι μπάσκετ. Κάτι μπάσκετ. Εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι. Με κράτη σπορτ, ναι, σήμερα. Παναθηναϊκός.

0: Φίλος ο Μιχάλης Σάκ που μένει Νορβηγία, δεν μπορείτε λέει να καταλάβετε τι περνάνε οι Νορβηγοί αν δεν μένετε εδώ. Πάντα νόμιζα ότι ήταν ήσυχοι μέχρι που περάσανε στους 16.
1: Εσόπα.
0: Κάνουν κουπιά μες στα σπίτια. Κάνουν ου, μόνοι τους. Βαράει ο πατέρας
1: λέει,
0: βαράει ο πατέρας το τραπέζι, σφαλιά και κάνουν ου, οικογένεια. Ου. Βαράνε τραπέζια και κάνουν ου στις γειτονιές.
2: Ναι, βρε Χριστό, αυτό είπαμε. Ότι τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα πριν από 30-40 χρόνια ήταν πολύ λιγότερα τα παιχνίδια.
0: Είναι άδικο.
2: Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ποτέ, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές, ρεκόρ, γκολ, πρώτη σκόρερ και αυτά.
0: Ναι.
2: Σχίζει τώρα που παίζουν μέρα παραμέρα.
0: Έλα.
2: 365 μέρες το χρόνο, ας πούμε.
0: Επίσης, δεν ζηλεύω που δεν έχουμε πάει, Μαρία, στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί άλλη έγλη, είχε άλλη ένταση και ήταν διαφορετικό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ, πριν, και πριν 10-12 χρόνια, δηλαδή, δεν ήταν τόσο ξεζουμισμένοι παίχτες με παγκόσμια πρωταθλήματα συλλόγων, κάτι.
2: Δεν θυμάστε τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι. Είχαν άλλη ένταση. Τώρα εδώ είναι ξεζουμισμένοι σε μια φάση μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε αναλαμπές και εναλλαγές. Βλέπεις 30 λεπτά μπάλα και λες αυτό είναι φιλικό Αυγούστου ή παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων στην Αμερική. Μετά δίνουν λίγη ένταση. Παίρνουν αυτό που θέλουν οι ομάδες, κόβουν ρυθμό. Δεν αφήνονται τελείως ελεύθεροι. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που το διακύβευμα θα είναι μεγαλύτερο, θα δούμε μάτς με μεγαλύτερη ένταση. Τελειώνουν οι αγώνες με μια κάρτα. Δύο κάρτες, 2,5 κάρτες, δύο κάρτες.
2: Αφού
0: δεν μπορούν, ρε. Δεν μπορούν να μαρκάρουν, δεν μπορούν να τρέξουν, δεν έχουν διάθεση να διαμαρτυρηθούν. Οπότε περιμένω τώρα να γίνουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια για να δω λίγο. Κοίταξε, κάτι
2: άλλο πράγμα είναι νοκάουτ
0: φάση. Δεν κρίνω τώρα. Ναι. Η Γαλλία έχει περάσει
2: άλλο
0: αέρα.
2: Άλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις να παίξεις τρία μάτς και στο ένα μπορείς να αποποκάτσεις και να μην βγάλεις τα σηκώτια σου, ας πούμε. Και άλλο είναι να παίξεις τώρα νοκάουτ φάση για να πας στους 16.
0: Και κάτι άλλο. Η Βραζιλία που την κοροϊδεύεται. Το γύρισε το knockout. Το γύρισε το μάτς. Θέλω να δω εάν βρεθούν πίσω στο σκορ στα knockout ή άλλες οι ομάδες. Αν βρεθεί η Γαλλία πίσω στο σκορ, τι θα κάνει. Ή η Αγγλία, ή που με έχετε τρελάνει, ξέρω εγώ. Θέλω να δω αυτές οι μεγαλοδυνάμεις. Ή η Αργεντινή, αν βρεθεί πίσω στο σκορ σε μια knockout φάση, τι θα κάνει. Εμείς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε έτσι. Καλά, έπρεπε να αποκλειστώ. Ξεκινήσαμε έτσι. Και περιμένουμε.
2: Λίγο
0: ήθελε γιατί κοιμήθηκε ο προπονητής. Τα λέμε. Αυτά.
2: Έκατσε πίσω.
0: Τσουβελακόπουλος είναι η πρώτη φορά οι έξι ομάδες.

0: Λες για την Νορβηγία, αλλά και στο Μεξικό βλέπω εδώ κάτι βίντεο με 150.000 οπαδούς έξω να πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 16. Μιλάμε για χαμό, μιλάμε για... κοίτα αυτό τι γίνεται, δηλαδή...
1: Χαμός,
0: 150.000 κόσμος έξω, έτσι. Mm-hmm. Και μπήκε και ο Πινέδα στο βίντεο. Έκανε τη διαφορά. Εντάξει.
1: Ο φίλος λέει ότι η Αργεντινή αν βρεθεί πίσω στο σκορ θα γίνει ο Μέση Μωυσής και θα ανοίγει τις άμυνες. Να τα δούμε, φίλε. Να τα δούμε.

0: Μόλις δύο γήπεδα φτάνουν στις 80.000 θέσεις, λέει, από τα 16. Επίσης, τα δύο μάτς που έχω δει, τα μισά μάτς που έχω δει, αμέτρητες και νέες θέσεις. Τι παραμύθι πουλάτε, ρε.
1: Ναι, γενικά, άκου να σου πω κάτι. Ήρθανε από την Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ με πήρε τηλέφωνο και μου λέει:
2: Hello, are you too big? I'm going to take money from China.
1: Και μου είπε, θα λες καλά λόγια γιατί θα έχεις πρόβλημα. Θα έρθει η Κίμπερλι και θα σου παίζει αργυρό
0: και νύχτα. Ποια μισά μάτσα έχεις δει να μέτρητες και καινές θέσεις, ρε παιδιά, γιατί εγώ βλέπω.
1: Τα εισιτήρια είναι αγορασμένα.
0: Α, εγώ... δεν βλέπω καινές θέσεις.
1: Αν πάνω στη 16, στη 16 πάνω.
0: Εκεί, δίπλα στο Βιλώνα, δίπλα στο Μίπη Παπαϊωάννου. Δίπλα στο Θωμά Μαυρό, εκεί.
1: Όχι, εγώ λέγα ΟΑΚΑ, στη 16 πάνω. Αν στη 16 έχει καινές θέσεις, δεν φταίω εγώ. Έλα τώρα.
0: Έτσι ζείτε με το
1: Μεξικό, είπα. Θα είναι μέσα στην τετράδα.

0: Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, ή από εδώ τους από εκεί, Ζαφυρά του Χριστόγλου. Ένας φίλος έχει ιδιαίτερο κέφι, με πολύ ωραία σχέδια για το Βέλγιο. Έχω γελάσει αρκετά με αυτά τα μηνύματα του φίλου. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ? Αυτή η αρχή είναι Fight Club.
1: Ναι, κανονικά.
0: Το σειραυτικό που έχουν κολλήσει συνδετήρες μέσα, αλλά το κρατάς, μπας και βρεις κάποια στιγμή χρόνο και το ξεμπλοκάρεις.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η ελεύθερη θέση καναπέ στο πλοίο, αλλά που αντί παράθυρο στη θάλασσα βλέπει λαμαρίνα.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η γραβάτα εκείνη που έχει κρατήσει από τον πατέρα σου να υπάρχει στην πλάπα, αλλά δεν θα τη βάλει ποτέ.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η καλή παιδική σου φωτογραφία, αλλά που ατύχησε να στράψει το φλας στο τζάμι του φόντου.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, το στυλό δίπλα στο τηλέφωνο που γράφει μόνο αν το ζωρίζει πολύ, 4-5 γράμματα. Κι άλλα πολλά.
1: Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Τα 2/3 των εγγράφων που υπάρχουν στο ντοσχεδάκι του αυτοκινήτου, πρακτικά άχρηστα, αλλά άστα και να υπάρχουν.

0: Περίμενε, έλα.
1: Α, βρήκα
0: και τον βρήκανε, και τον βρήκανε τον τύπο και του το δώσανε.
1: Σοβαρά. Ναι. Τι λες τώρα, ρε.
0: Φανταστικό.
1: Φοβερό.
0: Φανταστικό, φανταστικό. Είδες χαρά που δίνει εσύ το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, τώρα τι θες.
0: Αχ, χαμήλωσε τα ματάκια.
1: Βέβαια τα χαμήλωσε τα ματάκια μου, γιατί εντάξει.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι ο Πελίστρη και τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Τώρα γιατί. Γιατί τώρα. Τώρα γιατί, καλά δεν ήμασταν.
1: Είναι το Βέλγιο ο Μπογκδάνοβιτς που δεν ήρθε.
0: Μεταξύ Ρεβιθάδας και Βουτιών στο Μαρμάρι. Καλημέρα. Ωραία Ρεβιθάδα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία Ρεβιθάδα. Λοιπόν, νομίζω σήμερα παίζει Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς. Μία η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το λέγαμε και χθες. Α, 7.30, μπράβο, μέσα έπεσε. Πήγε πολύ πιο μετά. Πήγε 7.30, εντάξει, χθες έλεγε μία, συγγνώμη. Σήμερα λέει 7.30. Α, περίπου σε 7.30, άρα 8, άρα μετά την Αγγλία, υπολογίστε. Με το που θα τελειώσει ο αποκλεισμός της Αγγλίας, θα παίξει ο Τζόκοβιτς με τον Τσιτσίπα. Αυτό.

0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, Μαρία. Η πρασινάδα που έχει μπει στο πιάτο με το φιλέτο για λόγους αισθητικής.
1: Ναι. Και δεν συμφωνώ αυτό που λέτε για τις πατάτες στο, στο σουβλάκι, στο πιτόγυρο τέλος πάντων.
0: Πρώτον, δεν βάζουμε πατάτες.
1: Δεν βάζουμε.
0: Δεν βάζουμε.
1: Έτσι.
0: Άμα ξέρετε να φάτε.
1: Λοιπόν, ναι. Βγήκε στη δημοσιότητα η νέα εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για το 26-27.
0: Κουκουέ δυνατό. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Είναι ρηγέ, κάθετη ρηγέ.
0: Έχει μία κάθετη ρήγα, λες και
1: έχει πολλές κάθετες ρήγες.
0: Ναι, έχει μία χοντρή, σαν αιμορραγία είναι.
1: Όχι, όχι, είναι μπορντό, καφέ, πώς το λένε, σκούρο κόκκινο, κόκκινο, γαλάζιο, θαλασσί και μπλε.
0: Ναι.
1: Ναι, μοιάζει πολύ, μπορεί,
0: ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Μην το βλέπεις έτσι. Τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά.
1: Ναι, τηλεοπτικά.
0: Πάνε ακόμα χειρότερο.
1: Λίγε.
0: Ναι, είμαι. Είμαι. Φύλαμε τώρα. Και... είναι χάλια.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Και εμείς την φοράμε τη φανέλα για μάλ. Έλληνες είμαστε. Δεν είμαστε κατσπεδιγό, ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πατρόμψη. Αυτό. Άθλια.
1: Βέβαια το λέμε για τις περισσότερες εμφανίσεις όταν πρωτοβγαίνει και μετά λίγο τη συνηθίζει και λίγο-λίγο θα με συνηθίσει που λέει και το τραγούδι. Αλλά ναι, όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Μισή μπλε, μισή κόκκινη και κάθετα κιόλας. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Από μένα είναι όχι.
0: Και από μένα είναι.
1: Γιατί δεν πήρανε τηλέφωνο, σας πω, ρε φέμε στην Αφροδίτη για το χαμένο πορτοφόλιο.
0: Για να το κάνει σύνθημα. Αφροδίτη, Αφροδίτη, κάποιος σε χάσει πορτοφόλι από το σπίτι. Κάτσε ρε, τι θα έλεγα, για όνομα του Θεού.
1: Παιδιά, μην με βρίζετε επειδή είπα θα αποκλειστεί η Αγγλία. Αν δεν αποκλειστεί τώρα, θα αποκλειστεί μετά. Δηλαδή, τι περιμένετε να κάνει η Αγγλία. Αγγλία είναι.
0: Σας λέει την αλήθεια, σας δικάζει η Μαρία.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει δίκιο, Τσουβί, από χθες μου κάνει mansplaining, gaslighting, ό,τι θέλετε πείτε το, μου κάνει life coaching. Γιατί έπεσα στην παγίδα τη συναισθηματική και στήριξα την Ολλανδία επειδή τη στήριξε ο Μόρα.
0: Μα εγώ πιστεύω σε σένα πιο πολύ, γι' αυτό το κάνω. Μην ακούς αθλητές που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Επειδή έχουν παίξει ποδόσφαιρο και ήταν παιχταράδες όπως είναι ο Μόρα και έχουν και ωραία εστιατόρια. Δεν είναι αυτό το
1: και έχουν περάσει και 10 χρόνια από την Ιταλία.
0: Ναι, αυτό και είναι πας. Και παιχταράδες.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι μέσα ναι. στις προβλέψεις. Δηλαδή ο Τζέιμς κάθε χρόνο λέει στο μπάσκετ ποιο πάνε να κάνει Ολυμπιακό. Δεν πάνε Final Four αυτοί. Δηλαδή. Ναι. Και είναι παιχταράς. Δεν είναι καλή στις προβλέψεις. Είσαι καλύτερη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Βλέπεις πιο πολλά παιχνίδια από τους αθλητές. Βαριούνται, δεν κάθεται τώρα να δουν αυτά που βλέπουν.
1: Έχω κατσικιάσει στη Βοσνία γιατί αν έπρεπε μια ομάδα να λείπει από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι η Βοσνία.
0: Και να είμαστε εμείς.
1: Και να είμαστε. Έστω Ιταλία.
0: Και, ναι, στο Ιταλία.
1: Έστω Ιταλία.
0: Τα βαράγατε μπουνιέ στο Γιαννιώτα, ήταν καλά. Και
1: έτσι,
0: δεν είχε
1: δόντι. Ο Γιαννιώτα δεν είχε μείνει.
0: Ο Γιαννιώτα ήταν ευχηρή, παιδιά. Μου λείπει να δω τι είναι αυτό πράγμα. Το μπουκέτο, θυμάσαι και ο Φάου Γιάννιωτα. Του είχε φύγει το δόντι. Ήταν καλά.
1: 1-21 δίνει πρόκριση Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολλοί είναι.

0: να δώσει.
1: Πολύ είναι, κλειστό έπρεπε να είναι.
0: Τι θες να τους απαγάγουν όπως τους Μαδούρους, να κάνουν καναντού.
2: We are here, we're trying to do it.
0: Και θα το παλέψει η Βοσνία, αλλά
1: με ξύλο, απόψε, με ξύλο θα το παλέψει.
0: Απόψε θα έχουμε αβάντα διαιτητική.
1: Στη Βοσνία.
0: Στην Αμερική.
1: Α, είπα και εγώ.
0: Ετοιμάσου. Ναι. Πέναλτι τσουκουτσούκου. Γιατί χτες δεν μπορούσε να δώσει πέναλτι αυτό της ακτής ελεφαντος του του,
1: ναι.
0: του, πεπού, του Πεπέ. Εάν ήταν της Αργεντινής ή της Βραζιλίας, δεν θα πήγαινε στο ΒΑΡ να δώσει πέναλτι. Θέλετε να τα λέμε όλα ή δεν θέλετε? Γιατί είναι η φάση που πάει να διώξει ο αμυντικός κλασικά, δεν βλέπει τον επιθετικό που έρχεται, τσιμπάει την μπάλα, τον χτυπάει, όχι τον Διαλό, ο Πεπέ, τον χτυπάει στη φτέρνα και πέφτει. Και έχουν δώσει μια οδηγία τώρα, Μαρία, να μην δίνεις πέναλτι τόσο εύκολα, όσο εύκολα δινόντουσαν στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα και στα Euro με το ΒΑΡ κτλ. Αν αυτό το χτύπημα ήταν για κάποια μεγάλη ομάδα, για την Αμερική ας πούμε, δεν θα πήγαινε στο ΒΑΡ να το δώσει. Εγώ ρωτάω.
1: Μεγάλη ομάδα Αμερική.
0: Ναι, μεγάλη ομάδα Αμερική, γενικά μεγάλη ομάδα, μεγάλο παίκτη, παγκόσμιο εντός εισαγωγικών. Αν ήταν για την Αργεντινή, αν ήταν ο Ντι Μαρία που δεν παίζει, αν ήταν ο Μέση, θα το έπαιρνε το πέναλτι. Αν ήταν ο Βινίσιος.
1: Κάποιος λέει παίξει την Αγγλία απόψε να πάει παράταση. Ναι,
0: δεν είναι απίθανο.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ο Αρακάς μέσα σε εκείνους τους μίξ ξηρούς καρπούς που δεν τρώει κανείς.
0: Δίνει χρώμα.
1: Τους τρώει στο τέλος.
0: Είναι καυτεροί αυτοί οι αρακάδες μέσα. Είναι... Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, αυτά είναι άλλα.
0: Το wasabi είναι. Τα πορτοκαλί, αυτά.
1: Όχι, υπάρχει το πράσινο που είναι το wasabi. Το πορτοκαλί είναι το καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Δεν ξέρω από τι φτιάχνετε. Από ουράνιο.
0: Από νύχια ανθρώπων.
1: Δεν ξέρω, είναι το καλύτερο. Πώς φτάσαμε τώρα εκεί, αυτός ξέρει.
0: Καλημέρα, λέει, γνωρίζετε το ρεκόρ σε γκολ πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Τι εννοεί, σε έναν αγώνα, το Σαλένκο αυτό λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
0: Το Ρώσο.
1: Και γι' αυτό απέφυγα να ρωτήσω.
0: Εννοεί σε έναν αγώνα. Ο Εμπαπέ έγινε ο πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 10 γκολ στην ιστορία νοκάουτ παγκοσμίων κυπέλων. Τι έγινε, Σωτηρακόπουλος, είμαι εδώ. Είμαι έτοιμο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε για το τελευταίο τέταρτο τσακούπι.

0: Με έχει πεθάνει με τον Τραμπ. Μήπως εννοεί το Φοντέν ο φίλος με τα 13 γκολ. Δεν ξέρω τι εννοεί, δεν μας είπε κάτι. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ρωτάει ο Χρήστος. Εντάξει, ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ είναι ο Μέση, αλλά ο καλύτερος τώρα είναι ο Μπαπέ.
1: Αυτό. Συμφωνώ.
0: Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Μπαπέ που παίζει σε κορυφαίο επίπεδο συλλογικό, αλλά για μένα ο Μέση είναι ο κορυφαίος που έχουμε δει στο χορτάρι. Στην εποχή του τουλάχιστον, μην αρχίσουμε τώρα για τα προηγούμενα. Αυτά.
1: Λοιπόν, Αγγλία Κονγκό.
0: Θα περάσει η Αγγλία. Ποιος θα περάσει? Η Αγγλία δύσκολα. Η Αγγλία. Πολύ.
1: Εγώ λέω το Κονγκό. Χάρη, ποιος θα περάσει?
0: Αγγλία Κονγκό.
1: Αγγλία Κονγκό.
0: Αγγλία. Αγγλία.
1: Βέλγιο Σενεγάλη. Σενεγάλη.
0: Βέλγιο.
1: Χάρη. Σενεγάλη. USA Βοσνία.
0: USA.
1: USA. Χάρη.
0: Αυτά. Ωραία. Δίνουμε μια τριάδα πρόκρισης.
1: Ναι.
0: Έχει κάθε μέρα δίνουμε μια τριάδα πρόκρισης. Είναι το Βέλγιο ότι ο Θανάσης το κούμπι μπακ. Τροπή σου, ρε. Τροπή σου. Μόνο ο Χάρης παίζει Dua Lipa. Και εγώ παίζω, παίζω όποτε, στο YouTube. Όποτε μπορώ, βάζω. Είναι αδυναμία.
1: Και Τζόκοβιτς τι τσιπάς?
0: Dua Lipa. Τζόκοβιτς. Τέλος με το father, τελείωσε ο.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω θα τα ξαναβρούνε βέβαια.
1: Εντάξει, μια οικογένεια. Το αιματέρω νερό δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά εννοώ επαγγελματικά.
1: Ναι, το κατάλαβα. Βαυρίνκα είπε τέλος.
0: Το είδα το μας του Βαυρίνκα.
1: Με
0: το
1: πολύ
0: ξέρεις.
1: Κλάμα, το είδες. Ναι,
0: εχθές ο Βαυρίνκα είχε μεγάλη ευκαιρία να περάσει τον Μπερετίνη. Ειδικά στο τρίτο σετ, στο tie break, δύο φορές θα μπορούσε να πάρει το tie break. Πήγαν όλα σε tie break. 7-6, 6-7, 7-6, 6-7. Κάτι τέτοιο δεν έγινε.
1: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα τα κλάματα εγώ μετά. Είδα τα κλάματα. Ήταν η ώρα, ήρθε η στιγμή. Κανείς δεν το θέλει.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ κλάμα.
0: Όλα tie break. 7-6 ο Βαβρίνκα παίρνει το πρώτο. Χάνει το δεύτερο 7-6 ο Βαβρίνκα. Χάνει το τρίτο, αυτό που έβλεπα από τον Μπερετίνη 7-6. Χάνει και το τέταρτο 7-6. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω. Ήταν ο Βαβρίνκα ένας πολύ ωραίος τενίστας στη σκιά του Φέντερερ. Ελβετός δεν είναι ο Βαβρίνκα, τι είναι? Ελβετός είναι, ναι, σωστά, καλά το λέω. Ελβετός ο Βαβρίνκα, πολύ το επίθετό του δεν το κάνουν, ξέρεις, δεν το φέρνουν στο μυαλό σε μυαλό στην Ελβετία. Πολύ αγαπητός στον κόσμο του τένις, πολύ συμπαθητική φιγούρα. Οριακά ο θείος μας ή ο ξάδερφός μας που
1: ο μεγάλος ξάδελφος, όχι
0: που δεν τρελαίνεται για το σώμα του να είναι φέτες. Πάντα ο Βαβρίνκα.
1: Καλοζωισμένος.
0: Ήταν, ναι, έτσι, μπρέσκα.
1: Είχε άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Να το
0: και
1: πούμε.
0: Και μπράβο
1: έτσι.
0: Του. Ναι. Πολύ εκατομμυρίουχος από το τένις και από χορηγούς. Κρέμασε τα μπαλάκια του. Το χάλασα. Κρέμασε τη ρακέτα.
1: Τη ρακέτα
0: του. Συγγνώμη.
1: Καλύτερα τη ρακέτα.
0: Ζήτω
1: το φιλέ του. Κάτι ρε παιδί.
0: Κρέμασε τη ρακέτα του. Δεν κρέμασε τα μπαλάκια του σε καμία. Μη βάζει σε μένα να τα λέω. Λέγεται εσύ αυτά τα.
1: Άμα το πω εγώ, ναι. Θα
0: όχι,
1: πω
0: όχι. Θα τα έλεγε καλύτερα. Δεν θα έλεγε κρέμασε τα μπαλάκια. Θα το έλεγε, αλλά δεν είναι η ώρα. Είναι Τετάρτη. Παρασκευή θα το έλεγε.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Παρασκευή που τα φεύγει θα έλεγε. Κρέμασε τα μπαλάκια του.
1: Δεν θα είσαι εδώ την Παρασκευή,
0: Σου ζητώ συγγνώμη, μπορώ να βγω τηλεφωνικά.
1: Μπορεί να φέρω και το γάτο την Παρασκευή, έχω να σου πω.
0: Γιατί θα είναι ο Ανδρέας.
1: Όχι, όχι, ο Ανδρέας έχει ήδη φύγει. Έχει φύγει το παιδί κυριολεκτικά. Έχει φύγει, έχει πάει στο χωριό και κάνει διακοπέ. Βλέπει όλου του αγώνε.
0: Λογικό.
1: Όλου του αγώνε του βλέπει. Ξημερώνεται το παιδί. Μπορεί να φέρω το γάτο την Παρασκευή. Μπορεί.
0: Να κάνει προβλέψει ο Λουίτζι.
1: Ναι, να τον βάλω.
0: Να πηγαίνει σε σημαίακια. Σημαία Αγγλίας ή σημαία. Του βάζει το φάι όπου πηγαίνει. Εύκολο.
1: Θα
0: είναι.
1: Πάει και στα δύο.
0: Ναι, όπου πάει πρώτο.
1: Ταυτόχρονα είναι ικανός.
0: Αν πάρει μου διάλογο, Κριστιανό αλλάζει συζήτηση για τον Γκοτ, πιστεύετε? Όχι, αλλά ο Κριστιανό Ρονάλντο, εγώ νομίζω ότι αδικείται από τους πιο παλιούς ποδοσφαιριστές που δεν τον βάζουν στις κορυφές. Που λένε συνέχεια για την κορυφαία 7-8 και δεν τον βάζουν μέσα. Αδικείται από παλιούς παλέμαχους ποδοσφαιριστές ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί έχει καταφέρει ασύλληπτα πράγματα και πάντα είναι εκεί στα ραντεβού με τη χώρα του.
1: Αν κάνεις μία αναδρομή, ξεκινάς και λες. Ναι, δεν θα βάλεις Ζιντάν. Θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα βάλεις. Καλά, Μαραντόνα, δεν το συζητάμε. Εντάξει,
0: Μαραντόνα, Πελέ,
1: Κρόιφ. Φαμπάστεν θα βάλεις.
0: Εντάξει, ο Φαμπάστεν είναι ασύλληπτος, αλλά έχει καταφέρει πιο πολλά ο Κριστιανό.
1: Ναι, ρε παιδί, μα απλά σου λέω όταν κάνεις την αναδρομή.
0: Ναι.
1: Πάντα το παρελθόν έχει άλλη βαρύτητα.
0: Έχει το παρελθόν βαρύτητα γιατί έχουν να κάνουν και με τα νιάτα σου όλο αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ τα λατρεύω τα νιάτα μου και και ό,τι έχεις δει εκεί σε ηλικία 15 με 22-23 σου μένουν για πάντα χαραγμένα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αδικείται από παλιούς, από παλέμαχους πρωταθλητές, να το πω έτσι, από εμβληματικούς.
1: Θεωρώ ότι πλέον το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Μην κοιτάς που λένε ότι παίζαμε σε ξερά.
0: Και Μαρία, τώρα μιλάμε για μια ταχυδύναμη.
1: Πιο δύσκολο.
0: Η ένταση είναι ασύλληπτη.
1: Ναι, αυτό.
0: Η ένταση είναι ασύλληπτη. Δηλαδή, παίρνει κάποιος την μπάλα να κάνεις ένα ντου κοντά του. Σε υψηλό επίπεδο, λέω, Όταν είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Καλά, ναι.
0: Το ποδόσφαιρο τώρα, όταν δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν βλέπετε. Αυτό έχω, εκεί έχω καταλήξει εγώ. Όταν δεν είναι σε top επίπεδο, δεν βλέπετε το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει παίχτες οι οποίοι έχουν την τεχνική. Γιατί όλοι ποντάρουν σε δύναμη, τρέξιμο, ταχυδύναμη, αλληλοκάλυψη. Και όταν δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, να τα έχουν οι αθλητές στο 8 όλα αυτά.
1: Δεν βλέπεις Super League, δηλαδή. Τι μου λες
0: αθλείο. Δεν βλέπετε. Δηλαδή θες να βγάλεις τα μάτια σου. Πραγματικά το λέω. Το λέω γιατί είναι κάτι που το αγαπώ και μου αρέσει να το βλέπω. Δηλαδή δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Ο ξεφτύλας που έκλαιγε το 4, αυτός ο Ρονάλντο, μάλιστα.
1: Ρε, μεγάλε, χαλάρωσε λίγο.
0: Ηρέμησε.
1: Έκλαιγε το 4, ήταν 18 χρονών και τσιρίκι. Χαλάρωσε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Και ήταν αυτός
1: πολύ εύκολα.
0: Που είχε παραχωρήσει το κόρνερ με το οποίο κερδίσαμε.
1: Α, ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι εγώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Σε Ιταρίδης, νομίζω, κάνει την κίνηση δεξιά. Κριστιάνο Ρονάλντο παραχωρεί Μαρία το κόρνερ και βάζουμε τον γκολ. Ψάξτε το.
1: Οκ, καλά, σε πιστεύω.
0: Έχω γίνει σήμερα, λοιπόν, ήταν αυτό.

0: Μαρία, να, σε Ταρίδη, πάνω σεντράρι, Κριστιάνο Ρονάλντο καλύπτει.
1: Σωστό.
0: Διώχνει το, την μπάλα σε κόρα και βάζουμε τον γκολ.
1: Και φύγαμε.
0: Πώς φάνηκε αυτό. Για πες μας για ταχυδύναμη, εκολαπτόμενη Νικολογιάννη. Τι έπαθες, ρε φίλε, επειδή είσαι άσχετος από μπάλα, δεν φταίω. Επειδή δεν ξέρεις τι βλέπεις. Εγώ φταίω που βλέπεις απλά ένα πράσινο πράγμα και ανθρώπους να τρέχουν και δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν σου φταίω εγώ, ρε φίλε. Άκου Big Wins Sport FM 94,6. Ρούφα γνώση από τις εκπομπές. Απόλαυσε το ταξίδι της ζωής και άραξε το καναπεδίνο σου. Δεν φταίω εγώ που δεν ξέρεις.
1: Καλά, στο καναπεδίνο είμαστε όλοι.
0: Μα εγώ φταίω που δεν ξέρει. Εγώ όταν δεν ξέρω κάτι, ρωτάω κάποιον που ξέρει. Καταλαβες. Έτσι προχωράω στη ζωή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Ξεβέλλας.
0: Θέλω να με βρίζει φεύγοντας.
1: Εγώ.
0: Όχι αυτό. 1-0. Χάρης Χριστόγλου. Η αποδότης από εκεί. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Ήταν στη ρύθμιση της
1: υπερπαραγωγή.
0: Τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στην Ολλανδική Βάφλα. Την κούμποσε σαν κασέτα Ατάρι. Θυμάσαι πως κούμπωνε κρακ η κασέτα Ατάρι. Τη φύσηξε πρώτα και μετά την έφαγε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Αμέσως μετά βάζει ο Τσούσικας Μιχάλης Τσόχος.
0: Με
1: πρεσάρισμα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μάικη.
0: Γεια σου, ρε Μακαρέ. Και... αγαπούλα.
1: Και αύριο πάλι. Εντάξει.
0: Άλεμε.
1: Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τις καλησπέρες και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία, διότι πρέπει να καλησπερίσουμε Διονύση Δεσύλλα άμεσα. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε, στο δροσερό Απλέντον.
1: Καλά, καλά, καλά, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για να πάμε για το φιλικό. Μέχρι τότε να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ. Από χθες το βράδυ είχαμε πει ότι είναι μια κίνηση με φόρο το μέλλον, επένδυση 19 ετών διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Αλβανίας, κεντρικός μέσος. Υπέγραψε για 3+1 χρόνια. Ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό, θα δοθεί δανεικός, θα δούμε πού. Και είναι μια περισσότερο κίνηση για το μέλλον να παρακολουθούν την εξέλιξή του και αναλόγως θα πράξουν στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, επίσημα λοιπόν μέχρι το 29, σωστά.
1: Σωστά, 3-1.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
1: Γεια σου, Σταύρο.
2: Δυναμικά μπήκαν. Ο πρώτος στεναγμός.
0: Είδες, μπαμπαμ, δεν προλάβαμε καλησπέρα να πούμε, πέστες.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω ο λαλίστατος Μανώλης Μουσουράκης και η Μουγκή Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Μουγκή εννοείς στα μικρόφωνα.
2: Ναι ρε.
0: Γιατί γενικώς δεν τη λες και σιωπηλή.
2: Τι να σου πω.
0: Αλέχεις να μου πεις, τι να μου πεις.
2: Βέντα είπαμε να πούμε και αμέσως πήγες να το κάνεις σύριαλ.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Πήραμε χθες μια πιστική Γαλλία.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα ακουστεί ώρα αυτό που θα πω. Θα πω την κακιά μου. Με βάση την σταθερή αντιπάθειά μου στους Γερμανούς,
0: ναι,
1: στεναχωρήθηκα που αποκλείστηκαν από τους Παραγουάνους. Διότι ένα ωραίο συναπάντημα Γαλλία-Γερμανία μπορεί να έφερνε κάτι που πολλοί κόσμος θα το ήθελε.
0: Ναι.
1: Να πάθουν Γερμανία αυτό που κάνουν συνήθως όταν βρίσκουν ομάδα μπόσικη. Δηλαδή, έβλεπα ένα Γαλλία-Γερμανία 5-0, ξέρω εγώ. Και θα ήθελα λίγο να το πάθουν στη Γερμανία κάποια στιγμή, αλλά τη γλίτωσα.
0: Ωραία, η κακία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Χάσανε, φύγανε από την Παραγουάη, οκ. Okay.
1: Δεν θα ήταν ωραίο όμως ένα Γαλλία-Γερμανία πολλά με λίγα.
0: Ναι, θα ήταν. Ένα Βραζιλία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ βλέπω τη Γαλλία να μπορεί να το κάνει. Γιατί η Γαλλία, ακόμα και εκεί που δεν τη σβηστό το μας, πατάει λίγο τον καζάκι, αυτή μπροστά τα μηχανάκια από το πουθενά κάνουν φασάρες. Τρία γκολ, τέσσερα βάζουν σβηστά. Έτσι όπως τις είδαμε και χθες, νομίζω ότι είναι πλέον το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή και σε σύγκριση με το τι μας έχει παρουσιάσει η Ισπανία.
0: Ωραία. Στα χείλη τα σφιγμένα. Πάμε στην Τζόρμπα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Είμαστε δροσερά.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό θα τα...
2: Λίγο πριν έρθουμε, τα είδαν όλα. Και εδώ είχαν 37-38 βαθμούς. Θερμοκρασίες φυσικά...
1: Για αυτούς ειδικά...
2: Ναι, ναι, πολύ πολύ δύσκολες. Δεν κυκλοφορούσε κανείς από όσο μας λένε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο χαμηλή. Και χθες και σήμερα φτάνουμε 27-28.
0: Α, okay.
2: Αύριο θα είναι και λίγο πιο ψηλά και πάλι, όπως λένε. Σήμερα πάντως έχουμε φιλικό. 6 ώρα Ελλάδος, το ΠΑΟΚ Μπέβερεν. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, με πολλά νέα πρόσωπα, με πολλούς νεαρούς. Αυτό είναι το πρόγραμμα και η πρώτη παρουσία του.
0: Καλά, δεν θα δούμε ΠΑΟΚ αύριο. Σήμερα κάτι από ΠΑΟΚ.
2: Αυτός πάντως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σαφώς θα γίνουν αλλαγές, σαφώς θα υπάρχουν προσθήκες. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι το ρόστερ με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες και από τη δεύτερη του ομάδα.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε, ρε παιδί μου, 5 πράγματα σε τακτικό επίπεδο τουλάχιστον, ούτε καν απλό χερμόδιασμα.
2: Κάποια πράγματα σίγουρα. Χθες, για παράδειγμα, με συντροπώνηση φάνηκε μια μεγάλη αλλαγή σε στημένες φάσεις, όπου στην άμυνα χρησιμοποιήθηκε man-to-man.
0: Μάλιστα.
2: Μετά από πολλά χρόνια, όπου πάω κανένα ήταν με ζώνη, χθες δούλεψε αυτό. Προφανώς θα το δούμε και στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Ένα-δύο στοιχεία ακόμη για το παιχνίδι κατοχής ή για το pressing που ασκεί ο ΠΑΟΚ, προφανώς. Αλλά είναι νωρίς και σε τακτική συνολικής, αλλά και σε πρόσωπα, στα οποία ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα έχει πολλές διαφοροποίησεις. Βέβαια, τα ευρωπαϊκά πλησιάζουν, είναι ζήτημα και αυτό. Ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου και είναι ζήτημα πώς μεταγραφές μπορεί να ολοκληρώσει τουλάχιστον αυτή και την επόμενη εβδομάδα.
0: Και αν μπορούν αυτοί να παίξουν.
2: Ναι, έτσι ώστε να
1: εσωτερικά. Και σε τι κατάσταση θα βρίσκονται από άποψη τιμότητας, προσωπικής κατάστασης, αγωνιστικής κτλ. Και πώς θα δώσουν και με τους υπόλοιπους. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
2: Και το συνολικό είναι, μια και μιλάμε για νέο προπονητή, νέα δεδομένα και μια κρίσιμη φάση γνωριμίας που υπάρχει και με τους διαθέσιμους αλλά και με αυτούς που είναι να έρθουν.
0: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει κάθε χρονιά να βγάζει και κάτι από τις ακαδημίες και να περνάει. Έχει σημαδεύσει κανέναν από τα καινούργια παιδιά, από τους καινούργιους?
2: Υπάρχουν. Απλά τι συμβαίνει. Πάρα πολλές φορές, πέρα από τρομακτικά ταλέντα, τα οποία είναι ίσως και εξωπραγματικά για τα δικά μας δεδομένα, τύπου Κωνσταντέλια,
0: ναι,
2: ο οποίος έχει ένα όνομα ανεβαίνοντας και λες ότι θα παίξει. Άρα πολλές φορές υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φτάνουν μέχρι ενός σημείου στη β' ομάδα και λες πόσο σίγουρος είμαι, που είναι οι προπονητές τους, ότι θα παίξουν την πρώτη ομάδα, το οποίο δεν συμβαίνει, και κάνουν την έκπληξη άλλοι παίκτες, όπως ο Κουλιεράκης, όταν ανέβηκε δεν είχε κανείς τη βεβαιότητα ότι θα καθιερωθεί. Ή ο Χατσίδης πέρυσι.
1: Επίσης, πολλές φορές. Πολλές φορές, Δημήτρη μου, νομίζω είναι και θέμα συγκυριών. Τι εννοώ. Μπορεί να είναι 5, 6, 7 παιδιά σε ένα παρόμοιο επίπεδο και σε ποιον θα δοθεί η ευκαιρία λόγω συγκυριών, διότι θα τραυματιστούν παράδειγμα δύο παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση και παίζει αυτό σε αυτή τη θέση και θα πάρει και 5 ευκαιρίες.
2: Τα αργά ή γρήγορα, Σταύρο, επειδή δεν μιλάμε μόνο για το βασικό στάδιο προετοιμασία, μιλάμε για όλη τη χρονιά κατά την οποία προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Αργά ή γρήγορα αυτό που μπορεί
1: θα το δείξει.
2: Έτοιμος και σωματικά και τακτικά και πνευματικά κυρίως. Αυτός θα παίξει.
0: Θα πάρει την ευκαιρία του. Θα πάρει την ευκαιρία του.
2: Δεν γίνονται όλα εδώ τώρα σε 10-15 μέρες. Εφόσον όλη τη χρονιά προπονούνται με τους μεγάλους.
1: Ισχύει.
2: Ή το πιο μεγάλο διάστημα. Άρα και τώρα υπάρχουν ένα-δύο παιδιά για τα οποία έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι είναι πιο κοντά να αναπάξουν την ευκαιρία, αλλά μένει να το δούμε. Με αρχή, ας πούμε, και το σημερινό φιλικό παιχνίδι, όπου θα παίξουν αρκετοί.
0: Και κυρίως να δουλέψουν.
1: Εγώ το είπα με άλλη λογική. Σίγουρα όποιοι παραμένουν στην ομάδα θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Τι θέλω να πω. Εάν παράδειγμα, όταν ήταν ο Τζίμας στον ΠΑΟΚ, αναγκαστικά για κάποιους τραυματισμούς, κάποιες απουσίες, έλειπαν παίκτες από αυτή τη θέση, θα είχε πάρει περισσότερες ευκαιρίες και ίσως είχε δείξει περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνω, μπορεί και η συγκυρία να βοηθήσει κάποιον να ξεπεταχθεί πιο γρήγορα, έστω, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, είναι σύνθετο το όλο θέμα και ποιος παίζει στη θέση.
1: Ακριβώς.
2: Απλά κάποιοι υπερταλαντούχοι δεν γίνεται να μην παίξουν. Ούτε ο Τζόλης υπήρχε περίπτωση να μην παίξει. Καμία περίπτωση. Αλλά είναι και άλλοι με φοβερά ψυχοπνευματικά προσόντα, όπως ο Κουλιεράκης, που ανεβαίνοντας έδειξε ότι μπορεί να τα αποκριθεί.
1: Κέρδιζε συνεχώς πόντους.
2: Ναι. Είναι αυτές οι διαφορές. Πάντως, πράγματι, ο ΠΑΟΚ, ακόμα και πέρυσι στη χρονιά που ήταν αποτυχημένη αγωνιστικά, κατάφερε να καθιερώσει τον μύθο του Χατσίδη και θα πω ακόμη και τον Τζιφτσί, που παρότι δεν είναι στις ακαδημίες του, είναι 25-26 χρονών για γκολκίπερ μικρός.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Ο μύθο είναι ένα από τα παιδιά τα οποία εγώ τα βλέπω πολύ.
1: Ο Μύθου έχει και λίγο αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης του Κουλιαράκη. Δηλαδή μπαίνει στα ντέρμπι και δεν μασάει, ρε παιδί μου. Είναι πνευματικά έτοιμος. Είναι για την ηλικία του πάρα πολύ πειθαρχημένος. Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, και σε αποδεσμεύουμε. Έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ακολουθεί προετοιμασία με Λουτσέσκου. Τώρα χωρίς Λουτσέσκου, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα?
2: Είναι. Είναι μια άλλη κατάσταση, είναι μια άλλη συνήθεια. Ο Λουτσέσκου δεν σημαίνει μόνο ένα πρόσωπο. Είναι ένα team ολόκληρο 7-8 ανθρώπων. Με το οποίο είχαν μάθει όλοι να δουλεύουν αυτοματοποιημένα στην καθημερινότητα. Αυτά όλα αλλάζουν, έχουν αλλάξει φυσικά όλοι οι συνεργάτες του νέου προπονητή και μέρα με τη μέρα συνηθίζουν σε μια νέα κατάσταση. Ισχύει απόλυτα το κάθε αρχή και δύσκολη, είναι ξεκάθαρο, και πόσο μάλλον όταν ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές εκκρεμότητες μεταγραφικές. Μια είδηση απλά να το συμπληρώσουμε.
1: Για το προπονητικό κέντρο, φαντάζομαι.
2: Για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε την έγκριση για τη λειτουργικότητα του κέντρου, διαδικασία απαραίτητη. Ο φάκελος που ο ΠΑΟΚ κατέθεσε είναι συμβατός με όλους τους κανονισμούς. Η έγκριση συγκεκριμένη είναι απαραίτητη για να βγει η οικοδομική άδεια που χρειάζεται για να ξεκινήσει το έργο. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει αίτηση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής που θα εγκρίνει την αρχιτεκτονική και ογκοπλασία των υποδομών. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε μέσα στο χειμώνα να βγει η οικοδομική άδεια και ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει εργασίες στο προπονητικό κέντρο από το χειμώνα, με σκοπό σε 18-20 μήνες να μπει στο προπονητικό κέντρο, που είναι απαραίτητο για να στεγάσει, να φιλοξενήσει όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει πράγματα στις ακαδημίες του, έχοντας την κάθε ομάδα σε άλλο γήπεδο. Σκόρπιες. Όταν θα είναι όλοι μαζί, αντιλαμβανόμαστε πόσο καλύτερες προοπτικές προπόνησης μπορούν να προκύψουν.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να ανέρχω και επιστρέφουμε.

Φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.

0: κακό.
1: Φαντάζομαι αν αυτός ο τύπος είχε τη δυνατότητα να μπει στο στούντιο με σόλο πνευστά και να κάνει αυτό το τραγούδι. Τι υπερθέαμα και τι ακουστικό.
2: Καλά. Εννοείται τώρα με 50 μέσα και όχι στούντιο.
1: Όχι.
2: Υπερσύγχρονα.

0: Τι έχουμε σήμερα, τι θα δούμε.
1: Πρώτα απ' όλα δεν με υποθέωσες.
0: Ναι, έκανε...
1: Τρία στα τρία, τρία στα τρία.
0: Θα σε αποθέωνα μετά.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε νωρίς.
0: Πόσο νωρίς, δηλαδή, 6 ώρα.
1: Όχι, 6 ώρα έχουμε Παναθηναϊκός Χέλμον Σπορ και ΠΑΟΚ Μπέβερ.
0: Ωραία, ένα γκολ αυτά. Λοιπόν, δύο.
1: 7 η ώρα όμως.
0: Ναι.
1: Έχουμε Αγγλία Κογκό.
0: Mm.
1: 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό τερμπάκι αυτό. Και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Νομίζω ότι το μεσαίο είναι το αμφίροπο.
0: Το μεσαίο.
1: Το πρώτο είναι ξεκάθαρο φαβορή η Αγγλία. Όχι τόσο εύκολα, γιατί είναι τρεχαλαζίδες το κογκό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα περάσει, αλλά μην περιμένετε.
0: Θα τους βγάλουν λίγο τα σύνορα.
1: Αυτό λέω, αλλά θα περάσει. Και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία επίσης θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουν.
0: Θα περάσουν, αλλά και οι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι για παραπάνω. Και αν έρχεται. Μόνο ρητορικό το ερώτημα.
0: Μην πεις καμιά μαλακία τώρα.
1: Μην μιλάς έτσι. Μην μιλάς. Ωραία, θα το πω με τρόπο που θα αρέσει εσένα. Μου το δίνει, θεωρείς ότι μπορώ να το κάνω.
0: Ναι.
1: Και στις 7.30 ώρα έχουμε αγώνα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, το παιχνίδι του Τζόκοβιτς.
0: Οκ. Τα είναι τσάκαλ.
1: Και τώρα φεύγει ο Μπάμπης, είναι το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. 7.30 ώρα αρχικός προγραμματισμένο, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι ώρες λίγο αλλάζουν. Αυτός της

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαρικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Το πλοίο θα...

0: πρώτο κανονάκι είναι η όμιλη, η φάση των ομιλών. Ήδη πόσοι λες έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους.
1: Φάγανε και το δικό μας το Δόνι.
0: Λοιπόν, 7 ήδη προπονητές που ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο, πλέον δεκάδες στον πάγκο της εθνικής που πήγαν.
1: Είναι κανένας που συνεχίζει, που συνεχίζει δηλαδή το, που η ομάδα συνεχίζει και αυτόν τον φάγανε.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έχουν φύγει. Της Τινησίας νωρίς. Της Σκωτίας, της Κορέας, την Κορέα έχει δει τι γίνεται. Δεν τον αφήνω να μπει στα σούπερ μάρκετ, κρύβουν το πρόσωπό τη στη τηλεοράσκια και του βάζουν. Λοιπόν, τη Ουρουγουάη έχω πιάσει, δηλαδή τη Ολλανδία ο Κούμαν, τη Τσεχία και του Εκουαδόρ. Δηλαδή η Λαμουσί, Κλάρκ, ο Μιούγκ Μπό, ο Μαρσέλο Πιέλσα, ο Κούμαν, ο Κούμπεκ και ο Σεμπαστιάν Μπεκατσέ. Δεν
1: τώρα
0: τον πήρανε. Λοιπόν. Βέβαια δεν είναι όλη η περίπτωση τη ίδια, ρε παιδί μου. Ο Λάμουσι απολύθηκε στο πρώτο παιχνίδι αυτό τη Τινησία. Ωραία. Ο Κλάρκ που είναι ο πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία τη Σκωτία ολοκλήρωσε τη θητεία του. Οπότε οκ. Okay. Ο Κορεάτη υπέβαλε παρέτηση, είπαμε γίνεται ένα μικρό χαμό.
1: Του Εκουαδόρ, τι. Είπε.
0: Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ο Μπιέλσα με όλα αυτά που έχει γίνει με τσακωμού, με λογικό μου φαίνεται. Λοιπόν. Και ο Κούμαν, ο οποίο. Ξέρεις, είναι και λίγο σφυρίζει και αδιάφορα. Α, εντάξει, και τι έγινε και τέτοια. Ναι. Η περίπτωση όμως του Μπεκατσέσε, ωραίος τύπος αυτός, ναι, είναι διαφορετική, διότι ουσιαστικά έλεγε το συμβόλαιό του και δεν ανανεώθηκε. Δηλαδή δεν του λέει να πέτυχες, ναι, λύνουμε τη συνεργασία μας. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν περνούσε χθες από το Μεξικό. Πάντως έχει κάνει σπουδαία πράγματα με το Εκουαδόρ για να φτάσει μέχρι εδώ και νομίζω ότι αν ήμουν ομοσπονδία του Εκουαδόρ θα έκανα πρώτα σε ανανέωση, εκτός αν δεν θέλω άνθρωπος. Θέλω να εξαργυρώσω αυτήν την επιτυχία αλλού.
1: Okay.

Ο Πέτρος που μου λέει από το Παρίσι ότι μόνο με αυτοκτονία θα χάσουν το τρόπαιο η Γαλλία. Εντάξει, εγώ έχω μια αυτή με τους κουρκουάδες. Λέω ότι όμως είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα αυτή τη στιγμή.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Γελάω γιατί βλέπω ένα μήνυμα που λέει: Δεσίλα έχει έρθει νωρίτερα όταν βγήκε ο Διονύσης. Με πιανίστα, λέει, στην άμυνα θα αποκτήσουμε αρμονία. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο παρουσίασή του που έπεσε πιάνο ο The Fry. Αρμόνιο, τι έπεσε τέλος πάντων.
0: Αρμόνιο.

0: Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ομάδας ο Ντεφράι. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, μπείτε να τα διαβάσετε. Κρατάω ότι τον έχει κερδίσει το project του Παναθηναϊκού και συνάντηση με τον Κοτσόλη. Είχα λέει και άλλες προτάσεις, κυρίως από Σαουδική Αραβία, όχι Σαουδική Αραβία, πως το πέτρο πάντων από εκείνα τα πρωταθλήματα με πολλά λεφτά, αλλά προτίμησα το project και το ποδόσφαιρο που είναι να παίξουμε. Και θετικά μίλησε τέλος πάντων και για τον νέο προπονητή. Μπορεί. Εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Είπα ότι είδε παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είδε όλα ωραία είναι. Και λέει, μίλησα με τον Ντάβιντε, εννοεί τον Καλάμπρια. Τον οποίο δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά έχουμε βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι. Μίλησα, λέει, και με τον Ντέσσερτς, που επίσης δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά είχαμε αγωνιστεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι και είχαμε φορές και οι δύο τυφανάδες της Φέγενορντ. Οπότε, δύο στα δύο μέχρι τώρα με ανθρώπους που δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά. Λοιπόν, μίλησα, λέει, με τον Βιλένα. Έχει πάρει όλους τους ερείς. Με τον οποίο, λέει, υπήρξαμε συμπαίκτες στη Φέγενορντ και στην Εθνική. Μίλησα και με τον Μπαρτσάνκεφελτ, με τον οποίο όμως, εδώ έχει λογική, μεγαλώσαμε μαζί. Λέει, μπορεί να μην είναι τώρα στην ομάδα, αλλά έχει περάσει χρόνια στην ομάδα. Οπότε λέει: έχω κάνει έρευνα μου, όταν είναι να πάει σημαντικέ αποφάσει, όλοι λέμε πάντα καλύτερα. Οπότε ο άνθρωπο έκανε έρευνα, έκανε ρεπορτάζ. Δεν πήρε έτσι στα κουτουρού μια απόφαση.
1: Ωραίος.

0: Το διάλογο με τον Βιλένα θέλει. Η πλάκα είναι του άλλου, παιδί μου, που δεν έχει γνωστή. Δηλαδή παίρνει τον Καλάμπρε, εντάξει, τώρα θα μου πει, θα είναι συμπαίκτη. Και τον ρωτάει, έλα ρε φίλε, για πε μου, τόσα χρόνια αντίπαλοι, μιλάνε ίδιο κτλ. Τι παίζει εκεί, για να δώσω δύο στοιχεία.
1: Ωραία.
2: Στο χάλι, λέω πάντα χαλάλι. Και πατήτα δε κοκκό.
0: Μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι και επίσημα επεκτείνεται ο δανεισμός του Βλαχοδήμου στην Σεβίλη.
1: Μάλιστα.

0: Σταύρο, λέει Σενεγάλη σήμερα. Να σου πω κάτι. Η Σενεγάλη είναι μια χαρά ομάδα. Το Βέλγιο, έτσι όπως το βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει σε αυτό το μάτς. Βέβαια, την έχει την ποιότητα το Βέλγιο.
0: Ναι, αλλά. Okay. Πρέπει να τη δείξει κιόλα.
1: Να τη βγάλει στο γήπεδο, ναι. Πόσες μέρες έχει να παίξει το Βέλγιο. Τα γερόντια έχουν ξεκουραστεί.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά. Θεωρητικά είναι και στις αποδόσεις φαβόρι το Βέλγιο, αλλά όχι γκράντε φαβόρι.
1: Ναι. Βέβαια τώρα και με τα αποτελέσματα που έχουν γίνει, είναι και λιγάκι συγκρατημένοι όλοι. Δηλαδή, όταν ο άλλος πετάει τη Γερμανία έξω.
0: Δεν σου λέει.
1: Κάτσε. Ναι.
0: Τι είπες, Μανώλη?

0: Βλέπεις πρόκριση Βελγίου, Μανώλη, ναι. Στο 1,50.
1: Βλέπει και ως δώρο κιόλας.
0: Ναι, στο 1,50 αυτά η πρόκριση. Γιατί λέει το 1,60 και λέω 1,60, 2,15 λέω ένα άσος. Ποιο είναι το 1,60? Μου φαίνεται να πει το 3,60, 3,70 της Ενεγάλης, αλλά δεν.

0: λες και εσύ ότι τώρα αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή μετά τους 32.
1: Ναι, στα νοκάουτ. Και ακόμα και παιχνίδια που λες ότι εξορισμού δεν είναι ντέρμπι, που συνήθως όταν ήταν πολύ λιγότερες οι ομάδες όλα τα νοκάουτ ήταν αμφίρωπα, βλέπεις ότι είναι σε κατάσταση τα outsider, αν όχι να κάνω την έκπληξη, τουλάχιστον να κοντράρουν μέχρι σε σκάτων.

0: να πούμε τα συλληπιτήριά μας τόσο στην οικογένεια του Μιχάλη Μόσκου που έχασε σήμερα. Έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 79 ετών. Περισσότερο το γνωρίζετε ως στο ρόλο του Ταμτάκου που είχε κάνει φοβερή επιτυχία. Όπως συλληπιτήρια και στους οικείους του Βασίλη Λεβέντη, του Έλληνα πολιτικού, και αυτός σήμερα άφησε τη τελευταία του πνοή.
1: Θα βάλουμε και ένα θρακ φραν πάξερ, επειδή θα βάλουμε.

0: Ο Λεωνάρδο Κούτρι ανακοίνωσε η Τσέλη. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο αριστερός μπακ, ο Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός μπακ. Θα το θυμάστε κυρίως από το πέρασμά στον Ολυμπιακό.
1: Ο οποίος είναι 30 χρονών, έτσι, τον ήθελε πιο μεγάλο.
2: Όχι, έφυγε πιο μικρό.
1: Έφυγε μικρούλης, ναι.

παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί μετά από 7 χρόνια και ο Χρήστος Καρυπίδης ήταν στο staff, στο επιτελείο του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα στον Πάγκο με πολύ έντονη παρουσία. Αποχωρεί μετά από 7 χρόνια λοιπόν και δήλωσε ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Πλέον έχει αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου στον Όφη ο Χρήστος Καρυπίδης. Ουσιαστικά έκλεισε τον κύκλο στον ΠΑΟ και ευχαρίστησε για όσα πέρασαν και θα αναλάβει πλέον τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στον Όφη. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε. Trendy.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δύο φιλικά λοιπόν σήμερα.
1: Δύο είπαμε.
0: Το ΠΑΟΚ Μπέβερεν, αλλά ουσιαστικά με έναν ΠΑΟΚ εντελώς ασχημάτιστο.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ, εντάξει.
0: Ενώ το Παναθηναϊκός Χέλμοντ νομίζω προσφέρεται για να δεις δύο πράγματα για παραπάνω.
1: Όχι μωρέ, δεν θα δεις.
0: Όχι να βγάλεις συμπεράσματα.
1: Θα δεις κάποιους καινούργιους.
0: Θα δεις κάποιο καινούργιο, αυτό εννοώ ρε παιδί μου.
1: Κάποιους καινούργιους που θα δεις πώς θα στέκονται μέσα.
0: Αυτό εννοώ, όχι να βγάλεις συμπεράσματα. Ενώ στον ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχουν.
1: Γιατί είναι πολύ νωρίς και γιατί είναι καινούργιος ο προπονητής και γιατί είναι καινούργια πολλά πρόσωπα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δηλαδή, και δεν ξέρουμε και αν θα παίξουν. Δηλαδή ο Ντεφράι θα παίξει, ας πούμε.
0: Όχι, φαντάζομαι τώρα να πήγε, αλλά αυτοί που πήγαν πιο νωρίς υποθέτω ότι θα.
1: Εντάξει,
0: θα εμφανιστούν.
1: Τον Καμαρά περιμένω εγώ να δω, που είναι ένας υποσχόμενος έτοιμος παίχτης, δεν είναι δηλαδή κάποιο στοίχημα.

0: Βέβαια, φαντάζομαι εσύ ούτε Παναθηναϊκό χέρμα θα δεις στο δεύτερο μήχρονο, ούτε ΠΑΟΚ Μπέφερεν, ούτε Αγγλία Κοκό.
1: Θα έχω το βλέμμα μου στραμμένο
0: στο Wimbledon. Αφού έγινε λάτρης του Wimbledon από χθες. Για τον περιβάλλοντα χώρο θα μου πεις. Έστω. Κάποιο πλάνο θα τσιμπήσεις και από εκεί. Ναι.

0: πλέον πρέπει να πιάσω μέσον για να με στέλνει στο Wimbledon να απεστάλουμε.
1: Φίλε, αν πηγαίνει, θα πρέπει να μπει και μέσα μετά να μα ενημερώσει για τα μάσα όμω.
0: Όχι, ρε.
1: Μόντα γύρω-γύρω που έχει μια ψυχή δεν γίνεται.
0: Εγώ θα είμαι για τα εξωτερικά. Και γιατί σε πολλά μάτια τα εξωτερικά έχουν
1: μεγάλη. Ναι, αλλά και άντε να ήταν μια αποστολή 3-4 ατόμων να πει θα είναι τρει μέσα. Να μας μεταφέρουν τα αγωνιστικά, να έχουμε και έναν για τα γύρω-γύρω. Τώρα να έχουμε μόνο έναν και αυτό για τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, τα γύρω-γύρω έχουν το ζουμί. Τώρα τα μέσα τα βλέπετε και στην τηλεόραση.
1: Ναι, τα άλλα θα τα βλέπεις εσύ.
0: Θα σας μεταφέρω τον παλμό.
1: Έτσι, το κλίμα. Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι υπάρχει 30% έκπτωση στα εισιτήρια των μουσείων της, στο Μουσείο Ιστορίας του Συλλόγου, όσο και σε αυτό του προσφυγικού ελληνισμού. Το καινούριο ωράριο λειτουργίας είναι από Τρίτη ως Παρασκευή 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε κοντά ή έχετε την επιθυμία να επισκεφτείτε αυτά τα μουσεία, να και μια έκπτωση λοιπόν της τάξης του 30% για να σας το κάνω ακόμα καλύτερο. Έβγαλα στον νόμο.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα μουσεία θα έπρεπε να έχουν
1: εισιτήρια.
0: Δεν το έχω καταλάβει.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ροπόλη, καθώς έχουμε την αποστολή της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ενώπιση των προκριματικών. Έλα, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Για χαρά.
1: Έχουμε τελική 12. Έχουμε εκτός το Ντίνο Μητόγλου, κάτι που αναμενόταν γιατί είχε ένα τραυματισμό. Έκανε θεραπείες τις τελευταίες μέρες σε μια απέλπιδα προσπάθεια με λίγες πιθανότητες να προλάβει. Τελικά δεν κατάφερε να αποθεραπευτεί. Ο τραυματισμός πήγε από τους τελικούς ουσιαστικά. Τον κρατάει εκτός. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν τεθεί εκτός και ο Παναγιώτης Καλατζάκης και ο Φιλιώνης και αυτοί με τραυματισμούς. Πέρα από την απουσία του Μήτογλου, είχαμε και δύο κοψίματα για να βγει η 12. Έμειναν έξω οι νεαροί ο Πλώτας του Προμηθέα και του Λιά του Σταμαρουσίου. Οπότε η 12 για τον αυριανό αγώνα με τη Ρουμανία. Παίζουμε στην Ολλανδία. Η αποστολή φεύγει σε λίγη ώρα με τσάρτερ για τη Ρουμανία. Είναι Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Στολιόπουλο, Μωραήτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρτη, Ακλαμανάκη, Μπαζίνα, Περσίδη, Νετζίμπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Θυμίζω παίζουμε αύριο 7 η ώρα με την Ρουμανία στην Ολλανδία. Με νίκη η εθνική ομάδα εξασφαλίζει μαθηματικά, γιατί εντάξει, ουσιαστικά την έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και την Κυριακή παίζουμε στις 7.30 στη Σανέλα Αρένα, στα Άνω Λιώσια, το γήπεδο Τσάκ δηλαδή, με την Πορτογαλία. Είναι σημαντικό για την εθνική ομάδα να κάνει 2-2 σε αυτό το παράθυρο, γιατί θυμίζω κουβαλάμε τη βαθμολογία από την πρώτη φάση στη δεύτερη. Εκεί που θα παίξουμε σίγουρα με την Ισπανία που έχει κάνει το 4-4, μισομετρία 1 ως τώρα στον όμιλο. Η Γεωργία έχει ρεκόρ 2-2 και πιθανότητα θα περάσει ως τρίτη από το άλλο γκρουπ και η ομάδα της Ουκρανίας, έτσι. Οπότε είναι και η Δανία που έχει μαθηματικές επιδοχές.
2: Όταν λες θα παίξουμε με την Ισπανία, για ποιο πράγμα?
1: Είναι η δεύτερη προκριματική φάση, ενώνεται ο δικός μας όμιλος με τους Ισπανούς και οι τρεις πρώτες ομάδες από αυτό το νέο γκρουπ, τους τρεις τους δικούς μας και τους τρεις του άλλου γκρουπ, θα περάσουν στην τελική, στα τελικά του παγκοσμίου.
2: Περνάνε οι τρεις δηλαδή, δεν περνάνε οι δύο?
1: Όχι, τρεις από το δεύτερο όμιλο.
0: Για μπάσκετ μιλάμε, ρε Πάπη, έλα ρε Πάπη τώρα.
2: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να παίζουν 10 και να περνάνε οι 11.
0: Είδες, και στο εγώ πήγα να σε ρωτήσω από αυτό. Αλλά δεν, επιμένει ο Μπάμπης.
1: Είναι το γνωστό που λένε οι ποδοσφαιρικοί, ενώ στο Μουντιάλ, ας πούμε, περάσαν και τρίτη φέτος. Και κάτι τρίτη που μαζέψαν και καμιά δεκαετία γκολ.
2: Έλα, ντε, το πάνε να το κάνουν μπάσκετ για
1: αυτό. Μα πες τα.
0: Να σου πω, Χριστό, με τη συγκεκριμένη δωδεκάδα. Το έχουμε.
2: Κερδίζουμε ή είμαστε?
0: Δηλαδή, γενικώ είμαστε καλύτερα από του Ρουμάνου και του Πορτογάλου.
1: Είμαστε
0: καλύτερα. Αλλά τώρα με τι απουσίε που έχουμε και με την σύνδεση που έχουμε, είμαστε ακόμα φαβοροί.
1: Φαβοροί είμαστε, αλλά δεν θα είναι εύκολο σίγουρα. Έτσι, γιατί και αυτοί παίζουν για τη ζωή του. Είναι τελευταίοι στον όμιλο, έχουν 1-3 αυτοί οι ρεκόρ. Αλλά έχουν μαθηματικέ ελπίδε. Αν χάσουν, τελειώνουν. Οπότε θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν
2: και αυτοί. Να βρούμε κανένα Λουτσέσκου μπροστά μου.
1: Όχι, δεν σου δούμε, αλλά έχουν
0: κανένα. Τι το Μουρεσά.
1: Όχι, έχουν κανένα δύο παίκτες που είναι καλοί. Έχουν καταρχάς να πούμε τον ψηλό της Μούρτια, τον Κάτε, ο οποίος είναι αρκετά τίμιος φιλός, όχι κάτι συγκλονιστικό, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά είναι ένας αρκετά καλός παίκτης και έχουν ένα πολύ καλό naturalizé Αμερικανό σκόρερ, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και στο Euro θα πήγε καμιά κοσαριά πόντους μέσω όρο, το Ράσελ. Οπότε αυτοί οι δύο είναι οι πιο βασικοί, έτσι, οι πιο γνωστοί παίχτες της Ρουμανίας. Δεν είναι καμιά μπασκετωμένη αλήθεια είναι. Ούτε θα δούμε Μουρεσάν ούτε τον Κωνσταντίν Πόπα.
0: Κοίταξε και ο Μουρεσάν τώρα, αν δεν είχε τον Πόη, δεν θα έπαιζε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι εάν δεν ήταν 2-30, πόσο ήταν και ήταν 1-95.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Αυτό ισχύει για πολλούς βέβαια, έτσι, όχι μόνο για τον
0: Μουρεσάν. Συμφωνώ, παιδί μου, γιατί λέμε δεν είναι μπασκετωμένη αν εξαιρέσουμε τον Μουρεσάν. Και ο Μουρεσάν δεν βγήκε από μια σχολή. Ή έστω τέλος πάντων μπασκετικά ήταν τίποτα super duper. Απλά είχε τις φυσικές τις διαστάσεις.
2: Οι Πορτογάλοι τι λένε?
1: Οι Πορτογάλοι έχουν και αυτοί 2-2 ρεκόρ. Θυμίζω τους είχαμε κερδίσει πολύ δύσκολα εκτός έδρας στο πρώτο γύρο. Και να δούμε αν θα φέρουν και το center το Σέντιξ, τον Έμια Σκέτα. Γιατί είναι πιθανό να είναι στο παιχνίδι αυτό. Και να τους ενισχύσει σημαντικά. Γιατί και εμείς έχουμε πολλές απουσίες κάτω από το καλάθι. Δεν υπάρχει το Παγιάννη.
2: Κάτω από το καλάθι, ποιο θα παίξει?
1: Εμείς, Τσαλγκούρης, Νετζίπογλου, Τσαλγκούρης, Κουζέλογλου. Ο Περσίδης το 4, ο Κακλαμανάκης, αυτά είναι τα παιδιά που έχουμε.
2: Το Καραγιαννίδη δεν τον
1: είναι. Καραγιαννίδη δεν είναι, δεν έχει.
0: Με την Πορτογαλία παίζουμε εδώ, έτσι, στην Σανέλα Αρένα.
1: Στην Πορτογαλία παίζουμε την Κυριακή στη Σανέλα Αρένα και από ό,τι μαθαίνουμε πάνε και πολύ καλά τα εισιτήρια. Πρέπει να έχουν φύγει γύρω στα 4.000. Οπότε νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή και ο κόσμος θα είναι στις παραλίες μέχρι αργά, νομίζω ότι και αρκετός κόσμος θα είναι στο γήπεδο και θα στηρίξει την ομάδα. Θυμίζω είναι το τελευταίο παράθυρο της πρώτης προγραμματικής φάσης. Τα επόμενα παιχνίδια είναι τέλη Αυγούστου, 28 και 31. Δεν έχει γίνει κλήρωση για να δούμε τη σειρά των αγώνων, έτσι, αλλά σίγουρα σε αυτό τον όμιλο θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και όπως είπαμε και πριν, πιθανότατα την Ουκρανία.
0: Φαντάζομαι ότι όλη η Πορτογαλία κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Τώρα πιο Πορτογαλία, Κροατία την Παρασκευή.
1: Κοιτάξτε, γιατί το αγαπάνε τον μπάσκετ σκάφο.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι λαός που αγαπάει τον αθλητισμό η Πορτογαλία, όχι μόνο για τον άνθρωπο που πηγαίνουν.
1: Και στο τελευταίο μπάσκετ ήταν και πολύ τίμη, έτσι. Φτάσανε στους 16. Το παλέψανε και πολύ το παιχνίδι. Νομίζω ότι η Γερμανία παίζανε και τους δυσκολέψανε πολύ και τους ορίσανε. Οπότε είναι μια ομάδα που εντάξει δεν είναι και αυτή να την κερδίσουμε εύκολα, ειδικά με την ομάδα που κατεβάζουμε, έτσι, που έχει πολλές απουσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και έλλειψη ποιότητας, αλλά και μια ομάδα που ψάχνει να βρει και τη χημεία της. Γιατί οι ομάδες αυτές του δεύτερου επίπεδου, βλέπε Ρουμανία, Πορτογαλία.
0: Αυτή παίζουν συνέχεια οι ίδιοι παίκτες, οπότε έχουν μια ομοιογένεια διαφορετική.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτοί έχουν έναν NBA, που συνήθως δεν είναι στα παράθυρα και είναι κυρίως στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι στην Ευρωλίγκα, οπότε στα παράθυρα παίζουν πάντα μεταξύ τους, έχουν μια ανεπτυγμένη χημεία και κάπως έτσι τη βρίσκουν. Οι δικοί μας που έχουμε κάποιους παίκτες που είναι best guess. Έτσι, οπότε εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις.
2: Πόσο κοστίζει το εισιτήριο για τη Σανέλ?
1: Τα εισιτήρια είναι από 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάνει και κληρώσεις, έχουμε δώσει καμιά δεκαριά τις προηγούμενες μέρες, νομίζω.
2: Φέρε και κανένα ακόμα.
1: Θα κοιτάξω.
0: Ο Μπάμπης είναι το σελνάζο, όλο και τσάλλος. Φέρε, δώσε, κάνε, ρε. Στα λόγια.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ να πω.
0: Γιατί ο Χρήστος τι να κάνει, ε. Ό,τι μπορεί, κάνει. Ο
2: Χρήστος μπορεί να κάνει.
0: Έκανε, έφερε 10. Τι να κάνει.
2: Αλλά τα κράτησε για πάρτι.
0: Όχι, στις εκπομπές έχουμε δώσει.
1: Έχουμε κάνει κληρώσεις με ολοδιάφανη διαδικασία.
0: Κρυστάλλινε θα τι χαρακτηρίζα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Κοίτα, μήπως δεν φέρεις 10 εστία εδώ για την εκπομπή, θα δεις τι έχεις να πάθεις.
1: Θα δούμε, θα τα κανονίσουμε όλα. Ναι. Ό,τι θέλετε.
0: Όχι, Χρήστο, δεν τα θέλω εγώ. Και σε πείτε για να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση. Να είσαι καλά, Χρήστο.
1: Να είστε καλά.
0: Έλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την 12η της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία αύριο και Πορτογαλία την Κυριακή. Να τους θυμίσω εγώ ξανά. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραήτης, Καραλαπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελλάδα Μητρουλών. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μια ερώτηση στο μάστερ του στοιχήματος, εσένα εννοεί.
1: Γιατί εννοεί εμένα.
0: Ο Μπέλιγχαμ θα σκοράρει να πάμε ταμείο.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν θα είναι τόσο εύκολο σήμερα το μετά.
0: Ναι, αλλά απαντάς.
1: Εγώ δεν θα τα πω τώρα χάρη και να σκοράρει και όχι Μπέλιγχαμ.
0: Okay.

0: Αυτό το ταγάρι που έχουν για στόπερ μπορεί να σκοράρει ποτέ του.
1: Έλα ρε εσύ, μην μιλάς έτσι τώρα για τον κόσμο.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση που ο Ιάκουβας συγγεί εδώ και μέρες?
1: Μου στέλνει, δεν μας τις λέει από αυτές για τους χοντρούς.
0: Εντάξει, συγγεί στοιχηματικά εννοώ. Δηλαδή, πότε ήταν η τελευταία του πρόταση?
1: Ο μήνες.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή. Πρέπει να το έχει το Μουντιάλ σε τριτοτέταρτη μοίρα, ας πούμε. Να μην το πιστεύει καθόλου. Αφιβάλλω αν έχει δει και ένα μάτσο.
1: Δεν ξέρω, να σου πω. Ποιον είναι, ποιον παίκτη λες, το Stones? Ποιον λες της Αγγλίας, το αμυντικό?
0: Το Stopper, τον άλλον, όχι το Stones, τον άλλον. Το ταγάρι αυτό το...
1: Θα το πω εκεί.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, μιλάμε εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, χάρη και είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Και εκτός από το προφανή, αν δεν θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτά προφανή, μου έχει χαμογελάσει τώρα ο Ράσφορντ. Δεν ξέρω καν αν θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά το βλέπω σε καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους, αυτά τα υπόλοιπα εξτρεμάκια.
0: Έκανα βλάκα πολύ με εκείνο το πουλί, το πετάμενο που έπαιζε στη City και έπαιζε και στην Εθνική, πώς θα λέγανε. Πήγαινε έτσι.
1: Στη City ή στην United?
0: Έπαιξε και στη City.
1: Ποιον λες εσύ? Ο καλύτερος από όλους ήταν αυτό που δεν πήρε φέτος που τον είχαν πιάσει τη Μύκονο τώρα. Η αστυνομική.
0: Όχι αυτό να είναι. Ρε. Τον...
1: Εγώ λέω τον Μαγκουάρ.
0: Όχι,
1: εσύ ποιον λες?
0: Για εξτρέμ λέω.
1: Α, εξτρεμάκι. Το Στέρλινγκ.
0: Το Στέρλινγκ. Αυτό
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πολύ τα πετάμενα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί έκανε τόσο μεγάλη καριέρα.
0: Έπαιξε σε πολλές ομάδες. Έπαιξε, ρε φίλε, στην Εθνική Αγγλία. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Το χασχεδίασε. Τώρα πού βγάζεις τα λεφτά του τώρα, πού είναι τώρα, σε ποια ομάδα είναι?
1: Κάτι ανησυχίες που έχεις.
0: Δεν, γιατί δεν παίζει ρε φίλε, γι' αυτό λέω.
1: Πώς να παίξεις?
0: Τον πήρανε χαμπάρι μετά από πόσα χρόνια, γρήγορα.
1: Λοιπόν, ας πω τώρα πού βρίσκεται το Στέρλινγκ. Ο οποίος, ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει τέτοια καριέρα.
0: Τώρα που είναι?
1: Νομίζω ήταν στην Ολλανδία, κάτσε να δω μας το...
0: Ολλανδία.
1: Έληξε σήμερα το συμβόλαιο αυτού, είδες, φαγωθείς. Καλά θυμάμαι, ναι, ήταν στη Φέγενορντ.
0: Παίξει μάτς στη Φέγενορντ.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από μικρά QPR και σε μικρά...
0: Ας τώρα, στη Φέγενορντ.
1: Να σου πω, σε μικρά Λίβερπουλ. Από Λίβερπουλ. Μεταγραφή στη City, από City σε Chelsea, από Chelsea σε Arsenal, δηλαδή πραγματικά, λες, πω, τι έχει κάνει αυτός. Λοιπόν, από την Chelsea έμεινε χωρίς ομάδα, πήγε ως ελεύθερος στην Feyenoord και τώρα δεν.

0: Έχει ακόμα ομάδα.
1: Ναι, στη Φέγγε δεν πόσα
0: έπαιξε. Θα δω, ρε φίλε, περί.
1: Γιατί αυτό ήταν να τον φέρουν πέρσι τον Ολυμπιακό, το ξέρεις έτσι.
0: Στη Φέγγε κάτσε να δω, δεν βλέπω συμμετοχή. 8 συμμετοχές από τις 13 του Φλεβάρι.
1: 8 συμμετοχές.
0: Σε 6 μήνες, δεν κατάλαβα.
1: 8 φορές ακούμπησε ναι, κανονικές συμμετοχές.
0: Τώρα δεν έχω. Θα τα ψάξω για αυτά.
1: Ή αν ήταν.
0: Σε έχει πιάσει μια πιλάλα τώρα. Λέω τη μισή λέξη. Λοιπόν, για το Sterling. Θα δω τι.
1: Πορεία άξιο πώς αυτό το παιδί, το παλικάρι, το.
0: Οι μεταγραφές του ξέρεις πώς ήταν. Από τη Liverpool πήγε στη City με 40 εκατομμύρια. Από τη City στην Chelsea με 70 εκατομμύρια. Από τη Chelsea στην Arsenal με 35 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Έχουν δαπανηθεί ποσά και ποσά. Συνολικά έξω των μεταγραφών πάνω από 120 εκατομμύρια βλέπω εδώ.
1: Να.
0: Πέντε ως βασικός, τρεις ως αλλαγή μας ενημερώνει το control.
1: Ναι, και δεν την έχει ακουμπήσει.
0: Εντάξει, γιατί δεν έχουμε, πού τι ξέρει. Μπορεί να του ήταν. Κοίταξε, ανακατοσούρα ήταν. Αλλά δεν τελειώνε. Πάμε μικρό διαφημιστικό.
1: Τρελαινόμουν όπω έτρεχε αυτό. Δηλαδή πραγματικά.
0: Γι' αυτό επειδή έτρεχε και λίγο περίεργα.
1: Και με τα πέμπτα.
0: Μπράβο, γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα σταματήσουν. Και μία assist.
1: Ελά,
0: έτσι, σιγά σιγά χτίζεται το προφίλ. Πάμε μικρό διαφημιστικό για να προλάβουμε να τα πούμε όλα με τον Γιάννη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, περιμένουμε τον Γιάννη. Τον έχουμε τον Γιάννη? Δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Δεν τον έχουμε γιατί κουτσοβολεύει.
0: Κουτσοβολεύει. Μπορεί.
1: Μπορεί, είναι σίγουρο.
0: Αποκλείεται.
1: Γιάννη, κουτσοβολεύεις? Κάτσε να δω. Γιάννη μου, κουτσοβολεύεις?
2: Δεν πάω να πω μια κουβέντα με την Κωνσταντίνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ας ερωτήσω.
3: Να πείτε και δύο και τρεις. Όχι την ώρα που σε θέλουμε στον αέρα. Μίλησε νωρίτερα, μίλησε αργότερα.
0: Αυτός ο Στέρλινγκ, τι μέσο είχε και έπαιξε όλες τις ομάδες?
3: Έχει παγωθεί, ρε, με το Στέρλινγκ.
2: Έλαντε. Και ξέρεις ότι κατά βάθος είναι Τζαμαϊκανός.
3: Κατά βάθος, ναι, εμείς είμαστε τέτοιοι, ναι.
0: Okay.
2: Λοιπόν. Γι' αυτό και στυπικό σώμα, έτσι, λίγο τον ποπό που πετάει και λοιπά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γενικώς με τα χέρια ψηλά τρέχει. Δηλαδή, πραγματικά έχει κάνει όμως τόσες μεταγραφές, τόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί με αυτόν και δεν τον έχουν βνάξει τώρα στην Εθνική Αγγλία, ας πούμε.
2: Ποια είναι η Αγγλία?
0: Όλοι είναι όλοι μπαλαδόροι εκεί.
3: Γιάννη μου, την τριαδούλα μου τη χθεσινή την τίμησες?
2: Θύμησε μου την,
3: γιατί, ναι, θύμησε μου. Δεν σου έχω πει, εντάξει, τώρα ντροπή.
2: Α, το Μεξικό έχασα.
3: Γιατί το έχασα, σου έχω πει, άσχο, νίκη Μεξικό, νίκη Νορβηγία και νίκη με over 1,5 ή over 2,5 Γαλλία.
2: Και το σκόρε που είπαμε για...
3: Ναι, εγώ σου είπα στην αρχή, αυτά την απλή την τριάδα πριν την εντύσουμε. Την είπα.
2: Ναι, μωρέ, αλλά πρώτον δεν παίζουμε ένα κουπόνι.
0: Λένε μάστερ εδώ.
3: Ρε, κοίταξε, και εγώ έχασα. Στη Γαλλία, παράδειγμα, είχα κάνει ένα κόμπο και είχα βάλει μισή κάρτα και δεν έδωσε μισή κάρτα άλλος. Ούτε καν στο τραύμα του...
2: Εγώ με 10 ευρώ θα έπαιρνα 500 αν είχε άλλο ένα γκολ στο μάτς της Γαλλίας. Ούτε που θυμάμαι τι είχα ποντάρει, έτσι, στα ειδικά εκεί πέρα. Είχα φτιάξει ένα σούπερ μάρκετ.
3: Και εγώ σου λέω, είχα φτιάξει ένα και έχω χάσει τη Γαλλία, γιατί δεν υπήρχε μία κάρτα στο μάτς.
0: Ένας φίλος λέει, καταλογισμό πέναλτι στο ΙΠΑ Βοσνία, με ευχαριστείτε αύριο.
3: Δεν κακό.
2: Okay. Ναι. Δεν κακό.
0: Λοιπόν, για πάμε, για πάμε.
2: Πάμε. Λοιπόν, στις 7, Αγγλία, Κονγκό. Ναι. Έτσι, μια Αγγλία που ένα καλό μάτς έκανε, αυτό που είχα δώσει τότε άντερ με την Κροατία το 4.
3: Μπράβο.
2: Κόλλησε με την Γκάνα. Τον Παναμά 2-0.
0: Είναι δυνατόν να κολλήσει με τον Κονγκό σήμερα, ρε φίλε μου?
3: Ναι, γιατί?
2: Όχι, κοίταξε, πιστεύω πως όχι.
0: Μακάρι,
2: αλλά δεν
0: δηλαδή,
3: όχι, αλλά... να κολλήσει, να μην υποκριθεί, αλλά να μην είναι.
2: Δεν βλέπω. Και εγώ δεν βλέπω μεγάλο σκορ. Έτσι.
3: Πριν αρχίσεις να σου πω την τριάδα μου.
2: Ναι, με.
3: Αγγλία, άσο, over 1,5. Το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γκολ το Βέλγιο Σενεγάλη. 4,5 απόδοση.
0: Να κάνω μια παρατήρηση και να σκοθώ να φύγω.
3: Όχι, μην φύγεις.
0: Τι νόημα έχει να φέρουμε τον Καρατζαφέρη, άμα θες να λες στα δικά σου?
3: Να κάνουμε για την κουβέντα, ρε φίλε.
0: Για κουβέντα. Άστον να πει και μετά κάνω την κουβέντα.
3: Ωραία, συγγνώμη, όταν τα λέω Καρατζαφέρη και στείλες εσύ όχι, δεν παίζω άντρα κτλ. Γιατί πετάγεσαι?
0: Γιατί εγώ είμαι εγώ.
3: Έλα, και μάλιστα είδες, εγώ τα λέω από εγώ,
0: τακτοποίησα τα
3: εγώ
0: θέματα.
3: Τα λέω από πριν για να μην φανεί ότι διαφωνώ. Ήθελα να
0: σας παρατήσω.
3: Στο φίλο μου τον Γιάννη.
0: Θα σας παρατήσω.
3: Γιάννη μου, έχεις το λόγο.
2: Ευχαριστώ. Αυτό το έχει το λόγο. Μου θύμισε κανένα πάνελ.
3: Έτσι, πολιτική συγκέντα.
2: Ναι.
3: Και πετάει το πανελίστο και λέει: μετά είμαι εγώ, δεν μου δώσατε το λόγο κτλ.
0: Έχουν χαθεί οι πολιτικέ κουβέντε στην τηλεόραση.
3: Και ξέρει τι έχει χαθεί μαζί μας.
2: Και ξέρει
3: τι έχει χαθεί.
2: Και μια ψυχή.
3: Τι έχει χαθεί μαζί μας αυτές οι πολιτικές κουβέντες. Η Ατάκα, εγώ δεν σας διέκοψα.
0: Ναι.
2: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, εμείς τη διακόψαμε όμως, Γιάννη, οπότε πάρε το λόγο.
2: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε τότε λίγο πιο γρήγορα. Αγγλία, Κονγκό.
0: Να πω και κάτι άλλο, να σκοφώ να φύγω.
3: Να, τα βλέπεις, Γιάννη.
0: Να πω και κάτι άλλο. Μας έχετε πρίξει με το Μέση που έχει βάλει 19 γκολ.
3: Ο Εμπαπέ είναι.
0: Ο άλλος, ο Εμπαπέ, έχει βάλει 18 στα παγκόσμια κύπελλα.
3: Και σε 3 παγκόσμια κύπελλα. Και έχει άλλα τόσα
0: προστάτε. Μας τα κάνετε τσουρέκια άλλο, λοιπόν.
3: Ό,τι του έλεγα παραπέντε, τα λέει και 5. Δεν στα είπα εγώ την προηγούμενη φορά.
0: Φεύγω, Γιάννη, για.
3: Και μου λέει, ο Μέση είναι Μέση.
2: Ναι, στα 26
0: το,
2: του.
0: Τον έφτιαξα και φεύγω.
3: Λοιπόν, πάμε. Έλα, Γιάννη, να προλάβουμε.
2: Λοιπόν, πάμε. Αγγλία, Κονγκό. Και εγώ βλέπω νίκη Αγγλίας. Δεν θα έλεγα ιδρωμένα, θα έλεγα σορελαντή. Τέλος πάντων, βλέπω μεγάλο σκορ. Εδώ το κόμπο είναι άσος νίκη για την Αγγλία. Over 6,5 corner Αγγλία είναι must.
3: Ναι.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα, φυσιολογικά, πάμε δύο τελικές Hurricane. Έτσι. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο αβαντάζ από 2 έως 6 τέρματα. Γιατί αυτό? Για να πιάσουμε μία απόδοση στο 4-15.
3: Σούπερ.
2: Επαναλάβω.
3: Ναι.
2: Άσος, over 6,5 corner Αγγλίας, δύο τελικές Harry Kane και από 2 έως 6 γκολ στο μάτς. Το πήγαμε τέρμα, έτσι.
3: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, Βέλγιο Σενεγάλη, Μου αρέσει πολύ το goal-goal που έχει δώσει και έχει πέσει η απόδοση. Είναι στο 1,83 από το 2 που ήταν και το πρωί.
3: Ήταν 2, ε.
2: Λοιπόν, εδώ κάνουμε κόμπο over 8,5 corner γενικά στο match. Έχει corner, έχουν corner τα παιχνίδια του Βελγίου και της Σενεγάλης. Θα βάλουμε μια τελική SAR, τον επιθετικό της Crystal Palace. Θα βάλουμε δύο αποκρούσεις Κουρτουά και ένα προσωπικό φάουλ Λουκάκου, δηλαδή ένα φάουλ που θα κάνει ο Λουκάκου, γιατί όλο και κάποιον μπροστά εκεί στην επίθεση θα πάρει παραμάζομαι, έτσι. Αυτό μας κάνει 8 απόδοση. Goal goal, over 8,5 corner γενικά, μία τελική SAR, δύο αποκρούσεις Κουρτουά, ένα φάουλ Λουκάκου. Ακούγονται πολλά, αλλά δεν είναι. Κατάλαβες πώς το λέω, δηλαδή.
3: Ναι, ναι, έχω χάσει χτες έτσι.
2: 8.
3: Σου λέω έτσι, τέτοιο κόμπο χτες με την μισή κάρτα της Γαλλίας που ο Απομεγκανό τραβάει τον άλλο του γκρεμίζει. Δηλαδή υπήρχε και φάσια κάρτα και δεν τη δίνει ο άλλος ο αστείος. Και έχω χάσει επίσης κόμπο με 10 επιλογές, 18 δεν ξέρω πόσες ήταν, να κάνει δύο επεμβάσεις στο Φοφανά και κάνει μία.
2: Εγώ έχω δελτίο ακριβές σκορ 3-0, 2 γκολ Εμπαπέ. Και over 2,5 κάρτες στο match. Θα σου στείλω.
3: Μηδέν. Εγώ σου λέω over μισή κάρτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε και στο
2: παιχνίδι. Το άλλο, να πω το εξής. Οκ, Αμερική. Οκ, σφυριγματάκια θα πάρει. Γυρασμένη ομάδα η Βοσνία και λίγο βαρετή. Δεν είναι η πρόκληση για ένα 20. Έχω πάει στο goal-goal με over 2,5 στο 2,20 κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ρεύμα, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι θα έχει τον ενθουσιασμό η Αμερική, θα έχει το μπιζάρισμα από την εξέδρα. Η Βοσνία μόνο με άμυνα δεν μπορεί να το πάρει το μάτς μέχρι τέλους για να πάρει η πρόκληση. Και πιστεύω σε ένα goal-goal και over 2,5 σε απόδοση 2,20. Να πω απλά ότι η Αμερική έχει συμπληρώσει 10 σερί ήττες σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια απέναντι στις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες.
3: Ήθελα να σπάσει, εγώ θα πω μακάρα γίνεται
2: εγώ. Αλλά εντάξει, βλέπω... βαρετή ομάδα εγώ. Ναι, να
3: βλέπω ένα σβηστό 2-0.
2: Εντάξει, λοιπόν. Όχι, ας γίνει 2-1, πληρωθούμε όλοι.
3: Μα ναι, αυτός λέω, μακάρι. Να είσαι καλά Γιάννη μου, πριν σε χαιρετήσω, θέλω να μου πεις μία ώρα, ακριβή ώρα. Ναι, ναι. Γιατί μας θέλουν μέσω Viber, παιδί μου, την ώρα που το έστειλε ο άνθρωπος. Από το 2.24, τις 2.24, έως τις 3.55.
2: Να πάμε 3 παρα 10, να πιάσουμε...
3: Ναι, τη... να πάω 2 και 45,
2: 3 παρα 10. 14 και 50.
3: Λοιπόν, έχω ένα 14 και 49 και ένα 14 και 51. Ποιο από τα δύο?
2: Τι έκανες ρε φίλε.
3: Ποιο από τα δύο,
2: λέγε. 14 και 51 και ας με
3: είναι ο κύριος Τσιφτής, δεν θα ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα πω. Είναι ο κύριος Τσιφτής Ευάγγελος, λοιπόν, που τελειώσε 5-0-1 ας πούμε στο τηλεφώνο του και κερδίζει τα εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά, καλή συνέχεια στον Γιάννη Καρατζαφέρη, καλή συνέχεια και σε εσάς από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πανούτση που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ με Κώστα Κιζόγλου εδώ, μπετόν, πυλώνα της εκπομπής. Κώστας Νικολακόπουλος και για κάποια ώρα ο Τάσος Νικολογιάννης, καθώς είναι καθοδόν προς το γήπεδο που θα διεξαγεί το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα για την φετινή σεζόν κόντρα στην Χέλμπον Σπορ στις 6. Να είστε όλοι καλά. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Γεια σας.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των φρεμάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσούτο προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα επιτιμέζει.
0: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μου αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρως.
4: Είμαι από του λίγου ανθρώπου που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσου μήνε έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιο.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρε δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για την έρωση. Αλλά τι έτρωγα.
6: Βρε μπάσκε σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτιν παιχτών κάνει άξ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
7: μπριτζόλα
3: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
7: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
9: Κιοφτέδες έχει.
7: Κιοφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
10: Ναι. Έλα, κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μαύρα μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
8: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι.
0: Όλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για το πατερούλι.
4: Α, παράτα μας,
10: αδε. Άμα δεν χάσεις εσύ, να τα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω.
4: Εδώ τι κουβαλιστήκατε
0: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, δύο αφρικασέι.
11: Με καραγιώζει από πρώτα τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου δέχει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
4: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
11: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
12: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
13: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
4: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
13: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
12: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
4: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
14: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
15: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
16: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
17: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
15: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
17: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές σελίτσες.
15: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά
18: ώρα. Η Winsport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Χάρης Χριστόγλου στη τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Μπαίνετε στη σελίδα, πατάτε like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, στο ξημέρωμα της Πέμπτης και το βράδυ τώρα λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, το είπα Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία φαντάζομαι ότι δεν το έχουν δει πολύ όπως και εγώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Και φυσικά δεν έχω και εικόνα για αυτό το παιχνίδι να σας πω τι και πώς. Έχω εικόνα για το Βέλγιο Σενεγάλη που με κράτησε μέχρι τη μια μισή ώρα ξυπνιό. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο, στο οποίο βλέπω ότι πολλοί βάζουν ως πρωταγωνιστή τον Τίλεμανς. Εγώ θα πω ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Βελγίου είναι ο κύριος Λουκάκου. Αυτός είναι ο οποίος πατάει το κουμπί σε ένα σημείο που οι Βέλγοι βρίσκονται πίσω με 2-0 στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, γύρω στο 60 και δείχνουν να τα έχουν παρατήσει τελείως. Μπαίνει ο Λουκάκου μέσα. Του σταματάει εκεί που τσακώνονται μεταξύ τους οι συμπαίκτες του, κάνει το 2-1, στη συνέχεια δημιουργεί, ξεκινάει από αυτόν το 2-2 και κάπως έτσι οι Βέλγοι στο τέλος παίρνουν και ολόκληρο το μάτς στην παράταση με ένα κερδισμένο πέναλτι 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η διάρκεια της παράτασης και πάνε ομάδες στα πέναλτι. Ένα παιχνίδι κλασικό μουντιάλ και δυστυχώς για τους Σενεγαλέζους με την πίκρα από τη δική τους πλευρά και για τους Βέλγους μια μεγάλη πρόκριση που δίνει και πολύ ψυχολογία. Αυτοί οι δύο. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο θα παίξουν μεταξύ τους πλέον. Έτσι. Νωρίς είχαμε το Αγγλία Κονγκό 2-1. Εκεί αυτό και εκεί υπάρχει ένας πρωταγωνιστής. Όπως για μένα είναι ο Λουκάκου στο Βέλγιο, εκεί είναι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος με την κλάση του και με την κολάρα που σημειώνει, βγάζει από τις περιπέτειες τους Άγγλους, οι οποίοι για μία ώρα αγώνα ήταν πίσω στο σκορ από το Κονγκό. Και τελικά τους δίνει την πρόκριση με 2-1. Έχουν σχηματιστεί τα 5 ζευγάρια για τη φάση των 16 και αυτά έχουν ως εξής: Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τα 5 από τα 8 ζευγάρια για την φάση των 16. Απόψε, Ισπανία, Αυστρία, το βράδυ στις 10. Και το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία είναι στις 2, είναι δύσκολη ώρα. Δεν ξέρω ποιος θα έχει τα κότσια για να κάτσει να το παρακολουθήσει. Αυτά σχετικά με το Μουντιάλ. Είχαμε και φιλικά εχθές με τον Παναθηναϊκό να νικάει τη Χέλμος Σπορ 4-0 στο πρώτο του φιλικό και τον ΠΑΟΚ να νικάει την Μπέβερν 4-1 επίσης στο πρώτο φιλικό που έδωσαν και οι Θεσσαλονικείς. Πάμε στις πρώτες καλημέρες από τον κόσμο. Πώς λέγεται αυτός που εξυπηρετεί τους Σταύρους αν χρειαστούν κάτι? Σέρβι Τόρος. Επόψη ασφάλτου. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, λέει αδέρφια, με διάθεση και όρεξη ο Παναθηναϊκός, αλλά κανένα συμπέρασμα. Ξεμούδιασμα ήταν λόγιο Πενιρλή, ο οποίος λέει επίσης, όποιος παίρνει τηλέφωνο σήμερα να ενημερώνει και για το πάρτι σε 2 εβδομάδες είναι, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, τρελόπεδα Παρασκευούλα, ζάχαρη, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλώ οικού σε όλου. Καλημέρα, Βάγκο και κύριε Χολύπτα. Τζον Τέρι, Φερντινάτ, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είμαι σε δίλημα μεγάλο τώρα για αυτούς τους δύο. Θα πω το Ρίο Φερντινάτ. Καλημέρα στην πρωινή παράλληλο, Βίκτορα Σπέραμα 7. Για σποτάκι με λέει, μπέρδεψα τις μέρες, Μάικ Απολωνάρα. Δεν πειράζει, Μάικ, δεν πειράζει, είσαι να είσαι καλά. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αγγζής. Και συνεχίζουμε με τον Τζόρνταν που λέει καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Αντίνο το Δεκανίσον. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ. Δεν έχω κάτι να γράψω για σήμερα, αλλά να πας για έναν ρόλο θέλω πούμε. Την καλημέρα έτσι και πάλι ο Σωτήρης. Καλημέρα Βαγγέλη από Ντόρτμουντ και κάτι καλό γίνεται στην Ολλανδία με την ομάδα μας. Τα φιλιά μου στο σταθμό Λεωτάκης. Καλημέρα Αλάνια των FM. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Προσοχή στους δρόμους. Λέω. Γκέο, λέει Ηράκλειο Κρήτη Σόφη. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Κώστας από το κατακόκκινο γαλάτσι, Ολυμπιακός μόνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας μόνο, Ολυμπιακός. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Μια όμορφη μέρα σε όλη την παρέα με υγεία. Πόρτσα Ομόνια Λευκοσίας Χριστόφορος. Καλημέρα στο φίλο μας του Μόντι. Ο Άλεκος Νικάρα Νίκη Βόλου λέει καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Νίκη Θρησκεία Νέα Ιωνία, έτσι απλά. Αλεκάρα από την προσφυγική Ιωνία Βόλου. Καλημέρα, Βαγγέλη Χάρη, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός, που δεν του άρεσε τα ήγετος και ήρθε στη Χαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό μήνα, στέλνει ο Μιχάλης. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισα στη Τάνα των FM, συνέχισε όπως είσαι. Γεια σου, Ρεσάκη, σε ευχαριστώ, να σε καλά, ρε παιχταρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Χάρη, καλή εκπομπή. 29 και σήμερα για τούφα στις ξαπλώστρες του Ιωνίου, λέει ο Γιάννης. Δεν κρατιέται. Κρατιέται ο Γιάννης. Καλημέρα, Ολυμπιακός από Κορυδαλό. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι φέτος πηγαίνει να το πάρει. Στοχευμένες κινήσεις, λέει ο Νάσος. Καλημέρα στην παρέα, Κυριάκος από Νέο Κόσμο. Καλημέρα στην παρέα, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης ο Πασχετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον θυμήθηκα από το σκοτάκι, λέει ο Οικονομάκος. Πού βρίσκεται, τι γίνεται. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βαγγελάρα, και συνονόματα από Φραγκφούρτη, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Χάρης. Δεν πειράζει, λέει Μάικα Πολωνάρα, από την αϊπνία μπερδεύτηκε. Εννοείται, κάνω χαβαλέ όπως πάντα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα και στους δύο, Βαγγέλη. Έχω την εντύπωση ότι ο Κέιν από τότε που έφυγε από την Τότεναμ και πήγε στην Μπάγερν έχει γίνει ακόμη καλύτερος. Ναι, φιλαράκο. Έχει γίνει καλύτερος, γιατί όταν πηγαίνει σε μια ομάδα που πραγματικά έχει συνήθεια την νίκη, όχι ότι η Τότεναμ δεν είναι τέτοια ομάδα, αλλά δεν είναι επίπεδο Μπάγερν. Και εγώ γέλασα πολύ, γιατί ξέρεις, ας πούμε, ο κόσμος ψοφάει. Οι μηδενιστές είναι όλοι στη γωνία, περιμένουν. Την πρώτη χρονιά που πήγε ο Κέιν λοιπόν στην Μπάγερν Μονάχου, η Μπάγερν έγινε η στράβη που μου γίνεται μια φορά στα 10 χρόνια να μην πάρει πρωτάθλημα. Και όλοι έλεγαν ότι ήρθε ο Κέιν τώρα, λέει, και δεν θα παίρνει τίποτα και εδώ με την Μπάγερν. Και λέω, ποιος ρε. Αυτός λέω. Κάτσε να δει, λέω, θα πάρει τα επόμενα χρόνια. Ναι. Αν δεν τα έπαιρνε, θα έχει πρόβλημα, ρε Χαρή. Αλλά από τη δεύτερη χρονιά και μετά έχει σαρώνει.
1: Όχι, γιατί είναι κακό, έτσι. Γιατί τον ακολουθούσε αυτό που τον ακολουθούσε από τότε. Έφυγε και το πήρε τότε, να καταλάβει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι παιχτάρο. Ο Χαρή Κέιν είναι ο καλύτερο Άγγλος φόρτα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα στον φίλο τον Εμίλιο από Όσλο. Καλημέρα στον Αλέξη από την Πάφο, αν δεν είπα. Πρωινές καλημέρες από Πάφο, στην ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με αξίωσε ο Θεός και πήγα και είδα το φιλικό χθες. Πολύ καλός ο Ζαρορί, όσο πήρε μπάλες. Πολύ καλός ο Καμαρά και πολύ καλός ο 17χρονος Λάβδας. Ίγκασον έχει πιάσει τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νίκος από Νεϊμέγεν. Εντάξει, δεν θα είναι πρώτη προτεραιότητα ο Ίγκασον φέτος τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Δεν θα είναι ο ρόλος του όπως πέρσι που ήταν. Θα είναι λίγο πιο πίσω στο rotation. Εγώ θα συμφωνήσω με τα παιδιά που μου στείλανε ότι ο Αντίνο χθες ήταν. Εντάξει, δεν είναι παιχνίδι να βγάζει πολλά συμπεράσματα. Είδαμε κάποια πράγματα όσον αφορά τη φιλοσοφία. Αλλά θα περιμένουμε σιγά σιγά. Ας πούμε το αύριο, το Σάββατο, με τον Άγιαξ που έπαιξε το φιλικό, θα είναι πιο προχωρημένο. Αλλά στον Αντίνο φάνηκε ότι είναι άλλος παίχτης. Η διάθεσή του, η αυτοπεποίθησή του, η όρεξή του, ο τρόπος που παίζει. Δηλαδή, αν δείτε τον γκολ του Αντίνο, πέρυσι αυτό το πράγμα, αυτό το παιδί δεν το κάνετε μια φορά. Ήταν συνεχώς ασβέστη στη γραμμή. Το πρώτο γκολ που ξεκινάει την προσπάθεια και συγκλίνει πάρα πολύ ωραία, αλλάζει κατεύθυνση και κάνει αυτό το τελείωμα, είναι επιτέλους. Επιτέλους, γιατί μπορεί να το κάνει. Έτσι. Απλά εντάξει, να δίνουμε και χρόνο πίστος, ας πούμε, σε παιδιά που έρχονται από Λατινική Αμερική. Αλλά σίγουρα και ο τρόπος παιχνιδιού παίζει ρόλο, βοηθάει πολλές φορές. Πάμε στον κόσμο. Χάρη 2195-79-283-4-5. Ξύπνησαν τα παιδιά. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ, κύριε Δημήτρη, μιλάς, ναι.
2: Α, ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Ενδιαφέρεται καθόλου ο Παναθηναϊκός για τον Άρη Λικογιάννη, Μπάμπη Λικογιάννη, τώρα δεν ξέρω το μικρό του πώς είναι.
0: Μπάμπης,
2: ναι.
0: Δεν το νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαια. Δεν έχω γράψει. Έχεις ακούσει κάτι το βράδυ, τι διάβασε.
2: Το μήπως, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν μία.
0: Εσύ το λες ή το έχεις διαβάσει κάπου να το ψάξω, γι' αυτό σου λέω. Έτσι σου
2: έρθει σένα. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Α, σου έρθει σένα.
2: Ότι έφυγε από την ομάδα του.
0: Ναι.
2: Και λέω, αλλά είναι 32 χρονών, είναι και Έλληνας. Αλλά δεν ξέρω το ποιόν του, αν είναι καλός ή όχι.
0: Ο Λυκογιάννης. Ναι. Καλός είναι, αλλά δεν νομίζω να απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Θα μου κάνει εντύπωση.
2: Γιατί δεν είναι στα πλάνα του,
0: Και λόγω ηλικίας.
2: Λόγω ηλικίας πολύ, ναι.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, όχι, δεν θα κάνει και τέτοιες μεταγραφές. Θα κάνει σε κάποιες περιπτώσεις όπως έκανε με τον Ντεφράι.
2: Τον Ντεφράι, την ίδια ηλικία έχει.
0: Ναι, αλλά άμα δεις όμως εκτός του Ντεφράι, όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται είναι πολύ μικρότεροι.
2: Πολύ μικρότεροι.
0: Ο Ντεφράι έρχεται με μια άλλη λογική, ότι θέλουν και έναν ηγέτη στην άμυνα με τις παραστάσεις του Ντεφράι, είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν το αποκλείω κιόλας, αλλά δεν το βλέπω.
2: Μετά ήθελα να σε ρωτήσω για τα, τηλεοπτικά δικαιώματα. Πρώτον για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη και δεύτερον για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι θα γίνει, ξέρεις κάποιες λεπτομέρειες?
0: Τα βασικά τα ξέρουμε, ότι η Ευρώπη από τη League Phase και μετά, όχι τα προκριματικά τώρα, από τη League Phase και μετά είναι Κοσμοτέ κανονικά. Όλα η Ευρώπη. Ναι.
2: Ήταν πριν, ωραία.
0: Ναι. Όπως επίσης...
2: Τι γίνεται με το πριν, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Παρακαλώ.
2: Με το πριν τι γίνεται.
0: Ποιο πριν?
2: Πριν τα κυλίξε.
0: Στα προκριματικά, στα προκριματικά.
2: Ναι.
0: Στα προκριματικά, όπως κάθε χρόνο διαπραγματεύονται κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
2: Δηλαδή θα έχουμε...
0: Παράδειγμα τώρα τον Παναθηναϊκό θα το δεις στο Sky. Δεν πιστεύω, σε πειράζει.
2: Όχι.
0: Μπράβο.
2: Και με την Πάξη, γιατί τα φιλικά εντάξει, αλλά δεν είπανε για την Πάξη, είπανε...
0: Στην Πάξη, με την Πάξη ο επαναληπτικός στην Αθήνα έχει κλείσει ήδη στο Sky.
2: Έχει κλείσει.
0: Απομένει το εκεί.
2: Αλλά το εκτός έδρας δεν ξέρω τι.
0: Ναι, λοιπόν, είπαμε, προκριματικά λοιπόν είναι ελεύθερα, μην κουράζουμε και τον κόσμο να τα διαπραγματευτεί ο καθένας όπως γουστάρει. Από το ξεκινάει τα play-off και μετά είναι Κοσμοτέ, όλα η Ευρώπη. Στο πρωτάθλημα, οι ομάδες που έχουν συμβόλαιο από πέρσι με την Περκάπιτα, που είναι Κοσμοτέ και Νόβα, συνεχίζουν κανονικά. Πλην του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, που θα είναι στην καινούργια πλατφόρμα.
2: Αυτό, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην καινούργια πλατφόρμα.
0: Αφού όλα αφού την κάνει, κύριε Δημήτρη. Μα δεν είναι ο Παναθηναϊκός, ποιος θα είναι.
2: Όπου.
0: Εντάξει, μην, περίμενε, μην απογοητεύεσαι, γιατί μπορεί να παίζει και στην Κοσμοτέ. Είναι πιθανό αυτό το σενάριο. Περίμενε.
2: Α, είναι πιθανό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο για να τα πούμε.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
3: Αντρέας, λέγομαι. Το δρόμο σου παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Αντρέας.
3: Το θυμώ πάρα πολύ, να ξέρει. Σ' ακούω πολλά χρόνια το Sport FM. Έχουμε μιλήσει λίγες φορές.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, σε πήρα να συζητήσουμε δύο κομματάκια μόνο.
0: Για πες.
3: Αυτή τη στιγμή κατεβαίνω να αφήσω την τσάντα στην κόρη μου. Λοιπόν, θα σου μιλάω και θα περπατάω κιόλας.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: θέλω να... Άμα είναι για την κόρη, το δέχομαι.
3: Έτσι, μπράβο. Ναι. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για το πέναλτι που δεν έδωσε στην Αγγλία. Γιατί ο εκφωνητής αυτός έλεγε ότι είναι πέναλτι.
0: Το πέναλτι που δεν έδωσε στην Αγγλία σε ποιο λεπτό είναι?
3: Με το Harry Kane που πέφτει κάτω. Με τον τερματοφύλακα, στον πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν το έχω δει. Δεν έχω δει τη φάση, όχι. Αυτή τη φάση δεν την έχω δει.
3: Που έκανε βάρε.
0: Έχω δει καλά το
3: δεύτερο. Έχω δει καλά το δεύτερο.
0: Έχω δει καλά το δεύτερο μήχρονο. Χάρη, το έχεις δει εσύ. Για πες.
4: Τον ευρίσκει.
0: Ναι.
3: Εγώ θεωρώ. Για να έτσι να δώσουμε και μια πάση στον κόσμο.
0: Ο Χάρης εδώ μου λέει ότι τον βρίσκει, αλλά λέει ότι ο παίχτης έχει αρχίσει να πέφτει πριν τον βρει. Ότι δηλαδή πάει να το πάρει. Εσύ τι λες?
3: Αυτό δεν πρέπει να δίνει. Επέναντι και πολύ καλά έκανε ο Μάγκας. Και άμα τον δεις με ένα τσαμπουκά που το έκανε, τον κάλεσε τον βαρ και δεν πήγε καν.
0: Ναι.
3: Ήταν τόσο σίγουρος. Πολύ μάγκας ο διαιτητής. Και άμα το είδες στο παιχνίδι, το έδειξε πολύ μάγκικα.
0: Το δεύτερο σου είδα. Το δεύτερο είδα. Το δεύτερο.
3: Και στο δεύτερο ήταν.
0: Ναι, ναι. Καλώς το έκανε.
3: Το άφησε αντρικά το παιχνίδι. Τελείως.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα, ρε Ευαγγέλη.
0: Ναι.
3: Που θέλω έτσι να συζητηθεί έτσι και με τον κόσμο.
0: Ναι.
3: Γιατί είμαι και παθών. Είναι αυτό το πράγμα, ρε Ευαγγέλη. Εγώ θα ήθελα με τον Τζόγο. Καταρχήν για να σου πω το θέμα.
0: Ναι.
3: Με τον Τζόγο. Θεμητό και δεκτό το να έχετε στις εκπομπές σας και στα ραδιόφωνο. Και στα ραδιόφωνο σας και διαφημίσεις από το...
0: Χορηγίες, ναι.
3: Για χορηγίες εννοείται. Δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπω και σφανέλες και Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες. Ποιος Παναθηναϊκός,
0: Ολυμπιακός. Στοιχηματικές όλες το κινούν τα πάντα.
3: Τα πάντα. Είναι κολοσσοί που τους έχουμε κάνει εμείς αυτούς τους κολοσσούς, έτσι.
0: Ναι.
3: Με τα δικά μου και τα δικά σου λεφτά. Απλά να σου πω το παράπονό μου ως παίχτης και ως χαμένος παίχτης και ως, μη σου πω, μέχρι ένα σημείο εφισμένος.
0: Ακούω αυτό.
3: Πλέον το έχω κόψει, δεν παίζω ούτε σεντ. Δηλαδή είμαι καμένος από αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα να ακούγεται στο ραδιόφωνο από σένα, από τους παραγωγούς του ραδιοφώνου. Δεν το θεωρώ σωστό, επειδή ακούνε και πιο μικρές ηλικίες και είναι πολύ εύκολο να την πατήσουν, όπως την πάτησα και εγώ, που θεωρώ και τον εαυτό μου έξυπνο, να ξέρεις. Είμαι επιχειρηματίας και πιάστηκα σαν μαλάκας. Συγγνώμη, δεν πειράζει τώρα, το ρουτόπα έφυγε. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να ακούγεται, Ευαγγέλη, έχω παίξει αυτό, έχω παίξει το άλλο. Εντάξει, διαφήμιση για το ραδιόφωνο, να πάρετε τα χρήματα, να τους τα πάρετε, να τους τα πάρετε και 10 φορές να τους τα πάρετε, να γίνεται. Δεν θα ήθελα να υπάρχει άποψη ότι έχω παίξει αυτό. Καταλάβεις πως το λέω, Βαγγέλη.
0: Δεν έχεις ακούσει εμένα ποτέ να το λέω, εγώ δεν παίζω ποτέ πρώτα απ' όλα. Εγώ δηλαδή θέλω να κάνω μια αναφορά.
3: Εσένα δεν σε έχω ακούσει, ειλικρινά δεν σε έχω ακούσει.
0: Ναι, μα δεν παίζω. Πώς θα με ακούσει,
3: εγώ δεν παίζω. Άλλους, δεν θέλω να τους ονοματίσω. Δεν θεωρώ ότι το κάνουν επίτηδες. Βαγγέλη, δεν θεωρώ ότι το κάνουν επίτηδες. Αλλά να το προσέξουν, γιατί το ίδιο δεν θα το κάνουν στα παιδιά τους.
0: Ναι.
3: Δεν θα το λέγανε π.χ.
0: Okay.
3: Δεν θα τους οθούσανε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Στο λέω επειδή ήμουν παίχτης, είμαι χαμένος, χοντρά χαμένος, ειλικρινά, και έτσι ένα μήνυμα μακριά, παιδιά, από τον τζόγο.
0: Ναι.
3: Μακριά από τον τζόγο σας μιλάει ένας καμένος.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Είσαι ένας Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι από τους λίγους Παναθηναϊκούς που πιστεύω, στα έπανε και χθες.
0: Άστα τώρα, ναι, άστα, μην αρχίσουμε τα ίδια. Ναι.
3: Να, μπράβο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα, υγεία και μακριά από τον τζόγο, παιδιά.
0: Έγινε, φίλε, έγινε.
3: Να είσαι καλά.
0: Εγώ που λέτε, σας έχω πει ότι δεν παίζω ποτέ και τις ελάχιστες φορές που όταν δίνω παιχνίδια, με παίρνει κάποιος τηλέφωνος, δεν βάγκω, μου λέει τι να κάνω αυτό εκείνο. Συνήθως όταν λοιπόν δίνω συμβουλές, πέφτουνε μέσα. Τις ελάχιστες φορές που έχω μπει στη διαδικασία να παίξω έτσι για την πλάκα μου, όταν μιλάμε ελάχιστες, τώρα πρέπει να θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια, δεν μου καθόντουσαν τα παιχνίδια. Ενώ συνήθως τα έδινε σε άλλους, καθόντουσαν έτσι. Αλλά γενικά. Είμαι άνθρωπος, τι να σας πω, πήγαινα με φίλο μου στο καζίνο επανειλημμένα για να παίζει αυτός και εγώ πίνα ποτάκια και έκανα βόλτες. Ποτέ. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου και γύρω μου γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βάγκο, καλημέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
5: Δώσε
0: μου λεπτό. Ναι, για να φτιάξω τον ήχο λίγο, γιατί έτσι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
5: Τώρα μ' ακούσε.
0: Τώρα σ' ακούω, ναι.
5: Μ' ακούω. Λοιπόν. Εντάξει, δίκιο και ο φίλος, αλλά είναι μια μάστιγα η οποία, ξέρεις τι γίνεται, ο κόσμος θεωρεί πλέον, επειδή δεν έχει αξιοπρέπεια όσον αφορά τη δουλειά και τα λοιπά, προσπαθεί να βρει λύσεις μέσα από το αδερφικέρα παιχνίδια, που είναι το μεγαλύτερο λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος, πώς να κάνει. Και εγώ είμαι παθών, αλλά με πολύ, πολύ λίγα. Έτσι για την πλάκα μου.
0: Άλλο η πλάκα, αδερφέ. Η πλάκα είναι άλλο πράγμα. Εδώ ο άνθρωπος, εγώ κατάλαβα ότι έπαιζε πρόβλημα. Τα λέει ότι.
5: Ναι, ναι, ναι, το παλικάρι. Ναι, ναι, το παλικάρι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και για να το λέει.
0: Έπαιζε πρόβλημα, δεν μιλάμε για λίγα.
5: Λοιπόν, θέλω να κάνω στα πολύ γρήγορα ένα αθλητικό σχόλιο και ένα κοινωνικοπολιτικό, να το πω έτσι, στα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, στα αθλητικά, μια και έχουμε εικόνα πλέον, αυτή που μου φαντάζει πολύ μεγάλο φαβορή είναι η Γαλλία. Γιατί αν θυμάσαι, σου είχα γράψει κάποια στιγμή, αν σου είχα γράψει πρόσφατα πολύ, όλοι σου λέμε, αν θυμάσαι, τι να θυμάσαι, ρε φίλε, να πώς θυμάσαι. Έχει μεσοπιθετικά είναι τρομερή, είναι πραγματικά τρομερή. Και θεωρώ ότι τους έχει δώσει πολύ μεγάλο. Αυτό με τον Ντουέ, τον Μπαρκολά, ξέρω εγώ, όταν έρχεται από τον πάγκο, ο Εμπαπέ που είναι αυτός που είναι, ο Ντεμπελέ που είναι αυτός που είναι.
0: Όλοι, είσαι, πολύ ποιότητα, πολύ ποιότητα, πολύ ποιότητα.
5: Είναι εξαιρετική πλέον. Δηλαδή,
0: είναι, γιατί έχουν οι πιο πολλοί από την Παρή και είναι ρυθμισμένοι στο παιχνίδι του Γκουαρδιόλα που δηλαδή, πρεσάρουν και ψηλά, δεν είναι Ντεμπελάκι.
5: Του
0: Λουίς Ενρίκε, δεν συγγνώμη, ναι.
5: Καλά, συγγνώμη τώρα για αυτό, εντάξει. Ισπανός, ένα Ισπανός
0: καλά. Ναι, μωρέ, εντάξει, δίπλα έπεσα.
5: Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος, η άλλη που μου μοιάζει ότι θα έχει τις πιθανότητες της είναι η Αγγλία, φίλε. Και το αιτιολογώ έτσι. Είναι νομίζω το καλύτερο σέντερφορ του κόσμου αυτή τη στιγμή, όπως βάζει με οποιοδήποτε τρόπο γκολ. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μια ομάδα να έχει εύκολο γκολ, ρε φίλε. Και να ξέρει ότι να ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι ότι μπορεί να υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να μας φυλασπώσει ανά πάσα στιγμή. Δεν νομίζω ότι κάποια άλλη ομάδα έχει τέτοιο παίκτη, ρε φίλε, μπροστά. Δεν έχω δει κάποιο παίκτη. Δηλαδή, καμία ομάδα να έχει παίκτη σαν τον
0: Κοίταξε, κοίταξε. Τώρα, ο Χάλαντ, τι λες για τον Χάλαντ, τι έχει να πει για τον Χάλαντ. Δηλαδή, δεν είναι αυτός.
5: Συμφωνώ.
0: Είναι γενικά, είναι μια εποχή που γενικά βλέπεις και στο Μουντιάλ ότι οι επιθετικοί, οι καλοί, όλοι βγαίνουν μπροστά. Δηλαδή, ακόμα και ο Λουκάκου στο Βέλγιο κάνει τη διαφορά. Χθες έκανε τη διαφορά ο Λουκάκου. Αυτό ήταν.
5: Ναι, εντάξει, είναι 2-3, αλλά αυτό ο Κέιν, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
5: Βάζει με όλου του τρόπου γκολ.
0: Ο Χάρι ο Κέιν.
5: Το δεύτερο χθες. Είναι φάση που δεν μυρίζει.
0: Είναι φάση, φίλε, που τη γεννάει αυτό, να σου το πω απλά.
5: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει
5: ακριβώς,
0: τίποτα και το γεννάει ο ίδιος.
5: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, αυτές τις δύο βλέπω εγώ καταρχάς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η Αργεντινή, υπάρχει ένας αστερίσκος στο ότι μέχρι τώρα έχει δύο μέση μπροστά. Αν βρει και από αλλού σκορ, το συζητάμε. Πρέπει όμως να βρει σκορ και από αλλού, αλλιώς έχει πρόβλημα. Μεσοαμυντικά είναι πολύ, πολύ δυνατή. Έχει τα δύο αμυντικά χαφ που είναι μηχανάκια, τρέχουν σαν μπαλαβή. Εντάξει, έχουν κουμπώσει αυτοί οι δύο μακάλιστες με τον Ντεπόλ. Και είναι και χρόνια μαζί. Αυτούς τους τρεις.
0: Εντάξει, πάντως, κοίταξε, τώρα είναι και η ανάγνωση που μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω, είναι μπερδεμένη. Δηλαδή, από τη μία λες ότι αυτές οι προκρίσεις, παιδί μου, μπορεί να τους τονώσουν και τα λοιπά. Απ' την άλλη, σκέφτεσαι ότι με αυτή την εικόνα, με δυνατό αντίπαλο, δεν θα περνούσαν χθες. Δεν θα περνούσαν.
5: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα θα δούμε συνέχεια τι μας επιφυλάσσει.
5: Κοίταξε, η Αγγλία πάντως,
0: ναι,
5: έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον τρόπο παιχνιδιού που έπαιζε, αυτό το κλασικό με τις έδρες και τα λοιπά. Δηλαδή έχει παιδιά που μπορούν να βάλουν την μπάλα κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Ξέρουν μπαλίτσα. Ναι.
5: Στα μεσοδιαστήματα να τα γεμίσουν, ξέρεις, να κάνουν κίνηση στους χώρους και τα λοιπά. Και έχει και κάνα δύο παιδιά πέραν του Κέιν, ας πούμε, μπορούν να κάνουν το απρόβλεπτο σαν ομάδα. Έτσι.
0: Τώρα το θέμα είναι ότι είναι βατός ο δρόμος τους. Είναι βατός ο δρόμος τους γιατί το Μεξικό δεν είναι φοβήτρο. Έτσι.
5: Ακριβώς. Είναι ένα δύσκολο χιαστή γιατί είναι και σαν κυπεδούχοι τώρα αυτοί.
0: Γιατί στο Μεξικό θα γίνει.
5: Α, δεν γίνεται.
0: Στο Μεξικό θα γίνει, ναι, Μεξικό City θα γίνει. Ναι, έχεις δίκιο.
5: Οπότε είναι σαν κυπεδούχοι.
0: Εκεί είναι λίγο θέμα. Αν γινόταν οι ΗΠΑ θα ήταν αλλιώς. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί εκεί έχουν πολύ καλό σερί αυτοί. Έχουν παίξει 4 μάτς και έχουν πάρει και τα 4 νομίζω εκεί μέσα. Λοιπόν, δεν έκλεισε μόνο στο Γιάννης για να πάμε στο δελτίο. Δεν έπεσε το δελτίο. Χάρη, το χάσαμε. Τι κάναμε. Το χάσαμε. Εντάξει, φίλε, αν το χάσαμε, πάμε να κάνουμε ένα time out. Πήγε 6,5 ώρα. Όλα καλά, όλα καλά και το μέλι γλυκό που λένε. Έλα, πάμε break.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χάρη, σου έστειλα ένα κομμάτι νομίζω εδώ πέρα. Δεν το άνοιξα εγώ. Έστειλα ένα link ένα φίλο. Λέει και στο Χάρη, λέει αν τον ενδιαφέρει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή όλα στο σημερινό ποδόσφαιρο ρωμάνε εντελώς τυχαία, λέει, βλέπω την Αμερική μέχρι τον τελικό. Τι να σου πω, φίλε, η Αμερική, το θέμα με την Αμερική είναι ότι επειδή παίζει στις ώρες που τους βολεύουν αυτούς μέχρι τώρα και παίζει όλο 2-3-4 τη νύχτα, δεν την έχω δει καθόλου. Όταν λέω καθόλου. Δηλαδή είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχω δει καθόλου στο Μουντιάλ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα, παράδειγμα, αυτό που έγινε με το Ιράν δεν μου άρεσε, έτσι. Δηλαδή, όλα κόντρα του τα δίνανε, τους βάλανε να μένουν εκτός χώρας να ταξιδεύουν για τα παιχνίδια. Όλα τα αμφισβητούμενα στα παιχνίδια τους ήταν κόντρα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, αυτά λίγο. Αμέρικα λίγο, υπάρχουν αυτά. Εντάξει. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κάνει το 0-2 Σενεγάλη. Ωραία, λέω. Πάμε να κοιμηθούμε αφού θα περάσει Σενεγάλη. Ξυπνάω το πρωί, βλέπω ότι έχει γίνει και με να σκάσω την αγάπη μου, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν γίνει αλλαγή, λέει, στο cooling break, χρεώνεται, λέει, σαν διακοπή την ώρα του αγώνα, ή σαν να γίνεται στο ημίχρονο. Άμα σου πω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Και ελπίζω, Κώστα, να σου πω την αλήθεια, μετά το Μουντιάλ αυτό το πράγμα να καταργηθεί, έτσι, να μην το κάνουν συνήθεια μες στη διάρκεια του αγώνα. Είναι σαν time out στο μπάσκετ. Δεν ξέρω, δεν μου μοιάζει ποδοσφαιρικό αυτό το πράγμα, το τρίλεπτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα το Σάββατο, ίδια ώρα είναι το φιλικό. Θα το δω και θα σου πω, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, αριστερό μπακ και οχτάρι άμεσα του Βίχου, γιατί χάλασε τελευταία στιγμή μεταγραφή. Δεν χάλασε τελευταία στιγμή του Βίχου μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι άλλο εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, την αγάπη μου σε όλους από Λευκοσία. Θέλω τη γνώμη σου για τη μεταγραφή του Δημήτρη Λιμιού στον ΑΠΟΕΛ. Ευχαριστή έκπληξη για μας, Γιώργος, μόνο ΑΠΟΕΛ. Γιώργο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Λιμιού. Σίγουρα ένας χρήσιμος παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Έφτασε η Πεμπτούλα, τελειώνει η εβδομαδούλα, λέει ο Αργύρης. Βαγγέλη, καλημέρα. Η Αγγλία έκανε μια καλή εμφάνιση χθες, αλλά νομίζω ότι με τον ορφέλακα τον Μπίκφορ δεν πας πουθενά. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Βραζιλία θα δώσουν μεγάλη μάχη. Σαν outsider, είπα, μπορούν να κάνουν την έκπληξη, λέει ο Γιώργος. Η Αγγλία ήταν μέχρι εδώ, Βαγκό. Θα την καθαρίσει το Μεξικό, λέει ο Νίκος Τρούνος, Γερμανία. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Για το πέναλτι του Κέιν, για μένα ήταν καθαρή βουτιά, έπρεπε να του δώσει κίτρινη. Πάντως βλέπω, Βαγγέλη, σε αυτό

0: άλλοι διαιτητές είναι πολύ παντελονάτοι. Έτσι θα θέλατε διαιτησία στην Ελλάδα να δούμε επιτέλους λίγο ποδόσφαιρο, αδερφέ. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Έπεσα, Βαγγέλη, ο Γιάννης, όλα καλά, δεν χτύπησα. Θα δοκιμάσω αύριο γιατί το κοινωνικό είναι απαραίτητο, λέει. Να ακουστεί, θεωρώ. Δεν το ξέρω αν το πρόσεξες, λέει. Πήρα το σοβαρό μου τώρα. Ναι, ναι, Γιάννη, το κατάλαβα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Δεν έχουμε γραμμή. Τι. Α, είναι γεμάτο. Α, πάμε. Λέω και εγώ, μου λέει δεν μπορούν να καλούν. Μου λέει, λέω τι έγινε, χάλασε. Γεμάτο μου. Πάμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε Ανέστη, εσείς.
1: Σε παραδέχομαι που καταλαβαίνεις τη φωνή μου.
0: Και Ανέστη, είναι χαρακτηριστική και η φωνή και με ανθρώπους που μιλάω πάρα πολύ συχνά, θα ήταν πρόβλημα να σας καταλαβαίνω.
1: Βαγγέλη, μήπως η φωνή μου έχει πολύ μπάσο.
0: Η φωνή σου έχει μια περίεργη χρειά. Πολύ μπάσο, μπασάτι, δεν ξέρω αν είναι. Μπασάκι τώρα που σας ακούω, αλλά έχει μια χρειά ιδιαίτερη.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη,
0: ναι.
1: Θέλω ευγήκα για να σου πω πρώτα απ' όλα μια μεγάλη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Για να δεις το πόσο σε εκτιμάω εσένα και το φίλο μου τον Κυριάκο. Αυτό που έκανε ο Χάρη Κέιν, το βλέπα το παιχνίδι, έπρεπε να πάει της και να το πει, κοίταξε να δεις. Η άποψή μου, πώς θα σου το πω εγώ, παίξε μπάλα, μην προσπαθείς να με ξεγελάσεις, διότι κατέχω το άθλημα τόσο καλά, αν είναι μπέναντι, αν δεν είναι, αν με τον τρόπο που πέφτεις και με τον τρόπο που ενεργείς για να με ξεγελάσεις εμένα. Έπρεπε να πάει να του δείξει απευθείας, να του πει σήκω πάνω και να πάει από πάνω και να του πει σήκω πάνω, πάρε και την κάρτα. Αυτό που έκανε ο Χάρη Κέιν, δεν τον αξιοποιείς μέσα από τους φεριστή. Ένα τέτοιο μεγάλο όνομα. Αγγέλη, συμφωνείς?
0: Εντάξει, όλοι το μπορεί να συμβεί με στον αγώνα, ρε φίλε, να παρασυρθεί ένα παίκτη.
1: Βαγγέλη, έτσι όπως το είδα εγώ ξέρεις από μπάλα, η ψυχή μου, η ζωή μου είναι. Άργησε καταρχήν να πέσει.
0: Εδώ οι πιο πολλοί λένε ότι ξεκίνησε να πέφτει πριν γίνει το μαρκάρισμα. Σου λες τι άργησε.
1: Ούτε καν. Την μπάλα του την έχει ο αμυντικός και ενδιάμεσα είναι και ο τερματοφύλακας.
0: Δες
1: τη φράση και θα καταλάβεις εσύ από την ταπεινή σου άποψη να βγάλεις το συμπέρασμα το δικό σου. Δεν ήταν ούτε καν. Πολύ σωστά ενέργησε ο διαιτητής και ο βαρίστας πολύ σωστά έκανε που δεν τον ειδοποίησε να την δει στο μόνιτορ τη φάση.
0: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας. Πώς χτίζεται, πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό φέτος? Χτίζεται καλά?
0: Νομίζω ότι χτίζεται πολύ πιο ποδοσφαιρικά από άλλες χρονιές, ναι.
1: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σου. Το παρακολουθάω λεπτό προς λεπτό στο Google μέσα. Μπαίνω τα πάντα, θέλω να τα μαθαίνω. Βαγγέλη, το φταράκι θα αργήσει?
0: Όχι, δεν θα αργήσει. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δρομολογείται.
1: Άρα και έχει μπει καλά στις ράγκες το νούμερο 8 ο Γένσεν.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Γένσεν, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός γενικά ψάχνει.
1: Δηλαδή, Βαγγέλη, έχει κι άλλη λύση ο Παναθηναϊκός, αν σε περίπτωση κλωτσίσει ο Γένσεν.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχει κανένα δύο περιπτώσεις ακόμα, σίγουρα.
1: Σωστό, έχει κι άλλες επιλογές. Mm. Δηλαδή που ταιριάζουν απόλυτα με το νούμερο 8, δηλαδή άντε να έχει το σύνολό του τρεις παίκτους ο Παναθηναϊκός.
0: Κάπου εκεί που μιλάει.
1: Ναι, μπράβο. Βαγγέλη, όσο και το αριστερό μπάγο Κρίστενσεν.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι την Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, ο άλλος ήταν Κρίστιανσεν. Ήταν άλλος, ήταν στο Πρέκινος.
1: Αυτός είναι ο Κρίστενσεν. Αυτός ο Κρίστενσεν που πάει για το αριστερό μπάγο που είναι τι. Από ποια ομάδα.
0: Στη Λέστερ, δεν είναι ο Κρίστενσεν, τη Λέστερ.
1: Ναι.
0: Κρίστενσεν, μπερδεύουμε. Νομίζω ότι Κρίστενσεν είναι τη Μπαρσελόνα και Κρίστενσεν είναι αυτός που ήταν ο Παναθηναϊκός του Μπακ.
1: Ναι, Βαγγέλη, αυτός ο Κρίστενσεν που είναι στη Λέστερ δεν έχει υποβιβαστεί στην Β' άλλο η Πρέμιενσιπ και άλλο η Β' Εθνική.
0: Έχει υποβιβαστεί, αλλά θέλει να φύγει αυτός, ναι.
1: Ναι, και γιατί δεν τον αφήνει?
0: Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον Κρίστιανσεν συζητάει να τον πάρει μόνο δανεικό, διότι είχε μια περίεργη χρονιά με κάτι τραυματισμούς πέρσι και θέλει να τον έχει δανεικό ένα χρόνο και αυτοί θέλουν να τον πουλήσουν. Και ο Παναθηναϊκός εκεί κλωσάει.
1: Μάλιστα. Να το γιατρέψουμε. Δηλαδή, όπως γιατρέψαμε πλήρες τώρα και τον Τέσσερ.
0: Α, μην το μελετάς τον Τέσσερ, σας τον πας και παίξει μπάλα. Για τον πρώτο χρόνο δεν έπαιξα.
1: Μα αυτό θέλω και εγώ τον Τέσσερ να το δω, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Λύνει προβλήματα στην προστινή γραμμή. Δηλαδή
0: Ένας φορ που έχει σταθερά διψήφιο αριθμό τερμάτων και έχει παίξει
1: μπράβο, το καλό επίπεδο. Μαζί με τον Τετέι θα κάνουν πράγματα και θάματα.
0: Και τον καινούριο και τον άλλον βάλτο είναι εξίσου. Είναι καλός παίχτης.
1: Ναι, και ο Ρασόντε, ναι. Τώρα έχουμε. Έχουμε, Βαγγέλη, έχουμε υλικό καλό τώρα. πολύ καλό υλικό. Αν πάρει και το ψαράκι, το εξαράκι το Καμαρά τον πήρε, το έχει δέσει το γιαούρτι. Έχει, δεν μου λες ο Τσιριβέγια, πώς τον βλέπεις.
0: Το Τσιριβέγια, πώς άλλο το έχετε, νομίζω ότι καλή παρουσία είχε. Όσο μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από ένα τέτοιο φιλικό. Σίγουρα ένα μειονέκτημα που έχει σε σχέση με αυτό το προπονητή, δηλαδή που θέλει ταχύτητα και ένταση, είναι ότι αυτός παίζει λίγο σε πιο χαμηλό τέμπο. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι θα το βρει ένα ρόλο.
1: Βαγγελή, δεν είναι ένας καλός παίκτης ο Τσιριβέγια. Ισπανός τεχνικός.
0: Καλός είναι με την μπάλα στα πόδια, αλλά σου λέω είναι λίγο πιο. Δηλαδή, αν παρατήρησες εχθές, αυτό ένα από τα συμπεράσματα που έβγαλα είναι ότι θα μοιάζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Γιωβάνοβιτς με χτίσιμο από το τέρμα, όχι από την άμυνα, από τον ονοφύλακα ναι, κιόλας, ναι, με build-up. Ναι. Αλλά γίνεται ναι, πιο γρήγορα. Δηλαδή δεν είναι όπως, ναι, όπως ο Πέρεθ που έκανε.
1: Πιο γρήγορη πρόσβαση.
0: Πιο γρήγορα, δηλαδή πιο, πολύ, πολύ με τη μία, πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ναι, δεν θα γίνεται αυτό που γινόταν με τον Γιωβάνοβιτς που ναι, την έπαιρνε ναι, ο Πέρεθ, την ξαναγύρναγε. Την ξαναγύρναγε πάλι στον Πρινιόλι. Την
1: σηκώνει το κεφάλι και βλέπει που είναι γρήγορα να φεύγει μπάλα.
0: Ναι, πάει γρήγορα μπροστά η μπάλα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε αφήσω.
0: Έγινε, φίλε.
1: Να πιάσουμε κι άλλο ακροατή να ακούσω, να ακούω. Πάντα σε ακούω, να ξέρεις.
0: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Πάντα, πάντα, πάντα.
0: Έγινε.
1: Χαίρομαι να σε ακούω. Λοιπόν, καλή σου μέρα, καλή παραγωγή να έχει.
0: Βαγγέλη, θέλω Διαλό, λες στον Ολυμπιακό, ξέρεις γιατί δεν έχει κλείσει πουθενά. Γιατί προφανώς εξετάζει τις επιλογές που έχει ο Διαλό. Τις Μονακό για τον μπάσκετ, φαντάζομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να πληρωθεί λέει στου Αργεντινή στην αποδυτήρια έναντι τη Γαλλία. Σκαλώνει Μέση Φερνάντε Ντεπόλ Μακάλιστερ, ίδιοι με το 21, λέω πάνω σε 21. Ένα άλλο μου λέει: Ηνωμένε Πολιτείε είναι εντυπωσιακή ομάδα. Παίζουν απλά και γρήγορα στην επίθεση. Όπω πολύ καλό είναι το Μεξικό, το οποίο δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει παίξει με μεγάλου αντιπάλου και έχει παίξει όλα τα μάτ στο γήπεδο του, έτσι, στο ΑΣΔΕΚΑ το θρυλικό. Και το κλασικό μήνυμα για να σε καλά, να σε καλά, μεγάλε, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εντάξει, ακούγομαι όλα καλά, ε.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Ωραία. Εντάξει, ωραία. Βλέπουμε εδώ το Μουντιάλ. Μουντιάλ, κοιτάζω πιο πολύ τους διαιτητές. Παίζουν υπέροχα.
0: Γιατί κοιτάζεις πιο πολλούς διαιτητές?
2: Γιατί μου αρέσει, κοίταξε, δεν κρατάνε... Κοίταξε, ναι, είναι, βάζουν καινούργια στα Μουντιάλ, έχουμε εισαγωγή καινούργιων έτσι
0: παίζουν διαιτές, κανόνων. Παίζουν... Α, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό ναι.
2: Κάτι, οπότε βάζουν την κάμερα, δηλαδή έχουμε κάποιες καινοτομίες στη διαιτησία που πάνε μπροστά το ποδόσφαιρο για μένα και αν θέλει, ας πούμε, συζητιούνται στους δημοσιογράφους αυτοί οι κανόνες, για μένα πάνε μπροστά το ποδόσφαιρο και το cooling break μου φαίνεται καλό. Από τη στιγμή κιόλας που γλιτώνεις όλες τις καθυστερήσεις, τα αυτά, τα πεσήματα.
0: Τις καθυστερήσεις δεν τις γλιτώνεις από το cooling break. Τις καθυστερήσεις γλιτώνεις γιατί αν μπει μέσα ιατρικό επιτελείο, ο παίχτης μετά πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Γι' αυτό σηκώνονται. Δεν τις γλιτώνεις από το cooling break.
2: Ναι, αυτή είναι.
0: Ναι, αυτός ο κανονισμός είναι ωραίος. Εμένα μου αρέσει αυτός ο κανονισμός. Δηλαδή γιατί τώρα πλέον ξέρουν ότι άμα κάνεις για καθυστερήσεις μετά θα μείνει ένα λεπτό έξω. Χθες παράδειγμα με τη Σενεγάλη όταν νικούσε 2-0, κάποια στιγμή πέφτει ένας εκεί στα χαφ και πηγαίνει ο συμπαίκτης του και του λέει σηκώ τώρα, του λέει. Σήκω τώρα γιατί μετά θα παίζανε με 10 για ένα λεπτό.
2: Βέβαια και τις αλλαγές που αργούν και δεν υπάρχουν και πολλές αψιμαχίες εκεί, κοκορομαχίες πώς τα λένε, ξέρω εγώ.
0: Αλλά το cooling break δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το cooling break. Το θεωρώ μπασχετικό.
2: Μπαίνουν πιο δυνατά αμέσως μετά, δηλαδή. Ξεκινάει με φάση.
0: Εντάξει, φίλε, κοίταξε, δεν θα σου επιβάλλω τη γνώμη μου, εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, yeah, κοίταξε, εντάξει, δεν λέμε να κάνεις cooling break τώρα το χειμώνα, αλλά εντάξει τώρα, ίσως αυτή τη στιγμή να χρειάζεται. Λοιπόν, εχθές είδα και εγώ τον Παναθηναϊκό, εντάξει, ψεύω ότι έχει δει λίγο Αργεντινή, έτσι πήρε κάτι την ψυχραιμία από τη Μέση και την ηρεμία να σκοράρει, πολύ ωραία τα κόλ του, άσχετα που, εντάξει, άλλη ομάδα δεν ήταν να πεις ότι πίεσε, ότι... αλλά εντάξει τώρα, δεν θα μην πούνε κάποιοι ότι βγάζουν συμπεράσματα, αυτό που είδαμε. Όντως είδα, άκουγα τη λέξη από τον προπονητή του Παναθηναϊκού κάποια στα αγγλικά γιατί μιλάει και δανέζικα. Move, αυτό μ' άρεσε. Ωραίο build από Παναθηναϊκός, είχες καμία σχέση με τα παλιότερα. Ήταν επίσης που έβαζε αρκετές φωνές στον Ίγκανσον για το ότι καθυστερούσε, ας πούμε, και αυτά.
0: Δεν χαρίζεται σε κανέναν, όχι, είναι τέτοιο στυλ. Μπορεί να είναι νεαρός, αλλά όταν ζητάει κάτι είναι επίμονος και όταν δεν γίνεται σταματάει προπονήσεις συνέχεια, κάνει παρατηρήσεις, θέλει να επιβάλλει το δικό του σχέδιο.
2: Δεν βλέπω ένα σωστό προπονητή μετά από καιρό έτσι στον Παναθηναϊκό, πιστεύω θα βγουν πράγματα.
0: Μακάρι, φίλε, μακάρι, ναι. Και εμένα μου μοιάζει, μετά τον Ιβάν μου μοιάζει ότι καλύτερο έχει έρθει. Αλλά ας τον περιμένουμε να το δούμε και στα επίσημα.
2: Ναι, ισχύει, ισχύει, εντάξει. Το παιδί αυτό ο Κροάτης, εντάξει, δεν έβγαλε και μάτια.
0: Αλλά φάνηκε ότι ξέρει μπάλα. Φάνηκε.
2: Εντάξει, αλλά θέλω να πω αυτό το περσινό, το κακό χαμό, ας πούμε, για δεν μπαίνει, εντάξει, δεν ήταν, ας πούμε, πιστεύω ότι δεν του άξιζε, ας πούμε. Αυτό το παιδί, εντάξει, καλά, έχουμε. Και είπαμε, ένα μάτς είναι αυτό και το τίποτα, ας πούμε.
0: Να πω ότι το φιλικό το κοίταξα είναι 6 ώρα και το Σάββατο με τον Άγιαξ που ρώτησε πριν.
2: Είναι ωραία που τα δίνει ο Sky, αδερφέ, και τα βλέπουμε. Ναι. Ας πούμε, εντάξει, καλές και εθνικές, εντάξει, ας δούμε και λίγο πιο χαλαρό, τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα να πω, εντάξει, τώρα μου πεις, είναι αθλητικό ραδιόφωνο, λαϊκό αθλητικό ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μπενίτες πέρσι είχε πει κάτι, ας πούμε, πέρσι, ενώ, ότι είναι το για τα στημένα τώρα, δεν θέλω να ράψω. Yes. Αλλά εντάξει, ειλικρινά, Βαγγέλη, εντάξει, βλέπουμε πάλι αυτά, αλλά πιστεύω το περσινό έβγαλε μάτι.
0: Ποιο το στήσι.
2: Το πρωτάθλημα. Δηλαδή και γι' αυτό πιστεύω ότι φεύγει και ο Λουτσέσκο και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει.
0: Τι εννοείς ότι είναι, τι ήταν στημένο το περσινό πρωτάθλημα για να το πάρει ο ΙΑΕΚ. Τι λες.
2: Όχι εσύ, δεν με νοιάζει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, είναι επιχειρηματίες να τα βρίσκουν.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Γιατί εγώ δεν είδα κάτι στημένο.
2: Τα αποτελέσματα των play-off ήταν πολύ, πολύ, ας πούμε, ύποπτα για μένα. Έτσι. Ειδικά τα τελευταία, ας πούμε.
0: Ποιο ήταν ύποπτο.
2: Το ότι βγήκε άνετα ο Ολυμπιακός στο Champions League και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν, ας πούμε, κατάλαβα.
0: Γιατί νομίζω ότι αφού σε όλο το από το Γενάρη και μετά αυτή ήταν η εικόνα. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή ομάδα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δεν, δηλαδή στα play-off απλά επιβεβαιώθηκε.
2: Ναι, καλά, για την ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Αλλά.
2: Εντάξει, πιο πολύ που πέρασε ο Ολυμπιακός πάνω, ας πούμε. Αυτό ήταν έτσι λίγο το πιο κουλό, ας πούμε. Περίμενα ο ΠΑΟΚ να.
0: Αφού ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν βλεπόταν το τελευταίο τρίμηνο, πώς να μην τον περάσει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, εντάξει, ισχύει και αυτό που λες.
0: ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν το τελευταίο τρίμηνο, πώς να μην τον περάσει ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, να σου πω.
0: Αν ήταν λίγο σοβαρός ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός θα τον πέρναγε. Και εγώ το υπενθυμίζω εδώ για να μην ακούσω ξυπνάδες ότι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Με δύο μήνες δεν παίρνει πρωτάθλημα.
2: Τέλος πάντων, ίσως επειδή έχω και ένα φίλο ΠΑΟΚτζή κοντά μου, στη
0: φιλιά. Μα ξέρει ο φίλος ο ΠΑΟΚτζής ότι αυτή είναι η αλήθεια. Το φθινόπωρο έπαιξαν πολύ καλή μπάλα για δύο μήνες. Μετά το Γενάρη κλατάρανε. Με το που τραυματίστηκαν εκεί Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, τέλειος ο ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, τέλος πάντων. Απλώς εντάξει, ξέρω εγώ, ενώ παλιά γινόταν χαμός με κάτι τέτοια, ρε παιδί.
0: Εγώ λέω ότι μια χαρά είναι τα τελευταία χρόνια.
2: Του προπονητής και του μεγέθους του Μπενίτεθ κάτι και πέρασε στα.
0: Τι είπε ο προπονητής Παναθηναϊκού, είπε ο Παναθηναϊκός, ο Μπενίτεθ ποτέ ότι είναι στημένο
2: ποτέμα. Ναι, μου είπανε ότι θα βγω τέταρτος, αυτό είπα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες τη δήλωση. Απλά του Μπενίτεθ του είπα να βγει στην τετράδα και αυτός μετά έλεγε ότι είναι. Άστο τώρα, άστο Μπενίτεθ, άστο να είναι καλά ο άνθρωπος. Άστο να είναι καλά εκεί που είναι, άστο.
2: Κατάλαβα, τα βέρνα όλα.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, να σου καταλάβει μου, θα τα καλό καλοκαίρι να έχει.
0: Έγινε.
2: Και στον κόσμο, παιδιά, να με υγεία. Καλό καλοκαίρι, για χαρά.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Ποιο.
0: Ο Νίκος Τρίλος, Γερμανία.
3: Μιχάλης από Νέα Μάντρη.
0: Την πάτησα. Μοιάζεται με τον Νικόλα.
3: Το σύνθημα, εγώ τώρα, πρόεδρε, σε παρακαλώ.
0: Εγώ μη μείνω.
3: Θέλω να βιάσω τον Ολυμπιακό.
0: Μη μείνω. Κάτι
3: τέτοιο σύνδεσαι, κατάλαβα.
0: Μην το πεις. Τι έγινε, Μιχάλη, καλά είσαι.
3: Καλά. Ο Γιώργος από τον Ασπρόβητο δεν ήταν πριν.
0: Δεν ξέρω, όχι. Δεν μου φάνηκε γύρω Γιώργο. Ο προηγούμενος λες.
3: Όχι. Δεν ήταν ο Γιώργος.
0: Όχι.
3: Ο Γιώργος πρέπει να ήταν. Αν ήταν πάντως ο Γιώργος, πες να πάρει Γιώργο, πάρει το Σταύρο. Και ελάτε στις 18 του μήνα να τα πούμε, έχω καιρό να σας δω. Λοιπόν.
0: Στο αντάμωμα, στο αντάμωμα του καλημέρου μπαλαδοτητών.
3: Στο αντάμωμα, εκεί το αντάμωμα. Θα έρθω, έχω κανονίσει ρεπό για να έρθω να σας βρω.
0: Μπράβο, Μιχαλάρα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: That Greel Living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.com ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
14: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
15: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
16: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
18: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
19: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
20: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
22: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
23: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλώς βρεθήκαμε ελπίζω ξανά. Ελπίζω καλά να σας βρίσκει το σημερινό πρωινό και το ξεκίνημα της νέας μέρας. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο κατά την διάρκεια της σημερινής μέρας μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του μήνα Ιούλη. Μέρα Πέμπτη. Το πρωινό της οποίας σας βρίσκει και πάλι συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε από την επαρχία Μοχώστου. Είναι η εκπομπή πρώτη πάσα από τον Sport FM 95. Είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Όλα όσα έφεραν οι τελευταίες προηγούμενες ώρες, Μουντιάλ και πάλι στο προσκήνιο, μεγάλα παιχνίδια τις τελευταίες ώρες, ειδικά η αναμέτρηση του Βελγίου με την Σενεγάλη, μεγάλη ανατροπή και πρόκριση για το Βέλγιο, πρόκριση επίσης και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενώ στο πρώτο χρονικά παιχνίδι έτσι των τελευταίων ωρών, οι Άγγλοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι it's coming home. Στα δικά μας, οι τελευταίες χθεσινές ώρες, οι βραδινές ώρες δεν έφεραν κάτι το καινούριο, κάτι το σημαντικό σε σχέση με μεταγραφές, γενικότερα θέματα προγραμματισμού. Είναι αλήθεια όμως ότι η χθεσινή μέρα είχε έτσι αρκετή κινητικότητα. Είχαμε και το πρώτο φιλικό του φετινού καλοκαιριού, από τα πολλά που θα ακολουθήσουν για όλες τις ομάδες. Η Ομόνοια έδωσε χθες το πρώτο της στην Πολωνία, όπου προετοιμάζεται, και ακολουθεί βέβαια ανάλογη συνέχεια, ιδιαίτερα από τις ομάδες που πρώτες έχουν ξεκινήσει προετοιμασία και πρώτες θα έχουν επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μιλάμε για την τετράδα των ομάδων που εκπροσωπεί και που εκπροσωπεί φέτος το κυπριακό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, σιγά σιγά. Αφού πρώτα θυμίσω ότι την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ, και για να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού υπάρχει το Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα στο σπίτι ή στο γραφείο σας. Οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες Wi-Fi παντού και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Κάτι πολύ σημαντικό, μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Θυμίζω πρωτού συνεχίσουμε ότι με γραπτά μηνύματα στο 2950 επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Το πρώτο μήνυμα της σημερινής εκπομπής από τον Μάριο 532, η πολύ του καλημέρα, την πολύ ανταποδίδω. Γράφει για το Μουντιάλ εκεί που πιστέψαμε πως football is not coming home. Την παίρνει από το χέρι ο Κέιν με το ζόρι για να πιούν μαργαρίτας, σημειώνει. Η παρέα του De Bruyne που έπρεπε να είναι ήδη στο αεροπλάνο πήρε ανέλπιστη νίκη για το Βέλγιο και ίσως η πιο άδικη νίκη του Μουντιάλ. Αποδεικνύει ακόμα μια φορά, γράφει, ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ισχύει σίγουρα και το έχουμε δει πολλές φορές και θα το ξαναδούμε. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα είτε ο καλύτερος είτε αυτός που δημιουργεί περισσότερες εντυπώσεις ή περισσότερες ευκαιρίες. Καλημέρα στον πράσινο κυνηγό που καλημέρισε και σήμερα και εμάς και τους ανατολικούς του Κασιπί. Χάσαμε έτσι παιχνίδι, γράφει, προφανώς για το Βέλγιο Σενεγάλη. Με πήρε ο ύπνος το 0-2, γράφει, και είδα τώρα το πρωί το αποτέλεσμα. Ελπίζω απόψε να αντέξουμε. Νομίζω και απόψε το θεωρητικά στο καλύτερο παιχνίδι είναι δύσκολη ώρα στις 2 τα ξημερώματα. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Θυμίζω στο 2950, μιας και ο λόγος, διεκδικείται αν θέλετε υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το Global College και τα προγράμματα για δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. 5 τυχεροί ακροατές θα πάρουν από μία τέτοια υποτροφή αξίας 3.500 ευρώ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όποιο από τα 3 αυτά προγράμματα που έχω αναφέρει για να την αξιοποιήσουν. Η κλήρωση θα γίνει 24 Ιουλίου, μέχρι τότε Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε και σήμερα έτσι αρκετά να δούμε μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε και σήμερα να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ποια θέματα προβάλλουν.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Ρεπορτάζ ανόρθωση στο κύριο θέμα στην Goal News στον Φιλελεύθερο. Ίδιο ρεπορτάζ ανόρθωση θα βρούμε παντού. Ίδια θεματολογία. El Maestro για να φτιάξει ορχήστρα. Γράφει ο τίτλος για το 43χρονο Άγγλο με σερβική καταγωγή. Το ρεπορτάζ εδώ σημειώνει ότι είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο της ανόρθωσης. Κάποια άλλα ρεπορτάζ λένε ότι είναι το πρώτο φαβορί. Περιμένουμε να δούμε. Πάμε στο ρεπορτάζ από El και τώρα τρέχει για 9 και 10 η συνέχεια στις μεταγραφές. Ρεπορτάζ Απόλλων με Όσμπολτ στο αεροπλάνο στην πτήση για Ολλανδία και ο Σλοβένος Φόρ που ανακοινώθηκε χτες. Η επιστροφή του Κάκου, έρχεται και ο Κάρνιτσνικ. Θέμα ρεπορτάζ Ομόνιας βέβαια. Σκληρή δουλειά για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο Champions League. Από τις δηλώσεις του Ανδρώνικου Κακουλή μετά την επισημοποίηση πλέον της επιστροφής του. Το τραπέζι στρώθηκε νωρίς στην Πάφος FC. Μεταφορικός τίτλος. Βάζει στην άμυνα τον Διαμπή. Πλησιάζει τον Φορ Πουλούλου. Έκανε δικό της τον Πρίτο. Το πλάνο μέχρι τη Σέντρα για την προετοιμασία στην ΑΕΛ. Ενδιαφέρει ο Μαρόνκ, ένα όνομα 20χρονου επιθετικού από την Γκάμπια που βγήκε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στα θέματα Μουντιάλ. Δύο superstar, ίδιο μήνυμα. Κίλιαν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάλαντ υπέγραψαν ιστορικές επιδόσεις οδηγώντας Γαλλία και Νορβηγία στους 16 από τα παιχνίδια τα χθεσινά. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδο τις αθλητικές του σελίδες. Ομόνια στο κύριο θέμα μπήκε με το δεξί για την νίκη στο πρώτο φιλικό που λέγαμε χθες. Επικράτησε με 2-1 επί πολωνικού εδάφους όπως σημειώνει απέναντι στη Δυναμό Βουκουρεστίου. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ από τα πιο φοβερά δίδυμα. Ρεπορτάζ ΑΕΚ για τους Μιλίντσεβιτς και τον νεαποκτηθέντα Φάντερ Χόρν. Και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίδυμο όπως το αναφέρει στην άμυνα. Στο αεροπλάνο για Ολλανδία και ο Άλεν Όσμπολτ, και εδώ η εξέλιξη στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα η χθεσινή. Άλλος αέρας και μεταγραφικά για το ρεπορτάζ του Αποέλ και τις τελευταίες κινήσεις. Και εδώ το ρεπορτάζ της ΑΕΛ σε σχέση με τα δεδομένα της προετοιμασίας, η έναρξη και τα φιλικά. Πάφος FC κέρδισε τετραετές συμβόλαιο, ο λόγος για τον Αλεξάνδερ Μπρίτο. Σερβικές πινελιές στη νέα ανόρθωση. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο αναμένεται να αποτελέσει τον νέο προπονητή της ομάδας της αμοχός του. Από το Μουντιάλ, πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Εμπαπέ. Σκόραρε για 13ο σερί μάτσο Χάλαντ, παρετήθηκε ο Κούμαν. Πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ντέρπι λεπτών ισορροπιών. Ο τίτλος στο κύριο θέμα για το ευρωπαϊκό ντέρπι απόψε Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα. Φαβορή Ισπανία για το άλλο παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία στις 10. Στα θέματα τοπικής επικαιρότητας, Απόλλων το σκηνικό μεταφέρεται από σήμερα στην Ολλανδία. Οι εξελίξεις στην ανόρθωση παραμένουν στο ρόστερ Καραμανόλης και Σόσα. Από ΕΛ θα δώσει δυνατά φιλικά τεστ στην περίοδο προετοιμασίας. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή με Αλεξάνδερ Μπρίτο στο ρεπορτάζ της Πάφου. Η ομαδική δουλειά θα κάνει και φέτος τη διαφορά στην Ομόνια. Γνωστό το πρόγραμμα προετοιμασίας της ΑΕΛ και μήνυμα από τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας στους φίλους της ομάδας, τον κύριο Πάρη Ανδρέου, πίστη στην ομάδα τους. Κάλεσε να πιστέψουν στην προσπάθεια που γίνεται και να στηρίξουν παίκτες και τεχνική ηγεσία. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Ανόρθωση και νέος προπονητής στο κύριο θέμα. Μαέστρο, μαέστρος, έτσι με το λογοπαίγνιο, στον Πάγκο. Ο εκλεκτός της ανόρθωσης για τη θέση του προπονητή είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, που έρχεται στην Κύπρο για να πιάσει άμεσα δουλειά. Σε άλλα θέματα, από Ελ σύμμαχός τους ο χρόνος μπορεί να χτιστεί με υπομονή και χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη. Βάζει θεμέλια στην Πολωνία για την προετοιμασία της ΑΕΛ. Αναδιοργάνωση του ρόστερη, πολλές αλλαγές, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ του Άρη. Εντόπισε Λαβράκη, ρεπορτάζ ΑΕΚ για τον Λαμίν Μαρόνκ, είπαμε και πριν τον 20χρονο επιθετικό. συνεχίζει τη φιλοσοφία ρεπορτάζ Ομόνιας για τον τρόπο που κινείται προς τα αφαιρέσει στο ρόστερ, η παραχώρηση ΜΑΕ, ο αντικαταστάτης του που αναμένεται, πανεβάση σχεδίου, η μέχρι τώρα κινήσει στην Πάφος FC, σε κρίσιμη καμπή ο προγραμματισμός και οι επόμενες κινήσεις, ο τίτλος πάει στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Κάνουμε αρχή για σήμερα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Άλλες τρεις ομάδες από χθες βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην φάση των 16. Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε ένα από τα καλύτερα μέχρι τώρα παιχνίδια της διοργάνωσης και με μεγάλη ανατροπή το Βέλγιο πήρε την πρόκριση κόντρα στην Σενεγάλη σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Σε ένα παιχνίδι το ξεκίνημα του οποίου και γενικότερα η εικόνα των δύο ομάδων δεν έδειχνε ότι το Βέλγιο θα μπορούσε σήμερα να αρχίσει να προετοιμάζεται για το επόμενο του παιχνίδι στην διοργάνωση. Η Σενεγάλη πήρε προβάδισμα στο 25ο λεπτό με τον Διαρά και στο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με 21ο με τον Σαρ πέτυχε το 2-0. Το Βέλγιο ουσιαστικά πήρε την πρόκριση σκοράροντας στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στο τέλος της ημίωρης παράτασης. Πέτυχε 2 γκολ σε ένα τρίλεπτο μέσα από το 86ο μέχρι το 89ο λεπτό. Ο Λουκάκου που πέρασε το παιχνίδι ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο με το ξεκίνημα σκόραρε μειώνοντας σε 2-1 και ο Τίλεμανς στο 81ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε λάθος έξοδο του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και ισοφάρισε 2-2. Ο Τίλεμανς που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής πέτυχε 2 γκολ και κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο το Βέλγιο πήρε στο τέλος την πρόκριση. Πέναλτι που κέρδισε με την παρέμβαση του VAR το Βέλγιο σε μια φάση 3 λεπτά πριν τη συμπλήρωση και τη ημίωρης παράτασης, φάση στην οποία η προσπάθεια του Βελγίου κατέληξε στο δοκάρι. Η εξέταση ωστόσο της φάσης έδειξε αρχικά παράβαση και φάουλ του Καμαρά πάνω στον Τίλεμανς. Μετά την παρέμβαση από το VAR και τον Field Review, ο Τίλεμανς που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και το Βέλγιο με σκορ 3-2 πέρασε στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση, τις προηγούμενες ώρες και η διοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία ήταν ανώτερη από τη Βοσνία, σκόραρε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Μπάλοκαν και λίγο πριν την συμπλήρωση του 90 λεπτού με τον Τίλεμαν και κέρδισε με 2-0, αν και έπαιζε από το 64ο λεπτό με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του σκόρερ του πρώτου τέρματος του Μπάλοκαν με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ, επίσης με παρέμβαση του VAR η αποβολή. Όσο αφορά τον Σούνιτς της Πάφου, ήταν στην αρχική εντεκάδα της Βοσνίας και αντικαταστάθηκε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Χθες βράδυ δυσκολεύτηκε, κινδύνευσε άμεσα, αλλά τα κατάφερε η Αγγλία στο τέλος να πάρει με ανατροπή την νίκη κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και με σκορ 2-1 να περάσει στην επόμενη φάση. Το Κονγκό που ευνηδίασε στην πρώτη του φάση στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό με τον Κίπενκα πήρε το προβάδισμα. Λίγο έλειψε στην δεύτερη και μοναδική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ όταν βρήκε το δοκάρι. Είναι αλήθεια όμως ότι η Αγγλία ήταν καλύτερη και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε φάσεις και ευκαιρίες για να σκοράρει και νωρίτερα. Χρειάστηκε ωστόσο η κλάση του Χάρι Κέιν και τα δύο του γκολ σε 75ο και 86ο λεπτό για να πετύχει η Αγγλία αυτή την ανατροπή και να βρεθεί στην φάση των 16. Διαβάζω μάλιστα ότι η νίκη με ανατροπή της Αγγλίας ήταν η πρώτη σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ μετά από 60 χρόνια. Η Αγγλία είχε καταφέρει ξανά, ενώ είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να φτάσει στην νίκη στον τελικό του 1966 όταν είχε κερδίσει και είχε πάρει το τρόπαιο κόντρα στη Δυτική Γερμανία με 4-2. Ο Χάρι Κέιν με τα δύο γκολ που πέτυχε έφτασε τα 13 συνολικά σε τελική φάση Μουντιάλ και ξεπέρασε αυτή τη στιγμή τον Πελέ, ο οποίος είχε σταματήσει στα 12.

Χάρι Κέιν έγινε επίσης ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει 2 γκολ σε νοκάουτ φάση σε Μουντιάλ, μετά τον Γκάρι Λίνικερ, ο οποίος είχε πετύχει επίσης 2 γκολ στον προημιτελικό κόντρα στο Καμερούν στη διοργάνωση του 1990.

Χαρικέν που έφτασε συνολικά τα 5 στο Μουντιάλ. Θυμίζω την κατάσταση στον πίνακα των σκόρερ. 6 γκολ Εμπαπέ και Μέση. 5 γκολ μαζί με τον Χάλαντ πλέον και ο Χάρι Κέιν. Στα 4 ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιους και ο Σαρ από τη Σενεγάλη που σκόραρε χτες, αλλά πλέον αποκλείστηκε και μένει μέχρι εδώ. Η συνέχεια απόψε στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Και έπειτα πάμε ξημερώματα στις 2 το ευρωπαϊκό ντέρπι Πορτογαλία-Κροατία. Και επίσης αύριο στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Άλλα δύο ζευγάρια συμπληρώθηκαν, σχηματίστηκαν στη φάση των 16 μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων ωρών. Η Αγγλία μετά την νίκη πρόκρισή της πάει πλέον να παίξει με το Μεξικό. Μεξικό-Αγγλία, ενώ το άλλο ζευγάρι που σχηματίστηκε είναι αυτό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Βελγίου.

0: Πάμε στα δικά μας. Είχαμε το πρώτο φιλικό του φετινού καλοκαιριού. Το πρώτο δεσφυλικό στην Πολωνία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, της έδωσε χθες βράδυ η Ομόνια με αντίπαλο τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό με νίκη 2-1. Η Ομόνια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Σκοράρε και το πρώτο του γκολ, ανεπίσημο έστω, με τη φανέλα της Ομόνια ο Μοτνόρ. Ήταν ο γκολ που έδωσε προβάδισμα στο 30 λεπτό. Η Ομόνια πέτυχε το δεύτερο της γκολ ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με τον νεαρό Ευαγγέλου, ενώ δέχθηκε γκολ η Δυναμό Βουκουρεστίου, μείωσε σε 2-1 στο 57ο λεπτό. Ο Χένικ Μπέρκ ξεκίνησε το παιχνίδι με Μιχαήλο, Ντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σίμιτς, Κούλιμπαλί, Μάριτς, Κούσουλο, Εβάντρο, Χάτζι Γιοβάνι, Μοντνόρ και Κακουλί. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν Χριστοφόρου αντί του Ντουμπάτζο, ο Αντωνίου στη θέση του Μπάλκοβιτς, ο Κωνσταντινίδης αντικατέστησε τον Σίμιτς, ο Χατζιευαγγέλου τον Κουλιμπαλί, ο Μαγιαμπέλα στη θέση του Εβάντρο, ο Παναγής στη θέση του Μοτνόρ και ο Κέρθης στη θέση του Κακουλί. Αυτά με το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ χρόνο συμμετοχής επίσης στο δεύτερο ημίχρονο πήραν ο Άιτινγκ στη θέση του Μάριτς, ο Καζακέο στη θέση του Κούσουλου και ο Ευαγγέλου στη θέση του Χατζη Γιοβάνι. Δεν αγωνίστηκαν, δεν πήρα λεπτά συμμετοχής προληπτικά, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, ο Τάνκοβιτς, καθώς και οι διεθνείς που πήραν επιπλέον μέρες προφανώς ξεκούρασης, Φαμπιάνου, Ζόχο, Παναγιώτου, Νεοφύτου, Χρήστου και Ανδρέου, ή ακολουθούν μάλλον διαφορετικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Καλό πρώτο φιλικό και πολύ σημαντικό το χαρακτήρισε ο Χένικ Μπέρκ σε δηλώσεις του στο Μόνια TV μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ήταν κάτι πιο δυνατό, είπε, από τις προπονήσεις. Είδαμε κάποια καλά πράγματα, μπορούμε φυσικά να βελτιωθούμε. Δείξαμε χαρακτήρα σε κάποιες περιόδους του αγώνα, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να σκοράρει. Το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό, αλλά πάντα είναι καλό να κερδίζεις. Αναφέρθηκε στο θέμα μεταγραφών, στις αποφορήσεις κάποιων παιχτών. Ο Ράιαν Μαέ έφυγε, είπε, οπότε πρέπει να ενισχυθούμε. Είδαμε τον Μοτνό σήμερα να σκοράρει, είχε καλές κινήσεις. Θα χρειαστεί όμως χρόνο ακόμη για να προσαρμοστεί. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο για το κυπριακό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο. Ο Μαέ είχε εξαιρετική σεζόν, είπε, γιατί είχε και εξαιρετικούς συμπαίκτες. Ήταν μια ξεχωριστή γενικότερα σεζόν η περσινή. Δυστυχώς φέτος δεν θα είναι μαζί μας, οπότε θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε ποιότητα, είπε ο Χένικ Μπέρκ, στο ρόστερ μας, γιατί οι φιλοδοξίες μας είναι ψηλά και θέλουμε να διεκδικήσουμε όλους τους στόχους. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες, είπε ο Νορβηγός προπονητής, και αν μπορέσουμε να προσθέσουμε κι άλλους, αυτό θα είναι καλό. Είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, είπε, και οι επόμενες 10 μέρες θα είναι πιο σκληρές και δύσκολες. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και ανυπομονούμε από εδώ και πέρα, είπε ο Νορβηγός τεχνικός, να συνεχίσουμε τη δουλειά, να εξελιχθούν οι παίκτες και να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Είπαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, οι τελευταίες βραδινές ώρες δεν έφεραν κάτι καινούριο στα μεταγραφικά. Συνοψίζουμε αρκετές κινήσεις που έγιναν τις προηγούμενες ώρες και επίσημα πλέον στην Ομόνια ο Ανδρόνικος Κακουλής ξεπεράστηκε και το θέμα της, το τυπικό σε σχέση με την απόκτησή του. Ανακοινώθηκε και επίσημα, πήρε και τον αριθμό 9. Όπως αναμενόταν, πρώτη μέρα του μήνα Ιουλίου ανακοινώθηκε χθες από τον Απόλλωνα η απόκτηση του Σλοβαίνου επιθετικού Άλεν Οσμπολτ μέχρι το Μάιο του 2028 με προοπτική επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Ο Απόλλωνας που αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αλεξάντερ Μπρίτου ήταν η τελευταία εξέλιξη στην Πάφο, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του μετά την περσινή του παρουσία ως δανεικός στους κυπελούχους. Αποκτήθηκε από την Sporting με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ανανεώθηκε η παρουσία με δανεισμό του Έλιαν Σόσα στην Ανόρθωση μέχρι και το Μάιο του 2027. Στην Ανόρθωση, το είδαμε και πριν με τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, στο προσκήνιο είναι και πάλι το θέμα του νέου προπονητή, το ψάξιμο νέου προπονητή, Νέστορ Ελ Μαέστρο, Σέρβος, Αγγλοσέρβος, Σερβοάγγλος, είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αρκετά προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τις επαφές των δύο πλευρών και αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει, χωρίς βέβαια να μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Θυμίζω ότι στο στάδιο του επικρατέστερου έφτασαν τις προηγούμενες μέρες και ο Βέλγος Γκέρετς και ο Κροάτης Κόπιτς. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Παναγιώτη Τζίμα, 25χρονος Λαδίτης επιθετικός. Η Νέα Σαλαμίνα απέκτησε τον 32χρονο Ισπανό αμυντικό μέσο Γιόρτι Κιντιγιά. Δανεικός έρχεται αυτός από την Σενκάλεν. Ενώ μία ακόμη εξέλιξη, μία ακόμη προσθήκη είχαμε και στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Σέρβος τερματοφύλακας, 29χρονος Στέφαν Γιοβάνοβιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Αντίστροφη μέτρηση και στο ΑΠΟΕΛ για την έναρξη προετοιμασίας. Σαββατοκυριακό θα έχουμε τα εργομετρικά, τη Δευτέρα η έναρξη προετοιμασίας. Η προετοιμασία αρχικά και μέχρι τις 25 Ιουλίου θα γίνεται στο προπονητικό κέντρο στον Αρχάγγελο. Ανακοινωθεί μάλιστα αργότερα και μια ανοιχτή προπόνηση για να μπορέσει ο κόσμος να παρευρεθεί. Πριν την αναχώρηση για Ολλανδία που είναι προγραμματισμένη για 25 Ιουλίου θα παίξει και ένα φιλικό του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα στην παρουσία του στην Ολλανδία θα δώσει δύο φιλικά, το ένα με την Φορτούνα Σιτάρ, το άλλο ακόμη δεν έχει οριστεί. Έχουν ανακοινωθεί επίσης και τα φιλικά μέσα στον Αύγουστο και πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος για το ΑΠΟΕΛ. Καρνιώτης ΑΠΟΕΛ 6 Αυγούστου, ΑΠΟΕΛ Κηφισιά στις 8, στις 16 Αυγούστου Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ και τελευταίο παιχνίδι πριν από την έναρξη πρωταθλήματος 22 Αυγούστου Ολυμπιακός ΑΠΟΕΛ. Αυτά για την ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και συνεχίζουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: 38ο Φεστιβάλ Εδών. 8 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μύρτο Βασιλείου. Λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου. Στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου. Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στου φούρνου Ζορπά.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
10: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται.

0: Cocktail Experience. Παρουσιάζει η Epic. Κύριος χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
5: Everyone. Τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητή.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπι ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Στις 2 Ιουλίου 1916 αρχίζει το πρώτο Copa America στο ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση διεξάγεται στην Αργεντινή και το τρόπαιο θα καταλήξει στην Ουρουγουάη. Πρώτη στις κατακτήσεις είναι η Αργεντινή με 16 και ακολουθεί η Ουρουγουάη με 15 και 9 η Βραζιλία.

0: στην υγειά μας, Γιώργο.
1: Α, πάει το στην υγειά μας, ρε παιδιά.
0: Στην υγειά μας, καλό πιατό. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς όρισες.
0: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Κουρασμένοι.
0: Στους φίλους και
1: απογοητευμένοι.
0: Απογοητευμένοι. Γιατί, ρε Γιώργο?
1: Ξεκίνησε. Άντεξα λίγο, αλλά. Ένα αντεξάω στο τέλος και χάσαμε τα συνέχεια και τα καλύτερα. Είμαι απογοητευμένος γενικότερα.
0: Από τη ζωή?
1: Όχι, από τους διοργανωτές του Μουντιάλ. Αποδεικνύεται διότι τα πιο καλά παιχνίδια τα βάζουν τις πιο δύσκολες για μας ώρες.
0: Για εσάς. Το έχουμε ξαναπεί. Ο επαγγελματισμός σας απλά δεν φτάνει.
1: Ναι. Εσύ είδες το όλο, δηλαδή. Το Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Τρεις και πέντε ήμουν όρθιος.
1: Τρεις και πέντε. Μέχρι τις 3 και 5 ήσουν όρθιος εμείς.
0: Ναι.
1: Α, γιατί δεν το ξέρεις το παιχνίδι.
0: Δεν θυμάμαι τι ώρα ξεκίνησε.
1: Σου αλλά...
0: Τι ώρα ξεκίνησε?
1: Έτσι ήταν ξημερώματα, 11 ξεκίνησε το παιχνίδι. Ναι.
0: 3 και 5 πήγα στο κρεβάτι.
1: Αν είδες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το. Εντάξει.
0: Δεν το είδα γιατί. Εντάξει, πόσο κούντιμα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κούντιμα.
0: Δεν ξανακούστηκε ποτέ.
1: Τι είναι κούντιμα?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες του 16. Εντάξει.
1: Δεν ξαναπεί, την προηγούμενη φορά να
0: βγάλω. Θα τα πούμε, κύριε Γιώργο, μην βιάζεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 2,5 ώρες. 2 ώρες.
1: Άκουα σου πω. Η εκπομπή δεν λιώνει μέχρι τις
0: 10. Βαριά,
1: το είναι που κατάφερε ο καθένας σας να σε τούν το συνοδήλευμα που ονομάζεται πρώτη πάσα.
0: Αύγουστος είναι.
1: Ναι. Αύγουστος έρχεται. Και ετοιμάστε την εβδομάδα έω τις 10 που να σε δαμε.
0: Πότε
1: φεύγει? Αφού φεύγει την Τρίτη, νομίζω να έρθει να μας πει για την Δευτέρα. Νομίζω τώρα
0: μπα,
1: να έρθει να μας. Ναι.
0: Καλά. Να λείπω τόσες μέρες που να θέλετε credentials.
1: Άντε πάλι επιμένει.
0: Δείξε μου τα ταυτότητά σου.
1: Αφού το πολύ 5 μέρες θα λείψει.
0: Όχι.
1: Πήγαν και το 94, χάσαμε με Βραζιλία. Καλά, θυμούμαι ότι είναι η πρώτη φορά.
0: Το 94.
1: Ναι.
0: Σαν χτες δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: το 94.
1: Είναι πρώτη φορά. Μα πάλι τα διοργανωτές το 94.
0: Είχα αρχίσει ίσα ίσα να ανοίγω τα φτερά μου το 94.
1: Ανοίγεις τα φτερά σου.
0: Ο πρώτος μου έρωτας, καλή κοπέλα.
1: Το 94.
0: Καλή κοπέλα.
1: Για πες.
0: Καλά να είναι όπου και να είναι.
1: Ναι. Ναι. Στο Ηράκλειο φαντάζομαι.
0: Όχι, σε άλλη πόλη.
1: Σε άλλη πόλη της Κρήτης.
0: Όχι, της Πελοποννήσου.
1: Ναι.
0: Μιλάμε. Πολύ καλή κοπέλα. Πολύ καλή.
1: Πόσον καιρό άντεξε. Πόσον καιρό άντεξε η σχέση ενώ γενικότερα.
0: Αυτό άσπρισαν τα γένια σου.
1: Ναι.
0: Την κακία σου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, επιστρέφω. Δεν θέλω να βγαίνω εκτός προγράμματος.
1: Σας
0: παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: 2 Ιουλίου σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Μόλις μερικές μέρες πριν τη μεγαλειώδη άδεια του Αυγούστου, τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι. Πάρτα με τη σειρά.
0: Ραδιόφωνο.
1: Μόλις λίγες μέρες πριν την πρώτη μεγαλειώδη άδεια του Ανδρέα.
2: Λίγες μέρες μείνανε.
1: Ναι.
2: Τα δάκρυα ξεμείνανε.
1: Αν ήξερε κάποιος το πρόγραμμα και το τι συνδυάζει, ήταν όντως να αποδεχτεί τον όρο μεγαλειώδης.
0: Κατάθεση στη τιμία αισθήτω τη Θεοτόκου σήμερα. Η τιμία αισθήτα, κύριε Γιώργο. Ξέρεις τι είναι?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω, είμαι σίγουρος.
0: Είναι
1: εκείνο
0: ο πορφυρός χιτώνας που φορούσαν από το κεφάλι μέχρι τους αστραγάλους. Κάλυπτε όλο το σώμα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι.
1: Φτυχώς που άνοιξα το.
0: Ναι, τα δύο αντικείμενα μαζί με την τιμία ζώνη που έχει αφήσει πίσω της η Παναγιά, εφόσον αναστήθηκε εκείνη και πήγε. Μεγάλη ιστορία τιμία αισθήτα. Την είχε στην κατοχή της η Άννα η Γαλιλαία και της την κλέψανε δύο Ρωμαίοι να την πάρουν. Όχι μόνο τους την κλέψανε, τι λαμόγια ήταν. Την αντικατέστησαν με ρούχο που έμοιαζε με εκείνη την αισθήτα.
1: Ιταλίμανα μου, δεν μου καρτεράσε, εδώ τσαμέ, να πάμε μουν διάλαλο.
0: Πήγανε στο σπίτι της, τη μετρήσανε τις διαστάσεις, την αντικαταστήσανε, πήραν την αυθεντική και πήγανε φύγανε.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο ακόμα ο Μουντιάλ δεν μπορεί να πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε. Το ταξίδι στο χρόνο. Σήμερα το ταξίδι στο χρόνο σας το προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να τις δείτε να φτάνουν τελικό του Μουντιάλ, θέλετε να τις δείτε να προοδεύουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι για εσάς.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκινώ. 1566. Πεθαίνει ο Νοστράδαμος. Ούτε αυτός είχε δει τελικό Μουντιάλ με οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή.
1: Γιατί πρέπει να πάρει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
0: Τα είχε δει όλα ο άνθρωπος. Ούτε την ανατροπή του Βελγίου είδε. Τίποτα. Ούτε το 2-0 της αυτής.
1: Ούτε το Χαρικέιν ακόμα περιμένω να δω να πει ότι θα πει για τον κορυφαίο σκόρερ.
0: Απίστευτο, παιδιά.
1: Απίστευτο, παιδιά.
0: Ξύπνησε ο δημόσιος υπάλληλος. Απίστευτο.
1: Την αλήθεια, σε θυμήθηκα.
0: Απίστευτο.
1: Την ώρα που είδε το παιχνίδι.
0: Είδα κάπως.
1: Διεκδίκησε ένα πέναλτι στο Μπράβο. Πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Χαμός. Σωστά δεν το δώσε για μένα. Βάζει τα χέρια κάτω του τερματοφύλακα, πατά ο Κέιν ξυπνά κοντά στο πόδι και κάνει ότι.
0: Ούτε του Βελγίου ήταν πέναλτι.
1: Του Βελγίου.
0: Δεν ήταν.
1: Γιατί δεν ήταν πέναλτι. Βεβαίως και ήταν.
0: Καταρχήν δεν τον βλέπει.
1: Τι πάει δεν το βλέπει.
0: Ο αμυντικός του Κονγκό πάει στην μπάλα.
1: Ποιο Κονγκό, ρε.
0: Του Σενεγάλη. Πάει στην μπάλα. Ο άλλος έρχεται από το πλάι του. Δεν πάει να κάνει.
1: Πάει για την μπάλα. Αφού η μπάλα περνάει και από τους δύο. Στην παράλληλη σέτρα.
0: Τελικά πέρασε.
1: Παίζει ρόλο.
0: Ο αμυντικός πάει προς την μπάλα, δεν πάει προς το πόδι. Το πόδι έρχεται μέσα στο.
1: Όχι. Όχι. Στην μου πήραν καλύτερη είναι θέση, για μένα ήταν πέναλτι.
0: Εντάξει, εμένα δεν ήταν.
1: Εντάξει.
0: Θα μου διακόψει και άλλες φορές το ταξίδι.
1: Όχι, αφού είπες για την Ηνωμένη Πολιτεία για το Χάρι Κέιν. Πάμε.
0: 1566 πεθαίνει ο Νοστράδαμος. Ούτε αυτό είχε δει τελικά.
1: Είπαμε, ναι, είπαμε.
0: Συγγνώμη. 1839 θεμέλιος λίθος στο Οθόνιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας που ονομάζεται μετά Εθνικό και Καποδιστριακό.
1: Α, τελειώσαν το.
0: Ναι.
1: 1839 δεν μπορεί ακόμα να μένει.
0: 1839 θεμέλιος λίθος.
1: Ναι, ναι.
0: Τελείωσε, τώρα είναι τελειωμένο.
1: Ξέρεις πόσους θεμέλιους λίθους μπορώ να σου πω που εμπήκαν και ακόμα να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, το συγκεκριμένο τελείωσε. Τελείωσε. Αυτά και
1: η Ελλάδα, για όνομα του Θεού που το 1839.
0: 1912. Ελλάδα-Βουλγαρία-Σερβία. Συμμαχία ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ελλάδα-Βουλγαρία-Σερβία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Γεννιέται το 1925 ο Πατρίς Λουμούμπα. Είδες το φίλαθλο του Κονγκό, ο οποίος στεκόταν όρθιος. Εις μνήμη του Λουμούμπα το έκανε.
1: Εις μνήμη του Λουμούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μία από τις χαρακτηριστικές τάσεις του για την ανεξαρτησία του Κονγκό. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Λουμούμπα.
1: Μάλιστα.
0: Το 39 γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης. Ήρωας της αντίστασης κατά των συνταγματαρχών και της Χούντας. Φεύγει από τη ζωή του 61 ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Σαν να έχει κάποιος από τους δυο μας. Και ένα βιβλίο του.
1: Και ο Σαραγέ.
0: Κάτι με κάτι γέρους, κάτι θάλασσες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ μεγάλο, μικρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Διαβάζεται εύκολα.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό το έχεις διαβάσει.
1: Πολύ διάβαστο. Κάπου το έχω αφήσει, κάπου το έχω αφήσει.
0: Τι να πω.
1: Θα το ψάξω και
0: σίγουρα.
1: Κάπου το έχω αφήσει.
0: Τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: 1966 Frank Sinatra νούμερο 1 με το Strangers in the Night. Αν θες να το βάλεις.
1: Το δάνεισα και δεν μου το δώσαν.
0: Αποκλείεται. Σίγουρα. Είναι
1: δανειστική βιβλιοθήκη.
0: Γιώργο, είναι καλό το βιβλίο.
1: Είχαμε...
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, πολύ καλό. Πάρτε το, διαβάστε
0: το.
1: Λάλα, μου το φέραν πίσω.
0: Νομίζω πως όχι. Έτσι όπως τα λες. Νομίζω μπορεί να μην το φέρανε. 1992 Stephen Hawking στο χρονικό του χρόνου. Best seller βιβλίο. Ξεπουλάει.
1: Μάλιστα.
0: Και το 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζεται αεροδρόμιο Γιώργος Λόχη.
1: Όχι, αποκλείεται.
0: Τζον Λένον.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά. Θα έπρεπε να είναι Γιώργος Λογίδης. Τιμής.
1: Γιατί?
0: Έτσι, για την αγάπη που έχεις αυτή την.
1: Καλά, αν ήταν όποιος
0: ομάδα και...
1: συμπαθούσε ή αγαπούσε μια ομάδα να του δίναν και όνομα αεροδρομίου.
0: Εντάξει, άλλο να είσαι εκεί, κύριε Γιώργο.
1: Να είμαι εκεί.
0: Ναι, και άλλο όπως εσύ που είσαι μακριά με τις καρπουχίες όλες που περνάει.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές πέρασε δηλαδή 16, στους 16 είπα ο 35. 16 σημαίνει να περάσει στους ομίλους και πέρασε αρκετές φορές.
0: Δεν
1: θυμάμαι. Ναι, 32 που ήταν.
0: Δεν θυμάμαι. Πραγματικά είναι.
1: Λογίδης και η θάλασσα, κάτι λέει ο τίτλος του.
0: Ο Λογίδης και η θάλασσα δεν έχει γραφτεί ακόμα.
1: Ναι. Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το αεροδρόμιο είναι Λακατάμια. Ναι, εντάξει, αν και τώρα είναι εξαιρετικό.
0: Γεια σα, Ρατρικό. Καλημέρα.
1: Σε ποιο βαθμό.
0: Το αεροδρόμιο Λακατάμια.
1: Ναι.
0: Θες?
1: Όχι.
0: Να κινήσουμε τη ζωή
1: που εγώ γιατί, συνδεθώ με το αεροδρόμιο.
0: Επειδή έχει κάνει εδώ την πρώτη πάσα και πετάει.
1: Είσαι σίγουρο ότι πετάει.
0: Αν δεν πετάει η πρώτη πάσα, πετάνε στην αδέλφη σου κάθε 10 μέρες που παίρνουν άδεια.
1: Α, τώρα. Τώρα ήρθε σε. Όπω λέμε στα ελληνικά, ήρθε
2: πόσο.
1: Πόσο
2: σου, ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ωραίο παιχνίδι.
1: Κι ομοιόνα πολλά.
0: Δεν ξέρω. Ας πούμε του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο έδειξε να βγάζει αντίδραση. Ας πούμε ότι. Το έχασε σε Σενεγάλη.
1: Έτσι, μου λε ότι μπορεί από το πουθενά. Ενώ η κόντρα στη ροή. Εντάξει, δεν το είδα όλο, αλλά λίγο που διάβασα, λίγο που είδα κάτι στιγμιότυπα. Δεν ξέρω, μου δημιουργείται εντύπωση ότι. Μου δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν δημιουργείται η εντύπωση για κάποιον που το βλέπει το παιχνίδι, ότι θα μπορούσε το Βέλγιο να μείνει μέσα στο παιχνίδι και πολύ περισσότερο να πάρει την πρόκληση.
0: Δηλαδή η αδημιούργητη εντύπωση του αδημιούργητα εντυπωσιασμένου mm-hmm. που έβλεπε το παιχνίδι
1: μάλιστα.
0: ήταν ότι έπρεπε να γυρίσει.
1: Η Σενεγάλη, ναι, επέρνα. Εγώ όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, ω ώρα όχι απλά μπορούσα να δημιουργήσω εντύπωση, απλά μπορούσα να δημιουργήσω άποψη όσον άντεξα ενώ και μπόρεσα και είδα.
0: Για να σε έχει φάει κούραση.
1: Ήταν ότι υπήρχε σημαντική εμφανή διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δηλαδή έβλεπε του Σενεγαλέζου με τον τρόπο που προσπαθούσαν, τη δύναμη που είχαν.
0: Πολύ πιο μεγάλη.
1: Το Βέλγιο, δεν ξέρω αν ήμασταν λίγο επηρεασμένοι και από το. Κάθεσαι να δει το Βέλγιο, α πούμε, και λε: είναι το Βέλγιο, με βάση το τι έδειξε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάζει τον Λουκάκου στο ημίχρονο φυσικά και αποδεικνύεται.
0: Έκανε εντύπωση.
1: Έβαλε γκολ,
0: έκανε εντύπωση. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δεν δημιούργησε, έκανε.
1: Ναι. Βάζει έναν γκολ στο 86 και σαφώς τα δεδομένα αλλάζουν. Κάνει και μια έξοδο του Μεσολογγίου τερματοφύλακα τη Σενεγάλη το 3 λεπτά αργότερα και έρχεται το 2-2 και πλέον.
0: Και το πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι.
1: Το πέναλτι ήταν απρόσεκτο. Παίξει μόνο, οκ.
0: Δεν ήταν.
1: Του παίρνει το πόδι.
0: Δεν είχε καμία πρόθεση.
1: Μα το και με
0: πόδι
1: την προ...
0: του έβαλε ποιος,
1: μα ένα λεπτό ρε παιδιά, ποιος σας είπε
0: ο επιτιθέμενος έβαλε το πόδι
1: μόνο
0: του
1: με πρόθεση, μόνο η πρόθεση
0: εντάξει,
1: μετράει.
0: Δεν...
1: Για όνομα του Θεού, κρατώ την μπάλα στην περιοχή, είσαι αμυντικός και πάω να σε τριπλάρω και εσύ πάει να μου πάρεις την μπάλα. Την μπάλα θέλει να παίξεις, αν εγώ έπαιξα καλύτερα, επειδή εντάξει είμαι εγώ, έχω καλύτερη τεχνική κατάρτιση δεδομένων, μπορώ να σε τριπλάρω.
0: Και καλύτερη κατάρτιση.
1: Σωστό. Και στην προσπάθεια σου να παίξεις την μπάλα, επειδή την έπαιξα εγώ πρώτα και πιο σωστά, με την άριστη τεχνική μου, το φινέτσα μου, το σωματότυπο μου και όλα αυτά, μου παίρνεις το πόδι. Δεν σημαίνει ότι είσαι πρόθεση να μου πάρεις το πόδι, αλλά είναι φάουλ.
0: Επειδή όμως εσύ, πέρα από το γεγονός το αποδεδειγμένο και όχι το παράλογα δημιουργικά εντυπωσιασμένο, ότι είσαι ένα ζαμπούνι στο γήπεδο.
1: Ζαμπούνι?
0: Ναι, είσαι, κατεβαίνεις με μια χάρη.
1: Χορευτής εννοείς,
0: όχι,
1: Νουρέγεφ.
0: Με ένα elegance.
1: Τέταρη, χορεύει με την μπάλα στο
0: κόρτο. Ένα
1: το
0: κάτι τι, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, σαν αμυνόμενος.
1: Ναι. Άτσαλος, άκομαι, με δυο μέτρα τώρα, μπάλα σε τριπλάρι, εύκολα αντιλαμβάνεσαι κάποιος.
0: Εντάξει, όπως και να Άτσι. Το κάνεις.
1: Είναι αμυντικός που είναι περισσότερο στη δύναμη που. Που στηρίζεσαι.
0: Μάλιστα, οκ, okay, ό,τι πεις.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, καταλήγω ότι έτσι ήθελε να μου πάρεις το πόδι.
0: Όχι, δεν
1: ήθελε εσύ. Να μου πάρεις την μπάλα.
0: Ξέρεις εσύ τι ήθελα να σου πάρω εγώ.
1: Εγώ είμαι σίγουρος τι ήθελε να μου πάρεις. Αλλά έτσι σημαίνει ότι η πρόθεση είναι. Λες σου τόσο χρόνος. Μήνες τα βιβλία.
0: Α, γιατί τα έχετε διαβάσει τα βιβλία μου. Και ξέρετε τώρα εσείς. Να ανοίξουμε άλλη συζήτηση τώρα.
1: Ναι. Όχι ρε φίλε, πραγματικά αν έχει έτσι πράγμα από το γράφει ο 195, ο άνθρωπος πρέπει να είναι παίξε τζόκερ. Το έβλεπα λέει ως το 85.
0: Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Τι να πω.
0: Όπως και να έχει, κουτσά στραβά πάει και το Βέλγιο. Πέρασε.
1: Νομίζω κουτσά στραβά. Μάλλον το πάει περισσότερο για μένα πάει και σε Σενεγάλη που θα μπορούσε να μας δώσει δηλαδή, η εντύπωση πάντα που λέμε που μου δημιουργείται πλέον.
0: Σίγουρα,
1: είναι ότι θα μπορούσαμε να δούμε πολύ καλύτερο παιχνίδι θεωρητικά πάντα αν έβγαινε ζευγάρι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε Σενεγάλη. Το στυλ των ομάδων ή το τι έδειξαν μέχρι τώρα και. Εντάξει, μπορεί να βγει και μεγάλο παιχνίδι, το είπα Βέλγιο. Okay. Μα είναι παρακάτω.
0: Έχουμε καμία ομάδα από την Αφρική, έμεινε κανείς ή μόνο.
1: Από την Αφρική.
0: Στους 16 ή φύγαν όλες.
1: Έχουμε μέχρι τώρα Καναδάς, Μαρόκο.
0: Α, έχει.
1: Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Μεξικό, Αγγλία είναι το άλλο παιχνίδι.
0: Ωραίο.
1: Που σχηματίστηκε χτες.
0: Ωραίο παιχνίδι αυτό.
1: Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Άγγλους που νομίζω ότι πλέον λάθη ή ξέρω εγώ, εξέλιξη παιχνιδιού όπως τη χτεσινή, εάν τους προκύψει και με το Μεξικό, θα δυσκολευτούν.
0: Ωραίο παιχνίδι.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο.
0: Τι
1: ωραία. Αυτά είναι τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε να περιμένουμε Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια που υπολείπονται για να συμπληρωθεί η φάση των 32.
0: Και τι μενού έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα...
0: Έχει τίποτα?
1: Έχει, αν και πάλι θεωρητικά νομίζω το πιο καλό παιχνίδι, θεωρητικά, παρότι είναι η Ισπανία πιο νωρίς, είναι πιο αργά. Σήμερα έχουμε στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αυστρία.
0: Εντάξει.
1: Είναι φαβορή, έχει φαβορή, αλλά εντάξει, είπαμε, δεν ξέρουμε. Πορτογαλία-Κροατία, που είναι έτσι από τα δυνατά ντέρπι που λέμε.
0: Πορτογαλία-Κροατία. Κροατία.
1: Ναι. Αυτό είναι στις ώρες που βλέπεις εσύ.
0: Αυτό είναι, ναι. Θα πρέπει
1: στις 2 το πρωί.
0: Δω, θα πρέπει να δω, θα κάνω πάλι. Ναι. Δύο ξεκινάει.
1: Δύο ξεκινάει. Ναι, το πρωί εννοείται. Ναι. Και έχουμε και το πρωί, το οποίο θα δούμε εδώ μαζί, να θέλεις, και το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ θα το δω από την αρχή φυσικά. Ελβετία-Αλγερία. Στις 6 το πρωί.
0: Δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ενώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον είναι ώρα που μπορείς να το δεις. Αλλά το άλλο ξεκινάει στις 2.
1: Ξεκινάει στις 2. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι απογοητευμένος από τους διοργανωτές. Και το τι αποδεικνύεται από τα παιχνίδια έτσι που σχηματίζονται και τις ώρες που είναι προγραμματισμένες να. Να παιχτούν. Το Μεξικό-Αγγλία, ας πούμε, που είπα πριν.
0: Είναι νωρίς αυτό.
1: Ναι, νωρίς, στις 3 το πρωί.
0: Είναι 3 το πρωί το Μεξικό-Αγγλία.
1: Είναι 3 το πρωί, ναι. Σημέρωμα Δευτέρας. 6 δεν είναι Δευτέρα. Ναι, 4-5 Σαββατοκύριακο, 6 Δευτέρα. Σημέρωμα Δευτέρα στις 3 το πρωί.
0: Φεύγει και ο Αντρέας μετά, Γιώργο. Φεύγει και ο Αντρέας μετά, Γιώργο.
1: Και την προηγούμενη νύχτα, ας πούμε, το Βραζιλία-Νορβηγία στις 11.
0: Λοιπόν, δεσμεύεσαι να με ρωτήσεις τι είδα χτες από την μέρα που θα φύγει ο έτερος Καπαδόκης
1: να πάει. Να μην σε ρωτήσω, ναι. Γιατί.
0: Γιατί θα πέσει όλο το βάρος πάνω μου, γι' αυτό.
1: Μα αφού και τώρα τα.
0: Εσύ κοιμάσαι από τις 8.
1: Ναι.
0: Δεν κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι σωστό.
1: Εντούτ. Άσε λίγο χτες τους Άγγλους λίγο στο ξεκίνημα, ναι, το δεύτερο ημίχρονο. Ναι,
0: σε πήρε προέκυψε. Ο ύπνος.
1: Όχι, δεν πήρε ο ύπνος. Με πήρε, ναι, είχαμε συναγερμό.
0: Τι?
1: Χτυπάει τηλέφωνο.
0: Συνήθως, ναι.
1: Ναι. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν μπορώ να δω τα έργα μου. Μιλήσαμε το απόγευμα και λέω.
0: Με τις αλλαγές που έγιναν στην τηλεόραση.
1: Ναι, ρωτώ, ναι. Είσαι εντάξει. Να με κανονίσου. Ή από πάνω.
0: Μάλιστα. Γιατί έχουμε και από πάνω βοήθεια.
1: Έχουμε, ναι. Τι έγινε, ξεχάσανε από πάνω, φύγαν.
0: Μάλιστα. Τρέχα τώρα, Γιώργο.
1: Δώσε ένα, να μου είσαι, δεν ξέρω να μου είσαι. Να μου του έρωτε, του άγιου, ναι, ξέρω, ναι. Δεν ξέρω να μου είσαι.
0: Η παραλία.
1: Πώ θα δω. Εντάξει, οκ. Okay. Αποστολή.
0: Τάμπλετ δεν έχει.
1: Ήου, αμέσως να πάμε, να φτάσουμε, να προλάβουμε.
0: Τηλέφωνο δεν έχει, κινητό να τα βλέπει από εκεί.
1: Έλα σε παρακαλώ τώρα, μιλάμε για. Όνομα του Θεού τώρα.
0: Μηδέν εξοικείωση με την τεχνολογία.
1: Ναι, τι να σου πω, πραγματικά.
0: Αυτές οι μανάδες είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Χατ, πήγαινε να δούμε.
0: Καλός ο γιος, δεν πειράζει. Πηγές.
1: Επία,
0: έκατσε να το δεις εκεί το παιχνίδι.
1: Αυτό σου λέω, είχα σαν λίγο στο ξεκίνημα στο ευθυμικό.
0: Ναι, αλλά σε περιποιήθηκε η μαμά. Γιώργο μου, έχεις αδυνατή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αδυνατισμένο σε βλέπω.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Η ώρα είναι 8. Πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση μια ώρα. Έρχεται και ο Ανδρέας σε λίγο και συνεχίζουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
7: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
17: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
16: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
19: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και συνεχίζουμε έχοντας περάσει στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα.
1: Η πρώτη τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά και αγαπητοί ακροατές.
0: Καλημέρα Αντρέα, καλώς ορίσεις.
1: Καλώς σας βρίσκω, μια άλλη μέρα έτσι καλοκαιρινή, ωραία.
0: Το καλοκαιρινή είναι πολλές ημέρες, μεν το... Μια άλλη νέα, μια καλοκαιρινή μέρα, αφού είναι όλες πλέον καλοκαιρινές, να δούμε πώς μπορεί να πάμε με τις καλοκαιρινές.
1: Νέα μέρα όμως έτσι.
0: Νέα μέρα ξημερώνει, ναι, το δέχομαι.
1: Είναι και καλοκαιρινή, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, καλοκαιρινή. Τι θα είναι 2 Ιουλίου στην Κύπρο.
1: Γιωθήκαμε πρώτη. Εντάξει. Καλημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα. Είπαμε. Ναι.
1: Πώς είστε, αγοριά?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Είμαι καλά.
0: Πέρασες καλά, εψές?
1: Αρκετά καλά, ναι.
0: Είχε πρόγραμμα τη βραδιά ή ήταν τη ξεκούραση παραπάνω?
1: Ήταν βραδιά ξεκούραση στα πάνω δώματα.
0: Καταλαβες. Γύρωσε μας με το καλημέρα.
1: Αφού ήταν στα πάνω, σου πω ψέματα, ερώτησες με.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ήρθαν κάτι φίλοι, κάτσαμε πάνω.
0: Α, ήρθαν και φίλοι. Ήρθαν κάτι φίλοι, μάλιστα. Οκ. Είδατε το παιχνίδι, φαντάζομαι?
1: Είδα ως ένα σημείο.
0: Α. Όλοι ως ένα σημείο είδαμε. Μετά ήταν το, μόνο το Βέλγιο.
1: Ποιος?
0: Για το δεύτερο μέχρι μιλούμε τώρα για το πρώτο.
1: Α, για το πρώτο.
0: Πα, εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον επειδή είχες παρέα, είδες και εσύ όπως πολλοί κόσμος ως ένα σημείο το παιχνίδι που ακολουθούσε στις 11.
1: Είδα ως ένα σημείο το παιχνίδι των 7.
0: Μα η ώρα 7 έφερε του Μάνου.
1: Και ως ένα, όχι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν φαινόταν, αλλά έχουμε κινητό, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Και ως ένα σημείο το παιχνίδι του Βελγίου.
0: Α, αυτό είναι το ένα, ναι, σημείο.
1: Ναι. Είδα και τα δύο ως ένα σημείο, αυτό, ναι, θέλω να πω.
0: Το δεύτερο ως ένα σημείο το είδαμε οι περισσότεροι. Το υπόλοιπο σημείο ή τα σημεία τα υπόλοιπα τα είδαν οι Βέλγοι μόνοι τους.
1: Ναι, ήταν ωραία τα ματσάκια χτες. Ως το σημείο που είδα τουλάχιστον. Το Βέλγιο επέρασε.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, ως το σημείο που έβλεπα.
0: Ναι, πίστευε ούτε εσύ ότι.
1: Δηλαδή, περνούσαν το κέντρο, ρε παιδιά.
0: Εγώ, όταν μπήκε το δεύτερο γκολ, αρχές του δεύτερου μηχρόνου, είπα: είδε τι καλή ομάδα του, είσαι μεγάλη. Και μα την ευκαιρία, πάμε να ξαπλώσουμε. Και τέλειωσε. Τέλειωσε, μπλέω. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και για το Μουντιάλ και για τα υπόλοιπα και για τα κουτάκια και για τα γενικότερα της τοπικής επικαιρότητας στη συνέχεια. Τι νέα έφερες μαζί σου, Ανδρέα?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. 1,5 κιλών κάνναβης σε κλουβί σκύλου.
0: Συλλάβαν και το σκύλο ή...
2: Πάντα τους υποπτευόμουν, πάντα τους είχα υπόψη μου.
1: Ο σκύλος νομίζω δεν είχε εμπλοκή στην υπόθεση.
0: Αν είχε, ήταν να καταλάβουν.
1: Ναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ήταν να γαυγίζει παράξενα.
1: Δεν θα γαυγίζει. Είσαστε νόμος. Ναι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σκύλος του οποίου η ράτσα δεν έχει διευκρινιστεί, δεν είχε
0: νομπέ. Παίζει ρόλο δηλαδή.
1: Εξαρτάται, κύριε Γιώργο μου.
0: Έλα, σοβαρευτείτε.
1: Αν είναι pitbull,
0: ναι.
1: Εν του κοντεύκεις.
0: Βασικά έκρυψέντας το, ναι, χώρο του σκύλου, στο κλουβί, ναι, ναι, με του σκύλου.
1: Ναι, είχαμε χθες επιχειρήσεις από την ΙΚΑΝ. Ανέκοψαν για έλεγχο
0: το σκύλο. Έλα να σοβαρευτούμε, εντάξει.
1: Το κλουβί. Ναι. Στο δρόμο Ζυγίου Μαρή, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος. Κατά την έρευνα, στο όχημα του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης. Έγινε η σύλληψή του. Μετά από αυτά, πάντα γίνεται και μια έτσι, ένας έλεγχος στα...
0: στην οικία του, στον χώρο του, ναι, στα πράγματα του, στο αυτοκίνητο του.
1: Ναι,
2: στο σκύλο του. Στο σκύλο του.
1: Στο σκύλο, ναι, ακολούθησε έρευνα στο αγροτεμάχιο και στα υποστατικά που είχε στην περιοχή Ζυγίου. Εντομίστηκαν σε μεταλλικό κλουβί σκύλου 3 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 1,5 κιλών καναβής. Μετά από έλεγχο που έγινε στην οικία του εντοπίστηκαν και 339 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.
0: Για να έχεις σκύλο, συνήθως μπορεί να είσαι κυνηγός.
1: Ναι, λογικό. Σε νάρκωτες που έγινε στο σκύλο βρέθηκε αρνητικός.
0: Τώρα, είπαμε να σοβαρευτούμε.
1: Μα σοβαρευτούμε.
0: Ένα λαλί ήταν Snoop Dogg. Και δεύτερο λέει η ράτσα πρέπει να είδα Σνούπτο. Καταλάβατε το άλλο γιατί νιαούριζε ο σκύλος. Παιδιά είπαμε να σοβαρευτούμε. Τζαμαϊκανός πειμενικός λέει η ράτσα του σκύλου άλλο.
2: Είναι πληροφορίες πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
0: Don't worry about the thing. Εντάξει.
1: Αγαπώ σας.
0: Μάλιστα.
1: Το λοιπόν, χθες είχαμε μια επιστολή που διέρευσε στα μέσα, ξεκίνησε από τον πολίτη, μετά ήρθε και στην κατοχή της Καθημερινής. Ουσιαστικά ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζητούσε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα όσα ακούγονται για τον επικείμενο σχηματισμό, αλλά και για θέματα διορισμών στους ημικρατικούς οργανισμούς.
0: Έχουμε τώρα ημικρατικούς, περίοδος τώρα που ανανεώνονται οι θητείες.
1: Είχαμε ανταπόκριση από τον Πρόεδρο, όπου το Δίκο ανέβηκε στο Λόφο χθες γύρω στις 4 το απόγευμα
0: και
1: έχουμε νεότερα, σύμφωνα έτσι με το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Οριάνας της Παπαντονίου και της Διασποράς Ειδήσεων, θα μπει ένα νέο ραντεβού εντός 10 ημερών μεταξύ γραμματείας του Δίκο και του Προέδρου του Χριστοδουλίδη. Να πούμε ότι η συζήτηση αναλώθηκε κυρίως σε ιδέες και προτάσεις για βελτίωση του τρόπου συνεργασίας των δύο πλευρών σε πρακτικών επίπεδων, κάτι που έγινε και στο παρελθόν και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της συναδέλφου οι δύο πλευρές θέλουν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στη συνεργασία τους. Είναι αυτό που λέμε, δίνεις άλλη μια ευκαιρία
0: στις
1: σχέσεις σου.
0: Ναι.
1: Αν και φαντάζει δύσκολο.
0: Μπορεί να χωρίσουν δηλαδή.
1: Μπορεί να χωρίσουν, Γιώργο. Μπορεί να μην τα βρουν.
0: Εκτός αν οι ιδέες που του έδωσαν του Προέδρου πάνω στη λίστα να βοηθήσει στη σχέση. Είναι ιδέες που μετατράπουν σε πράξη.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τον ανασχηματισμό, που είναι έτσι κάτι το οποίο συζητιέται έντονα στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα.
0: Δεν θα γίνει τώρα. Μετά από 10 μέρες.
1: Δεν θα σου πω.
0: Περίμενε, δεν θα
1: σου πω. Είπα σου ότι αν το κάνει. Όταν προσπαθώ να δίνω ρεπορτάζ και μπαίνει μπροστά.
0: Μα πάνω σε αυτό που είπε που λέω.
1: Ακόμα έναν άτομο το τελευταίο διάστημα να τον συζητήσει. Όταν προσπαθεί να πει αυτό που θέλω να πω.
0: Μα δεν είναι αυτό που θέλει να πει που να πω. Αφού με αφήσει
1: να ολοκληρώσω. Εμά ούτε εσύ με αφήσει.
2: Κουράζει τον κόσμο. Τελειώνεται. Μιλήστε ένα από τους δύο.
1: Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω μόλις ολοκληρώσω. Δεν φαίνεται ο Πρόεδρος να ανοίξει τα χαρτιά του για τον ανασχηματισμό. Σε προηγούμενη όμως συνάντηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο έγινε αναφορά για υπουργοποίηση του πρώην βουλευτή Χρήστου Σενέκη.
2: Μόνο του ξεκίνησε. Μόνο του ξεκίνησε. Δεν πάτσα τίποτα, ναι.
0: Μην το διακόψεις.
1: Για να συντονιστούμε λίγο. Δεν
0: το διακόψεις, αφού θέλεις ότι
2: σίγουρα, σίγουρα. Sorry. Ανακαλώ.
0: Θέλει να κάνει μονόλογο.
2: Ανακαλώ, ναι.
1: Πάντως οι δικοϊκοί είπαν του Πρόεδρου, παιδιά, ότι έπρεπε έτσι να υπάρξει λίγη διαβούλευση και όχι να ενημερωθούν από τα μέσα ενημέρωσης, που είναι κάτι το οποίο έγινε ξανά.
0: Για ποιο θέμα να ενημερωθούν?
1: Για τον ανασχηματισμό.
0: Εγώ θα έλεγα ότι σε
2: δικές σου πληροφορίες, Γιώργο, ποιες
0: είναι? Όχι πληροφορίες, από αυτό που μας είπε, μου είπε ο Ανδρέας, ναι, ότι σε 10 μέρες να ξανασυναντηθούν να του δώκουν τις, ναι, ιδέες. Ανασχηματισμός μετά τις 10 μέρες να γίνει. Να δείτε τις ιδέες ύστερα, είναι λογικό. Λογική σκέψη με αυτόν ήθελα μόνο να πω.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι η υφυπουργός πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου έτσι διέψευσε κάποια δημοσιεύματα τα οποία φέρεται να είχε εξεφράσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την πρόθεσή της να παραιτηθεί. Αφήνοντας όμως έτσι ανοιχτόν το ότι η απόφαση, γιατί ακούγεται και ανασχηματισμό, αν θα αλλάξει κάτι στο κυβερνητικό σχήμα, ανήκει στον Πρόεδρο. Άρα και εδώ μπήκε μια έτσι τελεία. Η Επίτροπος Ισότητας μίλησε στην Καθημερινή και την Ελισάβετ Γεωργίου. Μιλήσαμε ουσιαστικά μαζί της για την απόπειρα γυναικοκτονίας. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω αφορά όλους, δηλαδή πέραν από το τραγικό συμβάν και την απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό, είναι ότι αυτό που είπε η Επιτροπός και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η γυναικοκτονία είναι το τελευταίο στάδιο μιας πορείας βίας. Άρα νομίζω όλοι, γιατί πολλές φορές τα θύματα της εύφυλης βίας για διάφορους λόγους δεν μπορούν να καταγγείλουν, νομίζω όλοι πρέπει να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας για τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν πλέον ή έχουν βελτιωθεί αρκετά οι μηχανισμοί στους οποίους μπορείς να καταγγείλεις τέτοια περιστατικά. Οι μηχανισμοί ανταπόκρισης δεν είμαι σίγουρος ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή έχουν βελτιωθεί τόσο, αλλά και εκεί υπάρχει έτσι μια πιο καλή πορεία. Άρα λοιπόν, παιδιά, από τη στιγμή που η γυναικοκτονία δεν είναι από το πουθενά, είναι μια σειρά γεγονότων που θα οδηγήσει, καλό θα είναι να μην μπούμε σε αυτήν τη λογική του «Μα τι με νοιάζει, τι κάνει ο άλλος σπίτι του». Νομίζω μας αφορά όλους. Πρέπει να έχουμε και τα αυτιά μας και τις κεραίες μας ανοιχτές, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε, ούτως ώστε να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά τα οποία είναι τραγικά. Αυτά από εμένα, μπορούμε να περάσουμε στις εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Αρχή με φιλελεύθερος σήμερα. Θερίζει ο πληθωρισμός, πέφτει ο ρυθμός ανάπτυξης τιμών στην Ευρώπη, αλλά ανεβαίνει στην Κύπρο. Κυπριακό, μια άλλη σημαντική, θα έλεγα εγώ, χτες εξέλιξη. Η Ολκίν μιλά για ιστορική ευκαιρία. Είχαμε γραπτεί την ανακοίνωση της κυρίας Ολκίν, η οποία έκανε λόγο για ιστορική ευκαιρία στο Κυπριακό, η οποία πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης. Με την καλή έννοια πάντα, πολίτης διορίζονται και πιάνουν δογιά. Σήμερα ανακοινώνονται οι ποινικοί ανακριτές για το κράτος μαφία. Να πούμε ότι σήμερα αναμένουμε να έχουμε υπουργικό στις 9.30, όπου το πιο πιθανό, με κάθε επιφύλαξη, θα ακούσουμε και τα ονόματα των ποινικών ανακριτών. Απόπειρα γυναικοκτονίας, νουθεσίες στον αστυνομικό δράστη για τον τζόγο, αναφέρει εδώ ο πολίτης, και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του φέρουν τον δράστη της απόπειρας κατά τη συζύγου του στη Λεμεσόν και στη συνέχεια αναυτόχειρα αστυνομικών να είχε προβλήματα με τον τζόγο και να του είχαν γίνει πρόσφατα και φιλικές υποδείξεις από ανώτερων αξιωματικών του. Πάμε στην αλήθεια. Αυστηρές υποδείξεις προς Χριστοδουλίδη Νέρχιουμαν. Σοβαρή γραπτή παρέμβαση της Ολκίν να πείσει τις δύο πλευρές. Επίσης, σε άλλο θέμα, δεν κλείνουμε έναν κύκλο. Ανοίγουμε τον επόμενο. 50 χρόνια δημοκρατικός συναγερμός. Παρόντες ιστορικά στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και η νέα γενιά της παράταξης. Τελειώνουμε με Χαραυγή σήμερα. Ολκίν, αξιοποιήστε την ιστορική ευκαιρία. Ισχυρές δυνάμεις επιδιώκουν τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος. Και σε άλλο θέμα, διαφάνεια και ενημέρωση για τις συμφωνίες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων ζητά το ΑΚΕΛ.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Θυμίζω για μια ακόμη φορά το διαγωνισμό μας. Γιατί είναι περίοδος που προετοιμάζονται οι φοιτητές ή όσοι αναλόγως θέλουν σε κάποιον τομέα να συνεχίσουν σπουδές. Ο Sport FM 95 και το Global College σας δίνουν και φέτος την ευκαιρία, δίνουν και φέτος την ευκαιρία σε 5 συνολικά ακροατές να κερδίσουν υποτροφία αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία, βέβαια, από τις 5, για δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Όσοι κερδίσουν, οι 5 δηλαδή, θα επιλέξουν σε ποιο από τα 3 προγράμματα θα αξιοποιήσουν την υποτροφία αξίας 3.500 ευρώ. Ακόμη και οι 5 στο ίδιο πρόγραμμα να θέλουν, είναι επιλογή τους και μπορούν να το πράξουν. Θα κάνουμε την κλήρωση για να δείξουμε τους 5 ακροατές που θα κερδίσουν τις συγκεκριμένες υποτροφίες στις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε, όσοι ενδιαφέρεστε, στέλνετε μήνυμα στο 2950 Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να είστε στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Και μιλώντας για το Μουντιάλ αυτές τις μέρες και όσον πλησιάζουμε και στην κορύφωση, στην ολοκλήρωση της διοργάνωσης, να σας ενημερώσω ότι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή ολοκληρώνεται ως γνωστόν την Κυριακή 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό, και η βραδιά του μεγάλου τελικού, σε αυτή τη βραδιά ο απόλυτος προορισμός για τους φίλους του ποδοσφαίρου είναι ο χώρος, ο εξωτερικός χώρος στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Εκεί ο χώρος, όσοι ήταν μαζί μας και την προηγούμενη ανάλογη μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά του τελικού του τελευταίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο χώρος εξωτερικά στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ από κερκίδες, γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσετε το μεγάλο τελικό, συν βέβαια όλα όσα θα πρέπει εκεί να μπορείτε να απολαύσετε για να είναι μια πραγματικά έτσι ποδοσφαιρική βραδιά. Street food, άφθονα κεράσματα, ποτά, μουσική, παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, πολλά άλλα με εκπλήξεις, διαγωνισμούς, δώρα. Live link, ο Sport FM 95 θα είναι, η παραγωγή του Sport FM 95 θα είναι εκεί μαζί σας. Θα έχουμε live link από τις 7 μέχρι τις 9. Θα έχουμε την παρουσίαση της εκδήλωσης με pre-game και after game για των μεγάλων τελικών. Είσοδος βέβαια ελεύθερη, δεν το συζητούμε. Είπαμε, Κυριακή 19 Ιουλίου ο προορισμός για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ είναι ο εξωτερικός χώρος στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Λοιπόν, λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό, επικοινωνεί μαζί μας ο Σκύλος, λέει Γάβ, εγώ διευκρινίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τον τύπο που έχει συλληφθεί. Όμηρον τον είχε στο κλουβίν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μάλιστα. Η Πέτρα του Ρωμιού μας επαναφέρει στο Μουντιάλ. Ένα είναι το τάγκ του Μουντιάλ, λέει. Ρωμελού Λουκάκου, όταν μπει μέσα όλα αλλάζουν γύρω του. Νομίζω συμφωνεί απόλυτα και ο Μιχάλης.
2: Ναι, ναι. Γύρω χοιρινό εννοεί μάλλον. Όταν αλλάζουν όλα γύρω του.
1: Ναι.
0: Μετά λέτε μου εμένα ότι... Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Έχουμε πληροφορία ότι η Κύπρος θα έκανε αίτηση για το Μουντιάλ του 32.
0: Αλλά...
2: θα κάνει για το Μουντιάλ του 36, δεν προλαβαίνει ο ηλεκτρολόγος να φτιάξει τα φώτα στο δασάκι και ο ψυχτήρας να φτιάξει το air-condition.
0: Ψυχτικός
2: να φτιάξει το air-condition στο τσίρι.
0: Μάλιστα.
2: Δύσκολα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πληροφορία μετά από μια δήλωση που κάπου ήταν γραμμένη ότι έγινε χτες.
2: Έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε.
0: Ήταν καλεσμένος ο πρόεδρος του ΣΥΓΜΑ.
1: Ήταν καλεσμένος.
0: Οκ. Και είπε...
2: κάναμε Ευρωλίγκα.
0: Γιατί να μην κάνουμε, α πούμε.
2: Ναι, κάναμε Ευρωλίγκα και ήταν πετυχημένο. Γιατί να μην κάνουμε.
0: Ευρωλίγκα.
2: Πότε κάναμε, Euro.
0: Ναι, Eurobasket. Ναι, κάναμε Eurobasket, δεν κάναμε Eurobasket. Κάναμε ένα όμιλο.
1: Κάναμε την Προεδρία με μεγάλη επιτυχία, κύριε. Κάναμε το Eurobasket με μεγάλη επιτυχία.
3: Μα η Προεδρία τρία μου δεν θέλει 12 γήπεδα.
1: Κάναμε τον τελικό του κυπέλου με μεγάλη επιτυχία, κύριε. Άρα είμαστε στο σωστό δρόμο. Και αφήστε επιτέλους να αφήσουν για λίγο οι αναπτύξεις. Αφήστε λίγο επιτέλους το εργαλείο να γίνει πράξη. Αφήστε επιτέλους αυτόν τον τόπο να κινηθεί.
3: Δεν έχεις καταθέσει ούτε θεμέλιο λίθο ακόμα.
0: Δεν έχω δει το συγκεκριμένο, δεν έχω ακούσει. Αν είναι απλά γιατί τσιν το στυλ του, γιατί όχι, ή αν ήταν κάτι πιο υποτίθεται.
3: Να βρούμε τη δήλωση να την παίξουμε.
0: Εντάξει. Κοίταξε, το αν θα κάνει κάτι ανάλογο με το Ευρωμπάσκετ που ήταν ένα όμιλο ή πολλέ άλλε χώρε. Μπορεί να το συζητήσει όχι άμεσα, μετά. Να κάνει μια χώρα όπως η Κύπρο μόνη της, μόνο τα γήπεδα που θέλει να φτιάξει, να έχουμε χώρο να τα φτιάξει.
3: Θα τα βρούμε.
0: Πόσα γήπεδα θέλει τώρα να γίνει το Μουντιάλ, όπως το έχουν κάνει ειδικά τώρα με την αύξηση.
3: Θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
9: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά

0: 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Το βάλουμε δημοψήφισμα στον κόσμο. Να πάμε ή να μην πάμε.
1: Να πάμε, ρε.
2: Εγώ είμαι.
1: Θα πάμε.
2: Άντε, αποφάσισε.
0: Να πάμε ή να μην πάμε.
1: Θα
0: να
1: πάμε.
0: Ψηφίσει ο κόσμο. Ψήφισε αυτό να θέλει να του πούμε και να που.
2: Στο σπορ. Α, απλά να πούμε.
0: Όχι, να πάμε ή να μην πάμε. Υπάρχει ένα θέμα που συζητούμε.
2: Ναι.
0: Να αποδεχτούμε ή να μην αποδεχτούμε την πρόσκληση.
2: Μας είπαν να πάμε κάπου.
0: Ναι,
2: για να πάμε ή να μην πάμε.
0: Να πάμε ή να μην πάμε.
2: Και οι τρεις.
0: Ως εκπομπή. Φυσικά μετά να πρέπει να μπει άλλο δημοσίευμα. Άντε να πάει ποιος είναι ο πρωταγωνιστής.
2: Δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Αυτά
2: μόνο εσένα απασχολούν.
1: Να σε σύρε.
2: Ανοίγεις το μικρόφωνο, κάνεις τη μετάδοση, εσύ μιλάς, εσύ όλα τα. Μίλα, σύρε. Εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου. Δεν μου είναι δύσκολο.
1: Εσύ παπάς, εσύ λαλάς.
2: Δεν μου είναι δύσκολο.
0: Τα άλλη φράμ που δόκαμε εμά, έμπαθε και να μιλήσω.
2: Εγώ.
1: Ναι, θυμώ το. Εσύ δίκιο. Ήμουν έτσι μικρό και έβλεπα θα σε τον
0: άνθρωπο.
1: Και πιάσε τον γιώμο τον λαιμό.
2: Τελικά να πάμε ή να μην πάμε.
0: Τώρα να μας πει ο κόσμος.
2: Στις πόσες από αυτές τις ψήφους πάμε ή στις πόσες δεν πάμε.
0: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Πώς
0: παφύγεις εσύ. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Δεν μου χαλάσε.
1: Ωπα ρε. Παιδιά, ακούτε να
2: αλλάξτε
1: πω...
2: το playlist.
1: Ακούτε να σας πω κάτι.
2: Μηνύματα εδώ πέρα.
1: Εκτός από
0: που,
1: το...
0: Πού, πού, πού
2: αλλά δικό μου.
0: Λέω κι εγώ να είδα έτσι.
2: Πες ρε, άντρα.
0: Πες, Αντρέα, τι θέλεις.
1: Εγώ

0: περίπτωση.
1: Ναι.
0: Όχι, να σου πω διαφορετικά. Να σας το πω διαφορετικά. Θέλουμε δημοσιογράφο πάνω στην Καθημερινή. Βάλουμε την Αγγελία, κάνουμε το ψάξιμο λίγο εσωτερικά. Έρχεται ένας τύπος.
1: Αν λες ένα σενάριο που γίνεται κατά καιρούς εδώ.
0: Ναι, έρχεται πάνω, κάνουμε το εξέρφη. Πώς σε λένε.
2: Πώς σε λένε, δεν το γράφει το βιογραφικό.
0: Μα συγχύζει με το βιογραφικό.
1: Πάμε. Ας τον κατάλαβα που είναι να καταλήξει.
0: Λοιπόν, Νέστορ Γεύριτς. Μου λέει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Του λέω, μα εδώ.
1: Το βιογραφικό σου γράφει.
0: Γράφει το βιογραφικό σου, αλλά τον Τζον Σμιθ.
1: Μάλιστα.
0: Του τον άλλαξα εδώ, γιατί έπρεπε να. Ή αν το κάνουμε στα Κυπριακά, ήταν ο Ανδρέας Ανδρέου. Γιατί ο Τζον Σμιθ στη.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Στην Αγγλία είναι πολλά κοινό.
2: Ναι.
0: Είμαι ο άλλαξα το σε Ανδρέας Ανδρέου.
2: Ναι.
0: Οκ, ναι. Ρε Ανδρέα μου. Γιατί όμως, γιατί ήρθα από τη Σερβία, από το Βελιγράδι, δεν ήθελα να έχω το ίτς. Μα, έχουμε το.
2: Είναι κάτι σαν τον Παπαδόπουλος, ας πούμε, το έχουν όλοι. Ναι. Ναι.
1: Ποιος Παπαδόπουλος.
2: Ναι, αυτό.
0: Μα δεν βλέπω ότι είσαι Ανδρέας Ελ Μαέστρο.
1: Oh, yeah. Ελ Μαέστρο. Το σενάριο στο τέλος δεν μ' άρεσε.
0: Ελ,
1: αν μπορούσε να πεις ότι...
0: Ανδρικός ο Μαστρός.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήρθεν. Ήρθεν. Ναι. Πώς σε λένε... Mm-hmm. Νεύτορ, ναι, Γεύτιτς, τι μας είπες. Οκ. Μα εδώ βλέπω στο βιογραφικό σου ότι είσαι Τζον Σμιθ. Mm-hmm. Ναι, σου λέει. Οκ, okay, συμφωνούμε. Άντε, έλα να γεμίσουμε τη φόρμα να πάει στο λογιστήριο. Αναβάζω εδώ. Εν μαέστο, σου λέει. Τρίτη επιλογή.
0: Αντρική ο Μάστρο, να κάνουμε για Κυπριακό.
2: Καλά, γιατί σα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση.
0: Άντε, ρε Μιχάλη.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα,
2: ελάτε τώρα, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ, δηλαδή πραγματικά. Όχι, ρε φίλε.
0: Ήταν να το πω, Μαστρέ.
2: Όχι, όχι. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Διατηρώ το δικαίωμα τη αμφιβολία και τη.
1: Ένα λεπτό για να βάλουμε και τον κόσμο που μπορεί να μην το έχει διαπιστώσει. Μιλάμε για τον προπονητή που αυτή τη στιγμή φέρεται ως ο βασικός ή ο επικρατέστερος, βασικός υποψήφιος ή ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΑΟΡΘΕΣ. Είπα κάτι εγώ το πρωί και θα το ξαναπώ τώρα. Επικρατέστερος ήταν και ο Γκέρετς πριν από λίγες μέρες. Επικρατέστερος ήταν και ο Κόπιτς πριν από μερικές άλλες μέρες. Άρα εγώ το λέω από την εννοία ότι. Για την ώρα, ναι, μεν, αλλά δεν ξέρουμε σίγουρα. Ναι. Ο συγκεκριμένος προπονητής, ναι, πέραν του βιογραφικού του καθαρά, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που λέμε και εμείς οι αθλητικογράφοι κάποτε, πέραν του τι έχει να παρουσιάσει στην πορεία του στην προπονητική, πού δούλεψε, πού ήταν, που, από πού έρχεται και όλα αυτά, ναι, έχει αυτόν το χαρακτηριστικό.
2: Ωραία.
1: Ότι το μαέστρο.
2: Άλλαξε το επί το.
1: Ναι, το όνομα τώρα που διαβάζουμε, Ελ Μαέστρο, Ελ Μαέστρο, τι είναι, είναι το τρίτο στη σειρά. Σωστά, ναι, Ανδρέα? Το τρίτο?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είδα, ξεκίνησε από το βαφτιστικό του.
2: Ναι.
1: Το οποίο ήταν το Γεύτιτς.
0: Ναι, μάλιστα. Στο Τζον Σμιθ.
2: Το πρόβλημά σας ποιο είναι?
1: Έχει σερβικές και αγγλικές ρίζες.
2: Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Δεν θα αλλάζει. Δηλαδή, ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό. Τώρα, λόγω του να τσακώνεστε.
2: Εσένα τι σε νοιάζει? Τι σε κόφτει εσένα, δεν μπορεί να
1: πει. Θα πάμε. Τελείωσε. Απάντηση είναι όχι.
0: Θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Θα πάμε.
2: Δεν θα πάμε, είπαμε.
0: Θα πάμε, είπαμε.
1: Είναι δηλαδή, 2-1, Ανδρέα.
2: Όταν κάνει πρόσληψη στην Καθημερινή.
0: Ναι.
2: Been there, done that. Mm. Κάνει και γυναίκε. Σωστό.
1: Παρακάτω.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Αν έρθει μια γυναίκα και σου πει με το βιογραφικό τη ότι γράφεται Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά βλέπεις το βιογραφικό
1: της. Ένα λεπτό περίμενε.
2: Και ονομάζεται Σεβαστή Ατίκιουζελ.
1: Όχι, όχι, όχι. Μιλάς μόνο.
2: Εδώ μιλάς για κάνει.
0: Θα μου τραγουδάει Ατίκιουζελ.
2: Ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Τι είναι να σου τραγουδάει. Ο άλλος μπορεί να είναι εξαιρετικός προπονητής και απλά βάζει αλλάξει όνομα. Τι είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά αναφέρθηκε σε μια κατηγορία που είναι οι καλλιτέχνες, ας το πούμε, που είναι σύνηθες να αλλάζεις όνομα για να είναι πιο. Να ακούγεται καλύτερα, ας πούμε.
2: Θα το πεις εσύ
1: τώρα. Αντώνης Πασχαλίδης, ποτέ σε συζητούσαμε, ενώ Αντώνης Ρέμος.
2: Μάλιστα.
1: Okay. Εντάξει. Διότι άλλο να γράφει.
2: Μόνο οι τραγουδιστές δηλαδή.
1: Αντώνης Ρέμος στη Μαρκίζα, πώς το λένε, να γράφει Πασχαλίδης.
2: Ανοίξτε θέλει, λίγο τον εγκέφαλό σας.
1: Να θέλει μια ταράτσα σου.
2: Ανοίξτε τον. Μόνο οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές δηλαδή.
1: Όχι. Συνηθίζεται, λέω, στους καλλιτέχνες. Το παράδειγμα που έδωσες. Έρχεται στην Καθημερινή να τον προσλάβεις, δεν είναι του Άλκης Πρωτοψάλτη.
2: Το ίδιο είναι. Το ίδιο παράδειγμα που έφερε ο ίδιος έφερα κι εγώ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σου πω. Οκ, okay. Δέχομαι ότι δεν θα είναι από το όνομα που θα κριθεί ή που θα καθορίσει. Ενώ το στοιχείο αυτόν, το ότι άλλαξε τρεις φορές το όνομά του, δεν είναι αυτό που θα καθορίσει αν θα πάει καλά. Αν θα είναι αυτός τελικά ο προπονητής, αλλά είναι και ένα στοιχείο που.
0: Λίγα χρόνια αργότερα.
1: Πότε, για πότε μιλάς τώρα.
0: Είπε ο ίδιος. Ναι. Στα 18 μου, ένιωθα ψεύτικος και ανόητος με το όνομα John Smith. Οι γονείς μου ήταν ξένοι και μιλούσαν με προφορά. Δεν ήξερα τι να κάνω. Οπότε επέστρεψα στον Εστόρ. Mm-hmm. Και σε μια στιγμή εφηβική τρέλα, άλλαξα το επώνυμό μου σε Ελμά. Okay. Δηλαδή ένιωθε ψεύτικο και ανόητο με τον John Smith που το άλλαξε ο ίδιος. Και ύστερα με το Ελμά Εστόρ ένιωθε καλά.
2: Να σε παρακαλέσω. Εμένα γι' αυτό φανερώνει βαθιά καλλιτεχνική φύση. Η οποία δεν μπορεί να μείνει σε μια κατάσταση, σε μια υπόσταση για πάρα πολύ καιρό.
0: Ο προπονητής ήταν καλλιτέχνη.
2: Βεβαίως δεν είναι. Δεν είναι καλλιτέχνη.
1: Τώρα ο Γαλάζιος Κύρο λέει. Και ο Νέστρο λέει καλλιτέχνη. Θα ζωγραφίζει στο γήπεδο. Ορίστε. Η ομάδα του εννοεί. Μα άμα δει σήμερα τα πρωτοσέλιδα και τα ρεπορτάζ, όλα παίζουν σε αυτόν το όνομα, το μαέστρο. Αν θα αποδειχθεί μαέστρο, αν θα είναι αυτό τελικά ο προπονητή, και θα αποδειχθεί μαέστρο για την ομάδα τη ανόρθωση, θα ασχολείται κανένα. Με αν είναι το όνομα του, με αν είναι έτσι, με αν το άλλαξε. Με.
0: Θα σου πω κάτι, αν ήμουν HR τη ανόρθωση, αν τον κόψω.
2: Εσύ.
0: Ναι. Αν ήμουν HR.
2: Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός για κάποιο λόγο είχε, ας πούμε,
0: κομμένος.
2: Είσαι λίγο δογματικός. Και γι' αυτό δεν θα πάμε.
0: Μα τρία ονόματα.
2: Γι' αυτό δεν θα πάμε.
1: Κινδυνεύομαι. Πρώτα απ' όλα είναι Άγγλων με σερβική καταγωγή. Άρα έχει να κάνει ίσως με το Smith και το. Το ήταν το πρώτο, Γεφτίτς. Άρα δεν είναι απλά που διάλεγε ενώ.
0: Να μου θέλει να πει, κύριε.
1: Όχι, εννοώ ότι.
0: Να μου θέλει να κάνω πρόσληψη, θα τον κάνω, κύριε.
1: Εντάξει, μεν τον κάνει. Εσύ. Άλιστα. Τι να σου πω άλλο.
2: Το μικρό του πώς είναι τώρα που είναι μαέστρο το επώνυμο.
0: Κράτησε τον Νέστορ αφού.
2: Α, Νέστορ Μαέστρο.
1: Νέστορ Ελ Μαέστρο.
2: Μα είναι και ωραίο, ρε φίλε. Νέστορ Ελ Μαέστρο. Δηλαδή είναι ωραίο, ρε φίλε. Ακούγεται.
1: Και είναι μόνο να λέμε στον πάγκο ο κύριο Μαέστρο.
2: Ναι.
1: Και ο Ελ Μαέστρο. Κάτι διάρκεια του παιχνιδιού, αν κάνεις ας πούμε ένα παιχνίδι. Μάλιστα.
0: Ας πω κάτι, δεν ήταν μόνο το ρεπορτάζ. Σύντομα ήταν το πέρασμα του κύριου Νέστορ Ελ Μαέστρο.
1: Έλα σε παρακαλώ, Μάνι Μάνι. Εντάξει, ένα σωστό το. Μάλιστα.
0: Εσύ άλλαξες όνομα ρε, έτσι καλά.
2: Όχι, ήταν άλλαξες.
0: Εσύ άλλαξες όνομα.
2: Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω. Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω. Μακάρι να μπορούσα να
0: αλλάξω.
2: Πίστευα ότι με το δικό μου θα κάνω μεγαλύτερη επιτυχία.
1: Και όντως. Δεν δικαιώθηκες, λίγο μπράβο.
2: Ού, Παναγία μου. Ναι.
1: Άξι.
2: Καταλάβες. Ορίστε, εδώ έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δες τα μηνύματα. Τι γίνεται.
1: Τι έγινε.
2: Χαμός γίνεται. Οι αρχαίοι Έλληνες αλλάζαν όνομα στα 30. Όχι, ρε παιδιά. Αλλάζαν όνομα.
1: Ω, δεν το ξέρω. Είναι με που τότε. Εγώ είμαι.
0: Τώρα αυτό είναι 960
1: ένα στυλ.
2: Ναι. Έχουμε λέει τη σειρά του Netflix το El Maestro. Και Snoop Dogg. Πόση διασημότητα να αντέξουμε.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, mm-hmm. Είναι λίγο.
0: Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, παιδιά. Νομίζω δεν θα μπορούσε. Στα χέρια του El Maestro εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στέλνουμε τώρα push.
1: Στείλαμε τώρα push.
0: Ανόρθωση.
1: Μάλιστα.
2: Τι έχει κάνει στη ζωή του El Maestro,
1: πείτε. Μα γύρω λόγο. Εντάξει.
0: Όσο συχνά αλλάζει ονόματα, άλλον τόσο συχνά αλλάζει και ομάδα.
2: Είσαι λίγο υπερβολικό.
0: Όχι,
2: πάλι.
0: Δεν είμαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει πολλές ομάδες στο πέρασμα του. 43 είναι. 43 είναι, Ανδρέα.
0: Ναι,
1: ναι, δεν είναι ας πούμε 60 για να πεις ότι.
2: Ναι.
1: Έχει. Έχει.
0: Τέμπρετς, Τσέσεκα. Αλτα.
2: Μοίρα.
0: Αντάβρουν
1: και αντέβρουν. Όχι. Αλτσαγούν Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, ναι.
1: Κοτζέπε στην Τουρκία.
0: Στούμγκρατ. Τρνάβα. Σπάρτακ.
1: Νομίζω στη Σλοβακία πήρε πρωτάθλημα.
0: Πήρε πρωτάθλημα, ναι.
1: Ναι. Στη Σλοβακία. Εντάξει. Νομίζω τελευταία εβδομάδα τώρα έρχεται από Σαουδική Αραβία. Οκ. Από ό,τι διάβαζα χτες. Κάποια πρώτα τη στοιχεία μόλις βγήκε το όνομά του. Θεωρείται πολύ αυστηρός προπονητής. Το ταπεραμέντο που λέμε το κρυκτικό.
0: Αν ναι, παρομοιάζονται και με τον Γκουαρδιόλα νομίζω.
1: Γκουαρδιόλα, γιατί ο Γκουαρδιόλα είναι.
0: Εκείνον που έχει πάει στον πάγκο που είναι έτσι.
1: Δραστήριος εννοείς. Όχι έθνος, δραστήριος.
0: Εντόνος, εντόνος.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό να σου πω.
1: Εντάξει, του ήταν τα χαρακτηριστικά, Άγγελε, με το που την ανετική πλευρά. Απλά λέω το τι το χαρακτηρίζει. Εντάξει.
0: Η αλλαγή ονομάτων με προβληματίζει. Δεν δείχνει σταθερότητα. Δεν δείχνει έναν άνθρωπο στιβαρό και πρέπει να.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, να αλλάζει συστήματα, αν έχει την ευχέρεια να ελύσετε ως προπονητής και κατ' επέκταση είναι η ομάδα του, να αλλάζει αναλόγως ή το 4-4-2 στο 5-3 τούτα, ξέρω εγώ, τα δρόμβους και τα αναλόγως του, ναι. Μπορεί να είναι θετικό. Mm. Μπορεί να είναι θετικό το ότι μπορεί μια ομάδα να παίξει 2-3 συστήματα που λέμε.
0: Ναι.
1: Άστε τον να έρθει.
2: Ναι, μπορεί. Ήρθε, δεν ήρθε.
1: Εγώ είπαμε, αυτή τη στιγμή θεωρείται ο επικρατέστερος. Ναι.
2: Ωραία. Το λύσαμε και αυτό.
1: Το λύσαμε και αυτό. Το λύσαμε. Τώρα να το λύσει η διοίκηση της ανόρθωσης.
2: Εντάξει, ναι, ρε,
1: γιατί ξαναλέω, μέχρι τώρα είχαμε, είχαμε σίγουρους και δεδομένους επόμενους προπονητές. Είναι ο τρίτος στη σειρά που προκύπτει τις τελευταίες μέρες. Γκέρετς, Κόπιτς, ξανά Γκέρετς, ναι. Και τώρα ο συγκεκριμένος.
0: Ναι. Στη Σλοβακία ο παδί τον παρομοίαζα με τον Γκουαρτιόλα λόγω της έντασης του.
1: Εντάξει, μα το είναι ένταση, έχουμε πολλούς προπονητές που είναι έτσι πάνω στον
0: πάγκο. Ναι, απλά θέλω να δω κάποια βιογραφικά στοιχεία.
1: Okay.
0: Υπάρχει εδώ έτσι σουμί. Πρέπει να δούμε τα ονόματα, το πιδιό παρομοίαζα. Ευτυχώς πάντως τώρα που θα έρθει από η Σαββατική Αραία, ευτυχώς πέντε αλλάξε μπαλερία, το κάνει άλλα μαέστρο.
1: Ναι. Κόλλησαν τον ανθρώπο πριν να κατεβεί στην Κύπρο. Κόμι εν τον είδαμε, ασταθήν τον ευγάλαμε. Ο Ανδρέας Ζέι, ο Ιέμις.
0: Θα δούμε. Θα δούμε τι προπονητής είναι ο Τζον.
1: Τώρα να δούμε, όχι. Πρώτα θα δούμε αν θα είναι ο προπονητής της ανόρθωσης.
0: Εγκλειστός εγώ σου λέω. Τώρα να δεις. Εσύσια,
1: εκτίμηση.
0: Εκτίμηση, ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, δες εδώ απόψεις τώρα. Λογικά αν έρθει στην Κύπρο, λέει κάποιος, να το αλλάξει σε Κωστής που τα κάζει. Έλα σε παρακαλώ. Κωστή που τα κάζει, ρωτήσε εδώ. Το βιογραφικό το είπαμε.
2: Το είπαμε.
1: Είναι το ίδιο με μια εταιρεία, λέει, που πουλά έναν προϊόν χαμηλής ποιότητας και αλλάζει την ονομασία για να πουλήσει ακόμα λίγα και μετά ξανά. Καμία σχέση, φίλε. Δηλαδή είναι από το. Επειδή άλλαζε το όνομα του και έβρισκε ομάδα. Καμία σχέση.
2: Προσπαθούσε δηλαδή να ξαναπλασάρει τον εαυτό του, αλλάζοντα όνομα.
1: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα, Ελένη.
1: Δεν έχει να κάνει εδώ με το όνομα. Δηλαδή δεν πείθει κάποιον να σε πάρει προπονητή επειδή σε λένε Γιάννη και δεν σε παίρνει επειδή σε λέει Γιώργο.
2: Άμα σε λέγαν Τάσο.
1: Συγγνώμη.
0: Πώς σε λέγαν Μαέστρο.
1: Ούτε με το όνομα θα τον πάρω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Στην Κύπρο έχουμε. Α, για τη σειρά, ναι, το είδαμε. Αρχαία Έλληνες το απορρίψαμε. Απορία, εκφράζει κάποιος άλλος. Ο Σοφρόνης λέει δεν έκανε καμία όρθωση. Δεν ξέρω, φίλε, αν αξιολογήθηκε, αν ερωτήθηκε, αν ο ίδιος ενδιαφέρεται. Με την ίδια λογική μπορεί να βρούμε που καθένα να πει και μια απόψη. Εδώ είχαμε Μπούτσε, λέει, και Πάους. Τούτος σας επίραξε, λέει ο Μάριος, φίλος της ανόρθωσης. Εν και το όνομα όμως που συζητάμε. Ενώ.
0: Την προσέγγιση.
1: Όχι, το φαινόμενο της αλλαγής ονόματος. Εν το όνομα καθ' αυτό, δηλαδή αν ακούεται καλά ή αν δεν ακούεται. Ναι, ο Μπούτσε είχε γράψει ιστορία τότε. Ψάξε το να δεις, επανήλθε ο φίλος του αρχαίου Έλληνα. Λέει και ο Πλάτων μας και Αριστοφάνης αλλάζαν το όνομα τους.
2: Παιδιά, είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ήταν το προσωπικό όνομα, το πατρονημικό όνομα, δηλωτικό γεωγραφικής προέλευσης άλλες φορές. Είχε διάφορα στοιχεία με τα οποία τέλος πάντων λαμβάνονταν η αποφάση για τα ονόματα.
1: Μάλιστα. Του Ελ Μαέστρο είπαν ότι δεν θα έχει όργανα ή ορχήστρα. Γιατί να μην έχει όργανα ή ορχήστρα. Έχει αυτά που έχει. Αν θέλει κάποια άλλα,
2: ο κάθε
1: δεν μπορεί.
2: Ο μαέστρος πρέπει να κάνει κουμάντο την
1: με την ορχήστρα που έχει. Ο Γιώργος 003 λέει να ρωτήσω τον Ζαβό, λέει, που μετά τις 5 απόγευμα θα το λέμε Χρήστον Μπρατ Πιτ.
0: Πάει του τώρα. Πάει του Χρήστου.
1: Να σας πει για τον προπονητή Μαέστρο, λέει. Έκαμε ανάλυση με παραπάνω.
2: Πιθανότατα.
1: Okay. Μα ερχόμαστε στην κουβέντα του Προέδρου που θέλει αγώνα ή αγώνες Μουντιάλ στην Νίσον.
2: Εντάξει, είχε πει, για να πούμε όλο το.
1: Ναι.
2: Η επόμενη διοργάνωση, λέει, το 2030 θα διεξαχθεί σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, μπορούμε να δούμε κάτι με Ισραήλ, Αίγυπτο, Ελλάδα.
1: Α, εννοείς σε μια άλλη συνδιοργάνωση.
2: Ναι, ξεκινώντας από το ευρωπαϊκό.
3: Είναι επίσης, λέει, καλή αφορμή να επενδύσουμε στον αθλητισμό. Είδατε τι κάναμε, δώσαμε, δεν θα δίναμε 17 εκατομμύρια για το Σπύρος Κυπριανό αν δεν είχαμε πάρει τη διοργάνωση. Εντάξει. Σε αυτό το πλαίσιο το είπε.
1: Εντάξει, να γίνει, ας πούμε, ένας όμιλος στην Κύπρο.
3: Εξ ολοκλήρου, ναι, να σηκώσουμε εμείς το βάρος.
1: Εντάξει, ένας όμιλος μεταξύ μας τώρα να γίνει, μπορεί δύο γήπεδα να θέλει.
3: Τόσο θέλει, νομίζω, ναι. Βγαίνει.
1: Εντάξει. Κάνει μια αναβάθμιση του, ξέρω εγώ, του. Του ΓΑΣΥΠΗ και μια του σε Λεμεσού, του ΑΜΕΓΑΝΟΥ, για να έχει παραπάνω χωρητικό ήταν και. Να, υπό αυτήν την έννοια. Έχει
0: καθίσματα όμως το ΑΜΕΓΑ, δηλαδή πρέπει λίγο να ψάξουμε ενώ να μην
3: έχει χώρο όμως.
0: Μιλώ για έναν προηγούμενο, δεν είμαι εκτός πραγματικότητα. Δηλαδή θα πιάμε τα καθίσματα τα τόσα.
1: Γι' αυτό λέω θα κάνεις αναβάθμιση και να βάλεις έξτρα κερκίδα.
3: Ναι,
0: αν βάλεις έξτρα κερκίδα όμως των τόσο χιλιάδων και το κάθισμα
1: περιορίζει. Ένα το κάνεις που την αρχή του. Να δούμε που την αρχή.
3: Κάντε και λίγη δίαιτα.
1: Πρώτα απ' όλα να παίξει Κύπρος.
3: Γενικά μιλάω. Εσύ μιλάς για το διάσταση των καθισμάτων. Κόψτε λίγο μέσα.
1: Mm-hmm. Και γράφει ο φίλος φυσικά, σκεφτείτε λέει να διοργανώσουμε παιχνίδια του 2034, να κάνουμε γήπεδο καντή 40.000 θέσεις, να παραδώσουμε 33. Οι δρόμοι και οι χώροι στάθμευσης δεν θα είναι έτοιμοι. Πρώτη. Α, μέχρι εδώ. Μάλιστα. Ο 075 ζει και αναπνέει για να δει τον τελικό του Μουντιάλ στο κατάμεστο στάδιο ΦΑΜΕΓΑ.
3: Mm-hmm.
1: Είπαμε, στο χιούμορ μπορεί να το πούμε. Στο πιο, ας το πούμε, αν μπορεί να λεχθεί ως ρεαλιστικό, έναν όμιλο θα φέρεις και μέχρι εκεί. Άστοφ, Γιάκο Γιάννη, φίλε, τώρα συζητάμε.
3: Θα πρέπει να κάνει το όνομά του Πέπος, που το Πέπ.
0: Α.
3: Καλό.
0: Ο Πέπος.
3: Είναι ο μαέστρος.
1: Γιατί είχε Μπέπ μέσα κάποτε, όχι.
3: Όχι,
0: απλά επειδή τον παρομοιάζαμε με τον Μπέπ. Ο Μπέπις.
1: Οκ. Μάλιστα.
3: Καπετάν Ανδρέα Πέπο ή Ζέπο.
0: Μάλιστα. Ζέπος
3: εκείνος.
0: Ζέπος, ρε.
1: Τραϊανό Δέλα θέλει για προπονητή στην όρθωση ο 347. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα δεν είναι σε φάση νομίζω να συζητήσουμε. Μετά θα το κάνει Σαπίντο.
3: Θα το αλλάξει δηλαδή. Θα πάρει ιδέες.
1: Black Pit μπορεί, θα είναι έτοιμο και διαθέσιμο και το είπαμε ότι είναι Ομόνια 2005. Εντάξει, είπαμε ένα παράδειγμα να πούμε από εκείνα που έχουμε τώρα. Το αρένα δεν σας κάμνει, αμέσως εθίχτηκε. Εθίχτηκε. Ναι, εντάξει. Πιο μικρόν είπαμε, φίλε, το αρένα σε σχέση με τα άλλα δύο. Άρα είπαμε να είναι δύο, να βαθμίζουμε τα δύο πιο μεγάλα. Αμέσως.
0: Με δεν σας πιάνουν τα πατριωτικά. Ναι. Θα το κάνουμε και το αρένα μια αναβάθμιση, να δούμε τι θα γίνει.
3: Και τελικά δεν πάμε, έτσι.
1: Πού να πάμε.
3: Βλέπω τα περισσότερα μηνύματα είναι δεν πάμε.
1: Ναι,
0: οπότε, όχι,
1: ναι, από ό,τι βλέπω εδώ, από ό,τι βλέπω, εντάξει, υπήρχε και ένα φυσικά που.
0: Ο κύβος έρευνε.
3: Τελείωσε.
1: Ναι, λέει 863 είναι επιτεκμηριωμένη απάντηση. Θέλετε, πιένετε, θέλετε, δεν πάτε.
0: Άλλον τούτο.
4: Αυτό είναι άλλη
1: υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Έτοιμος να αναλάβει τα ενία της ανόρθωσης είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Η διοίκηση της κυρίας έχει συμφωνήσει με τον 43χρονο σερβοτεχνικό για διαιτές συμβόλαιο και τις επόμενες μέρες θα ταξιδέψει στην Κύπρο. Ο Ελ Μαέστρο ήταν μέχρι πρόσφατα στην Αλ Νάιμα Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε σε Ουγγαρία, Βέλγιο, Αυστρία και Βουλγαρία. Η ανόρθωση συμφώνησε και με την ΑΕΚ Αθηνών για την επέκταση δανεισμού του Ελιάν Σόσα. Ο Άλεν Όσμπολτ αποτελεί και επίσημα την έκτη μεταγραφή του Απόλλωνα και ανώλευκοι ανακοίνωσαν την σύναψη διετούς συνεργασίας με τον 30χρονο Σλοβαίνο επιθετικό, ο οποίος τελείωσε την τελευταία σεζόν με 11 τέρματα και 5 ασίστ με την φανέλα του Λεβαδιακού. Το μεσημερινό χωρεί αποστολή για Ολλανδία, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 13 Ιουλίου. Εκεί θα δώσει 3 φιλικά με Ρόντα, Ουτρέχτη και Go Ahead Eagles. Η απόκτηση Στράικερ αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τον Χένιμπερκ μετά την αποχώρηση ΜΑΕ. Ο Ράιαν είχε εξαιρετική σεζόν γιατί είχε και εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Ψάχνουμε να βρούμε τον κατάλληλο. Δεν είναι εύκολο, δήλωσε ο Νορβηγός μετά τη νίκη της Ομόνιας επί της Δυναμό Βουκρεστίου με 2-1. Μοτνόρ και Χρήστης Ευαγγέλου τα τέρματα ξεχώρισε με τις σημαντικές αποκρούσεις του ο νεαρός τερματοφύλακας Μιχαήλ. Ικανοποίηση στο Αποέλ για τις πρώτες κινήσεις στο μεταγραφικό σχεδιασμό κοντά σε συμφωνία και με τον 22χρονο Ελλαδίτη εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη του Άρη. Βάσει πλάνου θα αποκτηθεί επίσης κεντρικός επιθετικός δημιουργικός μέσος και μία ακόμη κίνηση για την μεσαία γραμμή. Για τις επόμενες κινήσεις δουλεύει και ο Τσαβιρόκα. Το πλάνο του τεχνικού διευθυντή ΣΑΕΚ περιλαμβάνει την απόκτηση στόπερ ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Ολλανδία το Σάββατο, το πρώτο φιλικό κόντρα στην Χελμόντ. Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πορτογάλου μέσω του Sporting, Αλεξάντερ Μπρίτο στην ΠΑΦ ετοιμάζουν τις επόμενες ανακοινώσεις. Θέμα χρόνου η παραμονή Μπιέρ σε καλό δρόμο και περίπτωση του Σενεγαλέζου αμυντικού Μπάπο Ντιαμπί. 8 φιλικά θα δώσει σε Κύπρο και Πολωνία η ΑΕΛ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η οποία αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη. Θέμα χρόνου οι επόμενες μεταγραφικές ανακοινώσεις. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με τον Φιλίπε Σουάρες. Μόλις τώρα έχει προκύψει ανακοίνωση από πλευράς ΑΕΛ, η οποία ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Βόσνιο ποδοσφαιριστή Κατσάκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού αμυντικού μέσου Γιόρτι Κιντιγιά, ο οποίος έρχεται ως δανεικός από την Σεντ Γκάλεν. Στη Λετσονία συνεχίζεται η προετοιμασία του ΑΡ. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν, η Αγγλία κέρδισε πολύ δύσκολα με ανατροπή το μαχητικό Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στο Αζτέκα. Ο αρχηγός των τριών λιονταριών σκόραρε 2 φορές τα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα, φτάνοντας τα 5 τέρματα στο Αρχεντινό Μουντιάλ και συνολικά τα 13, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πελέ. Το Βέλγιο πέτυχε την ανατροπή του τουρνουά επιστρέφοντας από το 2-0 χάρη σε 2 τέρματα στο 86 και στο 89, ενώ το τελικό 3-2 πέτυχε ο Τίλεμαν με πέναλτι στο 125 κόντρα στη Σενεγάλη. Στους 16 θα αντιμετωπίσει τη ΣΥΠΑ, οι οποίες τα ξημερώματα επικράτησαν της Βοσνίας με 2-0. Η φάση των 32 συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10. Θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια Πορτογαλία-Κροατία και Ελβετία-Αλγερία. Η Τότεναμ συνεχίζει τον εντυπωσιακό μεταγραφικό κρεσέντο. Συμφώνησε με τη Newcastle για την αγορά του Ιταλού μέσου Σάντρου Τονάλι. Έναν τύπο σου που αναμένεται να πλησιάσει τα 100 εκατομμύρια στερλίνες. Η Bayer ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού της Αϊτχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο οποίος διακρίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο με το Μαρόκο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησε στην απόλυση του προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βίτορ Περέιρα, και φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον πρώην προπονητή της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Στη Λόρδος United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα?

0: Ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται.

0: Η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar, Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet. Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, γκριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
4: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Δύο αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα, ζωντανά στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία. Και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: τη Νίκο, τη Γιάννη, τη Κώστα. Τη Νεύ, τη Γεύτιτ, τη Σμιθ, τη Ελ Μαέστρο. Έτσι πάει. Σωστό.
1: Ρε, σιγά το όνομα.
0: Οπα, οπα, φινάλε. Οπα, φινάλε. Σιγά το όνομα λέγεται το τραγούδι. Όσοι εντυπωσιαστήκατε και θέλετε να το, το ξανακούσετε, ήταν η επιλογή του Ανδρέα. Φανερά εμπνευσμένη από τη συζήτηση, από το θέμα των προηγούμενων λεπτών σε σχέση με τον προπονητή των τριών ονομάτων με τον οποίο συζητά η διοίκηση της ανόρθωσης. Για όσους επίσης δεν γνωρίζουν και πρέπει να ενημερώσουμε, η ερμήνευσε είναι η Μαλού. Μα και το Μαλού πρέπει να είναι Μπαλού, ναι,
2: το Μαλού.
3: Ο Ενάλλη, είναι Γιάννη Φούξιαν.
2: Α, δεν είναι αυτή που...
3: Όχι,
2: δεν
0: μπορεί να είναι Κονίτης.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι Κονίτη Μαλού.
2: Και από Πελομαλού έγινε Μαλού και.
0: Μάντζη ήταν Πελομαλού το όνομα τη.
3: Ήταν η.
0: Ναι, κακεντρέχεια. Ναι. Ήταν ο αρφό τη Ποντινέθελε και η ποδά, η γειτόνισσα του Λάβη.
2: Ναι,
0: η και... τίμια γυναίκα ναι, του. Ναι.
2: Προστεί το τσουβάλιασμα τον Νίκο Πέτρο Τάνο Γιώργο Πάνο.
0: Δεν κατάλαβε τι γεύτη, τι ποδού. Τα χάνει και τον.
2: Όχι, ενώ για την καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη. Δηλαδή,
0: εντάξει, ότι... το. Όλοι τα ίδια λέτε,
2: ναι,
0: είπε η Μαλού.
3: Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα.
2: Όχι, δεν μπορούμε.
3: Ποιοτικό.
2: Δεν θέλουμε.
0: Ποιοτικό, ναι, εντούτοι. Δυσκολευόμαστε λίγο.
2: Πραγματικά, δεν θέλουμε. Όχι.
3: Τον από εδώ τρώτηκαμε να αντέξω στον χρόνο του.
2: Αυτό, να αντέξω στον χρόνο.
3: Αρχικά έφυγε το 25, παίζει μέχρι το 26.
0: Μα παίζει, το παίξαμε εμείς. Εγώ το ξανακούσα. Ειλικρινά δεν το ξανακούσα.
3: Έπαιξε.
0: Την άλλη φορά το σούσουρο που βάλαμε με αφορμή τον παίχτη του Όφητα που τραγούδησε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν. Όποιος ακούει μπορεί να τα ακούσει, ενώ παίζεται. Παίζει.
2: Παίζει.
0: Παίζει.
2: Ιδέα
0: μεγάλη επιτυχία το Σούσουρο.
2: Σοβαρά.
0: Για όνομα
2: το της Πελομαλούς
0: το,
2: εδώ.
0: Άντε πάρε. Με βάλεις χαρακτήρα. Είναι
3: άλλος χαρακτήρα τσινός.
0: Είδες τη Μαλού πρώτα απ' όλα στη συγκεκριμένη.
2: Ούτε την ξέρω καθόλου.
0: Άμα τη δεις ένα... Θα την λες Πελομαλού.
2: Α, οκ.
0: Πάση περιπτώσει.
2: Είναι δυναμική ρούμπα, λέει.
0: Ρούμπα.
2: Της Μαλού.

0: Εντάξει, τι να πω.
1: Και αρούμπα.
2: Αυτό που μόλις έβαλες.
1: Μα ρούμπα τόσο
2: είπα. Έτσι γράφει εδώ πέρα.
1: Ποιος σου το λέει?
3: Το είδος της μουσικής εννοώ, του χορού.
2: Το κομπιούτερ μου.
1: Δεν είναι πολύ έξυπνο.
2: Αποκλείεται. Τόσα λεφτά δώσαμε, ρε φίλε. Είναι πιο έξυπνο αυτός που έγραψε τους στίχους.
1: Σιγά να μην είναι ρούμπα τόσο ήχος.
0: Έριξε, ρε παιδιά, δεν ας πω.
2: Παίζοντας, λέει, χιουμοριστικά με γνωστά αντρικά ονόματα.
1: Ναι, ό,τι έχει χιούμορ, έτσι.
2: Έχει και χιούμορ.
1: Έχει και χιούμορ.
2: Πραγματικά, Αντρέα, δεν έχω να πω τίποτα για την επιλογή που έκανε σήμερα.
1: Θα σας περάσει,
2: τίποτα. Ναι, λογικά, ναι, κάποια στιγμή θα μου περάσει τη ζωή.
1: Όχι, ξεπεράζεται το σοκ.
2: Ναι, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σακόλας, το είδαμε νωρίτερα.
0: Ναι, σε ηλικία 98 ετών. Ναι. Αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα θέματα με την υγεία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε άλλα νέα της, της επικαιρότητας.
1: Έκλεισαν το Σατάκοβιτς.
0: Μάλιστα. Είχαμε ένα ανακοίνωση πριν από λίγο από την ΑΕΛ. Είναι αλήθεια ότι είναι περιμέναμε από τις προηγούμενες μέρες. Είναι ένα όνομα ποδοσφαιριστή το οποίο εδώ και αρκετές μέρες, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στο προσκήνιο, αναμενόταν, ενώ το ρεπορτάζ, η εξέλιξή του από το ενδιαφέρον έλεγε τις αρκετές τελευταίες μέρες ότι ήταν απλά θέμα τυπικής διαδικασίας. 29χρονος επιθετικός φορ από την Βοσνία, Χάμζα Τσατάκοβιτς, διαιτές το συμβόλαιο που έχει υπογράψει μέχρι και το καλοκαίρι του 2028, μία ακόμη προσθήκη καλοκαιρινή στο ρόστερ της ΑΕΛ.
1: Εντάξει, σταθερός και παραγωγικός λίγο, γιατί οι αριθμοί του δείχνουν σταθερότητα στο σκοράρισμα. Πέρσι είχε 37.
0: Νοείς σταθερότητα σε καλούς αριθμούς στο σκοράρισμα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή πέρσι είχε ΕΡΟΚ ΣΠΟΡ, νομίζω που ήταν πέρσι. Τουρκική, ναι. 37 συμμετοχές, 14 γκολ, 7 ασίστ. Καλό για επιθετικό. Τα προηγούμενα χρόνια διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα του 24. Είχε αγωνιστεί Σαράγεβο, Τσεσεκά, Σόφιας. Και έχει έτσι εμπειρία από διαφορετικά προαθλήματα. Αναφέρει εδώ το δημοσίευμα για τον 29χρονο Βόσνιον επιθετικό. Μια θέση η οποία η ΑΕΛ πέρσι δεν βρήκε λύση πέρα από το Σάββο όταν ήρθε τότε που βρήκε κάποια γκολ
0: στην αρχή. Στην αρχή, ύστερα όχι.
1: Δηλαδή ήταν μια από τις θέσεις που είχε σοβαρότατο πρόβλημα η
0: ΑΕΛ. Μα μόνο πέρσι προσπαθώ να θυμηθώ ότι και την προηγούμενη χρονιά πάλι δεν το είχε νομίζω λύση ή δεν είχε τις λύσεις στον βαθμό που θα έπρεπε επιθετικά. Ναι, εντάξει. Πάντα η επίθεση είναι, πώς το λέμε, θέση κλειδί ή σημείο αναφοράς για όλες τις ομάδες, ειδικά για τις ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν και να πετύχουν πιο ψηλούς στόχους. Και δεν είναι τυχαίο που πάντα οι ομάδες μας ή και τα συμβόλαια, αν θέλεις, των επιθετικών είναι πάντα πιο συνήθως ή στην πλειοψηφία, πιο ακριβά, πιο ψηλά. Ή επενδύουν οι ομάδες μας, αν έχουν κάπου να διαχειριστούν το budget τους, σαφώς θα πάει τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο budget. Υπάρχουν και εξαιρέσεις στον επιθετικό παρά σε οποιοδήποτε σε άλλη θέση.
1: Μα γι' αυτό είναι και σημείο αναφορά στα τελευταία χρόνια στους πρωταθλητές, ενώ που καταφέρνουν τους στόχους τους.
2: Παραγωγή μπροστά.
1: Μα έτσι. Μιλούσαμε για Ζάιρο πριν κάποια χρόνια. Έτσι. Μιλούμε για. Ενώ ο επιθετικός πάντα είναι ο άνθρωπος που, αν έχει την ικανότητα και είναι παραγωγικός, ένας εξελασπώσει. Δηλαδή με γύρω το παπ, μισό μηδέν, πάρτο, πιάνεις τρεις βαθμούς, πάει παρακάτω, ας πούμε. Είναι μια παρόμοια συζήτηση που κάνουμε πολλές φορές όταν ζορίζει το πράγμα, ενώ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια που εκεί εστιάζουμε στον τερματοφύλακα. Λέμε ότι αν δεν είχε αυτόν τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, είναι ανάλογη η θέση κλειδί σίγουρα.
1: Ναι, δεν θα περνούσε, ας πούμε. Και αφού είμαστε στις κατηγορίες κουτάκια και επιθετικοί. Όσπορτ.
0: Έχουμε ανακοίνωση άλλη. Α, ψεχτές.
1: Ναι, δεν το σχολιάζαμε.
0: Και εδώ ήταν δεδομένο. Ο παίχτης μάλιστα συμμετείχε και στις προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, παρότι λόγω των συμβατικών του υποχρεώσεων έπρεπε να ολοκληρωθεί ο μήνας Ιούνιος και το συμβόλαιό του το προηγούμενο, και χτες 1η Ιουλίου ανακοινώθηκε και επίσημα

0: Και αυτός με καλούς αριθμούς. Ενώ σταθερά καλούς αριθμούς. Τώρα εντάξει, η αριθμή είναι εκεί. Αλλάζει το πρωτάθλημα που αγωνίζεται, εννοώ κάθε παίκτης, το επίπεδο, η ομάδα, οι στόχοι, οι συμπαίκτες. Όλα αυτά είναι που καθορίζουν την επόμενη μέρα. Γιατί αν ήταν μόνο από τους αριθμούς, τα ξέραμε από πριν ποιος κάμνει ή δεν κάμνει. Όπως ανάλογα ήρθαν επιθετικοί με ποσοστά σκοραρίσματος όχι τόσο ψηλά σε άλλα πρωταθλήματα που ήταν πριν, αλλά στην Κύπρο μπόρεσαν να κάνουν καλύτερη παρουσία. Τι σε προβληματίζει, Μιχάλη?
1: Βαριά, να στεράζει ο Μιχάλης μου.
2: Έχει και ο Απόλλωνας μια μεταγραφή.
0: Αυτό μου λέμε τώρα, τον Όσμπορν.
2: Είναι...
0: Τώρα άλλη.
2: Όχι άλλη. Ο Όσμπορν αυτός τον έχουμε ξαναδεί εμείς κάπου?
0: Όχι.
1: Εμείς...
2: Λεβαδιακό.
0: Ναι, ενώ εγώ νομίζω ότι αν ξαναήρθε στην Κύπρο.
2: Όχι.
1: Εμείς ο Μιχάλης βλέπει συχνά ποδόσφαιρο. Εντάξει, του χρόνου δεν θα. Του χρόνου να βλέπει, σε δύο χρόνια θα βλέπει. Ενώ τούτο του επίπεδο.
0: Να πέσει όφη εννοεί. Ναι. Αφού ξαναείπε σου το γι' αυτό μου το
2: λέει. Ναι, εντάξει, απλά προσπαθούσα να καταλάβω.
1: Βρουλί μπορεί να πάτε κάτω.
2: Ναι.
1: Σονοτή.
2: Ναι, έχουμε τη Μελού, τη Μαλού να μας παρηγορεί.
0: Άτε πάλι.
2: Να μας παρηγορεί, είπα κάτι κακό.
0: Επειδή βλέπω εδώ κάποιοι κείμενοι, ένα κανονικά κόφκιστο λέει. Σαν...
2: Μα ποιο?
0: Έζει, και λες του Ανδρέα, πέρασε έξω 10 λεπτά να σκεφτεί τι έκανε.
2: Ξέρει ο Ανδρέας τι έκανε. Ξέρω. Το έχει σκεφτεί 10 λεπτά πριν μπει.
1: Ξέρω πολύ καλά τι έκανα.
2: Ναι.
1: Με φουλ επίγνωση.
2: Ήταν ναι, στοχευμένο.
1: Δεν χρεώνεται με άγνοια.
2: Όχι. Ναι. Εμείς το δίνουμε, το πιστώνουμε ότι ήξερε τι έκανε. Οπότε ναι, ήταν Λεβαδιακό, δεν ήταν ο...
0: Ναι, Λεβαδιακό, τελευταία δύο χρόνια ο...
1: 25-26, 11 τέρματα, 24 συμμετοχές.
2: Okay.
0: Με είχαμε κι άλλο από Λεβαδιακό που ήρθε τώρα.
1: Τώρα? Δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα συμπιθώ, είναι ο προπονητής, όχι προπονητής. Μέσω κάπου, Τεχτής. Κάποια άλλη περίπτωση πάλι. Κάπου έβλεπα και έκανα τη σκέψη, λέω Λεβαδιακός, να έρθει.
1: Ή μπορεί, όμως,
0: ή μπορεί να ήταν απλά περίπτωση, να μην ενώ να μην κατέληξε σε μεταγραφή η προσθήκη. Θυμάμαι, μπορεί να.
1: Μπορεί να τον Όσμπορν κλείσει ένα επιθετικό.
0: Η Ομόνια κλείσει ένα επιθετικό.
1: Κακουλής,
0: α, επισημοποιήθηκε, ναι, ήταν το τυπικό του.
1: Α, εγώ δεν ξέρω, εγώ είδα ανακοίνωση χθε, αν δεν είχε κακουλήσει.
0: Εσύ να το δει, που έκαψε και μου μουρά.
1: Εντάξει, θα με έγραψε όμω τον Καρνίτσκι, Κράνιτσικ.
0: Έγραψε τον που τα χτέσαι.
1: Έγραψε τον που τα χτέσαι επειδή είχε ανοίξει ο δρόμος.
0: Καλά, άνοιξε ο δρόμος, είσαι ότι μια ημέρα φτάνει στο προορισμό σου. Δεν ξεκινήσετε.
1: Ξεκινήσαμε χτες. Πρώτο φιλικό, επιτυχία. 2-1.
0: Μα είδες, Μοτνόρ.
1: Την
0: πρώτη συμμετοχή να σκόραρε. Εντάξει. Ο Μπερκίπεν λίγο περίπου ό,τι λέει το κλασικό. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες. Άμα βρούμε καλύτερους και προσθέσουμε, θα είναι ακόμη καλύτερα.
1: Ναι, επανήρθε μπαγκιά στα ωραία του. Γιατί πρέπει να αλλάξει λίγο το αφήγημα του τις τελευταίες μέρες.
0: Μας ερώτησε και πριν, νομίζω ο ίδιος. Δεν το είδαμε ακόμα το μήνυμα. Και στέλνει ξανά τώρα για την μεταγραφή της νέας αναμήνας. Γιώργη Κιντιγιά. 240 συμμετοχές γράφει σε Βασιλεία και Σετ Γκάλεν. Απλά ενημερωτικά. Είναι αδερφός.
1: Α, αδερφός.
0: Νομίζω είναι αδερφός του Κιντιγιά που είχε έρθει στο Αποέλ. Μετά πήγε πέρσι στον Ήψονα. Αλλά είχε σοβαρό τραυματισμό από το καλοκαίρι και έμεινε εκτός. Ναι. Ναι, οι συμμετοχές του, όπως το γράφει ο φίλος εδώ, από μόνες τους τέτοιος αριθμός σου δίνει, ας πούμε, μια θετική ένδειξη ως προς το τι θα, ότι την μπορεί να περιμένεις. Δανεικός έχει έρθει από τη Σετ Γκάλεν. Είπαμε, παιδιά, τα βιογραφικά, οι αριθμοί, οι συμμετοχές, τα γκολ, ναι, δημιουργούν, ναι, σου δίνουν μια πρώτη εκτίμηση, αλλά από εκεί και πέρα
1: όταν
0: το γήπεδο.
1: Όταν έχεις αδερφόν όμως. Είδες, όταν έχεις
2: αδερφό, εντάξει, ανοίγει ο δρόμος.
1: Στο τηλέφωνο.
0: Τι νες, όταν έχεις αδερφό.
1: Όταν έχεις αδερφό στην Κύπρο, σηκώνεις το τηλέφωνο. Πώς το λένε τον Κιντιγιά του Αποέλ.
2: Ναι.
1: Έπιανε ο Γιόρτι τον άλλον τον Κιντιγιά. Λέει του ρε, καλά να έρθω. Του έλα ρε, ωραία.
0: Υπάρχει περίπτωση να ρωτήσω οποιονδήποτε είτε αδερφόν είτε ξέρω εγώ γνωστόν παίχτη γνωστή μεταξύ του ενώ που έπαιξε που πέρασε στην Κύπρο να σου πει όχι μην πάει.
1: Τι?
0: Για την Κύπρο ρε, υπάρχει περίπτωση να σου πει μην πάει.
2: Που είναι παράδεισο σου λέει ρε.
0: Δύσκολο.
2: Ναι.
0: Οι συνθήκες δεν είναι. Αν είναι για τη χώρα. Τώρα, αν είναι κάποιο που πέρασε δύσκολα ενώ σε μια ομάδα με προβλήματα και οτιδήποτε, οκ, εντάξει.
1: Ούτε του τα υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι θέμα ότι η Κύπρος γενικότερα δεν πληρώνει. Ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Έτσι ξέρουμε τα οικονομικά όλων των ομάδων στις χώρες, αν έχουν κάποια προβλήματα ή κάποιες καθυστερήσεις κάπου. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι και τι επιλογές βρίσκει ο καθένας. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και είναι στη Λέντακα και περιμένουν παιδί. Α, ο Κιντιγιάου που έλεγαμε, που ήρθε...
1: Περίμενε ρε παιδιά, μα είναι τούτος που βλέπω θα μένει ο ίδιος ο...
0: Κιος?
1: Μιχαλή. Θα μένει το εντουμιάζει του...
0: Για ποιον βλέπεις τώρα δηλαδή?
1: Τον Κιντιγιάου, αλλά ανοίξω.
2: Α, του καθηγητή.
1: Όχι του καθηγητή, του αδερφού του καθηγητή. Πώς το λέμε ρε.
0: Για ποιον μιλάμε τώρα?
1: Κάμε σειρά μόνο... ναι, Netflix κύριε.
0: Α, μας κάνει μας ουσχέ.
1: Τα πούμε εμείς.
0: Μα αφού δεν μπορεί να πείτε.
1: Προσπαθούμε να...
2: Μπερλίν.
1: Του Μπερλίν, ναι. Είναι ο ίδιος ο Μπερλίν, θα μιλήσω με τη φωτογραφία. Αν είναι αυτός.
2: Ναι, μοιάζει, μοιάζει. Πέντρο Αλόνσο.
1: Εντάξει, αυτός θέλαμε να ακούμε. Γιόρτι. 32, τούτος. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
0: Με τα γραφικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, χτες είχαμε την κινητικότητα, αν μπορούσε, μπορεί να πει κάποιος. Μέχρι το αργά το απόγευμα, νομίζω.
1: Χάσαμε τελευταία... κάτι άλλο.
0: Τι εννοείς, χάσαμε. Χτεσινά είναι. Από το βράδυ είναι, εννοώ, μέχρι και τώρα. Το καινούργιο είναι αυτό της άλλη που δώσαμε πριν. Το Τσατάκοβιτς.
1: Ναι, οι άλλοι μπορεί να έχασα κανένα άλλο που να έχει ενδιαφέρον.
0: Ανακοίνωσε έναν παίχτη Ολυμπιακό. Υπάφωσε αυτόν τον Μπρίτο που είχε μπέρσει δανεικών. Ανακοίνωσε τη συμφωνία με την ομάδα του και με συμβόλαιο πλέον τον απέκτησε κανονικά μέχρι το 30. Πήρε έναν τερματοφύλακα Σέρβων η Ομόνια 29 της Μαΐου, δηλαδή την επιθετικό Ολυμπιακό Λευκοσίας.
1: Ο Τζίμας.
0: Είχαμε στη Νέα Σαλαμίνα αυτόν που είπαμε. Τι άλλον είχαμε χτες? Ο Απόλλωνας με τον Όσμπολ. Ο Κακουλής που πήγε στην Ομόνια.
1: Σημαντικό.
0: Νομίζω αυτά ήταν.
1: Ναι, τον είπαμε το.
0: Τσατάκοβιτς μόλις τώρα το είπαμε, φίλε, σε 63. Ότι από ψες, από χτες το απόγευμα μέχρι σήμερα είχαμε τον Τσατάκοβιτς πριν από λίγο στην ΑΕΛ. Το δώσαμε και τα στοιχεία του και την ανακοίνωση και τη διετία πλέον που θα είναι στην ΑΕΛ. Νομίζω ότι μέχρι εδώ είναι ό,τι
1: έτσι,
0: έχουμε.
1: Η κινητικότητα υπήρξε. Ναι. Ενώ έτσι παρά το μουδιασμα των προηγούμενων ημερών. Χθες και σήμερα έχουμε λίγα πράγματα να λέμε πάνω στο κομμάτι το μεταγραφικό.
0: Εντάξει, λογικό. Μπήκαμε στον Ιούλιο. Αρχίζουν πλέον σιγά σιγά από εβδομάδα, ειδικά και οι υπόλοιπες ομάδες μπαίνουν η μία μετά την άλλη στο κομμάτι της προετοιμασίας. Λογικό πλέον να εντείνονται και οι προσπάθειες για να κλείσουν τα όποια κενά στα ρόστερ. Λοιπόν, 9:30, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7:30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτησή σου online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
4: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Αχ, καλοκαιράκι, πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό, 70, τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Τελική ευθεία, τελευταίο 20 λεπτό για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Βλέπουμε, Ανδρέα.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα. Ας το αλέξει.
0: Το όνομα.
1: Ας το να παίξει.
0: Όχι του τραγουδιού.
1: Ας το να παίξει.
0: Ναι, το αφήνω, αφού παίζει. Έτσι σταμάτησα.
1: Να μην μιλάς.
0: Μου θυμίζει μια εκπομπή.

0: Εντάξει, μπορώ.
1: Δεν μεταδίδω άλλο.
0: Δεν μεταδίδω άλλο. Μάλιστα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Σε προετοιμάζω γιατί έχουμε ήδη ενημέρωση για 1η Απριλίου. Αν είναι εκεί που πάμε, λέει ο φίλος που ζητήσαμε πριν να πάμε, να μην πάμε. Δεν πατάτε με τίποτε. Και σε προειδοποιώ επίσης για Λεμεσόν.
1: Χρειάζονται
0: ελικόπτερα.
1: Δεν χρειάζεται προειδοποιήσεις, το βλέπω μπροστά μου. Δώσε το ηχητικό και επανέρχομαι.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε την κατάσταση στους δρόμους.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
0: Πάμε να δούμε. Την κίνηση ή τη μη κίνηση στους δρόμους.
1: Αν θα πάτε Λεμεσόν από άλλες πόλεις, είτε από Πάφων, είτε από Λευκοσία, είτε από Λάρνακα, μην πάτε.
0: Να πάτε από

0: χώρα, να πάμε.
1: Μην πάτε. Μπορείτε
0: λιμάνι να... Λάρνακα, σε πάει λιμάνι Λεμεσού.
1: Ναι, μπορείτε με ελικόπτερα, όπως είπε ο φίλος, ο αυτοκινητόδρομος από την είσοδο της Λευκωσίας μέχρι λίγο πριν των κυκλικών κόμβων της Λινόπετρας είναι πότε κόκκινος, πότε κίτρινος, πότε πορτοκαλής. Από Πάφων προς Λεμεσού, μπαίνοντας της Λεμεσού, από τον κυκλικό, λίγο πριν των κυκλικών κόμβων της Αγίας Φύλας μέχρι, ένα λεπτό να σας πω, άγρε παιδί γιατί περνάτε εσείς, λίγο μετά των κυκλικών κόμβων της Λινόπετρας, λογικά πηγαίνετε σημείωτον, λογικά. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έχει και έναν τροχαίο στην Ελευθέριου Βενιζέλ. Όχι ότι εντός της Λεμεσού μπορείτε να κινηθείτε με άνεση, γιατί και εδώ κυρίες οδικές αρτηρίες που βλέπω, όπως η Κολονακίου για παράδειγμα, είναι σε αρκετά σημεία κοκκινή, άρα περιοριστείτε λίγο, όσοι μπορείτε περιοριστείτε. Πάφος λοιπόν είναι μια χαρά, έχω μια ένδειξη για τροχαίων, ένα λεπτάκι να σας πω και πού, και είναι κίτρινο εκεί το χρώμα, στην Ανδρέα Μιχαηλίδη προς Τάσου Παπαδοπουλού. Και φεύγουμε, πάμε Λάρνακα. Λάρνακα, θα φύγουμε κολυμπώντας από Λεμεσόν για να πάμε Λάρνακα. Λάρνακα στη διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη με Γεωργίου Γρήβα Διγενή υπάρχει κίνηση. Μα τι έπαθαν όλες οι πόλεις σήμερα. Η Λάρνακα, ας πούμε, έχει κόκκινο που δεν το συνηθίζει. Στον αυτοκινητόδρομο, ένα λεπτάκι να δω, βλέπω μια κίτρινη λωρίδα κοντά στη Δεκέγεια, στο ύψος της Δεκέγειας Ξυλοτύμπου μεριές με κατεύθυνση τη Λάρνακα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οδικά έργα, δεν μου έχει ένδειξη. Πάμε στην 1η Απριλίου να δούμε τι συμβαίνει εκεί που μας είπε ο φίλος.
2: Στο παραλίμνη.
1: Στο παραλίμνη είναι ότι δεν κινούνται. Δεν τα βλέπω τόσο τραγικά τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Κάπου
2: τον πόρκεται.
1: Λέω τι βλέπω, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάει μέσω Λεμεσού, να έρθει μεθαύριο. Μπαίνουμε Λευκωσία. Λευκωσία σήμερα τροχαίος στην είσοδο της Λευκωσίας, για όσους προσπαθούν να μπουν στη Λευκωσία και είναι κατακόκκινα εκεί οι ενδείξεις. Επίσης η διασταύρωση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Σπύρου Κυπριανού Διγενή Ακρίτα στα κόκκινα, όπως και η Νίκης και Κυριάκου Μάτση. Μείνετε σπίτι σας ή αν έχετε κοντά παραλία, παραλία παιδιά.
0: Ακόμα ένα μήνυμα εδώ ότι κολλήσαμε λες στο παραλίμνη.
1: Πιστεύω.
0: Γιατί λέμε στον φίλο μας έγραφε ότι οι επενδυτές αν και να επενδύουν λέει, στις ομάδες, στον κόσμο να επενδύουν, χρειαζόμαστε χελιμπάσες, ελικόπτερα, λεωφορεία δηλαδή, θα μας κοιώξει η μαστόρισσα. Αυτά με τα πολλά προβλήματα σήμερα για την ώρα στους αυτοκινητοδρόμους.
3: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
4: Όσες φορές η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ευρώπη, παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε ομάδα της Ευρώπης, με εξαίρεση τη διοργάνωση του 1958 στη Σουηδία, με παγκόσμια πρωταθλήτρια τη Βραζιλία. Κάτι ανάλογο και με τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής και τις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στην Αμερικανική Ήπειρο, με εξαίρεση το παγκόσμιο κύπελο του 2014 στη Βραζιλία, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία.

0: Πάμε να δούμε μηνύματα που δεν δώσαμε μέχρι τώρα. Είδα δύο που είναι το ίδιο θέμα. Κύριοι, γράφει ο 476. Το Βέλγιο χθες έπρεπε να φάει 5. Έκαμε μία φάση και έβαλε 2 γκολ. Κλεψά. Και έχει ακόμη ένα που λέει να παίζει στη Σενεγάλη να δέρει από τον 463. Και να δέρνει ως το 85 και να ξυπνάς το πρωί και να θωρείς έφαντες. Εντάξει, το να δέρει ξανά είναι την πρόκληση που πάει και παρακάτω. Ό,τι και να ήταν, ναι, ήταν και στις δύο περιπτώσεις, είτε ποδοσφαιρική κλεψά που λέμε που είπε ο προηγούμενος, είτε το όπως το θέτει ο 463 τώρα, ήταν ένα απρόσμενο, μια απρόσμενη κατάληξη παιχνιδιού, όχι μόνο γιατί έγινε στα τελευταία στάδια η μεγάλη ανατροπή, αλλά και γιατί η εικόνα του παιχνιδιού δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε το Βέλγιο, ειδικά μετά το δεύτερο γκολ της Σενεγάλης, να αντιδράσει. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μια φάση μπορεί να αλλάξει τη ροή, την ψυχολογία. Και γι' αυτό έχει βγει ανάμεσα σε πολλά που έχουν βγει για το ποδόσφαιρο. Αυτόν το αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά, μη βιαστείς να θεωρήσεις.
1: Εντάξει, συνήθως μας φαίνεται πιο έτσι ωραίο όταν το κάνει το outsider αυτό. Όταν θέλουμε να περάσει μια ομάδα που θεωρείται outsider ή θεωρητικά είναι, δηλαδή ας πούμε Βέλγιο με, που εχθές δεν θέλαμε, εγώ δεν ήθελα να περάσει το Βέλγιο. Όπως τους έβλεπα, γενικά δεν ήθελα να περάσει.
0: Μα και τώρα εγώ θεωρώ ότι θα βλέπαμε καλύτερο παιχνίδι. Τώρα που παίζει το Βέλγιο με τους Αμερικανούς που παίζει, ναι, ότι θα ήταν καλύτερο να βλέπαμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σενεγάλη, το στυλ των ομάδων ή η εικόνα του τι έχει δείξει μέχρι τώρα, το πώς παίζουν, νομίζω ότι θα βλέπαμε καλύτερο παιχνίδι. Αλλά θεωρητικό, μπορεί να δούμε και ένα παιχνίδι, ένα παιχνιδάρα, ας πούμε, το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο.
1: Άξι. Δεν σου δίνει πολλές ελπίδες το Βέλγιο.
0: Θα το δούμε νομίζω ούτως ή άλλως, Ανδρέα. Στις 3 τα ξημερώματα.
1: Α, καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Να μας σας ταλαλεί ο Γιώργαλάς όμως, να μην με ψημιρώμε.
0: Με ψημιρίες ήταν γενικότερα για την διοργάνωση και τις πολλές ομάδες που είναι μέσα. Το ότι είναι δύσκολες ώρες δεν είναι το πρώτο Μουντιάλ που είχαμε δύσκολες ώρες.
1: Ωραίο παιχνίδι, ώρα
0: 3
1: τώρα. Σόκερ.
0: Και στην Ιαπωνία που παίξαν, δύσκολες ήταν οι ώρες. Και στη, άμα παίξουν σε τη άλλη Ήπειρο, πέραν και στο Μεξικό που παίξαν, άλλες ώρες.
1: Ό,τι πείτε. Στα παίρνουν μπογιούμερκες, να θεωρούμε η ώρα 3. Και με ψημιρώ μετά. Να με ψημιρώ.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Να πάμε στα πρώιμη τελικά και θα θεωρούμε η ώρα 3. Θα πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας εμάς. Εμείς θέλουμε να είμαστε κύριοι.
0: Νομίζω ότι Σαββατοκυριακό μπορεί να σηκωθείς.
1: Εμείς είμαστε κύριοι. Θέλουμε να είμαστε τα άξερο με τι λέμε.
0: Εν τούτο. Όπως εχθές το ανάποδο του Ολυσσέ.
1: Ποιο?
0: Που πήγε στο δοκάρι.
1: Ναι, το φαλτσαριστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ανάποδο που ήταν τελικά.
0: Ήταν και το πλαγιαστό, το Βολ Πλανέ, να μου το λαλούν. Μ' αρέσκουν να
1: μου το λαλούν.
0: Όχι, δεν είχε φαλτσαριστό. Εν το λέτε φαλτσαριστό. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε παρακάτω, δώσαμε τα μήνυμα.
0: Ο υφυπουργός εκφράζει το παράπονο του, την απογοήτευσή του και όλα αυτά. Στον Άρη λέει ανακοινώνουμε ακόμα αναχωρήσεις. Οι αφήξεις κόλλησαν και έγιναν απλά ήξεις αφήξεις. Πήγα σε μάγισσες σε καβετζούδες. Εντάξει, θα πάρει και ο Άρης. Δες τα κουτάκια σου, Ανδρέα. Μπορεί να είναι και η ομάδα με τις περισσότερες
1: αποχωρήσεις
0: ή τη μεγαλύτερη διαφορά των αυτών που έφυγαν με αυτών που ήρθαν μέχρι τώρα.
1: Μαζί με την ΑΕΛ.
0: Ναι, αλλά η ΑΕΛ πόσους έχει προσθέσει μέχρι τώρα με το σημερινό?
1: 1, 2, 3, 4 με το σημερινό.
0: Μόνο.
1: Καπίνο, Παπαγεωργίου λέει εδώ.
0: Μάλιστα. Ο Άρης.
1: Ο Άρης είναι ο Ζούλιο Σέζαρ, ο Αλεξάνδερ ο Μαρτίνο και ο Ελαλάτσι.
0: Ελαλάτσι. Μάλιστα, άρα είναι τρεις.
1: Ναι, και έφυγε.
0: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στο αν είναι και ποιοι φεύγουν.
1: Έφυγε ο Λένος, ο Σοφρονί, ο Αλεξάνδερ Κοκόριν, ο Γρηγόρης, ο Κάστανος, ο Μακκόσλαν, ο Μπαλοκούν. Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Έργας?
2: Έργας. Λίγο να παίξει.
1: Ο Αντρόνικος, ο Κακουλής, ο Μοτνόρ, ο Γκόλτσον και ο Σεμέδο.
2: Να είστε.
1: Ο Έντι. Όχι ο Βίλι. Ο Βίλι έφευγε από εμάς.
2: Ναι.
1: Ναι. Φίλιον καιρό. Mission Impossible, αν είμαι σωστός, αυτόν το τραγούδι στο soundtrack μιας από τις ταινίες, δεν νομίζω remix του τον όμως φίλε. Παίζει κάτω το Mission Impossible, αλλά είναι παίξες σε Mission Impossible, αλλά ναι, έχει μέσα ήχον από το soundtrack. Και αν τραγουδήσει, τίποτα δεν τελειώνει. Αν δεν τραγουδήσει,
2: Εφοντρή κυρία,
1: καλημέρα σας.
2: Να λέει εκφρασή, τίποτα δεν τελειώνει, να δεν σφυρίξω διδύς, έχει έτσι εκφρασή.
0: Δεν ξέρω πού το χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο.
1: Τώρα αν κάτι που μας φεύγει.
0: Εντάξει, μπα ξέρουμε όλα.
1: Προέρχεται από το χώρο της όπερας. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι μια κατάσταση μπορεί να ανατραπεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Γιατί στην όπερα έχει ανατροπή.
1: Παραμένοντας στην τελευταία σκηνή της όπερας στο λυκόφως των θεών του Βάγνερ. Ναι. Όπου η σοπράνο που υποδίεται τη θεά Βαλκυρία ερμηνεύει μια εκτενή άρια. Να βάλω θέλεις που εμένα, να σου ενδιακόμε. Καθαρίζω.
2: Άρα θα το χρησιμοποιήσω μια ημέρα με τούτο.
1: Τούτο έμεινε να κάνετε κλίση.
2: Ότι ας πούμε θα λέγαμε σήμερα ότι οι Σενεγάλοι κρατούσαν την πρόκληση, αλλά η χοντρή κυρία.
1: Μα νομίζω ότι να μην μπορούμε
2: τους, ναι, να απολογηθεί ο Μιχάλης και να πει μα έστα σε λάβουν τον Λουκάκου, έχει παραπάνω κιλά και ξέρω εγώ και... κατάλαβες.
1: Άρε Καρνιτσίκ μου, πότε να έρθεις? Αρκεψα αγχωνούμε κύριε Γιώργο.
2: Γιατί?
1: Αγχωνούμε γιατί ένα κουτάκι γεμίζει το δεξιά. Ενώ τα αριστερά που είναι, όπως λέει ο υφυπουργός, οι αφήξεις, το βλέπουμε έτσι να είναι εκεί στάσιμο. Τώρα να δούμε.
2: Θα γεμίσουν. Το θέμα, αν είπαμε, είναι στην Ομόνια έχει και άλλη διάσταση. Είναι πότε θα γεμίσουν οι θέσεις, πότε θα γεμίσουν οι σημαντικές θέσεις, γιατί είναι ο πρώτος στόχος, όχι απλά η πορεία στην Ευρώπη φέτος, είναι η πρόκληση με την καλή έννοια του Champions League.
1: Να το καταφέρεις, δηλαδή να βάλεις ακόμα ένα κεφάλαιο στην ιστορία σου που να λέει Champions League. Γιατί τα άλλα λίγο πολύ τα έκανες.
2: Η κλήρωση, η πρώτη δε σου δίνει και την...
1: Να πας λίγο χαλαρός.
2: Την άνεση είναι το ότι έχεις μια ομάδα που... με υποφερτή την απόδοση.
1: Κοίτα, όμως,
2: δεν ξέρεις, αλλά ενώ πρέπει να είσαι σε καλό βαθμό ετοιμότητας.
1: Αν θέλεις να ελπίζεις για ομίλους. Κολλήσαμε με τους ομίλους ενώ ελείψε.
2: Εντάξει, όμιλος.
1: Champions League, τούτες τις ομάδες πρέπει να τις καταφέρνεις να πηγαίνεις
2: καλά. Εντάξει.
1: Γιατί σκέφτηκες παρακαλώ τι θα έχεις, ας πούμε.
2: Μα θα ήταν άλλη συζήτηση ή αν αυτή τη στιγμή η αναφορά στο Ομόνοια στην πορεία της προετοιμασίας της και στο παιχνίδι που έρχεται με τη, ή στους αγώνες γενικότερα που έρχονται με την Καϊράτ, θα ήταν η Ομόνοια πολύ πιο κοντά στο περσινό σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνθεση της.
1: Σωστό.
2: Θα ήταν άλλη συζήτηση. Το ότι γίνεται μια διαφορετική συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά ως προς τις πιθανότητες, τη δυναμικότητα και γενικότερα το πόσο δύσκολο εμπόδιο είναι. Γίνεται μια διαφορετική συζήτηση γιατί έχει αδειάσει σε σημαντικό βαθμό ή σε σημαντικές θέσεις ή καμιά φορά είναι και ποιος φεύγει ενώ ή μόνο ποσοτικά. Έχουν φύγει μεγάλοι πρωταγωνιστές ή οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν και ακόμη και αυτός που δεν αμφιβάλλει, που έχει εμπιστοσύνη ότι θα αναπληρωθούν στο τέλος με εισάξεις επιλογές, είναι η πίεση του χρόνου ως προς τα πρώτα παιχνίδια τώρα στο Champions League.
1: Σωστό. Έκαμε μας τον μαύρο νεχτές. Έπιαν τον νεχτές, έδωκεν του.
2: Πού μιλάς τώρα?
1: Τσιτσιπάς.
2: Σαν να πούνε κάνε μαύρο λέω. Συζητούσαμε για την Ομόνοια.
1: Έδωκεν έναν άσα ρε
2: Γιώργο. Ανδρέα μου, εδώ ο Τσιτσιπάς παίζει με πολύ πιο κάτω ξέρω εγώ, δυναμικότητα παίχτε και κάνουμε τον μαύρο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Μεγαλώνει ο ένα όμω, προσπαθεί να κάνει comeback ο άλλο, έχει μια ελπίδα ότι μπορεί να. Αλλά ο άνθρωπο έφκαλε κάτι πόντου απίστευτου, κάτι smash που
2: δεν είδα, το είδε δηλαδή.
1: Έβλεπα τον, ναι.
2: Τι ώρα ήταν?
1: έβλεπα το στο... λίγο μετά το πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Κάπου εκεί βρήκα λίγο χρόνο και είδα. Σε μια φάση πάει. Ξέρεις που έχουν κάτι ταινίες πάνω στα χέρια τους οι αθλητές που μπορεί να τους κρατούν αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Κάτι τέτοιο είχε τέλος πάντων ο Τζόκοβιτς. Και βάλει την κοπέλα και πρέπει να ήταν γιατρός και αμέσως στα δύο να του το κόψει. Και έκαμε ότι επώνησε, ότι τον τραυμάτισε. Και βλέπεις την κοπέλα ότι παγώνει, λέει σου ήταν που έκαμε ο Τζόκοβιτς τώρα. Και μετά αρχίζει η γελά και λέει ότι εντάξει κούλα ρε έκαμε λίγο μπλακίτς που τα κάνει ο Τζόκοβιτς κάτι τέτοια.
2: Λοιπόν, απόψε παίζει η Ισπανία με την Αυστρία.
1: Τι ώρα?
2: Η ώρα 10.
1: Ναι.
2: Έχουμε μία. 10? 8, ναι. 10, ναι. Έχουμε μία παρέμβαση από τον πρόεδρο της Αυστρίας, τον κύριο Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν.
1: Τι ήθελε ο Μπέλεν?
2: Ο οποίος προέτρεψε τους γονείς να δείξουν απόψε ελαστικότητα και να επιτρέψουν στα παιδιά τους να κοιμηθούν αργότερα, πιο αργά να πάει για ύπνο από το συνηθισμένο. Δεν ξέρω ποιο θεωρείται συνηθισμένο στη χώρα. Να λεπτό, ναι. Για να δουν το παιχνίδι της εθνικής τους ομάδας.
1: Να δώσει αργία, κύριε Μπέλεν, την επόμενη μέρα.
2: Μα τα παιδιά αφού είναι κλειστά τα σχολεία.
1: Να δώσει αργία, κύριε Μπέλεν, για όλους. Να μείνουν οι γονείς μαζί με τα παιδιά να κάτσουν να απολαύσουν την εθνική τους.
2: Να πούμε εκεί πάμε.
1: Κύριε Μπέλεν.
2: Έκαμε ανάρτηση από ό,τι διαβάζω εδώ.
1: Άκου να δείξουν ελαστικότητα.
2: Και ζήτησαν από τους γονούς αγωνίες, συγγνώμη, αφήστε τα παιδιά να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω την Πέμπτη. Εντάξει, στην Αυστρία, που διαβάζω εδώ τώρα, είναι 9 το βράδυ το παιχνίδι, όχι 10.
1: Εδώ και αύριο εθνική αργία, δηλαδή την ημέρα.
2: Μα περίμενε, είναι τελειώσαν τα σχολεία. Αυτήν τη φορά λέει στην ανάρτησή του, κάντε λίγο τα στραβά μάτια ώστε όσα παιδιά θέλουν να μπορούν να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τέτοιες αναμνήσεις θα τις κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή και επιπλέον, είπε απευθυνόμενος στους γονείς, διανύουμε τις τελευταίες μέρες πριν από τις σχολικές διακοπές. Ακόμα τα σχολεία είναι κλείσα. Κλείνουμε εμείς την εκπομπή, παιδιά, γιατί είναι 59 και κάτι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Ο Ανδρέας έχει ήδη φύγει. Γεια σας, καλών υπόλοιπων της σημερινής μέρας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπι ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και επίσημα είναι ο Χάμζα Τσατάκοβιτς. Ο 29χρονος Βόσνιος επιθετικός υπέραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού μέχρι το 2028. Στην πεσινή σεζόν κατέραψε 36 συμμετοχές και 14 τέρματα στην δεύτερη κατηγορία Τουρκίας. Θέμα χρόνου οι επόμενες ανακοινώσεις, συνεχίζονται επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με τον Φιλίπε Σουάρες. Ο Άλεν Όσμπολτ έγινε η έκτη μεταγραφή του Απόλλωνα. Ανακοινώθηκε η διετή συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβαίνο επιθετικό, ο οποίος πέρσι μέτρησε 11 τέρματα και 5 ασίστ με την φανέλα του Λεβαδιακού. Το μεσημέρι είναι χωρί αποστολή για Ολλανδία, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 13 Ιουλίου. Εκεί θα δώσει 3 φιλικά με Ρόντα, Ουτρέχτη και Go Ahead Eagles. Έτοιμος να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος συμφώνησε με την διοίκηση για διετές συμβόλαιο. Ο 43χρονος Σέρβος τεχνικός ήταν μέχρι πρόσφατα στην Αλ Νάιμα Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε σε Ουγγαρία, Βέλγιο, Αυστρία και Βουλγαρία. Η ανόρθωση συμφώνησε και με την ΑΕΚ Αθηνών για την επέκταση δανεισμού του Έλιαν Σόσα. Η απόκτηση striker αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Χένιμπερκ μετά και την αποχώρηση ΜΑΕ. Ο Ράιαν είχε εξαιρετική σεζόν γιατί είχε και εξαιρετικούς συμπαίχτες. Ψάχνουμε να βρούμε τον κατάλληλο, δεν είναι εύκολο, δήλωσε ο Νορβηγός μετά τη φιλική νίκη της Ομόνιας επί της Δυναμό Βουκουρεστίου με 2-1. Μοτνόρ και Χρήσης Ευαγγέλου. Ταν γκολ ξεχώρισε με την παρουσία του ο νεαρός θερματοφύλακας Μιχαήλ. Ικανοποίηση στο ΑΠΟΕΛ για τις πρώτες κινήσεις στο μεταγραφικό σχεδιασμό κοντά σε συμφωνία και με τον 22χρονο Ελλαδίτη εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη του Άρη. Βάσει πλάνου θα αποκτηθεί επίσης κεντρικός επιθετικός δημιουργικός μέσος, ενώ αναμένεται να γίνει μία ακόμη κίνηση για τη μεσαία γραμμή. Για τις επόμενες κινήσεις δουλεύει και ο Τσαβιρόκα. Το πλάνο του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ περιλαμβάνει την απόκτηση στόπερ, ακραίου και κεντρικού επιθετικού. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στην Ολλανδία. Το Σάββατο το πρώτο φιλικό κόντρα στην Χέλμοντ. Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πορτογάλου μέσου Αλεξάνδερ Μπρίτο, στην ΠΑΦΟ ετοιμάζουν τις επόμενες ανακοινώσεις. Θέμα χρόνου η παραμονή BL σε καλό δρόμο η περίπτωση του Σενεγαλέζου αμυντικού Μπάμπο Ντιαμπή. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού αμυντικού μέσου Γιόρτι Κιντιγιά, ο οποίος έρχεται ως δανεικός από την ελβετική Σενγκάλεν. Στην Λετσονία συνεχίζει η προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Με απόλυτο πρωταγωνιστή το Χάρι Κέιν, η Αγγλία κέρδισε πολύ δύσκολα με ανατροπή το μαχητικό Κονγκό και προκλήθηκε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στο Αζτέκα. Ο αρχηγός των τριών λιονταριών σκόραρε δύο φορές τα τελευταία 15 λεπτά, φτάνοντας τα 5 τέρματα στο φετινό Μουντιάλ και συνολικά 13, ξεπερνώντας τον θρυλικό Πελέ. Το Βέλγιο πέτυχε την ανατροπή του τουρνουά, επιστρέφοντας από το 2-0 της Σενεγάλης, χάρη σε δύο τέρματα στο 86 και στο 89. Το τελικό 3-2 πέτυχε ο Τσίλεμαν με πέναλτι στο 125. Στους 16 θα αντιμετωπίσει τη ΣΥΠΑ, οι οποίες επικράτησαν της Βοσνίας με 2-0. Η φάση των 32 συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10. Θα ακολουθήσει Πορτογαλία-Κροατία και Ελβετία-Αλγερία. Η Τότεναμ συνεχίζει το εντυπωσιακό μεταγραφικό κρεσέντο. Συμφώνησε με την Newcastle για την αγορά του Ιταλού μέσου Σάντρο Τονάλι, έναν τύπο που αναμένεται να πλησιάσει τα 100 εκατομμύρια στερλίνες. Η Bayer ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού της Eindhoven, Ισμαήλ Σαϊμπαρί, ο οποίος διακρίνεται με το Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησε στην απόλυση του προμονητή της Nottingham Forest Βίτορ Περέιρα και φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον πρώην τεχνικό της Crystal Palace Όλιβερ Γκλάσνερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση. Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Με ντρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί τρεις συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Τσακάς. Στο παγκόσμιο κύπελλο προκρίθηκαν στην φάση των 16 η Αγγλία με ανατροπή και σφραγίδα Κέιν, το Βέλγιο με μεγάλη ανατροπή στο τέλος του αγώνα και στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεξικό-Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο είναι τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σημερινό πρόγραμμα, θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Στο χθεσινό πρώτο της φιλικού επιπολωνικού εδάφους η Ομόνια νίκησε με 2-1 την Δυναμό Βουκουρεστίου. Έγιναν και δηλώσεις από τον Χένικ Μπέρκ, είπε κάποια σημαντικά πράγματα, θα τα δώσουμε όλα αυτά στην συνέχεια σε λίγο στην εκπομπή. Ο Σέρβος Νέστορ Ελ Μαέστρο θα είναι εκτός απρόπτου, ο νέος προπονητής της ανόρθωσης. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τώρα το πρωί την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατακόβιτς. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε χθες βράδυ την απόκτηση του Σλοβαίνου Όσμπολτ. Σήμερα θα μεταβεί αποστολή στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

0: Πάμε να δώσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Και αφορά στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, στο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Οι τυχεροί ακροατές επιλέγουν όποιο από τα τρία προγράμματα θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για 2 διπλές προσκλήσεις για όλες τις μέρες για το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, τριήμερο φεστιβάλ, 8, 9 και 10 Ιουλίου στην Τάφρο της πύλης Αμοχώστου στην Λευκωσία. Να πούμε ότι στην κεντρική σκηνή 8 Ιουλίου θα είναι Pix Lux, 9 Ιουλίου ο Μίλτος Πασχαλίδης και στις 10 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή θα έχουμε στις 8 Ιουλίου τον Γιώργο Μαργαρίτη, 9 Ιουλίου την Μελίνα Σλανίδου και στις 10 Ιουλίου η Πασπαρτού, αλλά θα υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Για να διεκδικήσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις για το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη συναυλία, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, αρχίζουμε από το χθεσινό φιλικό.
1: Ναι. Η Ομόνια στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία κέρδισε με 2-1 τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Μια ομάδα της οποίας το πρωτάθλημα ξεκινά στις 19 Ιουλίου και ήταν το τελευταίο της φιλικό στην Πολωνία. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ακόμα ένα φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας και αυτό λέει κάτι για την Ομόνια. Να σου πω, Στέλλα, ότι μέσα αυτά που είδα στο φιλικό μου έκανε εντύπωση το πόσο καλή ήταν η Ομόνια στη μετάβαση από την άμυνα σε επίθεση, αλλά και το αντίθετο, από την επίθεση σε άμυνα, κυρίως αυτό θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα στοιχεία του αγώνα, μου έκανε εντύπωση ο νεαρός τερματοφύλακας, ο Μιχαήλ, ο οποίος είχε κάποιες σημαντικές αποκρούσεις και στείλε, θεωρώ, αρκετά θετικά μηνύματα. Να πούμε ότι είναι διεθνής ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας με τις μικρές εθνικές. Από εκεί και πέρα ο Μοτνόρ άνοιξε το σκορ στο 30 λεπτό. Με δόση τύχης θα έλεγα άνοιξε το σκορ, αλλά εκμεταλλεύτηκε έτσι μια μακρινή παγιά του Σίμιτ, κυνήγησε την φάση, άσκησε πίεση στον αντίπαλο και τον οδήγησε στο λάθος που στην εξέλιξη έφερε την κόντρα και τον γκολ από πλευράς του Μοτνόρ. Πέρα από αυτά, ο Μοτνόρ, Στέλλα, να πούμε ότι είχε αρκετά καλή διάθεση, έδειξε ταχύτητα στο παιχνίδι του και γενικά είχε αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μέρος...
0: Ο Μαέ είχε... θα σε ρωτήσω για τον Μαέ, γι' αυτό μου ήρθε τώρα. Ο Μοτνόρ, ναι. Σε ποιον άκρον είχε να αγωνιστεί, δεξιά ή αριστερά?
1: Αριστερά. Αριστερά, όπως αγωνιζόταν.
0: Άρα έπαιξε ο Χατζηγιοβάνης δεξιά.
1: Ο Χατζηγιοβάνης έπαιξε ως επιτελικός μέσος, Στέλλα. Ναι. Δεξιά ήταν ο Εβάντρο. Να πούμε και για την εντεκάδα, το αφήσα για το τέλος για να πω πώς παραδάχθηκε η Ομόνια. Να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο πετύχε ένα εξαιρετικό γκολ, όπως μεταφέρθηκε από τη μετάδοση. Υπήρχε έτσι μια μικρή διακοπή, δεν το είδαμε, θα το δούμε σήμερα στα στιγμιότυπα. Στο 48 Χρήσης Ευαγγέλου πέτυχε το 2-0. Και στη συνέχεια μείωσε στο 57 η Δυναμό Βουκουρεστίου από μια στημένη φάση. Τώρα, στα της εντεκάδας, να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η Ομόνια έπαιξε με τον Μιχαήλ στο τέρμα, τον Πάλκοβιτς αριστερά δεξιά, τον Ντουμπάντζο, του Σίμιτς και Κουλιμπαρί στο κέντρο της άμυνας. Κούσουλος, Μάριτς και Χατζηγιοβάνης ήταν οι τρεις στον άξονα, δεξιά ο Ευάντρο, αριστερά ο Μοτνόρ και ο Κακουλής στην κορυφή. Στο δεύτερο μέρος ήταν κυρίως νεαροί από την Ακαδημία, οι οποίοι στάθηκαν πάρα πολύ καλά, έχω να πω, με τους πιο έμπειρους Μαγιαντέλα και Άιτινγκ να συμπληρώνουν την εντεκάδα. Εγώ να σου πω, Στέλλο, ότι μου έκαναν αρκετή εντύπωση κάποιοι από τους νεαρούς της Ομονίας, πέραν από τον τερματοφύλακα Μιχαήλ. Χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιον από τους νεαρούς, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση ο 16χρονος Καρτζαγκαίος στη μεσαία γραμμή, έτσι, χωρίς να δείχνει οποιοδήποτε κόμπλεξ, ας το πούμε, απέναντι σε πιο εμπειρούς ποδοσφαιριστές. Ο Χρήτης Ευαγγέλου, ο οποίος πέτυχε και τον γκολ, και ο νεαρός Παναγί, ο οποίος είχε παίξει και πέρσι στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα, είχε ακολουθήσει και πέρσι την προετοιμασία της Ομόνιας. Αυτοί πάνω κάτω ήταν που μου έκαναν εμένα ιδιαίτερη εντύπωση. Ένα παιχνίδι, Στέλλα, το οποίο εντάξει ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, μοίρασε τον χρόνο ο κύριος Μπέρκ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας το πιο σημαντικό είναι να παίρνουν χρόνο οι ποδοσφαιριστές και να ανεβάζουν τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Πάντως, Στέλλα, μέσα από αυτά που είπε ο κύριος Μπέρκ μετά το τέλος του αγώνα, θεωρώ ότι θα δούμε να δίνει περισσότερο χρόνο σιγά σιγά στους πιο ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές. Ναι. Διότι πλησιάζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και αυτό που άφησε να νοηθεί είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να δίνει χρόνο στους πιο ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές για να ανεβάσουν τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Πέραν από αυτά, έκανε αρκετή αναφορά στα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν η αναφορά του στα μεταγραφικά, αν και εντάξει, δεν λέει και πολλά πράγματα πάντα ο κύριος Μπέρκ, αλλά πίσω από τις λέξεις ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το τι θέλει να πει. Να πω έτσι στα γρήγορα ότι είπε ο Ράιαν έφυγε, οπότε πρέπει να ενισχυθούμε. Είδαμε τον Μοτνόρ να σκοράρει, είχε και πολύ καλές κινήσεις, θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο για το κυπριακό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο. Ο ΜΑΕ είχε εξαιρετική σεζόν γιατί είχε και εξαιρετικούς συμπαίκτες. Ήταν μια ξεχωριστή σεζόν πέρσι. Δυστυχώς φέτος δεν θα είναι εδώ, οπότε θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε ποιότητα. Οι φιλοδοξίες μας είναι ψηλά και να διεκδικήσουμε όλους τους στόχους μας. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες ήδη και αν μπορέσουμε να προσθέσουμε κι άλλους, αυτό θα είναι καλό. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές ο κύριος Μπέρκ. Και να πω στελά ότι στο επόμενο φιλικό, το οποίο είναι στις 5 Ιουλίου, την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος, με τη Χάποελ Μπερσεβά, θα είναι διαθέσιμοι και οι ποδοσφαιριστές που δεν ήταν διαθέσιμοι στο παιχνίδι απέναντι στη Δυναμό. Μιλώ για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Νικόλας Παναγιώτου και Τάνκοβιτς δεν ήταν διαθέσιμοι γιατί είχαν έτσι κάποιες μικρές ενοχλήσεις. Ατομικό πρόγραμμα κάνουν αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σε πολύ έντονους ρυθμούς. Είναι πιθανό να είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι από έναν αντίστοιχο από την Μπερσεβά, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε αυτό το στάδιο της σεζόν, σε καμία περίπτωση, κανένας δεν θα μπει στη διαδικασία να πιέσει οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή για να παίξει σε ένα φιλικό.
0: Μάλιστα. Οπότε θα το δούμε σε σχέση με τους συγκεκριμένους δύο. Όμως θα αγωνιστούν οι υπόλοιποι που ήταν εκτός, δεν είναι? Διεθνείς, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Αρχίζουν να παίρνουν χρόνο από τους περιστές που ήταν εκτός. Δεν ήταν πολλοί. Ήταν ο Χρήστου, ήταν ο Νεοφύτου, ο Ανδρέου και ο Φαπιάνο και ο Ζόχ. Αυτοί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκτός.
0: Παρεμπιπτόντος, έχει ανακοινωθεί και επίσημα, ενώ έχει κλείσει και τυπικά αυτό το ζήτημα σε σχέση με τη μεταγραφή του Κακουλή. Έκανε και δηλώσεις και τα λοιπά.
1: Ο οποίος ήταν βασικός χτες. Ναι, εντάξει, έκλεισε τυπικά. Νομίζω ότι είχαμε αναφέρει και χθες ότι ήταν θέμα ορό να κλείσει τυπικά αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό όμως να το γνωρίζω που πλέον έχει κλείσει αυτό το θέμα και υπάρχει πιο μεγάλη ηρεμία τουλάχιστον στον κόσμο για αυτό το θέμα και κοιτάζουν συνέχεια στελτά. Ναι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι απαιτήσεις είναι μεγάλες σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Πέραν από τις δυνατότητες που είχε η ομάδα πέρσι και θα πρέπει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, είναι στόχος να ανέβει κιόλας ο πύχης πιο ψηλά. Οπότε αν το στοίχημα είναι μεγάλο και πλέον περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η Ομόνοια σε αυτό το μεταγραφικό μπαζάρι, ενώ ήδη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας έχει ξεκινήσει. Είναι έντονες οι διεργασίες, αλλά οφείλω να πω ότι με βάση αυτά που γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τόσο προχωρημένο έτσι ώστε να φτάσει κάποια ανακοίνωση από στιγμή σε στιγμή.
0: Άρα για τον δεξιό μπακ των Σλοβαίνων ίσως να μην προχωρήσει η Ομόνια ενώ με αυτόν.
1: Να τα πάρουμε με σειρά, Στέλλα. Πρώτα όσον αφορά γενικά τις μεταγραφές, αυτό που μου έχει μεταφερθεί είναι ότι δεν υπάρχει κάτι πολύ προχωρημένο που περιμένουμε δηλαδή να, από ώρα σε ώρα να σκάσει κάποια ανακοίνωση. Ναι. Αν αυτό γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες είναι άλλο θέμα. Τώρα, όσον αφορά το Σλοβαίνο των δεξιών μπακ, τον Καρνίτσικ, δεν επιβεβαιώνεται από την Ομόνια ότι έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει αυτό το ποδοσφαιριστή και έρχεται για να ενταχθεί στην Ομόνια. Θέλω, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ με όσα μαθαίνω και με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι πολύ πιθανό, και αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να μην είναι η πρώτη επιλογή. Διότι από τη στιγμή που είναι ελεύθερος και από τη στιγμή που όντως υπάρχει ενδιαφέρον από την Ομόνια και δεν έχει κλείσει, ίσως η Ομόνια να περιμένει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή και να του δίνει χρόνο για να αποφασίσει και να είναι άλλος η νούμερο ένα επιλογή και ίσως να έχουν τον Καρνίτσικ στο περίμενε. Και ίσως αυτό να εξηγεί πολλά από το όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Όπως και να έχει, εκτιμώ ότι σύντομα θα κλείσει αυτό το θέμα γιατί είναι προτεραιότητα στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Με τον Τιούγκου τι έγινε ή δεν τον περιμένουν πλέον?
1: Δεν έχει κλείσει το θέμα με τον Τιούγκου. Είναι και αυτός ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που είναι στη λίστα της Ομόνιας για το δεξιάκρο της άμυνας. Και επαναλαμβάνω ότι όπως φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι στις πρώτες επιλογές η παραμονή του Ντιούγκου. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Ο Ντουμπάντζο πώς σου φάνηκε χθες?
1: Εντάξει, πρώτο φιλικό παιχνίδι, βαρετά τα πόδια. Γενικά δεν με ενθουσίαζε κάποιος ποδοσφαιριστής πέραν από τους νεαρούς που έχουν τους δικούς τους λόγους να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ήταν θετικός ως ένα σημείο. Δεν δέχθηκε και ιδιαίτερη πίεση για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να τον δω να δίνει περισσότερα στο επιθετικό κομμάτι, διότι υπάρχει και μέτρο σύγκρισης, τελάκα κατά ψέματα, είναι αυτό του Μασούρα. Και από τη στιγμή που η Ομόνια θα επιλέξει, όπως φαίνεται, να αγωνίζεται και πάλι με τον Ευάνδρο δεξιά, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει χώρο στον ΠΑΚ για να ανέβει ψηλά, θα πρέπει ο Ντουμπάντζο να μπει σε αυτόν το καλούπι. Προσπάθησε χθες να κάνει κάποια πράγματα, θα περιμένω να τον κρίνω πιο αυστηρά στα επόμενα φιλικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Για τη θέση του τερματοφύλακα, και εκεί είχαμε πει ότι προκύπτει ανάγκη. Μας είπες προηγουμένως για τον νεαρό τον Μιχαήλ, ο οποίος είχε και πάρα πολύ καλή παρουσία. Ένας φίλος εδώ ρωτάει αν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Δεν ξέρω αν πότε τέλειωνε και
1: ναι, αν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα. Ολοκληρωνόταν η αλήθεια των συμβολέων του. Να ρωτήσω με τι ισχύει ακριβώς με το συγκεκριμένο, αλλά φαντάζομαι για να είναι στην προετοιμασία δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα.
0: Ναι. Θα πάρουν κάποιον άλλον? Ο Ζόχος συνεχίζει εκεί, Γιώργο?
1: Εντάξει, θέλω να νομίζω ότι κάποια πράγματα φαίνονται. Και τι θέλω να πω, ότι από τη στιγμή που η Ομόνια ψάχνει για τερματοφύλακα, ο οποίος θα ανταγωνιστεί με τον Φαμπιάνο για τη θέση του βασικού, δεν μπορεί κάποια ομάδα να έχει δύο ξένους τερματοφύλακες σύν τον Φαμπιάνο. Οπότε μπορεί από πλευράς Ομόνιας να μην το λένε αυτό το πράγμα, αλλά η λογική λέει ότι εφόσον αποκτηθεί άλλος τερματοφύλακας, που θα αποκτηθεί άλλος τερματοφύλακας για να ανταγωνιστεί με τον Φαμπιάνο για τα γάντια του βασικού, νομίζω ότι σε εισαγωγικά θα είναι και λίγο περιττό να υπάρχει εκεί ο Ζόχο. Αλλά αυτή νομίζω είναι μια εξέλιξη που θα την δούμε να συμβαίνει πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι. Δεν περιμένω να γίνει κάτι άμεσα, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, με τα φιλικά είχαμε δώσει μια πληροφόρηση χθες. Τελικά δεν προχωρούμε αυτές τις ομάδες. Τι γίνεται, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά, εννοώ, την πρόβα Τζενεράλε στην Κύπρο?
1: Ναι. Να πούμε ότι φαίνεται ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει τελικά το θέμα με την Anderlecht, αν και υπήρχαν επαφές όπως μαθαίνω με τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι κοντά στο να κλείσει το φιλικό με ομάδα από το εξωτερικό, για την Ομόνια και θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν ποια θα είναι αυτή η ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο ΜΑΕ ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, Γιώργο, από την ομάδα στο Μεξικό.
1: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί από την ομάδα στο Μεξικό ο ΜΑΕ και φαίνεται ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα κάποια πράγματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον από το Μεξικό, φαίνεται ότι είναι κάποια έγγραφα που πρέπει να ανταλλάξουν μεταξύ τους οι ομάδες για να είναι σε θέση να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του ΜΑΕ στην Atlas. Οπότε νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη στο Μεξικό. Οπότε είναι ένα θέμα που περιμένουμε να κλείσει πολύ πολύ σύντομα και με επίσημο τρόπο.
0: Mm-hmm. Ναι, ένας φίλος μου λέει εδώ, ναι, αλλά αν δεν τους έχεις τώρα, λέει, τότε πότε, με την έννοια ότι υπάρχει μια καθυστέρηση τώρα σε σχέση με κάποια θέματα μεταγραφικά, Γιώργο.
1: Ναι, να σου πω, Στέλλα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ομόνια θα έπρεπε να έχει εγκλήσει τουλάχιστον το δεξί μπακ μέχρι στιγμής για να είναι σε θέση να μπει στο κλίμα της ομάδας και να είναι πανέτοιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τώρα για τον αντικαταστάτη του ΜΑΕ, τώρα έγινε αυτή η εξέλιξη, οπότε νομίζω είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο που και σε αυτό θα πρέπει να δείξει σίγουρα αντανακλαστικά η Ομόνια. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι στην Ομόνια περιμένουν κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και θέλουν να είναι 100% σίγουροι για την επιλογή που θα κάνουν. Mm-hmm. Οπότε η δική μου άποψη με το πώς θέλουν να κινηθούν στην Ομόνια κάπου έτσι διαφέρει, δεν είναι θέμα σωστού ή λάθους. Εντάξει, συμφωνώ με το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Εξάλλου το γεγονός ότι υπάρχουν 5 κενές θέσεις δείχνει και το περιθώριο που έχει η Ομόνια για να ενισχυθεί και να εξελιχθεί ως ομάδα. Πολλά πράγματα στέλνα νομίζω θα κριθούν και από το πώς θα πάει στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, αν τα πάει καλά στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα λέμε ότι καλώς έκανε και περίμενε για να περιμένει τις πιο ποιοτικές επιλογές που έχουν στα υπόψη τους. Αν δεν τα πάει καλά όμως με την ΚΑΕΡΑΤ, κακά τα ψέματα νομίζω ότι όλους η κριτική θα στραφεί στο πώς πήγε η Ομόνια στα θέματα του προγραμματισμού. Νομίζω είναι φυσιολογικό και για την Ομόνια και για όλες τις ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, ένας άλλος φίλος εδώ λέει ο 303 ότι ο Κάρνιτσικ έγινε αναγκαστική αλλαγή με την εθνική του στο 10ο λεπτό αρχές Ιουνίου. Ναι, εντάξει, είναι γνωστό ότι είχε ένα θέμα, γι' αυτό δεν συμμετείχε ούτε και στην προετοιμασία τη Τσέλιε. Άσχετον ότι αποχώρησε στο τέλος της μέρας, αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αυτός ο λόγος?
1: Δεν νομίζω ότι να είναι αυτός ο λόγος. Διότι εντάξει, τραυματίστηκε αρχές Ιουνίου, ένα διάστρεμα στον Αστράγαλο, πόσο καιρό θέλει να γιατρευτεί, ας το πούμε, δεν νομίζω να είναι αυτό το θέμα. Εγώ με βάση αυτά που μας στέλνω, νιώθω στέλνω ότι έχουν στο περίμενε από την Ομόνια τον Κάρνιτσι, γιατί είναι άλλος ποδοσφαιριστής η πρώτη επιλογή. Αυτό νιώθω εγώ με βάση αυτά που μας στέλνω. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση.
0: Μάλιστα, και ακόμη ένα μήνυμα από τον 403 που λέει ότι να πιστέψω δεν ήξεραν ότι θα φύγει ο ΜΑΕ. Έπρεπε ήδη να έχουν φέρει κάποιον άλλο. Εντάξει, και να υποψιάζονταν που ήταν και λογικό να αποχωρούσε ο ΜΑΕ, ίσως να μην το περίμεναν στο παρόν στάδιο. Μπορεί να ανέμενα, γιατί νομίζω έκαναν και μια συζήτηση Γιώργο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, να έμενε να βοηθούσε στα ευρωπαϊκά και στη συνέχεια να εφευγαίνει, αλλά τελικά έφυγε από τώρα, οπότε ναι, υπάρχει ένα θέμα.
1: Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπήρχε ενδιαφέρον, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι φεύγει ο ΜΑΕ. Αν με ρωτάτε, να έκπληξη θα ήταν αν έμεινε. Γενικά, όντως περίμενα στην Ομόνια ότι δεν θα έφευγε τουλάχιστον στην παρούσα φάση και ότι θα ήταν σε θέση να βοηθήσει στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ίσως αυτό να ήταν μια εξέλιξη που δεν την περίμεναν, όμως αυτό που βγαίνει μέσα από την Ομόνια είναι ότι είχαν κάνει μια μικρή προεργασία σε περίπτωση που έφευγε ο ΜΑΕ, οπότε δεν ξεκινάνε από το μηδέν. Και επαναλαμβάνω, το θέμα είναι να δούμε τα αντανακλαστικά της Ομόνιας.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να αυτά?
1: Αυτά θέλω προς το πάνω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανεκριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας-Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ως προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μετά μεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος με τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Δέκα κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο

0: στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Inco σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Inco παγκύπρια. Inco. Make the world in your hands.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Στις 2 Ιουλίου 1916 αρχίζει το πρώτο Copa America στο ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση διεξάγεται στην Αργεντινή και το τρόπαιο θα καταλήξει στην Ουρουγουάη. Πρώτη στις κατακτήσεις είναι η Αργεντινή με 16 και ακολουθεί η Ουρουγουάη με 15 και 9 η Βραζιλία.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.
11: Επιστρέψαμε και πάμε να δώσουμε μεταγραφική ανακοίνωση από την Πάφος FC. Με ιδιαίτερη χαρά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναφέρουν την απόκτηση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Γκάμπριελ Τεϊξέιρα Ρανγκάου Μπιέλ με την μορφή δανεισμού από την Sporting μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Γεννημένος την 1η Απριλίου του 2001.

0: Να, ο Μπιέλ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην πατρίδα του πριν καθιερωθεί με την φανέλα της Easy Baya, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Οι επιδόσεις του του χάρισαν την μεταγραφή του στην Sporting, όπου συνέχισε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και εμπλούτησε ακόμη περισσότερο τις εμπειρίες του σε υψηλό επίπεδο. Πλέον ο Μπιέλ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Πάφος FC, εν ώψη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αγωνιστικής περίοδου σε Κύπρο και Ευρώπη. Και η οικογένεια της Πάφου τον καλωσορίζει, ευχαριστεί και την Sporting για την άριστη, όπως σημειώνει, συνεργασία. Αυτά σε σχέση με την νέα προσθήκη στο ρόστερ της Πάφου, ο δεύτερος παίχτης, αυτή τη φορά με υποσχετική ομπιέλ από την Sporting Λισαβόνας. Θυμίζω ότι χθες ανακοινώθηκε και ο Μπρίτο, είναι με ελευθέρα μεταγραφή, ήταν και πέρσι στο ρόστερ ο Μπρίτο. Και πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για την ΑΕΚ. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Ανδρέας Βεντούρης. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, τι γίνεται με την προετοιμασία? Το σκηνικό έχει μεταφερθεί εδώ και κάποιες μέρες στην Ολλανδία. Τι μαθαίνεις?
1: Από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα στην Ολλανδία. Έγινε προπόνηση το πρωί, το απόγευμα αναχώρηση για την Ολλανδία. Είναι, βρίσκεται εκεί, όπου θα παραμείνει μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Και ακολούθως θα επιστρέψει στην Κύπρο. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η ΑΕΚ πραγματοποιεί την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Με 29 ποδοσφαιριστές στην αποστολή της.
0: Ναι.
1: Θα δώσει εκεί τρία φιλικά, με το πρώτο να είναι προγραμματισμένο για μεθαύριο, Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 4 η ώρα τοπική ώρα, 5 ώρα Κύπρου, είμαστε μια ώρα μπροστά, με τη Helmond Sport την Ολλανδική. Είναι η ομάδα την οποία αντιμετώπισε χθες ο Παναθηναϊκός. Και εντάξει, είναι το πρώτο, είναι το πιο βατό φιλικό. Τα άλλα τρία που θα ακολουθήσουν θα είναι όντως αρκετά δυνατά τεστ, ούτως ώστε να προετοιμαστεί η ομάδα για τα παιχνίδια με την Πέιταρ. Ναι. 7 του μήνα θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, στις 7 ώρα Κύπρου, και στις 10 του μήνα, την ίδια ώρα, 7 ώρα Κύπρου, 6 ώρα Ολλανδίας, θα είναι το μεγάλο φιλικό με τον Άγιαξ. Και με την επιστροφή της στην Κύπρο, την επομένη η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Κύπρο και στις 16 του μήνα θα παίξει με τον Απόλλων στο ΑΜΕΓΑ, που θα είναι επί της ουσίας και η πρόβα general εν όψη του πρώτου αγώνα με την Πέιταρ στις 23 Ιουλίου, που θα είναι στην Αρένα.
0: Ναι. Πώς λειτουργούν εκεί, αν έχεις κάποια πληροφόρηση, τα δεδομένα στην παρουσία πλέον νέου τεχνικού του Μάουρο Καμορανέζη και κάτι για τα νέα αποκτήματα, αν έχεις κάποια ενημέρωση, Ανδρέα?
1: Το θετικό για την ΑΕΚ και τον προπονητή είναι ότι έχει όλα τα νέα αποκτήματα στη διάθεσή του. Αναμφίβολα, είναι διαφορετικό να έχεις 3 και πολύ διαφορετικό ασφαλώς να έχεις 8.
0: Ναι.
1: Δίνεται η δυνατότητα στον Καμορανέζη να δουλέψει με το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του, το 80%, καθώς απομένουν επί της ουσίας πλην απρόπτου άλλες 3 κινήσεις. Με αστερίσκο το βάζω, γιατί αυτά αλλάζουν αναλόγως και των περιπτώσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και αν προκύψει το οποιοδήποτε απρόπτο, παραδείγματος χάρη να προκύψει κάποια πρόταση ή οτιδήποτε άλλο ή ένας τραυματισμός. Είναι όλα καλά. Έχει την δυνατότητα, δηλαδή δεν υπάρχουν σοβαρά κενά, δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν σοβαρά κενά στο ρόστερ της ΑΕΚ. Σίγουρα γίνεται προσπάθεια για απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού, θα τα πούμε και στη συνέχεια όσον αφορά την επιλογή του Τσαβιρόκα. Είναι ο νεαρός από την Γκάμπια, ο Μόντου Λαμίν Μάρονγκ. Με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος ο Φοντάι Μάνεχ έκανε λόγο για ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό τον γκρουπ και την ΑΕΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως είναι στη λίστα του Τσαβιρόκα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πληρεί τις προϋποθέσεις, δηλαδή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους δύο επιθετικούς που είναι στο ρόστερ, τον Πάγιτς και τον Αντερέγκεν. Δεν βάζω στη συζήτηση τον Καμπρέρα για ευνόητους λόγους. Ούτως ή άλλως δεν θα δηλωθεί το καλοκαίρι ο Αργεντίνος, που ο οποίος είναι στην πατρίδα του και ακολουθεί εκεί το πρόγραμμα μετά την χειρουργική επέμβαση που υποκλήθηκε. Είναι πολύ ψηλός, 1,95. Πέρσι έπαιζε στην Σαμόριν την Σλοβακία, στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Έβαλε 13 γκολ, είχε και 8 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Έχει συμβόλαιο με την Σαμορή για ακόμη μια σεζόν. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το Μάιο του 2027. Συνεπώς δεν είναι ελεύθερος για να μπορέσει η ΑΕΚ να τον αποκτήσει χωρίς τη συγκατάθεση της ομάδας του. Οι προσπάθειες συνεχίζονται προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Η άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι αν αποκτηθεί θα εγγραφεί στον κατάλογο Β. Είναι δεδομένο ότι η τελευταία προσθήκη ποδοσφαιριστή για τη γραμμή κρούσης θα είναι για τον κατάλογο Β από τη στιγμή που οι θέσεις είναι ήδη συμπληρωμένες, 17 χωρίς καν να βάζουμε μέσα τον Καμπρέρα. Ψάχνει έναν επιθετικό για τον κατάλογο Β. Αυτός είναι η επιλογή του Ρόκα και θα φανεί προσεχώς αν θα έχει αίσια κατάληξη ή θα αναγκαστεί ο τεχνικός διευθυντής θα έχει να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα αυτή είναι μια εξέλιξη. Από εκεί και πέρα για τις υπόλοιπες θέσεις, Αντρέα, για την ενίσχυση.
1: Ψάχνει σίγουρα έναν ποδοσφαιριστή για τη μεσαία γραμμή. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να μπορεί να αγωνίζεται ως επιτελικός πρωτίστως. Κατά πρώτον λόγο,
0: ναι.
1: Αν μπορεί να αγωνίζεται και ως εξτρέμ, θα είναι το ιδανικό πακέτο, θα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά εξαρτώνται από τις περιπτώσεις που θα έχει ο Τσάβι Ρόκαν μπροστά του. Αν βρει από το σφαιριστή ο οποίος είναι καθαρός επιτελικός, σύντον επιθετικό για τον κατάλογο Β, ενδεχομένως να στραφεί για ακόμη μια λύση για τα άκρα της επίθεσης. Εξαρτάται πάρα πολύ από τον ποδοσφαιριστή που θα βρει. Αν ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις, ίσως να μην γίνουν δύο μεταγραφές, δηλαδή και επιτελικός και εξτρέμ. Εξαρτάται από τον παίχτη που θα αποκτήσει η ΑΕΚ και αν θα είναι τα χαρακτηριστικά του και αν μπορεί ή όχι να αγωνίζεται σε δύο θέσεις.
0: Ναι.
1: Δύο με τρεις θα γίνουν σίγουρα. Οι δύο είναι δεδομένες. Είναι δεδομένες. Και αναλόγως της ηλικίας του ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί κυρίως στη μεσαία γραμμή, γιατί θα επαναλάβω ότι είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσει ποδοσφαιριστή στην επίθεση για τον κατάλογο Β, εκτός και αν προκύψει κάποια τρομερά αξιολογή περίπτωση, τότε θα πρέπει να κοιτάξει και ποιος θα αποχωρήσει από το ρόστερ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, παίζουν νομίζω κάποια ονόματα εδώ και μερικές μέρες.
1: Ναι,
0: είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.
1: Είναι και φυσιολογικό. Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός. Και ψάχνεται ακόμη ο Τσάβι Ρόκα για ακόμη δύο ή τρεις κινήσεις. Εάν αποκτηθεί ποδοσφαιριστής για τον κατάλογο Α, κακώς θα πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: για την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει όμως οποιαδήποτε οριστική δεδομένη απόφαση για αυτό το θέμα.
1: Όχι, είναι αυτό που αναφέραμε και την περασμένη εβδομάδα. Ότι υπάρχει δεδομένη πρόθεση να γίνουν ακόμη δύο ή τρεις μεταγραφές. Από εκεί και πέρα, εφόσον προκύψει μεταγραφή για τον κατάλογο Α, τότε δεδομένα θα αποχωρήσει κάποιος από το φυστάμενο ρόστερ. Και δεν αναφερόμαστε ούτε στον Κομάρ, ούτε στον Ενρίκες. Δεν αναφερόμαστε σε αυτούς τους δύο, ούτως ή άλλως είναι και οι δύο παρελθόν. Ο Κομάρ δεν είναι καν στην προετοιμασία. Δεν είναι καν στην Κύπρο, είναι στην πατρίδα του, στην Πολωνία και ψάχνει για να βρει ομάδα. Ο Ενρίκες ειδοποιήθηκε να βρει άλλη ομάδα, δεν πήγε καν στην Ολλανδία. Οπότε μιλάμε για ποδοσφαιριστές που βρίσκονται τώρα στην Ολλανδία. Επαναλαμβάνω, εάν προκύψει από εδώ και μπρος μεταγραφή για τον κατάλογο Α.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο για την ΑΕΚ ή αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής?
1: Τα δεδομένα είναι αυτά. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσης, είναι σε εξέλιξη να πούμε διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ανακοίνωσε και το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο για τη Ρουμανία όσον αφορά τον επαναληπτικό αγώνα με την Μπεϊτάρ που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου. Είναι με ναυλωμένη πτήση, με την αποστολή της ομάδας,
0: ναι.
1: Με απευθείας προορισμό το Βουκουρέστι. Δεν θα φύγει Τετάρτη η ΑΕΚ, δηλαδή μια μέρα πριν από το παιχνίδι, θα φύγει δύο μέρες πριν το απόγευμα της 3ης 28 Ιουλίου στις 6.30 για να φτάσει το βράδυ και από εκεί και πέρα να έχει όλη την. Να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και να έχουν το υπόλοιπο της ημέρας και για ξεκούραση και για την προπόνηση. Διευθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Το ταξίδι φυσικά έχει ακόμη καιρό. Για την Πεϊτάρ, να πούμε ότι το ψάξα λίγο χθες, αν προέκυψε κάποιο άλλο νεότερο, γιατί είχαμε πει ότι είχε πραγματοποιήσει 4 μεταγραφές την περασμένη εβδομάδα, θυμάσαι. Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής είχε μείνει στους 4 τους οποίους αναφέραμε. Δεν έχει αποκτήσει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, ούτε αποχώρησε κάποιος άλλος. Οπότε τα δεδομένα της είναι ακριβώς τα ίδια μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι. Ωραία. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Έγινε.
1: Βεβαίως.
0: όταν θα έχει και το φιλικό ΝΙΑΕΚ και θα μπορούμε να πούμε και παραπάνω πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα.
1: Καλή συνέχεια, Στέλλα.
0: Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είπα και προηγούμενος ότι προέκυψε μεταγραφική ανακοίνωση από την ΑΕΛ. Είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Χαραλαμπός Τσαλούμπης. Γεια σου, Χαραλαμπέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, πριν από περίπου 2 ώρες η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βόσνιου επιθετικού του Τσαδάκοβιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εδώ και καιρό είχε συμφωνήσει με την ΑΕΛ. Πλέον είναι και επίσημο και ουσιαστικά γίνεται η τέταρτη μεταγραφική κίνηση για την ομάδα της Λεμεσού, Στέλλα.
0: Ναι, Βόσνιος επιθετικός, 29 ετών. Τι άλλα στοιχεία μπορείς να μας πεις?
2: Ένα πολύ καλό βιογραφικό,
0: ναι,
2: θα έλεγα. Έχει γκολ στην καριέρα του. Έπαιξε και σε καλές ομάδες και ελπίζω στην ΑΕΛ ότι μαζί με τον Γκομής, όταν ανακοινωθεί βέβαια και ο έμπειρος επιθετικός του Άρη, θα είναι ένα δίδυμο το οποίο θα βοηθήσει και θα δώσει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι για την ομάδα του Κομάρτης.
0: Ναι. Μάλιστα, ξεκίνησε φυσικά από την πατρίδα του, έχει παίξει όμως και Σλοβακία, από ό,τι βλέπω στην Τρέντσιν, πήγε και Τσεσεκά Σόφιας και στην Τουρκία αν επίσης ήταν, ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Εντάξει, πάντοτε οι ποδοσφαιριστές, Στέλλα, ακόμη και έχουν έρθει και οι ποδοσφαιριστές με πολύ πιο μεγάλα βιογραφικά και δεν έχουν προσφέρει. Θα έλεγα για όλους καθρέφτης είναι στο γήπεδο. Για την ώρα έτσι και στην ΑΕΛ κρατάνε χαμηλούς τους τόνους και για την μια περίοδο, αλλά και όσον αφορά τις μεταγραφές, ξέρουν ότι έγιναν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Θα έρθουν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται και ομοιογένεια η ομάδα, οπότε ευελπιστούν ότι οι κινήσεις που κάνουν τη φετινή χρονιά θα φέρουν αποτελέσμα. Ναι,
0: μάλιστα. Η επόμενη τώρα και πότε να περιμένουμε κάποιες άλλες μεταγραφικές
2: ανακοινώσεις? Τις αμέσως επόμενες 2 ημέρες περιμένουμε και τη μεταγραφή του Ντιόγκο Γκόμες του Πορτογαλού αμυντικού, που εδώ και καιρό και αυτός έχει συμφωνήσει. Θα έλεγα δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι έτοιμο στα σκαριά, Στέλλα, καθώς οι άλλες περιπτώσεις όπως του Καρό και του Γκομής δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Με τον Σουάρες δεν γεφυρώθηκε ακόμη η οικονομική διαφορά και κάπως έτσι έχει το μεταγραφικό τοπίο στην ΑΕΛ, η οποία όμως ΑΕΛ θα πρέπει να αρχίσει να τρέχει λίγο περισσότερο καθώς ξεκινάει και η προετοιμασία. Για την ώρα δεν υπάρχουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, οπότε θα είναι και το δύσκολο το έργο του Γκομάτης στις πρώτες προπονήσεις. Χρωστάει ακόμη 6-7 μεταγραφές η ομάδα της Λεμεσού.
0: Ναι. Και μιλάμε για όλες τις γραμμές, οι προσθήκες αυτές.
2: Σίγουρα ακόμη 2 αμυντικούς, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι, ακόμη ένα εξτρέμ και να δούμε και στο δεξί άκρο της άμυνας αν θα έρθει ακόμη ένας δεύτερος ποσφαιριστής, είτε ο πρώτος είναι ο Κωσέζαο, είτε κάποιος άλλος.
0: Ναι. Πάντως, ναι, έχουν ανακοινωθεί και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τα λοιπά. Ήταν γνωστό ότι θα πάει στην Πολωνία, το έχουμε ξαναπεί, για το βασικό στάδιο και πάρα πολλά φιλικά, δεν είναι?
2: Ναι, σε σχέση ειδικά επί καιρό του Παόλο Τραμετσάνη δεν έχει καμία σχέση προετοιμασία. Καταρχήν είναι πολύ πιο μεγάλη σε διάρκεια, τα φιλικά είναι πολύ πιο δυνατά και είναι πολύ περισσότερα. Επέλεξαν στην φετινή χρονιά στην ΑΕΛ να κινηθούν σε αυτό το μοτίβο, καθώς όχι μόνο και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, Στέλλα, ήταν πολύ πιο λίγα τα φιλικά, υπήρχαν και θέματα φυσικής κατάστασης και αποφάσισαν την φετινή περίοδο με τον κύριο Νταμάχου και τον κύριο Τρισκόφσκι να γίνει η συγκεκριμένη αλλαγή, καθώς πλήρωσε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια η ΑΕΛ την κακή της προετοιμασία.
0: Ναι. Και εγώ κρίνω ότι θέλουν να είναι και πιο σίγουροι για κάποια θέματα, ενώ αν ήταν να πάρουν τον οποιονδήποτε θα το έκανα μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι θέμα μόνο αριθμητικών ή ποσότητας, είναι θέμα να βάλουν και παραπάνω ποιότητα στην ομάδα, ναι.
2: Αναμφίβολα, αυτό με την ποιότητα, Στέλλα, δεν ξέρεις ποτέ τι ποδοσφαιριστή μπορεί να πάρεις και τι να σου βγει στο τέλος της ημέρας. Θεωρώ είναι και το οικονομικό. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα κάσια των ποδοσφαιριστών τα τελευταία χρόνια. μπορεί η ΑΕΛ να μην έχει χρέος ιδιαίτερο, ωστόσο δεν έχει έτσι το

0: πολύ μεγάλο μπάτζετ για να μπορέσει να δώσει λεφτά με μεγάλη ευκολία και να προσελκύσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Οπότε περιμένει, Στέλλα, να βρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πρέπει να μην βρουν τα συμβόλαια που θέλουν και μετά να έρθουν στην ΑΕΚ. Το ψάχνουν και περισσότερο, βέβαια είναι περισσότερο εμπλεκόμενος και στις μεταγραφές ο κύριος Νταμάχου, οπότε υπάρχει και το scouting department όπου σκανάρει τους ποδοσφαιριστές. Το πάνε πιο σιγά σιγά την φετινή περίοδο στην ΑΕΛ, ευελπιστώντας πάντα ότι τα πράγματα φέτος θα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα τελευταία 6 χρόνια.
1: Ναι. Και περιμένουν και από τον κόσμο να ανταποκριθεί στα διαρκεία, δεν είναι?
0: Σίγουρα περιμένουν, γιατί είναι μια ένεση για όλες τις ομάδες οικονομική τα εισιτήρια διαρκείας, όπου θα βοηθήσει και την ομάδα να δώσει και τις πρώτες προκαταβολές σε κάποιους προσφεριστές. Ξεκίνησε έτσι δειλά-δειλά. Για την ώρα περιμένουν πολύ περισσότερα στην ΑΕΛ από τον κόσμο όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά και για την ΑΕΛ. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά, και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός Μπιέλ. Η υπαφιακή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου με τη μορφή δανεισμού από την Sporting, με τη συμφωνία να έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σε καλό δρόμο και η περίπτωση του Σενεγαλέζου αμυντικού Μπαμπόν Διαμπί. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται το όνομα του 20χρονου κεντρικού επιθετικού Μοντού Λαμίν Μορόγκ, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα της Σαμορίν στην Σλοβακία. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 29 συμμετοχές, σκοράροντας 13 γκολ, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Ολλανδία, δεν υπολογίζονται οι Κομάρ και Ενρικές. Την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάσματ Σατάκοβιτς ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με τον Φιλίπε Σουάρες. Αναμονή για να μείνουν ελεύθεροι οι Γκόμες και Καρό. Έτοιμος να αναλάβει τα ενία της ανόρθωσης είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος συμφώνησε με τη διοίκηση της κυρίας για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τελευταία ομάδα του Σέρβου τεχνικού Ιαλ Νάιμα της Σαουδικής Αραβίας. Παραμένει στην ομάδα της αμοχός του ο Ελιάν Σόσα. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνια στην Πολωνία, με την προσοχή να είναι στραμμένη στις επόμενες μεταγραφικές προσθήκες. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Ενδιαφέρει η περίπτωση του Σλοβαίνου δεξιού μπακ Ζαν Κάρνιτσνικ, ενώ παράλληλα αξιολογούνται και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Δεν προκύπτει ανησυχία για την κατάσταση των Παναγιώτου και Τάνκοβιτς, που προφυλάχθηκαν από το χθεσινό φιλικό. Διαδικαστικό το θέμα της μεταγραφής του Ράιαν Μαέ. Αναχωρεί το μεσημέρι με προορισμό την Ολλανδία η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 13 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προτεραιότητα η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Ήταν εύκολη η απόφαση για μένα να έρθω στον Απόλλωνα. Θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να κατακτήσει τίτλους, ανέφερε ο νέος επιθετικός της ομάδας της Λεμεσού, Άλεν Οσπόλτ. Ικανοποίηση του ΑΠΟΕΛ για τις πρώτες κινήσεις στο μεταγραφικό σχεδιασμό, κοντά σε συμφωνία και με τον 22χρονο Ελλαδίτη Εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση του Μάγερ, σε προτεραιότητα η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο. Στη Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την πρόκρισή του στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισαν Αγγλία, ΗΠΑ και Βέλγιο. Η ομάδα του Τούχελ θα βρει στο δρόμο της στην επόμενη φάση το Μεξικό, ενώ το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η φάση των 32 συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Αυστρία στις 10, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Η Tottenham συνεχίζει το εντυπωσιακό μεταγραφικό κρεσέντο, καθώς συμφώνησε με την Newcastle για την αγορά του Ιταλού μέσου Σάντρο Τονάλι. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Η Bayer ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού της Eindhoven, Ismail Saimbari. Ο Oliver Glasner αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Nottingham Forest μετά την απόλυση του Vitor Pereira. Νέο συμβόλαιο στον Christian Pulisic προσφέρει η Μίλαν, θέλοντας να κρατήσει τον Αμερικανό εξτρέμ μέχρι το 2029. Αλλαγή δεδομένων με τον Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος επιστρέφει στις προπονήσεις της Χάιντουκ Σπλίτ. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιαρ ανακοινώθηκε πλέον επίσημα από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ερυθρόλευκους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival

0: Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
4: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα?
5: Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
9: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
10: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
11: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
12: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
13: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
14: Δύο αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα, ζωντανά στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία. Και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Να σας πω ότι το Epic Cocktail Festival έρχεται για πρώτη φορά στην Λεμεσό την Δευτέρα 6 Ιουλίου. Από τις 7.30 το Garden της ΕΤΚΟ θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης, φιλοξενώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ. Στο πλαίσιο των βραβείων 30 Best Bars by Epic, τα 10 κορυφαία bars που θα βραβευθούν θα βρίσκονται εκεί για να σερβίρουν στο κοινό. Θα ακολουθήσει after party, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό vibe μέχρι αργά. Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ, από τα οποία τα 2 ευρώ θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και μπορείτε να δώσετε το παρόν σας εκεί την ερχόμενη Δευτέρα, όπως έχω πει, 6 Ιουλίου στις 7.30 στο Garden της ΕΤΚΟ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ τώρα για τον Απόλλωνα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές Sport FM 95.
0: Άλλη μια μεταγραφική ανακοίνωση είχαμε από τον Απόλλωνα, αναμενόμενη. Μας τα έλεγες και τις προάλλες ότι με τον νέο μήνα θα έχουμε και την μεταγραφή του Osbolt, όπως και έγινε, Νικόλα.
1: Ακόμα μια φορά δώσαμε το ρεπορτάζ στο πώς έχουν τα δεδομένα και ακριβώς όπως τα είχαμε αναφέρει, ακριβώς έτσι και συμβαίνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούγοντας χθες και τον Φανούριο που βγήκε στην εκπομπή, επιβεβαίωσε ακόμη και το ρεπορτάζ που δώσαμε την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, στον αέρα του Sport FM, όσον αφορά τα επόμενα μεταγραφικά χτυπήματα του Απόλλωνα, όσον αφορά τις προχωρημένες επαφές που βρίσκεται τουλάχιστον με ένα με δύο ποδοσφαιριστές και ίσως να βρεθούν στην Ολλανδία. Ένα ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαίωσε και αυτό κατά λέξη και κατά γράμμα ο εκπρόσωπος τύπου της Λεμεσανής ομάδας, κάτι το οποίο ισχύει. Και μετά τον Osbolt, ίσως ένας ή ακόμη και δύο ποδοσφαιριστές να βρεθούν με την υπόλοιπη ομάδα, ναι, την Ολλανδία, η οποία αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για την Ολλανδία, όπου εκεί θα χτιστεί ο καινούργιος Απόλλωνας μέχρι τις 13 Ιουλίου. Με τεμάζει να μεσόνα δίνει εκεί και τρία φιλικά τα οποία έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες. Στις 4 Ιουλίου με την Ρόντα Ράλτε, στις 7 Ιουλίου με την Ουτρέχτη, και θα γίνει προσπάθεια ώστε να είναι τηλεοπτικό, και στις 11 Ιουλίου με την Go Anche Singles, τα τρία φιλικά στην Ολλανδία, και θα γίνει και πρόβα γενναράδες στο Αλφαμέγα 16 του μήνα με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Ο Osbolt, ο οποίος έχει κάνει και δηλώσεις, πάνω σε έρχεται με καλές συστάσεις, θα έλεγα, ενώ έχει και μια πάρα πολύ καλή χρονιά με το Λεβαδιακό. Οπότε αν περιμένουν όλα αυτά να τα δείξει και στο γήπεδο, φυσικά δεν είναι στον Απόλλωνα.
1: Είναι αλήθεια ότι στο δικό μου το μυαλό έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος γνωρίζει αρκετά πράγματα όσον αφορά την κουλτούρα μας, αγωνιζόμενος και τα τελευταία χρόνια στον Λεβαδιακό και στην Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιριστής που, όπως δήλωσε, διατηρεί αρκετά χρόνια φιλία με τον Γιούπιτ. Έχει αναφέρει στις δηλώσεις ότι είναι πέραν των 10 χρόνων φίλοι. Έχει μιλήσει αρκετά πράγματα με τον Ιβάν Γιούπιτς, παρακολουθούσε και τα στατιστικά της ομάδας και την πορεία γενικότερα, όπως δήλωσε ο Άλεν Osbolt. Παρακολουθούσε γενικότερα το πρωτάθλημα μας, αυτό βγαίνει μέσα από τις δηλώσεις του. Όπως έχει πει ότι είχε και άλλες προτάσεις και από Κύπρο και από Ελλάδα πριν πάρει την απόφαση του να έρθει στον Απόλλωνα, που δεν δυσκολεύτηκε να την πάρει. Ναι. Δήλωσε ενθουσιασμένος με το προμονητικό κέντρο. Εντάξει, ένας ποσφαιριστής που νομίζω, μιλώντας με ποσφαιρικούς όρους, από όλας πήρε μηδενικό ρίσκο. Ένας ποσφαιριστής ο οποίος δεν θα χρειαστεί να βρει τα πατήματα του στη Λεμεσό, γιατί γνωρίζει την κουλτούρα, γνωρίζει και αρκετούς ποσφαιριστές. Είναι αλήθεια ότι περιμένουν όλοι στον Απόλλωνα ότι είναι μια αξιόπιστη λύση, η οποία θα μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα και να δώσει και τις λύσεις που χρειάζεται ο Απόλλωνας στην αρχή της χρονιάς και όσον αφορά, ναι, και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Είπε και κάτι άλλο σε σχέση με τη δικιά του φιλοσοφία, τον τρόπο που αγωνίζεται, Νικόλα. Είμαι ένας επιθετικός, είπε, που κινείται πολύ στον αγωνιστικό χώρο και όχι ένας κλασικός φορ περιοχής. Για μένα είναι σημαντικό να αγωνίζομαι σε μια ομάδα που παίζει με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι αυτή η φιλοσοφία ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του. Άρα έδωσε και έναν πρώτο στίγμα, έτσι, για το πώς αγωνίζεται. Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι με τον Ερνάνο Λοσάδα Βόλας παίζει αυτό το ποδόσφαιρο, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και νομίζω ταιριάζει και στο πλάνο του Αργεντίνου τεχνικού. Η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του Όσμπολτ και είναι αλήθεια ότι όλη η εικόνα η οποία αφήνει ο 30χρονος Σλοβένος επιθετικός δείχνει ότι στην αρχή της σεζόν, αλλά όταν θα βρει και τα πατήματά του, αναμένεται να βοηθήσει. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε όλα πολύ χ, πολύ λάθος για να μην καταφέρει ο Όσπολτ να κάνει όλα αυτά που έκανε στον Λεβαδιακό, να τα κάνει και στον Απόλλωνα. Νομίζω είναι κατανοητό από όλους αυτά τα οποία λέμε. Δεν φέρνεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε από μια άλλη χώρα, από άλλη κουλτούρα και θέλει τον χρόνο του. Ίσως να είναι και οι κύριοι λόγοι που έγινε η επιλογή από νωρίς και μην ξεχνάμε, δήλωσε ο Όσπολτ ότι είχε επαφή εδώ και δύο μήνες με τους ανθρώπους του Απόλλωνα, κάτι το οποίο είχαμε κάνει αναφορά εδώ και αρκετό καιρό ότι προτάθηκε πέραν του 1,5 μηνός στην ομάδα της Λεμεσού ο Όσπολτ.
0: Ναι. Εντάξει, για την αποστολή έχουμε μάθει κάτι παραπάνω. Θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα, θα υπάρχουν κάποιες απουσίες, Νικόλα, γιατί
1: αναμένεται να βγει
0: αποστολή. Ερώτησα, αλλά δεν μας είπε ακριβώς ο Φανούρης.
1: Αναμένεται να βγει αποστολή σε λίγο. Με την πληροφόρηση την οποία είχαμε μέχρι ψες αργά το βράδυ, όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι διατηρούν σύμφωνα με τον Απόλλωνα, αναμένεται να βρίσκονται στην αποστολή. Όσον αφορά χθες και τη συνομιλία με τον Φανούρη Κωνσταντίνου, που έγινε αναφορά για τις θέσεις της κενές που έχει ο Απόλλωνας και μεταγραφές που αναμένεται να κάνει πλέον και με την επισημοποίηση του Όσποτα, απομένουν μόνο δύο ελεύθερες θέσεις. Ο Απόλλωνας ψάχνει ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές, ένα στόπερ, ένα γουίνγκερ και ακόμη ένα επιθετικό. Από εκεί και πέρα.
0: Τα σημαντική απάντησή του, γιατί είπε ότι κατά κύριο λόγο θα ψάξουν για παίχτες καταλόγου Α. Άρα κάποιος πρέπει να, τουλάχιστον ένας πρέπει να φύγει.
1: Έχουμε κάνει αναφορά, Στέλλα, νομίζω, πέραν των 10 φορών, των δεδομένων με τον Γιούσεφ και τον Λέοβενμπεργκ. Από εκεί και πέρα, αν είναι να αποχωρήσει κάποιος ποδοσφαιριστής καταλόγου Α για να έρθει μεταγραφή καταλόγου Α, αυτός θα είναι ο Γιούσεφ και κανείς άλλος ποδοσφαιριστής. Στον Απόλλωνα θα ψάξουν με κάθε τρόπο το πώς οι δύο πλευρές θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Από εκεί και πέρα όμως, σε περίπτωση που, γιατί στον Απόλλωνα θυμάσαι ότι είχαμε πει αρκετές φορές ότι δεν αναμένεται να αποζημιώσουν κανέναν ποδοσφαιριστή και να παραμείνει στην ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, σε περίπτωση που δεν βρεθεί οποιαδήποτε χρυσή τομή προς συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, στον Απόλλωνα είναι διαθετημένοι να βρουν με άλλο τρόπο τη χρυσή τομή με τον Γιούσεφ, ώστε να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Και αν θα υπάρξει αποχώρηση ποδοσφαιριστή κατά λόγο Α, με τα σημερινά δεδομένα αυτή αναμένεται να είναι του Γιούσεφ, για να έρθει και ακόμα ένας ποδοσφαιριστής κατά λόγο Α.
0: Ναι. Έχουμε μπει αρκετές φορές για τις θέσεις που ενδιαφέρεται ο Απόλλωνας και αν υπάρχει κάτι πολύ πιο προχωρημένο.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι περιμένουν στον Απόλλωνα δύο απαντήσεις από συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών χωρίς να διαρρέουν τα ονόματά τους. Η τακτική του να βγουν τα ονόματα επιθύμως από τον Απόλλωνα και να μην βγαίνουν προς τα έξω περισσότερες πληροφορίες συνεχίζεται από την ομάδα της Λεμεσού. Η τελευταία πληροφόρηση την οποία προσπαθήσαμε, ψάξαμε και μάθαμε είναι ότι στα επόμενα 24 ώρα ακόμη και απόψε αναμένουν απαντήσεις από δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αν τις πάρουν τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να βρεθούν στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε και για τα φιλικά. Ένας φίλος ρωτάει εδώ τι γίνεται με τις μεταγραφές. Τώρα είπαμε αν υπάρχει και κάτι έτοιμο και πότε θα είναι στην μπουτίκ οι κάρτες διαρκείας και γενικά των ποδοσφαιρικών υλικών, εννοεί το καινούριο.
1: Εντάξει, χθες ανακοίνωσε από όλους ότι τις επόμενες μέρες θα βρίσκονται κάποιες διαρκείας στα καταστήματα τα δύο της μπουτίκ στη Γλάστρομος και στο Κολόσσι για να προμηθευτούν και να προμηθευτούν οι φίλοι του Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα το ποδοσφαιρικό υλικό άλλαξε εταιρεία Απόλλωνας, περιμένουν να έρθουν όλα τα προϊόντα και τις επόμενες μέρες αναμένεται να βρίσκονται όλα στη διάθεση του κόσμου του Απόλλωνα.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Για τα διαρκείας είχαμε χθες ανωδών, μας είχε μπει ο Φανούριος για πάνω από 2.000, αν θυμάμαι καλά.
1: Έχουν ξεπεράσει τις 2.000 τα εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω το ότι βρίσκονται στα εισιτήρια διαρκείας τόσο ο φιλικός αγώνας πρόβα τζεναράλε ενώψη ευρωπαϊκού με την ΑΕΚ στο ΑΜΕΓΑ, όσο και το πρώτο ευρωπαϊκό ιστορικό στο ΑΜΕΓΑ, είναι στα προνόμια των κατόχων διαρκείας. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους φίλους της ομάδας της Νεμεσού να τρέξουν να κάνουν τα διαρκείας τους. Νομίζω ο στόχος ο οποίος έχει τεθεί από τη διοίκηση των 6.000, η προσωπική μου άποψη είναι ότι αναμένεται να ξεπεραστεί. Οι ρυθμοί οι οποίοι κινούνται για τις ανανεώσεις είναι κάτι το οποίο πάνε αρκετά χρόνια πίσω να γίνεται με τέτοιους γοργούς ρυθμούς η ανανεώση. Αυτό νομίζω κάτι δείχνει. Οι κινήσεις από την διοίκηση, οι μεταγραφές, γενικότερα το πλάνο το οποίο φαίνεται να αλλάζει την φετινή σεζόν όσο και στο προς τα τέλη της προηγούμενης, να έχουν φέρει την εφορία στην στάξη της ομάδας της Νεμεσού.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης για να μας ενημερώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος Εφρέμ Γεωργίου. Είχαμε εξελίξεις από χθες, σημειώνονται εξελίξεις στο θέμα του νέου προπονητή και θα δούμε αν τελικά ο κύριος Ελμαέστρο θα είναι όντως ο νέος προπονητής στην Βαρουσιώτικη ομάδα. Εφρέμ, σε χαιρετώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ναι, θεωρώ ότι έγινε πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το όνομα του και αν το έχει αλλάξει και τι έγινε και τι δεν έγινε, παρά για... Yeah. Το βιογραφικό του, αν είναι ικανός ή έρχεται να δώσει τι και πώς την ανόρθωση, είναι έτσι?
2: Όντως, ο κύριος Νέστορ Ελμαέστρο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή με το ένα πόδι, θα σου λέγα, προπονητής της ανόρθωσης.
0: Ναι, βασικά μένει η ανακοίνωση, λες?
2: Είναι σε προφορικό επίπεδο, τα έχουν βρει σε όλα, τώρα μένει το γραπτό να μπουν υπογραφές, αλλά τα έχουν βρει σε όλα, ξέρεις, πολύ σπάνια όταν... σε αυτό το επίπεδο θα έχουν βρει οι δύο πλευρές αλλάζει κάτι. Είναι μικρό το παραθυράκι για να μην είναι ο νέος τεχνικός. Το πιο πιθανό, ίσως και εντός της μέρας, να βγει το φιρμάνι και ο κύριος Νέστορ Ελμαέστρο να είναι ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε από τον ένα στον άλλον, αλλά αυτή τη στιγμή αναμένεται πως όντως έχουν καταλήξει στο συγκεκριμένο, διότι και άλλες φορές ενώ Εφρέμ είχαν παίξει το προηγούμενο διάστημα κάποια ονόματα, ότι ήταν οι βασικοί ή ότι έρχοντας στην ανόρθωση, μόνο που όντως, δεν προχώρησαν οι περιπτώσεις τους. Ναι.
2: Ήταν όντως και η περίπτωση Κόπιτς, με τον οποίο είχα γίνει και συνάντηση στο εξωτερικό και του είχαν προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο σε αυτόν και στους συνεργάτες του. Έδειχνε ότι μάλλον θα έλεγε ναι, τελικά ο ίδιος αποφάσισε πως όχι. Στην πορεία είστε η περίπτωση Γκέρετ και με αυτόν έφταναν σε πάρα πολύ κοντά στο να πέσουν οι υπογραφές. Τελικά και αυτός είπε το όχι. Οπότε η επιλογή είναι ο Νέστορ Ελμαέστρο.
0: Μάλιστα.
2: Με αυτόν πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Κάτι έχει δει, ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση από χθες για το ότι ο άνθρωπος αλλάξε δύο φορές το όνομά του και το επώνυμό του. Είναι ναι. Γνωστή ιστορία. Αυτά που δεν είναι γνωστά για τον ίδιο όμως είναι το ότι έχει πράξη ως προπονητής.
0: Ναι. Οπότε σε ακούμε για αυτόν το θέμα.
2: Τα 16 του χρόνια. Εντάξει, και ενώ ήταν σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, επέλεξε συνειδητά ότι δεν μπορεί να γίνει ο επαγγελματίας που θα ήθελε, θα ασχοληθεί με την προπονητική. Έτσι, στα 16 του πήγε και πιάσε το UEFA-B, το πρώτο χαρτί το οποίο χρειάζεται για να γίνεις προπονητής. Θυμίζω είναι 4 τα χαρτιά αυτά και το UEFA Pro είναι που σου δίνει την άδεια για να είσαι παντού. Ο Νέστρο Μαέστρο από τα 16 του πήρε το UEFA-B και ξεκίνησε να προπονεί τα 18 του τις ακαδημίες της West Ham. Εντάξει, που αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι οι άνθρωποι εκεί του είχαν εμπιστοσύνη.
0: Μπορεί να το πει και πως έτσι λίγο περίεργο οποιοδήποτε το γεγονός ότι δεν έπαιξε ο ίδιος ποδοσφαίρο. Ναι.
2: Έτσι
0: καταλαβαίνω
2: αλλά
0: από τα λεγόμενα σου.
2: Όταν συνειδητά αντιλαμβάνεται ότι το επίπεδο που μπορεί να φτάσει ως ποδοσφαιριστής δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσε, τότε πολύ καλά έκανε και το γύρισε.
0: Αφοσιώθηκε αμέσως στην προπονητική.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Από εκεί πέρα έγινε ο νεαρότερος το 2006, ο νεαρότερος βοηθός προπονητής στην Bundesliga. Πήγε στη Schalke ως βοηθός προπονητής και έγινε ο νεαρότερος, ενώ πιο πριν είχε ασχοληθεί και με τις ακαδημίες της Αυστρία Βιέννης και της Βαλένθιας. Η Σάλκε έγινε ο νεαρότερος βοηθός προπονητής στην Bundesliga. Το 2016 έφυγε από τη Γερμανία και πήγε στην Αυστρία. Εντάξει, και εκεί ήταν βοηθός του Φινκ, που ήταν
0: προπονητή που ήταν στο ΑΠΟΕΛ, εννοείς.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και ακολούθως ξεκίνησε την καριέρα του ως πρώτος προπονητής. Πρώτος του σταθμός ήταν η Spartak Trnava στην Σλοβακία, με την οποία κατάφερε να καταρχήσει και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή για τον ίδιο στην καριέρα του. Η Spartak Trnava είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα, τα κατάφερε μαζί με τον El Maestro και έμεινε εκεί για περίπου ένα χρόνο. Ακολούθως πήγε σε ΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία, πέρασε ξανά από Αυστρία στη Στουρμ Γκρατς, όλα αυτά σαν προπονητής. Είχε πέρασμα από την Αλ Τάουν στη Σαουδική Αραβία, πήγε Τουρκία, επέστρεψε στη ΣΚΑ Σόφια, έκανε και λίγο στην Ντέμπρετσεν για να φτάσει στο περσινή σεζόν όπου ήταν στην Αλ Νάιμα της Σαουδικής Αραβίας. Γενικότερα μια καριέρα πολύ ικανοποιητικό το βιογραφικό του, δηλαδή είναι ομάδες που δεν μπορείς να τις υποτιμήσεις.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Μεγαλύτερο το επίτευγμα, ακριβώς όπως είπαμε πριν, το πρωτάθλημα που κατέκτησε στην Σλοβακία με τη Spartak Trnava, και πλέον στα 43 του χρόνια είναι έτοιμος να έρθει στην Κύπρο για μια νέα πρόκληση. Είναι ένας προπονητής ο οποίος κυρίως αγωνίζεται με το 4-3-1-2. Αυτό είναι το σύστημα που αγωνίστηκε τις περισσότερες φορές.
0: Ξαναπες μου, ποιο σύστημα.
2: 4-3-1-2. Όχι 4-2-3-1. 4-3-1-2.
0: Ναι.
2: Πολυαριθμία στο χώρο του κέντρου. Αυτό επιχειρεί να ελέγχει το χώρο του κέντρου και να έχει δύο επιθετικούς μπροστά σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Πειραματίστηκε με τριάδα στην άμυνα 3-4-3-3-5-2. Δείχνει αυτό ότι είναι ένας ευέλικτος προπονητής. Και γενικότερα όλοι μιλούν για ένα, όσες αναφορές βρήκαμε, λένε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και είναι από αυτούς τους αυστηρούς προπονητές απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Και όταν το βλέπεις αυτή την αναφορά να υπάρχει σε πολλά δημοσιεύματα και από πολλές χώρες όπου έχει εργαστεί, μάλλον είναι κάτι που ισχύει, δεν είναι κάτι που το λέμε απλώς για να το πούμε πολλές φορές, ξέρεις, γράφεται αυτό το πράγμα. Για το συγκεκριμένο, από τη στιγμή που βρίσκουμε αναφορές παντού, θεωρώ όμως μάλλον ισχύει.
0: Και από ό,τι διαβάζω εδώ και στο πρωτάθλημα, έρχεται μαζί με τον αδερφό του, Νίκον El Maestro. Και αυτός El Maestro.
2: Ναι, το γύρισε για αυτός. Έχω 10 χρόνια.
0: Νομίζω
2: ο
0: πατέρας τους δεν θα είναι και ικανοποιημένος με αυτά τα δεδομένα.
2: Έχουν 10 χρόνια διαφορά. Ο Νίκον El Maestro ξεκίνησε αυτός σε μικρές ακαδημίες, στις ακαδημίες, εκεί όπου ήταν ο αδερφός του βασικά.
0: Άρα πηγαίνουν πάντα μαζί, εννοείς.
2: Ναι,
0: τον
2: ναι,
0: έχει συνήθως
2: ξεκίνησε
0: μαζί.
2: Ξεκίνησε ακαδημίες West Ham, πήγε Αυστρία Βιέννη, πήγε Βαλέτια, πήγε Σάλκε. Αντιλαμβάνεσαι ότι ακολουθούσε τον αδερφό του. Στην πορεία έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε και με την Εθνική Σερβία κάπου 19. Όμως στα 25 του περίπου, όχι πιο νωρίς, ναι, στα 23 του, αποφάσισε ότι θα εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και θα γίνει και αυτός προπονητής, ακολουθώντας τον αδερφό του από εκεί και πέρα σε σχεδόν σε κάθε ομάδα στην οποία δούλεψε ο Νέστορ Ελ Μαέστρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ένας φίλος εδώ λέει γιατί να έρθει στην Κύπρο και στην Ανόρθωση. Εννοεί με αυτόν το βιογραφικό που έχεις αναλύσει. Εντάξει, ήρθαν και προπονητές με πολύ μεγαλύτερα βιογραφικά στην Κύπρο. Ναι, θα μου πείτε τώρα, η Ανόρθωση έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Και ναι, εγώ εκτιμώ ότι γιατί να μην το πάρουμε στο θετικό, δηλαδή ότι είναι προς τιμήν του, αν θέλεις, το ότι επιλέγει να έρθει σε μια ομάδα ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει εμπάρκο μεταγραφών. Μπορεί να θεωρεί ότι θα είναι μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, δεν είναι?
2: Σωστά, σωστά. Και έρχομαι να συμπληρώσω ότι από πλευρά Ανόρθωσης έβαλαν όντως τον πήκη ψηλά στο θέμα προπονητή. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να δώσουν, να προχωρήσουν σε μεταγράφες, φρόντισαν ότι τον προπονητή που θα φέρουν θα του προσφέρουν ένα καλό συμβόλαιο και συνάμα θα έχει μπροστά του και ένα project το οποίο δεν θα είναι μόνο για μια χρονιά.
0: Και το να αμφισβητούμε ή να κρίνουμε, να μηδενίζουμε πριν δούμε κάποιον, είτε αφορά σε προπονητή είτε σε ποδοσφαιριστή, νομίζω είναι λίγο έτσι, δεν είναι σωστό, να μην πω κάτι άλλο για την ώρα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τον άνθρωπο και θα μπορούμε στη συνέχεια να πούμε κάποια παραπάνω πράγματα.
2: Είναι τουλάχιστον άδικο. Ναι. Τουλάχιστον άδικο προς έναν προπονητή ο οποίος έρχεται, έχει μια καριέρα πίσω και θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι.
2: Για το καλύτερο δυνατό, θα δημιουργήσει. Να πω ότι περίπου σε κάθε ομάδα του μένει, συμπληρώνει ένα χρόνο, σε κάθε ομάδα που μένει. Κάποιες λίγο περισσότερο, κάποιες λίγο λιγότερο. Νομίζω το μεγαλύτερο διάστημα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, το πέρασε μες στη Σπάρταξ, στα Νάβα, όπου εκεί έπαιξε και 38 παιχνίδια μαζί με την ομάδα ως προπονητής, είχε 38 παιχνίδια και κατά μέσο όρο έπαιρνε 2 βαθμούς ένα παιχνίδι κατά μέσο όρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έγραψε πάρα πολλές περισσότερες νίκες από ότι ισοπαλίες.
0: Μάλιστα, και ανακοινώθηκε και ο Καραμανόλης και επίσημα ότι παραμένει στην ομάδα. Τον έχουν αποκτήσει από τον Πανσεραϊκό.
2: Σωστό, ο Καραμανόλης, όπου είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα έβλεπαν στην Ανόρθωση, η ομάδα της Αμοχώς του έδωσε κάποια χρήματα προς τον Πανσεραϊκό για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Μη φανταστείς κάποιο μεγάλο ποσό. Και συνάμα ανακοίνωσε και τον Σόσα μέχρι τον Μαΐο του 27, είναι επέκταση δανεισμού ουσιαστικά
0: από την ΑΕΚ Αθηνών.
2: Από την ΑΕΚ Αθηνών, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα να πω για την εταιρεία, Στέλνα.
0: Να
2: πω ότι είναι κοντά στο να κλειδώσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν γίνει επαφές. Θα είναι 10 μελές στο Διοικητικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι και σε εκείνο το σημείο είμαστε κοντά σε επίσημες ανακοινώσεις για το ποιος θα είναι, ποια θα είναι τα πρόσωπα και ποιος ο ρόλος του στο 10 μελές Συμβούλιο της εταιρείας της Ανόρθωσης.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Εφραίμ. Καλή συνέχεια. Και για την Ανόρθωση θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, ακούμε δελτίο, στη συνέχεια θα έχουμε και τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με την διεθνή επικαιρότητα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται σήμερα ο πατέρας των 2 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας-Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μετά μεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως έθριος με τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της

0: Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar, Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
1: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
2: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Τραπέζι στο Κρήταμο με ζητοτεχνείο.
4: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Τραπέζι στις μαγείρισες.
4: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
6: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
9: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο comfort zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
11: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. Wiz 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα Wiz 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal

0: Συνεργάτες Eminembe, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. Wiz Guide. Live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα δώσουμε ακόμη 5 με 6 λεπτάκια για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να διεκδικήσουν τις διπλές προσκλήσεις για την συναυλία, για το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, 8, 9 και 10 Ιουλίου στην Τάφορο της Πύλης Αμοχώστου στην Λευκοσία. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη συναυλία, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και θα κάνουμε σε πολύ λίγο την κλήρωση για τους δύο τυχερούς. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο σημαντικό και σημειώστε την ημερομηνία, την Κυριακή 19 Ιουλίου. Σας προσκαλούμε στον απόλυτο προορισμό για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, γεύση και διασκέδαση και για μικρούς και για μεγάλους. Από τις 7.30 ο εξωτερικός χώρος της Αλφα Μέγα Εγκομής μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γιγαντοοθόνη, κερκίδες και high tables για να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του αγώνα. Είναι λες και θα βρισκόμαστε εκεί, στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Street food, δροσερά ποτά, άφθονα κεράσματα, τα πάντα θα έχει εκείνη η καλοκαιρινή βραδιά. Θα έχουμε φυσικά ζωντανή προβολή του μεγάλου τελικού σε γιγαντοθόνη. Live link με τον Sport FM από τις 7 μέχρι και τις 9. Με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή. Live pre-game ανάλυση από τον Ανδρέα Βιολάρη και την Μαρία Βασιλιάδου. Και να θυμίσω για ακόμη μια φορά, εκεί στον χώρο της Αλφα Μέγα στην Εγκόμη, στον εξωτερικό χώρο, 19 Ιουλίου, στις 7.30 η είσοδος είναι ελεύθερη. Ανδρέα Βιολάρη, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Κάτι ετοιμάζεται και πιστεύω θα είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, εντάξει, έχοντας και το παράδειγμα του τελικού του Euro 24, στο ίδιο χώρο, παρόμοιο σκηνικό, με κερκίδες, είχαν στηθεί 3 κερκίδες εκείνο το βράδυ, γέμισαν εννοείται, με τραπέζια, με καρέκλες, με στούς, με high tables. Ήταν πολύ ωραία βραδιά, η αλήθεια πέρασαν, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμος πέρασαν εκείνη τη βραδιά.
0: Μάλιστα.
1: Από το χώρο. Και είμαι σίγουρος θα είναι το ίδιο ή και ακόμη πιο πετυχημένο το φετινό event.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον χορηγό για τα διεθνή.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Πάμε στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχαμε ανατροπές. Αν έχεις Harry Kane διάβαινε, που λέμε στην Αγγλία, Ανδρέα μου. Αλλά και το Βέλγιο έκανε μια επικίνδυνη ανατροπή και ουδείς το ανέμενε με βάση και την εικόνα του αγώνα.
1: Ούτε ήδη οι Βέλγοι, ούτε οι Σενεγαλέζοι. Η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια, όπως λες και εσύ, που νομίζω ήταν από το πουθενά και τον κορπού μείωσε. Ναι.
0: Κάποιοι κοιμηθήκαμε μετά με την νίκη και πρόκριση της Σενεγάλης και ξυπνήσαμε.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ειδικά τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια μπορεί από πλευράς ποιότητας να μην έφτασαν σε πολύ ψηλά επίπεδα, ούτε η Αγγλία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, εννοείται ότι και το Βέλγιο κατάφερε έτσι να ανταποκριθεί είτε στις προσδοκίες των φίλων τους είτε στον τίτλο του φαβορί που είχαν, ειδικά οι Άγγλοι. Όμως αυτό που μείνει στο τέλος είναι η πρόκριση στον επόμενο γύρο και πιο απλά, χωρίς να χρειαστεί να βρεθεί στο σκορ πίσω και να ανατρέψει, πέρασαν αργότερα και η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παίρνοντας τα μεχρονική σειρά, η Αγγλία απέναντι στο Κονγκό, το οποίο κατάφερε να φνηδιάσει με ένα πολύ γρήγορο γκολ και με εξαιρετική παρουσία, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο, πέραν από το ότι δεν επέτρεψε στους Άγγλους να δημιουργήσουν, είχε και σημαντικές στιγμές, ειδικά μια μεγάλη φάση από τα δύο μέτρα το δοκάρι που είχε ο Ουίσα για να κάνει το 2-0. Θεωρώ ήταν μια καθοριστική φάση εκείνη. Αν γινόταν το 2-0 θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Άγγλους, οι οποίοι στο τέλος είδαν τον αρχηγό τους να βγαίνει μπροστά, να πετυχαίνει τον γκολ της ισοφάρισης στο 75, οπότε εκεί έφυγε και το άγχος από τους Άγγλους. Και λίγο αργότερα και πάλι με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πολύ ωραίο τελείωμα, Ο αρχηγός της Αγγλίας έκανε το 2-1 στο
0: 86. Ότι, ναι, είναι ο κορυφαίος επιθετικός στον κόσμο.
1: Νομίζω δεν υπάρχει αφιβολία. Μιλάμε για striker, κλασικούς κεντρικούς επιθετικούς, με τη χρονιά που έκανε και με την Bayer, αλλά και στο Μουντιάλ, χωρίς να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας Χάλαντ που και αυτός στο Μουντιάλ τουλάχιστον είναι πολύ παραγωγικός, αποτελεσματικός. Όμως αν δούμε συνολικά τη χρονιά, συμφωνώ μαζί σου ότι ο Κέιν είναι ο νούμερο ένα, όπως έγινε σε αυτό το Μουντιάλ ο πρώτος σκορ όλων των εποχών για τους Άγγλους. Με τα δύο γκολ έφτασε τα 5, έφτασε Χάλαντ και Βινίσιους, έναν λιγότερο από Εμπαπέ και Μέση. Έφτασαν τα 13 συνολικά σε τελική φάση Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Πελέ, ο οποίος είναι στα 12. Και πλέον η Αγγλία, έχοντας να αντιμετωπίσει την επόμενη φάση το Μεξικό, σίγουρα πρέπει να παρουσιάσει πολύ καλύτερη εικόνα. Η εικόνα σαν τη χθεσινή θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να αποκλείσει το Μεξικό, το οποίο πέραν από το ότι δείχνει ότι είναι έναν πολύ καλό δεμένο σύνολο, έχει το πλεονέκτημα να παίζει στην έδρα του με τον κόσμο του, συν το πλεονέκτημα του να παίζει, εκεί θα γίνει ο αγώνας, στο Αστέκα, σε αυτόν το εμβληματικό κήπεδο. Τελευταία φορά που έπαιξε η Αγγλία εκεί ήταν σε εκείνον των ιστορικών προμετελικών με την Αργεντινή, με τα δύο γκολ του Μαραντόνα. Υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο, πάνω από 2.000 μέτρα, που αντιλαμβάνεσαι για όποιον παίχτη, όποιες ομάδες δεν είναι εξοικειωμένες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσαρμοστείς. Ρωτήθηκε για χθες ο Τσούχελ και είπε ότι οι υπογονικές συνθήκες θέλουμε τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες να προετοιμαστούμε για να παίξουμε σε τόσο ψηλών υψομετρών. Είναι πολύ χαμηλή η ατμοσφαιρική πίεση, λιγότερο οξυγόνο, χρειάζεται να τρέξει περισσότερο.
0: Ύστερα λες για το πρόγραμμα και πώς καθορίζονται. Επειδή υπήρχε η πιθανότητα να περάσει το Μεξικό, γιατί το έβαλαν σε εκείνον το γήπεδο? Δεν μπορούσε να παίξουν σε πιο ουδέτερη έδρα, να πούμε.
1: Κοίταξε, πάντα σε όλα τα Μουντιάλ, πάντα υπάρχει μια, όχι τυχαία προφανώς, ευνοϊκή και κλήρωση στη φάση των ομίλων και μονοπάτι για τους γηπεδούχους. Εντάξει, άδικο, δεν το θεωρώ άδικο, από την άποψη ότι είναι μια από τις διοργανώτριες χώρες, υπό άλλες συνθήκες που είναι σε μια χώρα, το Μουντιάλ, αυτή που διοργανώνει παίζει όλα τα παιχνίδια εντός έδρας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν χθες στην έδρα τους, θα παίξουν και στον επόμενο γύρο, νομίζω, στο Σιάτλ με το Βέλγιο. Οπότε ναι, είναι μια παράμετρος που θα δούμε πόσο θα επηρεάσει τους Άγγλους περισσότερο, επειδή οι Μεξικανοί σαφώς είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Που διάβασα μια έρευνα, πέραν από αυτών λιγότερων οξυγόνων, χαμηλότερη ατμοσφαιρική πίεση, ταξιδεύει και πολύ πιο γρήγορα η μπάλα. Ένα σουτ που θα κάνεις, ξέρω, σ' άλλο μπόλινγκ και θα πήγαινε 100 χιλιόμετρα, εδώ πάει 15 με 20% με πιο υψηλές ταχύτητες. Ένα σουτ των 100 χιλιόμετρων θα πάει 120.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Και εγώ πρώτη φορά το άκουσα. Η συγκεκριμένη μπάλα που ούτως άλλως είναι ιδιαίτερη, ακούστηκαν πολλά. Οπότε έχει όλα αυτά να αντιμετωπίσει η Αγγλία, συν το ότι πρέπει να παρουσιαστεί πολύ βελτιωμένη στο παιχνίδι με το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Το άλλο ζευγάρι προέκυψε από τους δύο αγώνες που ακολούθησαν, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες. Το Βέλγιο πέτυχε μέχρι στιγμής την ανατροπή του τουρνουά. Ήταν η 10η συνολικά ανατροπή σκορ, που είναι ρεκόρ στην ιστορία των Μουντιάλ, αλλά το να χάνεις 2-0 μέχρι και τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, συγκεκριμένα χάνε 2-0 μέχρι το 86. Η Σενεγάλη ήταν πολύ καλή, πέτυχε 2 γκολ, θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα. Το Βέλγιο δείχνει να μην έχει λύσεις. Οι παίχτες κλειδιά δεν τράβησαν καθόλου. Ο Ντεμπρούνε έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση. Έκανε κάποιες αλλαγές, οι οποίες τελικά του βγήκαν, του Γκαρσία. Κατάφερε να μειώσει με τον Λουκάκου, ήταν μια από τις αλλαγές που βοήθησαν ο Λουκάκου, στο 86. Και τρία λεπτά αργότερα, στο 89, ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου, ο Τίλεμανς, έκανε το 2-2. Και στην παράταση όλα δείχναν ότι οδηγούμασταν στην διαδικασία των πέναλτι. Και μέσα από το VR, σε μια πολύ δύσκολη φάση, δόθηκε το πέναλτι και στο 125 τελικά ο Τίλεμανς έκανε το 3-2 και έδωσε την πρόκριση στο Βέλγιο. Και αργότερα έμαθαν ότι αντίπαλος σαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2-0 την ομάδα της Βοσνίας, σε παιχνίδι όπου ο Μπάλογαν σκοράρει και πάλι, αλλά λίγο αργότερα αποβλήθηκε με ευθείας κόκκινη κάρτα, οπότε θα το χάσει από το παιχνίδι με το Βέλγιο, πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Και ότι
0: στη Βοσνία έπαιξαν και πάλι νίτα στην ενδεκάδα ο Σούνις.
1: Σωστά.
0: Αλλά άλλο κλήρωσε πλέον τις υποχρεώσεις του.
1: Ακριβώς.
0: Και τον περιμένουν και στην Πάφων κάποια στιγμή.
1: Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο παιχνίδι, ένα αφύρωπο παιχνίδι. διαφορετικό στυλ παιχνιδιού οι δύο ομάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να έχουν το momentum, την ψυχολογία, την έδρα, ναι, τη φόρμα. Όμως το Βέλγιο απέδειξε και χθες, άμα κατάφερε να προκριθεί χθες σε ένα παιχνίδι που ήταν χαμένο, δεν πρέπει να το ξεγράψουμε.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε λίγο, άμα
1: σωστά,
0: δεν έχει καλή παρουσία.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε. 10 βράδυ απόψε, Ισπανία-Αυστρία.
1: Ναι, ευρωπαϊκό ντέρπι. Και εδώ με φαβορή την Ισπανία, η οποία πάντως θεωρώ ότι δεν κατάφερε να φτάσει στη φάση των ομίλων στα επίπεδα απόδοση που ξέρουμε ότι μπορεί να φτάσει. Αν και από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσίασε μια μικρή βελτίωση, όμως μπορεί για πολύ περισσότερα. Και μια Αυστρία, η οποία μπορεί να μην εντυπωσιάζει, να μην είναι ομάδα που παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, δεμένη ομάδα. Θεωρώ ότι η Ισπανία πρέπει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη αν δεν θέλει να πέσει θύμα έκπληξης. Αν τυχόν και αποκλειστεί, προφανώς θα μιλάμε για μια έκπληξη. Θυμίζω ότι η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Πορτογαλία-Κροατία, άλλο ένα ευρωπαϊκό ντέρπι. Οι Κροάτες ξέρουμε ότι είναι από τις πιο δύσκολο κατάβλητες ομάδες. Συνήθως πάει σε Μουντιάλ και δεν την υπολογίζουν οι περισσότεροι ότι μπορεί να φτάσει μακριά, ειδικά φέτος που παρουσιάζεται και αποδυναμωμένη. Αλλά με κάποιον τρόπο βρίσκει πάντα τον τρόπο να ξεπερνά τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις. Όμως αλήθεια.
0: Νομίζεις θα τα καταφέρει για απόψε?
1: Δεν νομίζω. Εκεί θα καταλήγα ότι απέναντι έχει μια Πορτογαλία, η οποία είναι σίγουρα και ως ρόστερ από τις καλύτερες εθνικές ομάδες. Έστω και αν τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια που δεν σκοράρε καν, έδειξε ότι δεν είναι στα καλύτερά της. Όμως επειδή ακριβώς είναι και ομάδες που ξέρουν. Και αυτό το ζευγάρι και το Ισπανία-Αυστρία που ξέρουν πολύ καλά μια την άλλη, ευρωπαϊκές ομάδες, θεωρώ θα δούμε έτσι δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Το παιχνίδι είναι στις 2, 10 το Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα το Πορτογαλία-Κροατία.
0: Τώρα πόσοι θα το δουν, άλλη κουβέντα.
1: Και αυτούς που ξυπνούν πρωί μπορούν να δουν το Ελβετία-Αλγερία, είναι στις 6 το πρωί.
0: Είναι πιο λογική ώρα.
1: Ναι, είναι πιο λογική ώρα, για αυτούς που ξυπνάει πρωί τουλάχιστον. Που εδώ όπως ήρθαν τα πράγματα είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Αλλά δεν είναι τόσο ενδιαφέρον νομίζω όσον τα...
1: Όχι, αλλά εντάξει, να σου πω, είναι μεγάλη ευκαιρία και αν τις δύο, και αν την Ελβετία και αν την Αλγερία, να πάρουν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Θυμίζω από αυτόν το ζευγάρι, η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα, παιχνίδι που θα γίνει αύριο, όπως και το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Αυστραλία-Αίγυπτος. Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώνεται η φάση των 32.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις δύο αριθμούς, περίμενε. Να δω κάπου το έβαλα.
1: Πολλά μήνυμα για συναυλία.
0: Η συναυλία, ναι. Είναι συναυλίες εδώ.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Από το 1 μέχρι το 38, Αντρέα.
1: Από το 1 μέχρι το 38. Να πούμε το 25 και το 35.
0: Μάλιστα. Μέχρι να βρω τους φίλους τυχερούς ακροατές, θέλω να μου σχολιάσεις μια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, που έκανε χθες, ήταν φιλοξενούμενος στο ΣΥΓΜΑ πριν από τον αγώνα της Αγγλίας χθες με το Κόγκο και είπε ότι γιατί όχι και η Κύπρος να διοργανώσει κάποια στιγμή ένα παγκόσμιο κύπελο. Ναι.
1: Εντάξει, αλήθεια,
0: τα καταφέραμε, είπε, με το Ευρωμπάσκετ.
1: Εντάξει, συγκρίνω τώρα ανώμια πράγματα. Εντάξει, ακούμε πολλά από τους πολιτικούς, όπως είναι και ο Χριστοδουλίδης συγκεκριμένα, πολλά πράγματα, υποσχέσεις που ξέρουμε ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Νομίζω είναι σε αυτόν το πλαίσιο. Δεν νομίζω, επειδή είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δεν νομίζω να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος της διοργάνωσης ή το βαθμό δυσκολίας του να συμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το είπε. Αν θα γίνει κάποια στιγμή σε συνεργασία με άλλες χώρες, όπως θα γίνει ας πούμε το επόμενο Μουντιάλ, Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία. Αλλά σε ποιο γήπεδο, ποιους να φέρουν, πότε μας φέρουν, μέσα στο καλοκαίρι, με 40 βαθμούς, με υγρασία.
0: Μετά λίγο θα βρισκούμε γήπεδα να παίζουν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας εδώ.
1: Ναι. Εντάξει, μια άστοχη δήλωση.
0: Πάρα πολύ φιλόδοξη δήλωση. Και κρατάμε και αυτό που είπε ότι πάμε για Υφυπουργείο Αθλητισμού. Φυσικά το είχε μπει και όταν ξεκινούσε την προεκλογική του για να βγει πρόεδρος ο κ. Χριστοδουλίδης. Περάσαν κάποια χρόνια για να δούμε τώρα πότε θα αλλάξει αυτό.
1: Μακάρι να κάνουμε ένα μπορεί να διοργανώσει τελικό κυπέλλου ένα φίλο και όχι η τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι. Μάλιστα. Α, για το φίλο, για το φεστιβάλ 109 που λέει, θα είναι στο χώρο εκεί που είναι η Αλφαμέγα Εγκόμης και θα είναι δωρεάν. Δεν χρειάζεται να κάνετε οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση.
1: Διευκρινίζει ευθέως που διευκρίνησε ο φίλος 411 ότι συνδιοργάνωση που ενώσε ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Όχι να το κάνουμε μόνοι μας. οπότε ναι.
0: Μένει και αυτή η παράμετρος. Αν το ξανασκεφτούμε τότε.
1: Φανταστείτε Βραζιλία, Αργεντινή, λέει άλλο στο ΑΕΚ Αρένα.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
1: Ένα πώς που είμαστε μητσί, Στέλλα, να ξέρεις πιο μικρή, θυμάσαι, που ακούγαμε ότι θα κάνουμε φόρμουλα, πίστα φόρμουλα 1, νομίζω λέγαν στη Σα, λέγαν όμως τη μικρή, ή τέλος πάντων κάπου εκεί περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο νομίζω ότι ναι. Κάποια στιγμή θα ευρωξενήσουμε και αγώνες Μοντιάλ.
0: Να κάνουμε ένα γήπεδο, λέει, να παίξουμε τελικό κυπέλλου Κύπρου πρώτα. Μάλιστα. Κύριε Χαβούβη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να δώσω και τους τυχερούς. Έχουν κερδίσει διπλές προσκλήσεις για το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Γιάννος Παναγιώτου 732 τελειώνει το κινητό και Στέφανος Ιωάννου τελειώνει σε 153 το κινητό. Αυτά, φίλε ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Πάφου, 25χρονος μεσοεπιθετικός BL, οι κυπελούχοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Βραζιλιάνου από τη Sporting μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σε καλό δρόμο και η περίπτωση του Σενεγαλέζου αμυντικού Μπάμπο Ντιαμπή. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, ο 20χρονος κεντρικός επιθετικός Μοντού Λαμίν Μωρόγκ, ο οποίος ανήκει στην Σαμορίν Σλοβακίας. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 29 συμμετοχές και 13 τέρματα. Μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης. Στο ψάξιμο για ομάδα βρίσκονται Κομάρ και Ενρίκες, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάσμα Τσατάκοβιτς ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση και του Γκόμες. Συνεχίζονται επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με τον Φιλίπε Σουάρες. Αναμονή για να μείνουν ελεύθεροι Γκόμες και Κάρο. Έτοιμος να αναλάβει τα ενία της ανόρθωσης είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος συμφώνησε για διευθές συμβόλαιο συνεργασίας. Τελευταία ομάδα του Σέρβου, η Αλ Νάιμα της Σαουδικής Αραβίας. Παραμένει στην ομάδα της αμοχώς του ο Ελιάν Σόσα. Στην Ομόνοια, σε πρώτο πλάνο, η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Ενδιαφέρει η περίπτωση του Σλοβαίνου δεξιού μπακ Ζαν Καρνιτσίκ, ενώ παράλληλα αξιολογούνται και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Δεν προκύπτει ανησυχία για Παναγιώτου και Τάνκοβιτς, οι οποίοι προφυλάχθηκαν από το χθεσινό φιλικό. Ικανοποίηση στο απόλυτα της πρώτης κινήσης στο μεταγραφικό σχεδιασμό, κοντά σε συμφωνία και με τον 22χρονο Ελλαδίτη Εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση του Μάιερ σε προτεραιότητα ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο. Αναχωρεί το μεσημέρι με προορισμό την Ολλανδία η αποστολή του Απόλλων, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 13 Ιουλίου. Προτεραιότητα ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Ήταν εύκολη απόφαση να έρθω στον Απόλλων. Θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να κατακτήσει τίτλους, ανέφερε ο νέος επιθετικός της ομάδας της Λεμεσού, Άλεν Οσμπολτ. Στη Λετωνία συνεχίζει την προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την πρόκρισή του στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Θέλω πανηγυρίσαν Αγγλία, ΗΠΑ και Βέλγιο. Η ομάδα του Τσούχελ θα βρει στον δρόμο της στην επόμενη φάση το Μεξικό, ενώ το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φάση των 32 συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Η Τσότεναμ συνεχίζει τον εντυπωσιακό μεταγραφικό κρεσέντο, καθώς συμφώνησε με την Νιούκασολ για την αγορά του Ιταλού μέσου Σάντρο Τονάλι. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα. Νέο συμβόλαιο με τον Κρίστιαν Πούλισικ προσφέρει η Μιλάν, θέλοντας να κρατήσει τον Αμερικανό μέχρι το 2029. Ο 32χρονος Γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ ανακοίνωθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό Πειραιώς υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
7: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
9: Αμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
12: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τραπεζίστο Royal Gold.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
15: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
16: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
15: Τραπεζίστο Salt and Fire.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
15: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
17: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
18: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.gr. www.alfa.gr/cy.
19: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live better.
20: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
21: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
22: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
23: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
25: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 2 έχει ο Ιούλης, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρυθμίση του ήχου, μαζί μου στο στούντιο, ο Αντώνης Κυπριανού. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Υπήρξε συνεδρία τελικώς σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου. Είχαμε τις αποφάσεις τις οποίες και αναμέναμε σε σχέση με τον διορισμό ποινικών ανακριτών, οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν τα ευρήματα που καταγράφονται στην έκθεση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει η νομοθεσία. Η θητεία τους ορίστηκε στους 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένο αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Εγκριθήκε και η διάθεση γραμματιακής υποστήριξης και κατάλληλα εξοπλισμένου γραφειακού χώρου ώστε η ομάδα να ολοκληρώσει απρόσκοπτα το έργο της. Προσπάθεια είναι η διασφάλιση πλήρους αντικειμενικής και αδιάβλητης διερεύνησης των ευρημάτων με σεβασμό στο Σύνταγμα, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία των θεσμών και το τεκμήριο της αθωότητας. Με αυτό τον τρόπο έγινε σήμερα η ανακοίνωση από πλευράς κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγο σε σχέση με το τι ακριβώς θα γίνει για τις επόμενες μέρες. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο. Είχαμε ραντεβού για να μας δώσει να πούμε και περισσότερα. Να σας πω ότι η ομάδα, ο διορισμός είναι 5 μέλη. Ο ο κύριος Βασίλειος Σκουρής, ομότιμος καθηγητής δημόσιου δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι και είναι μάλλον, όχι θα είναι, ο επικεφαλής της ομάδας. Ο κύριος Χρήστος Μιλωνόπουλος, ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Σωτήρης Λιασίδης, πρώην δικαστήρης. Ο κύριος Νικόλας Κουτσάρης, δικηγόρος με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και αντιπρόεδρος επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Και ο κύριος Δημήτρης Τσολακίδης, δικηγόρος ποινικού δικαίου, μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Αυτά είναι τα πέντε άτομα, οι οποίοι, πέντε ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι και θα αρχίσουν την εξέταση σε σχέση με το κράτος μαφία, με εξάμηνη θητεία, και αν αυτή χρειαστεί θα παραταθεί. Επίσης είχαμε σήμερα μέσα από το συζητούσαμε χτες και σε σχέση με την ανακοίνωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, γιατί και εκεί είναι μια απόφαση που έρχεται από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου. Να σας πω ότι είναι ονόματα τα οποία συζητήθηκαν, ήρθαν στα χέρια του αρμόδιου υπουργού από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και τα οποία κατέθεσε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο κύριος Μιχάλης Ζαμιανός ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, που σήμερα εγκρίθηκαν. Είναι λοιπόν, θα παρτίζεται από τον κύριο Γεώργιο Πιστέντσι ως πρόεδρο και τον κύριο Πάρη Κωνσταντίνο ως αντιπρόεδρο. Πρόεδρος λοιπόν της ΔΕΦΑ, της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, είναι ο κύριος Γεώργιος Πιστέντσις, και αντιπρόεδρος ο κύριος Πάρης Κωνσταντίνου. Μέλη είναι ο κύριος Θωμάς Σέπος, ο κύριος Κωνσταντίνος Δανός, Κυριάκος Τηλιανού, Νίκος Σολομού, Κωνσταντίνος Πίτας, Ανδρέας Ζαχαριάδης, που είναι και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, και Κυριάκος Ιορτάνου, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αυτά σε σχέση με το τι ακριβώς αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μία τελευταία προσπάθεια να δούμε τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο, αλλιώς θα πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Δώσαμε ραντεβού για να μας πει τις αποφάσεις, να μιλήσουμε λίγο και για τα του Κυπριακού και την επόμενη διαδικασία. Ωραία, πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο μας και θα προσπαθήσουμε εκ νέου. Σε λίγο συνεννούμαστε, είπαμε, και από αέρος, έτσι είναι αυτή, σε αυτή την εκπομπή, με τον ηχολήπτη, για να καταφέρουμε να δώσουμε την εικόνα αυτή την ώρα. Να σας πω ότι χθες είχαμε στο Προεδρικό και μία συνάντηση σε σχέση με τις εκλογές και το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Πρόεδρος του και η Γραμματεία βρέθηκε στο Προεδρικό στις 4 το απόγευμα και υπήρξε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλα μέλη της κυβέρνησης σε σχέση με μια προσπάθεια που γίνεται αυτή την ώρα για να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών, μιας και φαίνεται να προκύπτουν ζητήματα εν όψη και της αναμενόμενου, πολύ αναμενόμενου, πολύ συζητημένου, να πω, ανασχηματισμού. Και θα ήθελε, όπως και τις διορισμούς στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, για την επόμενη θητεία, και αυτά θέλησαν το Δημοκρατικό Κόμμα να τα συζητήσει. Τι γίνεται σήμερα, δεν βρίσκουμε κανένα. όλοι δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Κάτι γίνεται αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε εμείς ζήτημα, αν προκύπτει ή οι καλεσμένοι μας. Θα τα δούμε στην πορεία για να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Α, λοιπόν, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ακόμη με τον θα μιλήσουμε και με το Δημοκρατικό Κόμμα και με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον ψάχνουμε, αλλά θα κάνουμε αλλαγές. Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές, έχουμε θέματα πολλά τα οποία και θα μας απασχολήσουν, γι' αυτό και θα δώσουμε συνέχεια και θα δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά ζητήματα τα οποία και παρακολουθούμε παράλληλα και θα δούμε τα νεότερα αυτή την ώρα που υπάρχουν σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχουν νεότερα σε σχέση με την υπόθεση της Λεμεσού, και θα έρθει, θα μας ενημερώσει η καλή συνάδελφος η Ελισάβετ Γεωργίου για το τι ακριβώς νεότερο υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Είναι πολλά τα δημοσιεύματα σε σχέση με τον αστυνομικό που πυροβόλησε την γυναίκα του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του. Φαίνεται να βγαίνουν στο φως και νέες πληροφορίες σε σχέση με προβλήματα που πιθανώς να αντιμετώπιζε και ο ίδιος, και να υπήρξαν και κάποιες συναντήσεις. Να σας πω ότι συζητούσαμε και εκτός αέρα με την Ελισάβετ το τι τελικά πρέπει να βλέπει το φως της δημοσιότητας τούτη την ώρα και τι όχι, σε σχέση με τις συνθήκες, τι διαφοροποιεί τα δεδομένα αυτή την ώρα, αλλά και το ότι αυτό έγινε, αν μπορεί να διαφοροποιήσει. Λοιπόν, καλώς την. Είδες, μου είπες νωρίτερα το κάναμε. Δεν μας απαντάς. Το προεδρικό έτσι το αλλάξαμε. Λοιπόν,
0: είναι αυτό που λέμε, πρόσεχε τι.
25: Διεύχεσαι, λένε. Γιατί μου έλεγε η Ελισάβετ να βγούμε πιο χρόνια, της λέω δεν θα μπορέσω. Τελικά, λοιπόν, συνεχίζεται. Και δεν πρέπει να το αφήσουμε με την έννοια αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα, Ελισάβετ. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε ή να διαφοροποιήσουμε κάποια ζητήματα, αυτό έλεγα χθες και με εκπροσώπους όλοι που βγήκαν και από θέμα ψυχολογίας και από θέμα μη κυβερνητικών οργανισμών, σε σχέση και με την στήριξη όσο μπορούμε περισσότερο των θυμάτων.
0: Έτσι, και την
25: διαφοροποίηση. Λοιπόν, τι έχουμε από πλευράς αστυνομίας?
0: Στο πλαίσιο της διερεύνησης λοιπόν της πολύ σοβαρής υπόθεσης της απόπειρας γυναικοκτονίας, οι ανακριτές επιχειρούν να συνθέσουν την πλήρη εικόνα των γεγονότων που προηγήθηκαν αυτής της απόπειρας σε βάρος της 46χρονης γυναίκας, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη για την ζωή της στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, στο μικροσκόπιο βρίσκονται κάποιες οικονομικές δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπιζε ο 55χρονος αστυνομικός και πώς αυτές μπορούν να συνδέονται με τη σύζυγό του και προσωπικές διαφορές μεταξύ τους. Να σου πω ότι υπάρχει μια πληροφορία, το συζητούσαμε και νωρίτερα, την οποία επιβεβαιώσαμε όσο αφορά την κλίση του συγκεκριμένου αστυνομικού στην μονάδα του, σε μια συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της μονάδας του. Όταν έφτασαν στα αυτιά του συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με ενδεχόμενη στοιχηματική δραστηριότητα του ίδιου. Δεν ήταν όπως μας μεταφέρεται στο πλαίσιο της επίπληξης, αλλά στο πλαίσιο της ενημέρωσης ότι έφτασαν κοντά τους αυτές οι πληροφορίες και δεν μπορούσαν να τις κρατήσουν χωρίς να το επικοινωνήσουν με τον ίδιο. Και εδώ έρχεται και συνδέεται αυτή η έρευνα με το οικονομικό ενδεχομένως πρόβλημα του 55χρονου.
25: Όχι ότι οτιδήποτε από αυτά δει το φως της δημοσιότητας μπορεί να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε
0: αυτό
25: πράξη.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται από τους ανακριτές, αλλά όχι ως δικαιολογία, κανένα κίνητρο, προσωπικό, οικονομικό, δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία πράξη βίας. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι και αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα. Με προσοχή ότι μεταφέρεται, καθώς δεν γνωρίζω αν όλες αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην πράξη την οικογένεια ή γενικότερα το δημόσιο συμφέρον.
25: Να βοηθήσουν αν το ότι έγινε μια συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη και το ότι είχε κάποιο πρόβλημα γενικότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι προφανώς επηρέαζε και την συμπεριφορά και την στάση του. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο γενικότερα η αστυνομία είναι αυτό που συζητούσαμε χθες και με τους ίδιους τους αστυνομικούς, που νομίζω δεν το απορρίπτουν και ήδη, ότι πιθανώς να έπρεπε να έχουν συχνότερα ελέγχους σε σχέση με την ψυχολογία τους άνθρωποι που κάποιες φορές περνούν και πολύ δύσκολες μέρες, έτσι,
0: είναι
25: με τα όσα αντιμετωπίζουν μπροστά τους.
0: Είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί χθες σε σχέση με το ρεπορτάζ που κάναμε, κατά πόσο και πότε επισκέπτονται ψυχολόγους, ειδικούς, σε ποιες περιπτώσεις και πότε είναι υποχρεωτικό. Και είπαμε ότι η υποχρέωση γίνεται μόνο κατά την πρόσληψη. Και αυτό όντως δημιουργεί ερωτηματικά, από την άποψη ότι ένας άνθρωπος που είναι τώρα, για παράδειγμα, 50 χρονών, 40 χρονών και διορίστηκε στην αστυνομία στα 20, στα 25, καταλαβαίνουμε ότι έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά περιστατικά και πάρα πολλές προσωπικές ενδεχομένως παραστάσεις που μπορεί, ναι, μπορεί να είναι αναγκαίο να δει και κάποιον ειδικό. Και είναι και συγκεκριμένα τα σώματα ασφαλείας που υπάρχει, δεν είναι μια απλή δουλειά, ειδικά όταν υπάρχει οπλοκατοχή.
25: Πώς είναι το κλίμα εντός της δύναμης, έτσι που μιλάς, με τους αστυνομικούς?
0: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι... Είναι τραγική η περίπτωση, είναι τραγική η υπόθεση σε κάθε περίπτωση, Οριάννα.
25: Ναι, ναι. Και είναι δύσκολα και διαφοροποιείται η εικόνα αυτή την ώρα και έχουμε περισσότερα... Έτσι, μια εικόνα που θα έχουμε και περισσότερα, δεν ξέρω πώς. Ευχόμαστε και η κυρία και η 46χρονη να βελτιωθεί η υγεία της. Είναι δύσκολα ακόμη
0: όλη
25: τα πράγματα.
0: Όλη η προσοχή είναι εκεί.
25: Ναι.
0: Όλη η προσοχή είναι εκεί,
25: ναι,
0: να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της 46χρονης γυναίκας που δέχθηκε αυτή την επίθεση, ναι, την τόσο άδικη,
25: ναι,
0: επίθεση.
25: Νοσηλεύεται, είναι κρίσιμη κατάσταση. Οτιδήποτε νεότερο, Ελισάβετ, με εδώ είμαστε να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τα νεότερα, με ιδιαίτερη προσοχή για τα όσα εξελίχθηκαν στην Λεμεσό και τις εικόνες που υπάρχουν αυτή την ώρα. Πάμε. Εντοπίσαμε τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο, Διευθυντή Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Απολογούμε για την καθυστέρηση.
25: Άμα ήταν για κάτι σημαντικό, δεν πειράζει.
1: Όχι, ήταν ένα άλλο μέσο ενημέρωση.
25: Μας πρόλαβαν. Ωραία.
1: Χτύπησε λίγο νωρίτερα, απάντησα.
25: Εντάξει, επειδή ξέρετε από μέσα να είστε με τις ώρες πιο συντονισμένος.
1: Είναι η κυρία Στέλλα Σαββάς του Ωμέγα. Και όταν της το είπα, το αντιλήφθηκε πλήρως και ζήτησε.
25: Χαιρόμαστε. Και έχουμε μια καλή συνεργασία, συναδελφοί. Απλά είμαστε πολύ. Ακριβώς. Δεν θα πείτε και για το Μέγα τώρα, παλιές σας αγάπες. Λοιπόν,
1: πάμε. Και τις αγάπες σας στον παράδεισο.
25: Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, διορίστηκαν. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ποινικούς ανακριτές. Να ρωτήσω μόνο το απλό και το διαδικαστικό. Επιλέξαμε και από Ελλάδα, για ποιο λόγο, για περισσότερη διαφάνεια, γιατί δεν βρίσκαμε εντός, πώς έγινε έτσι η επιλογή?
1: Η επιλογή έγινε με κριτήρια της διατάξης της ποινικής οικονομίας, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο κράτος δικαίου, κυρία Παπαντονίου, στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων θεσμών και την ανάγκη πλήρους αντικειμενικής και αδιάβητης διερεύνησης των ευρημάτων της έκθεσης για αυτήν την υπόθεση. Η σημερινή απόφαση και η επιλογή των προσώπων αντανακλά την προσήλωση της κυβέρνησης στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και εδώ απαντιέται γιατί και από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα επιβεβαιώνει και τον απόλυτο σεβασμό όμως την ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών, της δικαιοσύνης και στις προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρίως το τεκμήριο της αθότητας. Θα πρέπει να το τονίζουμε πάντα αυτό, το τεκμήριο της αθότητας.
25: Το λέμε, νομίζω γινόταν και αναφορά εντός της έκθεσης. Να ρωτήσω όμως, μείνω λίγο, ποιοι επιλέγουν τα πρόσωπα, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Τώρα διαδικαστικά ρωτάω πραγματικά.
1: Έγινε με πάρα πολύ κόσμο επαφή, με πάρα πολλούς έγκριτους νομικούς. Θέλω να σας πω ότι υπήρξε μια, αν θέλετε, αντιμετωπίσαμε μια δυστυχία, γιατί δυστυχώς είμαστε στην Κύπρο, είμαστε ένα πολύ μικρό κράτος, όλοι γνωρίζουμε όλους, όλοι κάποια στιγμή έχουμε συνεργαστεί με όλους, είτε είχαμε σχέσεις φιλικές, είτε ως φοιτητές, είτε ως
25: μαθητές. Η αλήθεια δύσκολα μπορεί να βρεις ανθρώπους που είναι.
1: Επαγγελματικές σχέσεις. Υπήρξαν πάρα πολλοί που ενώ ήθελαν να λάβουν, δεν μπορούσαν λόγω. Είναι και πάρα πολλά τα άτομα που αναφέρονται στην έκθεση. Και οποιοςδήποτε είχε την παραμικρή επαφή με τον οποιοδήποτε τρόπο, δήλωνε κόλλημα από τα. Άρα όμως αυτό που έχει σημασία, κυρία Παπαντονίου, ότι καταλήξαμε
25: σε πέντε
1: εκλεκτούς νομικούς. Ο κύριος Βασίλειος Κουρής, ομόδημος καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και τέως πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για πολλά έτη, ο οποίος θα είναι και ο επικεφαλής της ομάδας. Είναι ο κύριος Χρήστος Μιλωνόπουλος, ομόδημος καθηγητής ποινικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάρα πολύ πειρά.
25: Ναι, τους ανακοινώσαμε, τους είπαμε, με κάποιους μιλούσαμε.
1: Πρώην δικαστής. Ο κύριος Νικόλας Κουρσάρη, δικηγόρος με ανασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου της Λευκωσίας. Και ο κύριος Δημήτρης Τσολακίδης, δικηγόρος ποινικού δικαίου, μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Τώρα, κυρία Παπαντονίου, να σας πω κάτι. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους απερίσπαστη. Νομίζω ότι πλέον η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να σταματήσει για να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε πλέον από εδώ και πέρα να πούμε οτιδήποτε. Αναλαμβάνουν αυτό το έργο. Το οποίο,
25: εντάξει, προκύπτουν νομικά ζητήματα, δεν είναι δουλειά σας και δική μου, αλλά κάποιοι νομικοί μπορεί να έχουν και λόγο και τοποθετήσεις, γιατί προκύπτουν κάποια ζητήματα σε σχέση με την άρση ασυλίας του τέως Προέδρου και όλα αυτά είναι κάποια ζητήματα που μπορεί να συζητηθούν δημόσια.
1: Ο τέως Προέδρος τοποθετήθηκε.
25: Τοποθετήθηκε ότι αυτός είναι διαθέσιμος, αλλά δεν είναι έτσι. Νομικά προκύπτουν ζητήματα. Πώς θα γίνει αυτή η άρση.
1: Δεν είμαι νομικός, ούτε δεν προκύπτει ναι. Με
25: όχι, ούτε εγώ, γι' αυτό σας λέω. Είναι άλλα που
1: κύριε. Νομίζω ότι και η φίλτατη νομική, η έγκριτη νομική, αφού τώρα αναλαμβάνει μια ομάδα ποινικών ανακριτών, αυτή περισσότερο για την διασφάλιση, αν θέλετε, και της αντικειμενικής έρευνας, όσο πιο λίγα λέμε, τόσο το καλύτερο.
25: Εντάξει, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του και θα σέβεται. Για πάμε, πείτε μου λίγο τι γίνεται σε σχέση με τους διορισμούς. Είχαμε σήμερα, ανακοινώσαμε πριν από λίγο τις ΔΕΦΑ. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες συνεχείς ανακοινώσεις σε σχέση με όλα τα διοικητικά συμβουλία ημικρατικών οργανισμών, μιας και ολοκληρώνονται οι θητείες. Προχωράει η διαδικασία.
1: Ναι. Οι θητείες, εκεί και όπου λήγουν τα διοικητικά συμβούλια και θα πρέπει να διοριστούν. Αλλά το υπουργικό συμβούλιο αναλόγως θα διοριστεί.
25: Ήρθα σήμερα και άλλες πρώτα εισηγήσεις ή μόνο για τη ΔΕΦΑ ήταν η σήμερα η συζήτηση?
1: Όχι, σήμερα νομίζω ήταν.
25: Μόνο για την ΔΕΦΑ. Η ανακοίνωση, η επιστολή τοποθέτηση Ολκίν, πώς βρίσκει αυτή την ώρα την κυβέρνηση? Σας ικανοποιούν τα όσα αναφέρθηκαν? Ήταν μια χαρακτηρίστηκε έτσι από αρκετούς ως μία με μηνύματα επιστολή τοποθέτηση και μάλιστα που απευθύνεται και προς την κοινωνία των πολιτών η κυρία Ολκίν. Θέλει ίσως να, δεν ξέρω, να ταρακουνήσει, να διαμορφώσει, να εμπλέξει. Εσείς πώς το κρίνετε?
1: Κρίνω το γεγονός ότι η κυρία Ολκίν έκανε αυτή την ανακοίνωση μετά που είδε το Γενικό Γράμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Και από αυτήν την ανακοίνωση η κυρία Ολκίν τονίζει ότι και σημειώνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν, όπως λέει, και άλλοι παράγοντες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα στηρίξει ενεργά τη λύση του Κυπριακού. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αυτή την ώρα, διότι η κυρία Ολκίν αναμένει την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ για να πάει στις Βρυξέλλες. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και γνωρίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί είναι σε συνεχή επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κυρία Παπαντονίου, εδώ και αρκετό

0: καιρό, μετά ειδικά από τον Μάρτιο και τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες με τον Γενικό Γραμματέα των ΟΕΕ, υπάρχει ένα εξαιρετικά κρίσιμο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις και στο προσκήνιο, αλλά και κυρίως στο παρασκήνιο, με ένα σχέδιο και ένα πλάνο που έχει ο Γενικός Γραμματέας
1: του ΟΕΕ. Υπάρχει έντονο και ουσιαστικό, κύριε.
0: Βεβαίως υπάρχει.
1: Επειδή βεβαίως το λέμε, αλλά καμιά φορά ξέρετε, οι προσδοκίες είναι περισσότερες.
0: Και θέλω να σας πω ότι θα πρέπει η χθεσινή δήλωση της κυρίας Ολκίν για τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση και να στηρίξει ενεργά τη λύση του Κυπριακού. Δεν είναι τυχαία που έρχεται, ούτε ο χρόνος της επίσκεψης των τριών επιτρόπων της Κομισιόν στην Τουρκία ήταν τυχαίος προχθές, και η κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις επίτροποι, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ο επίτροπος για τη διεύρυνση και ο επίτροπος για εσωτερικά θέματα και μετανάστευσης, πήγαν στην Τουρκία, και λέω όχι τυχαία,
1: ναι,
0: αυτή την περίοδο που γίνονται οι προσπάθειες για να υπάρξουν συγκλήσεις και να συγκληθεί και η πενταμερική για επανάκριση της διαδικασίας των συνομιλιών. Και στην πρώτη παράγραφο της κοινής δήλωσης με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών καταγράφεται η στήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη?
0: Θα πρέπει να υπομνηθεί, θα πρέπει να σημειωθεί, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών λειτουργεί με βάση τους όρους εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που δεν είναι άλλη από τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρώπη βεβαίως.
1: Πώς μπορεί να βοηθήσει?
0: Μπορεί, ναι. Κοιτάξτε.
1: Φαντάζομαι έγιναν και συζητήσεις, έγιναν και σχεδιασμοί.
0: Είναι το κύριο ερώτημα. Στην όλη εξίσωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παντονίου, έχει και πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο, και αυτή ήταν μια εκ των, αν θέλετε, θεμελιωδών παραμέτρων της πολιτικής Χριστοδουλίδη από την ημέρα ανάληψης των κατοικώντων του και όλα αυτά τα τρία χρόνια που είναι στην εξουσία, η οποία στην ουσία είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της δυναμικής στη διαδικασία του Κυπριακού μετά από χρόνια στασιμότητα. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να τον...
1: Ναι, ως προς την Ευρώπη, κύριε Παπαδόπουλε, συμφωνούμε. Μέχρι τώρα, δώστε μου κάτι να σας πω. Μέχρι τώρα η τοποθέτηση ήταν ότι αν προχωρήσει η διαδικασία, τότε ο παρατηρητής και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθούν εκεί. Τώρα φαίνεται να μπαίνει από τα αρχικά, στάδια της διαδικασίας.
0: Πάτε σε μια διάσταση την ώρα που θα αρχίσουν οι συνομιλίες και θα...
1: Γι' αυτό ρωτάω. Τώρα φαίνεται να είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Διότι η λύση, ναι, θα είναι... Ευρωπαϊκή και θα διαπνέεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα αρχίσει να
1: κυκλοφορεί. Μάλιστα. Τώρα διαφοροποιούνται τα δε. Ακριβώς. Τι ρόλο
0: μπορεί. Πριν να πάμε εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είδε πολύ γρήγορα ότι διαθέτει τα εργαλεία, και αυτά τα εργαλεία δεν είναι άλλα από τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως κίνητρα προς την Άγκυρα για να συμβάλλει ουσιαστικά και να μετακινηθεί από την αμετακίνητη θέση που είχε όλα αυτά τα χρόνια για μη επανέναξη των συνομιλιών και απέτηση για δύο κράτη σε μια άλλη θέση για επανέναξη των συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο κράτος Μοντανά, με λαμβάνοντας υπόψη το κεκτημένο των συνομιλιών μέχρι και την τελευταία μέρα που διακόπηκαν οι συνομιλίες. Αυτή η φιλοσοφία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας την κατάφερε να την περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφερε να μπει κάτω και να διέπει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που γνωρίζετε ότι είναι το Ευαγγέλιο, είναι η Μάγνα Χάρτα, είναι το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό που απαράκλητα και 27 χώρες συμφωνούν και κανείς δεν μπορεί να αγγίξει. Λοιπόν, μέσα στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απριλίο του 24 καθορίστηκε κατά σαφή, ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι ή οποιαδήποτε βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων ή οποιασδήποτε ευρωτουρκικές επιδιώξεις περνούν μέσα από τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού κατά τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο και από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας, των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή.

0: και οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνούν μέσα από το Κυπριακό με τα συμπεράσματα του Απριλίου του 24. Και εδώ υπάρχουν τα κίνητρα. Γι' αυτό ήταν και οι τρεις επιτροπές στην
1: Είμαστε κοντά σε άτυπη πολυμερή.
0: Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι σε συνεχή διαβούλευση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρίσταται, διότι την πρωτοβουλία και την προκαταιρία στην προσπάθεια την έχει ο Γενικός Γραμματέας. Και επειδή και ο Γενικός Γραμματέας ήταν Ευρωπαίος ηγέτης, είναι κατάγεται από την Ευρώπη, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ξέρει άριστα τον τρόπο που εργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την ώρα γίνεται αυτό το παρασκήνιο. Να σπάσουμε, να πάμε σε μια πολυμερή διάσκεψη το καλοκαίρι, βάσει του σχεδίου του Γενικού Γραμματέα, βάσει του πλάνου που έχει καταρτήσει, να αποφασιστεί η επανέναξη των συνομιλιών, αλλά κατά τρόπον που να έχει και προοπτικές επιτυχίες.
1: Είμαστε, θα το πω ρωτήσω τρεις φορές, γίνονται προσπάθειες, αλλά είμαστε κοντά, έγιναν βήματα, γιατί το λέμε αυτό σε σχέση με την πολυμερή εδώ και καιρό. Έγιναν βήματα για να είμαστε αισιόδοξοι ως προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Κοιτάξτε, αυτό προσπαθούμε. Να γίνουν αυτά βήματα. Και η κυρία Ολκίνη, είναι ο γραμματέας του Οργανισμού Εθνών, και η βοηθός της κυρίας Ολκίνη, η οποία έχει εγκατασταθεί στη Λευκοσία από τον Μάιο και εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι θεσμοί, και ο κύριος Κώστα και η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σας είπα, είναι
1: γίνονται
0: πάρα πολύ
1: προσπάθειες. Εντάξει, είναι δύσκολα.
0: Τα τελευταία 24 ώρα. Μάλιστα. Καταγράφηκε πρώτα απ' όλα η θέση της κ. Ολκίνη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κρίσιμο ρόλο να παίξει σε αυτήν την διαδικασία. Καταγράφηκε επίσης και στη συνάντηση των τριών επιτρόπων στην Άγκυρα μαζί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ότι στηρίζονται οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Οργανισμών Εθνών. Ελπίζουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι, δηλώνουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Φυσικά γνωρίζουμε.
1: Τα έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Έρχιουρμαρ, έτσι, για κινητικότητα στο Κυπριακό.
0: Γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο όσον αφορά όταν η Τουρκία έχει να κάνει με το Κυπριακό.
1: Ναι. Έχουμε όμως μια τοποθέτηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη και την κρατάμε. Παραβαίνει η ψύχρεμη τουρκοκυπριακή πλευρά. Εργάζεται αδιάκοπα και στηρίζεται στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Το κρατάμε και αυτό και αναμένουμε. Και θέλω πριν σας αποδεσμεύσω να μου πείτε και τι γίνεται με το κόμμα που στηρίζει πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το Δημοκρατικό Κόμμα. Να σας πω ότι υπάρχει μια ένταση, την αντιλαμβανόμαστε, και υπάρχει και ένα παράπονο ότι δεν δίνεται στο Δημοκρατικό Κόμμα αυτά που δικαιούται.
0: Νομίζω ότι η τελευταία αναφορά σας αδικεί και το Δημοκρατικό Κόμμα, αδικεί και την κυβέρνηση, αδικεί και την σύσκεψη που έγινε χθες και τη συνάντηση που έγινε χθες.
1: Γιατί αδικεί, άμα είχαν καλές σχέσεις, θα σας έστελαν αυτή την επιστολή.
0: Αδικεί υπό την έννοια ότι η συζήτηση δεν περιστράφηκε γύρω από την νομή εξουσίας ή από την αύξηση της συμμετοχής στην εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, δεν τέθηκε θέμα υπουργείων χθες, τώρα σοβαρά μου λέτε.
0: Η σύσκεψη, κυρία Παπαντονίου, έγινε διότι το Δημοκρατικό Κόμμα την ζήτησε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας πω ότι τη σύσκεψη αυτή προηγήθηκαν τρεις συναντήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Θα σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Εχθές έγινε μια διόρυ ανασκόπηση το τι έγινε και το τι δεν έγινε, αλλά και το πώς μπορεί από εδώ και πέρα να συνεχιστεί η συνεργασία, νομιμένου ότι το Δημοκρατικό Κόμμα που είχε και τη συμμετοχή στην κυβέρνηση και τη συμμετοχή στις επιτυχίες, αν θέλετε, ή στο κυβερνητικό έργο, αλλά ήταν επιφορτισμένο και στο μεγαλύτερο από τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα προηγούμενα τρία χρόνια, να προωθεί τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Τώρα παραμένει το μόνο από τα τρία κόμματα στην Βουλή των Αντιπροσώπων και θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, αν θέλετε, η συνεργασία και ο τρόπος που συνεργαζόμαστε, ώστε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό η προώθηση των κυβερνητικών νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έγινε μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση για τη συνεργασία κυβέρνησης και Δημοκρατικού Κόμματος.
1: Ναι.
0: Τις αδυναμίες, αν θέλετε, τα παράπονα.
1: Γιατί δεν λύθηκαν τρία χρόνια μετά? Τι είναι αυτό που κάνει, που προκαλεί τα προβλήματα?

0: Κυρία Παπαντονίου, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και στο παρελθόν παρατηρήθηκαν προβλήματα μεταξύ κυβερνήσεων μονοκομματικών της κυβέρνησης και του κόμματος που ήταν στην εξουσία. Αντιλαμβάνεστε ότι προβλήματα σε ανθρώπους ή λειτουργίες, αν θέλετε, και στην καθημερινή συνεργασία μπορούν να συμβαίνουν για ανθρώπους που εργάζονται και παράγουν έργο. Και αυτή η κυβέρνηση, με την βοήθεια και του Δημοκρατικού Κόμματος, παρήξε πάρα πολύ έργο.
1: Υπάρχει πρόθεση από πλευράς Προεδρικού να βελτιωθούν οι σχέσεις.
0: Το οποίο αναγνωρίστηκε από τα μέλη της Γραμματείας, θέλω να σας πω χθες. Δηλώθηκε μάλιστα ότι το έργο που παρήξηκε από την κυβέρνηση ήταν τόσο σοβαρό και καλό, που βοήθησε τα μέγιστα στην προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού Κόμμα για να έχει αυτή την επιτυχία που είχε, δηλαδή σε σχέση με το τι προέβλεπαν και οι δημοσκοπήσεις. Και εκείνο που έχει σημασία,
1: ναι,
0: και εγώ στέκομαι και ενδιαφέρει τον κυπριακό λαό, πραγματικά ενδιαφέρει τον κυπριακό λαό, είναι ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Δεν καταγράφηκαν παράπονα οι διαφορές επιθεμάτων πολιτικής. Δηλαδή στα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τον κόσμο, επηρεάζουν την πορεία της χώρας.
1: Yeah. Δεν εκφράστηκαν παράπονα. Ωραία, το αντιλαμβάνομαι.
0: Στην πολιτική, παιδεία, στην υγεία.
1: Αφήστε με όμως να ρωτήσω. Δεν εκφράστηκαν παράπονα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το Δημοκρατικό Κόμμα αντιμετωπίζεται σε σχέση με σημαντικές αποφάσεις, όπως τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών ή ο ρόλος που θα έχει στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, και αν υπάρχουν ονόματα του Δημοκρατικού Κόμματος και αν δεν συζητήθηκαν. Πείτε μου.
0: Κύριε Παπαντονίου, νομίζω ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν ήρθε εν ουρανό καθεαυτόν. Ήταν μια προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, το προεκλογικό του πρόγραμμα. Εφαρμόστηκε τα...
1: Δεν θα κάνει καμία εξαίρεση ο Πρόεδρος, είναι βάση γνωμοδοτικού.
0: Εφαρμόστηκε και με τη γνώση όλων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν είναι διαφώνηση κανένας, είναι κάτι που αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και θεωρείται ένα βήμα μπροστά προς την αξιοκρατία. Και δεν, νομίζω γι' αυτό αδικείται και το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν είναι το Δημοκρατικό Κόμμα να ζητήσει βήματα προς τα πίσω.
1: Όχι, αλλά να χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος εκεί και όπου μπορεί το συνταγματικό του δικαίωμα, πιθανώς να διοριστούν και κάποια πρόσωπα άλλα.
0: Αυτό, κυρία Παπαντονίου, ούτως ή άλλως υπάρχει. Και υπάρχει το περιθώριο, αν θέλει.
1: Μάλιστα. Θα το κάνει ο πρόεδρος.
0: Όπου το ασκήσει. Εάν κρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να το κάνει, θα το κάνει. Αν κρίνει ότι δεν πρέπει να το κάνει, δεν θα το κάνει.
1: Θα
0: νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ένα, ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Τουλάχιστον εγώ χτες δύο ώρες δεν άκουσα καμιά διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Επί πολιτικών.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως προβλήματα στο συντονισμό, στον τρόπο που συνεργαζόμαστε, τα οποία θα πρέπει να επιληθούν μέσα από διάφορους μηχανισμούς, και είναι φυσιολογικό. Μια κυβέρνηση με 16 υπουργεία υφυπουργεία που εργάζονται συνεχώς ένα πολιτικό μέγαρο, έναν οργανισμό όπως το Δημοκρατικό Κόμμα που τώρα αναλαμβάνει περισσότερο βάρος στην
1: κοινωνία
0: των προσώπων, και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη και ποιοτικότερη και μεγαλύτερη συνεργασία με την κυβέρνηση. Αυτά συζητούμε.
1: Τελευταία ερώτηση. Στο νέο Υπουργικό, στη νέα σύνθεση του Υπουργικού, θα υπάρχουν περισσότερα στελέχη του δικό?
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει νέο Υπουργικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συνταγματικό του δικαίωμα.
1: Επειδή συζητήθηκε χθες το θέμα, γι' αυτό ρωτώ.
0: Σας λέω ότι δεν συζητήθηκε αυτό, θα γίνει ένα σχηματικό.
1: Όχι, δεν συζητήθηκε αυτό, αλλά ζητήθηκαν κάποια ονόματα και για συγκεκριμένο Υπουργείο.
0: Ούτε ονόματα συζητήθηκαν, ούτε θα μπορούσαν να συζητήσουν σε μια τέτοια ευρεία συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Ονόματα. Νομίζω ότι γι' αυτό αδικείται και το Δημοκρατικό μας και η κυβέρνηση και το τι έγινε εκτός. Αδικείται όχι εσείς, αδικείται.
1: Εγώ ξέρω καλά ότι λέχθηκε, και αν είναι να με διαψεύσετε όλοι, ότι λέχθηκε για συγκεκριμένο Υπουργείο, και μάλιστα ζητήθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα αν θέλει να δώσει κάποια ονόματα που πιθανώς να είναι κατάλληλα για τη θέση συγκεκριμένου Υπουργού.
0: Δεν συζητήθηκε κανένα Υπουργείο, δεν συζητήθηκε κανένα όνομα σε αυτή τη διαδικασία. Συζητήθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Δίκου και τον ευχαριστώ για την υπομονή. Ήθελα να ακούσει όμως τα τελευταία μας ο κύριος Γιώργος Σολόμου. Κύριε Σολόμου, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σας, κύριε Σοκράτη.
1: Θα με διαψεύσετε κι εσείς ότι δεν συζητήθηκε καθόλου έτσι κάποια σε σχέση με τον πιθανό ανασχηματισμό, γιατί δεν συζητήθηκε ότι θα γίνει και το Δίκο να θέσει κάποια ονόματα.
2: Θα ξεκινήσω από το τέλος που ολοκλήρωσε ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι όντως τα πράγματα είναι όπως τα έχει περιγράψει. Και επιβεβαιώνω αυτό, οποιοδήποτε άλλο διαδίδει, διαρρέει, οτιδήποτε άλλο είναι απλά κακόβουλο.
1: Ποιο δηλαδή.
2: Δεν έχει συζητηθεί, είναι κάθετος, κανένα όνομα στην θετινή συνάντηση για οποιαδήποτε θέση, υπουργοποίηση, οποιοδήποτε.
1: Δεν ζητήθηκε από το Δίκο να δώσει κάποια ονόματα για συγκεκριμένο υπουργείο.
2: Όχι, δεν ζητήθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Στα πλαίσια της συζήτησης είχε υποθεί.
1: Μάλιστα.
2: Ότι σε περίπτωση που προχωρήσει να γίνει οτιδήποτε, τότε ναι, το Δίκο δεν θα το μάθει από τις τηλεοράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Όπως έτυχε να το μάθουμε στο παρελθόν, που ήταν και ένα από τα θέματα που, όπως πολύ ορθά έχει πει ο κύριος Παπαδόπουλος, το κύριο θέμα της συζήτησης της θετινής. Ήταν ο καλύτερος συντονισμός κάτω από το πρίσμα των νέων δεδομένων. Ποια είναι τα νέα δεδομένα? Πλέον το Δημοκρατικό Κόμμα, και χαίρομαι που το επιβεβαιώνει ο κ. Παπαδόπουλος πριν, ότι η ευθύνη πλέον του Δημοκρατικού Κόμματος, το μόνο κόμμα που εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο και στηρίζει την κυβέρνηση, έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος σε αυτή την προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Για να περάσουν συγκεκριμένα νομοσχέδια από όλα τα Υπουργεία.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έχει υποθεί και συμφωνώ, η καλή πολιτική, τα πολιτικά μέτρα τα οποία συμπαρθεί, το έργο της κυβέρνησης, είναι και απότοκο των άοχνων προσπαθειών που κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα.
1: Εντάξει, αυτό το έργο της κυβέρνησης, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, βοήθησε και το κατρολό αποτέλεσμα του Δημοκρατικού Κόμματος.
2: Ναι, αλλά αν κάποιος είναι κακόπιστος, θα σας πει τα άλλα δύο κόμματα.
1: Γι' αυτό εγώ λέω, σας λέω τι λέει ο κύριος Παπαδόπουλος.
2: Άρα θεωρώ ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, ναι, χρησιμοποιήσαμε με την σωστή έννοια, προβάλαμε το κυβερνητικό έργο, προβάλαμε αυτά που ήταν σωστά για την κοινωνία μέσα από την δική μας συνεισφορά και φυσικά και του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αντίστοιχων υπουργών, τα έργα τα οποία έχουν γίνει για το καλό αυτού του κόσμου, και αυτό ο κόσμος το είχε δει και τίμησε το Δημοκρατικό Κόμμα καρδάσοντας το ξανά εκεί που ήταν στον πολιτιστικό του ρόλο. Χωρίς να έχει απώλεια της δύναμής του.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως είναι και μεγαλύτερη ευθύνη, άρα αυτή η μεγαλύτερη ευθύνη έρχεται και με κάποιες περισσότερες, ας το πούμε, ανάγκες για την καλύτερη συνεννόηση και συντονισμό όσον αφορά το Προεδρικό και το Δημοκρατικό Κόμμα.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το πλαίσιο όλοι συμφωνήσαμε χθες. Υπάρχει παραδοχή και από την πλευρά του Προεδρικού, υπάρχει και η παραδοχή από την πλευρά του Δημοκρατικού Κόμματος ότι πρέπει κάποια πράγματα να βελτιωθούν.
1: Μα και πότε να βελτιωθούν, κύριε Σολόμου? Αυτό δεν μου είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος. Έχει τρία χρόνια που προσπαθείτε να βελτιώσετε. Τι θα αλλάξει τώρα?
2: Θα σας απαντήσω με την λαϊκή ρίση που λέει ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί πλέον από εδώ και να πάει, οποιαδήποτε λάθος, την οποιαδήποτε συνεννόηση και συντονισμό της κυβέρνησης με το κόμμα που κατεξοχήν στηρίζει και αυτή την κυβέρνηση στην Βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει τεράστια προβλήματα τους πολίτες. Αντιλαμβάνεστε αν δεν γίνονται σωστές διαβουλεύσεις για νομοσχέδια, δεν είναι απλά για διορισμό. Για νομοσχέδια, για προτάσεις νόμου που μπορεί να κατατεθούν από τους δικούς μας βουλευτές, συνεννόηση με άλλα κόμματα που βρίσκονται στην αντιπολίτευση για να περνούν νομοσχέδια, αντιλαμβάνεστε πόσες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε και αυτές οι δυσκολίες θα μετακυλητούν τους πολίτες αυτού του τόπου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό που επιδιώκουμε. Επιδιώκουμε μια καλύτερη συνορισμό, μια καλύτερη συνεννόηση για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας όλο το προεκλογικό πρόγραμμα. Γιατί λέγαμε από την αρχή και χαίρομαι που είναι και χθες η παραδοχή και το ανέφερε τώρα και ο κ. Παπαδόπουλος, ότι εμείς στηρίξαμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην βάση 18 ενωτήτων, 18 σημείων πολιτικής. Αυτές οι πολιτικές υλοποιούνται. Όχι απόλυτα, αλλά υλοποιούνται σε βαθμό που να ικανοποιούν μέχρι στιγμή.
1: Κύριε Σόλωμο, όμως την επιστολή σας, εγώ αντιλαμβάνομαι για το έργο, για τις πολιτικές, για το ότι δεν έχετε ουσιαστικά διαφωνίες σε κανένα από αυτά τα ζητήματα. Το σέβομαι και συμπορεύεστε. Στείλατε όμως μια επιστολή ως γραμματεία με άλλα δύο σημεία σε σχέση με τους διορισμούς των ημικρατικών και τα διοικητικά συμβούλια και σε σχέση με πιθανό ανασχηματισμό και το ρόλο του Δίκο σε νέο υπουργικό. Αυτό δείχνει ότι θέλει το Δημοκρατικό Κόμμα να έχει περισσότερες θέσεις σε ανώτατα δόματα και ότι θέλει να έχει και λόγο και ρόλο. Αυτό το λάβατε, γιατί κανείς μου λένε ότι δεν μίλησατε γι' αυτό. Μα ήταν ένα από τα τρία σημεία της επιστολής.
2: Θα απαντήσω.
1: Ναι.
2: Ξεκινώντας από το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό από αυτή την επιστολή που διέρευσε, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά διέρευσε.
1: Δεν είναι εμείς που τη διαρρεύσαμε πάντως.
2: Είναι στη δημόσια συζήτηση.
1: Όχι, πάντως δεν είναι δημοσιογράφοι που φταίνουν αυτή τη φορά.
2: Δεν είπα κάτι.
1: Όχι, το λέω εγώ χαριτολογώντας.
2: Δεν είναι μυστικό, θα μπορούσε να ακουστεί, αλλά θα συζητήσουμε και θα πούμε ότι το πρώτο σημαντικό για μας σημείο ήταν το τρίτο σημείο της βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας.
1: Μάλιστα. Αυτό το
2: σημείο. Από εκεί απορρέουν και τα άλλα δύο σημεία. Δεν γίνεται το Δημοκρατικό Κόμμα, η αξιωματούχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος να μαθαίνει από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για διορισμούς ή για οποιονδήποτε άλλον διορισμό αξιωματούχη. Από τη στιγμή που είσαι κόμμα που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Τι λέμε, δεν είπαμε ότι θα υποδείξουμε σε καμία περίπτωση και είμαι κατηγορηματικός επί αυτού. Δεν θα υποδείξουμε εμείς του πρόεδρου της Δημοκρατίας ποιον θα βάλει. Είναι αυτός που είναι εκλεγμένος, αυτός έχει τη λαϊκή εντολή, αυτός είναι υπεύθυνος, όπως και το Δημοκρατικό Κόμμα όμως είναι συνυπεύθυνο για τις πρακτικές της κυβέρνησης. Εάν γινόταν κάτι λάθος, θα μου λέγατε τώρα, κυρία Παπαντονή, για οποιοδήποτε θέμα, θα μου λέγατε, μα κύριε Σολομού, στηρίζετε την κυβέρνηση και συνυπεύθυνο.
1: Αλλά
2: αυτό είναι συνυπεύθυνο, ναι. Σημαίνει και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά. Άρα από τη στιγμή που οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και τον τελικό λόγο φυσικά έχει ο εκλεγμένος άρχονα αυτήν την τόπο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό που εμείς λέμε είναι να γίνει μια καλύτερη διαβούλευση στο τι γίνεται και να είναι μια προσυνεννόηση. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην τα μαθαίνουμε από τα μέσα.
1: Ωραία, καλύτερη προσυνεννόηση και δεν σας ενδιαφέρει αν δεν θα είναι στελέχη του Δίκο περισσότερα εντός υπουργικού.
2: Εκεί έρχομαι, δεν θα σας κρύψω. Ότι ναι, από τη στιγμή που μείναμε πλέον το μοναδικό κόμμα κοινοβουλευτικό που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να εξισώνουμε ανώμια πράγματα, δηλαδή τις δυνάμεις των άλλων κομμάτων, μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα που διαθέτει αυτή τη στιγμή 8 βουλευτές στην Βουλή και καλείται και κατά την παραδοχή και χθες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και του κ. Παπαδόπουλου πριν από λίγο να έχει ένα μεγαλύτερο βάρος ευθύνη ως προς την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου στην Βουλή. Άρα με αυτόν τον λεκτέμπο θεωρούμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει και στελέχη και πρώτης γραμμής αλλά και άλλα στελέχη που μπορούν άνετα να αντεπεξέλθουν σε οποιανδήποτε θέση της επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι σε τέτοια στελέχη θα πρέπει να υπάρχει μια προδιαβούλευση με τον πρόεδρο του κόμματος. Δεν μπορείς με την γραμματεία του κόμματος. Δεν μπορείς για παράδειγμα να προχωρήσεις σε έναν διορισμό χωρίς να είναι ενημερωμένο και το Δημοκρατικό Κόμμα που αφορά δικό του στέλεχο. Και για να γίνω, να μην παρεξηγηθώ, όπως καλούμαστε να στηρίξουμε το κυβερνητικό έργο, καλούμαστε να παράξουμε το κυβερνητικό έργο. Άρα ζητούμε όχι θέση, ζητούμε ρόλο και λόγο. Αυτό είναι που έχουμε συζητήσει. Και δεν είναι υποτιμωτικός ότι βάζουμε όρια και όρους. Ουδέποτε τέθηκε όριο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το τονίζω, ούτε όριοι ότι αν δεν γίνει αυτό θα γίνει αυτό, δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο, το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Εξού και είπαμε ότι θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση την επόμενη εβδομάδα μετά και το εκπολεκτικό.
1: Και δεν ξέρω τι θα πείτε σε αυτή τη συνάντηση.
2: Δεν είχαμε κλείσει. Χθες στη συνάντηση είχαν την ευκαιρία τα μέλη της γραμματείας να τοποθετηθούν, μίλησαν ελεύθερα, εκφράσαν την άποψή τους. Είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους προβληματισμούς τους και ο πρόεδρος του κόμματος τους προβληματισμούς.
1: Έχει παράπονα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Δικό.
2: Δεν ακούστηκαν κάποια παράπονα, τουλάχιστον από την πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι και αυτός προβληματισμένος, έτσι μας έδωσε να καταλάβουμε, ότι θέλει να βελτιώσει αυτή την συνεργασία. Αντιλαμβάνεται το βάρος αυτό, το ότι έχουμε μείνει μόνο εμείς στην Βουλή για αυτό και θεωρώ ότι και ο ίδιος μέσα στις επιδιώξεις του θα πρέπει να νιώθει να ενισχύσει το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ, θα φανεί στις επόμενες συναντήσεις που θα έχουμε. Και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να ήταν καν είδηση το ότι η γραμματεία του κόμματος ανηφόρησε στο προεδρικό. Θα έπρεπε να είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Μα είναι είδηση γιατί πάντα γίνεται μετά από ένταση, μετά από δική σας επιμονή και που δημιουργείται ένας σόρυβος σε σχέση με τις σχέσεις των δύο πλευρών. Δεν πάτε σε τακτά και δεν αυτό... ήταν ένα θέμα που κάναμε σε προηγούμενες κυβερνήσεις που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, υπάρχει ένταση ακόμα και με ένα κόμμα. Υπήρχε, αλλά υπήρχε και η συνεχής διαβούλευση. Δεν υπάρχει και δεν γνωρίζετε πολλές φορές το τι συμβαίνει εντός της κυβέρνησης.
2: Αυτό είναι που λέω, αυτό ακριβώς είναι που λέω και αυτό ακριβώς είναι ένα ακούμε εισηγήσεις και από την πλευρά του Προεδρικού αλλά και από εμάς θα θέσουν κάποιες ειδήσεις πώς θα βελτιωθεί αυτή, γιατί σας λέω, δεν θα έπρεπε να αποτελεί,
1: ναι.
2: Γιατί θα έπρεπε να ήταν σε τακτά
1: ναι. Αυτό το κρατάω και θα δούμε και την άλλη εβδομάδα, επειδή ξέρω ότι σας παίζει ο χρόνος.
2: Τεχνική κοινωνία με το, με το, ναι, κόμμα. Πρέπει να είναι θεσμική, όχι ατομική.
1: Το δίκο, το δίκο θέλει πέραν των δύο υπουργείων που έχει σήμερα.
2: Αυτό θα σας αφήσω να κάνετε εσείς μια ανάλυση του υπουργικού, τι εκπροσωπούνται στα υπουργεία, και να μου πείτε αν το δίκο με την βαρύτητα και την ευθύνη που έχει πλέον, τι θα έπρεπε, τι θα μπορούσε να έχει, αν μπορούσε να έχει λόγο για περισσότερα αντιπροσώπευση.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εκφράσατε χθες αυτή την πρόθεσή σας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και αν μου λέτε.
2: Είναι ξεκάθαρο, ναι, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε ικανούς, έχουμε δύο υπουργούς αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, μπορεί να υπολογίσουμε ότι μπορεί να έχετε και τρίτο, αλλά επίσημα κομματικά στελέχη δύο είναι.
2: Επίσημα στελέχη, κυρία Παπαντονίου, το έχω αναφέρει και χθες. Υπουργοί του Δημοκρατικού Κόμματος που θεωρούνται και θεωρούνται στο Δημοκρατικό Κόμμα είναι αυτοί που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα,
1: ναι,
2: του κόμματος.
1: Ναι.
2: Αυτοί που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του κόμματος βάσει καταστατικού είναι τα δύο άτομα.
1: Είναι ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Ενέργειας, οι δύο αντιπροέδροι αυτού του κόμματος.
2: Από εκεί και πέρα, δύο υπουργούς έχει το Δημοκρατικό Κόμμα το οποίο είναι εκεί και νομίζω είναι ουχαϊνότερο. Δεν υπάρχει κάποιο να το αφισβητήσει το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα το οποίο θα συγκίνει σε έναν δημόσιο διάλογο. Εγώ ήθελα να αναφερθώ στα δύο άτομα, γιατί αποδεικνύουν καθημερινά ότι εργάζονται ακριβώς για αυτό που έχει υποθεί πριν από τον κ. Παπαδόπουλο, για την καλή, για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών της κυβέρνησης, που έχουν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες. Θεωρούνται πολύ καλοί υπουργοί και οι δύο, όπως και άλλοι υπουργοί που βρίσκονται στο Υπουργείο Κοινοβουλίου.
1: Εντάξει, αυτό θα το δούμε με την ολοκλήρωση του έργου του.
2: Αυτό αποδεικνύει, ναι, ακριβώς εκ του αποτελέσματος θα δούμε, και αυτό, ναι, αποδεικνύει ότι το δίκο έχει στελέχη που έχουν τις ικανότητες. Δεν είναι θέμα καρέκλας του ψευδιού ή ανταλλαγής. Έχουν τις ικανότητες να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια του κυβερνητικού έργου.
1: Πώς είδατε την απόφαση Υπουργικού για το διορισμό των 5 ποινικών ανακριτών?
2: Είναι κάτι που εμείς είχαμε δει από την πρώτη μέρα ότι θέλαμε να προχωρήσει με ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Διορίστηκαν αυτοί οι ανακριτές και δεν είναι ένας, είναι πέντε που έχετε αναφέρει. Και αυτό διαλύει και τα οποιαδήποτε σύννεφα μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε κακεντρεχή ότι έχουν μπει συγκεκριμένοι ανακριτές για να κουκουλώσουν πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα ποινικούς ανακριτές που θα δουλέψει σε αυτό τον, προς αυτό το στόχο, και θα εντοπιστούν όντως ποινικές ευθύνες να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή που θα πρέπει να οδηγηθεί. Από εκεί και πέρα, πάντοτε αυτό που πρέπει είναι η άποψη δική μου, είναι ότι από τη στιγμή που μπήκαν οι πληγικές εταιρείες, αυτό το θέμα δεν πρέπει πλέον να γίνεται διάθεση αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων.
1: Όχι, αλλά να το έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν είναι ανάγκη να το εξαφανίσουμε, γιατί αυτό λένε και οι πολίτες.
2: Εμένα, ναι, η έκκλησή μου, και από, ναι, Αντωνία, είναι να γίνει τάχιστα οι συγκεκριμένοι ποινικοί ανακριτές, γιατί πρέπει να έχουμε αποτελέσματα, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της δικαιοσύνης στον τόπο μας είναι η καθυστέρηση.
1: Εμένα, άρα, ξέρετε ποια είναι η απορία μου. Καλούς νομικούς γυναίκες δεν έχουμε σε αυτόν τον τόπο, ούτε στην Ελλάδα. Λοιπόν.
2: Δεν ξέρω, θεωρώ ότι έχουμε.
1: Δεν το λέω σε εσάς, είναι έτσι μια βλέποντας αυτό θεωρώ, τα ονόματα θεωρώ, για άλλη μια φορά.
2: Δεν γνωρίζουμε, γιατί μπορεί να γίνονται κάποιες προτάσεις. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με το φύλλο εδώ.
1: Όχι, δεν έχει, απλά ρωτάω. Έτσι το βάζω και αυτό στη σκέψη. Δεν είναι τώρα για να κρίνω, αλλά οι επιλογές πάντα με το κοστούμι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σολοβού πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora, εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Δουλειά τέλους. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
14: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
15: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, έξι συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου, την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μύρτο Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου, ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
16: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
17: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
18: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
19: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
18: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
19: Μοναξιά.
20: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
21: Begin with home, buysellcyprus.com.
22: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό και τον Αντιπρόεδρο, ο κύριος Γιάννης Καρούσος είναι μαζί μας. 50 χρόνια γιόρτασε χθες με πλήθος κόσμου, αναφορές από ανθρώπους, τόσο από οργανώσεις, νεολαία, αγροτικές, ήδη πρόεδρος του κόμματος, χαιρετισμούς από Ελλάδα και Βρυξέλλες για την επόμενη μέρα. Ο σχεδιασμός. Κύριε Καρούσο, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Αφήνει πίσω την όποια εσωστρέφεια, τους προβληματισμούς και τις αντιπαλότητες.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα νομίζω ότι έχει περάσει ο καιρός της εσωστρέφειας. Έχουν μπουλωθεί οι πληγές των Δημοκρατικών Συναγερμών. Βλέπουμε τα στελέχη, τους φίλους, τα μέλη να έρχονται όλο και πιο κοντά. Μας έχουν στείλει ένα δυνατό μήνυμα, θετικό φυσικά, με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και νομίζω και η πρόεδρος χθες ξανά το ξεκαθάρισε το όλο θέμα, το τι πρόκειται να γίνει και στο μέλλον, αλλά και πολλά άλλα θέματα τα οποία ήταν στα θέματα συζήτησης εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενώνεται, συσπυρώνεται, θα μεγαλώνει όσον περνάει ο καιρός και πλέον θα κάτσουμε να δούμε το τι θα κάνουμε και ιδιαίτερα με το θέμα των προεδρικών εκλογών, που αυτό είναι και το επόμενο.
0: Έτσι είναι και πρέπει να το αναφέρουμε και να μην το αφήνουμε πίσω, κύριε Καρούσο, και να σας πω, μιλώντας με συναγερμικούς και στελέχη και μετά την χθεσινή εικόνα που δόθηκε, υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με την επικινδυνότητα να μπει εκ νέου σε μια έτσι εσωστρέφεια Δημοκρατικός Συναγερμός. Αν οι υποψήφοι είναι πέραν του ενός, αν υπάρχουν εσωτερικές τριβές και διαμάχες, πρέπει να ξεκαθαριστεί πότε υπάρχει χρονοδιάγραμμα, πότε πρέπει να τεθούν υποψηφιότητες, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία, πώς είναι όλο αυτό.
1: Αυτό που υπάρχει, το καταστατικό έχει γίνει μια τροποποίηση και πλέον αποφασίζουν τα μέλη του κόμματος για τον υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, ο οποίος εννοείται ότι θα είναι μέλος του κόμματος. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτήν τη διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μέλη του κόμματος και προσκομίζουν 500 υπογραφές από μέλη, οι 100 να είναι από μέλη του ανωτάτου και να είναι αναλογικά σύμφωνα με τα μέλη που έχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε κάθε επαρχία. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το έχουμε δηλώσει ξανά, το έχει επιβεβαιώσει και η πρόεδρος πριν μια εβδομάδα σε μια συνέντευξη της, ότι θα έχουμε υποψήφιο δικό μας, μέλος μας. Πρέπει εμείς να ανοίξουμε τη διαδικασία το συντομότερο. Εμένα η άποψη μου είναι ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 26 ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να έχει τον υποψήφιο του. Σεπτέμβριο να ανοίξει το ενδιαφέρον και Οκτώβριο να είναι πέραν του ενός να γίνουν αυτές οι διαδικασίες, ώστε αυτός που θα επιλεγεί από τη βάση, και το τονίζω ξανά, να έχει ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα για να οργανωθεί και να υπάρχει και χρόνος σε περίπτωση που δημιουργηθούν τα οποιαδήποτε θέματα κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής διαδικασίας να μην μας επηρεάσουν. Θεωρώ όμως ότι τα μέλη και όσοι θέλουν να συμμετέχουν έχουν το πολιτικό επίπεδο, αν είναι πέραν του ενός, να στείλουν ένα μήνυμα ότι όλοι οι ενωμένοι θα πάμε να στηρίξουν τον υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί από τη βάση του κόμματος. Τα μηνύματα τα έχουμε πάρει από τον κόσμο. Σίγουρα κανένας δεν θέλει να υπάρχει να ξανανοίξουμε θέματα εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχει το καταστατικό. Όποιος συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να σεβαστεί και το αποτέλεσμα και μετά όλοι οι ενωμένοι να ξεκινήσουμε την προεκλογική ούτως ώστε το 28 να εκλέξουμε πρόεδρο από το Δημοκρατικό Συνέδριο.
0: Έχει προβάδισμα σε περίπτωση που η ίδια η πρόεδρος του κόμματος εκφράσει ενδιαφέρον για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας?
1: Προβάδισμα δεν έχει. Όλοι τίθενται στην ψήφο των μελών.
0: Μάλιστα.
1: Τα μέλη έχουν το.
0: Ενώ θα μπορούσε να πει κάποιος μόνο ένας υποψήφιος είναι η πρόεδρος και πάμε παρακάτω.
1: Είναι δικαίωμα της πρόεδρου να θέλει να διεκδικήσει. Αν υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι θα κάνουμε την διαδικασία που προνοεί το καταστατικό. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Απλά εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτές τις διαδικασίες το συντομότερο. Φάνηκε και από την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών, να επισημίσω ότι είχαμε περίπου 14-15 μήνες πριν ξεκινήσαμε τον καταστημό των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές. Και ένας από τους λόγους που είχαμε έτσι καλά αποτελέσματα, γιατί κάποιοι υποψήφοι τρέχαν πέραν των 12-14 μήνων να κάνουν προεκλογική. Ενώ άλλα κόμματα είχαν καθυστερήσει αρκετά. Επομένως, παίζουν όλα ρόλων. Εάν θα έχουμε πέραν του ενός υποψήφιου, θα κάνουμε τη διαδικασία μας, αλλά εάν θα γίνει η διαδικασία, είτε η εξαρχή είτε όχι η διαδικασία, για μένα Σεπτέμβριο πρέπει να ανοίξουμε το ενδιαφέρον να γίνει υποβολή υποψηφιοτήτων και ένα μήνα μετά, Οκτώβριο, πρέπει να κάνουμε, αν υπάρχουν πέραν του ενός, την εσωκομματική μας διαδικασία, ώστε όλοι μαζί είναι ενωμένοι να ξεκινήσουμε αυτή τη μάχη.
0: Και δεν είναι μόνο εσάς, να σας πω την αλήθεια, έτσι μιλώντας και με πολλά στελέχη, όλοι θέλουν το ταχύτερο δυνατό για να σταματήσει αυτό και να πάτε επί της ουσίας στις πολιτικές και στην παραγωγή έργου και παρουσίαση προτάσεων, να σας πω την αλήθεια, έτσι μήνυμα μου δίνουν.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Ακριβώς είναι ένας από τους λόγους που ζητώ και εγώ αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς γι' αυτό, να υπάρχει ο χρόνος για τον υποψήφιο που θα επιλεγεί, να ετοιμαστεί, να ετοιμάσει το πρόγραμμα του, να το επικοινωνήσει με τους πολίτες, να οργανωθούμε καλύτερα ακόμα στο δημοκρατικό σέρμο, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού από τη διαδικασία που θα προκύψει.
0: Νομίζω πιο ξεκάθαρα πλέον, νομίζω δίνεται το μήνυμα όλοι ότι και λέγοντας θα είναι από το Δημοκρατικό Συναγερμό, μηδενίζεται κάθε πιθανότητα και κάθε σχεδιασμό στο Δημοκρατικό Συναγερμό να στηρίξει τον νυν πρόεδρο, αν επαναδιεκδικήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
1: Νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει. Αυτόν είναι έτσι κι αλλιώς, δεν δικαιούται να συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, αφού δεν είναι μέλος. Αυτόν το έχουμε ξεκαθαρίσει, ναι, νομίζω, όλη μας την ηγεσία και ιδιαίτερα η πρόεδρος. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι στην αντιπολίτευση, την υπεύθυνη αντιπολίτευση, με συνεδριακή του Παγκύπρια απόφαση. Επομένως, ούτε αυτό θα αλλάξει, ούτε πρόκειται να υποστηριχθεί ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης στις προεδρικές, αφού το καταστατικό μας λέει ξεκάθαρα τη διαδικασία που θα κάνουμε και εμείς τηρούμε και ακολουθούμε το καταστατικό μας και τίποτε άλλο.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή εντάξει, δεν θα κάνουμε ότι δεν υπάρχει το ζητούμενο, εχθές δεν ήταν εκεί ο επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Νίκος Αναστασιάδης, την ώρα που σήμερα έχουμε το διορισμό ποινικών ανακριτών για να ερευνήσουν τα πορίσματα της έκθεσης για το κράτος μαφία, ήταν καλύτερα να μην βρίσκεται εκεί, να μην δημιουργηθούν περαιτέρω συζητήσεις?
1: Κοιτάξτε, την απόφαση του πρόεδρου, του Νίκο Αναστασιάδη, ναι, αυτή, αλλά μπορεί να ήταν από, αλλά ουσιαστικά ήταν παρόν.
0: Ναι, έγιναν αναφορές.
1: Έγινε αναφορά και μάλιστα πολύ λεπτομερείς στη δεκαετή διακυβέρνηση, στα θετικά που έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης σε αυτήν τη χώρα επί της διακυβέρνησης του. Αφιέρωσε ένα αρκετό χρόνο η πρόεδρος στην ομιλία της. Γι' αυτό, επομένως, παρόλο που δεν ήταν εκεί ο πρόεδρος, για τους δικούς του λόγους, σεβαστή, ήταν παρόν ουσιαστικά, γιατί όπως έχω πει, νομίζω έχετε την ομιλία της πρόεδρου, είχε αναφερθεί η πρόεδρος σε αυτό. Τώρα για το όλο θέμα, εντάξει, αυτά περιμένω, έχουν διοριστεί ποινικοί ανακριτές. Εμείς σαν Δημοκρατικός Συναγερμός σεβόμαστε τα πορίσματα. Θέλουμε να προχωρήσει τώρα με τον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και να ολοκληρωθεί η ποινική εξέταση αυτής της υπόθεσης με ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο, όπως έχω δει, είναι 6 μήνες.
0: Δόθηκε 6 μήνες και παράταση αν είναι δικαιολογημένη.
1: Για να ολοκληρωθεί, θεωρώ ότι περισσότερες κουβέντες ή συζήτησεις σε αυτό το θέμα μόνο κακό κάνει στα θέματα της προστασίας της δικαιοσύνης γενικότερα, γιατί θεωρώ ότι επηρεάζονται καταστάσεις και πολλά πράγματα επικοινωνιακά με το κάθε λίγο το θέμα να είναι να συζητείται με κάθε λεπτομέρεια του. Έχουν οριστεί οι ποινικοί ανακριτές. Εμείς το ζητούμε σαν Δημοκρατικό Συνέρμο. Θέλουμε χρόνια να το ολοκληρώσουμε μέσα σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν αναδεχθεί και θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και την ίδια ώρα, κύριε Γαρουσού, υπάρχει και σε εξέλιξη μια προσπάθεια με εμπλοκή και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με τα όσα λέει και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, κυρία Ολκίν, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό Δημοκρατικό Συναγερμό. Σε αυτό στέκεται δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας?
1: Βεβαίως και στέκεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπάρχει για επανέναρξη του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Εύχομαι και ελπίζω να πετύχουν να ξεκινήσει ξανά να ξεκινήσουν συνομιλίες και όλοι μας, δεν νομίζω να υπάρχει άτομο που να μην θέλει αυτό το πράγμα. Εμείς στηρίζουμε αυτό το πράγμα. Να είσαι αντιπολίτευση δεν σημαίνει ότι εκείνα τα οποία προωθούνται και είναι σωστά, ότι τα πολεμάς και αυτά. Είμαστε υπέρ στην ογκόμμα, υπέρ στην επαράταξη και ναι, θέλουμε φυσικά και στηρίζουμε την επαράταξη των συνομιλιών.
0: Ναι. Άρα κρατάμε θετικό, κρατάμε ότι το φθινόπωρο θα είναι ένα έτσι σημαντικό, αν θέλετε, χρονικό ορόσημο σε σχέση με τους υποψήφιους. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω να πάμε και στην άλλη σας ιδιότητα ως πρόεδρος του ΟΑΚ και επιτρέψετε μου, γιατί το θέμα είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. Η περιοχή Αμοχώς του αντιμετωπίζει προβλήματα σε σχέση με ακατάλληλες οικοδομές, κύριε Καρουσό.
1: Όλες οι επαρχίες έχουν...
0: Το ξέρω, ναι, αλλά... Ναι.
1: Εμείς σε πολύ πιο λίγο βαθμό, αλλά υπάρχουν και στην επαρχία μας, ιδιαίτερα μετά και από την κατάρρευση του κτηρίου στη Λεμεσό,
0: ναι.
1: Έχουν συνειδητοποιηθεί και κινητοποιηθεί και αριθμός πολιτών και στέλνουν φωτογραφίες. Οι δήμοι βλέπουμε ότι καυτοί ενημερώνουν τώρα με περισσότερη λεπτομέρεια. Υπάρχουν, η Διευθύντρια Διόδησης έχει ήδη χαρακτηρίσει κάποια κτίρια ότι χρήζουν επιδιόρθωση, έχει κάνει τις διαδικασίες της, ουσιαστικά προχωράμε, κάνει μια ιεράρχηση και ξεκινά από το αν μένουν άτομα σε ένα σπίτι, σε μια οικοδομή και πάει εκεί να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, είχαμε 30-29 οικοδομές καταγεγραμμένες. Τώρα πρέπει να έχουμε που ελέγχονται περισσότερες από 100. Γιατί έρχονται σχεδόν καθημερινά από πολλούς, είτε που επηρεάζονται, είτε που απλά βλέπουν μια οικοδομή η οποία φαίνεται επικίνδυνη και κάνουν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε πώς... Η νομοθεσία
0: είναι το ζητούμενο που θα πάνε αυτοί που φεύγουν, πώς θα γίνει η διαχείριση. Είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν και είναι εκεί και δεν βλέπω να προχωράει η διαδικασία. Γι' αυτό ρωτάω και Νίκο.
1: Πας σε μια πολυκατοικία η οποία έχει διαπιστωθεί ότι για παράδειγμα ένα μπαλκόνι έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα στείλει, θα κάνει τη διαδικασία η διευθύντρια, θα ενημερώσει τους ιδιοκτήτες, θα τους δώσει μια διορία 30 ημερών να τα επιδιορθώσουν. Βλέπω ότι αρκετοί προχωρούν στις επιδιορθώσεις. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι εκεί που είναι πολυκατοικίες, που είναι κοινόχτηδες που λειτουργούν ή δεν λειτουργούν οι διαχειριστικές επιτροπές. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί κάποιοι λένε δεν είναι σε μένα, είναι στον μπαλκόνι του άλλου, δεν ναι. το φτιάχνει. Σε επικοινωνούν μαζί μας να μας ζητήσουν βοήθεια για να πιέσουμε. Επομένως, θα συζητήσω θέμα των επικίνδυνων οικοδομών, νομίζω εκνέω ξανά
0: ναι.
1: για πιθανόν αλλαγές και τροποποιήσεις στην νομοθεσία.
0: Ετοιμάζονται και συζητούν ναι, εντός του Υπουργείου και για αλλαγές.
1: Επομένως, υπάρχουν και στην επαρχία Αμοχώς του επικίνδυνες οικοδομές. Όποιος μας ακούει και διαπιστώσει ότι κάτι μπορεί να είναι επικίνδυνο, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας τα στείλει, να μας στείλει πληροφορίες και εμείς θα επανελέξουμε. Έχουμε συνεργασία τώρα πλέον με ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς μέσω του ΕΤΕ και έχει γίνει μια διαδικασία και μόλις εντοπιστεί ή καταγραφεί κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί ότι είναι επικίνδυνη οικοδομή, άμεσα θα γίνεται ο πρώτος έλεγχος για να διαπιστώσουμε την επικίνδυνοτητα και τι μέτρα χρειάζονται να πάρουν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρούσου, να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, σας χαιρετώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12 και 10. Όμορφο απόγευμα να έχετε.
23: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
24: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
25: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
24: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
25: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
24: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
26: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
28: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
27: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
29: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
30: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
31: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
32: Full και λίγα λες.
31: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
32: Εγγύηση? Τι μου λες?
31: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
32: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
31: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
33: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
34: Everyone, τα πάντα εσύ.
35: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ. Βρείτε τη μαγιά
12: σας. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ωνέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μεσογραφό μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μέρα στην οποία προκύπτουν αρκετές εξελίξεις. Είχαμε και 2 επίσημες μεταγραφικές ανακοινώσεις μέχρι στιγμής. Επίσημα στην Πάφο ο Μπιέλ και ο Τσατάκοβιτς στην ΑΕΛ. Σε σχέση κιόλας με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτει και ενημέρωση από πλευράς του Απόλλωνα σε σχέση με την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Από την ενημέρωση λοιπόν προκύπτουν και νεότερα για ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του Γιούσεφ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της ομάδας. 25χρονος επιθετικός που δεν ακολούθησε την αποστολή των Γαλάζιων, γιατί είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενο σύλλογο για ό,τι αφορά το μέλλον του επιθετικού του Απόλλωνα. Ήταν γνωστό ότι δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα της ομάδας της Λεμεσού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει οριστική κατάληξη στις επαφές των δύο πλευρών, ο ποδοσφαιριστής θα ενσωματωθεί άμεσα με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία τις επόμενες μέρες. Στις 2, θυμίζω, θα αναχωρήσει η αποστολή του Απόλλωνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 28 ποδοσφαιριστές. Θα παραμείνει στην Ολλανδία μέχρι και τις 13 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Να σας πω ότι πριν από λίγο και η ΑΕΛ ανακοίνωσε μια αλλαγή στα φιλικά της παιχνίδια. Στις 8 Αυγούστου αντίπαλος δεν θα είναι ο Πανετολικός, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά η πολωνική Βίτσεφτ Λότς, η πολωνική ομάδα δηλαδή, θα παίξει με την ΑΕΛ στις 8 Αυγούστου. Προέκυψε αυτή η αλλαγή. Προκύψουν και νεότερα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία φαίνεται πως ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 20χρονου κεντρικού επιθετικού Μοντού Λαμίν Μορόγκ, ποδοσφαιριστής που ανήκει στην ομάδα της Σαμορίν και έχει αξιολογηθεί θετικά από τον Τσάβι Ρόκα. Το έψαχνε ούτως ή άλλως για ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης η ΑΕΚ, και το όνομα του συγκεκριμένου είναι, όπως φαίνεται, ψηλά στην μεταγραφική λίστα. Συνεχίζονται και οι μεταγραφικές διεργασίες στις υπόλοιπες ομάδες. Στην Ομόνια έχουν σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και στο δεξιάκρο της άμυνας. Προτεραιότητα είναι και στο ΑΠΟΕΛ η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο, ενώ είναι κοντά η γαλαζοκίτρινη και στην απόκτηση του 22χρονου Ελλαδίτη Εξτρέμ, του Μιχάλη Παναγίδη. Από τα κυριότερα θέματα που περιμένουμε να κλείσουν οριστικά τις επόμενες μέρες είναι και αυτό του προπονητή στην Ανόρθωση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η ομάδα της αμοχώς του ήρθε σε συμφωνία με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, 43χρονος Σέρβος, ο οποίος αναμένεται πως θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Ανόρθωσης για τα επόμενα 2 χρόνια. Προπονητής με εμπειρία, τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Νάιμα στη Σαουδική Αραβία. Πέρασε όμως και από τις Ντέπρετσεν, Τσασεκά Σόφιας, Στρουμκράτς και Σπαρτάκ Τράβρα, μεταξύ άλλων. Περιμένουμε από εδώ και μπρος την επισημοποίηση ουσιαστικά της συνεργασίας από πλευράς της Ανόρθωσης, η οποία επιδιώκει σίγουρα να κλείσει όσο το δυνατό πιο σύντομα το θέμα αυτό του νέου προπονητή, για να μπορέσει να τρέξει έπειτα και η όλη διαδικασία της προετοιμασίας της ομάδας. Θυμίζω, μιας και ο λόγος για την Ανόρθωση, χθες ανακοινώθηκε και η συμφωνία με την ΑΕΚ Αθηνών για να παραμείνει στην ομάδα της αμοχώς του και για την επόμενη σεζόν ο Ελιάν Σόσα.

Επικείται λοιπόν με ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή η Πάφος για ό,τι αφορά την μέσο επιθετική της γραμμή. Ως δανεικός έρχεται στην παφιακή ομάδα από την Sporting, με τον δανεισμό του να έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν. Θυμίζω πως η Πάφος έκλεισε τις προηγούμενες μέρες τις μεταγραφές των Γκούγκα και Μπρίτο επίσης, και αναμένουμε το πώς θα τρέξουν από εδώ και πέρα τα δεδομένα, γιατί είναι στο προσκήνιο και κάποια άλλα ονόματα, όπως του Μπαμπό Ντιαπί, σενεγαλέζος αμυντικός που περιμένουμε να δούμε το πώς θα προχωρήσει η περίπτωση του για ό,τι αφορά την παφιακή ομάδα. Συζητήθηκε αρκετά και το όνομα του Πουλούλου για την κορυφή της επίθεσης. Για ό,τι αφορά την περίπτωση του Ντιαμπί, θυμίζω είναι μια περίπτωση που δεν σχετίζεται άμεσα με την περίπτωση Λουκάσεν, για τον οποίο λέχθηκε επίσης επίσημα κιόλας πως είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες για ό,τι αφορά την παραμονή του στην παφιακή ομάδα. Αναμένουν την απάντησή του, γιατί είναι σαφώς μια δύσκολη περίπτωση, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Πάφο θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα, στο ρόστερ και για την επόμενη σεζόν. Επειδή υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα σχετικά με την περίπτωση του Ντράγκομιρ, αυτό που βγαίνει από πλευράς Πάφου, επίσημα τουλάχιστον, είναι πως δεν έχουν το οτιδήποτε μπροστά τους στην παφιακή ομάδα, οποιαδήποτε επίσημη κρούση για τον Ρουμάνο μέσο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Παράλληλα, θυμίζω, συνεχίζεται η προετοιμασία της Πάφου στην Αυστρία. Την ερχόμενη Τετάρτη θα δώσει και το πρώτο της φιλικό παιχνίδι η παφιακή ομάδα. Στα των μεταγραφικών προέκυψε και επίσημη εξέλιξη σήμερα στην ομάδα της ΑΕΛ. Εξέλιξη που επίσης περιμέναμε για ό,τι αφορά την ομάδα της Λεμεσού, καθώς ήταν γνωστό πως είχε έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο Βόσνιο επιθετικό, τον Χάσμα Τσατάκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια, θα παραμείνει στους γαλαζοκίτρινους μέχρι το 2028. Παίκτης που πέρσι αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, 37 εμφανίσεις, πέτυχε 14 τέρματα, μοίρασε 7 assist, συνολικά είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα τα δύο τελευταία χρόνια. Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Σαράγεβο, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας επίσης, καταγράφοντας και εκεί θετικές παρουσίες. Παίκτης ο οποίος έρχεται με πολύ καλές συστάσεις στην ομάδα της Λεμεσού. Είχε καλούς αριθμούς στην πορεία του πέρσι. Ευελπιστούν στους γαλαζοκίτρινους ότι θα καταφέρουν να ενισχυθούν με δύο δυνατούς ποδοσφαιριστές ουσιαστικά στην εν λόγω θέση. Μεταξύ άλλων είναι εκεί η περίπτωση του Γκομής, που αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά αυτό που απομένει είναι το να μείνει ελεύθερος από τον Άρη ο έμπειρος επιθετικός, για να μπορέσει να προχωρήσει και η μεταγραφή του στην ομάδα της ΑΕΛ. Το ίδιο ισχύει και για τον Ανδρέα Καρό, ενώ αναμένεται σύντομα και η ανακοίνωση για την περίπτωση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, του Ντιόκο Γκόμες. Υπάρχουν ακόμη έτσι αρκετές εκκρεμότητες που πρέπει να καλυφθούν για ό,τι αφορά το ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού, γι' αυτό και αναμένονται τις επόμενες μέρες περαιτέρω εξέλιξεις.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Όσες φορές η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ευρώπη, παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε ομάδα της Ευρώπης, με εξαίρεση τη διοργάνωση του 1958 στη Σουηδία με παγκόσμια πρωταθλήτρια τη Βραζιλία. Κάτι ανάλογο και με τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής και τις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στην Αμερικανική Ήπειρο, με εξαίρεση το παγκόσμιο κύπελο του 2014 στη Βραζιλία, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

θυμίζω πως στις 2 αναχωρεί η αποστολή του Απόλλωνα για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Προέκυψε και το θέμα με τον Γιούσεφ, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της ομάδας της Λεμεσού, καθώς είναι σε

Εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ομάδα που ενδιαφέρθηκε για να αποκτήσει τον Αλί Γιούσεφ. Ο Απολλώνας που θα παραμείνει στην Ολλανδία, όπως είπαμε, μέχρι τις 13 Ιουλίου, θα δώσει μάλιστα και 3 φιλικά παιχνίδια. Χθες ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του 30χρονου Σλοβαίνου επιθετικού, του Άλεν Όσμπολτ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2+1 χρόνια με την ομάδα της Λεμεσού. Ένας ποδοσφαιριστής που στην περσινή σεζόν ξεχώρισε με την πορεία του και τις επιδόσεις του με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Ευελπιστούν στους γαλάζιους ότι και στην Κύπρο θα καταφέρει να πιάσει τα ίδια επίπεδα απόδοσης. Ανέφερε και ο Όσμπολτ στις δηλώσεις που παραχώρησε στην ιστοσελίδα του Απόλλωνα ότι είχε και άλλες προτάσεις από κυπριακές ομάδες, όμως επέλεξε τον Απόλλωνα, θεωρώντας ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κατακτήσει τρόπαια. Στόχος πλέον είναι να κλείσουν και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες για ό,τι αφορά την διαμόρφωση του ρόστερ. Το ψάχνουν, όπως είναι γνωστό, για ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, κεντρικό επιθετικό και εξτρέμ, και αναμένουμε το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα. Στην Ολλανδία βρίσκεται και από την Δευτέρα η ΑΕΚ, που θα δώσει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο. Ο Τσαβιρόκα, είναι αλήθεια, κινήθηκε γρήγορα, έκλεισε αρκετές θέσεις στις οποίες υπήρχε ανάγκη για ενίσχυση, κάτι που είναι θετικό και για ό,τι αφορά τον Μάουρο Καμουρανέζη και την δουλειά που έχει να κάνει ο ίδιος σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα που το επόμενο διάστημα περιμένουμε να προκύψουν και οι επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Φαίνεται πάντως να είναι ψηλά στη λίστα της ΑΕΚ για ό,τι αφορά την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης ο 20χρονος κεντρικός επιθετικός, ο Μαντού Λαμίν Μορόγκ, ο οποίος ανήκει στην Σαμορίν, ομάδα της Σλοβακίας. Ποδοσφαιριστής που, εφόσον έρθει στην ΑΕΚ, θα πάρει θέση στον κατάλογο Β, κάτι που επίσης είναι θετικό για τους Λαρνακείς, από τη στιγμή που οι θέσεις στον κατάλογο Α έχουν συμπληρωθεί. Ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Γκάμπια, ο συγκεκριμένος, ο Μορόγκ, που έχει ύψος 1,95 και με βάση τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και στο εξωτερικό, έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα αρκετών συλλόγων, λόγω του ότι πρόκειται για επιθετικό κορυφής, για επιθετικό περιοχής, διορθώνω, με κύριο χαρακτηριστικό την δύναμη, το ύψος και την παρουσία μέσα στην περιοχή, όπου μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός. Αγωνίζεται και στα κρατής επίθεσης, μπορεί να δώσει λύσεις και στις θέσεις αυτές. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι από τους παίκτες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Τσαβιρόκα. Είναι γνωστός άλλωστε ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ για ό,τι αφορά την εξέβρεση και νεαρών ποδοσφαιριστών που είχαν πολύ καλή προσφορά και στην ομάδα της Λάρνακα στο παρελθόν. Θα δούμε το πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος τα δεδομένα, οι διεργασίες, την ίδια στιγμή που αναμένεται επίσης και η ΑΕΚ να προχωρήσει σε ενίσχυση με ποδοσφαιριστή που να μπορεί να αγωνιστεί στην μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έκλεισαν τα βασικά ζητήματα για ό,τι αφορά την στελέχωση του ρόστερ, και από εκεί και πέρα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις από πλευράς του Τσαβιρόκα.

Συνεχίζεται και η προετοιμασία της Ομόνοιας στην Πολωνία. Οι πράσινοι μάλιστα έδωσαν χθες και το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Βουκουρεστίου. Φιλικό παιχνίδι που συνδυάστηκε και με νίκη για το τριφυλί. Ήταν ευκαιρία και για τον Χένικ Μπέρκ να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Δεν έπαιξαν, δεν αγωνίστηκαν στην χθεσινή αναμέτρηση οι διεθνείς, ενώ προφυλάχθηκαν επίσης και η Παναγιώτου και Τάνκοβιτς, που δεν αντιμετωπίζουν ωστόσο το οτιδήποτε σοβαρό. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι διεργασίες για ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της ενίσχυσης. Είναι σε προτεραιότητα για ό,τι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις η ενίσχυση στο κέντρο της, στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και στο δεξιάκρο της άμυνας. Είναι διαδικαστικό το θέμα της μεταγραφής και του Ράιαν Μαέ στην Άτλας του Μεξικού, με την Ομόνοια να έχει πλέον μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση του να βρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να καλύψει το κενό του Μαροκινού επιθετικού. Σε πρώτο πλάνο είναι και το θέμα της ενίσχυσης στο δεξιάκρο της άμυνας, από τη στιγμή που αποχώρησε και ο Μασούρας. Είναι ακόμη ανοιχτή και η υπόθεση του Ντιουγκού, αν και φαίνεται πως δεν είναι στις προτεραιότητες των πράσινων με βάση το πώς έχουν κυλήσει τα δεδομένα. Συζητείται το όνομα του Ζαν Κάρνιτσνικ, ο Σλοβένος μπακ που αποχώρησε από την Τσέλια και είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει το τριφύλι, και ενώ εξολογούνται παράλληλα και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα μάλιστα για επαφές της Ομόνοιας με τον Πανετολικό, στον οποίο βρίσκεται, θυμίζω, ο Γιάννης Αναστασίου, για ό,τι αφορά την διεξαγωγή φιλικού αγώνα ως πρόβαν generale, αν θέλετε, πριν την έναρξη και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων των Πρασίνων. Περιμένουμε ουσιαστικά την επίσημη ενημέρωση πλέον και για ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό.

Λοιπόν, είχαμε και χθες ωραία παιχνίδια για ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο, με ανατροπές, εκπλήξεις, με την Αγγλία, το Βέλγιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να παίρνουν το εισιτήριο για τους 16. Η Αγγλία που θυμίζω θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στην επόμενη φάση, ενώ ΗΠΑ και Βέλγιο θα αντεθούν αντιμέτωπες στην φάση των 16. Το παιχνίδι που συζητείτε βέβαια μετά και τη χθεσινή ημέρα είναι αυτό του Βελγίου κόντρα στη Σενεγάλη και ο τρόπος με τον οποίο το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Δεν ξέρω κατά πόσο το πίστευαν οι Βέλγοι ότι μπορούσαν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα σε σχέση με το πώς προχώρησε η αναμέτρηση, με τη Σενεγάλη να προηγείται με 2-0 και τους Βέλγους να βρίσκουν 2 γκολ στα τελευταία λεπτά σε ένα παιχνίδι που φαινόταν τουλάχιστον στη μεγαλύτερη διάρκεια η Σενεγάλη να ελέγχει τον ρυθμό. Ο Τίλεμανς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς είχε καθοριστική συμβολή στην ανατροπή, πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα και στο τέλος της παράτασης κέρδισε μάλιστα και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι από το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 3-2. Ήρωα είχε και η Αγγλία χθες κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε 2 γκολ, έφτασε τα 5 συνολικά στη φετινή διοργάνωση. Ο Άγγλος στράικερ που καθοδηγεί την ομάδα του. Δυσκολεύτηκαν, είναι η αλήθεια, οι ποδοσφαιριστές του Τούχελ κοντρά στο Κονγκό, που προηγήθηκε και νωρίς μάλιστα στο παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, η Αγγλία, δεδομένου πως θα βρει και το Μεξικό στον δρόμο της, στη φάση των 16, χρειάζεται να παρουσιαστεί πιο ψύχρεμη, πιο αποφασιστική, για ό,τι αφορά στιγμές πίεσης που έχει να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεών της. Και χθες, μετά τον γκολ του Κονγκό, φαινόταν λίγο πολύ χαμένη στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ομάδα που πάντως έχει ποιότητα, έχει επιλογές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και φαίνεται αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Φτάνει όμως να είναι και η ίδια πιο συγκεντρωμένη στις αναμετρήσεις της για να φτάσει τα αναμενόμενα επίπεδα απόδοσης. Είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε μέσα στην πορεία της γενικότερα στη διοργάνωση και στο επόμενο παιχνίδι κόντρα στο Μεξικό. Συνεχίζουν την πορεία τους και οι διοργανωτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, εξασφαλίζοντας εισιτήριο για την επόμενη φάση, παρά την κακή παράδοση, αν θέλετε, που είχαν στην φάση των knockout οι Αμερικανοί. Η ομάδα του Ποτσετίνο έδειξε την επιθυμία που έχει σε αυτή τη διοργάνωση να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Έπαιξαν ένα σταθερό, κομψό ποδόσφαιρο και σιγά σιγά επέτρεψαν και στο παιχνίδι. Το έβαλαν, αν θέλετε, στους δικούς τους ρυθμούς. Έχουμε λοιπόν απόψε στις 10 την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισπανία και Αυστρία. Η Λαρόχα που πριν από την έναρξη της διοργάνωσης ήταν ίσως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, δεν έχει βγάλει ακόμη στον αγωνιστικό χώρο τα όσα περιμέναμε να δούμε, αλλά δεν πάβει να είναι ψηλά στη λίστα με τα φαβορί της διοργάνωσης. Έχει τον πρώτο λόγο απόψε κόντρα στην Αυστρία. Βέβαια, το σημαντικό πρόβλημα για τον Τελαφουέντε είναι ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Γουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, θυμίζω, θα βρει στο δρόμο του τον νικητή της αναμέτρησης Πορτογαλία-Κροατία. Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 2 τα ξημερώματα, για όσους θέλετε έτσι να το ξενυχτήσετε. Περιμέναμε πολύ περισσότερα από την Πορτογαλία στην φάση των ομίλων. Θα δούμε πώς ανταποκριθεί σήμερα κόντρα σε μια Κροατία που αποτελεί αξιόπιστη και υπολογίσιμη δύναμη. Έρχονται και αντιμέτωποι Κριστιάνο Ρονάλτο και Λούκα Μόντριτς. Στις 6 αύριο το πρωί θα έχουμε και το παιχνίδι ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία.

εξέλιξη που αφορά την ομάδα της Real Madrid στο μπάσκετ. Προχωρά σε αλλαγή προπονητή, καθώς ανακοίνωσε πριν από λίγο την κοινή συνενέση λύση της εργασίας της με τον Σέρχιο Σκαριόλο. Η αλήθεια, από δημοσιεύματα που προέκυψαν και στο παρελθόν, έπαιξε και το όνομα του Ιτουδί για τον πάγκο των Μαδριλένων. Ωστόσο, όπως προκύπτει, νέος προπονητής της Ρεάλ θα είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποχωρεί από την Βαλένθια, με τη Ρεάλ να ενεργοποιεί τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να τον φέρει στον πάγκο της ομάδας με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πήγα να πω ότι πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος είχε πολύ καλή πορεία πέρσι και με την Βαλένθια. Η αλλαγή αυτή θα έχει και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για τους Μαδριλένους, γιατί ο Σκαριόλο είχε ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο, με το υπόλοιπο της συμφωνίας του να υπολογίζεται περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω κάτι νεότερο, είτε εδώ στα δικά μας είτε στη διεθνή επικαιρότητα, δεν προκύπτει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μείνετε όμως συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έπειτα η εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ σε όλους σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Αναχώρει αυτή την ώρα από το αεροδρόμιο Πάφου η αποστολή του Απόλλωνα με προορισμό την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 28 ποδοσφαιριστές, μέσα και το τελευταίο απόκτημα, ο Άλεν Όσμπολτ. Εκτός έμεινε ο Γιούσεφ, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν συζητήσεις με ενδιαφερόμενο σύλλογο. Πρόκειται για την Σουηδική Μιάλπη, ώστε να παραχωρηθεί είτε ως δανεικός είτε με ελευθέρα μεταγραφή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM. Η ΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με Φιλίπε Σουάρες. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟ, 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός Μπιέλ, ως δανεικός από την Sporting Λισαβόνας. Ήρθε Κύπρο και είχε επαφές με τον τεχνικό διευθυντή Οπουλούλου και αναμένεται η απάντησή του. Αναμονή και για τον Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπον Ντιάμπι. Ψηλά στην μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, 20χρονος κεντρικός επιθετικός Μοντού Λαμίν Μορόγκ, ο οποίος ανήκει στην Σαμορίν Σλοβακίας. Στο ψάξιμο και για επιτελικό μέσο σε αναζήτηση ομάδας η Κομάρκεν Ρίκες. Έτοιμος να λάβει τα ενία της ανόρθωσης είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος συμφώνησε για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παραμένει στην ομάδα της αμοχώς του Ελιάν Σόσα. Στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεν προκύπτει ανησυχία για Παναγιώτου και Τάγκοβιτς, οι οποίοι ενδέχεται να προφυλαχθούν και από το φιλικό της Κυριακής. Στο ΑΠΟΕΛ είναι κοντά σε συμφωνία με τον 22χρονο Ελλαδίτη Εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη, αναμονή για την απάντηση του Μάιερ σε προτεραιότητα η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο. Στη Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10. Στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ο ποδοσφαιριστής της Τότεναμ είναι με κάθε επισημότητα ο Ματέους Φερνάντες. Θα αποκτηθεί από την Νιούκασολ και ο Ιταλός μέσος Σάντρο Τονάλι. Όλιβερ Γκλάσνερ αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα. Νέο συμβόλαιο στον Κρίστιαν Πούλισικ προσφέρει Μίλαν, θέλοντας να κρατήσει τον Αμερικανό εξτρέμ μέχρι το 2029. Δύο νέα προβλήματα προέκυψαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τους Παβλέγκα και Τσάλοφ. Εκτός κανονικού προγράμματος παραμένουν οι Μεϊτέν, Σβότοφ και Ζιφκοβίτς. Ο 32χρονος γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιαρ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τέλος, ο Σκαριόλ από την μπασκετική Ρεάλ αναλαμβάνει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως?
10: Όπως το παγκόσμιο!
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
14: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
15: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Και σήμερα εδώ, μέχρι τις 4, 5η 2 Ιουλίου. Σταμάτησε σε λίγο, σας σήμερα τι έγινε, γιορτάζουν. Παγκόσμια μέρα για σήμερα 2 Ιουλίου. Του αθλητικού συντάκτη σήμερα. Α, παγκόσμια μέρα αθλητικού συντάκτη. Ναι, βάλω μου.
1: Επειδή είναι ο καλός μας.
0: Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Ήθελα και εγώ να αρχίσω με το Wonder Wall, να το λέμε μετά, γιατί είχαμε κάποια άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλήθεια, τρέχαμε και το ότι προλάβαμε να, ξεκινήσουμε στην ώρα μας, ήταν μεγάλη επιτυχία.
1: Πρέπει να κάνουμε κάποια βιντεάκια. Καλό μεσημέρι σε όλους, ευχαριστώ Ανδρέα που κάλυψες αυτόν τον δυσαναπληρωτών καιρών του να ανοίξεις την εκπομπή.
0: Ναι, ήταν δύσκολο ρε φίλε, ήταν δύσκολο.
1: Να σου πω τι έγινε σας σήμερα.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή δεν πληρώνω συνδρομή, πρέπει να πρέπει να αφήνω διαφημίσεις. Παγκόσμια μέρα αθλητογράφων. Του τον πράτος και βάζω το άλλον. Είναι η παγκόσμια ημέρα World UFO Day. Είναι η παγκόσμια ημέρα UFO.
0: UFO, huh?
1: Ναι, okay. Η παγκόσμια ημέρα UFO εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή των περιστατικών του Roswell το 1947, 3 Ιουλίου. Οι λάτρες των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν τα βλέμματα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Άρα δεν έχετε να κάνετε, κάτι να κάνετε σήμερα. Εισηγούμε να βγείτε στην ταράτσα σας ή στον μπαλκόνι σας και να κοιτάτε πάνω.
0: Ναι.
1: Και αν δείτε κάποιον άγνωστο.
0: You never know. Για την παγκόσμια μέρα, αν μπορείς να υπάρχουν περισσότεροι να πεις, πριν 2 ή 3 χρόνια συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ένας αιώνας από την ίδρυση της ΑΕΠΣ. Πότε είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες, 24, 26?
1: 26.
0: 1900.
1: Είδατε το πρωί.
0: Υπήρχαν Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι.
1: Πριν 1924.
0: Από 24, 102 χρόνια. Σαν σήμερα πριν από 102 χρόνια.
1: Και τον Ολυμπιακό του Παρισιού.
0: Ναι, ιδρύθηκε η ΑΕΠΣ, που είναι η παγκόσμια τέλος πάντων οργάνωση αθλητικών συνταχτών. Και πολλά χρόνια μετά, είναι πρόσφατο σχετικά, αν ξέρω, 20, 25, 30 χρόνια, καθιερώθηκε για να εορτάζεται σαν σήμερα 2 Ιουλίου η Παγκόσμια Μέρα Αθλητικού Συντάκτη ή Αθλητογράφων.
1: Ναι. Να πω ότι στόχος του εορτασμού είναι να θανεί τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Και άλλωστε αυτό κάνει καθημερινά η εκπομπή Pressing.
0: Μάλιστα.
1: Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, είναι μια ιστορία την οποία γνωρίζεις και εσύ αρκετά καλά, Αντρές Κομπάρ, δολοφονείται σαν σήμερα.
0: Α, ήταν σαν σήμερα.
1: 1994.
0: Α, τέρε, φίλε.
1: Από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Ανοίξω σας σήμερα επειδή.
1: Ναι,
0: επειδή στο πλαίσιο κάποιο βίντεο που κάνουμε στη συνεργασία με ΑΜΕΓΑ, 6 ιστορίες νομίζω συνολικά Μουντιάλ. Μια από αυτές που ετοίμασα ήταν για τον Εσκομπάρ, αλλά νομίζω θα βγει την επόμενη εβδομάδα. Αν το σκεφτόμουν τότε που τα γράφω ότι. Ναι. Σας σήμερα, θα βγαίνει σήμερα, που βγαίνει ένα επεισόδιο σήμερα. Η ιστορία του, συγγνώμη, το φινάλε της ιστορίας, επήγαινε μετά το Μουντιάλ, που με δικό του αυτόν γκολ. Αποκλείστηκε η Κολομβία. Τότε ουσιαστικά έκαναν κουμάντο σε όλη τη χώρα και το ποδόσφαιρο δεν αποτελούσε την εξαίρεση. Τα καρτέλ, ο υπόκοσμος ουσιαστικά, έλεγχε την Κολομβία. Και επειδή ήταν εκείνη την εποχή, πριν το Μουντιάλ του 1994, η Κολομβία ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες στον κόσμο. Ήταν απλά μια καλή ομάδα Λατινικής Αμερικής. Κάποιοι την είχαν στα πολύ μεγάλα φαβορία των τίτλων. Και αντιλαμβάνεσαι, οι Κολομβιάνοι παίξαν πολλά χρήματα. Και τα καρτέλ παίξαν πολλά χρήματα για να
1: κερδίσει.
0: Να κερδίσει ή τέλος πάντων να πάει μακριά. Και δεν έπερασε καν από τον όμιλο.
1: Και έχει σε ένα. Chance, ναι. Να έκαμε κάτι έτσι το μεμπτόν.
0: Ο συγκεκριμένος,
1: ναι.
0: Όχι. Με τίποτα. Επειδή πέραν.
1: Δεν θέλω τώρα να πω κάτι κακό.
0: Όχι, είναι καλά, κάμισε καλά. Δεν τα κάνουμε. Εντάξει, καταρχάς, άμα δείξω τη φάση, ήταν μια τελώς ατυχή στιγμή. Μια σέντρα παριστερά, πήγαινε να κάνει τσάκλον και τα λεπτά. Δεν στρε τα ίχτια. Αλλά αυτό που έκανε ακόμη έτσι πιο τραγικό το περιστατικό του θανάτου ήταν, έλεγαν όλοι ότι ήταν. Εντάξει, οι Κολομβιανοί, ειδικότερα, γενικότερα οι Λατινοαμερικάνοι εκείνη τη εποχή, δεν βλέπεις ότι τώρα τους εμπαίχτης, μέρος του καρτέλ, είχαν γίνει φυσιονομία, γίνει τις φιγούρες, γίνει το μαλλί, γίνει το. Ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε με φιγούραν του. Έβλεπες, ήταν πιο εκλεκτισμένο, ρε παιδί μου, μορφωμένος κτλ. Τον αποκαλούσαν τον gentleman του Κολομβιανού ποδοσφαίρου. Οπότε δεν είχε να κάνει τίποτα με όλα αυτά. Αλλά οκ, okay, την πλήρωσε αυτό σε ένα μπαρ, σε ένα νυχτερινό κλαμπ, μια νύχτα κτλ.
1: Ήταν ένα, μια απορία του τι έγινε τότε στην Κολομβία. Και ακόμα γίνεται, αλλά τότε είχαν ξεφύγει τα πράγματα αρκετά. Είναι βέβαια είναι μια σύμπτωση ότι κι άλλο, σαν σήμερα το 2010, πάλι σε παγκόσμιο κύπελλο ναι. Έγινε ένα αφορμή έτσι να υποφέρει. Σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και του απαγόρευσαν να κυκλοφορεί μέσα στη χώρα, να πηγαίνει σε μαχαζιά, σε σούπερ μάρκετ κτλ.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκιόρκι Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος βαρκώνης που πετάξει στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σόγιους 33, γεννήθηκε το 1940. Γεννήθηκε ο Γαλλοελβετός, φαντάζομαι οι περισσότεροι θα το ξέρετε, Γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού με το έργο του Κοινωνικό Συμβόλαιο το 1762, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1778 ο Ζαν Ζακ Ρουσό. Δεν μου πείτε να ξέρεις, έκανα το μάθημα στο σχολείο.
0: Φίλε, για
1: το
0: όνομα του
1: Θεού, πώς βάλεις. Επέθανε σαν σήμερα το 1778, είπα γεννήθηκε να απολογούμε. Πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία μου.
0: Όπας.
1: Σαν θεατής, ναι, ναι, αγώνων. Είπα τούτοι εν το γυρίζω.
0: Για τους Εγγλέζους.
1: Για τους Βέλγους.
0: Και πια και πέσα. Και ήδη έτσι έλεγα. Ενώ τούτον ευκάλε το πότι language τους, δεν το πιστεύκα.
1: Επειδή πέσα την ώρα του Καυκά, του Τίλεμανς με τον, με τον Τροσάρτ. Στο τίνα που πιέντα για το water break που μαλώνα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Την ώρα λαλών ταξί είναι και μαλωμένοι, ευκάλε και τον τεμπεύκα και τον τοκού, ο αρφός μου που εκεί που δεν ήξερε, δεν είχε ιδέα τι γίνεται του. Μια φάση, ο Λουίς Γκαρσία, έτσι πολλά λόγω.
0: Ρούντι.
1: Ρούντι Γκαρσία, λέω σαν Λουίς θα ήταν και το επίπεδο. Και ξυπνώ το πρωί και βλέπω 2-0 Αμερική, 3-2 το Βέλγιο και λέω μάλιστα. Κοίταξε να δεις καμιά φορά. Που δεν πρέπει να κοιμάσαι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τη στιγμή που έγινε το 2-1, κανείς δεν φαινόταν, δεν υποψιαζόταν. Ενώ και οι Βέλγοι, οι εξέδρες, ο προμηθητής είχαν παραδοθεί, είχαν αποδεχτεί τη μοίρα τους των αποκλεισμών. Έβλεπες φάτσες περίλυπες, έβλεπες τον Ντεμπρούνε που καταλάβαινες ότι σκέφτεται ότι το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο μοντιάλ.
1: Αποχαιρετώ.
0: Ναι, ναι, ήταν τζίνη φάση. Ήταν ξαφνικά από το πουθενά το 2-0 έγινε 2-2.
1: Πάθαμε την κάμποση, λέει ο Γιώργος.

0: Λούγια αποφάσισε να παίξει στον Ισπανία-Αυστρία επειδή μας έχεις νικητή στο βίντεο της και είπα να ρωτήσω να αλλάξει κάτι.
1: Τι είπες δηλαδή?
0: Έτσι με τι είπα στο βιντεάκι.
1: Τι είπες εσύ, θα με ξέρω τι είπα εγώ.
0: Ναι, σωστό. Να ζήσουν όλοι οι αθλειογράφοι.
1: Εκτός ενός συγκεκριμένου μέσου, όχι κυπριακού, έτσι να παρακολουθούμε. Ενός ελλαδικού μέσου.
0: Ναι, αλλά ας πούμε ο τόλης μας είναι να μου σου κάνω. Το πω τόλης. Για μένα, αν είπα στο την άλλη φορά που σε γνώρισα που ήρθα λέμε κοντά του στο Ευρωμπάσκετ, ο Τόλης ο Κοντζιάς ήταν ο πιο προσιτός,
1: πιο ανθρώπινος,
0: πιο έστιμος και είναι εύκολα την υπεροψία που αντιμετωπίζεις κάποια φορά.
1: Τότε το κάθε καρτέλ είχε τη δική του ομάδα, ήταν εντάξει, το δική του ομάδα
0: είχε, ο Πάπλο είχε την Ατλέτικο
1: Νασονάλ,
0: την πράσινη μου είχε.
1: Την πράσινη, αν και κάποια στιγμή, νομίζω ο γιος του σε μια συνέντευξη, ο γιος του Παύλου Σκομπάρ εννοώ, είχε πει ότι η αγαπημένη ομάδα του πατέρα μου ήταν η ομάδα του Μεντεγίν, θυμάμαι, είναι η Ντιπετιέντε, μια ομάδα του Μεντεγίν που ήταν και το αντίπαλο δέος. Είπε τους έτσι με την ομόνια ο Πάσμα, μετά από ελ. Ήταν το άλλον άκρο. Μετά που πέθανε ο Σκομπάρ. Ναι, εντάξει, τότε και μέχρι τώρα δηλαδή στις λατινικές χώρες κάνουν κομμάτι σε κάποιες χώρες τέλος πάντων τα καρτέλ.
0: Δύο λάβε ξέρω τρία σημεία που είπες μαζί με ένα δεκάκι. Αν κάτσε και τον πήρες το κόζο ακολουθώτα και πάντα για ένα σημείο, έναν γκολ έγκαθε το γέρι μου. Σήμερα να κάτσουν και τα τρία, πάμε ψυχολογία.
1: Γιατί ψες να πήγαν και τα τρία?
0: Εγώ είχα στον γκολ κόλ.
1: Κιό?
0: Να με δώσεις έναν γκολ κόλ.
1: Εχθές.
0: Την Αμερική να μην δόκησα.
1: Α, θυμάμαι.
0: Αν δεν χάσεις την Αμερική, τέλα πιάνε κολκό τσόβερ.
1: Α, εντάξει, εγώ έπαιξα την Άσον όγρα 1,5 αλήθεια.
0: Άσερ τσόβερ 3,5 θυμίω και στην Αγγλία σίγουρα.
1: Άντερ.
0: Άσον και άντερ
1: 3,5. Ναι, ναι. Κολκό λόβερ το άλλον.
0: Άρεσα σου πάνε να σκεφτεί η Αγγλία. Βέβαια, νομίζω να μην έξω αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν παράτολμη, ήταν παράτολμη πρόληψη να κάνεις.
0: Έχεις Harry Kane, διάβαινε ρε φίλε. Απλά μπορείς να φανταστείς την ομάδα χωρίς το Harry Kane.
1: Μπορεί να φανταστώ και ναι, απλά δεν θέλω να τη φανταστώ. Δεν θέλω
0: να ένα μικρό Βέλγιο.
1: Μπορεί.
0: Για μένα εκτέθηκε ο Τούχελ. Ότι είχε τον Αλεξάνδερ Άρνολτ και τον Μαγκουάιρ, είδε και πράγματα που φαίνεται και δεν μπορώ να καταλάβω και αν είναι κάποιο είδους αιμονή με τον Κόμπι Μέιν μου ή είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν θέλω να έχει την ταχύτητα στο κέντρο, στο distribution του παιχνιδιού. Είσαι έτσι μάτς, αν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις κάποιον.
1: Ρε φίλε, εντάξει, αλλά τώρα είσαι λίγο εγώ νομίζω. Ενώ από χτσά αποθέωνε στον Κάρλο, έκαμε αλλαγές και τα λοιπά. Ετούτος, ό,τι παίχτη είναι βάλε μέσα, βάλε τον κόρτο και ο Ασίς, βάλε παίχτη σε
0: αλλάξε την εικόνα. Να είναι να μπρεφεί τα πράγματα, ρε Αντρέα.
1: Άρα είδες, δεν είσαι δίκαιος, δεν είσαι υποκειμενικός.
0: Φίλε, ένα ασίστ ή το δεύτερο πάσα του κόρτο, ένα ασίστ.
1: Θέλω να σου πω ρε φίλε, αν παίχτη μέσα αλλάξει τον ρίντο αγώνα, άλλους παίχτες
0: που αλλάξει τον ρίντο αγώνα ρε φίλε. Εντάξει. Ενώ Harry Kane που αλλάξει τον ρίντο αγώνα, είναι ένας παίχτης που βάλει μέσα που αλλάξει τον ρίντο αγώνα. Απλά πρέπει να πάει μάπα στο Harry Kane.
1: Ναι, πριν τις αλλαγές δεν επίενε, τούτο λέω.
0: Ναι, στην πρώτη φορά είναι κάνει την καλύτερη κεφαλιά που είδες ίσως στον διά, την πιο δύσκολη. Και το πρώτο, δεύτερο μπασάρι του και κάνει τα ούλα μόνος του.
1: Ναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν επίενε. Η προσθέτω Ράσφορ εχθές, ρε φίλε.
0: Ήταν τραγικός ο Ράσφορ. Γιατί τον έπινε. Άφηγε έξω Πάλμερ, άφηγε έξω άλλους παίχτες. Είναι χτίθεται για τον που παρουσιάζει στο πρώτο 60 λεπτό. Ο Κάρλον ήταν τόσο τραγικός στο πρώτο 60 λεπτό. Κάποιοι παίχτες τον έπιαν καλά, οκ. Αλλά δεν είχε άλλους να πάρει και τους επήρε.
1: Ναι. Όχι, είχε, αλλά εντάξει. Πρέπει να πάρει τον Νέιμαρ. Συγγνώμη, ακούμε αυτό επειδή θα προλάβουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Το μόνο σίγουρο για την Αγγλία ότι με έτσι εμφανίσεις θα πάει μακριά.
0: Είναι άλλο όμως, το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή άλλο να παίζεις μια ομάδα που να μπουν λίγο πίσω και άλλο να βρει τώρα μια άλλη ομάδα που είναι ανοιχτό το μάτσο. Βέβαια και ο επόμενος της αντίπαλος είναι εύκολος. Και οι συνθήκες και επιστρέφει και μετά από 40 χρόνια.
1: Ναι, στον τόπο
0: του εγκλήματος. Στον τόπο του εγκλήματος. Όχι, σε φάση του 16. Πρέπει τελικό να περάσει.
1: Που, εντάξει, τα συζητώ λίγο πολύ, λίγο της τέλας, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα του ότι πάει να παίξει σε έναν υψόμετρο που νομίζω δεν υπάρχει παίχτης που να συνεχίζει να παίξει σε έτσι υψόμετρο. Σε αντίθεση με τους Μεξικανούς που, ακόμη και επειδή οι περισσότεροι παίζουν

0: Αλλά ακόμη και Ευρωπαίοι, παίζουν στην Ευρώπη, εννοώ με ξένοι παίζουν στην Ευρώπη, είχαν την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα να είναι εκεί να προσαρμοστούν κτλ. Επικαλούμενος συζητήσεις και την άποψη, η ιατρική, η επιστημονική άποψη τέλος πάντων συνεργατών του Τούχελ, είπε ότι για να μπορέσει μια ομάδα, ένας παίχτης να προσαρμοστεί απόλυτα για να πάει να παίξει ένα παιχνίδι σε 2.500 μέτρα ύψος, θέλει τουλάχιστον μία με δύο εβδομάδες. Είναι εκεί να προμονείται καθημερινά, να εξοικειωθεί το οργανισμός του, το σώμα του, να μαθαίνει να αναπνέει. Ακόμη και το πιο αγωνιστικό, διάβαζα, δεν το ήξερα αυτό, δεν το γνωρίζω αλήθεια, ότι σε τέτοιες συνθήκες, σε πιο ψηλών υψόμετρων, η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 15-20% η ταχύτητα της μπάλας. Αντιλαμβάνεστε, 15-20%. Μιλούμε τεράστια αύξηση. Οπότε τούτα ούλα, πρέπει η Αγγλία πέραν από το ότι πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της, πρέπει να προσαρμοστεί σε όλες τις συνθήκες. Πολλά δύσκολο, πολλά δύσκολο. Πολλά καλή η ομάδα.
1: Εμένα μου αρέσει και πολλά η αμυντική τους λειτουργία. Δηλαδή που σου είπα τώρα, έχει ρε φίλε ότι παίζει ο Μαγκουάιρ στη Manchester United. Ο Κόντσα τώρα είναι σταθερός πίσω από τα 4 μάτς. Είχε μια εικόνα της στο Πράθυα που ήταν καλύτερη από τα μάτς που ήταν τραυματίας Μαγκουάιρ και έπαιξε. Ή θα θέλεις κι άλλο αμυντικό. Θεωρώ ότι ας πούμε πίσω έχουν θέμα. Ή ας πούμε δεξιά μια ομάδα που να αμυθεί τόσο πολλά, που να παίξει, να βρει κλειστές άμυνες τόσο πολλά, δεν ήθελε έναν πιο δημιουργικό παίχτη. Που πάνε που δεξιά, overlapping, ναι.
0: Και ας πω για τους άλλους, έχουμε τον Αλεξάνδρ Άρνολντ εδώ σε 10 χρόνια του η κουβέντα. Ούτε με το Southgate. Όχι, αλλά έχει 8 χρόνια που δεν πάει. Και όπου τον παίρνουν είναι ποτέ πρώτη επιλογή. Δεν ήξερα ότι παίζει με τον Αλεξάνδρ Άρνολντ. Στην εθνική ομάδα γενικότερα. Ναι, ναι. Αλλά σου πω για το μοναδικό κριτήριο για τον Southgate. Το ίδιο το είπε τώρα εγώ. Λέει, αν πάρει το τρόπαιο, είναι επέτυχε. Αν πάει τελικό με τους που έχει, με φανείς φοβερές που δεν κάνει, σου λέω εγώ το από εδώ και πέρα παίξει χρόνο, και χάσει τα πέναλτι στον τελικό, απέτυχε. Οπότε το είναι το κριτήριο. Για τον Τούχελ, όπως ο ίδιος. Τα Southgate, συγγνώμη.
1: Νομίζω ήταν να πει κάτι άλλο.
0: Όχι, για τον Τούχελ. Πιάνει το τρόπο, είσαι επιτυχημένο. Το χάνει από τη χάνη.
1: 70 σε κανέναν πρόβλημα, 60 πώ βγαίνει του αυτού. Γιατί ακόμα και η Ολλανδία έχει βλέψει, που είναι προφαβορή.
0: Ναι, ρε φίλε, θα πάει η Ολλανδία τελικά και χάσει τα πέναλτι, να πει.
1: Ναι, πάλεψε.
0: Πάλεψε το. Δεν να πάει και αεροδρόμιο να του υποδεχτεί που λέει κουβέντα.
1: Απλά εντάξει, εντούτο δεν ήξερε. Π.χ. βλέπει κάποια. Που στιγμή, για μένα είπα ότι στο τσεχτέ την εκπομπή ή εσύ ζητούσαμε, δεν ήξερα. Για του παίχτε που παίζουν στη Premier League. Αν η άλλη ομάδα έχει παίχτε που παίζουν στη Premier League. Αυτόματα φεύγει ένα ψάρωμα που μπορεί να έχει οποιαδήποτε ομάδα θεωρητικά μικρότερη. Έβλεπε τώρα. Α σου πω άλλο λάθο επιλογή. Γίνεται να βάλει τον Rashford αριστερά, όταν ξεκινά, πα στον Βαν Μπισακά. Φίλε, ξέρει που είναι να πάει. Είναι τώρα να κάνει τηλέφωνο τη μάμα
0: του. Ναι.
1: Και βάλει τον απέναντι στον παίχτη που μεγαλώσαν μαζί, να αναγκωθήκαν μαζί, να παίζαν τόσα χρόνια μαζί.
0: Break, επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανεκριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας-Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει. Στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Εξ 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
6: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
5: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
19: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
20: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
19: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
21: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δύο αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα, ζωντανά στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία. Και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας.
2: Ευρέσατε μου ότι την εκτιμήν το Τίλεμανς.
3: Για ποια φάση?
2: Ήταν τσακωθήκε ρε, έκτισε το Τίλεμανς.
3: Α!
2: Τσακωθήκε, μου λένε το γήπεδο ρε. Ούλον το γήπεδο.
3: Για ξέρω, μόνος
2: έμεινε το απάτσα κοχή με το κάρι.
3: Έφκαλε λίγο νεύρο να μην διαλώ. Με το λάθος τρόπο μένα, αλλά είναι μόνος που έτσι που κράτουσε ζωντανή την όποια σπίθανη είχαν μέσα τους οι Βέλγοι. Ήταν εμφάνιση που περίμενε ή που έκαμε στα προηγούμενα χρόνια. Είχε σε κάποια μα τη φάση των ομίλων. Δεν πρόκειται έτσι το ηγετικό να βγει μπροστά κτλ.
2: Βγει μπροστά, όντω το
3: τηλέφωνο. Και σε μια βραδιά που τα μεγάλα αστέρια ή παλιά φρουρά ήταν πραγματικά σκιά του εαυτού του. Ο Τίλεμανς αλλά και ο Λουκάκου, τον οποίο βλέπει φυσικά και αντιλαμβάνεσαι επειδή ότι πλέον εμπίσω έγκαμνη τα πράγματα που έκαμνε πριν κάποια χρόνια. Αλλά έχει την εμπειρία να ξέρει να τοποθετεί το σώμα του, να μοιράζει παιχνίδι, να είναι στη σωστή θέση.
2: Ναι. Και οι αλλαγές ήταν. Καλά, εντάξει, τον Ντοκού και δεν μπορούσα να δικαιολογήσω γιατί όντως είχε ενέργεια. Προσπάθησα, δεν ξέρω ότι. Ήταν κακή εμφάνιση που λέω, αλλά ο Ντοκού είναι ποιο ο παίκτη που είναι να κάνει ένα σπαρκ. Αλλά και εκείνοι που μπήκαν λίγο την ώρα που του είδαμε στο γήπεδο γιατί μόλι. Μόλις τσακωθήκαν μες στο cooling break. Πάντως, τώρα που είπα cooling break.
3: Ο άλλος, συγγνώμη, ο άλλος που με φοβερή εντύπωση, ενώ τον έχω δει ξανά, αλλά δεν περίμενα. Να πει τώρα, Γιάννη, κινδύνο, ένα 19χρονο που πήγε μέσα ο Μορέιρα τη Sporting Benfica. Τη Benfica. Μα λεπτό να σουρέψω. Ναι. Ο Μιτσής δεν είναι απαραίτητα να τρέχει, να κερδίζει μονομαχίες, να παλεύει, να διαπάσει, να κάνει.

0: επελάσεις, να δίνει, να κάνει έντρες. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ο μικρός. Στρασβούργο.
1: Στρασβούργο.
0: Ο Λουκεμπάγιο τη. Τζετζίνο, αν μ' αρέσει, αλλά Τζίνο. Για να μην πήγα και ο Μιτσί που είχαν όρεξη να δείξουν πράγματα και να αλλάξουν λίγο το ρουν τη ιστορία, του αγώνα.
1: Προπονήσε τον Αρφόν, ο Πέτο.
0: Τον Αρφόν.
1: Ο Ροσενιόρ, στο Στρασβούργο.
0: Ναι. Ήταν υπό τι οδηγίε του. 29:50 τα μηνύματά σα. Αύριο Παρασκευή να πούμε. Που πάντα Δευτέρα μου κάνουμε την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι αύριο, πριν το κλείσιμο της εκπομπής 4 παρά, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με την ένδειξη Κρόνος και μπαίνετε στις κλήρωσεις τρεις για τις επόμενες τρεις Παρασκευές, ξεκινώντας από αύριο. Κάθε Παρασκευή, έναν κουτί, μία κούτα με αυτοκόλλητα πλέον πανίνι παγκόσμιο κύπελλο. Όχι, τι.
1: Ξέρω που το ρωτώ, μαντήλι.
0: Α. Ναι. Να το πετιέται. Να το.
1: Όποιος μπορεί τώρα να δει, ήταν ο Σπόρτ.
0: Δεν θα προλάβει. Δεν
1: ξέρω, δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει. Δεν τον έσυγκοψα, δεν θα φύγει το κάρτα.
0: Δεν γυρίζει και πίσω. Ναι, Κρόνος, όνομα 29:50 για να λάβετε μέρος. Αύριο επίση λίμου. Εντάξει, εγώ αλήθεια θα σε αφήσω μόνο σου αύριο. Ή τέλο πάντων, εγώ θα είμαι. Δεν ξέρω αν θα είσαι μόνο σου. Αλλά αύριο τι θα έχουμε.
1: Θα έχουμε ένα quiz. Έχουν ετοιμαστεί κάποιες ερωτήσεις. Για, με βάση τους προαγωνιστές της καμπάνιας του McDonald's για τα 5 ποτήρια συν έναν που είναι η μασκότ των Γκρίμας. Οπότε έχουμε Σον, Ροναλντίνιο,
0: Ανρί
1: Μπέκαμ και ποιο εξιάσα, το Γιαμάλ.
0: Και
1: Γιαμάλ, 5 ερωτήσεις γύρω από 5 κατηγορίες, γύρω από τους 5 πρωταγωνιστές.
0: Οπότε αν θέλετε να κάνετε λίγο το homework σήμερα ή ερωτήσεις αύριο, όπως και την επόμενη Παρασκευή, για τα επόμενα δύο quiz. Θα είναι γύρω από αυτούς τους 5. Οπότε θέλετε να προετοιμαστείτε λίγο, να ψάξετε λίγο. Και όσοι απαντήσετε σωστά, την Δευτέρα θα κληρώσουμε
1: 5 κουτιά, θα τα δείτε και σε βιντεάκι που θα ανέβει. 5 κουτιά ψηλεκτικά, που είναι και οι 6.
0: Και τα 6 ποτήρια μέσα. Και τα 6 ποτήρια.
1: Το αγαπημένο μου, εμένα που τα άνοιξα, όπως τα είδα, είναι αυτόν του Ροναλντίνιο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι, για αυτούς που κάνουν συλλογή, είναι ένα πολύ ωραίο μοναδικό collector's box.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο περιλαμβάνει, όπως είπες, και τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του FIFA World Cup σε συνεργασία με τα McDonald's. Και θα κληρώσουμε 5 τέτοια συλλεκτικά κουτιά για το αυριανό quiz και άλλα 5 για την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε, be ready.
1: Be ready, we will be also ready.
0: Και να θυμάσαι να δώσουμε, επειδή 5, να δώσουμε τα 4 σε αυτούς που θα βγουν στον αέρα και ένα θα δώσουμε σε αυτούς που θα στέλνουν μηνύματα στο 29:50 για να συμμετέχουν και αυτοί στο quiz.
1: Όποιος απαντά πρώτος.
0: Ναι, είναι γνωστή διαδικασία.
1: Αντώνη! Κάμε λίγο έτσι.
0: Ναι, κλειστό από τώρα.
1: Micromanagement.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Λούι, ο Νόβα και Ψες ήταν εντυπωσιακά καλός βάσει και τη ηλικία του πάντα. Φοβερό σερβίς μας, λέει ο.
1: Ήταν καταπληκτικό. Εντάξει, ο Νόβα και εσύ. Κάνει το σερβίς του και μετά τη συνεργασία με τον Ιβανίσεβιτς που ήταν και ο τελευταίος γνωστός προς το κοινό, έτσι. Ο Μάριος Αντωνίου Μαγκέ. Προς το
0: μεγάλη κοινό. Επιτυχία, ναι.
1: Κρούσα. Αλλάξε, σε παρακαλώ, να έρθει το πρωί. Ότι βελτίωσε το τρομακτικά το σερβίς του και παραπάνω βελτίωσε το placing του σερβίς και όπως μάλλον στο γρασίδι όταν τοποθετήσει σωστά και αλέξει τα σπότ σου είναι πολύ δύσκολο ο άλλος να επιστρέψει. Εκμεταλλεύτηκε και την κακή εμφάνιση του Στέφανου που είναι στα καλά του, δεν υπάρχει αφιόλεγα τούτο και προχωρά ο Νόβακ. Βλέπω έναν πολύ ανοίχτο τάμπλο στο Wimbledon. Δεν με πείθει στα πρώτα δύο παιχνίδια που είδα το Σινέρα κινδύνευσε και από τους δύο αντιβάλους του όσων μπορούσαν να τον απειλήσουν. Και θεωρώ ότι επειδή άνοιξε και από την άλλη πλευρά έφυγε ο Αμερικάνος, ο αριστερόχειρας ο Σέλτον, ο boyfriend της κόρης του Ρότμαν.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχει ψωμί το φετινό Wimbledon. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον Νόβακ, αλλά επειδή ο Νόβακ είναι 39 χρονών, ίσως δούμε έναν νέο πρωταθλητή να ξεπετιέται στο Wimbledon.
0: Αν δεν είχαν το Kane ήταν να αποκλειστούν. Ο Ράις, αν και ήταν σχετικά καλός εχθές προς το τέλος, φάτσαρε σαν παίχτης που είναι ένα κλικ πίσω, ένα κλικ πριν μικρόν δραματισμό, λέει ο Γιώργος. Ο φίλος 943, ο Γκαρσία, προμονητής του Βελγίου, είναι φοβερός προμονητής. Έβγαλε τους περιπατητές και γύρισε το παιχνίδι τρέλα ο Ρομέλου Λουκάκου. ενώ προσωπικά δεν τον θεωρώ από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο, θεωρώ όμως ότι συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και υποτιμημένος προπονητής. Αλλά για κάποιο λόγο τον άνοιξαν δική του ευθύνη. Κατάφερε να κάνει το.
1: Ούτε να μην εύσει παίχτε.
0: Το βήμα παραπάνω. Όχι στο Βέλγιο, μιλώ για όλη την καριέρα. Επειδή όταν ξεκινούσε. Εγώ τουλάχιστον τον προγνώρισα, ήταν αρκετά χρόνια στην Λίλ. Και μετά, λόγω τη καλύτερη του παρουσία εκεί, πήγε στη Ρώμα. Και η πρώτη του χρονιά σου στη Ρώμα ήταν εξαιρετική. Διεκδίκησε πρωτάθλημα, ήρθε τελικά δεύτερο, κάτι τέτοιο. Και για συνεχόμενα χρόνια, 3-4 χρόνια, πήγαινε κορυφαίο Γάλλο προμονητή στον κόσμο. Κορυφαίος Γάλλος προπονητής τέλος πάντων. Αλλά για κάποιο λόγο δεν έπαιρνε ευκαιρίες να πάει σε, να πάει Premier League και τα λοιπά, που πάνε όλοι οι καλοί προπονητές, οι εξελίξιμοι. Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί με τον φίλο ότι είναι ένας καλός, πολύ καλός προπονητής. Εδώ. Τι είναι τούτο. Ο, μαζί με τον El Maestro έρχεται και ο El Maestro Junior.
1: Ναι, είδατε το πρωί.
0: Και το γιος του.
1: Δεν ξέρω.
0: Από το χρόνο, 43.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν. Να κάνουμε νεαρό παιδάκι.
0: Από μικρή ηλικία. Α, μικρό αδερφό του, ρε.
1: Εντάξει. Άρα είναι γκολα τον Junior. Σαν τίτλο.
0: Ναι, εντάξει, εννοούμε. Ο μικρό El Maestro. Είναι και αυτό. Νίκον El Maestro.
1: Α, είναι Junior.
0: Όχι, από την ιστορία που διαβάζαμε και χθε που βρήκαμε, νομίζω ότι ο ίδιο μόνο, ο ίδιο άλλαξε το πειθόν του. Εκτό αν ζήλεψε ο Μιτσίλ.
1: Καλά, να έχει κοπελού, αφού άλλαξε το επίθεση σου, και αν ήταν ο επίθεση σου.
0: Είναι κοπελού, είναι το αφού σου.
1: Εντάξει, γιατί μου είσαι Ελλάδα στον Τζι.
0: Ναι. Έχει αρκετού προπονητέ που έχουν στο πλευρό του. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μόνιμο ή είναι του πάντα. Των αδερφών του είναι.
1: Το γιο του.
0: Το γιο του, ναι.
1: Αντζελότσι.
0: Νομίζω και. Ποιο άλλο ήταν. Είχε το γιο του βοηθόν του. Μπορδαλάζ νομίζω ότι σχετάφε. Αδερφούς όμως, έχουν αρκετούς. Okay. Ο Κούμαν, ας πούμε, είναι το αδερφό του
1: μα
0: χρονιά.
1: Μα ήταν και στην Μεχτήτσι, ναι.
0: Ναι. Θύμισε με, ήταν, τώρα ποιος ήταν βοηθός του άλλου, ήταν οι δύο Νέβιλ, Γκάρι και Φιλ, στη Βαλέθεια, ήταν ο ένας που είναι καλός βοηθός.
1: Ο πρώτος ήταν ο Γκάρι, στη Βαλέθεια.
0: Και ήταν βοηθός του ο Φιλ.
1: Και μετά λαλούσαν ότι είμαι πιο καλός ο Φιλ και πήγες στην Ίντερ Μαϊάμι και ο Αγκάσον και ο Μπέκαμ νόης και όξι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα τα αλήθεια Νέβιλ νομίζω δεν ήταν της προπονητικής.
0: Ενώ ήταν της μάπας. Όχι εντάξει.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ο Φιλ δεν ήξερε.
0: Και επίσης ένα άλλο παράδειγμα που είναι και φίλος σου. Όχι είναι φίλος σου, είμαι σύγχυσα του. Σύγχυσα μόνο έστω. Ο Καναβάρο. Ο Καναβάρο είχε. Έχει κόμμα, δεν ξέρω τώρα στην εθνική αν ήταν με τον αδερφό του.
1: Αφήν πα στο ρημείο να δουν έστω.
0: Τώρα εντάξει, μπορεί να κάνει τη σιέστα του, την ιταλική σιέστα.
1: Όχι, μα πού πιστεύει ότι μένει ο Νέστα, μένει σε δύο τόπου.
0: Εννοεί περιοχή πόλη ή α πούμε σε τροχόσπιτο.
1: Όχι, σε πόλη.
0: Σε πόλη.
1: Πόλη, έχει δύο τόπου που είναι στην ίδια χώρα.
0: Α, οκ. Εντάξει, μία θα είναι στη θέση του, δηλαδή θα έμενα κάπου Νίκαια, Μονάκο, τσάμε γύρω ναι. Περιοχέ.
1: Όχι, στην Ευρώπη μένει στη Ρώμη.
0: Α, ανοιχτό Ευρώπη.
1: Ναι, για να σε βοηθήσω.
0: Ευχαριστώ.
1: Που είναι η πόλη του, η Ρώμη.
0: Ναι. Ρωμαίος.
1: Ναι.
0: Α, Ρωμαίος, νομίζω ήταν.
1: Ρωμαίος, και μάλιστα κακό χάρη του πολλά όταν είχε κάνει τη μεταγραφή στη Μίλαν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να. Σαν Ρωμαίος δεν μπορούσε να.
0: Θα έλεγα, δεν ξέρω, Νιου Ιόρκ, έτσι για το.
1: Μαϊάμι.
0: Μαϊάμι, εντάξει, θα πω Μαϊάμι, αλλά είπα το. Είπα να πω Νιου Ιόρκ.
1: Ήταν να διαφέρει κανένα του δαγιόντου λόγου. Στην κάτω Μαϊάμι, για να πει.
0: Μη λέτε, μπιπ, κύριοι. Τι. Α, κάτι άλλο να ακούει ο φίλο, είναι για μα που θέλει να στείλει. Άρα, έστω. Θα αφήσω αυτό εδώ, 8:42. Η μοναδική φορά που συναντήθηκαν Αγγλία και Μεξικό σε επίσημο παιχνίδι ήταν το 66 στο Μουντιάλ που κατέθεσε στην Αγγλία.
1: Το άφησε εδώ.
0: Το άφησε εδώ.
1: Και μένει εδώ.
0: Και μένει εδώ μεταξύ μα.
1: Ωραίο.
0: Ευγιολά. Α, τα είπαμε, τα διαβάσαμε. Αριόρκο για ύμνο στο 2-0. Μόλις ρώτησα το Χεζόνια, στείλε μεσό αν θα έρθει στο θρύλο. Και απάντηση ήταν. We will see.
1: Τρομακτικό fit.
0: Περίμενε, πρώτα ο Χεζόνια είναι Κύπρο, λεμεσό.
1: Ναι, παίζει Κύπρο-Κροατία.
0: Α, για το παιχνίδι, είναι σωστά, σωστά.
1: Ο Γότσο εχθέ ήταν μια φωτογραφία μου, μια πισίνα, φάνηκε να ήταν στο.
0: Αλλά συγγνώμη, μια τρέντα να πού τον ήβρε όμω. Ήταν βόλτα στην πόλη, σε ξεχείο που διαμένει, στο γήπεδο να πήγε για προπόνηση.
1: Ο Γότσο εχθέ ότι έβαλε story που ένα γνωστό ξεχείο στον Πρωταρά. αν δεν κάνουμε λάθος.
0: Το Χεζόνια. Ρε φιλάνθρωπος, εντάξει, εγώ πες.
1: Μπορείς σήμερα να βγει άλλη μέσα. Ειδικά ο Χεζόνια, πρέπει να διαβάσει.
0: Ναι, την αρτεγάμη. Λουί, γιατί δεν είχε σχολιασμό χθε το παιχνίδι του Τσιτσιπά και το δεύτερο σετ μετά τον break που έκαμε έπρεπε να το πιάσει.
1: Ακούτε, αν μου γίνεται, να ξέρετε δουλειά μου, θα τα πω, αλλά να σα τα εξηγήσω εγώ. Στο 204 ή 203, αν είμαι σίγουρο, έχει το World Fit. Στο World Fit έχει μόνο ένα αγγλικό σχόλιο. Το World Fit είναι το κανάλι του BBC Wimbledon, ποιο το καλύπτει, που κάνει βόλτα αναλόγω τη δράση στα μεγάλα γήπεδα. Στο επόμενο κανάλι μου έχει διαθέσιμο η Cita Vision, έχετε την επιλογή, εν το κεντρικό court, που έχετε την επιλογή αγγλικών και ελληνικών σχόλιων. Στο άλλο κανάλι, εν το court νούμερο 1, που έχετε την επιλογή αγγλικών και ελληνικών σχόλιων. Και στο τρίτο κανάλι που βλέπουμε τώρα, ο Ανδρέα, το 508, για τον είμαι σίγουρο, έχετε την επιλογή πάλι αγγλικών και ελληνικών σχόλιων. Και το τρίτο κανάλι του, το 208, επιλέγει η πλατφόρμα ποια μάτσο έχει μέσα για να δείξει. Φαντάζομαι τώρα βλέπουμε το γήπεδο στο οποίο ένα αγωνιστή Μαρία Σακαρή, οπότε πιάσαν το πρόγραμμα της ημέρας του συγκεκριμένου γηπέδου. Οπότε, αν είσαστε στο World Fit, να μπορείτε να έχετε μόνο ένα αγγλικό σχολείο. Αν πάτε στα επόμενα κανάλια, να βρίσκετε και αγγλικό και ελληνικό.
0: Μπορεί να σχολάσεις, ρε. Θα μπορούσες, τέλος πάντων, να σχολάσεις μετά από τούτο.
1: Μου είναι έτοιμος, α. Κι εγώ ένα μου τζάμι, αν ήμουν έχεις ζωή.
0: Πού?
1: Στο ξέχειο μου, πλαλείο 777.
0: Α, όχι, δεν είναι πρώτα τελικά, είναι στο, αυτό μου λέει. Εντάξει, είναι φίλοι μας, στο Parkland λέει ότι είναι.
1: Α, Parkland.
0: Ελπίζω να είναι ακόμα φίλοι μας. Ναι. Είδα φίλοι μας πάντως.
1: Κάποτε.
0: Το BBC χθες είπε ότι σε 88 επίσημα παιχνίδια στο Αζτέκα το Μεξικό έχει 67 νίκες, 17 ισοπαλίες και 2 ήττες. Εντάξει, φτιάχνει τούτη παραμέτρος που είπα πριν, είναι πάρα πολλά σημαντική. Πέραν το πλεονέκτημα που έχει ο εκάστοτε γηπεδούχος, η οργανώτρια, ομάδα, χώρα. Όπως η Αμερική, όπως ο Καναδάς. Εντάξει, να έχει και ένα αλφα επίπεδο, ο Κατάρ, ας πούμε, αλλά να κάνουμε νίκη. Το γεγονός ότι παίζουν σε υψόμετρο, νομίζω είναι κοντά στα κάπου μεταξύ 2 και 2.500 μέτρα πάνω από την θάλασσα. Καταρχάς είναι πιο λεπτός ο αέρας, είναι πιο χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση. Ο παίχτης λαμβάνει λιγότερο οξυγόνο.
1: Έχουμε τώρα ανταποκριτή μαζί στο Parkland.
0: Ναι, που λέει τι.
1: Ναι, Νίκο, σε ακούμε, είσαι στον αέρα.
2: Το story ήταν στο Parkland, δεν ήταν στο
1: πρωταρά. Α, ήταν στο Parkland, Gini, που είσαι. Εντάξει, άλλο. Και
0: κάτι, θέλουμε κάτι άλλο, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έχεις αντιθεί με το Χεζόνια.
2: Στην Κροατία, όχι εδώ.
1: Όχι εδώ. Πιστεύεις ότι θα πήγαινε στον Ολυμπιακό, έτσι όπως τον ξέρεις?
2: Δύσκολο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο γνωστός Νίκος.
1: Ναι.
0: Ναι, να μην το δώσουμε τον άνθρωπο στον αέρα.
1: Ο πιο γνωστός.
0: Τι έλεγα?
1: Κάτι σημαντικό.
0: Προφανώς.
1: Sorry, απλά ήταν άμεση.
0: Όχι, πολλά καλά έκαμε. Όχι, εντάξει, τελείωσα. Αυτό έλεγα για το πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες και το πιο λίγο οξυγόνο. Ομάδες παίρνουν μαζί τους ποτήλιες με οξυγόνα πριν, με κατά διάρκεια, μετά το αγώνα. Πολλά δύσκολο. Ναι, ούτε εγώ μπορώ να το αντιληφθώ. Είναι ξαναβρεθήκα σε έτσι συνθήκες. Γενικά, όχι να παίξω και μάπα. Οπότε, αν δεν ξέρω, οι πιθανότητες καθαρά ποδοσφαιρικά λόγω έδρας και τα λοιπά είναι 40-60, 50-50, ο καθένας βάλει όπου νομίζει.
1: Όπου νομίζει το.
0: Την Μιρασάν. Το 60-40 υπέρ της Αγγλίας, σου λέω, γίνεται 60-40 υπέρ του Μεξικού λόγω τη ιδιαίτερη συνθήκη. Και προφανώς για να κάνει και με το στατιστικό μου, στον οφείλω, δεν το ήξερα. Δύο ήττες μόνο σε 69 παιχνίδια. Φοβερών σταριστικών.
1: Ναι.
0: Και τούτο μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, διάβασα αρκετά από τη μέρα που ξεκινούμε τη άλλη για την μπάλα. Πώς τη λένε,
1: Τριόντα,
0: ναι.
1: Πότε να ασχολάσαι.
0: Δηλαδή μου κανονικά πρέπει να άδεια να πιάσει, όχι να ασχολάσει. Αλλά δεν είναι παγκόσμιο. Κόψαμε μέσα, κάτσε.
1: Να πιέσει η άδεια, αύριο.
0: Η συγκεκριμένη μπάλα, και εχθές το έδωσε για πρώτη φορά με τα σταριστικά. Λέει ότι άμα πιάνει μια ταχύτητα και πάνω, και εδώ είναι η μεγάλη δυσκολία των τερματοφυλάκων, και είναι ένα από του λόγου που έχουν και πολλά περισσότερα γκολ από ό,τι συνήθω με σούτ εκτός περιοχή, από μια ταχύτητα και πάνω, τώρα αν 80-90, δεν ξέρω πώ έχει μέτρα την ώρα, αλλάζει η αεροδυναμική τη μπάλα. Και χτε, αν προσέξει, να πάμε τώρα σε διάλειμμα, στη φάση του γκολ του Κέιν,
1: ναι.
0: Που είναι το πορείο σταριστικό που σου βγάλει την ταχύτητα,
1: ναι.
0: Εξεγίνανε η μπάλα, α πούμε, 120. Και όσο πάει, λογικά χαμηλώνει. η ένταση, η δύναμη της μπαλάς, ήταν 120, 110, 100, εξαπίνε 102, 95, 94, 97. Ποια λογική να κάνεις ένα σούτ και όπως βίνει η ταχύτητα του ξαφνικά να γίνεται πιο γλύωρη ταχύτητα. Προφανώς είχα μείνει το πράγμα που λένε όλοι με την,
1: με την
0: κυρία Αντριόντα.
1: Ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα εδώ.
0: Α, 4 ώρα.
1: Για την πρώην ώρα.
0: Α.
1: Θα είμαστε εδώ και η δεύτερη ώρα, αν τσέπω.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκρατούς. Προέγυψε οριστική συμφωνία για διετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται από την ανόρθωση σε μερικά λεπτά ο Σέρβος τεχνικός Νέστορ Ελμαέστρο. Μαζί του στο τεχνικό team και ο αδερφός του Νίκον Ελμαέστρο. Αναχώρησε από το αεροδρόμιο Πάφου η αποστολή του Απόλλωνα με προορισμό την Ολλανδία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 28 ποδοσφαιριστές, μέσα και το τελευταίο απόκτημα ο Άλεν Όσβολτ. Εκτός έμεινε ο Γιούσεφ, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν συζητήσεις με ενδιαφερόμενο σύλλογο. Πρόκειται για την Σουηδική Μιάλπη, ώστε να παραχωρηθεί είτε ως δανεικός είτε με ελευθέρα μεταγραφή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με Φιλίπε Σουάρες. Και επίσημα, ποδοσφαιριστής της Πάφου, 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Μπιέλος, δανεικός από την Sporting Λισαβόνας. Ήρθε Κύπρο και είχε επαφές με τον τεχνικό διευθυντή Οπουλούλου και αναμένεται η απάντησή του. Αναμονή και για τον Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπο Ντιάμπι. Ψηλά στην μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, 20χρονος κεντρικός επιθετικός Μοντού Λαμίν Μορόγκ, ο οποίος ανήκει στην Σαμορίν Σλοβακίας, στο ψάξιμο και για επιτελικό μέσο, σε αναζήτηση ομάδας η Κομάρ Κενρίκες. Στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεν προκύπτει ανησυχία για Παναγιώτου και Τάνκοβιτς, οι οποίοι ενδέχεται να προφυλαχθούν και από το φιλικό της Κυριακής. Το ΑΠΟΕΛ είναι κοντά σε συμφωνία με τον 22χρονο Λαδίτη Εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση του Μάιερ σε προτεραιότητα η ενίσχυση με κεντρικό, επιθετικό και επιτελικό μέσο. Στη Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10. Στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ποδοσφαιριστής της Τότεναμ είναι με κάθε επισημότητα ο Ματέους Φερνάντες έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Όλιβερ Γκλάσνερ αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ. Νέο συμβόλαιο στον Κρίστιαν Πούλισικ προσφέρει Μίλαν. Δύο νέα προβλήματα προέκυψαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ο λόγος για τους Παυλέγκα και Τσάλοφ. Τέλος, ο Σκαριόλα από την μπασκετική Ρεάλ αναλαμβάνει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
7: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
8: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Prize. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
11: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο

0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε άμα ψάχνετε. Συμβαίνουν πάρα πολλά, συμβαίνουν πάρα πολλά αυτή τη στιγμή στον Sport FM 95, στο στούτιο του Sport FM 95. Γι' αυτό και έτσι μπαίνουμε, βγαίνουμε λίγο απότομα, επιστρέφουμε λίγη καθυστέρηση. Είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε ρυθμούς διακοπών, ρυθμούς καλοκαιριού, ρυθμούς quiz, ετοιμάζουμε κάποια βιντεάκια. Έχουν έρθει τα συλλεκτικά boxes, ποτήρια, τα συλλεκτικά κουτιά, τα οποία λούμε περιλαμβάνουν μέσα τα ποτήρια, τα συλλεκτικά του FIFA World Cup των McDonald's. Αύριο στο καθιερωμένο μας ραντεβού για quiz θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες ή ακολουθώντας τα social media.
1: Σωστό, μπορείτε να είπες πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ. Έχω να πω και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κανείς. Με βλέπω, δεν ξέρω από κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά ναι, θα το πω για, και ας παρεξηγηθούν κάποιοι. Θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή και τις επόμενες τρεις Παρασκευές, πέραν από το quiz, θα μπορείτε να διεκδικείτε τα τρία πακέτα με κάρτες, συγγνώμη, ξεχάστε κάρτες, με αυτοκόλλητα Panini Mundial, προσφορά της εταιρείας Κρόνος. Όσοι κάνετε ήδη την συλλογή, ξέρετε, έχει αντιληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ήταν είδος προς εξαφάνισης, εξαφανίστηκαν εντελώς από την Κύπρο οι κάρτες, συγγνώμη, τα αυτοκόλλητα Panini, και με τη νέα φουρνιά πήραμε και εμείς κάποιες λίγες, η αλήθεια είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Κρόνος. Η αλήθεια για κάποιο λόγο δεν το είχε αναγκή να τα διαφημίσει φέτος. Εφεύκαν όπως έρχονταν.
1: Απλά τι λένε τώρα.
0: Ας σου δείξω τώρα, μπορώ να σου δείξω 7, 8, 9, 10 μηνύματα που φίλους μας, ακροατές φίλους μας, κανόνεις με, ρε έστειλα, ρε θα ήθελα, ρε κέρδισα κάρτες, μπορώ να σφύρω πίσω να πιάω αυτοκόλλητα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συμβεί.
1: Σαν να διούμε ποτούν το τηλεοράσι.
0: Ναι,
1: με το hype.
0: 80 ίντζον, 80 ίντζον, μίνιμου.
1: Είναι αυτοκόλλητα.
0: Πανίνι, είναι αυτοκόλλητα, ναι, είναι αυτοκόλλητα. Κάρτες δώσαμε, 8 πακέτα νομίζω όλες αυτές τις εβδομάδες.
1: Άρα το κουτί μου πέμπου μισόν.
0: Πόσα έχει κάθε κουτί?
1: Δεν ξέρω.
0: 50. Έχει 50.
1: Μπρο, ανισούτα.
0: Φίλε, θέλω να βρω 25 φακελάκια για αυτά να μπορώ να φτάσω.
1: Ανισούτα, μην ήταν να μάθεις.
0: Φίλε, αν δεν βρω 25 φακελάκια τη Δευτέρα που θα έρθω, δεν ξέρω τι να γίνει.
1: Εντάξει. Ένα δω αν είναι και σημαντικό για σένα μου 25 φακελάκια.
0: Κρόνος, όνομα αν στο 29.50. 100 έχει το κουτί.
1: Θα πάρω την τηλεοράση, λέει ο Μικτζίο.
0: Τι εννοεί, έχει 100 το κουτί φακελάκια?
1: Έχει κάποια κουτιά, είναι πιο μεγάλα.
0: Όχι, εντάξει, εμείς θα πάρουμε τον 50.
1: Εγώ θέλω να μάθω ότι... Εντάξει, να το πω στον αέρα, να ενημερωθώ και από τον χρόνο για το
0: τι. Με αφορμή το μισήνο με το μήνυμα της φίλης Γεωργίας, επειδή αύριο που θα μαζέψουμε τα μηνύματα, η λέξη κλειδί είναι Κρόνος. Κρόνος, θέλετε, όχι Πανίνι, όχι αυτοκόλλητα, όχι οτιδήποτε άλλο. Πες.
1: Φίλε, πήγα σε έναν τόπο τώρα να πιάσω κάτι να μου είπα. Και μπήκα σε ένα μαγαζί δίπλα απέναντι που είχε από τούτα τα collectibles πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πιάω αυτοκόλλητα και είπε μου 2 ευρώ το φακελάκι.
0: Α, θέλεις.
1: Μα έτσι είναι, έχει πλαφόν το πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να μάθουμε που...
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, όπως φαντάζομαι και εκείνον, το κατάστημα που λες, αν καταλαβαίνεις ποιον αναφέρεσαι, που είναι λίγο πιο πάνω τιμές του γενικά.
1: Ανάλογα με τη ζήτηση, γιατί...
0: Ναι, είναι, ζήτηση και προσφορά.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι είναι η ζωή, Γιώργο μου. Γιώργο.
1: Λούις.
0: Λούι μου. Ποια το μήνα του Γιώργου.
1: Και επειδή λάλλον το του πάνω στο κουτί γράφει έναν 30.
0: Ναι.
1: Α, σου πω, δεν σας είπα τα ωραία.
0: Όχι να σου φύγει να πιστεύω να το μαζί όμως.
1: Εντάξει, να το πω, αν μου πούν ότι είναι λάθος που κάνω, είναι από αύριο.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Αν μου πει ο Κρόνος ότι είναι πρέπει. Λέω του, συγγνώμη, αλλά πας το κουτί γράφει για distribution σε Κύπρο και Ελλάδα έναν 30.
0: Συγγνώμη, και ο 4 μας λέει ότι στα περίπτωση να γράφεται στο κουτί έναν 50.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Του τον έγραφε έναν 30. Ναι. Και όταν αφού γράφει έναν 30, τι είναι το 2. Και λέει μου έχει να κάνει με τα κόστη που, μα, για να έρθουν και την απόφαση του ιδιοκτήτη και... Εντάξει, χάθηκε λίγο στις δικαιολογίες του ανθρώπου που ήταν και υπάλληλος.
0: Είναι υπάλληλος, ναι,
1: και είπα λίγο, οκ, ευχαριστώ φίλε να είστε καλά και δεν πιάσα. Ενώ αν ήταν, και λέω του μάλιστα μπορώ να πιω έναν κουτί. Πριν να το...
0: Κούτα, μες μεγάλο.
1: Ναι, ναι, που ήταν 100 μέσα και μου έχει limit 50 φαγελάκια το άτομο.
0: Οκ, οκ.
1: ιστορίες που την καθημερινότητα.
0: Α, έβαλε το FIBA 4 φορές πάνω, λέει ο Γιώργος, μια λογική εξήγηση. Γιατί αν δεν κερδίσω είναι πόνος. 7.55. Κρόνος, γιατί αν δεν κερδίσω είναι πόνος.
1: Θα κερδίσεις πάλι. Δεν ήταν τόσο
0: καλό. Ναι, καλή προσπάθεια μένα, αλλά θα ήταν κάτι φοβερό που να πεις δώρο.
1: Μα από τα 150 γκολ που έβαλε ο Ρουτ, ξέρεις το σύντο.
0: Τι.
1: Που τα 150 γκολ που έβαλε στην καριέρα του.
0: Με την United.
1: Ναι, στα 5 χρόνια. Έναν γκολ μόνο έβαλε έξω από την περιοχή.
0: Α, ναι, μα είχε τη φήμη, ρε φίλε. Ότι...
1: Εντάξει, ήταν killer τη περιοχή.
0: Ναι, ναι, αυτό. Δεν σημαίνει κάτι.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Φίλε, μιλά τώρα για το επιθετικό του κόσμου.
0: Μα γι' αυτό.
1: Ever. Που επάντησε ποτέ το πόδι του στην Ιγύη που είμαστε ευλογημένοι.
0: Και λέμε απλά γη και όχι σύμπαν.
1: Επειδή δεν πήγαμε εμεί.
0: Ναι, δεν ξέρουμε
1: τι. Κίνο μάλλον δεν μπορεί να βρει. Κίνο λογικά ξέρει.
0: Παίζει το κονγκό με την Πορτογαλία και ο Κριστιανό Ρονάλτο άκουσε τα πάντα. Είναι άχρηστο, δεν κάμνει. Αν έχανε η Αγγλία θα έλεγαν τα ίδια για Κέιν. Είναι τρομερή ομάδα το κονγκό, παιδιά μα λέει 7-16.
1: Κέιν είναι ο λόγο που κέρδισε η Πορτογαλία, η Αγγλία, και μάλλον ο λόγο που δεν κέρδισε η Πορτογαλία.
0: Αφήνω αυτό εδώ.
1: Ναι, αφήστε το. Αν να το διαβάσει.
0: Σε συνέχεια, αν επιστήλε μα και κάποιο άλλο κάτι πριν, όχι τελευταία φορά που κέρδισε η Αγγλία το Μεξικό ήταν το 66, όταν κατέστησε και το Μουντιάλ. Φαντάζομαι. Στο ίδιο μοτίβο. Αφήνω αυτό εδώ, μας λέει 909. Τελευταία φορά που βρέθηκε στους 16 του Παγκοσμίου η Αργεντινή ήταν το 22 και το κατέκτησε. Ο Κοντός έχει το πιο συσταρισμένο μονοπάτι από όλους και θα το πάρει ξανά. Α!
1: Μα είναι να μπορεί να κάνετε με τον μάγο.
0: Ποιος είναι ο μάγος?
1: Που έβαλε μάγια λαλίγε να χάσετε. Που τη...
0: με έπεισε ότι. Τσαρλατάνος.
1: Σε μίχε.
0: Α, τσαρλατάνος.
1: Κατάλαβα για ποιο λόγο.
0: Κατάλαβα, ναι. Ποιος που καταράστηκε την Αγγλία, το
1: Κέιν. Και μετά έφυγε την Άρσιν
0: κατάρα. Άρσιν κατάρα.
1: Ξέρεις και μου θυμίσαι εντύνος. Ότι η Ελένη Μενεγάκη σε ένα επεισόδιο. Ότι η Ελένη Βλαχάκη σε ένα επεισόδιο του Κωνσταντινού και Ελένη. Που ήταν με τίγου.
0: Ναι.
1: Στον πολεύκα με την Μπέγκη Πόξο και μπαίναν μέσα και λαλούσαν τη στιένη.
0: Ακούμε αυτό.
1: Φοβερό. Και να ριβελάτησε σε Πόξο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πορτογαλία και Αργεντινή μόνο στον τελικό μπορούν να βρουν, παιδιά. Άρα αν θα δούμε μονομαχία Μέση Ρονάλτο θα είναι μόνο στον τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Βασικά αφού έτσι σιγά σιγά σχηματίζονται τα μονοπάτια της φάσης των 16, η μια πλευρά του ταμπλό, δηλαδή τα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των 16, Γαλλία Παραγουάη, ο νικητής θα αντιμετωπίσει Καναδά, νήμα. Ας όλα, αλλά δώσ' μου τώρα έτσι το δικό σου τελικό. Πάμε.
1: Ναι, είμαι παρέτοιμο.
0: Το λοιπόν. Γαλλία, Παραγουάη.
1: Γαλλία.
0: Καναδάς, Μαρόκο. Καναδάς, Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Μαρόκο. Και Μαρόκο, Γαλλία, για βάλουμε την πρώτη ημιφιναλίστ.
1: Μαρόκο.
0: Μαρόκο. Πάμε στον κάτω πλευρά. Πορτογαλία, Κροατία.
1: Πορτογαλία.
0: Ισπανία, Αυστρία.
1: Ισπανία. Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: USA, Βέλγιο.
1: USA.
0: USA. Πορτογαλία, USA.
1: Πορτογαλία,
0: USA. Άρα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Να έρθουμε μετά να πούμε το αποτέλεσμα του. Έχω Μαρόκο, Πορτογαλία. Τσάμε, γείτονες. Ναι. Να κάνουμε και μουντιάλ μαζί σε 4 χρόνια. Το λοιπόν, έχουμε Αργεντινή, Κάπο Βέρτε.
1: Αργεντινή.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος είναι αύριο.
1: Αίγυπτος.
0: Κολομβία, Γκάνα.
1: Κολομβία.
0: Ελβετία, Αλγερία.
1: Ελβετία.
0: Μετά πάμε. Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Βραζιλία.
0: Βραζιλία. Αγγλία, Μέχικο.
1: Αγγλία.
0: Αργεντινή, Αίγυπτος.
1: Αργεντινή.
0: Και Ελβετία, Κολομβία.
1: Κολομβία.
0: Και για να βγάλουμε τον άλλον ημιτελικό, Βραζιλία, Αγγλία.
1: Βραζιλία, Κολομβία.
0: Βραζιλία, Κολομβία. Άρα έχουμε Μαρόκο, Πορτογαλία, ένα ημιτελικό και Βραζιλία, Κολομβία, άλλο. Δώσουμε ζευγάρι τελικό.
1: Πορτογαλία, Βραζιλία.
0: Πορτογαλία, Βραζίλια. Έχουμε σήμερα 2 Ιουλίου 2026. Λούις, άρα υπόγραψε εδώ.
1: Αλλά να σου πω κάτι άλλο, ναι. Είναι η μεγάλη ευκαιρία.
0: Ποιο?
1: Το Simpsons.
0: Ναι.
1: Για να πω τέλος, ας πούμε, μαζί τους. Διότι απειβδώ. Δηλαδή, αν πάει τελικός. Αν πάει τελικός Μεξικό Πορτογαλία, παρετού.
0: Ναι. Απλά.
1: Έθελε να κάτσει σαθωρό Simpsons μόνο. Να πάρει σαθωρό, ούλε σε εσένα, να ξυπνούμε αρκήν του Simpsons.
0: Και να είμαι λίρες.
1: Ναι.
0: Να είμαι λίρες.
1: Και λυπούμε κιόλας που είναι το εγκάμα κιόλας. Αν και πιστεύω ότι Μεξικό είχε πολλά φαίου. Είναι πολλά και οι τρίσος τώρα δηλαδή, δεν έπαιξαν και μια ομάδα ακόμα.
0: Για ποιον μιλάτε?
1: Για τους τρεις τους διοργανωτές.
0: Α, εντάξει, μα πάντα είχαν τον την ευνοία.
1: Είμα τρεις ρε φίλε. Αν είναι ένας ο διοργανωτής, πες η Γαλλία.
0: Είμα σαν το 8, μάλιστα 12 ομίλοι θα μπορούσαν να κάνουν παιχνίδι. Εντάξει, να σου πω και η Γαλλία. Πήρε ρωτά ο φίλος 575. Παιδιά, η ομάδα που θα το πάρει είναι η Γαλλία. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να τους παίξει στα ίσια, ακόμη και η Αργεντινή. Κάτσε να δούμε σε έναν ντέρμπι.
1: Στη Σουηδία έχει καλούς παίχτες, αλλά όχι τούτο επίπεδο.
0: Α, εντάξει, αποδείχθηκε κατώτερη.
1: Έχει όμως, γιατί βλέπω τους παίχτες της Ρε Ανδρέα, έλεγα ναι, μα και τούτον ξέρω τον και τούτον ξέρω τον. Είχε παίχτες καλούς.
0: Ναι, παίχτες καλούς έχει. Το θέμα να είσαι και καλή ομάδα.
1: Ναι, είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ, κοπέλια, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον Δον Κάρλο για να οδηγήσει την Βραζιλία στην κατάκτηση. Και εγώ θα είχα. Και εγώ το έχω γενικά του Κάρλο, του ρόστερ της Βραζιλίας σε κάποιες θέσεις. Ας πούμε, τι μου λέει θεωρητικά, στην πράξη είναι πολλά χτυπητό.
1: Τι είπε μου.
0: Τι σου είπε.
1: Ο Μύρε Βραζιλιάνο, λέει μου.
0: Σκέφτομαι, φίλε, απόγνωση είναι άνθρωπο. Σκέφτομαι, άνθρωπο από
1: όμω. Ο Μποαβεντούρα, είπε μου μετά.
0: Ο Μποαβεντούρα.
1: Έπαιζε ράνετα σε μια Βραζιλία.
0: Έγινε, ρε φίλε. Και ω Ντανίλο, α πούμε. Που εκτός που ότι πλέον είσαι δυνάμει να κάνει 35 πράγματα που μπορούσε να κάνει πριν, ως πριν λίγα χρόνια, πόσα λάθη πάσεις να κάνουν, πόσα, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να να κάνει, πώς το λες, να κρύψει τον την αδυναμία. Αύριο μπορεί να παίζει δηλαδή με ντεμπελές και με τους, αν φτάσει τελικό λέω, τη συζητάμε για να το πιάσει. Πώς να τους κουμαντάρει, ποιοι είναι να τους κουμαντάρουν τους.
1: Άλλη μια ομάδα που να θέλεις να δεις σε απαιτητικά μάτς είναι η Ισπανία.
0: Ο Λίντζε δεν είναι καμιά ομάδα να παίζει από τα φαβορίτα μεγάλα να παίζει κάποιο δυνατό ντέρπι.
1: Ναι, ναι. Είχε ούτε ομίλους που τους ομίλους φωτιά που λέμε και ξέρω εγώ και ξέρω.
0: Ναι. Έχω φιγουρίνη η Πανίνη από το 87. Ο Τζον Μπλακ μας το λέει.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιάννης ο Μαύρος.
1: Ο Γιάννης Μαύρου.
0: Μαύρου. Ή μπορεί να είναι μπλάκι στο οποίο παρατσούκλινο να μένει. Μα πώς θα το πάρει η Βραζιλία με παίχτες Νέιμαρ και τα λοιπά. Λέει 575. Επειδή είδαμε πόση βεβαιότητα να απάντησε ο Λουίς στο Βραζιλία-Νορβηγία, τη Βραζιλία να αφήσει ακόμη κάτι. Α, αφήσει ακόμη κάτι ο 842. Η Βραζιλία δεν κέρδισε ποτέ, μα ποτέ, τη Νορβηγία. Είτε σε επίσημο, είτε σε φιλικό. Εντάξει, Λουί μου. Τα σταριστικά είναι για να σπάνε, μην απογοητευτείς.
1: Μα πόσες φορές έπαιξε με η Νορβηγία η Βραζιλία, και δεν την κέρδισε. Έπαιξε μια φορά φιλικό. Πού την ήβρε η Νορβηγία η Βραζιλία.
0: Άρα, στο σταριστικό της Μπαρσελόνα με πιάνε
1: σκοτσές. Μια νίτ.
0: Με την Αμπερτίν,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Μια νίτ. Ναι. Η μόνη ομάδα που έχει αρνητικό, κάτι έτσι, ή κάπως έτσι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Εκτός της Μπαρσελόνα.
0: Εκτός αν είναι γιατί είναι η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, η άλλη ομάδα.
1: Είχε μια ομάδα, ρε φίλε, που κουπάνισε μια φορά και μείνε για μένα.
0: Όχι, είναι 3-4 χρόνια.
1: Ενώ όπως τώρα ένας μητσής ρε φιλεύουν να βρει ο Τζόκοβιτς είναι ο Δερί και να πάει head to head all time Τζόκοβιτς Βιολάρης ξέρω εγώ επειδή έπαιξε στον τώρα και δέρεστο 1-0.
0: Διά 5 στον άνοι κροατήρια απόψε λέτε να βάλουμε κανένα 10 ευρώ πάνω ή να τα επενδύσω αλλού.
1: Βαλεστής.
0: Όχι. Θα τα έβαλα στο χ. Να το πάει παράταση. Αλλά να κερδίσει εντάξει το δεν το βλέπω.
1: Επίσης να σου πω κάτι για τις αφρικανικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω.
0: Εν μεγάλη ανάλυση σου πει πρόβαση σε break.
1: Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανακριτές, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια, οδηγείται σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη, χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας-Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μετά μεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μουχτή! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win.
10: Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
14: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
16: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
15: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
21: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Στις 2 Ιουλίου 1916 αρχίζει το πρώτο Copa America στο ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση διεξάγεται στην Αργεντινή και το τρόπαιο θα καταλήξει στην Ουρουγουάη. Πρώτη στις κατακτήσεις είναι η Αργεντινή με 16 και ακολουθεί η Ουρουγουάη με 15 και 9 η Βραζιλία.
0: Εδράγανε spoiler ο πανικός, ρε φίλε. Έχουμε διαγωνισμό που τρέχει στα social media μας από την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει κάθε εβδομάδα ερώτηση, quiz εβδομαδιαίων. Απαντάτε σωστά και κερδίζετε δροκοπόνι αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο στο Instagram. Κάνετε follow του λογαριασμού του Sport FM 95 Pizza Hut. Κάνετε like το σχετικό

0: στον ανοιχτό εξωτερικό χώρο, στο πίσω στο πάρκινγκ. Όσοι ήσασταν και πριν από δύο χρόνια ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Όσοι δεν ήρθατε πριν δύο χρόνια θα έρθετε φέτος και θα εντυπωσιαστείτε. Καταρχάς, δεν ξέρω, θα στηθεί κάπου αλλού. Στον τελικό του 24 του Euro δεν στήθηκε. Κάπου αλλού στην Κύπρο, μεγαλύτερη γίγαντο οθόνη. Είναι, θεωρώ, η μεγαλύτερη γίγαντο οθόνη που μπορείτε να βρείτε στην Κύπρο και να παρακολουθήσετε τον τελικό. Θα στηθούν κερκίδες, actual κερκίδες. Θα υπάρχουν τραπέζια, stools, υψηλά τραπέζια, high tables κτλ. Street food, ποτά, κεράσματα, δωρεάν. Θα υπάρχουν και αυτά φυσικά που μπορείτε να αγοράσετε. Εγώ σίγουρα θα αγοράσω. Εντάξει, επειδή είναι στους χορηγούς και είναι και στις αναφορές μας, νιώθω πολύ ωραία που μπορώ να το πω.
1: Το street.
0: Θα είναι το street burger. Θα είναι το street burger. Εγώ του να φάω. Pizza Hut, por favor. Θα παίρνετε και reusable ποτήρια. Κάμε η μετάφραση, λίγο είμαι ειδικό.
1: Ανακυκλώσιμα ποτήρια.
0: Ανακυκλώσιμα ποτήρια για να κάνετε δωρεάν refills. Refills.
1: Να ξαναβάλλετε ποτό.
0: Να ξαναβάλλετε ποτό. Εννοείται και πολλά κεράσματα από τις υπεραγορές Αλφαμέγα, face painting, μπαλόνο κατασκευές, φουσκωτά, ποδοσφαιράκια, δώρα, εκπλήξεις, κληρώσεις. Όλα αυτά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7:30 θα ξεκινήσει το event.
1: Ο Μίλαν στέλνει ο Μίλαν και μου εγκαταλάβει ο Φκελάρης. Φέτου είναι να μπω κάνει εμείς πέρσι. Εντάξει, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Πέρσι σε έναν event που βρεθήκαμε.
0: Α, οκ, οκ.
1: Τα πιάμε σε private rooms.
0: Ρε φίλε, εντάξει, μιλούμε εδώ, είμαστε Λευκοσία, αν αντιλαμβάνεσαι, υπάρχουν κάποια ταβάνια, κάποια όρια, λεμεσόν.
1: Ναι, έτσι πάμε πολύ.
0: Είμαι σίγουρο, σε έναν γιαπίτ.
1: Αλλά βρεθήκαμε σε πολλά έτσι σουρεάλ.
0: Τυχαία βρεθήκετε δηλαδή.
1: Α, συνοργανωμένα, υπογράψαν και κάποια πράγματα. Κολλέκτη, με μωρά μπήγε. Επαναχρησιμοποιούμενα. Πολύ καρπός, αμέσως έστειλε μου ίνιο.
0: Αν ο Τσουα πιάσει τρία πέναλτι των τελικών του Μουντιάλ και των Μεξικών, πάρει και το Μουντιάλ, πόσα θα τον δώσει η ΑΕΛ? Τρία πέναλτι, 3 εκατομμύρια. Αχ, είναι μιας ηλικίας.
1: Πέναλτι και εκατομμύριο.
0: Θέλουμε και ένα giveaway το GTA. Κυκλοφόρησε, βγαίνει, τι
1: είναι. Το PSA, και να αυκεί το νιόφρι.
0: Α, μείνε συντονισμένο. Stay tuned, 3-3-3 μου, θα σε ειδοποιήσουμε.
1: 100 ευρώ. Το full ταυτόν, 80 το 78-79 το. Αλλά είδα το τρέιλερ και πραγματικά ανυπομονώ να παίξω.
0: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Μίλα, να έρθεις να σε κανονίσουμε χώρο στα VIP.
1: Και να μιλήσει κιόλας. Να έχει κάτι πάνω στην πίστα.
0: Μα τι να μας πει, δεν καταλάβει.
1: Να σου πω κάτι τώρα, χωρίς πλάκα. Χωρίς πλάκα για ο Μίλαν. Που έκαμε πέρσι το event στο City of Dreams και ήρθε μαζί με τον Μάρκον και τον Oliver Kahn και τον Μγκέρο. Μπορεί να ήταν και ο πιο ευστόχος σε σχόλια πριν του παιχνισκιού. Μπορεί να ήβρε και ο κορεσκόρ οριακά να το χάσει το κορεσκόρ.
0: Αποκλείεται. Δεν μου φάτσαρει.
1: Εγώ έκανα με εντύπωση να μιλάω πραγματικά. Και ο τρόπος που μίλησε, μιλήσαμε με πολλοί κόσμο throughout the years για μάπες. Φίλοι, ο Μίλαν είναι ωραίος πολλά. Αν μπορέσετε να
0: μάθετε. Εντάξει, είναι μορφόπεδο, ναι, αλλά...
1: Τόπο Μίλαν. Μα ένα έχουμε κοινοπολιτιακούς, να μπορούμε να ακολουθούν.
0: Έχουμε κοινοπολιτιακούς, έχουμε μεσογειακούς.
1: Να κάνουμε σιώ.
0: Τέλειωσε, επειδή...
1: Και μεγαλώσαμε με μαπαρέως τύπος είναι το χόμπι μας.
0: Εντάξει, τέλειωσε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι πολύ ραδιοφωνική σταθμή στην Κύπρο, αλλά εντάξει, μας μίλαν. Μπορεί να γιώσεις με όλους τους υπόλοιπους, θα έρθεις κάποια στιγμή κοντά μας.
1: Σε περιμένουμε.
0: Σε περιμένουμε, ανοίξαμε και ας περιμένουμε. Κρόνος 29 στο 29.50 διεκδικείται τα τρία πακέτα αυτοκόλλητα. Έστειλε πριν κάποιο να κάνει έτσι. Όχι, μια ρήμα να κάνει έτσι. Μπα και μα ενθουσιάσει, μα εντυπωσιάσει για να του δώσουμε δώρο. Νομίζω σε αυτόν το πλαίσιο και ο 270 γράφει. Κρόνος, γιατί ο Λούις είναι top και με διαφορά είναι ο πρώτος. Κρόνος πρώτος. Άρεσε το πρώτο. Και μετά Κρόνος, γιατί ο άντρος. Άλλος Βιόλα είναι καθηγητικά με διαφορά από τον πρώτο.

0: Ρε φίλε,
1: εντάξει, μια βάση, πήγαινε σπίτι, μελέτα το, σκέφτου το, άλλαξε το λίγο. Τουλάχιστον να έχουμε μια καταληξία, ρε. Τουλάχιστον. Και ξαναστεί το αύριο, εντολή. Καλησπέρα από τον Πράσινο Νάσο. Λούι, δεν με πήρες για να κανονίσουμε ανταλλαγή, τα πανίν.
2: Αφήνουμε να στείλει δάρτη αν είναι ο Πράσινος Άσος. Αν είναι άλλος...
1: Ο Πράσινος Άσος.
2: Όχι, αν είναι ο ίδιος ενώ που μιλήσαμε στο Ιστάγκα. Αν είναι άλλος, να κανονίσουν.
1: Όσον αφορά συνεχίζει, λέει, το Μουντιάλ θεωρεί grand favorite την Γαλλία, αφού είναι μοναδική ομάδα που οποιοδήποτε παίχτη και να λείψει, ακόμη και ο Μπαπέ, υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτε.
2: Στην επίθεση.
1: Στην επίθεση, ναι. Πράγμα που δεν μπορούμε να πούμε για τι υπόλοιπε. Σκεφτείτε, Αργεντινή χωρί Μέση, Βραζιλία χωρί Βίνι, Αγγλία χωρί Κέιν, Ισπανία χωρί Γιαμάλ. Για Πορτογαλία δεν το συζητώ καν.
2: Χωρί Μπρουνό.
1: Ευχή θα ήταν ο Ρονάλτο να αγωνίζεται 30 λεπτά και όχι 90. Είναι πολλέ οι ιδιαιτερότητε φέτο με τα ταξίδια, τα ωράρια, τι θερμοκρασίε, τα υψόμετρα κτλ. Που δεν, δεν θα με εκπλήξει να δούμε τετράδα Γαλλία-Μεξικό,
2: ναι.
1: Κολομβία-Ισπανία.
2: Okay.
1: Την τετράδα να δει Γαλλία-Μεξικό. Γαλλία-Μεξικό. Μα φανεί φκένει. Τρεις προς τέσσερις είναι στην μια πλευρά. Αλλά εντάξει, ποια είναι το point του πράσινου σου.
2: Το Μεξικό είναι ποδά.
1: Και η Γαλλία-Ισπανία.
2: Όχι, η Γαλλία με άλλη.
1: Ποια είναι άλλη.
2: Η Γαλλία είναι που είπαν το Μεξικό. Αφού το Μεξικό είναι μια Αγγλία. Η Γαλλία με άλλη.
1: Α, σωστά. Γαλλία, Ισπανία στην μια πλευρά, και Μεξικό, ποια άλλη ομάδα που πάει.
2: Ξέρω, αύριο που είναι η Βραζιλία, γιατί κουράσε με ο φίλο. Ποιο μου στείλει τώρα. Κανένα.
1: Α, Κολομβία, άλλη. Ναι,
2: ανάλυση από πληρωμών.
1: Τι.
2: Από έσοδα των 4.500 διαρκεία.
1: Από
2: ελευκά
1: ανακοίνωση. Α, που λέει τι.
2: Που έφυγαν 900.698 ευρώ. Που.
1: Α, πού επήγαν
2: που
1: σε
2: τα 4.500 okay. Από τα 5 παρακάτω χιλιάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 518.813 ευρώ εναντίον φιλών σε παγιού ποδοσφαιριστές προπονητές στο πλαίσιο εφισταμένων διαγωνισμών.
1: Α, είδα μου, έφερε μισό εκατομμύριο.
2: Μισθοδοσία ποδοσφαιριστών και προσωπικού 203.073 ευρώ. Λειτουργικά και άλλα 682.300 ευρώ. Προκαταβολή για προετοιμασία ομάδα και αεροπορικά εισιτήρια 62.712 ευρώ. Έξοδα και μισθοδοσία ακαδημία 33.800 ευρώ. Και μετά λέει ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει κανεί. Εννοεί προτρέπει τους φίλους του ΑΒΟΕΛ να συνεχίσουν να αγοράζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Διαφάνεια.
2: Αρκετά, ναι. Εντάξει. Μπορούσε να λέω παραπάνω για μένα.
1: Όχι, για το συγκεκριμένο εννοώ. Για το συγκεκριμένο, ναι, που γενικά, πρώτη φορά. Ποιαδήποτε ομάδα δηλαδή, πόσο μάλλον το ΑΒΟΕΛ.
2: Αλλά εντάξει. Είναι καλό να ακόμα και τούτο. Να μην είμαστε απλήστοι.
1: Τι.
2: Α, ήταν να πω για τις αφρικανικές ομάδες και διεκόψεις.
1: Ναι, συγγνώμη. Ναι, μπορείς να
2: ρίξεις. Γελό μου, με σύγχρονο. Να ξύγει κάμι χάζε, για να πάει να πνάσει.
1: Ναι, να πνάσει. Να πνάσει, έω πάντω.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Να δώσω αλφαβήτα γάμα πριν πάω στι αφρικανικέ ομάδε. Και να μου απαντήσετε στα σχόλια στο 29.50.
1: Αφορά με εμένα.
2: Για ένα φίλο. Έτσι θα πω ποιον.
1: Α, για τον.
2: Ένα φίλο.
1: Να μην πω τον όνομα του. Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Χωρί που κάμισο με σακάκι. Παπιλιόν και σακάκι ή γραβάταν και σακάκι.
1: Περίμενε, πού θα πάει.
2: Σε έναν καλάν ντίνερ.
1: Καλάν ντίνερ, οκ.
2: Ναι. Άμα μπορείτε να βοηθήσετε, γιατί.
1: Και τι είναι οι επιλογές.
2: Τίποτε. Να σάκουν. Κουστούμι.
1: Τζιν, α πούμε.
2: Όχι, τζιν.
1: Τι. Τον τζιν το αποκλείουμε.
2: Καλά.
1: Καλάν ντίνερ που είναι πιο χαλαρά. Να ξέρει, ξαναπέρχεσαι σε καλάν ντίνερ. Δεν ξέρω.
2: Ήρθε στο 29.50. Πώ πρέπει κάποιο να πάει σε καλάν ντίνερ, γιατί δεν ξαναπέρχεται το φίλο μου. Γιαχώνεται και θέλει να εκτεθεί προ την συμβία του.
1: Μα νομίζω να σκέφτεται. Φύγατε, ξέρω. Αυτό λέω.
2: Για τι αφρικανικέ ομάδε να σου λέω.
1: Ναι, πε.
2: Νιώθω ότι δεν το έχουν τακτικά. Δηλαδή ότι δεν μπορούν να κλειδώσουν ένα μάτσο. Δεν ήξερα. Δεν γίνεται τζίνι σε νεγάλε χτε. Στα 70 λεπτά που είδα του μάτσο. Γιατί λέω ότι έπεσα στο cooling break. Να μην μπορεί να κλειδώσει, να σκοτώσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και νομίζω δεν είναι μόνο πρόβλημα αν
1: τον
2: δεις. Αν
1: τακτικό ρε φίλε, στο 86 λεπτά ήταν μια χαρά και 5 λεπτά είναι τακτή, είναι κάτι άλλο.
2: Πού το βάλε ο Λουκάκου, στο 75 το βάλε ο Λουκάκου.
1: Ποιος Λουκάκου ρε, στο 75 ήταν το Κέιν, στο Λουκάκου στο 87.
2: Σε Νεγάλη τώρα ρε.
1: 87.
2: Είσαι σίγουρο.
1: 87-89 ή 86-89.
2: Να επελανείς.
1: Όχι, όχι.
2: Είσαι σίγουρος να μην
1: κλαίξω. Ρε φίλε, εντάξει, νομίζω Κέιν το βάλε 75, ξέρω 80 κάτι. 86, το Βέλγιο 86-89 ή 87-90.
2: Εγώ πιστεύω ότι το Βέλγιο ήταν 75-89. Έτσι
1: είναι
2: τίποτα.
1: Είναι η Αγγλία εκείνη. 75-86 νομίζω Αγγλία. Το Βέλγιο 86-89.
2: Σωρίς, επειδή είμαι του ύπνου, πια να δω.
1: Σωστά, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Τέλος πάντων, νιώθω ότι στερούν οι Αφρικανικές.
1: Καλά ντίνερ, εννοείται ωραίο, ωραία σκέτη, άσπρη φανέλα με σακάκι.
2: Μάριος Τούμπας.
1: Και τζιν από κάτω.
2: Αν θα πάει και η συμβία,
1: ναι.
2: Κουστούμι χωρίς γραβάτα, λέει ο Μάριος Τούμπας.
1: Μαντά κουστούμι, ρε φίλε. Κουστούμι χωρίς γραβάτα το, ήταν βάλτα στο γάμο του, νομίζω, παρέας. Ναι, πάει να ντυθείς καλά όπως πήγες στο γάμο του.
2: Μαγιό και ξημάσκα.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
2: Νομίζω έχει τα πάντως του, τα που είπες στην καθαρόν παντού.
1: Το AI λέει να βάλει παπηγιόν, εγώ λέω να πει ότι πονεί τα στομάχια του να γλιτώσει να μην πάει.
2: Έχει έτσι στομάχια.
1: Νομίζω.
2: Έχει έτσι στομάχια να το πει το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, για ποιον μιλούμε, να σου πω. Μόνον Απόλλων, μόνον Κρόνος. Πρωτάθλημα θα πάρουμε και θα μεγάλος Κρότος. Είσαι πολλά κοντά.
2: Θέλετε, Λίτου Λίτς.
1: Αν λέει μεγάλος πόνος για τους άλλους. Το Κρόνος, Κρότος, οκ.
2: Επειδή είμαστε και ποιητική εκπομπή, δεσμεύομαι να έχει μια ημέρα μπήσης να ακολουθήσει μετά τα quiz του McDonald's. Θα ακολουθήσουμε μια ημέρα μπήσης με την οποία θα δώσουμε πλούσια δώρα.
1: Και αυτά που τα βλέπεις και
2: θα
1: τα θαυμάζεις που εντυπωσιάζεις απευθείας ζώρο. Δηλαδή θα είναι ας πούμε το μήνυμα, το τσατιστόν, το πείμα που θα μας κερδίσει με την πρώτη ανάγνωση θα είναι τύπου έλα φίλε τι ο Μαν είσαι από ελ Παθαναϊκός Μάντσεστερ United.
2: Ναι αλλά
1: θα
2: είναι gym.
1: Νοείται.
2: Βασικά είναι το ευρώ, ένα κόνσεπτ. Και να ανοίξω γραμμέ, και να φτιάξετε ένα επαγγέλλεται. Αλλά είσαστε στην τελευταία γενιά, νομίζω μπορεί να πει σωστά μηνύματα.
1: Ναι, χάλι σε κατώ. Και δεν υπάρχει ούτε χρόνο καθυστέρηση.
2: Ξέρετε, ποιο μουντιαλικό επιθετικό είναι κοντά στην Ομονία.
1: Ναι.
2: Ξέρει το.
1: Τούτη είναι ερώτηση. Ναι, όχι. Το ξέρω.
2: Okay. Είναι ακόμη στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Α, δεν ξέρει. Ξέρει το.
1: Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω να απαντώ.
2: Ευχαριστούμε. Χάλασε το ρολόι μου. Τελευταία ξανά να το φορτίσω. Έτσι θα σου πω, λίγο μου αρέσει ότι είμαι εγώ. Καλό.
1: Nice try. Μάρι να πάει σε κανέναν.
2: Καλά,
1: δούντες μέρες. Ή να παπέξεις κάπου. Έχει νέα μεταγραφικά η Ομόνια. Είναι κοντά στο να κλείσει παίχτη. Παίχτες, επιθετικό. Φίλε, ήδη ξέρω. Πραγματικά δεν βγαίνει τίποτα από την Ομόνια. Μέσα από την Ομόνια. Μπορεί να βγει που κανένα μάνατζερ, που κανένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα, δεν ξέρω. Λουί,
2: ναι.
1: Πανίνι δεν ανταλλάξαμε. Έμεινα πάλι μόνος. Πόσες σκούτες να αγοράσω. Με πάτησε ο Κρόνος. Το πρώτο μαξί χειροκρότημα. Μπράβο. Αυτό θα ήταν σίγουρα στα υποψήφια πράσινη άσε. Βλέπεις, έχει μια δομή τετράστιχων, έχει μια καταληξία, έχει μια συνέχεια, μια κορύφωση. Ρε Λουί μου, πες μας την παραλία που πήγατε στα τελευταία επεισόδια με το κολό άτσαρες εν πολλά.
2: Ορόκλινη.
1: Νομίζα ήταν...
2: Στην Ορόκλινη.
1: Μα πού, δεν θα το πω.
2: Στην ευθεία, αν τζάμε κάτω.
1: Τζάμουν το περίπτωρο.
2: Έχει κάποια μαχαζιά, τζάμε κλαμπς, μπάρι να μην γίνα.
1: Κότ, παραλία κότ.
2: Έτσι είναι ευθεία που κατεβαίνεις, δεν ξέρω τα ρε.
1: Εντάξει, ευθεία με αρκετά χιλιόμετρα.
2: Ναι. Ήταν ωραία, ήταν καλά. Κάτσα και μπατήχαμε εσύ. Ο κολότσιος Σπύρος που είχε το βανάκι. Είναι ξανά έτσι οργάνωση. Δηλαδή είναι κάμα, ήμουν πριν κυπήσεις, αρέ. Είναι κάμα τίποτε. Ούλο, ό,τι είχε να είναι. Σούβλες, καρπούζια, αναψυχτικά, παγωμένα, ήταν τόπ.
1: Πέμπε μου το εμένα και θα το πω το Λουί. Τώρα μου είναι διαλυκό επιθετικό.
2: Όχι, δεν έχω κάτι να σας πω όμως.
1: Όχι, εντάξει, πήγε σίγουρα να με πελάνουν. Φίλοι, γνωστοί, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα με ποια.
2: Και χτες ήταν η αθλία του.
1: Ναι, πλέον είναι τέλειος.
2: δεν έχω κάτι να σας πω, όμως όταν ήμουν 17 έπαιξα στα 50 χρόνια της ΚΟΠ στο Χίλτον με Αντώνη Καλογιάννη. Με Μάριος Τούμπας.
1: Στα 50 χρόνια της ΚΟΠ, η ΚΟΠ η οποία... Ναι, ναι, οκ. Άρα θα, το, θα βρεθείς αύριο με τον τύπο που θέλει συμβουλές.
2: Θα εκτεθεί ο μπρο. Έχουμε βίντεο να το κάνουμε όσο έρθει.
1: Τι έχουμε?
2: Παίζω άλλη φορά την Βραζιλία.
1: Ποιος, τι?
2: Το βίντεο ρε, πρέπει να το κάνω.
1: Α.
2: Λοιπόν, θα αποχωρήσω με ένα ωραίο τραγούδι. Θέλεις να βάλουμε ένα τραγούδι για πάμε?
1: Α, νομίζω να πεις κάτι ένα κριτήριο να αφήνεις το πάνω.
2: Θέλω να σας αποχαιρετήσω, έχει το στην κονσόλα.
1: Ναι.
2: Με τον Danny California, το Red Hot Chili Peppers. Θέλω να σας ευχηθώ όλους του Ανδρέα καλό τρίμερο. Σε όλους εσάς που μας ακούτε και μας στηρίζετε, αύριο θα ανοίξω τις γραμμές και θα περάσουμε υπέροχα με πάρα πολλές ερωτήσεις για τους πρωταγωνιστές των ποτηριών Μακτόναλτς. Εύχομαι να είστε τυχεροί. Μπορεί να σας κάνω
1: και κάτι. Και διαβασμένοι.
2: Διαβάστε και λίγο για τα Μακτόναλτς, γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις για αυτό.
1: Ας πούμε, πόσες πατάτες περιλαμβάνει μέσα ένα.
2: Πότε βγήκε ο Τζον Μπέρκερ, πότε ποια χρόνια.
1: Βέβαια, συγγνώμη, ξανά τραγουδί για το.
2: Danny California.
1: Danny California.
2: Το έχουμε και στην.
1: Α, τον Red Hot. Μάλιστα, τα ακούμε. Τα λέμε γενικά.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Προέκυψε οριστική συμφωνία για διαιτές συμβόλαιο και ανακοινώνεται από την ανόρθωση ο Σέρβος τεχνικός Νέστορ Ελμαέστρο. Μαζί του στο τεχνικό team και ο αδερφός του Νίκον Ελμαέστρο. 28 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Απόλλωνα για την Ολλανδία μέσα και το τελευταίο απόκτημα ο Άλεν Όσμπολτ. Εκτός έμεινε ο Γιούσεφ, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν συζητήσεις με ενδιαφερόμενο σύλλογο. Πρόκειται για την σουηδική Μάλπη, ώστε να παραχωρηθεί είτε ως δανεικός είτε με ελευθέρα μεταγραφή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί και ο νομική διαφορά με τον Φελίπε Σοάρες. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟ, 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Μπιέλ, ως δανεικός από την Sporting Λισαβόνας. Ήρθε Κύπρο και είχε επαφές με τον τεχνικό διευθυντή Οπουλούλου και αναμένεται η απάντησή του. Αναμονή και για τον Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπον Ντιάμπι. Ψηλά στην μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, 20χρονος κεντρικός επιθετικός Μοντού Λαμίν Μορόγκ, ο οποίος ανήκει στην Σαμορίν Σλοβακίας, στο ψάξιμο και για επιτελικό μέσο. Σε αναζήτηση ομάδας η Κομάρ Κενρίκες. Στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεν προκύπτει ανησυχία για Παναγιώτο και Τάνκοβιτς, οι οποίοι ενδέχεται να προφυλαχθούν και από το φιλικό της Κυριακής. Το Απόελ είναι κοντά σε συμφωνία με τον 22χρονο Ελλαδίτη Εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση του Μάιερ σε προτεραιότητα η ενίσχυση με κεντρικό, επιθετικό και επιτελικό μέσο. Στη Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του ΆΡ. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ποδοσφαιριστής της τότε να μείνει με κάθε επισημότητα ο Ματέους Φερνάντες εναντί 100 εκατομμυρίων ευρώ. Όλιβερ Γκλάσνερ αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ. Νέο συμβόλαιο στον Κρίστιαν Πούλισικ προσφέρει Μίλαν. Δύο νέα προβλήματα προέκυψαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ο λόγος για τους Παυλέγκα και Τσάλοφ. Τέλος ο Σκαριόλο από την μπασκετική Ρεάλ αναλαμβάνει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
11: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
14: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Δύο αγώνες για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα, ζωντανά στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία. Και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας.
15: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι η Πέμπτη, έχει ο μήνας 2, είναι ο Ιούλιος, ο 7ος και ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Muppet Show και έχει στα μικρόφωνα τη τον Χρήστο Σοκράτη και Σαρανταβίντσι, Ουντεμβέργιο, Δαρβίνο, Αϊστάιν, Βοναπάρτη, Τέσλα, Ζαβό και όπως πάντοτε τον Εφρέμα Γεωργίου.
1: Γεια σου Χρήστο. Δυσκολεύομαι λίγο για τα υπόλοιπα.
0: Εσύ διάλεξες τα όνοματά σου.
1: Βοναπάρτη είπες.
0: Εφρέμα, εσύ διάλεξες.
1: Τέσλα, Βοναπάρτη είπες.
0: Και Τέσλα και Βοναπάρτη, γιατί νιώθα ηλίθιον με μόνο με ο Ζαβός, ρε. Τι είπα, κάνω μια αλλαγή. Τώρα νιώθω πιο καλά, ομολογώ.
1: Εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνω κάποια αλλαγή.
1: Εγώ.
0: Το Μαραντόνα δεν τον έβαλα μέσα, αλλά εντάξει, οκ. Επίσης μπορείτε κιόλας να επικοινωνείτε εμείς στο γραπτό μηνυμάτων άμα θέλετε στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή γιατί όχι και να μας πείτε τι όνομα θα να κινήσα ο Indian Mana σου ρε, το τατά σου. Έτσι, να πάει στον τατά σου είναι ονά δικαστήρια. Τώρα το θυμηθήκα.
1: Ναι.
0: Επίσης το 2950 αγαπητέ το όνομα σου Εφρέμ Μάγης Γεωργίου, σωστά?
1: Ναι, με την ένδειξη Global ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας μπαίνετε στην κλήρωση καθώς 5 ακροατές θα κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 από τον Global College για το δίπλωμα μηχανικής πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Συγχωρέστε μας, αλλά είναι τέτοιο το θέμα που δεν μπορούμε εύκολα να το αποφύγουμε. Δηλαδή το σκεφτόμουν, δηλαδή και ο Μάκης Αντία καλημέρα σήμερα προσπάθησε να μου πεις ότι και ο αδερφός του...
1: Ναι, έρχεται και ο El Maestro Junior.
0: Ούτε το αδελφού το άρεσε το όνομα. Και υιοθέτησε... Το της οικογένειας.
1: Ναι. Έχουν 10 χρόνια διαφορά οι δυο τους.
0: Η μάνα που τους έκαμε τους άρεσε είναι αυτό μια ερώτηση. Γιατί ξέρεις, όλοι λέμε, αλλά καμιά φορά ξέρεις. Το θέσω διαφορετικά το θέμα, λίγο πιο νομικιστικά. Μπορεί να κινήσει αγωγή με τη μάνα σου.
1: Να κινήσεις αγωγή ως προς το.
0: Ή του παπά σου για κάτι που σου έκανε και δεν σου άρεσε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και έχεις και πιθανότητα να κερδίσεις τη δίκη. Ας πούμε, δεν ήθελα ποτέ να με ονομάσω Χρήστο, ρε φίλε.
1: Γι' αυτόν όχι, αλλά για άλλα πράγματα ίσως. Ναι. Για το όνομα σου φαντάζομαι πως όχι.
0: Ναι, αλλά δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία, Μάγκη, να επιλέξεις το δικό μου όνομα. Εγώ έτσι εντελώς ταπεινά θα ήθελα να με λένε Χρήστο, Ιησού Χριστό, ας πούμε. Τρία ονόματα.
1: Ναι. Και μέχρι αποφασίζει εσύ, πρέπει να σε φωνάζουμε Μπέμπι. Τι.
0: Ναι, ένα σχετικά.
1: Μέχρι να φτάσει στη γεια μου να πει, παιδί μου, εγώ επιλέγω αυτό. Τέλος.
0: Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μην λέμε ξανά τα ίδια και τα ίδια. Καλησπέρα, μα τελικά. Και ο αδελφός του Ελμαέστρο είναι ο Ελμαέστρο. Παιδιά, τι να λεγόταν ο αδελφός του και στέλνετε κάτω μηνύματα.
1: Λοιπόν, Ελμαέστρο.
0: Ακριβώς. Και υποθέτω ότι και ο παπάς του μάλλον θα καταλάβει το λάθος του. Έτσι, και θα δέχθηκε ο πατέρας του μαέστρο και αυτός. Και η μάνα μαστόρισα. Κάτι,
1: λαμαστόρισα.
0: Θα κατάλαβαν και οι γονείς το λάθος τους, δεν εξηγείται.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι πάλι θα μονοπολούμε σε αθλητικές εκπομπές. Ελπίζω, λέει, με τον μαέστρο προπονητή μας, ελπίζω, λέει, για καλούς λόγους, λέει, 698. Και εντάξει, όλα αυτά τα κάνουμε με χιούμορ. Ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας να είναι πραγματικά όνομα και πράγμα τούτος και να επιστρέψει ανόρθωση εκεί που θέλουμε να τη βλέπουμε όλοι, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ακόμη και οι αντίπαλοι της την έχουν πεθυμίσει, ας πούμε.
1: Πάντως ο αδερφός του, ο οποίος είχε.
0: Το Μαστρού, Ελ Μαστρούι, που λέγεται με την εξήντα.
1: Ναι.
0: Το Μαστρούι.
1: Είχε σε μικρή ηλικία βρέθηκε να παίζει στην ΚΑΠΑ 19 της Σερβίας. Γιατί ακολουθούσε τον αδερφό του σε όλη τη διαδρομή. Και στα 23 του αποφάσισε ότι δεν θα το γυρίσει στην προπονητική.
0: Ένας μπορεί να κινήσει ο Ινδιν Μάνας του γιατί τον έκανε εκεί πριν παρεπτόντως τώρα που σκέφτομαι γιατί τον είναι και δυνατό ρε Μάγκη.
1: Να το κερδίσει.
0: 100% σε ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Σε ευρωπαϊκά όμως.
0: Ναι. 100% και άμα σε ρωτήσουν η υπερασπιστική του θέση είναι τόσο πολύ μεγάλη μπορεί να είναι. Χιλιάδες επιχειρήματα.
1: Ναι. Ώσπου να διαλέξει το όνομά σου, άσε φωνάζοντα το κάτω. Θυμάσαι τον ακροατή.
0: Σπουδαίο Λαβνέτη, να είναι καλά εκεί που είναι. Όντως που τον θυμηθήκαμε να είναι καλά εκεί που είναι. Επίσης αποφάσισα να αλλάξω όνομα μετά τη φυγή μου. Έρισε τη δυστυχία, λέω ότι δρόμο στα 31. Με λένε Κώστα Σκατά και θα το αλλάξω ω Ανδρέα. Σκατά. με συγχωρέσετε κιόλα εσεί από εσά. Απεχθάνεστε τέτοιου είδου λέξει και αντικείμενα και παράγωγα τέλο πάντων. Okay. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ζούμε και σε μια χώρα. Μπα να πάω στο δικαστήριο να του παρέχουν παρακάτω. Σου πω, κύριε δικαστά, δεν θέλω να κινήσω απογοήτευμα για τον εξή λόγο. Για πε μου, αγαπητέ κύριε.
1: Παράγαλα τα επιχειρήματα.
0: Κύριε Χρήστο, ο κράτη και Σαρανταβίτσι, Ουδενβέργη, Δαρβίνε, Αϊστάι, Μοναπάρ, τι πε μου, Τέσλα. Πε μου. Εγώ τα γραμμένα μένα κάτω, μην νομίζετε. Εντάξει. Δεν έγινε ο Ντάστι Χόφμαν στο Ρέινμαν.
1: Ναι, ακούω.
0: Okay. Κύριε δικαστά, εγώ θέλω, α πούμε, παραδείγματο χάρη να μάθω τι θα γίνει. Τι θα γίνει με το μέλλον του Αθηνού στον τόπο που γεννήθηκα.
1: Ναι.
0: Έτσι, από πού πρέπει να ενημερωθώ. Έχω εσύ από πού πρέπει να ενημερωθώ. Ας σε βοηθήσω κιόλας. Μόλις πριν από μια εβδομάδα βγήκε και δημοσιεύτηκε η έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τον ΚΟΑ.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Πες μας.
1: Άρα είναι να ξεκινήσω από τον ΚΟΑ. Από το ηλεκτρική θα... υπηρεσία. Ναι. Από...
0: Δεν θα κατσουαθιάσω 150 σελίδες.
1: Από τον ΚΟΑ πρέπει να...
0: Όχι από τον ΚΟΑ. Δεν θα κατσουαθιάσω 150 σελίδες της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Θα κάτσω...

0: ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Για το τι λέει η ηλεκτρική υπηρεσία σε σχέση με Ογκώα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Δεν είναι έτσι. Για να μάθω τι θα γίνει με Ογκώα, πρέπει να συντονιστώ με το κανάλι μου δείχνει Μουντιάλ.
1: Το επίσημο.
0: Τι επίσημο?
1: Το El Maestro.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Μόλις τώρα.
0: Είδες, ρε, μόλις δεν, τώρα. Είμαστε τυχαίοι εμείς, ρε. Δεν είμαστε...
1: Μόλις τώρα.
0: Να τους βοηθήσει ο Θεός της ανόρθωσης και να τους πάει όσο πιο ψηλά γίνεται ο Μαέστρο, έτσι.
1: Μέχρι το.
0: Εντάξει, για τη φάτσα σίγουρα θα κερδίζαμε τη δίκη, αγαπητέ. 527 δεν υπάρχει θέμα τώρα, δεν είναι. Αλλά. Εν τω μεταξύ, όντως νιώθω ότι ώρες. Νιώθω ότι ώρες. Ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τούτος που έχουμε, αυτός που εκλέγει και ενδεχομένως να ξαναεκλεγεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι. Γιατί αν ξανακάμια μια μεταγραφή, ας πούμε, ο Κίκης, νομίζω ότι όλα αυτά θα λειτουργούσαν εις βάρος του Αβέροφ.
1: Okay.
0: Έτσι, δηλαδή τον μπλοκ, τον μπλοκ των Χριστοδουλειδικών θα ενισχυθεί με Ομόνια, με αντιλαμβάνεσαι. Μπερδευτικές. Και εγώ μπερδεμένος είμαι.
1: Το μπλοκ του Αβέροφ να ενισχυθεί με Ομόνια.
0: Η κίνηση Αβέροφ να πάρει τον Αγγελόπουλο.
1: Η κίνηση του Αβέροφ, ναι.
0: Έτσι ακούγεται στους καφενέδες.
1: Καλά, δεν σημαίνει ότι ακούγεται στους καφενέδες.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να απαντήσει ο Χριστοδουλίδη, ρε φίλε, με ένα στόπερ βαρβάτο. Άι, με άλλο λεπτό.
1: Φίλε, απαντά άλλο πώ.
0: Ένα άφημα τα πω. Θέλω να μιλήσω πολιτικά. Απολιτικά να μιλήσουμε. Θέλει ένα στόπερ βαρβάτο να αντιλουκάσει. Δεν πρέπει να απαντήσει. Τι.
1: Ομπιαμπή.
0: Κύριε, σηκώνει το τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο και άνοιξε το διπλωματικό σου σώμα. Ναι, Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, ο μαστρό σα. Κύριε, θέλουμε βαρβάτο στόπερ στην ΠΑΦ.
1: Μπάμπον Διαμπή.
0: Συντονιστείτε όλες οι πρεσβείες ανά την Ιφίλιο της Κύπρου και βρείτε ο στόπερ.
1: Φέρε και έναν πουλούλο μέσα.
0: Και θέλουμε και ο πουλούλο από πού είναι.
1: Κόγκο.
0: Πιάνεις τον πρέσβη του Κόγκο στην Κύπρο και λέει του κύριε Κόγκο. Οκ. Θέλουμε τον Διαμπή. Το φέρνεις τον πουλούλο.
1: Τον πουλούλο.
0: Είσαι του Κόγκο. Οκ. Okay. Θέλουμε πουλούλο. Πουλούλο. Δεν πρέπει να το κάνει όμως.
1: Ναι. Εκτός και αν, έχει, ή, αν το έχει ήδη κάνει.
0: Και εγώ νομίζω ότι ο Φίδιας μπορεί να είναι πιο σοβαρός ώρες. Είναι 26, σοβαρά το λέω.
1: Ναι, αλλά μπορείς και άλλος.
0: Μου προκαλεί ένα τριχύλα κάθε φορά που μιλά.
1: Μπορείς να απαντήσεις και άλλος πως. Και το κάνεις παγκόσμιο κύπελο στην Κύπρο.
0: Όχι στην Κύπρο. Κάτσε, μην παραπληροφορήσεις τον κόσμο. Θα κάνουμε παγκόσμιο κύπελο σε Ισραήλ, Αίγυπτον και Ελλάδα.
1: Την Κύπρο.
0: Και Κύπρο, ναι. Ναι, και Κύπρο. Γιατί έκαναν η Πορτογαλία, το Μαρόκο και η Ισπανία θα κάνουν, να κάνουμε και εσείς κάτι αντίστοιχο.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, λέω εγώ τώρα, γιατί δεν κάνουμε μια σύραγγα. Όπως έκανε η Γαλλία με η Αγγλία. Μια σύραγγα, με μια και ξέρω μου που φκένει. Απλά σύραγγα, μπορούμε να φύγουμε. Έτσι. Ή να κάνουμε μια γέφυρα, ρε κουμπάρα, όπως έκαμε η Δανία με η Σουηδία που ενωθήκα. Το ξέρεις ότι η γέφυρα που ενωνίζει ο χώρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ ραδιοφωνικά το έχω δηλώσει, πρέπει να γίνει μια γέφυρα σε αυτόν, εσύ να μπορούμε να φεύγουμε, έτσι.
1: Θα ανακοινώσουμε 40.000 στο γήπεδο και στο τέλος θα γίνει 33.
0: Φίλε, μα τι λένε, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω απλά.
0: Δεν μ' αρέσει ο συνάδελφος με τον Παλέ, φίλε.
1: Θέλω να σου πω.
0: Θυμίζει μου κάτι αθλητικογράφο, ξέρω εγώ, που γυρίζουν τα γήπεδα ή τι τηλεοράσει. Δεν μ' αρέσει, έχουν πάρει ο τρόπο που.
1: Θυμάμαι
0: που τα παρουσιάζει.
1: Ότι το πιο μικρό γήπεδο, για να βρούμε γήπεδο το οποίο.
0: Θέλω πολλά μα πιάσει, λέω.
1: Για να βρούμε γήπεδο. Αντίστοιχη χωρητικότητα με το γάσι πιέ, θα σου πω για τα άλλα, γιατί το γάσι πιέ χωρί του παραπάνω με στην Κύπρο. Που είδα σε Μουντιάλ τελευταία φορά, πρέπει να πάει στο 1982.
0: Στην Ισπανία.
1: Ναι, στο Οβιέδο, που έχωρουσε 20.000 και κάτι. Και φιλοξένησε ένα παιχνίδι εκεί. Όλα τα άλλα γήπεδα ύστερα ανεβαίνει σπουδές 30.
0: Ναι, αλλά είπε ότι άμα μας το δώσουν θα κάνουμε, όπως και το Ευρωμπάσκετ.
1: Τι να τα κάνουμε, τι να τα κάνουμε.
0: Δώσαμε 17 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια δώσαμε για το Ευρωμπάσκετ και κάναμε το Σπύρος Κυπριανού.
1: Η ερώτηση είναι πόσα κωδικά πιάσαμε.
0: Εντάξει,
1: για...
0: ανθεί τον μπάσκετ στην Κύπρο. Έτσι, δεν το συζητώ. Αυτή η επένδυση μου για το κράτος για να κάνουν μερικοί δημοσίες σχέτσια να περάσουν όλοι ωραία, να περάσουν ωραία και να δείτε, ξέρω εγώ, τον Γιάννη. Κόστησε στο κράτος 17 εκατομμύρια, έτσι αξιολογήθηκε. Δεν πρέπει να κάνουμε το πράγμα. Και τώρα να μας δώσουν το Μουντιάλ και να κάνουν και άλλα γήπεδα, ρε μαγκή. Γιατί δηλαδή. Στο δασάκι τη Ράχνα. Να, ήδη κιόλα εδώ ένα ζητά πόσα είναι το εισιτήριο του βράδυ.

0: Βραζιλία, Αγγλία στο Εδασάκι, ας πούμε. Και πάμε.
1: Στο Εδασάκι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε ως χώρα είναι, και αν θέλουμε να πρωτοπορήσουμε όπως έκαναν και να συνεργαστούμε με άλλες χώρες, είναι να κάνουμε μια ένωση ηλιθίων, ρε φίλε. Αύριο είναι άλλη χώρα εξίσου ηλιθίων με εμάς. Ή και πιο δέχομαι το, και έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έκανε η Γαλλία με η Γερμανία. Όπως έχουν πολλά παραδείγματα συνεργασιών.
1: Ναι. Και αν δεν μας αρέσει και το όνομα να το
0: αλλάξουμε. Να το αλλάξουμε γι' αυτό, δεν είναι. Κάπως έτσι έκλεισε η Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με τσιν τη σύρα εγκαζί 25 χρόνια που την εθέσαμε την ιδέα κάτω από η Μόρφου Αδάν. Άστο να πάει. Σκεφτείτε, λέει, τελικό Αργεντινή Γαλλία μες στο Τσίριο, λέει.
1: Και
0: να ανεποχήνιζε για τσόλας.
1: Να μπαίνει η αστυνομία.
0: Να σου πω όμως πέρα της πλάκας. Δεν ξέρω, φίλε, δεν σκέφτονται τι λένε ρε εσύ δημοσία. Δεν βρίσκονται κάποιοι να τους σέτουν πρώτον. Δεν ξέρω. Οι αντιπολίτες τι κάνουν. Είδαμε τη δήλωση του. Τη δήλωση θέλει να κάνει μουντιάλ. Έπρεπε να κάνει μουντιάλ.
1: Γιατί όχι να μην κάνουμε μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή βγήκε η ελεκτική υπηρεσία. Είπε πριν από μια εβδομάδα. Είπε και τι δεν είπε για τον ΚΟΑ. Εντάξει. Να σας το συνοψίσω. Είπε καταργήστε το. Διαλύστε το. Έτσι. Και βγήκε και μας είπε ότι σε εκπομπή του Μουντιάλ βγήκε και είπε ότι μάλλον θα κάνουμε υφυπουργείο. Θα κάνουμε υφυπουργείο. Okay, να το κάνουμε το υφυπουργείο. Και πολύ καλά σκέφτεσαι να το κάνουμε το υφυπουργείο. Γιατί ξαναλέω, ο ΚΟΑ έγινε καφενές όπου δαπανούνται εκατομμύρια, χωρίς να εκατομμύρια δικά μας εκατομμύρια, χωρίς να ξέρουμε πού και γιατί πάνε εκεί. Έχει στηθεί ένα ατελείωτο πάρτι τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια, όπου ο καθένας φτάνει να έχει κομματικές, προσωπικές ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλες σχέσεις. Μπορεί να πιάνει λεφτά από τον ΚΟΑ, εντάξει, και μέσα από αυτά τα λεφτά του ΚΟΑ να τα δίνει στην οικογένεια του. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είμαι εγώ πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λιγκρή και εσύ να είσαι ο γιος μου και να είσαι ο καλύτερος λιγκρίστας της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά που να πιάνω από τον ΚΟΑ, γιατί εγώ ξέρω τον ΚΟΑ, στήριξα τον πρόεδρο. Mm-hmm. Τη δημοκρατία στι εκλογέ, μπορεί να μου δώσει λεφτά ο ΚΟΑ εμένα του Λιγκρή, και εσύ αγιώ μου να σου διορθώσει και να κάνει ζωή. Και θα μα πιάνει ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει μια σχετική νομοθεσία όπου μπορούν να με πιάνουν εμένα, και εσένα που πιάνουν ριάκια από τον ΚΟΑ, ούτε τον ΚΟΑ μπορεί να πιάνουν. Καταλάβει. Και θεώρησε ότι μια τέτοια σημαντική ας πούμε, εξέλιξη πρέπει να υποθεί αφού τον ερώτησα σε μια εκπομπή του Μουντιάλ που έπαιζε, ξέρω εγώ, το Κονγκό με Αγγλία.
1: Με Αγγλία.
0: Έγινε ρε φίλε, μα τα χώρα είμαστε. Οπότε στους δώκουμε λύση σημασία να καταλάβουμε τι γίνεται με στον τον νησί. Ρε φίλε, μας προκαλούν να τριχύλα, φοβούμε ρε κουμπά.
1: Ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε Μουντιάλ Κάπα 17. Ναι, Κάπα 17 θα μπορούσαμε.
0: Μα να κάνουμε Κάπα 17 για να φάει να
1: κάναμε εκεί.
0: Και τα κάναμε όλα στο δασάκι και κάπου πήγαν και λεφτά εκεί στο δασάκι, ας πούμε.
1: Και στο... ήταν όλα τα παιχνίδια. Την ελευθερία επαρχία μου Χόστουρ, το τελικό στο ΑΜΕΓΑ.
0: Δεν ξέρω κύριε 198, δεν ξέρω να μου κάνει μια αντιπολίτευση και αν ξέρει πότε θα ανοίξει το στόμα του αλεύρα, δεν με ενδιαφέρει ας πούμε. Ξέρω όμως ότι δεν ακούω έναν λόγο ας πούμε που θα υπερασπιστεί η λογική μέσα στον τόπο ρε παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει τα τι κάνει ο ένας και ο άλλος ας πούμε. Θέλετε να σας πω τι πραγματικά είπε η ηλεκτρική υπηρεσία για τον ΚΟΑ και τι δεν έχει πει σήμερα σκεβαζά. 78 από τις 85 ομοσπονδίες δεν επέβαλαν εγκαίρως στις οικονομικές καταστάσεις και δεν είχαν καμία συνέπεια.
1: 78 από τις...
0: Ναι. Και έπιαν κανονικά τα λεφτά. Μάλλον δεν είναι πολύ ενδιαφέρει τι σκέφτεται ο ΚΟΑ. Φανταστήκατε δηλαδή, να είχαμε και 10-16 με του Ζήνα πυρηνικά τα μέσα, τι θα γίνει. Δεν θέλουμε να το φανταστούμε, όχι.
1: Το Κατάρ θυμάμαι ότι τα στάδια του ήταν συναρμολογημένα. Μπορούν να μετακινηθούν. Γιατί να μην νοικιάσουμε κανένα.
0: Ναι, δεν νοικιάσουμε, να θέλουν την πόση τώρα, φίλε.
1: Να πάμε να μέσα στον κόρνο, να χάψουμε όλα τα πεύκα, να ισώσουμε όλο τον τόπο και να το στήσουμε εκεί.
0: Ρε φίλε, εντάξει, γελάτε, αλλά είναι ώρες δηλαδή. Να μας πούνε οι συμμαθητές του για τα παιδικά του χρόνια. Επέζαντος. θέλω να γίνεται θέμα. Η κακή δημοσιότητα είναι δημοσιότητα. Ναι, λες και το κάνουν και επίτηδες, ας πούμε. Δηλαδή δεν αναλογίζονται, ας πούμε, τις συνέπειες του λόγου τους. Είναι δυνατόν να πάει πίσω ότι πρέπει να επιδιώξουν να κάνουν μοντιάλ. Δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, το μοντιάλ είναι αυτό που μπορεί να τους. Φίλε, εσύ πάσχο, εσύ με μάπες και είναι δουλειά σου, σκέφτηκες το ποτέ?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ που να με παρέφει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, να δηλαδή, δεν μας μένει και χρόνο να σκεφτούμε εμείς, γιατί εμείς πρέπει να σκεφτούμε πώς το διαπραγματεύεται ο Κίκης, ας πούμε. Πώς το διαπραγματεύεται ο Κίκης.
1: Όχι ρε, και να σου μείνει χρόνος, και να σου μείνει χρόνος να το σκεφτείς. Πέ μου, ναι. Ποιον πλάτο μπορεί
0: να είναι. Αυτό σου λέω, μα δεν πέρασε ούτε καν σαν φαντασία μου στο νου μας. Κι όμως είναι μπροστά τις κάμερες και λένε τέτοια πράγματα. Να φύγει ο κύριος Λεζή στην αστυνομία, να μας πει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να συνεχίσει το μούντια. Περνάτε καλά, γάμα.
1: Δεν θέλουμε το μουντιάλ, αυτό μας έλειπε, τα χάμαμε όλα τα άλλα και μας έμεινε το μουντιάλ, δεν μας κάνει η κινήση της λεμέσου.
0: Δεν μπορούμε να στήσουμε και να στήσουμε το γηπέδο Μούντια. Ρε λέγω, δεν μπορούμε να στήσουμε, λέγω. Το άλλο ότι σηκώνεται 5.30 το πρωί και θεωρεί, μα όχι, δεν το. Δεν δώσαμε σημασία στη συνέντευξη. Απλά κάποια πράγματα που ήρθαν, ας πούμε, ενώπιον μας. Δεν μπορούσαμε να μην τα σχολιάσουμε, παιδιά. Αλλά εντάξει, καλή ψήφωνα, ας πούμε, και εσάς και όλους τους για το τι πρόκειται να γίνει σε λίγα χρόνια. Λαλή σου, εγώ που. Ναι, εντάξει, okay, τα πάμε αυτά. Για να συνοψίσουμε δηλαδή με την υπόλοιπη. Δάστε τώρα με το Λιγκρή, πλάκα σας έκανα. Δηλαδή, τώρα χωρίς. Μιλώντας σοβαρά, γινόταν για δεκαετίες. Στήθηκε μεγάλο πάρτι στον ΚΟΑ. Σας λέω και το ξαναλέω, τα λεφτά που διοχετεύονται, εκατομμύρια των φορολογούμενων. Των φορολογουμένων, έτσι. Διοχετεύονται πάνε μάλλον σε τσέπες ανθρώπων που απλά το μόνο πράγμα που έχουν ως ικανότητα είναι οι δημόσιες σχέσεις, το γλύψιμο, οι κομματικοί σωλήνες, οι διασυνδέσεις πίσω από τις αίθουσες. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Εντάξει, είναι και βαρύθηκα τα λέμε και λένε τα ίδια και τα ίδια, αλλά.
1: Η Κρήτη τώρα είναι μπάφος, λάδε πάνω. Ο Πουλούλος έκλεισε.
0: Έκλεισε ο Πουλούλος. Καλώς να ορίσει. Να ρυθμίσουμε μια ψηφιακή τηλεόραση, δεν τα καταφέρνουν και θέλουμε, λέει, και παρολίγο να πιάμε την Eurovision με φουρέα και δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Λέει, το Μουντιάλ θα το κάνει στο αμόχος του.
1: Αλήθεια, δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε.
0: Τι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αυτή τη συλλογική εμπειρία που είχαμε.
1: Ξεκίνησε η συζήτηση πριν τον τελικό τη Eurovision για το αν κερδίσει η Κύπρος την Eurovision, σε ποια πόλη πρέπει να γίνει.
0: Τι μπορεί να γίνει, ρε Μαγκίνα, στη Σκάλα, ρε Κουμπάρε, δεν σου λέμε ότι θα γίνει, πού θα γίνει. Όχι να μην γίνει.
1: Εμπολή που είχαμε αυτή.
0: Δεν με ενδιαφέρει που δεν θα γίνει. Μαγάρι να μην πω καμιά κουβέντα. Νομίζω είναι πιο εξωφρενική ιδέα να γίνει μουντιά στο Ισραήλ παρά στην Κύπρο, λέει. Είναι πιο εξωφρενική ιδέα, σωστό. Δηλαδή είναι και εκτός της πραγματικότητας. Ναι. Δεν είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Ακόμη και ο πιο ισχυρός πρόεδρος του Ισραήλ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Ρε ο Σολομών να είναι στη δεν το κάνουν το πράγμα, ας πούμε. Και όμως είναι, ξαναλέω, ενώπιον των καμερών και λένε αυτά που λένε.
1: Θα βρεθεί τότε ο τρόπος να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γήπεδου στη Λεμεσό?
0: Όχι, γιατί ένα γήπεδο που ανεγέρθη το 2022 δεν προνόησαν να έχει προοπτική επέκταση. Τόσο απλό. Εντάξει, το 80 εκτίζαμε στην Κύπρο είναι όλα σιέρα που πάνω. Τα σιέρα υπομονής. Ναι. Και το γήπεδο που κόστησε τόσα εκατομμύρια δεν σκέφτηκε κανείς να το κάνει. Θα βρει τρόπο να. Και στο hydration break να παίζει. Διαφήμιση του νερού, ρε. είναι που δεν είσαστε οραματιστές σαν τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, λέει ο 39. Ο Χριστοδουλόπουλο. Ναι, ρε φίλε. Είναι το αντίπαλο του Καρά. Ο Χριστοδουλόπουλο, το Καρά. Και ο Μενιδιάτης, για να μιλήσουμε πολιτικά. Ο πρόεδρος μας μπορεί να κάνει τις κερκίδες με τα τόσα βιβλία που διάβασε, λέει, 861. Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να το πάρουμε και προσωπικό. Απλά είπαμε, προσπαθούμε να επισημάνουμε την ελαφρότητα που κυριαρχεί σε τούτο το νησί. Πάμε σε ένα break, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μετά μεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.

0: Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Κάμνω πρόβα, που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας, στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Prize. Ετοίμασε παραγγελίες

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
2: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λακταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
3: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Αμπέρ. Βρείτε τη μαγιά
4: σας! Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
8: Όσες φορές η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ευρώπη, παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε ομάδα της Ευρώπης, με εξαίρεση τη διοργάνωση του 1958 στη Σουηδία, με παγκόσμια πρωταθλήτρια τη Βραζιλία. Κάτι ανάλογο και με τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής και τις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στην Αμερικανική Ήπειρο, με εξαίρεση το παγκόσμιο κύπελο του 2014 στη Βραζιλία, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων.
11: Να σου πω επίσης, Χριστότη, την Κυριακή 19 Ιουλίου σας προσκαλούμε στον απόλυτο προορισμό για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, γεύση διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έτσι από τις 7.30 το βράδυ στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ της Έγκομης, όπως είχε γίνει και στο Euro, έτσι και φέτος θα στηθούν κερκίδες, θα υπάρχει γιγαντοθόνη, θα υπάρχουν φαγητά, ποτά, θα έχουμε ένα live link, θα έχουμε ένα κανονική παρουσίαση για τον τελικό και θα δούμε σε γιγαντοθόνη το World Cup, εκεί όπου θα δούμε την Αργεντινή εναντίον της Γαλλίας.
10: Έτσι φαίνεται.
11: Έτσι φαίνεται.
10: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι, για να μιλήσουμε και λίγο για το Μουντιάλ, είναι ότι σήμερα θα ενδεχομένως θα αναγηθεί ένα πολύ σημαντικό ζευγάρι για τη φάση των 16, καθότι αν προκριθούν, αν επικρατήσει η λογική και η Ισπανία αποκλείσει την Αυστρία και η Πορτογαλία την Κροατία, τότε οι δύο χώρες θα συναντηθούν μεταξύ τους για τη φάση του 16 και μιλάμε για Super Derby,
11: Δεν
10: πελάρες.
11: Ναι, ναι.
10: Και μάλιστα είναι παιχνίδι που θα μεταδοθεί στις 10. Στις 6 του Ιούλη, τώρα δεν έχει σημασία.
11: Τώρα, εντάξει, στις 10 σήμερα είναι και το Ισπανία-Αυστρία. Ισπανία-Αυστρία είναι στις 2
10: εδώ
11: το πρωί.
10: Εδώ κάμε το χ του κόσμου για το Βελγίο εχθές, για να το πάμε.
11: Ναι,
10: πάνω στον αέρα.
11: Είμαστε, ναι.
10: Καλά ρε φίλοι, δούμε τους κάθε ένα σημείο, δεν κατάλαβα.
11: Διότι
10: τσεχάνουμε εμείς.
11: Στις 2 το πρωί να πω είναι το Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί το Ελβετία-Αλγερία.
10: Και 068, αφού τα ξέρεις τι τα ρωτάς. Μην το διαβάσεις το μήνυμα. Τελικός World Cup 2030 στο Δασάκι και να κομπεί το ρεύμα επαναληπτικό στο Τάζο και να κάνουμε 2-3 κούρσες 10 μέτρα και στίβο. Εντάξει παιδιά, τώρα άμα είναι να αρχίσουμε να λέμε και να το διακομωδούμε το όλο σκηνικό, θα τελειώσουμε και ποτέ. Έτσι.
11: Που λες, αν δεις σε αυτό που σου είπα πιο πριν, ουσιαστικά
10: okay,
11: το ότι θα δούμε καλύτερα.

0: μαζί με Αργεντινή.
1: Σουχτό. Όχι, τελικό είναι.
0: Τελικό, ναι, τελικό. Ναι, ναι. Γιατί για την Αργεντινή, η Αργεντινή, αν περάσει από το πράσινο ακροτήρι, θα παίξει τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Mm-hmm. Και μετά.
1: Άρα δηλαδή πάει στους 8.
0: Ναι, και μετά διασταυρώνει με το Ελβετία-Αλγερία, αλλά Κολομβία-Γκάνα. Κατάλαβες.
1: Μα το στήσαμε με έτσι τρόπο για την Αργεντινή να πάει ως που ο Τσέου έμπρεπε να πάει. Δηλαδή.
0: Φτάνει μέχρι το πρώτο σοβαρό παιχνίδι που θα έρθει, θα είναι στον ημιτελικό.
1: Ναι,
0: με... όπου μπορεί να βρει. Θεωρητικά την Αγγλία ή τη Βραζιλία.
1: Ή το Μεξικό κιόλας.
0: Ή το Μεξικό. Okay. Το Μεξικό πες με την Αγγλία.
1: Ναι, με αυτό είναι το πιο σημαντικό μας της μέχρι στιγμής.
0: Χάρη Κέιν.
1: Είπαμε όλο τον κόσμο έξω το Κένα Σκουάρι και έξω τον Μπέλιγχαμ. Και όποτε ο Σάντζι είχε προσωπική μονομαχία. Μπέλιγχαμ, τερμαφύλακας του Κονγκό. Ο Νίκος Παραδείου του Κονγκό, ένα αφήνει να βάλει γκολ ο Μπέλιγχαμ.
0: Γκολάρα όμως, γκολάρες.
1: Το δεύτερο του γκολ. Το δεύτερο, το πρώτο ήταν το ρούφισερ. Το πρώτο είναι ρούφημα.
0: Είναι ρούφημα.
1: Ερούφημα είναι. Άμα δεις να μου πιάνει του Μπέλιγχαμ τη Κοκελάη, α πούμε.
0: Είναι ρούφημα. Είναι καλή κεφαλιά που ήταν.
1: Εγώ σου λέω, άμα το ξαναδείς να αλλάξει απόψη.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο είναι strike.
0: Ναι, γυρίζει καμίνο σουτ, το οποίο ξεκινά φτάνει μπάλα 112 χιλιόμετρα σε κάποια φάση και καταλήγει στα δίχτυα με 94 χιλιόμετρα. Αν τραβάνε πόσο γλύωρα.
1: Ναι, αλλά εγώ ήταν το πρώτο ημίχρονο. Δεν μ' άρεσαν οι Άγγλοι.
0: Για να είμαι ειλικρινής, το δεύτερο. Το δεύτερο είδα και μέχρι το hydration break.
1: Ναι, το γνωστό hydration.
0: Έτσι το ονομάζω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά νιώθω ότι είναι ασένεια το hydration, ναι.
0: Το κόνκο τα βγαίνει μια χαρά και νομίζω ότι βοηθήσε πολλά την Αγγλία την μικρή διακοπή των 3 λεπτών στο διάλειμμα για να πάρουν τις ανάσες τους και όποιο νερό. Στο διαφημιστικό διάλειμμα, βοήθησε την πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε, ακούστε λέει σενάριο. Αφήνω τον Αγγελόπουλο και 3 χρόνια πιέρω τον Αλάπεζη καλά και το πρόσωπο το εξωτερικό χαρίζει τα δουλευμένα του, στάνταρ κυπριακή πρακτική και πάει στο καλό. Και μιλήσει και ο Κίγης χάσκοντας με ποσοστά μερίτερη με τίποτε. Σε άλλες πρόσφατες εποχές δεν θα ήταν πολύ ρεαλιστικό να ο Καλατζός κύριος φέροντας στο προσκήνιο ένα θέμα πούμε, που συζητιέται όσο συζητιέται τέλος πάντων σε σχέση με τα γραφή του Αγγελόπουλου στον Αποέλ. Πρέπει λέει ο Κέιν που το κάμε και λέει, εντύπω ο Κέιν που το κάμε και λέει. Εντάξει ρε φίλε, ο Κέιν που το κάμε, must, α, must,
0: όχι,
1: hydration, must, ναι και όλα αυτά τα ξέρετε τα αγγλικά.
0: Ναι, ήταν, εντάξει, άμα το δεις, ήταν καλή κεφαλιά του Κέιν, δεν ήταν πάνω.
1: Δεν είναι, ας πούμε, λίγο άρρωστο να γίνεται μια μεταγραφή ποδοσφαιριστή και να εμπλέκουμε, ας πούμε, πολιτικά πρόσωπα μέσα. Δεν είναι άρρωστο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μπορεί να έχει δώσει αλήθεια, ας πούμε.
0: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, γιατί αν κρίνω με το τι ακούετε στη βάση και στο καφενεία. Εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: με πόσο τη εκατομμύρια okay, που ακούνται, δηλαδή, συνήθως είναι αληθινό.
1: Αποκλείεται να είναι πλάγι πολιτικό πρόσωπο.
0: Δεν νομίζω.
1: Αποκλείεται όμως να επηρεάστηκε ο Κίκης που πολιτικά πρόσωπα. Διαφορετική ερώτηση.
0: Αποκλείεται να επηρεάστηκε ο Κίκης πολιτικά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Ο Κίκης έχει μια σχέση με πολιτικά πρόσωπα.
1: Α, είδες. Αλλά ούτε και εγώ το παίρνω ως ψιλομαντήλι, αλλά ξαφνιάζει, ας πούμε, άμα σου πω ποιο είναι το φαβορί μεταξύ Πάφου και Αποέλ για τον Αγγελόπουλο, θα μου λέγες.
0: Η Πάφος.
1: Η Πάφος. Ξαφνιάζει, ναι, αλλά, τον παίρνει ο Αποέλ.
0: Αλλά με το τι ξέρεις εσύ για τον deal. Mm-hmm. Από σαν και λοιπά. Τι σου φαίνεται, ποιο ήταν το καλύτερο deal για τον
1: Δεν ξέρω τη μεριά του Αποέλ.
0: Για τον Κίκη.
1: Δεν ξέρω τη μεριά του Αποέλ. Ξέρω όμως ότι ούτε και από τη μεριά της Πάφου, αλλά συζήτησα, ας πούμε, όσο γίνεται. Ζήτησε τρελά πράγματα, ας πούμε. Και τα είπαμε λίγο πολύ χθες. Ζήτησε τα λεφτά της Εθνικής, 40% μεταπόληση. Κάθε φορά που φτιάχνει η Πάφος στην Ευρώπη να φτιάχνει 15.000 ευρώ. Τι θέλει να σου πάλω, ξέρω εγώ. Σου φτάνουν τα πνευματικά δικαιώματα του μια μολυβιά της Πεντέλης στα βουνά. Δεν ξέρω αν τα ζήτησε, αλλά θέλω να σου πω ότι από τον Αποέλ τι βγαίνει, ας πούμε. Yeah. Ο Αγγελόπουλος είναι ένας καλός Κύπρος ποδοσφαιριστής. Προς το παρόν δεν έχει αποδείξει τίποτα το παιδί.
0: Όχι.
1: Αλλά έχει όλη την προοπτική να γίνει ένα πολύ καλό στόπερ. Αυτό δεν τίποτα δεν είναι.
0: Ναι, γιατί μέχρι στιγμή ξέρω στα 23 του πόσο, 22-23 πόσο είναι, έχει περίπου 100 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να κλείσει στην εθνική, δεν έχει κάτι παραπάνω. Αλλά έχει τις προοπτικές όντως γι' αυτόν και τον διεκδικούσαν και τα σταρανταρ διάφορων ομάδων. Τώρα από εκεί πέρα, από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ, βγαίνει, όντως βγαίνει, ότι γενικότερα, αν θέλεις, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η πρόταση του ΑΠΟΕΛ ήταν για περισσότερα χρήματα από αυτήν την ΣΠΑΦ.
1: Ναι.
0: Ήταν για περισσότερα χρήματα.
1: Καλά, και δεν την ματσάρει, δεν μπορούσε να την ματσάρει η Πάφος.
0: Όχι, γιατί η Πάφος εδώ και καιρό δεν το διαπραγματευόταν. Ξέρεις ότι άμα κάτι πιένει πολύ καιρό, πολλές φορές λες, άτι, κάνει.
1: Τι εννοείς, τι άντε κάνει, δεν καταλάβω, ξαφνικά.
0: Έλα, μπαίνουμε σε διαπραγματεύσεις. Πάμε, έρχεσαι. Σου καταθέτω την πρόταση.
1: Ναι.
0: Μου λες, όχι, θέλω κάτι διαφορετικό. Σου ξανακαταθέτω την πρόταση. Μου λες, όχι, θέλω κάτι διαφορετικό. Να μείνω για πάντα.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, εγώ να πω ότι δεν είναι πλάκι πολιτικό πρόσωπο. Πραγματικά, εγώ δεν το υιοθετώ, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά δεν μπορείς να μου βγάλεις από το μυαλό ότι ο Κίκης έχει προτιμήσεις, ας πούμε, για το που. Με ποιους συνεργάζεται και το θέτω πολύ καλά. Δεν μπορείς να μου το κρύψεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να με μεταπείσεις. Ότι
0: okay.
1: Επιλέγει που θα συνεργάζεται. Έχει προτιμήσεις, ρε κουμπάρε, δεν είναι κακό, ας πούμε. Θέλει, ας πούμε. Αν στο θέσω διαφορετικά, είχε να επιλέξει να δώσει έναν παίκτη ή το ΑΠΟΕΛ της Ομόνιας, που θα τον έδινε.
0: Με την ίδια ακριβώς προσφορά θα έδινε στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ακριβώς.
0: Με την ίδια ακριβώς
1: προσφορά. Αν είχε να δώσει έναν παίκτη μεταξύ Ανόρθωσης και Πάφου, ποιο θα έδινε.
0: Εδώ είχε την ΣΠΑΦ όμως πέρσι τον Μάριο Ηλία. Εντάξει,
1: ναι, πρόβερση. Σωστά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι ακριβώς τούτο. Το θέμα είναι. Βλέπει πάντα το συμφέρον του. Δηλαδή. Δεν την περίπτωση του Μαρίου Ηλία. Λοιπόν, πάει στο ΑΠΟΕΛ με τη μορφή δανεισμού για 50.000 δανεικός.
1: Ναι,
0: και μετά ήθελε ένα ακόμα 150 για να τον αποκτήσει το ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Ενώ όχι. Ενώ
1: το ΑΠΟΕΛ.
0: Το ΑΠΟΕΛ, ναι, για να τον αποκτήσει.
1: Μα τον είχε, δεν τον είχε ο ΑΠΟΕΛ.
0: Δανεικόν τον είχε. Από τον εθνικό με 50.000. Και ήθελε τριπλάσιο ποσό για να τον πουλήσει.
1: Okay.
0: Μετά μπήκε στο παιχνίδι και αργά η Ομόνια. Δεν μπορούσε τον Μαρίου Ηλία.
1: Δεν θυμάμαι να έχει δώσει παίκτη στην Ομόνια. Έχει δώσει παίκτη στην Ομόνια ο Κίκης στα 7 χρόνια. Α, νομίζω πως όχι. Η Βραζιλία του 2002 ήταν στον τρίτο όμιλο, έπαιξε με Αγγλία στους 8 και στους 4 με την Τουρκία ήταν στον ίδιο όμιλο. Λέτε να έχουμε επανάληψη της ιστορίας με Μαρόκο στους 4, όμως αναρωτιέται το 492 που το Μαρόκο για να πάει στους 4 πρέπει να περάσει καταρχήν τον Καναδά και πιο μετά να πάει να παίξει τον. Ποιον παίζει το, με ποιο Σταυρονί, νομίζω.
0: Το Μαρόκο. Καναδά και έπειτα
1: Γαλλία. Γαλλία,
0: Γαλλία Παραγουάη, άρα.
1: Κάπου θα τον πάρει, ναι.
0: Με Γαλλία, ειδικά φαίνεται.
1: Ο πρόεδρος μας εισήγωσε ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα. Θέλει και ένα μουντιάρ για να ολοκληρωθεί η καριέρα του, λέει. Να σε δω.
0: Άρα, ρε, είπε τη Γερμανία ανέξω.
1: Αντιαγγελόπουλος είναι ότι αμπίλει ο 019 και μάλλον αναφέρεται στο πρωτάθλημα της Πάφου. Γιατί συζητάμε αν η Ομόνια θέλει τερματοφύλακα, αφού μένει ο Ζόχο και ο Φάμπη και ο Παντελή, μια χαρά τρίτος μπορεί να είναι, σταθερός και ήρεμος μου φάνηκε χθες, λέει ο 847, που έβγαλε και όλα στα συμπεράσματά του. Θα τα πούμε και για την Ομόνια και για το φιλικό που έχει δώσει, όπως θα πούμε επίσης και για την ανακοίνωση που βγάλε από ΕΛ σε σχέση με το που έπιαν τα Ριαγιά. Είδες, ας πούμε, από ΕΛ, υπάρχει μια σχετική διαφάνεια. Σου λέει, κύριε, πιάμε την Ιαγό Σιγιάες. Οι 520 πιάσει σε διακανονισμού.
0: Ακού πόσο.
1: Ναι, αλλά αυτό το 520 πιάσει σε διακανονισμού είναι καλή μια ερώτηση να του τεθεί καλά. Ποιο είναι το fix ποσό των λεφτών που φεύγει για διακανονισμού. Υποθέτω δεν είναι 518.000 κάθε
0: φορά. Όχι, δεν είναι τόσο.
1: Ναι, αλλά που την άλλη είναι 55 πόσοι ήταν διακανονισμοί. Και που σίγια ευρώ είναι 55.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ τώρα, που δεν είναι σίγια. Απλά είναι καλό να
0: τους... Ναι, απλά φαντάζομαι ότι κάποιες από τις περιπτώσεις αυτή τη στιγμή, ξέρεις, μπορεί να δώκεις κάποια παραπάνω για να ίσως κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, εννοείται. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι από τα λεφτά των season που έχουν μέχρι στιγμής εξασφαλιστεί από τον ΑΠΟΕΛ, πληρώθηκε και η προετοιμασία της ομάδας.
0: Ναι.
1: Και αεροπορικά εισιτήρια και προετοιμασία. Πού θα πάνε,
0: Ολλανδία.
1: Που θα πάνε στην Ολλανδία. Μα πέσει πια στη Σερβία, μου κάνετε μαγεί.
0: Σερβία ήταν.
1: Και παρολίνα πει έναν τρόδο. Αν την έκανε, Μιλομέρι, Κακοπετριά.
0: Σερβία.
1: Ναι, η Σερβία βέβαια στο τέλο. Αν θυμούμε καλά. Φέτος θα πάνε σε μια κανονική χώρα για προετοιμασία που είναι η Ολλανδία και παρέχει, ας πούμε, πολύ ψηλό επίπεδο υπηρεσία. Πληρώθηκε κιόλα αυτό.
0: Ναι. Σε χώρο τον οποίο γνωρίζει ο Παπαδόπουλος. Ενώ είχε ξαναπάει για προετοιμασία εκεί με προηγούμενες ομάδες.
1: Ο Κίκης δεν έδινε τον Ηλία στο ΑΠΟΕΛ μεταγραφή και τον έδωσε στην ΠΑΦΟ με τον Αγγελόπουλο. Έγινε το αντίστροφο. Συμπέρασμα Ζαβού, ο Κίκης έχει προτιμήσει, λέει 802. Θα επιστρέψω. Θα επανέλθω, μάλλον, κύριε 802, αφού θες να την ανοίξουμε την κουβέντα. Ο Κίκης είναι στο ίδιο με Κούμα και την, πάντοτε ήταν δίπλα στην εξουσία της ΚΟΠ και στον Κουτσοκούμνη και στον Κούμα. Και τώρα και στον Χάρη Λοϊζίδη. Δεν είναι, το έχει κρύψει κιόλας ο άνθρωπος. Σιγά μην πέσουν οι Ρωσο...
0: Συζητούμε στο γραφείο για μεταγραφείς. Ξέρετε πόσο του συμβολίου των 700.000 κάλυψε ο Αλαφούζος? Είναι αλήθεια ότι κράτησε και 20% ποσοστό μεταπόλησης για Λιμνιό? Σημαντικό πόσο καλύφθηκε ο Αλαφούζος και είναι στην Ελλάδα, λένε κάπου εκεί για ποσοστό.
1: Για ποιο, για Λιμνιό?
0: Ναι.
1: Άλλος εδώ λέει, μιλούμε για το ΑΠΟΕΛ εντωμεταξύ. Νομίζω ξεχάσατε ότι ο ΑΠΟΕΛ, έστω και με τόσα προβλήματα, είναι η μεγαλύτερη ομάδα, λέει 759. Και μάλλον ξέχασα ότι σκέφτομαι και λέω, ποιος είναι η πιο μεγάλη ομάδα, ποιος είναι, για μένα να πάω.
0: Όχι, στην τελική.
1: Έτσι το σκέφτηκα. Το ξέχασα, έτσι που
0: στην τελική των Κίκη τον ενδιαφέρουν περισσότερο από όλα τα χρήματα και τον deal.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο τα χρήματα. Εγώ επιμένω. Μπορεί να
0: πει. Επιμένει ότι είναι τα ίδια, δηλαδή. Προσφέραν τα ίδια ακριβώς.
1: Όχι, η Πάφος αφού έκανε πίσω, δεν είναι σε σχέση με τα λεφτά.
0: Ναι, επειδή το ρεπορτάζ ταυτόχρονα λέει ότι το ΑΠΟΕΛ έδωσε παραπάνω λεφτά από ότι ήταν η πρόταση της ΠΑΦ.
1: Για. Με συγχωρείτε.
0: Έδωσε παραπάνω χρήματα το ΑΠΟΕΛ από ότι ήταν η πρόταση της ΠΑΦ.
1: Σωστά, αυτό είπα.
0: Ναι.
1: Αφού κάνει πίσω η Πάφος. Αυτό που σου λέω και πιστεύω και είναι δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν τον ενδιαφέρουν μόνο τα λεφτά.
0: Okay.
1: Το ποιόν του και η πορεία στην καριέρα του παραγωγική μου δείχνει εμένα ότι τον ενδιαφέρει και εξουσία. Αυτό. Και δεν αναφέρομαι στην περίπτωση του Αγγελόπουλου με τον ΑΠΟΕΛ. Γενικότερα μιλώντας. Έτσι. Η μεγαλύτερη ομάδα. Άστο. 2 ώρες στον αέρα κάθε μέρα, η 1,5 λέει για τα ΑΠΟΕΛ. Μάλλον γιατί σκέφτεσαι και εσύ το ΑΠΟΕΛ, κύριε 2303. Επλήρωσε το ΑΠΟΕΛ παραπάνω. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι καλό. Έχουν βγει και αριθμοί, δεν ξέρω αν έχουν γραφτεί, αλλά εντάξει. Και στις αποδοχές του παίχτη, αν η Πάφος, ξέρω εγώ, του είχε προτείνει κρυμακοτά μια αύξηση 60-65-70, το ΑΠΟΕΛ ήρθε 70-80-90. Κάπως έτσι, ας πούμε, τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για τον επιχειρηματία ειδών, Μάριο Ηλίου τον έδωσε στην ΠΑΦ αντί στην Ομόνια. Εγκομίδη τον έδωσε στην Ανόρθωση αντί στην Ομόνια. Αντίθετα, πήρα από Ομόνια Μούσης, Ναούμο, Παναγίδη. Δεν ξέρω, κύριε, τη σχέση του συγκεκριμένου με την Ομόνια.
0: Τα season του ΑΠΟΕΛ είναι 10.000 ευρώ το ένα. Το πιστεύω είναι τόσα λεφτά. Όχι, αλλά μέσω όρο στο season ticket του ΑΠΟΕΛ μπορεί να καταλάβει ότι λίγο πάνω από 200 ευρώ αυτά που έχουν πουληθεί. Δηλαδή, λέει ότι 900.000 για 4.500 season και μετά του φόρου κλπ. Που πληρώνει. Άρα, 200 ευρώ το ένα.
1: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Sport FM στις 95.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο Τεχνικό Νέστορ Ελ Μαέστρο μέχρι το 2028. Στο τεχνικό επιτελείο θα ενταχθεί και ο αδερφός του Νίκον Ελ Μαέστρο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας του Απόλλωνα. Συμπεριληφθεί και στην αποστολή και ο Σμπολτ εκτός ο Γιούσεφ, καθώς υπάρχουν συζητήσεις με τη Σουηδική Μιάλπη για την παραχώρησή του. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Πάφογος, 5χρονος βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, Μπιέλος, δανεικός από την Sporting Λισαβόνας. Ήρθε Κύπρο και έχει επαφές με τον τεχνικό διευθυντή ο Πουλούλου και αναμένεται η απάντησή του. Αναμονή για τον Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπον Διαμπή. Σε ακτίνα συμφωνία βρίσκεται από έλμενο 22χρονο Ελλάδη και εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση του Μάγερ σε προτεραιότητα για ενίσχυση με κεντρικό, επιθετικό και επιτελικό μέσο. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμσα Τσατάκοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεφυρωθεί η οικονομική διαφορά με Φελίπε Σουάρες. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ, ο 20χρονος επιθετικός Μοντού Λαμίν Μορόγκ, ο οποίος ανήκει στη Σαμορίν Σλοβακίας, στο ψάξιμο και για επιτελικό μέσο. Στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεν προκύπτει ανησυχία για τους μικροτραυματισμούς των Παναγιώτου και Ντάνκοβιτς. Στη Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10. Στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ποδοσφαιριστής της τότε να μείνει με κάθε επισημότητα ο Ματέος Φερνάντες εναντί 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ. Τέλος, δύο νέα προβλήματα προέκυψαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ο λόγος για τους Παυλένκα και Τσάλοφ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο, και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αφεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
5: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
11: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούτε Muppet Show και τα ονόματα μας είναι λίγο πολύ γνωστά, μην τα παραλαμβάνουμε. Στο 2950, στο 2950 μα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic Me, το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster. 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεοράσης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphone, tablet, smartwatches ή earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση, και συνολική έκπτωση 200€.
0: Συγγνώμη επί προσωπικού, αλλά άρχισα να νιώθω λίγο ηλίθιος με το και λίγο ψεύτικος με το Σοκράτης, Χρήστος Σοκράτης και Σάρας Νταβίτσις, Γουτεμβέργιος, Δαρβίνος, Αϊστάιν, Βοναπάρτης, Τέσλα, Ζαβός. Νομίζω ότι θα το αφήσω.
1: Θα αφαιρέσεις το Ζαβός.
0: Αφαιρέσω το Ζαβός, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η εξέλιξη ότι υπέγραψε ο Κιντιγιά με 240 συμμετοχές σε Βασιλεία και σε Γκάλεν. Λέει εδώ προφανώς ένα σχέδιο Σαραμίνα. Μεγάλη μεταγραφή.
1: Ο 32χρονος αδερφός του άλλου του Κιντιγιά.
0: Το εβούτησε το Σιζούκο, τι σημαίνει εβούτησε το Σιζούκο? Κύριε 203, είναι λογοτεχνική έκφρασή σας, είναι. Τι σημαίνει βούτσισεν το σιζούκον και μάλλον τα τραούθκια? Το πάσο πραγματικά δηλαδή.
1: Έπαιξε και με λες ο συγκεκριμένος, ο Κιντιγιά.
0: Ο Κιντιγιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έπαιξε και στη Γαλλία.
0: Μα φέτος ήρθαν πάνω ωραία project, δηλαδή είναι από τη μια 29η, είναι και η νέα Σαλαμίνα. Όπως και να το κάνουμε είναι ομάδες οι οποίες περιμένουμε πώς και πώς να τις ζούμε. Να πω και η Καρμιώτη σαν επίσης και η Καρμιώτη σαν επίσης. Χρειαζόταν η Λεμεσός μια ακόμη ομάδα να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, γιατί είχε πολλά λίες. Αφού αν δεις τώρα τη δεύτερη κατηγορία, δεν ξέρεις η ομάδα της Λεμεσός.
0: Το Ζαγάτσι μήπως. Ή έφυγε το Ζαγάτσι.
1: Την ΑΠΕΑ.
0: ΑΠΕΑ Κροτηρίου, σωστά. Κύριε 692, όμως και εγώ πηγάζει, ας πούμε, και ο Παλουζές, και ο Παλουζές που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά ας το να πάει στην ευχή. Λοιπόν, για την ΑΕΚ τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Είδες την εξέλιξη με τον Απολλώνα.
0: Μα ρε παιδιά, αυτοπροτάθηκε ο Μάρκες στην ΑΕΚ. Άμα αυτοπροτάθηκε ο Στή, μπορεί και να αυτοπροτάθηκε παρεπτόντως, αλλά δεν έχει κλείσει ο Γκομής, γιατί ανακοινώθηκε ο Τσατάκοβιτς. Τσατάκοβιτς είναι ο άνθρωπος, ναι. Ρε. Ανακοινώθηκε ο Τσατάκοβιτς. Είναι και στην αναμονή για Γκομής. Θα πάρουν και Μάρκες, μακάρι. Γιατί όχι. Τρεις επιθετικούς, γιατί είναι αυκούμενη Ευρώπη, ρε φίλε. Πρέπει να έχουμε τρεις επιθετικούς. Και η ΑΕΠ πολεμιδιών στην Φεντερικά Β' κατηγορία πολεμεσό και με το καλό στην πρώτη. Καλησπέρα, ρε Μωρούθ, και κανένα νου για την Ελλάδα μας. Πέραν του Τσατάκοβιτς, πιστεύω δεν έχουμε κάτι σήμερα για να σου.
1: Όχι, συνεχίζονται οι επαφές με τον Σουάρες.
0: Ποιο Σουάρες?
1: Φιλίπε Σουάρες.
0: Α, το Χαφ.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, αφού άλλο είναι ο Χαφ.
1: Εγώ θα σου έλεγα για τον Απόλλωνα ότι ανακοίνωσε την αποστολή του την 28, τέλος πάντων, που πάει στην Ολλανδία.
0: Έφυγε για η Ολλανδία.
1: Ναι, ναι. Ο Όσμπορντ είναι μέσα, είναι εκτός ο Γιούσεφ.
0: Είναι εκτός ο Γιούσεφ, δεν πάει στη Σουηδία.
1: Γιατί υπάρχουν συζητήσεις με τη Μιάλμπη για να πάει στη Σουηδία, είτε ελευθέρα είτε ως δανεικός.
0: Μήνυμά μου πριν από λίγο καιρό, εντωμεταξύ, αν φύγει ο ΜΑΕ, ο επόμενος που να έρθει θα έχει την ίδια κατάρα όπως θα έχει και ο αντικαταστάτης του Φαμπιάν όταν έρθει. Θα είναι πάντα η κουβέντα, μα ο ΜΑΕ ήταν αγιός, τα ούλα για μένα τώρα, λέει 1953.
1: Τι να γάμεις, ρε φίλε, δηλαδή. Τι να γάμεις.
0: Ναι, άμα τον έπαιρνε Λευκοσιάκη την ομάδα, το λέγαμε Τσεντάκοβιτς. Τώρα το λέμε Τσαντάκοβιτς, κύριε, τα 630 και πάει και τελείωσε.
1: Αν το παίρνεις έτσι, Τσαντάκοβιτς που πρέπει να το λαλείς.
0: Τσαντάκοβιτς, ναι, δεν το λέμε, έτσι χίστηκα. Τσαντάκοβιτς είναι ο άνθρωπος.
1: Τσαντάκοβιτς.
0: Κάμετε αν έχετε όρεξη μια σύγκριση ρόστερ μεταξύ των πρώτων 6 ομάδων της περσινής σεζόν με τα σημερινά δεδομένα και καταλήξετε στους πρώτους 11.
1: Γιατί?
0: Όχι, θα σου κάνουμε τη διαχάρη, φίλε. Εντάξει, αυτά όλα θα γίνουν σιγά σιγά έτσι και αλλιώς είμαστε ακόμη στις αρχές του Ιούλη.
1: Έχεις πάρα πολλές μεταγραφές να γίνουν ακόμη.
0: Ακριβώς. Για Ομόνια ρωτήστε μετά το 15 Αυγούστου, κύριε 499, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο τρίτος θεματοφύλακας ήταν ο Μιχαήλο Παντελή. Όχι πέραν της πλάκας, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα το δοκιμάσουν στην προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Το είπαν κιόλας, νομίζω ότι το έκρυψαν. Ότι θα τον δουν στην προετοιμασία,
1: ναι,
0: και αναλόγως θα πράξουν. Είδα τις δηλώσεις του Μπέρκ και δεν ήταν καθόλου διπλωματικός σε σχέση με την υπόθεση ΜΑΕ, είπε, χρησιμοποίησε τη λέξη δυστυχώς. Φεύγει ο ΜΑΕ. Είπε τη λέξη unfortunately.
1: Ναι.
0: Έτσι, δείχνοντας ότι αναγνωρίζει το μεγάλο. Εντάξει, αν μπορούσε να πει όλοι οι παίχτες αντιγράζει, ξέρεις, κάτι τετριμένα, κάτι. Θα ψάξουμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Προσέφερε, ήταν καιρός να φύγει. Όχι, είπε δυστυχώς φεύγει. Έφυγε. Η ενδεκάδα είχε Κακουλή κορυφή, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει και κανένα άλλο. Και είχε και τον Ντουμπάτζο δεξιά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα άλλο. Ξεκίνησαν τα εξτρέμια Μοντρόν και Τάσο. Τάσο θέλω να το λέμε και όχι. Πόσο...
1: Γιατί εσύ
0: Τάσο θέλω να λέω Τάσο φέτος. Ναι.
1: Πέρσι ήταν ο Χατζηγιωάννης.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Φέτος εσύ rebranding Τάσο.
0: Τάσο, ναι, rebranding, μ' άρεσε αυτό. Και είδαμε και πολλούς μικρούς. Έψαξα να δω όμως ποιοι ήταν οι μικροί που αγωνίστηκαν και δεν βρήκα. Η αλήθεια δεν το ψάξα και πολύ. Έτσι. Αλλά δεν είμαι τηλεθεατής του Green TV. Κακός. Ίσως μια μέρα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε. Μα και δεν είναι ποτέ αργά. Να ρωτήσουμε για τον προπονητή σαν όρθιος πώς θέλει να το λαλούμε σε ώρα να μην δυσκολευόμαστε, λέει ο 190. Σίμω, ξύπνα, ελπίζουμε η περσινή χρονιά να μην έτυχε, λέει ο 890. Κατάλαβα ποιος θα τα ακούσει.
1: Χριστοφόρου, Κωνσταντινίδης, Ευαγγέλου.
0: Πού τους βρήκες, ρε.
1: Χατζη Ευαγγέλου.
0: Ο Μαγιαμπέλα αριστερά τον ήταν αγγελίτ. Οκ. Πώς είναι αυτή.
1: 3, 4, 5, 6, 7 και Καζαγκαίος.
0: Και Καζαγκαίος. Εσύ, το παιδί που είναι ξενόφερτο το όνομά του, πώς, που είχε πάει πέρσι ιδανικός.
1: Α, ποιος ήταν, ε.
0: Ο επιθετικός. Δεν έχει πάει, Σαΐς, όχι, αυτός είναι ο Σαΐς Ανώ,
1: Όχι, πήγαινε κανονικά.
0: Απλά δεν έπαιξε χθες.
1: Ο
0: Τζέκινς.
1: Ο Junior, κάτι. Junior κάτι, έπαιξε.
0: Έπαιξε και αυτός,
1: Ναι.
0: Εντάξει, στη ο Κέρτης.
1: Κέρτης Junior.
0: Επιθετικός, μπράβο.
1: Κέρτης Junior.
0: Εντάξει, στην Ομόνια ελπίζουν και εύχονται ότι θα επαναληφθεί το φαινόμενο Ανδρέου. Δηλαδή, όπως και πέρσι πήγε στην προετοιμασία και κατάλαβαν ότι ο Ανδρέου μπορεί να βοηθήσει, έτσι πιστεύουν και θέλουν, έτσι θα εύχονται και θα ελπίζουν ότι κάποιος από αυτούς όλους τους νεαρούς θα είναι το νέο project που θα μπει και θα έχει ανακαλυφθεί στην προετοιμασία. Γιατί κακά τα ψήματα εκεί του τσεκάρουν, έτσι. Εκεί τσεκάρονται για το κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα.
1: Περισσότερο από όλα.
0: Εξού και χρησιμοποίηση του Μιχαήλ ως βασικός θεματοφύλακας χθες. Αυτό θέλουν να δουν στην παρούσα φάση. Ή θα κινηθούν για τρίτον θεματοφύλακα. Τι νομίζω ότι θα γίνει. Νομίζω να κρατήσει τον Μιχαήλ, ναι. Σημαίνει κάποιο τον εφητήλ. Ρε μα επιμένεις ακόμα.
1: Καλά ρε, ο άλλος αυτό μου έφτιαγε Νίκον. Όχι, Νίκον εν το όνομα μου το βαφτίσα.
0: Ποιο ρε.
1: Ενώ δεν το επιθέτω να το παλάξει, ο αδερφός του μαέστρου.
0: Μα το λένε Νίκον όπως οι κάμερες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά έτσι ήταν το βαφτιστικό του όνομα. Εν το επιθέτω μου παλάξει εντός.
0: Ναι, έχει αυτογνωσία όμως ο φίλος μας ο ακροατής, γιατί δεν μπορώ, θέλω να το ονομάζω Χέις. Καταλάβες, έχει το νους του γίνει παπά στο διοικητή να πει τι θέλει να πει. Εν τω μεταξύ τώρα προσωπικό εντελώς, αλλά και εγώ πήγα στο διοικητήριο για αλλαγή ονόματος. Είσαι πολύ γέγιο, δηλαδή σταμάτησα να δουλεύουν για μένα οι δημοσιοπαλλήλοι.
1: Ναι.
0: Ήταν πολλά αστεία από εσύ, αλλά δεν θυμούμαι.
1: Ο νεαρός Παναγής στο αριστερό μπακ θα αφήσει εποχή απίστευτος θες το φιλικό της Ομόνοια.
0: Μα πόσο αριστερά μπακ που να μην είναι, μαύρα γίνει 1956. Τέλος είπαμε, είμαστε αριστεροί, αλλά να φορτώνουμε όλο αριστερά, να έχουμε κάτι δεξί στο τέλος. Λέει αν το κάνω, αλλά άλλαξε κάμερα και αντιλαμβάνεστε. Ένας εδώ πήραμε, λέει, τι να μας κάνει. Ευχαριστή στο ΜΑΕ για το πιο τρελό πρωτάθλημα που πήραμε ποτέ και τα 2-3 εκατομμύρια που βγάλαμε και πάμε παρακάτω. Λέει.
1: Έτσι.
0: Καλά, δεν σου πάγω, δεν έχει χτυπήσει τα τουά στο ΜΑΕ. Ή ξέφραζε όμως το ξενέρωμα, όχι το ξενέρωμα, δεν είναι ξενέρωμα.
1: Ξενέρωμα
0: ούτε και απογοήτευση, τη λύπη του, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχει περίπτωση να ρωτήσεις προπονητή. Θέλεις να κρατήσεις το ΜΑΕ ή όχι.
0: Ακριβώς, θα σου λέγει όχι, ας
1: πούμε.
0: Ναι, ας πει, περνούσα από Ομόνοια στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και αμένα δει τσαντάκο, άντε ρε εσύ, τσαντάκο, εσύ λέω εγώ. ο Παναγή box to box έπαιξε πέντε του αχαφού. Βρείτε μεταξύ από τις κερκίδες, α.
1: Ο Παναγή δεκάρι που έπαιξε.
0: Μα τι έβλεπε το πορτοκαλί TV, λέει. Βρείτε μεταξύ από τις κερκίδες. Εμείς δεν ξέρουμε που έπαιξε ο Παναγή. Και δεν είναι και δύσκολο να μάθουμε. Αφού ακόμη ένα επιθετικό θα πιάμε καλύτερα μάρκες, παράγκομη, συμφωνείτε.
1: Μα αφού, είναι Χριστός ο Γκομής. Μα αφού υπάρχει προσύμφωνο μαζί με τον Γκομής, άρα...
0: Κάτι σου κάνει τον Γκομής, τώρα θέλεις τον Μάρκεσον και καλά, κύριε 40, ας πούμε. Μα κάνε όμως να πω.
1: Στο αρέσκει μου πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσκει παραπάνω ο Μάρκες.
1: Εντάξει.
0: Αρέσκει μου γενικά ο Μάρκες, είναι αγάπη ας.
1: Να σου πω κάτι, τούτο μπορεί να μου αρέσκει παραπάνω γιατί δεν ξέρω τον κύριο Τσαντάκοβιτς.
0: Εντάξει, ο Τσαντάκοβιτς έτσι όπως τον Κόφκο είναι, έχει μια συνέπεια στο σκοράρισμα.
1: Ναι, φαίνεται να είναι παστελαδόρ.
0: Ναι, αλλά...
1: Εννοώ.
0: Οκ, okay, είναι αυτό, ναι. Κυκλοφορεί στα καβέντια μεσό ότι ο Γκομής πάει Απόλλωνα και Μάρκες. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Ομολογώ δεν το έχουμε σήμερα ψάξει και πολύ.
1: Με στα καβέντια μεσό.
0: Γιατί προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε την είδηση περί διεξαγωγής του Μουντιάλ στην Κύπρο και δεν μας βγήκε.
1: Βάλε στα κάτω τα δεδομένα για να καταλήξεις πώς.
0: Ναι, ακριβώς. Και είχα σκοπό να γράψω για τον ΚΟΑ και έμαθα στο Μουντιάλ, στο βίντεο του Μουντιάλ, ότι θα έχουν καταργήσει, θα κάνει Υφυπουργία Αθλητισμού. Εντάξει, δεν, τίποτα, ποτέ δεν έλεγα. Εκεί γίνονται σοβαρές συζητήσεις.
1: Κοίτα, για να έρθω να συμπληρώσω, 131 τέρματα σε 331 συμμετοχές. Ναι, δείχνει όντως μια συνέπεια. Και μάλιστα πάρα πολύ καλή συνέπεια.
0: Ναι, αλλά εντάξει, εγώ περιμένω να δω ότι στο καλό είναι τούτος. Έτσι,
1: παίχτης, παίχτης ο οποίος έχει πάνω από 100 τέρματα καριέρας. Εντάξει. Δεν είναι τόσο απλό να πετύχει πάνω από 100 τέρματα καριέρας.
0: Ναι, αλλά τι ηλικία είναι.
1: Τι είναι, 28-29.
0: Οκ. Okay.
1: 29, στα καλύτερα του. Καλύτερα του.
0: Και γιατί ήρθε εκεί πρώτο.
1: Γιατί μετά την Τουρκία ήρθε εκεί.
0: Ναι, πού να πάει μετά την Τουρκία, σωστά αυτό να μου πεις. Κύπρο θα πάει.
1: Και πιο πριν ήταν Σαράγεβο, της ΕΣΕΚΑ Σόφιας, εντάξει.
0: Ναι. Και ανακοινώθηκε. Και ανακοινώθηκε μετά τον Καπίνο, ανακοινώθηκε μετά τον... Δεν τους θυμάμαι. Πόσους έχει κλείσει φέτος η ΑΕΛ. Ταβάρες, ανακοίνωσε Ταβάρες, που να μην τον ανακοίνωνε. Καπίνο. Ναι. Δεν έχει, έχει πολύ, πολύ λίγους παίχτες έχει η ΑΕΛ στον κατάλογο Α. Μπορεί και να τις υπολείπονται ακόμη 9 παίχτες, ας πούμε.
1: Σωστός, ο πρόεδρος που ανακοινώθηκε να είναι ο Ταβάρες.
0: Ένας Ταβάρες, ναι.
1: Ναι.
0: Ένας Ταβάρες, ο Καπίνο και ο Τσατάκοβιτς.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά, τρίτη μεταγραφή που ανακοινώνεται.
1: Σωστά.
0: Και είναι εκεί στο ρόστερο Κονσεϊσάο.
1: Είναι
0: ο Μιλοσάβλεβιτς.
1: Ο Σόκε.
0: Ο Νταβόρ.
1: Σινκ.
0: Ναι.
1: Ο... Εντάξει, παραμένει κατά λόγο Β, ο Μουγκ.
0: Ο Μουγκ, ναι. Έχει ανακοινώσει και Παπαγεωργίου, σωστά.
1: Και Παπαγεωργίου.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ του Παπαγεωργίου, από ό,τι κατάλαβα, δεξιμπακ θα τον έχουν. Θα είναι τον backup του Κονσεϊσάο. Τι θέση παίζει ο Παπαγεωργίου, γιατί στα εξτρέμ έχει πάρα πολλούς παίκτες ΑΕΛ.
1: Μπορεί να παίξει και στο, σαν, στον κεντρικό διαδρόμο, μπορεί να παίξει και πίσω μπακ.
0: Καπίνο είναι, δεν είναι ταπίνο άνθρωπο. Φοβερό, ταπίνο, φοβερό, στήμα ταπίνο, είναι ένας από εμάς. Και στην ΑΕΛ από μένα να μάθουμε και τι θα κάνουμε τον Μιλοσάβλεβιτς, εσείς το καλό τον έχουν στο μυαλό τους, ας πούμε. Θα τον θεωρούν αριστερό μπακ, θα είναι επιθετικός χαφ.
1: Κοίτα, ο Παπαγεωργίου είναι την περίπτωση παίζει. Δεκάρι.
0: Ναι, καλά, ναι, οκ, okay, ναι, παίζει δεκάρι, ναι.
1: Χαφ.
0: Ναι, παίζει για χαφ, ναι.
1: Δεξί μπακ. Αριστερό εξτρέμ.
0: Μπορεί να το βάλει δεκάρι και να τον δει πορτάρις ο άλλος, κάπως έτσι το λέει. Εάν κλείσεις για τόσο πουλούλου στην Πάφο, σαν να και ανεβαίνεις και ο τρία σκαγιά πάνω η ομάδα, ναι. Σήμερα κλείσε MBL.
1: Έκλεισε MBL.
0: Παιδιά, πήρε ένα ακόμη ιδανικό από τη Sporting Λισαβόνα, ε.
1: Ναι.
0: Τι είναι το κόνε που έχουμε την Λισαβόνα.
1: Όμως ο... Τον Μπρίτο αναγκαίωσε το κανονικά.
0: Τεράστια σημασία μεταγραφή. Ο τον Μπρίτο είναι τεράστια σημασία μεταγραφή του παιδιά, το λέω.
1: Έχει ανοίξει πάντως ένα πολύ καλό κόνε μαζί με τη Sporting Λισαβόνα. Πάρα πολύ.
0: Ξαναλέω, λέμε για μια ομάδα που είναι στις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Με διαφορά κιόλα. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς κατάφεραν και άνοιξαν έτσι γόνοι με τους Λισαβόνα και με τους
1: Πορτογάλους. Νομίζω ότι δεν είναι, πάει και λίγα χρόνια. Δεν κάνω λάθος, ο Κίνα ήταν το Sporting ένα διάστημα.
0: Όχι. Α, δεν ξέρω αν ήταν ένα διάστημα, αλλά δεν τον πήραμε τη Sporting.
1: Mm.
0: Τέλος πάντων, η Πάφος, σας το είπαμε χθες, μοιάζει με αυτή την κυρία ή τον κύριο που είναι με ένα δερμάτινο έτσι πολύ στενό και κρατάει μαστίγιο. Μασκοφορεμένος. Ή μασκοφορεμένη. Έτσι μου μοιάζει η Πάφος και δεν κάνω καθόλου πλάκα. οι μεταγραφές της κάνουν, κάνουν μπαμ για το τι επιδιώκει φέτος.
1: Είδες που καλά θυμάμαι, εντάξει, ο Ταλόγκο ήταν νίκος.
0: Εντάξει, το Σομπιέλ είναι μάλλον ο καινούριος Ζάζα. Στο μυαλό τους, έτσι, όχι ναι. Στην πράξη.
1: Δηλαδή, θεωρείς και ο Ταβάρες. Είδες, έτσι, γιατί που πάει το κονέ.
0: Και ο Ταβάρες.
1: Και ένας Μπρούνο Ταβάρες.
0: Δεν τον πολύ θυμάμαι.
1: Τον οποίο είχαν πάρει 22-23.
0: Okay.
1: Δανεικό από τη Sporting.
0: Αλλά τώρα με τον Μπιέλ.
1: Εννοείς ότι μπορεί να απολυθεί, θεωρείς.
0: Ο Μπιέλ.
1: Ο Ζάζα.
0: Όχι, αλλά είναι ένα καινούριο project σαν Ζάζα. Αν μπορεί κιόλας να αποκτηθεί, γιατί η αξία του, είναι, του Μπιέλ είναι.
1: Πάρα πολύ ψηλή.
0: Για πες.
1: Πάρα πολύ ψηλή. Ο Μπιέλ, η αξία του είναι στα 4 εκατομμύρια.
0: Έχουμε...
1: Η χρηματιστηριακή του αξία.
0: Δεν έχουμε παίχτη στην Κύπρο που έχει 4 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Ούτε ο σκεφτής. Ούτε ο σκεφτής.
1: Να σου πω αμέσως. Τα most values, γιατί πέρσι είχαμε πάρα πολύ ψηλά ήταν...
0: Ο Ιούσεφ. Και ο Ιούσεφ ήταν, τα πολύ να σου πω.
1: Ήταν ο Ιούσεφ μέσα στους πάρα πολύ ψηλούς. Ήταν και ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ.
0: Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ.
1: Ο Ισραηλινός, ναι.
0: Άτερον, Γκάρφουγγελ.
1: Γκάρφουγγελ. Πολύ ψηλά είναι ο Πέπε επίσης, 2,2. Ντάγκομιρ, 2,2.
0: Εδώ είναι 4, ρε.
1: Ναι.
0: Και 25 χρονών, ρε.
1: Ο ΜΑΕ ήταν 2,2.
0: Και φέρνουν παίκτη των 4 εκατομμυρίων, ξαναλέω, χρηματιστηριακής αξίας.
1: Ο Μαντσίνι 1,8.
0: Πελάρες, ρε φίλε, μισή τιμή.
1: Μισή τιμή, ναι.
0: Ξαναλέω, 25 χρονών παίκτης της πρώτης Σαββόνας,
1: Ο Γκόλτσον 1,5.
0: Ο Γκόλτσον 1,5. Εντάξει, λέει και ο Λαγίνγκα, λέει, είναι 3 εκατομμύριο στο τρόφιμα.
1: Ναι, ο Λαγίνγκα ήταν πέρσι, νομίζω, ήταν στην κορυφή.
0: Πέρσι ήταν και ο Μίμοβιτς, ως δεξίμπακ, δανεικό από τη Φενέρμπακτσε. Επίσης έφυγε αυτός, επέστρεψε στους Τούρκους. Γενικώς όμως, ξαναλέω, φέτος η Πάφος δείχνει να θέλει να το ξαναπάρει αυτό, τέλος. Έχει ένα μειονέκτημα όμως, δεν έχει Κύπριους.
1: Και θα χρειαστεί. Και θα τους χρειαστεί. Οπότε υποθέτω ότι πιθανόν να κινηθεί και για άλλους Κύπριους.
0: Μα γιατί ποιοι είναι Κύπριοι, ας πούμε, και θα κινηθεί.
1: Καλά, ρε, αποκλείστε να κινηθεί η Αντζονή.
0: Άμα κάτι σαν στους εξτρέμους της Πάφου, νομίζω ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Μάστερ τι αξία έχει, ρε φίλε, δεν ξέρω, οι προπονητές έχουν αξία.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω πως έχουν.
1: Όχι.
0: Πάντως, στην ανόρθωση να πούμε ότι από λίγια, εδώ και μία ώρα περίπου, έχουν μπει στην εποχή του Μαέστρο, έτσι.
1: Ελ Μαέστρο.
0: Του Ελ Μαέστρο. Ακούγεται έτσι πολύ έντονο, πολύ μεγάλο επίβολο όλο αυτό, το El Maestro. Η χρηματιστηριακή αξία είναι ανάλογη με το πρωτάθλημα που αγωνίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον θα παίζει ρόλο.
1: Έχει και το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεσαι.
0: Μάλλον θα παίζει ρόλο, ομολογώ, δεν ξέρω πού πηγάζει η χρηματιστηριακή αξία του Transfermarkt.
1: Ναι.
0: Παρελθόντος.
1: Δες τι γίνεται τώρα. Όντως έχει μόνο τον Νικόλα, η Πάφος.
0: Αν έχει, τουλάχιστον έχει τον Νικόλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχει τον Κυριακίδη.
1: Τον Κυριακίδη.
0: Ναι, με τον Κυριακίδη μπορεί να βγάλει τους αγώνες. Όχι. Πρέπει να είναι 123.
1: Πρέπει να είναι 123.
0: Okay.
1: Πρέπει να είναι 123. Μπορεί να βγάλει.
0: Περίμενε. Να σου πω τι θα γίνει με την Πάφο, για να με θυμηθείς. Θα φέρει πάνω παφίτες παίχτες. Παίχτες για τους Πάφου.
1: Μα δεν είναι ότι δεν έχει, δηλαδή πάντα καλά οι μικρές ομάδες της ΠΑΟ.
0: Αυτό σου λέω, θα φέρουν πάνω κάποιον, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα σιγά
0: στο κάτω-κάτω της γραφής, στον κύπελο, ρε φίλε, πόσα μάτσο είναι.
1: Ναι.
0: 16-8. Σωστά, 16-8.
1: Τέσσερις.
0: Πέντε παιχνίθηκε. Ναι. Ένα, δύο, τέσσερα, πέντε.
1: Και ο ημιτελικό σε δίπλο.
0: Αυτό σου λέω, 16-8, και ο ημιτελικός ο τελικός.
1: Ναι.
0: Αν πάει τελικό, πέντε μάτσο.
1: Ναι.
0: Κάποιο θα βρει να βάλει, ας πούμε. Κάτω των 23 Κυπρίων, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες δηλαδή. Μιλάω για την Πάφο που έχει ένα θέμα, έχει μια λειψινδρία, ας πούμε.
1: Επιστρέφει Κυπριακή. Ο Εύζωνα από την. Ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Ο οποίος ο Χρήστος Εύζωνα είναι 21 ετών. Άρα κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί να είναι ο παίκτης ο ένας που χρειάζεται, αλλά χρειάζεται σε περισσότερους.
2: Και αν δεν πάει καλά το πράγμα, El Maestro, τι θα γίνει. Τι θα γίνει με τον Κύπριο φιλάθρο Παναήρη, λέει το 63. Βάρτε τιμή, λέει στο Φαμπιάνο. Οι αριθμοί δεν λένε τίποτα. Φέτος η Πάφος έχει το διπλώσιο budget που τους υπόλοιπους, λέει ο 953. Ναι, μην ξεχνάτε κιόλας ότι έβαλα μέσα στα ταμεία του 40 εκατομμύρια ευρώ πέρσι.
1: Βάλτε τιμή πάνω στο Φαμπιάνο, οι αριθμοί δεν λένε τίποτα. Προφανώς.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Άλλος πώς κρίνει το μεταξύ έναν παίχτη. Παίζει ρόλο και η ηλικία του παρεπιπτόντος.
2: Πώς δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και παγωνίζεται όμως. Ανοίγει πόρτα τη Αβώνα που να μην. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Δεν είναι πιθανό και για τον Μπέρ να το ζητήσει ομάδα από το εξωτερικό μετά από τέτοια σεζόν. Θα μπορούσε. Αλλά φαίνεται αφοσιωμένο σε αυτό που κάνει, ας πούμε, την Ομονία.
1: Και πάρα πολλές μεταγράφες προπονητών που βλέπεις εν τω μεταξύ. Άτε κάθε χρόνο να γίνουν τρεις, τέσσερις. Έχεις ακούσει πολλές φορές να γίνεται μεταγράφη προπονητή.
2: Θέλω παγκόσμια ειρήνη, λέει ο Μάκη. Πάμε σαν break.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά το Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μετά μεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει. Στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmaset Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal. για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
13: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
12: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
13: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
12: ίνκο, make the world in your hands.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις...

0: δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις. Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
1: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
0: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Alpha Mega. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K Δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα Activia επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Fungaristra 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphe Richards, 30% φθηνότερα. Alpha Mega για κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Μπήκαμε και ήπιαμε τον τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
9: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster. 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches, earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
8: Ναι, μα τώρα που σκέφτομαι, μια και μαζί στην Ελλάδα ακροατής εδώ, βάλτε το τραγούδι του Μπαπέ Κιλιάν Δικτάτορ. Τι είναι, το ξέρουμε το.
9: Όχι.
8: Αν δηλαδή προκριθεί η Γαλλία και το Μαρόκο, θα σταυρώσουμε μαξί του.
9: Ναι.
8: Φίλοι, μιλούμε για μεγάλο ντέρπι όμως.
9: Ναι.
8: Τώρα το σκέφτηκα, τώρα έκανα κλικ.
9: Θα σταυρώσουμε μαξί του και θα έχει.
8: Και δεν είναι ότι θα περάσουν οι Γάλλοι, ας πούμε.
9: 200.000 Μαροκινούς που ζουν στο Παρίσι.
8: Πόσες! Είσαι σίγουρος και όχι χιλιάδες. Και όχι χιλιάδες είμαι σε μια πολύ κατηγία, ρε Μάκη. Είσαι καλά, ρε. Εντός και όχι χιλιάδες, μόνο Μαροκινούς στο Παρίσι. Ρε. Και όχι για στο βόρειο, ούτε στο καν, παραπάνω.
9: 253.000.
8: Μα μόνο στο Παρίσι.
9: Ναι.
8: Ναι, ίσως να έχω στο μυαλό μου τη Γαλλία.
9: Έχεις μάλλον τη Γαλλία, αν έχεις στο μυαλό σου.
8: Ναι. Πες τα σε τούτους που με αποκάλεσαν αχάπαρο για τον Παναγίο, παίκτης αυτός αυτή η εποχή, τον μπέρδεψα με τον άλλο νεαρό, όντως είναι box to box. Ναι, είδες ευτυχώς εδώ 20.000 είναι καθαρίστρια μες στην πρεσβεία, λέει, αν στο. Έπαιξα, λέει, και το 2022 ημιτελικό. Εντάξει, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, και δεν είναι. Οι Άραβες σε μια φάση του την κάνουν, έτσι. Δεν, γιατί όσο πάνε σοβαρεύουν τα πράγματα. Τώρα, ο οποίος όμως βλέπεις αυτή τη Γαλλία και λες πώς μπορεί να χάσει, ας πούμε.
9: Δεν είναι πάρα πολλά δύσκολο η Γαλλία. Το ρόστερ που έχει. Λοιπόν, υπήρχε ένα παιχνίδι χθες. Dylan Gorry.
8: Ναι.
9: Που ενδιαφέρει τον Απόλλωνα.
8: Ναι, δεν τα πάνε καλά, το ξέρεις ότι ναι.
9: Βέζαν στο μικρό τελικό για το Super Cup. Το Super Cup στη Γεωργία παραπιπτόντως που τέσσερις ομάδες παίζουν ημιτελικούς, παντελικό και λοιπά. Και παίζαν μικρό τελικό, Dylan Gorry, δυναμό τυφλίδας.
8: Βρήκαν τρόπο να το

0: κάνουν σαν μια δελεαστική διοργάνωση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ελκυστική μάλλον διοργάνωση.
1: Ναι. Και έτσι στο μικρό τελικό να αντιμετωπίσει την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια 0-0.
0: Εννοείται 0-0. Ναι.
1: Και κέρδισε η ομάδα του Κετσπάγια στα πέναλτι με 4-2.
0: Θα μπορέσει ο Τιμούρ Κετσπάγια, νομίζετε ότι ο Κετσπάγια θα δώσει πληροφορίες στον Απόλλωνα γιατί θα ζητήσει ο Απόλλωνας από τον Τιμούρ Κετσπάγια. Εντάξει, ρε, στο 37 είπαμε. Εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι στα πέναλτι σκοράρει ο Μπα. Στα πέναλτι σκοράρει ο Ντεκόουτο.
0: Ναι, και ο Ψάλτης.
1: Έπαιξε ο Ψάλτης, πήγαινε ως αλλαγή. Γενικότερα, βλέπει τον Τιμούρ, κυπριακά.
0: Επιμένει κυπριακά. Άποψη από τον τόπο σου, και ας είναι εμπαλωμένο που λέει και ο λαός.
1: Ναι.
0: Εξού
1: ναι.
0: Και ο.
1: Και η Ντίλαν Γκόρι επικεντρώνεται στο επόμενο της παιχνίδι.
0: Μα δεν είναι καλά η Ντίλαν Γκόρι. Δεν είναι. Φέτος η ομάδα είναι.
1: Παίζει με τη Βίρτους.
0: Παίζει με τη Βίρτους, οκ. Okay. Ο Απόλλωνας φεύγει, έφυγε, πάει σε προετοιμασία και έχει ενδιαφέρον να τον δούμε πώς αντιθεί φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Ανακοινώθηκε ο Όσμπολτ, απομένει να δούμε, θα φύγει ο Γιούσεφ, απομένει πια να δούμε ποιος θα είναι ο επιθετικός, ο εξτρέμ και ο τρίτος στόπερ. Και γενικώς φέτος τα πράγματα είναι, μου το λέει και ένας φίλος πολύ εύστοχα, τι ωραία θα ήταν, λέει, ο προγραμματισμός που κάνουν φέτος να γινόταν το 2022 που πήραν το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ σωστά. Αν θυμάστε το 2022, Απόλλωνας το καλοκαίρι ήταν πού σου νεύκο, πού πάει, πραγματικά έτσι.
1: Τι είσαι νεύτη.
0: Τι εννοείς. Τι είσαι νεύτη, τι.
1: Σύγχα μεταγραφές.
0: Πελέγα την πελάρες, δεν είναι. Άμα μπεις να δεις τώρα το 2022, Απόλλωνας τι πήρε, κατάλαβε ότι μετά από 4 χρόνια καταφέρει να ξαφύγει η Ευρώπη. Έτσι. Φέτος δείχνουν να κάνουν έναν καλό προγραμματισμό, τα λέγαμε και χθες. Να πετύχουν να κάνουν και έναν upgrade ακόμη, ας πούμε, σε μια από τις εναπομείνασες μεταγραφές. Και γιατί όχι με Λωσάδα, να είναι σοβαρά τα πράγματα. Τελικά ο Απολλώνας ανακοίνωσε Μπαρτζόκα με το βίντεο, λέει στο Σκάκι. Άλλος λέει εδώ, Τιμούρ πιστεύει παραπάνω σε Κυπρίους παρά Κυπρίους στους Κυπρίους. Λέει ο 751. Χρειάζεται ο Απολλώνας να ρωτήσει τον Τιμούρ και τον κάθε Τιμούρ, λέει ο 233. Για πλάκα το είπαμε, αλλά μην νομίζεις. Και οι προσωπικές διασυνδέσεις παίζουν ρόλο τους, κύριε 233. Δεν. Τι ήρθε, παιδί.
1: Χέντι, Σαχά.
0: Χέντι,
1: θυμάσαι το. Επιθετικό.
0: Α, ναι, ένα striker που είναι Κροατία. Ναι.
1: Σλοβαμάρι, Σλοβαμάρι. Η Σλοβακία ήρθε.
0: Ναι.
1: Γιώστεν. Εξτρέμ.
0: Ω, Παναή, ναι.
1: Ραντζέλο Γιάνγκα.
0: Άστο, μάγκε, δεν έχω ρίξει να γελάσω, ας πούμε. Κι άλλοι, πρέπει να έρθαν κι άλλοι. Το 2022 πρωταθλητής ο Απόλλωνας.
1: Ο Ευκλήδης.
0: Ο Καμπράλ.
1: Ο Ευκλήδης.
0: Ιστορική κοινή αντάκα.
1: Ο Ελχατζιμπά.
0: Ελχατζιμπά.
1: Ναι, ήρθε ο Πιμπέρ.
0: Ο ποιος?
1: Ο Πιμπέρ.
0: Α, ο αντικαταστάτης του Ρομπές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι
0: Σταύρος Αμπέχτη με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Τόσο καλά πήγε το καλοκαίρι εκείνο.
1: Ναι, αλλά το χειμώνα δεν πήγε καλά. Γιατί το χειμώνα είχε φέρει τον Εκπολό. Που ναι. Ήταν μια καλή μεταγραφή.
0: Ναι, τον οποίο δεν κατάφερε να κρατήσει.
1: Τον
0: ναι.
1: Ουάρτα. Που ευοήθη. Ήταν. Τον Απόλλωνα, οκ. Okay. Τον Χουσάιν και τον Τόνια.
0: Δεν πήγαν τα πολλά καλά, ρε Μάκη. Ναι, κάτω τη εγκατό.
1: Αλλά εδώ χάζω εκπολό.
0: Καλή ώρα προγραμματισμού τη Ομόνοια. Φέτος ξέρει κανένας πώς θα τα καταφέρνουν. Εγώ θα μπελάνω, λέει 800. Εντάξει, ρε φίλε, έχουν πολλές ακόμη θέσεις να εκπληρώσουν, ας πούμε, να συμπληρώσουν για να πούμε πώς είναι ο προγραμματισμός της Ομόνοιας. Έχουμε να πάρουμε ακόμη φορ, έχουμε να πάρουμε κεντρικό χαφ, επιθετικό χαφ, δεξί μπακ, στόπερ. Ας τα στιατζετούτε τώρα, εν τέλος τα καταφέρατε. Δηλαδή. Λίγα λόγια λέει για τις μεταγραφές της Παφάρας, τα είπαμε. Γιατί την Πάφο τα λέμε και τα ξαναλέμε, μην λέμε τα και τα ίδια.
1: Εντάξει, βλέπω ότι η επόμενη χρονιά Χρήστο ήταν καλύτερη.
0: Το Απολλώνα. Την
1: προηγούμενη.
0: Το Απολλώνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Του 23.
1: Τι προηγούμενη ήταν καλύτερη, του 22-23, όχι του 23-24 στις μεταγραφές.
0: Του 23 σιότερη που 22.
1: Κωστάκε.
0: Ναι, Κωστάκε, ναι.
1: Νταρίκβα.
0: Παναγία μου, ναι.
1: Σκέλβικ.
0: Πού, τσακωνούμασταν με μερικούς για σας. Με σας.
1: Αμπτουραχίμι. Κρμέτσικ. Εντάξει, ήρθε όμως και Μάρκες.
0: Πήγε καλά ο σκάουτινγκ του τα χρόνια. Ναι.
1: Μπαγκενγκά.
0: Μπαγκενγκά ο Νορβηγός.
1: Μόνο, ναι.
0: Πώς και δεν πήγε στην εθνική.
1: Ήρθε και Βαλμπουένα.
0: Πώς και δεν πήγε ο Μπαγκενγκά. Ήταν Νορβηγός ο Μπαγκενγκά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα κομπηλατεί και αυτό. Δεν. Όπως όλη η Νορβηγία. Κατά κάποιο τρόπο. Φέτος τα πράγματα είναι πιο σοβαρά στον Απολλώνα. Ξέρεις, δεν έχουν αναζητήσει, ξέρω εγώ, παίχτη. Θυμάστε που πήγαιναν, ξέρω εγώ, στα βάθη Νορβηγίας να βρουν κάτι τίνησιους μες στη Σουηδία. Κάτι... Πήραν ένα παίχτη από τη Λεμεσό. Πήραν ένα αριστερό μπακ απλό που δεν ξυλώθηκαν. Δηλαδή, δεν πήγαν να δω κουσέρω ασορροριά για να πιάνε αριστερό μπακ. Που θα, μαζί με τον Μαλεκή θα κάνουν. Δεν τσακώθηκαν με ο Λέβενμπεργκ, τον κράτησαν. Και τούτο για μένα λέει πολλά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έφυγε ένα παγιό παιδό, θέλει αποζημιώσει, μα γιατί θέλει αποζημιώσει, και όχι να φέρω άλλον δημοφυλάκα.
1: Τώρα, άμα και να παίζει στην πέμπτη κατηγορία.
0: Στην πέμπτη είναι και πολύ ρε, μα κανονικά του έπρεπε να αστυνομικό ο παγιό. Στην
1: Νορβηγία, στην Νατσονάλ, Καμερατένε.
0: Έπρεπε να δουλεύει στην τροχιά του Όσλο, λέω σου το εγώ. Πήραν τον Όσμπολτ που είναι από την ελληνική αγορά, που είναι οικία σε εμάς, ξέρω εγώ.
1: Που λένε τα καλύτερα στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να παραφέρει τον Μπαγκενγκάρη, κουμπάρε, ας πούμε, ή τον το Χέντι από τη Σλόβαν, Σλόβαν κάποια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Είναι λίγο πιο μακάρια όλα αυτά να συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μου πεις ποτέ δεν είναι αργά και δεν χρειάζεται κιόλας να μιλάμε και πολύ για το παρελθόν. Το κακό με τον Απόλλωνα είναι ότι όπως και να το δεις με τους αντιπάλους, ας πούμε, στην επόμενη φάση, είναι ομένο ότι θα περάσει την Τιλανγκόρη, δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς θα περάσει.
1: Μπορεί να έτσι, γιατί ρε Χρήστο, εντάξει, να γίνουν και προκληρώσεις, πάντα υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πιο βατές, ακόμα και στα play-off όταν φτάσεις, θέλεις τύχη. Θέλει και τύχη, δηλαδή το αντίπαλο.
0: Και την έχει με τον Λοσάδα την τύχη, ας πούμε. Το Λοσάδα εφέκτ ζει και βασιλεύει. Δεν...
1: Το αντίπαλο που τα βρει, ας πούμε. Θέλει και μια τύχη. Να σου πω πότε είναι ξανά κληρώσεις. 21-22.
0: Του Ιούλη.
1: Συγγνώμη, 20 του Ιούλη. 20 του Ιούλη για τον τρίτο. Ναι, 20 του Ιούλη. Μην έχουμε τις κληρώσεις.
0: Μα πριν ακόμη ξεκινήσουν τα ματζιά, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι,
0: okay.
1: Για τις ζευγάρια που προκύπτουν, τα πλήστα. Αλλά τώρα μέσα στις θεωρητικά αδύναμες, μέσα στα play-off, θα πρέπει να κάνουμε και μια υπέρβαση.
0: Παιδιά, μια και το ξεκινήσαμε με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, να το κλείσουμε. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Νέστορ Ελ Μαέστρο μέχρι τον Μάιο του 2028. Μαζί του στο τεχνικό επιτελείο και ο αδερφός του Νίκον Ελ Μαέστρο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας του Απόλλωνα. Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και ο Άλεν Όσπολτ, εκτός ο Γιούσεφ. Υπάρχουν συζητήσεις με τη σουηδική Μίαλπη για την παραχώρησή του. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟ, 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός BL, ως δανεικός από τη Sporting Λισαβόνας, ήρθε Κύπρο και είχε επαφές με τον τεχνικό διευθυντή Οπουλούλου και αναμένεται η απάντησή του. Αναμονή και για το Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπον Τιαμπί. Σε ακτίνα συμφωνίας βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ με τον 22χρονο Ελλαδίτη Εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Αναμονή για την απόκτηση του για την απάντηση του Μάγερ, σε προτεραιότητα η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον Αλουά Κονφέ που ήταν πέρσι στον Εθνικό. Ο Γάλλος είχε φορέσει τα ερυθρόλευκα και τη σεζόν 2020-21. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την αποκτήση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεβηρωθεί η οικονομική διαφορά με Φελίπε Σουάρες. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ ο 20χρονος επιθετικός Μοντού Λαμίν Μορόγκ, ο οποίος ανήκει στη Σαμορίν Σλοβακίας, στο ψάξιμο και για επιτελικό μέσο. Στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεν προκύπτει ανησυχία για τους μικροτραυματισμούς των Παναγιώτου και Τάνκοβιτς. Στην Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ποδοσφαιριστής της τότε να μείνει με κάθε επισημότητα ο Ματέους Φερνάντες έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της αλλά και την πιο ακριβή μετακίνηση Βρετανού ποδοσφαιριστή κατέγραψε η Manchester City ανακοινώνοντας τον Έλιοτ Άντερσον. Ο Όλιβερ Γκλάνσνερ αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Nottingham Forest. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο

0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
1: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: We're not creative enough. We're not

0: Πόσα χρόνια έχει Παντελή που είναι αυτό το τραγούδι, από το?
1: 30 χρόνια που βγήκε το τραγούδι και ένα στίχος λέει 30 years of hurt, ότι επειδή το πήραν το 66 και ήταν το 96 το τραγούδι και πέρασαν ακόμη 30. Δηλαδή αν ήταν hurt τότε, τώρα τι.
0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95. Είναι η εκπομπή «Καλώς στα παιδιά». Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Μάκε στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου, στην περιποίηση αυτιών γενικότερα. Σε λίγο θα έχουμε τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής «Καλώς στα παιδιά» στον Sport FM 95 για να συζητήσουμε για το «It's coming home», ένας καταπληκτικός χαρικέν, αλλά 30 χρόνια μετά βγήκε το τραγούδι και περιμένουμε, αλλά τι 30 είναι, 2000, 96... 2006-2016.
2: Ακριβώς, Πανίκο, μαζί μου, γεννήθηκε μαζί μου το τραγούδι.
0: Τέλος πάντων. Και το 2056 θα βγει κάτι καινούριο, έτσι, μέχρι το 56.
1: Θα δούμε, θα τραγουδούν το ίδιο, νομίζω.
0: Λοιπόν, στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Για τον χορηγό μας, να σας πω ότι με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου έχετε άμεση πρόσβαση σε πίστοση μέχρι και 3.000 ευρώ. Ανάλογα με το πλάνο σας και μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία και πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν. Κάντε αίτηση για το Flexi μέσω του Pack of Cyprus Mobile App. Θυμίζω επίσης ότι ο Sport FM 95 σε συνεργασία με τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες μέχρι 3.500 ευρώ η κάθε μία. Οι οποίες όλα τα προγράμματα, να πω ότι είναι πιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία, είναι για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Όσοι θέλετε να τα διεκδικήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία.

0: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής μας στην παρέα μας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. It's coming home, λέει το τραγούδι. Χάρη Κέιν τα έκανε όλα όμως εχθές.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Θέλω ένα σχόλιο και από σένα και από τον Παντελή και για το παιχνίδι και για τον Χάρη Κέιν.
2: Ας αρχίσει ο Παντελή.
1: Εντάξει, είναι το παιχνίδι που είδα χθες, καθώς το Βέλγιο προσπάθησα, το είδα το μισό. αλλά το είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Το Κονγκό μπορούσε πιο νωρίς να βάλει γερές βάσεις, αν και από ό,τι είδαμε και μετά από το Βέλγιο Σενεγάλη δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, ακόμη και να είσαι καλύτερος και στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά το Κονγκό νομίζω με ένα δεύτερο τέρμα θα σκότωνε το παιχνίδι, έμειναν οι Άγγλοι και νομίζω ο Κέιν είναι που έκανε την διαφορά μαζί με κάποιες αλλαγές που έκανε. Είδα ότι έπαιζαν Έζε Σάκα και ποιος είναι ο άλλος δεξιά.
0: Στην αρχή?
1: Όχι, μετά που έκανε τις αλλαγές και όχι, μπήκε αριστερά ο Γκόρτον νομίζω. Και λένε Σάκα. Ήταν με το Ράις, ναι. Ήταν με το Ράις, όχι δεξιά, μες στο κέντρο. Και ήταν για να έχουν αυτό το πιο οικείο στοιχείο που έχουν και στην Arsenal, ίσως για να κάνουν διαφορά. Και στα αγγλικά μέσα είδα ότι γράφουν ότι του βγήκε. Αλλά νομίζω ο Χάρι Κέιν ήταν αυτός που κατάφερε να πήρε ουσιαστικά την Αγγλία από το χέρι και την πήρε στο
0: σε όλο τάξη. Αυτό το χάος που υπήρχε στην Αγγλία, διότι σε κάποια στιγμή φαινόταν ότι ήθελε, ίδρωνε, αγχώθηκε, πανικοβλήθηκε. Γι' αυτό λέω ότι μέσα σε όλο αυτό το χάος ο Χάρι Κέιν το έλεξε. Mm. Δηλαδή ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που διατήρησε μία χή ψυχραιμία όσο χρειαζόταν. Κατέβηκε χαμηλά όπως κάνει συνήθως για να μπορέσει να δώσει χώρο στους γρήγορους εξτρέμ και να μπορέσει να κάνει και πιο, ξέρεις, στραβούσε αμυντικό μαζί του, να μπορέσει να διάσει λίγο την άμυνα της, του Κονγκό, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ την Αγγλία. Αλλά μου έμοιαζε ότι είχαν σχεδόν πανικοβληθεί όλοι. Νομίζω όλοι τους θυμήθηκαν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν στη Νίκαια το 2016, αποκλείστηκαν από την Ισλανδία. Θα ήταν κάζο η Αγγλία να αποκλειστεί από το Κονγκό. Δηλαδή είναι αντίστοιχου βεληνικούς. Τι να πω, για το Αγγλία Ηνωμένες Πολιτείες το 1950 που ήταν σούπερ έκπληξη. Να πω για το παιχνίδι με την Ισλανδία για το Euro. Υπάρχουν, δηλαδή θα ήταν κάζο για τους Εγγλέζους και νομίζω όλες αυτές τις σκηνές πέρασαν από το μυαλό τους. Ο μοναδικός που είχε ψυχραιμία και προσπάθησε να ανταποκριθεί στο παιχνίδι ήταν ο Χάρι Κέιν. Και δείχνει, για να δώσω και τον λόγο στον συνεργάτη μας, πάρα πολύ όριμος, και μπορούμε να συζητήσουμε και άλλο για τον Χάρι Κέιν, γιατί δείχνει τόσο όριμος. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις μια πρώτη τοποθέτηση γι' αυτό.
2: Ναι, το παγκόσμιο κύπελλο εξελίσσεται σε τουρνουά αστεριών. Δηλαδή τα μάτς τα κερδίζουν τελικά οι αστέρες. Αν προσέξουμε περίπου σε όλα τα παιχνίδια, το κερδίζει ο Μέση, ο Μπαμπέ, ο Χάρι Κέιν. Και αυτό φαίνεται ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί δεν είναι καλό το ότι είναι ένα Μουντιάλ που ξέρεις, το Μουντιάλ, αν θέλεις το φετινό, να μην πω ειδικά το φετινό αλλά και το φετινό ή τα τελευταία, δεν είναι κτήμα των παραδοσιακών μεγάλων ομάδων. Δηλαδή οι μικροί αρχίζουν και προσαρμόζονται και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή έχουν και την τεχνογνωσία και την πειθαρχία, έχουν και παίκτες που παίζουν σε ψηλό επίπεδο, διαχειρίζονται καλύτερα την ένταση κλπ. Αυτό που κάνει την διαφορά είναι πάντα, αν με ρωτάς, είναι οι παίκτες που μπορούν να αλλάξουν το ρυθμό από μόνοι τους, και αυτοί είναι τα αστέρια.
2: Αυτόν ακριβώς λέω, ότι τα αστέρια...
0: Ενισχύω αυτό που λες. Δεν πάω κόντρα.
2: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι υπερισχύουν της λαθασμένης ποδοσφαιρικής τεχνολογίας. Δηλαδή το που οδηγούν το ποδόσφαιρο. Τα αστέρια κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ο τρόπος που προσπαθούν να βγουν οι νέοι ποδοσφαιριστές είναι να είναι δυνατοί, γρήγοροι,
0: πειθαρχημένοι,
2: ευέλικτοι και να καταστρέφουν το παιχνίδι των αντιπάλων. Οι προπονητές τα τελευταία αρκετά χρόνια προσπαθούν να βρίσκουν παίχτες που να καταστρέφουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και όσους μας αρέσει το ποδόσφαιρο, θέλουμε να βλέπουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Αντί να προσπαθούμε να βγάζουμε παίχτες όπως αυτούς, προσπαθούν να βρίσκουν παίχτες να τους αναχαιτίζουν, ας πούμε.
0: Ναι. Υπάρχει όμως κάτι, είναι το, στο πλαίσιο που μιλάς, στο γενικό πλαίσιο που μιλάς, διότι δεν αναφέρεσαι ειδικά στους προπονητές του Μουντιάλ. Αναφέρεσαι σε ένα γενικότερο πλαίσιο που οδηγείται.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω σωστά. Θέλω όμως να πω κάτι πάνω σε αυτό. Συγγνώμη. Υπάρχει ο προπονητής της Αγγλίας που προσπαθεί ακριβώς πάνω σε αυτό που λες να αναδείξει τον Χάρι Κέιν μέσω των χαρισμάτων του. Δηλαδή, τον φέρνει λίγο πιο πίσω, να απεγκλωβιστεί, να τραβήσει αμυντικό, να αναδείξει τα χαρίσματά του. Υπάρχει ένας Αντζελότη ο οποίος φέρνει τον Βινίσιους λίγο πιο κεντρικά να αναδείξει την δημιουργία του. Υπάρχει ένας Ντεσάμς ο οποίος δεν κρατάει μονοδιάστατο τον Εμπαπέ. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι προπονητές που αναγνωρίζουν ακριβώς τα χαρίσματα κάποιων παίκτων και προσπαθούν να τα αναδείξουν, να μην χαθούν. Δηλαδή δεν μπαίνουν στη λογική να σπαταλήσουν όλοι. Ίσως το καλύτερο παράδειγμα τώρα που ξέχασα να το αναφέρω να είναι ο Μέση, που κάνει όλη αυτή την οικονομία δυνάμεων και ο Σκαλόνι είναι απολύτως, όχι συνειδητοποιημένος, μάλλον εντολή του, κατ' εντολή του ας πούμε. Όλοι οι υπόλοιποι παίζεται και την ώρα που κρατάμε την μπάλα πάει στον Μέση για να κάνει αυτό που ξέρει. Δεν χρειάζεται να τρέξει. Άρα βλέπουμε και κάποιους προπονητές που ακριβώς αναγνωρίζουν το ταλέντο σε κάποιους παίκτες που υπάρχει και προσπαθούν να αναδείξουν όλα αυτά τα χαρίσματα σε μια προσπάθεια ακριβώς στο που οδηγείται γενικώς τα τελευταία 20 χρόνια το ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Διότι αν δεν παίξει ο Βινίσιους θα χάσει η Βραζιλία.
0: Πανηγυρικά θυμάσαι τι είχε γίνει το 2014. Τραυματίζεται ο Νεϊμάρ. Είναι μια κακή Βραζιλία. Όσοι το θυμούνται, θυμάσαι Παντελή, καθόλου. Είναι κακή η Βραζιλία και στηρίζεται σε ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να πάρει την ομάδα στους ώμους.
1: Ήταν το απολύτω αστέριο.
0: Τραυματίζεται. Δεν θυμάμαι ποιος Κολομβιανός τον τραυματίζει. Και ήταν σοκ. Ναι. Και μπαίνει πανικοβλημένη αυτή η ομάδα στον ημιτελικό με τη Γερμανία και καταστράφηκε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, για την περίπτωση του Μέση, νομίζω το αναγνωρίζουν και από και συμπαίχτες του τώρα από κάποιες δηλώσεις τους και τρέχουν και για εκείνον και ήδη. Νομίζω δεν είναι μόνο ο προπονητής.
0: Παντελή, συγγνώμη, παίζουμε στην ίδια ομάδα. Έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχος. Ναι, θα τρέξω για πάρτι του, διότι αν κερδίσει αυτός, κερδίζουμε και εμείς.
1: Ναι,
0: θα τρέξουμε. Αν υπάρχουν βεντέτες, αν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα μέσα στην ομάδα, γιατί αυτός και όχι εγώ, είσαι τελειωμένος.
1: Ναι, νομίζω αναγνωρίζουν την ποιότητα ότι κάποιος. Δηλαδή, χθες νομίζω ήξεραν ότι ο Κέιν μπορούσε να ηγηθεί αυτή τη ομάδα. Ειδικά στο δεύτερο κόμμα, δηλαδή χωρίς να δει την αιστεία, απλά κουβάλισε μπάλα. Ναι, ήταν καταπληκτικό.
2: Αλίμονο να μην την αναγνωρίζουν.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Για όλες τις ομάδες θέλω να το πω ότι.
2: Ναι, σωστά.
1: Μα ακόμη και εμείς που ήμασταν σε πιο μικρές ηλικίες, όταν ξέρεις ότι κάποιος είναι πιο καλός, προσπαθούσες να. Το βοηθήσεις αυτόν να κάνει αυτό που ξέρει.
0: Να κάνεις την δουλειά του χαμάλι εσύ για να μπορέσει αυτός να δώσει την ποιότητα.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουν στη διάθεση τους οι προπονητές 3 βοηθούς, 20 αναλυτές κλπ. Φροντιστές. Οι οποίοι τους βοηθούν πού, για να προσπαθώ να καταλάβω. Πόσες πάσες έδωσε πίσω κάποιος προσφεριστής. Αν έκανε, πόσα λάθη έκανε και τι έκανε. Αντί να προσπαθούν να τους πάρουν να παίξουν επιθετικά για να δούμε και την αξία τους, είναι λαθασμένος ο τρόπος που επιλέγουν τους προσφεριστές. Αυτό πιστεύω, anyway. Για να μην το.
0: Πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό.
2: χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να εξηγηθεί.
0: Εγώ νομίζω ότι θα αλλάξει, διότι βλέπουμε πολλές ομάδες πλέον σε αυτό το Μουντιάλ, διότι είναι αλήθεια ότι ίσχυσε. Αλλά βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ να μην τρελαίνονται τόσο πολύ οι ομάδες στην πίεση. Να μην τρελαίνονται τόσο πολύ οι ομάδες στην κατοχή. Κάνουν πλέον την ώρα που θα επιτεθούν, επιτίθονται συγκεκριμένα, δηλαδή η πίεση των ομάδων είναι συγκεκριμένη, σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένους χώρους και δεν είναι συνεχόμενη. Οπότε σιγά σιγά αυτό πάει να σπάσει και γίνεται οργανωμένα και μεθοδικά σε μικρά διαστήματα. Πάει να φύγει δηλαδή όλο αυτό το πάμε όλοι μπροστά και πιέζουμε για μισή ώρα. Θα το κάνουμε για συγκεκριμένη, στη λάθος πάσα. Ή περιμένουμε την αδύναμη πλευρά πότε θα πιεστούμε. Παίζουν πιο κοντρολαρισμένα πλέον και η πίεση για να κερδίσουμε γίνεται μεθοδικά. Και νομίζω ότι θα σταματήσει αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όλη αυτή την πίεση μπροστά συνεχώς.
2: Ωραία.
0: Θα το δείξει ο χρόνος βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά. Ζορίστηκε είναι η Αγγλία. Δεν μπορούμε να μην το παραδεκτούμε αυτό. Και έγινε λάθος από τον τερματοφύλακα για να έρθει. Συγγνώμη. Ναι. Όχι η Αγγλία. Το Βέλγιο. Και η Αγγλία ζορίστηκε.
2: Ναι,
0: για να λέμε το στράβο το δικαίω.
2: Εντάξει. Για να πούμε για την Αγγλία. Εκείνο που περιμέναμε. Ότι με τις αδύνατες ομάδες πάντα δυσκολεύεται και με τις δυνατές ομάδες παίζει πάντα καλύτερα. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα που έχουν οι Άγγλοι.
1: Η καλύτερη της εμφάνιση αφού ήταν με την Κροατία, εκείνο το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν από τις κορυφές.
2: Όταν είναι πιο δυνατή ομάδα και δεν μένει πίσω, η Αγγλία είναι πολύ πιο καλή. Γι' αυτό και θα είναι συναρπαστικό το μάτς μαζί με το Μεξικό.
0: Ναι, γηπεδούχος, αίτητος.
2: Ναι.
0: Για χρόνια πόσα νομίζω είναι αίτητος σε όσα παιχνίδια
2: ναι,
0: έχει δώσει.
2: Το βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από την Αγγλία αυτή τη στιγμή. Απλά οι Άγγλοι είναι τόσο... δεν μπορείς ποτέ να δεις πώς θα παίξουν οι Άγγλοι, πώς θα κατεβούν στο ύπεδο κλπ. Κάπου ακούω ότι θα παίξουν σε υψόμετρο, πανικό.
1: Ναι, 2.000 μέτρων είναι το Αστέκα και υπάρχει δυσκολία με το... Ναι. Και το ότι είσαι και κάπως πιο βαρύς λόγω του οξυγόνου.
2: Ναι, θα παίξει γι' αυτόν τον ρόλο του. Αν και οι Άγγλοι δεν είναι τόσο απρόβλεπτοι που δεν μπορείς να... Οι Βέλγοι...
0: Ναι, έλεγα, πήγα να το ξεκινήσω. Ζορίστηκε το Βέλγιο πάρα πολύ.
2: Ναι, έκαναν τη χειρότερη εμφάνιση που μπορεί να δεις σε παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά οι αδιόρθωτοι Αφρικανοί συνεχίζουν τα ίδια όπως πάντα.
0: Είναι λιγότερο ψύχρεμοι στις τελικές τους αποφάσεις. Σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό νομίζω είναι το μειονέκτημα τους, ενώ είναι οι αθλητικές ομάδες. Ενώ δεν υστερούν στην οργάνωση. Δεν υστερούν...
2: Έχω την άποψή μου περί αφρικανικών ομάδων, αλλά είναι καλύτερα να τη λένε οι κοινωνιολόγοι, γιατί δεν είμαι κοινωνιολόγος.
0: Θα διαφωνήσω, αν καταλαβαίνω που το παίρνεις, διότι οι πλήστοι ποδοσφαιριστές πλέον μεγαλώνουν σε επαγγελματικό περιβάλλον και αυτό θα τις βοηθήσει, ώστε να χρειάζονται λίγο χρόνο.
2: Που το παίρνω, δεν το παίρνω οπουδήποτε πανέκο, αφού δεν γνωρίζεις τι έχω υπόψη μου. Βασικά, όταν ακούω μαύρους συγγραφείς, κοινωνιολόγους να μιλούν για την ίδια τη φυλή τους, οι ίδιοι λένε ότι, οι μορφωμένοι, μιλούμε για μορφωμένους, λένε ότι κάπου, στα αγγλικά είναι «they got chip on the shoulders», που είναι ένα κόμπλεξ το οποίο κατωτερότητας αλλά νιώθουν ανώτεροι όταν βρίσκονται με τους λευκούς. Προσπαθούν να νιώσουν ανώτεροι. Κερδίζαν το μάτς μέχρι και πιστεύαν ότι κέρδισε, τέκιωσαν το μάτς. Είναι ένας λόγος ο οποίος δεν κέρδισαν.
0: Είναι εδώ το mentality.
2: Αυτό λέω. Ότι...
0: Αλλά αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι πλέον μεγαλώνοντας σιγά σιγά σε αυτό το περιβάλλον θα τις...
2: Μα δεν αλλάζει, Πανίκο. Έρχεται από... Δεν έχει σημασία το που ζει. Σημασία έχει το ότι το φέρνεις μαζί σου.
0: Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω και αν θέλεις να σου φέρω και το παράδειγμα της Βραζιλίας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
2: τι σχέση έχει η Βραζιλία με αυτό που σου λέω? Εγώ μίλησα για Αφρικανούς.
0: Ναι, το πώς μπορεί να αλλάξει.
2: Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Θέλει πολλά χρόνια.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλει πολλά χρόνια. Δεν είμαι βέβαιος όμως γι' αυτό, διότι επαναλαμβάνω, εγώ βλέπω ποδοσφαιριστές οι οποίοι μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά σε πάρα πολύ επαγγελματικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα και αυτό σε κάποια στιγμή θα σου δώσει το κάτι της παραπάνω.
2: Δηλαδή ένας Κυπρέος επειδή είσαι στο εξωτερικό πάει να είναι Κυπρέος?
0: Όχι, αλλά το να ζεις είναι ένα. Το να μεγαλώσεις αλλάζει. Δεν βλέπουμε πόσοι άνθρωποι έχουν αλλάξει τον ταλιτή τους μεγαλώνοντας ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Το περιβάλλον είναι που θα σε βοηθήσει. Σε βοηθάει το περιβάλλον, μην το υποτιμάς. Η κουλτούρα, δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό, ο ερασιτεχνισμός.
2: Όταν πάει ένας Κυπρίος στο εξωτερικό να σπουδάσει, το βοηθάει να αλλάξει κάποια στοιχεία.
0: Όχι, δεν μιλάω να φύγεις στα 20 σου.
2: Είναι ο ίδιος.
0: Δεν μιλάω να φύγεις. Μιλάω είτε να φύγεις μικρός, είτε να γεννηθείς σε μια άλλη χώρα.
2: Εντάξει.
0: Διότι οι πλήστοι ποδοσφαιριστές πλέον που αγωνίζονται στις αφρικανικές ομάδες έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε. Εντάξει, διαφορά.
1: Παράδειγμα, χθες το Κονγκό είχε 2-3 Εγγλέζους.
0: Που θα μπορούσε να πάρω αγγλική επικότητα.
1: Ναι, ας πούμε ο Wan Bissaka, ο Τουαντζέβε.
2: Δεν έχει σημασία, γιατί πρέπει να παίζουν όπου θέλουν να παίζουν, παραμένεις αυτό που είσαι, δεν αλλάζεις τόσο εύκολα.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω, θα το δούμε, μετά από 4 χρόνια έχουμε Μουντιάλ, αλλά εγώ βλέπω μια σχετική πρόοδο πάνω σε αυτό το κομμάτι, το ποδοσφαιρικό.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν όλα αυτά τα χρόνια στο παγκόσμιο κύπελλο, αποδεικνύουν αυτό που λέω.
0: Όχι. Περίμενε. Λάθος. Γιατί αν δούμε την εικόνα των αφρικανικών ομάδων στο Μουντιάλ, κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Ενώ και η εικόνα και τα αποτελέσματα.
2: Πού είναι καλύτερα, Πανίκο? Προκριθήκαν διότι είναι 32 οι ομάδες. Ήταν 32, τώρα 48.
0: Ναι, αλλά το Κονγκό πριν...
2: Πού είναι τώρα για να πας στους...
0: Όχι, περίμενε. Το Κονγκό πριν 10 χρόνια... ή πριν 20 χρόνια, δεν νομίζω να μπορούσε να αντιμετωπίσει τόσο καλά την Εθνική Αγγλίας.
2: Μπορεί το Κονγκό να πήγαινε μπροστά, μια άλλη χώρα να πήγαινε πίσω.
0: Με αυτό και για τη Γερμανία μπορούμε να το πούμε.
2: Εντελώς διαφορετικά αυτά.
0: Γιατί η Γερμανία άμα πάει πίσω είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Είναι εντελώς διαφορετικά, σου πω την άποψη μου. Διότι σου έχω μιλήσει ότι το ποδόσφαιρο πάει πίσω. Είναι άλλο θέμα η Γερμανία, η Ολλανδία κλπ. Και εντελώς ξεχωριστό αυτό που μιλήσαμε για τους Αφρικάνους. Τέλος πάντων, χρειάζεται πολύ ώρα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
0: Οι Αμερικανοί πέρασαν όπως το υπολόγιζες?
2: Ναι, κάπως έτσι. Έχουν χάσει το center for όμως, γιατί έχει κόκκινη κάρτα. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Εντάξει.
0: Θα είναι θέμα το ότι θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο
2: Μπαλογκάν. Όπως βλέπουμε, Πανίκο, αφού σκοράρουν τα αστέρια σε όλες τις ομάδες, το ίδιο έγινε και με την Αμερική. Θα απουσιάζει ο Μπαλογκάν. Θα παίξει το ρόλο του.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παίζει με το Βέλγιο. Αν το Βέλγιο συνεχίζει και παίζει όπως παίζει, σίγουρα θα χάσει. Αλλά... και το Βέλγιο δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι εκείνη την ημέρα.
1: Θα είναι ρεβάνς του.
0: Βλέπεις να είναι ισορροπημένο δηλαδή το παιχνίδι του Βελγίου μετά την αποβολή.
2: Ναι, ισορροπημένο με επειδή λείπει ο Μπάλογκαν.
0: Ναι, με την αποβολή, αυτό ρωτάω.
2: Ναι, με την αποβολή, ναι. Δεν ξέρουμε, αν ο Ντεμπρούι ξυπνήσει με παίξει ποδόσφαιρο, αν ο προπονητής τους θυμηθεί ότι αν μπορείς να βάλεις τον Βανάγκε πόσα λεπτά έπαιξε, 65 λεπτά που είναι πιο αργός που δίνει ο Μίχλη, άφησες τον Ονάνα έξω εδώ και δύο παιχνίδια και παίζεις με το Βανάγκε που δεν μπορεί ούτε να γυρίσει. Θέλει ένα λεπτό να γυρίσει αριστερά και δύο τα δεξιά. Εξαρτάται. Είπαμε πολλές φορές, δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν οι προπονητές. Ίσως να καταλαβαίνουν τι είναι, δεν καταλαβαίνουν.
0: Θα ήθελα τον Λουκάκου πάντως να παίρνει περισσότερο χρόνο αν δεν έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης.
2: Μπράβο. Ωραία. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί έπαιζε ο Λουκάκου.
0: Δεν ξέρω.
2: Διότι και με
0: μόλις μπαίνει ο Λουκάκου, αλλάζει όλη η ομάδα. Επιθετικά είναι.
2: Και με πατερίτσες να παίζει καλύτερο από αυτό που παίζει.
1: Γενικά, χθες οι αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ. Από τη στιγμή που βγάλαν την Μπρούινε, αν και αναγνωρίζουμε την αξία του. Ενώ είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες των τελευταίων ετών. Χθες μόλις βγήκε, άλλαξε η εικόνα της ομάδας.
0: Ανέπνευσε το
2: παιχνίδι. Ναι. Επειδή λέμε πολλές φορές οι προπονητές έκαναν αλλαγές. Έκαναν γιατί δεν τους έβαλαν μοιρά. Έβαλαν τον κόλο ο Μαρτινέλλη με τη Βραζιλία και μιλούν για τον Κάρλος Αντσελότη. Ωραία ρε φίλε, αφού το έβαλε για έντονα βαριστήρα να το βάλει.
0: Διότι άλλο σχέδιο έχεις στο μυαλό σου στο ξεκίνημα και θέλεις τον προπονητή να δει τι μπορεί να διορθώσει.
2: Μάλιστα, είχες σχέδιο να μείνεις στο 95.
0: Όχι. Μιλάω για την εντεκάδα τώρα, μην τρελινόμαστε. Έχεις ένα σχέδιο, ετοιμάζεις μια εντεκάδα. Δεν σου βγαίνει, εδώ θέλεις τον προπονητή να αλλάξει. Δεν μπορεί όλοι οι προπονητές να ξεκινάνε με τους 11 και να είναι όλοι οι 11 καλοί. Κάτι θα πάει στραβά, γι' αυτό έχεις τις αλλαγές.
2: Πανικό, όταν περάσει μια ομάδα μπορεί να λέει ότι είσαι ένα απλό.
0: Όχι, εγώ δεν το λέω ούτε αν θα περάσει ούτε αν δεν θα περάσει. Λέω
2: πως... Ναι, μπορούσε να χάσει εύκολα και να τελειώνει.
0: Θα μπορούσε, ναι.
2: Να πάει στο σπίτι και...
0: Αλλά έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Τι να κάνω. Υπάρχει προπονητής που μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 11 και να είναι και οι 11 καλοί. Ποιος είναι αυτός?
2: Όχι, σίγουρα δεν μπορεί, αλλά... Μα ένα λεπτό, βάζεις έναν ποδοσφαιριστή, ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια, δεν αποδίδει. Γιατί συνεχίζεις έτσι ο βάλεις?
0: Αυτό είναι άλλο είδος συζήτηση.
2: Αυτό είπα, δεν είπα κάτι διαφορετικό.
0: Στην περίπτωση, ας πούμε, κάποιο προπονητή που βάζει ένα ποδοσφαιριστή και του αλλάζει το παιχνίδι, είναι μαγκιά του. Το γιατί αυτός ο ποδοσφαιριστής που βγει και συνεχίζεις να τον επιλέγεις, είναι άλλο θέμα.
2: Εντάξει, okay.
0: Αυστρία, Ισπανία.
2: Δύσκολο παιχνίδι.
0: Γιατί?
2: Παντελή.
0: Γιατί είναι δύσκολο? Ποιος είσαι και είναι δύσκολο? Εμένα μου μοιάζει εύκολο. Εξαρτάται. Τι εννοείς δύσκολο?
2: Η Ισπανία δεν έδειξε τίποτα ακόμα.
0: Άρα είναι εύκολο για τους Αυστριακούς.
2: Όχι, περίμενε.
0: Τι?
2: Βασίζεται πάνω στο Γιαμάλ. Αν ο Γιαμάλ αποδώσει, ναι, όπως περιμένουμε να αποδώσει, τότε θα προχωρήσει. Αν ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι 18 χρονών, πόσος είναι, 18,
0: 19. 19 νομίζω είναι στα 19.
2: Ωραία. Δεν μπορεί να αποδώσει, τότε η Ισπανία να τα βρει σκούρα.
0: Ο Νίκο Ουίλιαμς είναι τραυματιάς.
1: Νομίζω...
0: Ή επιστρέφει.
1: Όχι, ήταν καλά. Προτιμά
2: τον Μπαένα. Προτιμά άλλον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ aggressive ομάδα και έχει και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή.
2: Δεν εγκατασταλάξε σε ποιο βάζει στο κέντρο σαν τρίτο μαζί με τον Ρόντρι και τον Πέδρη και συνέχεια αλλάζει επειδή δεν αποδίδει κάποιος καλά από Όλμος, Ρουίς και μετά άλλους. Ακόμα δεν βρήκε το...
0: Οι Πορτογάλοι περνάνε.
2: Άλλη μεγάλη ιστορία. Να σου πω, τα μάτς δεν είναι για στοιχηματισμό σήμερα, κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορώ, ενώ μέχρι στιγμής βλέπεις ότι όσες ομάδες είπαμε, τις βρήκαμε από την αρχή. Τώρα, σήμερα, έχω τις αμφιβολίες.
1: Εγώ πιστεύω εύκολα δύσκολα θα περάσει και η Ισπανία και η Πορτογαλία και θα δούμε η Ισπανία και η Πορτογαλία στους.
2: Μακάρι να περάσουν μεγάλα ονόματα για να βλέπουμε τον καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Και εγώ βλέπω. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία να περνάνε. Ναι, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη. Η Ελβετία δεν είναι η ομάδα που μου αρέσει να πω. Ούτε ανοίγω ποτέ την τηλεόραση για να δω Ελβετία, αλλά είναι πολύ πειθαρχημένη, πολύ ισορροπημένη. Έχει ένα καλό προπονητή. Βγάζει καλά πρόσωπα συνήθως σε Euro και Mundial τα τελευταία χρόνια.
1: Και πάντα είναι εκεί σε αυτές τις φάσεις.
0: Είναι σταθερή ομάδα. Δεν είναι του ύψους και του βάθους. Είναι μια σταθερή ομάδα. Αν αποκλειστεί, θα αποκλειστεί με ψηλά το κεφάλι. Εγώ τις δείχνω εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν ήταν Ελβετία-Ισπανία, θα σου έλεγα περνάει Ισπανία. Αλλά με την Αλγερία, νομίζω ότι οι Ελβετοί θα τα καταφέρουν. Οι Πορτογάλοι θα κάνουν, χρωστάνε να κάνουν παιχνίδια. Όχι παιχνίδι. Και το σημερινό χρωστάνε να κάνουν καλά παιχνίδια. Δεν έχουν κάνει και θα κάνουν. Δεν λες, πιστεύω ότι θα φύγουν χωρίς να κάνουν.
2: Να σημειώσουμε ότι μόνο δύο ομάδες έχουν κερδίσει εύκολα, η Γαλλία και η Αμερική.
0: Ναι, αλλά επειδή έχουν καλούς παίκτες, δεν το λέω για την Κροατία, το λέω για την Πορτογαλία που έχει καλούς παίκτες. Θα κάνουν.
2: Όχι, μιλώ μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής οι ομάδες που πέρασαν, εύκολα πέρασε πρώτα η Γαλλία και μετά.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο.
2: Και το Μεξικό. Έχω ξεχάσει. Το Μεξικό και η Αμερική.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο. Εμιδένισες, λέει ένας ακροατής, τους Βέλγους, τον προπονητή του, την Ολλανδία, την Γερμανία, τον Αντζελότη, τους Αφρικανούς. Έχει κανένα καλό.
2: Τούτοι όλοι που εμιδένισαν, εφίαν που το
0: πάνε. Έχει κανένα καλό όμως.
2: Εκείνοι που προχωρούν είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Μα είναι που είναι επιστήμη το ποδόσφαιρο.
0: Έγινε.
2: Είναι απλά πράγματα.
0: Καλά απόγευμα.
2: Να πω κάτι άλλο, Μπανίκο. Με παράκληση προς την τηλεόραση του Σίγμα. Επειδή κάτι μου είπες χθες ότι έδειχνε τον πρόεδρο.
0: Ναι, έκανε σχολιασμό.
2: Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Αν μπορούν να βάλουν και κάποιον άλλον πρόεδρο να μας μιλήσει για το ποδόσφαιρο στις Σεϊχέλες, θα ήταν πολύ καλό.
0: Δεν το κατάλαβα τούτο.
2: Λέω, αν έβρουν και κάποιον άλλον πρόεδρο για να μας μιλήσει για το ποδόσφαιρο στις Σεϊχέλες, λέω.
0: Γιατί δεν μιλάνε οι πρόεδροι, έχω ατάκα για πρόεδρο του Πράσινου Ακροτηρίου σε λίγο.
2: Ναι, άμα δεν κατάλαβες την ατάκα, είναι πρώτα από
0: αυτά. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Έγινε, άντε τα λέμε.
2: Λέω για το ποδόσφαιρο στις Σεϊχέλες. Αν υπάρχει κάποιος άλλος πρόεδρος που γνωρίζει, καλά να μας διαφωτίζει. Να το βάλουν να μας μιλήσει για το ποδόσφαιρο στις Σεϊχέλες.
0: Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Yes. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Όσο χρόνο έχουμε, θα τον αξιοποιήσουμε με την κυπριακή επικαιρότητα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας-Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά το Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μετά μεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Απόψε

0: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ στη Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην Έτκο στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα Wiz 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. Wiz Guide. Live Better.
1: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
10: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητού.

0: The Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Στις 2 Ιουλίου 1916 αρχίζει το πρώτο Copa America στο ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση διεξάγεται στην Αργεντινή και το τρόπαιο θα καταλήξει στην Ουρουγουάη. Πρώτη στις κατακτήσεις είναι η Αργεντινή με 16 και ακολουθεί η Ουρουγουάη με 15 και 9 η Βραζιλία.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο 2950 τα μηνύματά σας και για τον Global Corporation όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τα πτυχία. Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνος στα μικρόφωνα, Μάκη Αντωνίου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Από κυπριακής πλευράς τι έχουμε? Έχουμε την ανακοίνωση
1: της ανόρθωσης,
0: του προπονητή της ανόρθωσης. Μου έλεγες ότι έφυγε ο Τωμάς.
1: Ο Τωμάς, ναι, ήταν γνωστό ότι έφυγε. Απλά γράψαν ότι θα πάει στο Μεξικό να συνεχίσει την καριέρα του. Τώρα χάσα την ομάδα να.
0: Δεν είναι στην Ατλάς.
1: Όχι, δεν θα είναι συμπαίκτης του Μάη. Το σκέφτηκα και εγώ, αλλά ήταν σε άλλη ομάδα. Ήταν στην. Πρέπει να το. Στο, ήταν κλαπ. Τώρα. Κλαπ Πουέμπλα.
0: Μαθαίνουμε σιγά σιγά τις ομάδες του Μεξικού, ναι, με όλες αυτές τις ιστορίες. Τι άλλο παίζει? Α, και Πάφος ανακοίνωσε τον...
1: Ανακοίνωσε τον Μπιέλ και είναι ανοιχτό, ήρθε ο Πουλούλου για συζητήσεις ουσιαστικά.
0: Ήρθε?
1: Ναι, μιλάει. Πότε το λέγαμε, προχθές.
0: Προχθές το λέγαμε. Ναι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Όντως, και στην Ευρώπη που το θυμάμαι εγώ με την Αγγελόνη, έτσι σε λίγα μάτς το conference, ήταν τη σεζόν νομίζω που είχαμε...
0: Γρήγορος, δυναμικός, ναι, ενώ...
1: Ήταν τη σεζόν νομίζω που είχαμε και Πάφο και από Ελκύο Μόνια στο conference, έτσι βλέπαμε αρκετό και ήταν ο βγήκε ο πρώτος σκορ. Mm-hmm. Είναι το σκηνικό με τον Πουλούλου και αναμονή και για τον Διαμπή, Μπάμπον Διαμπή, που είναι...
0: Τον Στόπερ.
1: Αμυντικός, ναι.
0: Στην Ομονία έχουμε μεταγραφή.
1: Όχι, δεν έχουμε. Αυτό που βγαίνει από την Ομόνια είναι ότι όσα λένε οι Σλοβενοί για τον Γκάρνιτσνικ. Ναι, μεν ενδιαφέρεται η Ομόνια για τον Γκάρνιτσνικ, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μια ανάσα από την Ομόνια ο Γκάρνιτσνικ. Ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά τίποτα το σίγουρο ή το τόσο κοντινό όπως αναφέρουν οι Σλοβένοι.
0: Okay. Να σου δώσω και μια είδηση, αν μπορείς να την βάλεις στο δελτίο ειδήσεων, την πω τώρα. Έχει συμφωνήσει με την Nacional Madeira ο Σταύρος ο Γαβρίλ, 3 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Και μπράβο του και μακάρι να πάει καλά και να μας εκπροσωπήσει επάξια στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
1: Είναι
0: κλειστό 3 ετές συμβόλαιο.
1: Η πόλη του Ρονάλτο.
0: Του Ρονάλτο, επειδή έχω δει και φωτογραφίες εκεί στην ομάδα και στο αεροδρόμιο και στην πόλη, υπάρχουν αφίσες με τον Κριστιάνο Ρονάλτο. Είναι η πόλη που μεγάλωσε, είναι και στην ομάδα που μεγάλωσε και είναι γεμάτη και ο σύλλογος μέσα. Η Μαδέιρα με αφίσες του Κριστιάνο και γενικώς δηλαδή οι Πορτογάλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν, να δώσουν κίνητρο στα παιδιά χρησιμοποιώντας τον Κριστιάνο Ρονάλτο σε όλη την Πορτογαλία, ότι μέσα από τις ακαδημίες τις πορτογαλικές και το αξιοποιεί και η Νασιονάλ Μαδέιρα αυτό. Μπορείς να είσαι εσύ ο νέος Κριστιάνο Ρονάλτο και είναι κάτι το οποίο προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά, ναι, χρησιμοποιώντας το ταλέντο του Κριστιάνο.
1: Νομίζω από μόνο του το ότι είναι ο Ρονάλτο από εκεί δίνει μια άλλη εφάση στους, στα παιδιά από εκεί που θέλουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω.
0: Ναι, και μακάρι πήγε, είναι ο δεύτερος που πάει, πήγε ο Χάμπος, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, πήγε ο Χάμπος, τι ομάδα ήταν?
0: Μου διαφεύγει τώρα ο Χάμπος που είχε πάει.
1: Δεν ήταν η Βιτόρια. Αλλά υπάρχει ένα πορτογαλική σύνδεση με Κύπρο. Είναι αρκετοί παίχτες, όχι μόνο Κύπροι, έρχονται από εκεί και πάνε και εκεί από τα προαθλήματα μας. Και αρκετοί Πορτογάλοι, όχι τόσο τώρα, αλλά θυμάμαι έναν καιρό πριν μια δεκαετία είχαμε πάρα πολλούς Πορτογάλους.
0: Ο Καραβίδας είχε ανοίξει την αγορά όλη.
1: Πάρα πολλούς Πορτογάλους, τώρα δεν είναι τόσοι.
0: Και. Ελπίζουμε ότι θα ανοίξουμε και την αγορά εκεί. Ξέρεις, όταν ένας ποδοσφαιριστής πάει καλά, δίνει στην Εστορίλ είχε πάει ο Χάμπος. Και όταν ανοίγει η αγορά, αυτό είναι ωφέλιμο για κάθε ποδοσφαιριστή και για το ίδιο, αν θέλει, στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ήταν μια καλή πρόταση προφανώς, γιατί συζητούσε και με τον ΑΠΟΕΛ και τελικά κατέληξε στην Nacional Madeira. Άλλο τι παίζει από... Η Ομόνοια μου είπε, συγγνώμη. Ναι.
1: Για τον ουσιαστικά τώρα προτεραιότητα είναι ο δεξής μπακ και ο φορ. Που ο δεξής μπακ νομίζω είναι πιο κοντά, γιατί ναι μεν του Μάε το περίμενα ότι μπορούσε να συνεχίσει αλλού, αλλά δεν ήταν τόσο κοντά σε κάποια ονόματα. Υπάρχουν ονόματα στη λίστα της Ομόνοιας, όπως είπα για τον Γκάρνιτσνικ, για το ότι δεν είναι τόσο κοντά όσο το παρουσιάζουν στη Σλοβενία. Θα δούμε. Και είπαν ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει το θέμα Αντιουγκού. Δηλαδή είναι και αυτός μέσα στους υποψήφιους για το δεξιάκρο. Ακόμη και αν δεν υπήρχε κάποια έτσι απάντηση θετική μέχρι τώρα. Για την ανόρθωση νομίζω ήταν η πιο σημαντική εξέλιξη σήμερα που ανακοίνωσε τον κύριο Ελμαέστρο, τους κύριους Ελμαέστρο, είναι και ο αδερφός του μαζί.
0: Και ο αδερφός του άλλαξε το όνομα του.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν διάβασα την ιστορία του αδερφού του, αλλά νομίζω μπορεί να πήρε έμπνευση από τον Νέστορ και το άλλαξε και ο Νίκον Ελμαέστρο.
0: Ο Ελμαέστρο δεν ανήκει σε αυτούς τους παραδοσιακούς Βαλκάνιους προπονητές.
1: Ίσως και επειδή έχει ρίξει και από Αγγλία, έχει κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, θα σου πω. Επειδή έχει μεγαλώσει προπονητικά στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί μεγάλωσε στην Αγγλία. Δηλαδή είναι ένας προπονητής περισσότερο επηρεασμένος από τη γερμανική σχολή. 23 χρονών ήταν ο νεαρότερος βοηθός προπονητής στην ιστορία της Bundesliga, στα 23 του. Στην Schalke ήταν δίπλα από τον Μίρκο Σλόμκα και μαζί με τον Σλόμκα φεύγει από την Schalke, πήγε και Ανόβερο, πήγε και Αμβούργο. Μεγαλύτερη του επιτυχία είναι το πρωτάθλημα με τη Spartak Trnava, που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 45 χρόνια ως πρώτος προπονητής. Και έφυγε μετά, πήγε στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, έφυγε γρήγορα, αλλά είχε πάρα πολύ καλό ποσοστό βαθμό. Δεν είχε να κάνει με τα αποτελέσματά του. Τώρα ήταν σε μια ραβική στην Νάιμα,
1: που είχε κάποιους γνωστούς. Ήταν προπονητής του Γκούγκα.
0: Αυτό στην Πάφο.
1: Ο οποίος ήρθε τώρα στην Πάφο και του Βίκτορ Μπράγα, που είχε φύγει από την ΑΕΛ τον Σεπτέμβριο και έφεραν άρον τον Οτσόα. Και τώρα μείνει και χωρίς ομάδα ο Μπράγκα, να δούμε που θα. Αν μπορεί και να παίχτει έτσι κάποιο σενάριο με ομάδες, μετά θα συνεχίσει αλλού.
0: Βρήκα μία τάκα του Ελμαέστρο για το θέμα της αμυντικής συμπεριφοράς, να μείνεσαι δηλαδή μαζικά πίσω. Και έγινε και viral η συγκεκριμένη του ατάκα, για να δούμε και λίγο την φιλοσοφία του ως προπονητής, ο οποίος είχε πει ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να μείνεσαι συνεχώς σε low block. Ναι. Αυτό δείχνει ότι δεν θα δούμε ένα τέτοιο προπονητή, και είναι ένας προπονητής που ουσιαστικά δουλεύει πάρα πολύ καλά με περιορισμένα budget, όπως είχε συμβεί με στην Spartak Trnava. Χωρίς ακριβό ρόστερ, τέλος πάντων. Δηλαδή βασίστηκε στα θέματα της πειθαρχίας, φυσική κατάσταση, συνοχή, οργάνωση κλπ. Βελτιώνει την συνολική εικόνα των ομάδων του. Και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές δεν βρήκα ατάκες τους, αλλά βρήκα την συγκεκριμένη αναφορά ότι πολλοί ποδοσφαιριστές αναφέρουν ότι βελτιώνει την εικόνα των ομάδων τους, ότι παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο οι ομάδες του σε σχέση με την ποιότητα που έχουν. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο για την ανόρθωση, αν όντως ισχύει. Βέβαια, θέλει χρόνο, είναι φυσιολογικό, δεν είναι προπονητής που περιμένεις ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα σου κάνει θαύματα. Έχει και τα αρνητικά του, διότι έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού από ό,τι βρήκα, που θέλει ποδοσφαιριστές που να καταλαβαίνουν την τακτική του, και αν οι ιδέες του δεν γίνονται αντιληπτές από τους παίκτες του, μπορεί να δημιουργηθεί ένα θέμα. Είναι και εκρηκτικός χαρακτήρας, δηλαδή, και αυτός ίσως είναι και ο λόγος που δεν μένει και πάρα πολύ χρόνο στις ομάδες του, 1-1,5 χρόνο, και αλλάζει. Για την Κύπρο 1,5 χρόνο μια χαρά είναι.
1: Ναι, μας φαίνεται ότι
0: ναι. Είναι πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα ο συγκεκριμένος, είναι πάρα πολύ απαιτητικός και βασίζεται πολύ στις ιδέες του, και εδώ είναι που δημιουργούνται πολλές φορές προβλήματα στις ομάδες του, ότι πιστεύει τις ιδέες του και μπορεί να δημιουργούνται εντάσεις. Αλλά νομίζω ότι στην ανόρθωση τα στοιχεία που έχει θα μπορούν, δηλαδή είναι ένας προπονητής που μπορεί να να αναδείξει μια ομάδα με τέτοιου είδους προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερη ποιότητα, χωρίς μεταγραφές, χωρίς. Αλλά μπορεί να παίξει η ομάδα του καλό ποδόσφαιρο και παραπάνω από το ταλέντο που ήδη έχει. Αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Το έβαλε στην είδηση με τον Σταύρο τον Γαβρίλ. Τρία χρόνια κλειστό συμβόλαιο στην Νασιονάλ Μαδέιρα.
1: Δεν είναι ευκαιρία και αυτό να συνεχίσει στο εξωτερικό. Γιατί όχι, μπορεί να έρθει και κάτι ακόμη πιο καλό.
0: Μακάρι. Πήγε Βέλγιο, πάει τώρα Πορτογαλία. Α δούμε και ποιοι άλλοι Κύπροι ποδοσφαιριστές θα διαπρέψουν. Περιμένουμε να δούμε και πώς θα τα πάει και ο Λοΐζου. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στη συνέχεια να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον σερβοτεχνικό Νέστορ Ελ Μαέστρο μέχρι τον Μάιο του 2028. Μαζί του στο τεχνικό επιτελείο και ο αδερφός του Νίκον Ελ Μαέστρο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται το σκηνικό της προετοιμασίας του Απόλλωνα. Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και ο Άλεν Όσμπολτ. Εκτός ο Γιούσεφ, υπάρχουν συζητήσεις με τη σουηδική Μιάλπη για την παραχώρησή του. Συνεχίζει στην Νασιονάλ Μαδέιρα ο Σταύρος Γαβρίλ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Ο Κύπριος Διεθνής υπέγραψε τριετές κλειστό συμβόλαιο. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟ, 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός BL, ο Τσδανικός από τη Sporting Λισαβόνας. Ήρθε Κύπρο και είχε επαφές με τον τεχνικό διευθυντή Πουλούλου και αναμένεται η απάντησή του. Αναμονή και για το Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπον Ντιαμπί. Σε ακτίνα συμφωνίας βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ με τον 22χρονο Ελλαδίτη εξτρέμ Μιχάλη Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση του Μάγερ. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και επιτελικό μέσο. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον Αλουά Κονφέ που ήταν πέρσι στον Εθνικό. Ο Γάλλος είχε φορέσει τα ερυθρόλευκα και τη σεζόν 2020-21. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 29χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμζα Τσατάκοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές για να γεβριωθεί η οικονομική διαφορά με Φιλίπε Σοάρες. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ ο 20χρονος επιθετικός Μοντού Λαμίν Μωρόγκ, ο οποίος ανήκει στην Σαμορίν Σλοβακίας, στο ψάξιμο και για επιτελικό μέσο. Στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεν προκύπτει ανησυχία για τους μικροτραυματισμούς των Παναγιώτου και Τάγκοβιτς. Στη Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία στις 10, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Ποδοσφαιριστής της τότε να μείνει με κάθε επισημότητα ο Ματέος Φερνάντες έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της αλλά και την πιο ακριβή μετακίνηση Βρετανού ποδοσφαιριστή κατέγραψε η Manchester City ανακοινώνοντας τον Έλιοτ Άντερσον. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στείλε μεσό.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
6: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
5: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
7: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
9: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
8: Δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
10: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
11: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
13: 38ο Φεστιβάλ Εδών, 8 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μυρτό Βασιλείου, λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στο Σπούνου Ζορπά.
14: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
1: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
0: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
1: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
2: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
3: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
2: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
4: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
5: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K Δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα ακτίβια επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Fungaristra 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphe Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Δύο αγώνες για την φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Από την τηλεόραση Σίγμα, ζωντανά στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία. Και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
10: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
13: Λοιπόν, στην Λευκωσία δεν είναι τόσο σοβαρό το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον περιφερειακό δρόμο εκεί, δηλαδή που είναι τα roundabout από Αρχάγγελο μέχρι Γασιπή. Υπάρχουν όμως τα θεματάκια στη λεωφόρο Αθαλάσσας κυρίως και στο κέντρο της Λευκωσίας, αλλά όχι τόσο πολύ σοβαρή σε σχέση τουλάχιστον με εχθές. Στην Λάρνακα, εκεί στην Γεωργίου Γρίβα, Διγενή και Διασταύρωση Δέσποινας και Νίκου Πατήχη με Γιάννου Κρανιδιώτη, μοιάζει να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατεβαίνοντας μέχρι κάτω Γρηγόρη Αυξεντίου. Και στη Φανερωμένης, στην Λέμεσο, παραλιακός έχει αρκετή κίνηση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τα συνήθως τα τρία roundabout από και η μέσα γειτονιά αυτή την ώρα πάντα έχει πρόβλημα μέχρι το roundabout συν τα άλλα δύο, δηλαδή της Αγίας Φύλας και των Πολεμιδιών. Και στην Πάφο επίσης τα ίδια σημεία, δηλαδή εκεί στη Λεωφόρο Δημοκρατίας που είναι και το roundabout με Τάσου Παπαδόπουλου προς πλατεία Κένετη είναι τα μεγαλύτερα θέματα. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνος στα μικρόφωνα, Μάκη Αντώνιος στις μουσικές επιλογές. Έχουμε στο 29-50 και για τα πτυχία του Global College. Γράφετε Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση και πάμε στον ακροατή που περιμένει. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα.
15: Πανίκο.
13: Έλα, Σάιμον.
15: Σπάνια σε παρακολουθώ πριν ώρα. Κάτι κινήσει και δεκάτι συγκίνει, κάτι κάνω. Τώρα που σε άκουγα, ποιος ήταν ο συνομιλητής?
13: Δεν θέλει να πει το όνομά του.
15: Τι εννοείς εσύ θέλει να πει το όνομά του?
13: Δεν θέλει να πει το όνομά του. Είναι ειδικός συνεργάτης.
15: Ξέρω, κάπου αλλού τον άκουσα σε ράδια.
13: Εδώ, μόνο για το Μουντιάλ, εδώ.
15: Όχι, νομίζω κάπου δημοσιογράφων, νομίζω.
13: Όχι.
15: Όχι. Εγκοινωνιολόγο ρε Πανικό μου.
13: Όχι.
15: Το καλό σου διαφώνησες ρε Πανικό. Γιατί πέ μου ένα που μας είπε τούρδον τώρα πώς
13: ποδοσφαιρικά δεν το πιστεύει
15: την ανατροπή
13: αυτό
15: του Βελγίου με τη Σενεγάλη τώρα πέ μου άτσι. Πώς την εξήγησε?
13: Έκανε λάθος ο τερματοφύλακας.
15: Είχαμε λάθος και πιέν και παρακαλώ.
13: Και φταίει, ναι, θεωρεί ότι έχει ευθύνη ο προπονητής, διότι με τις αλλαγές, γιατί δεν παίζει ο Λουκάκου, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αν κάποιος ποδοσφαιριστές πρέπει να τους χρησιμοποιήσει.
15: Πες μου πώς το εξήγησε που είχα θυμίσει σε άλλοι που ήταν 0-2 και μίλησε για λευκού και αφρικανού και μαύρου.
13: Τι εννοείς πες μου, αφού σου εξηγώ ποδοσφαιρικά δεν πιστεύει ότι το Βέλγιο θα πάει μακριά. Και θεωρεί ότι
15: εμίλησαν και διαχώρησαν τον κόσμο μεταξύ λευκών και αφρικανών. Ότι αφρικανοί δεν αλλάζουν.
13: Ναι ρε παιδί, ποδοσφαιρικά όμως. Όχι το μυαλό τους. Ποδοσφαιρικά λέει ότι δεν θα αλλάξουν. Πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι θα υπερέχουν.
15: Ας θυμάσαι που σου λάλλω, ενιωθήκαμε, τώρα εμφανίζονται τα ρατσιστικά με εξειδικευμένη άποψη. Ενώ πριν ενιωθήκαμε, ο μαύρος έκανε ρε αμυντικός.
13: Κάνεις ένα λάθος, διότι οι μαύρους είναι γεμάτοι η Ευρώπη.
15: Έκανε για τατσιμής φυτέρο μαύρο για εγκεφαλικός παίχτης. Τούτος που νιωθήκαν.
13: Κάνεις λάθος, ένας από τους σπουδαιότερους μαύρους ποδοσφαιριστές ήταν ο Πελέ.
15: Πέ τούτο.
13: Μα αφού σου εξηγώ το θέμα.
15: Ανά μόνο τα πράγματα που μας είπε ρε. Το 1800 κάτι, τον Μπίσμαρκ, τον Γερμανό.
13: Ναι.
15: Και κάτσαση με τον Μπίσμαρκ εφαίρεντες απεικιοκρατικές δυνάμεις.
13: Μιλούμε για ποδόσφαιρο.
15: Αφού πιένετε παρακάτω, εσύ παρακτήσετε, είναι πιο πολιτικό το θέμα.
13: Ναι, αλλά η κουβέντα η προηγούμενη ήταν για ποδόσφαιρο.
15: Μα δεν την πες του να μιλήσει μόνο για ποδόσφαιρο. Ο Γκουέιετης έβε τον εφόνας δεν του με αλλάξεις. Εγώ τους είπω έλεγχο. Και δεν είναι μια σπουδαία ομάδα οι Βέλγοι έτσι όπως εκαταντήσαν.
13: Αυτό λέμε. Ότι είναι σπουδαία ομάδα έτσι όπως έγινε.
15: Εγώ τους είπω έλεγχο. Και θόρουν το τζελαλόν, θα τον αλλάξει τώρα. Και φκένει τώρα η είδηση, δεν ξανακούμε με το προπονητικό επιτελείο λαλή.
13: Ελάρουν
15: το
13: είδες
15: που μέσα μου και πέντο.
13: Άρα το λέει ο ίδιος. Ότι έχεις ευθύνη, κύριε.
15: Ήρθε το να πει Αφρικανία να αλλάξουν λαλή, έχουν το. Κάποια πράγματα έχουν τα λαλή και χάνουν που τους λέει.
13: Τούν το πράγμα που λέει Τζον Κέγε όμως. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
15: Τον ποδοσφαιρικό.
13: Ο Γκέγε τι έχει πει με αυτό τον προπονητή λέει. Δεν έρχομαι να παίξω.
15: Για τον συνεργάτη σου, τούτον τον άνθρωπο που δια με όνομα. που λέω εγώ. Που μίλησε, μόνο που αναφέρε τη λέξη λευκού δεν κατάλαβα που πάει. Και ο Κυριάκος μια φορά που σου είπε, εσκεύασα κάτι και άρεσε μου λαλή, ότι παρασύραν οι μαύροι του λευκού στο παιχνίδι τους, ενώ πεθυμούμε λαλή το τάρ του Πάλμερ, το τσίντο κάτι του Φόντε.
13: Είναι άποψη τον το πράγμα. Μην τρελαίνεστε για τον το όποιο, επειδή διαφωνείτε εσείς πρέπει σώνει για καλό όλος ο κόσμος να συμφωνήσει μαζί σας.
15: Έχει και ρατσιστικά πράγματα που δεν πρέπει να ακούνε.
13: Μα στο μυαλό σου μπορεί να τα βάλεις τα ρατσιστικά. Ποδοσφαιρικά που μιλήσαμε. Άμα θέλουμε να βάλουμε ρατσιστικά, μπορούμε να τα βάλουμε παντού στη ζωή μας.
15: Έπανε κοπού θωρεί μαύρους, ένα Αφρικανί που είναι Αφρική. Ήταν δούλοι, εφέραν τους, εκουβαλήσαν τους. Μάλιστα οι Αμερικάνοι σε κάποια φάση.
13: Να κάνω μια ιστορία. Μιλήσαμε για τους μαύρους του Βελγίου. Μιλήσαμε για τους μαύρους τους Γάλλους. Θεωρούμε ότι οι Γάλλοι είναι η κορυφαία ομάδα. Πού είναι το ρατσιστικό.
15: Τούτος γιατί είπε.
13: Ρε παιδί μου, σου λέει ποδοσφαιρικά, δεν θα τους φτάσουν. Είναι μια άποψή του. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να του αλλάξω εγώ την άποψή του.
15: Κοινωνιολογικά, κοινωνιολογικά, γιατί έχασε η Σενεγάλη που τη. Ελά, σου πω.
13: Όχι, έθελε να μου πει. Περιμένει ακροατή. Εφάσμου 10 λεπτά. Εφάσμου 10 λεπτά.
15: Καλή. Η αγωνία ήταν εκπληκτική.
13: Κλείστε τον, κανεί. Πάμε, παρακαλώ. Είδε. Αφού σου λέω ρε Μάκη, αφού είσαι 10 λεπτά μιλούμε το ίδιο πράγμα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Ακόμα Σάβα, συμμετείχαμε.
0: Γεια σου, Σάβα μου, ωραία.
2: Έλα σου πω, αν συμπαθούσα μια φορά τον Σάιμον, μετά από την παρέμβαση του, συμπαθώ το 18.
0: Ρε, μαζί σου, αλλά να κάνουμε την κουβέντα 3 λεπτά, όχι 10. Όχι, θα συνεχίσουμε.
2: Ωραία, δεν καταλάβεις που το πάω. Που επειδή έφυγε, τόλμησε και μίλησε για ρατσισμό. Άκου, θέλω να μιλήσω, πω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Ούτε τα λαλώ, ούτε τα λαλώ για να κάνω το σπουδαίο, ούτε τα λαλώ για να κάνω τον καμπόσο, ούτε για να πιάω μπράβο. Η παρέμβαση του αναλυτή σήμερα του δικού σου ήταν επικώς απαράδεκτη. Και σε παρακαλώ να τον ευκάλει στη γραμμή να απολογηθεί. Άκου. Δεν μίλησε καθόλου ποδοσφαιρικά. Όταν λαλεί οι Αφρικανοί, έτσι είναι, και ακόμα και να γεννηθούν σε ευρωπαϊκές χώρες, έμαθαίνουν κάτι άλλο, είναι η επιτομή του ρατσισμού. Ούτε διεκδικώ δάφνες ανθρωπισμού, ούτε θέλω κανέναν να
0: ουδράβει. Είναι τούτο που είπε, ρε Σαββά. Είναι στο θέμα του ποδοσφαίρου που έμεινε ο άνθρωπος.
2: Λέει, όχι. Επειδή να το διορθώσει εσύ και επέμενε. Όπου και γεννηθούν, όπου και αν μεγαλώσουν έτσι.
0: Ναι, ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν στο επίπεδο των Ευρωπαίων.
2: Όχι, να μου δώσει κολλεπτά και να κλείσω. Τούν το εκφύσεως ανώτερη και εκφύσεως κατώτερη αλλού. Είμαστε στο 2026. Ωραία. Να τον ευκάλει στη γραμμή ο Φίλης, να ζητήσει συγγνώμη.
0: Αύριο που θα τον έχουμε θα τον ακούσει.
2: Ωραία. Και δεν το παίζω ούτε ανθρωπιστής, ούτε αριστερός, ούτε αγαπώ τους ανθρώπους παραπάνω από εσάς. Εντάξει, έτσι γίνεται εν έτη 2026. Στον καθένα μπορεί να τα πείσουν τα πράγματα. Επειδή είναι μαύρη και έτσι. Που το ράδιο.
0: Είναι τούτο που εννοούσε. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Εκφράσεις του στυλ. Εκφράσεις του στυλ όπου θα γεννηθούν, έμαθαινουν κάτι άλλο, εμπερνούσε.
0: Για το ποδόσφαιρο μιλούσε. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω αυτό. Δηλαδή, να φάμε την εκπομπή τώρα για τούτο πράγμα. Επειδή εν το αντιληφθήκετε εσείς ότι μιλούσε για ποδόσφαιρο. Πάμε, παρακαλώ.
3: Άντε, για να λέτε στο ρεματικό.
0: Γεια σου, κυριακέ μου.
3: Άντε, για να λέτε, αν περνώ το τσουκαλά, να μην σας πω το σπάμα.
0: Ακούω.
3: Τι να πω πάθα σήμερα, φωτιά όλοι, φωτιά πυρουμένη.
0: Δεν θα την ανοίξω την κουβέντα. Εξηγήθηκα, είπα τα, φτάνει.
3: Ήφρασε για με το φτωχό, ναι.
0: Είναι και ο Παντελής, θα θέλει κάποιος να τα πει του Παντελή μαζί μου.
3: Παντελή,
1: έπαμε
3: στη συζήτηση για να βοηθήσεις τον κύριο Παναγιώτη.
1: Ανέλαβε, είναι...
3: Να αποφορτή, να κάνουμε λίγο rotation, να
0: αποφορτήσεις. Αλλαγή, μια αλλαγή. Του φούτσαλ αλλαγή, μπαίνει και ευκένεις.
3: Ρε Παντικό μου, δηλαδή... Είπα σου το χτες, γιατί ότι η Αγγλία αν δεν είχε Κέιν, πες ρε κουμπάρε μου είχε ένα διαθέσιο, είχε ο Κέιν χτες, γιατί είχε το κάτι.
0: Θα κέρδισε.
3: Δεν σ' αρέσει ρε που το Κονγκό.
0: Δεν θα κέρδισε.
3: Και πήγα την Βελίγκα να δω το ρόστερ του Κονγκό. Δεν φίλε, αν το βάλεις σε μπάτζετ, έχει το δεκαπλάσιο κομμάτι της Κύπρου οι παίχτες τους. Μα είσαι που παίζουν.
1: Παίζουν σε το πράθλημα τα υπέρα πάνω, ναι.
3: Ναι. Έπαθα σοκ που ήταν το ρόστερ, ρίξα 3-4. Αν πήγα και ήταν τους όλους και Σπανίες, Γαλλίες, Βέλγια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα των ομάδων.
3: Μα πού ήταν τούτοι όλοι οι Ελλάδες και όλοι.
0: Επειδή είναι ένα αστέρια στη Premier League, ή τουλάχιστον αρκετοί δεν είναι, είναι φυσιολογικό, αλλά είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια τέτοια νοοτροπία. Οι υπολείπονται ταλέντου, είναι φυσιολογικό, αλλά έχουν αποκτήσει μια τέτοια νοοτροπία στα θέματα φυσικής κατάστασης, οργάνωσης, τέτοια ζητήματα τέλος πάντων δεν υστερούν. Και πού υστερούν? Στο ότι οι αντίπαλοι τους θα έχουν ένα πάντα μεγάλο αστέρι, το οποίο θα κάνει την διαφορά. Και το βλέπουμε ότι τα μεγάλα αστέρια κάνουν την διαφορά.
3: Στο δημιουργικό που υστερούν κυρίως που τον άξον. Δηλαδή εγώ σου αλήθεια, έτσι όπως τους είδα που παίξαμε κομπλεξάριστα, ειδικά είσαι μεγάλη, πέλανε το παιδί.
0: Το έχουν, το φέρνουν. Κάποιες χώρες το φέρνουν μαζί τους. Τι εννοώ. Έχουν αυτό τον αέρα, δεν έχουν ακόμη καλουπωθεί. Όπως ήταν πιο παγιά οι λατινικές χώρες, οι οποίες έπαιζαν έτσι ένα πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είμαστε περίπου 15 χρόνια οι Αφρικανοί πίσω κοντά στο 2010 και κάτω ότι ήταν οι Λατινοαμερικάνοι, διότι θεωρώ ότι από το περίπου από το 2010 που αρχίσουν να εξευρωπαίζονται και το στυλ τους και ο τρόπος που παίζουν και δεν βλέπουμε εκείνους τους αεράτους τους Λατινοαμερικάνους. Είμαστε σε αυτό το στάδιο στους Αφρικανούς. Παίζουν ένα πάρα πολύ ελεύθερο παιχνίδι, πάρα πολύ παρορμητικό, συναισθηματικό.
3: Και οι Λατινοαμερικάνοι έτσι μια...
0: Εξευρωπαίστηκαν όμως πολύ οι Λατινοαμερικάνοι τώρα.
3: Μια 12ετία, ειδικά έτσι μετά που ήταν 2006-2008, ήταν σε κάμψη και γίνει ευκάλαση μεμονωμένα έτσι λίγο. Αλλά υπάσχοντο, η πρώτη Αφρικανική που θα καταφέρει να βγάλει έτσι και το δεκάρι ή και το οχτάρο, δέκαρο, παιδί μου, το δημιουργικό, είναι να πάνε και τελικό του Μουντιάλ. Επειδή ευνοούν του και είναι οι κανονισμοί και του ταούλα, η τάση με το φυσικό τακτικό, με τα κόρνερ, με τις τακτικές του ταούλα, ευνοούν τους ακόμα παραπάνω.
0: Έχουν και τη δύναμη και την ταχύτητα. Υστερούν λίγο σε ταλέντο σου. Λέω, δεν έχουν τους πρωτοκλασσάτους ακόμη εκείνα τα παγκόσμια αστέρια να κάτσει μια φουρνιά. Βλέπεις το Μαρόκο. Διαφέρει λίγο γιατί έχουν λίγο πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Νο, φουρνιά. Δεν μιλάμε για ένα. Ένα καλό παίκτη έχουν όλες οι Αφρικανικές και μπορεί να έχουν και καλύτερους παίκτες από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή Τσεχία ή Βοσνία δεν έχω δει. Κρεμόταν από τον Τζέκο. Ναι, ήταν κάποτε. Αλλά δεν είναι σήμερα ο Τζέκο. Αυτό το έχουν. Τους λείπει μια φουρνιά. Όταν θα έρθει εκείνη η φουρνιά, μπορεί να κάνει να γίνει και υπέρβαση.
3: Να κάνουν και γίνει. Σήμερα να έχουμε Ισπανία, Αυστρία.
1: Ναι. Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία.
3: Δύσκολα τώρα τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι.
0: Θα περάσει η Ισπανία, ρε παιδί μου. Μα γιατί
1: δύσκολα,
0: ναι, εύκολα, δύσκολα. Εγώ βλέπω τους Ισπανούς να περνούν.
1: Την Κροατία ακόμη πιο δύσκολη. Την Πορτογαλία, συγγνώμη.
3: Επατήσα μια πανανόφλουδα, έσπασε και όλο το ποδάρι, δεν γίνει
0: αρχή. Ναι, εντάξει, το βλέπουμε με μεγαλύτερη απόσταση. Δηλαδή το Κονγκό με την Αγγλία έχει μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι έχει το Αυστρία.
1: Ισπανία.
0: Και τους Πορτογάλους, να σου πω την αλήθεια, σε κάποια στιγμή θα κάνουν ένα καλό παιχνίδι. Δεν μπορεί να μην κάνουν. Δεν πιστεύω ότι δεν θα κάνουν.
3: Εγώ με εκείνον που θωρώ, το πιο σίγουρο που μπορώ να πω, εγώ με εκείνον που θωρώ, και το Βέλγιο και η Αγγλία, η Γερμανία έφυγε έξω από το συζητώ, έξερα το, αλλά θωρώ και τη Βραζίλια να μην προχωρούν πολλά. Μην ξέρω, μου μην πνέουν κάτι. Ας πούμε το Μεξικό που τόσα χρόνια ήταν γίνον το μαχητικό, το μεστό, το μέτριο, φέτος έπαιρναν πάρα πολλά.
0: Πιο καλής ποιότητας οι παίκτες του. Το ίδιο είναι, αλλά πιο καλής ποιότητας οι παίκτες του τούτη.
3: Έχουν και παίκτες που παίζουν Ευρώπη πλέον. Υπομονή αν έχουμε τίποτε.
0: Τίποτα μέχρι στιγμής.
3: Κι άλλη είναι υπομονή.
0: Υπομονή. Κι άλλη είναι υπομονή. Έγινε κυρία Κέμπ.
3: Τέλος πάντων, να αφήνουμε
0: υγεία. Για το μαέστρο είπα 2-3 πράγματα, φίλε, 3:47 νωρίτερα. Αλλά άμα έχεις όρεξη, μείνε λίγο στην παρέα μας, θα πούμε κι άλλα. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
4: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ότι οι Αφρικανοί δεν είχαν, μάλλον άρχισαν τον αθλητισμό, τον κλασικό, δεν ασχολούνταν με τις αθλοπαιδίες του, το ποδόσφαιρα, ομαδικά, όπως, με κλασικό αθλητισμό που επιδιώθηκαν. Συμφωνείς, διαφωνείς?
0: Ο, διαφωνώ, με το ποδόσφαιρο έχει χρόνια που παίζουν, πάνω από 100 χρόνια. Απλώς δεν είχαν υποδομές, εγκαταστάσεις, σχέδιο, μέσα, χρήμα.
4: Δεν έδιναν εφάσιν όπως κάνουν τώρα και παίζουν οι γιου, ξέρω εγώ, άντερ και μπάσι, ξεκινούν από μικρούς. Μόνο μιας επένδυσης είστε σαν μεγάλοι τέλος πάντων. Δεν ασχολούνταν, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο από μικρές ηλικίες. Συμφωνείς?
0: Όχι, ασχολούνταν, αλλά τα τελευταία χρόνια φεύγουν μικροί ή μεγαλώνουν λόγω μετανάστευσης στο εξωτερικό.
4: Δεν έφευκαν, ναι, έπαιρναν μέσα στον τόπο τους.
0: Ναι, okay.
4: Το ίδιο ισχύει και στο λατινικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έτσι έφευκαν τον τότε καιρό της ηλικίας του Βιελίνο, του Στάου.
0: Ναι, έφευκαν γιατί οι καλύτερες ομάδες ήταν εκεί. Δεν είχαν λόγο να φύγουν.
4: Ναι, ήταν όλοι σε έναν χώρο και αν έπαιζαν με τις ομάδες τους που ήταν. Έτσι ήταν. Και μετά
0: οι καλύτερες ομάδες εκείνη την περίοδο ήταν στη Λατινική Αμερική, δεν είχαν λόγο να φύγουν και είχαν και χρήμα.
4: Γι' αυτόν έκαναν και εθνική. είχα αναπτυγμένο το ποδόσφαιρο, πράγμα καλύτερα που την Ευρώπη. Δηλαδή όλα τα παγκόσμια κύπελλα που πιάνει η Αργεντινή και η Παρασυγκρία. Και η Παραγουάη, είναι έτσι.
0: Έτσι πιάνει η Παραγουάη, είπα, Μουντιάλ. Η Ουρουγουάη, έτσι.
4: Ουρουγουάη, sorry, Ουρουγουάη, ναι. Για ποιο πιάνε τα παγκόσμια κύπελλα.
0: Ναι.
4: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Έγινε.
4: Κοίτα, να κάνω και κάτι άλλο. Του χρόνου έτσι καιρό, μάλλον όχι έτσι καιρό. Όταν θα φτάσει ο Μάιος,
0: ναι.
4: Η οπαδή της Ομόνιας, και εγώ μαζί, θα λέμε και ήταν οι λόγοι που υπήρξε αποτυχία. Θυμάστε.
0: Που υπήρξε αποτυχία.
4: Μάλιστα.
0: Εσκάρταρες τη χρονιά φέτος.
4: Εσκάρταρες τη χρονιά φέτος. Α, και κάτι άλλο. Εγώ θα το τονίζω το τόπο. Ότι οι πέντε ομάδες οι οποίες θα είναι στην Ευρώπη, αυτό επηρεάζει και τον προγραμματισμό για την ομάδα μου. Εγώ έτσι ξέρω. Εγώ έτσι αντελήφθηκα.
0: Να σχέση είναι εσύ τούτο.
4: Ψάξτε το έτσι υπάρχει το καταστό. Θα πω περισσότερο γιατί να αρχίσουν να λένε πολλά πράγματα πίσω μου.
0: Έχει διάφορα αν ήταν 4 με 5.
4: Όχι. Κοίταξε, αν είμαστε εμείς και όλα σου βάλα, επειδή θα πω κάποια πράγματα τα οποία θα ενοχλήσουν κάποιους.
0: Άστο μέχρι εδώ. Να είσαι καλά. Γεια σου τώρα μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, καλό απόγευμα. Τι με κοίτας, διάλειμμα. Α, οκ. Παντελή, οκ, μαζί σου.
1: Ναι, να πάμε διάλειμμα.
0: Μπορούμε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται σήμερα να διορίσει ποινικούς ανεκριτές οι οποίοι θα προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη «Κράτος Μαφία». Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλια οδηγείται σήμερα ο πατέρας των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέστρεψε στην προκλητική του ρητορική, κατηγορώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ότι θέτει εμπόδια στην επικαιροποίηση της τελωνιακής σχέσης Άγκυρας Βρυξελών. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νέα σφοδρή επίθεση με πυράβλους και ντρόουν κατά του Κιέβου εξαπέλυσε τις πρώτες μετά μεσονύχτιες ώρες η Ρωσία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει. Στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcypress.com.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδι. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδι. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
18: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
19: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
20: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
19: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
20: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
19: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος.
19: Είσαι ξύπνιος.
20: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
22: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
23: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου.
1: Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Εδώ είμαστε συνεχεία στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή και Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε γραμμές. Όχι.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα που σκόβευα να σας ρωτήσω πριν, αλλά για τη Γερμανία φεύγει ο Νάγκελσμαν και έρχεται ο Κλοπ.
0: Ναι.
1: Θα τη βοηθήσει η Γερμανία?
0: Εξαρτάται τι φουρνιά από ποδοσφαιριστές θα έχει και πώς θα τους αξιοποιήσει.
1: Θεωρητικά
0: ο Νάγκελσμαν
1: είναι
0: καλός προπονητής, αλλά έπεσε σε μια περίοδο που η Γερμανία δεν έχει καλή φουρνιά από ποδοσφαιριστών. Και πριν το 2014 είχε αποτύχει, δηλαδή

0: σε μιζέρια, ενώ δεν βρίσκει καλούς ποδοσφαιριστές. Άρα ο Κλοπ δεν μπορεί ο προπονητής από μόνος του, αν δεν έχει και την ύλη, το υλικό να το φτιάξει. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι είδος φουρνιά ποδοσφαιριστές θα έχει ενώπιον του ο Κλοπ. Αν βρει καλή φουρνιά θα κάνει καλή ομάδα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Πανίκο και Στέλιο, Ανδρέας Χαβούπης που το κατώ.
0: Ο Παντελής είναι, όχι ο Στέλιος.
1: Α?
0: Ο Παντελής λέω είναι, όχι ο Στέλιος.
1: Ού, έκαμε, δεν το τσιβάς τέτοιο.
0: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
1: Ξέρω ότι είναι ομονιάδης τσιλός.
0: Όχι, ρεπορτάζ Ομόνοιας έκανε. Ξεκίνησε κάνοντας ρεπορτάζ από Έλετσι, για να έχετε υπόψη σας.
1: Εντάξει, μα το κοκτυπημένα.
0: Όχι, το ξέρω απλώς.
1: Το κοκτυπημένα. Παραδείγματος χάρη, εκτιμώ απεριόριστα τη Στέλλα, που ξέρω ότι είναι. Αλλά εσύ, ο Παντελής, η Στέλλα, μπορώ να θυμηθώ άλλους, είσαστε... Αγαπάτε το ποδόσφαιρο, θέλετε να δείτε, αγαπάτε τη δουλειά σας, ενώ οι άλλοι έχουν προθέσεις. Εν κουβέντα να τρώεις ολόκληρο ρεπορτάζ για να ενημερώσεις τον προπονητή, για τον προπονητή της ανόρθωσης και να λύσεις που τα τέσσερα λεπτά, τα τρία, γιατί άλλαξε το όνομα του, ας πούμε. Όπως τον καθένα.
0: Εντάξει, τούτο είναι τον εκπομπό, το ψυχαγωγικό.
1: Το μόνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι να τους το ξαναπώ τους ανορθωσιάτες, είμαι πολύ αισιόδοξος, άσχετα που προσπάθησαν ή άθελα ή ήθελημένοι κάποιοι να καλλιεργήσουν η τοπάθεια για την ανορθωσή, ανορθωσιάτες δηλαδή. Εγκαλώντο ότι ο προπονητής είναι ο πιο κατάλληλος του τη στιγμή για την ανορθωσία.
0: Ο προπονητής είναι πάρα πολύ απαιτητικός και επειδή μίλησες για ηττοπάθεια και επειδή εχθές υποσχέθηκα ότι ήταν να ψάξω λίγο, έχει και ο ίδιος πολύ ψηλές προσωπικές φιλοδοξίες. Άρα θα έρθει να δέσει αυτό. Δεν είναι ηττοπαθής,
1: ναι,
0: δεν γουστάρει να παίζει αμυντικά.
1: Ναι.
0: Δεν βολεύεται. Έτσι, και προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα. Άρα έχει κάποια χαρακτηριστικά που αν βάζαμε κάτω τι είδους προπονητή θέλαμε, το πιθανότερο σενάριο να λέγαμε αυτός μας ταιριάζει. Μοιάζει, δεν ξέρουμε πώς θα πάει, κανένας δεν ξέρει, δεν μπορείς να βάλεις τέτοιες
1: ερωτήσεις.
0: Αλλά έχει ένα προφίλ που ταιριάζει στη σημερινή ανόρθωση. Και αυτό
1: μα
0: μπορεί να είναι καλό.
1: Πάνω, στην ανόρθωση τώρα.
0: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
1: Σε το ότι έχει χρονιά πολλά καλών, και δεν μπορούσαμε να κάμουν και διαφορετικά.
0: Ναι, ούτε και ο ίδιος θα έρχονταν διαφορετικά.
1: Ναι, αλλά και οι, παίχτες θα ξέρουν ότι δείχνω σε κάμουν και να μείνω και του χρόνου.
0: Σωστά.
1: Ενώ άμα ξέρεις ότι ένα χρόνο σε ουλά να πάει η χρονιά να πας ήταν άθεμα. Όχι για τούτον. Γενικά
0: και είναι
1: η τάση
0: και ένας,
1: των παίχτων.
0: Ναι, είναι και ένας προπονητής που διάβαζα κύριε Ανδρέα, που έχει, κάθε προπονητής έχει τα καλά του και τα κακά του. Στη φετινή ανόρθωση ότι είναι ένας προπονητής που έχει κάποια χαρακτηριστικά ενώ όχι την τάση και δείχνει ικανός βάσει του βιογραφικού του να οργανώνει το χάος, βελτιώνει παίκτες, παρουσιάζει όπως είχα πει νωρίτερα ομάδες καλύτερες από το ταλέντο που έχουν. Δηλαδή αυτό υπήρχε μια παραδοχή, δηλαδή υπάρχει ένα χι ταλέντο που φτάνει μέχρι εδώ και αυτός καταφέρνει να αξιοποιεί πολύ καλύτερα από το ταλέντο των παικτών τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έπαιρνε βάση
1: όπως
0: προφή.
1: Όπως το λες Παρίκο μου, αν σκεφτείς ότι πέρσι, ασχέτως, δεν θέλω να θίγω άτομα, αλλά ως το Γενάρη επέζαμε για τον ΑΕΒΙΤΑ λόγο σχεδόν χωρίς τερματοφύλακα. Επέζαμε με τρεις προπονητές. Επέζαμε με άγνωστον υλικών που το πιάμε πάσα-πάσα που λέμε και στην Κύπρο. Ναι. Λόγω του επαπειλούμενου εμπάρκου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα όλα είναι υπέρ. Όλα είναι υπέρ να δώσεις το μάξιμο. Και οι ανορθωσιάτες ως κόσμος έδειξαν ότι γεμίζουν το γήπεδο, ότι έχουν το κατάλληλο πάθος και ξέρουν να αγαπούν. Ένα μόνο θέλω. Τούτον που θέλω να μεταδώσω, να είμαστε και να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε αισιόδοξοι. Αλλά το μόνο παράπονο μου πέρσι, που δεν είναι αποδίκηση, είναι τρώμεντες, ας πούμε.

0: 3-0-5-0 που είναι Ομόνια μόνον, αλλά όχι,
1: μόνο η Ομόνια καταφέρει να κερδίσει εύκολα.
0: Ορίστε.
1: Μόνο η Ομόνια κατάφερε να κερδίσει εύκολα. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος με τους άλλους τα πήγε πολύ καλά. Και η Ομόνια κατάφερε να προηγηθεί που το πρώτο λεπτό ακύρωσε όλο το σχεδιασμό της. Ναι, ακύρωσε όλο το σχεδιασμό της. Τη ανόρθωση από το πρώτο λεπτό.
2: Τα υπόλοιπα δεν βάλεξε.
0: Θέλω να πω για εμάς τους οπαδούς να άμα χάνουμε να σκύουμε το κεφάλι, δεν θα κάνουμε λοιπόν οι μαραζωμένοι και να φεύγουμε. Αλλά τι είναι που μας εφουμίζαν ότι τρώαμε τους και συνεχίζαμε και φωνάζαμε να πω, αυτό σε μου αρέσει.
1: Τι να κάνουμε για Αντρέα,
0: να σκύψω το κεφάλι μου, μαραζώσω και φύγω. Όχι να τα στρώ και να πανηγυρίζω άλλο.
1: Και πανηγυρίζεις, είναι ένας τρόπος στήριξης της ομάδας.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι πανηγυρίζει κάποιος. Νιώθουν το πράγμα μέσα της ο κόσμος. Είναι, ναι, θέλεις ναι, να δείξεις με κάποιον πειράζει, τρόπο ναι, την αφοσίωση.
0: Εντάξει, διαφορετικό μου το χαρακτήρα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Διαφορετικό μου το χαρακτήρα μου. Το έτσι γνωστό βούλους. Το πώς έβλεπα.
1: Και κάθε άνθρωπος αντιδράει διαφορετικά.
0: Ναι, έτσι έμαθα και ευτυχώς με τον τρόπο να συμπεριφέρομαι. Τα αφού και στη μάπα ακόμα και κάποτε καταλάβω και λόγω ηλικίας και κάποιοι με όλη την αγάπη να δε μου, γεια σου κύριε, θα πω με βάρκεσαι ακόμα. Κατάλαβες, το η τρίτη ηλικία.
1: Ναι. Έμπειρας, είναι καλό. Σημαίνει δείχνει
0: γερός. Και τώρα που με ακούν, διαρωτούνται έτσι.
1: Να πηγαίνεις κύριε Αντρέα, να σε βλέπουν έτσι, αλλιώς η ανόρθωση και η Σαλαμίνα και οι ομάδες
0: πάθος, δεν είναι μόνο η ανόρθωση. Εμπάθος και το πώς συμπεριφέρονται τα συναισθήματα των εγγονιών.
1: Ναι, άλλο πράγμα. Πέρα από το πάθος που ισχύει για όλες τις ομάδες, λέω ότι οι προσφυγικές ομάδες είναι και ένας τόπος συνάντησης, διότι ένας είναι στην Πάφων, άλλος στη Λεμεσόν, άλλος στη Λευκοσία, είναι ένας τόπος.
0: Ενώ μόνο τόπος που βρισκόμαστε σίγουρα πανικό.
1: Διαφορετικό
0: και τούτο
1: να
0: που τα λούν,
1: αν
0: πάει δεύτερη κατηγορία, αν κάποιοι δημοσιογράφοι είναι ντροπή, είναι ντροπή. Όχι, ένα άλλο πράγμα. Για μια ομάδα είναι ντροπή. Για μας, εμένα και την πλειοψηφία, είναι η ανόρθωση αμοχώς του της κατεχόμενης. Ένα αλλιώς που νιώθω. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι θα πάμε και καλά. Και ακόμα καλύτερα θα μπορούμε το καλοκαίρι να φτιάξουμε, όχι τούτον το καλοκαίρι.
1: Το επόμενο θα είναι εκτίσιμο.
0: Ναι,
1: θα είναι μεταβατική
0: περίοδος. Να δουλέψουμε
1: και
0: εμείς, θα ξοφλήσουμε και πολλά χρέη που δούμε τους διακανονισμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, χάρη καπανίκο του Παντελή μου και συγγνώμη μου είπα λάθος το όνομα σου. Κάτι να σκέφτομαι.
1: Κανένα πρόβλημα, να είσαι καλά κύριε Αντρέα.
0: Συγχαρητήρια για τους δυο σας και καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε, για χαρά.

0: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πράσινου Ακροτηρίου, ο Χωσέ Μαρία Νέβες, είπε για το παιχνίδι που... Πότε είναι το παιχνίδι με την Αργεντινή?
2: Ξημερώνει Κυριακή, νομίζω. Ή ξημερώνει Σάββατο. Νομίζω ότι ξημερώνει Σάββατο τελικά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο πρόεδρος του Πράσινου Ακροτηρίου, ο κύριος Χωσέ Μαρία Νέβες, είπε: πιστεύω ότι το Πράσινο Ακροτήρι μπορεί να κερδίσει, να νικήσει την Αργεντινή με ένα 0. Παίζουμε για να κερδίζουμε. Όταν οι προσδοκίες για μια ομάδα είναι χαμηλές και υπάρχει η θέληση για την νίκη, τότε όλα είναι πιθανά. Αυτό είπε ο πρόεδρος. Πρόεδρε, άμα κερδίσει το Πράσινο Ακροτήρι την Αργεντινή, να κάνουμε εναργία. Είναι έτσι που συμβαίνει. Το έκαμε το Εκουαδόρ, έκαμε το Παραγουάη. Τι ωραίο.
2: Για να κερδίσουν στους 32.
1: Και περιμένουμε εμείς να πάει Κύπρος, να κάνει μια νίκη, να βγει ο κύριος Χριστοδουλίδης και να πει: δεν θα πάει κανένας για να βρει. Αλλά ένα Σάββατο είναι να
2: να θέλουμε να παίζουμε καθημερινές, να ξημερώνει καθημερινές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο.

0: Ο Μάγκε λέει το εξής, το οποίο είναι. Ναι, πιστεύω το δηλαδή. Πιστεύω ότι θα το κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ενώ μου δυσκολεύομαι να πιστέψω είναι να πιάσει η πάφος στο Champions League. Διότι, αν πάρει το Champions League η πάφος, μπορεί να έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι, μπορεί να μας γελάσει. Να πει μόνο στην επαρχία πάφου. Η επαρχία πάφου δεν δουλεύει, οι υπόλοιποι δουλεύουμε.
2: Είναι
0: θα γίνει ευφυλίως.
2: Ας το πιάσει, δεν πειράζει.
0: Ας το πιάσει και ας δουλέψουμε εμείς να τα λαλούμε. Δεν πειράζει. Παντελή, τι τραγούδι επέλεξες?
1: Δεν επέλεξα τελείως.
0: Ποιος το επέλεξε?
1: Το άφησα.
2: Επέλεξα.
0: Παντελή, δεν σου είπα να διαλέξεις τραγούδι για το τέλος?
1: Όχι. Εγώ είπα, λέει, να διαλέξω, αλλά δεν προλάβα τελικά να.
0: Τι εννοείς δεν προλάβες? Σου είπα έξι παρά, διάλεξε τραγούδι για το τέλος. Έχουν περάσει δύο ώρες και.
1: Δεν σε άκουσα η αλήθεια.
0: Και ποιο,
1: πριν μισή ώρα που,
0: αποφάσισε για το
1: που έψαχνε ο Μάκε τραγούδι, είπα να βρω, αλλά τελικά δεν βρήκα ποτέ.
2: Αποφάσισε εγώ.
1: Αποφάσισε ο Μάκε τελικά.
2: Εγώ θέλω να βάλω κατσαρόλα.
0: Κατσαρόλα, τι είναι κατσαρόλα?
2: Θέλω να βάλω κατσαρόλα.
1: Μα είπε ότι θα βάλει.
0: Τι είναι η κατσαρόλα?
2: Μητροπάνος.
0: Μητροπάνος. Από αυτά που δεν ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Από αυτά που δεν ξέρουμε.
2: Καλύτερα ζουν από ό,τι ξέρουμε.
0: Τέλος πάντων. Θα κλείσουμε με την κατσαρόλα του Μητροπάνου.
2: Μητροπάνος Κραουνάκης. Κραουνάκης το γράψε. Ο Μητροπάνος το λέει.
0: Οκ. Τραγουδάνε και οι δύο ή μόνο?
2: Όχι, μόνο ο Μητροπάνος.
0: Το γράψουμε ο Κραουνάκης. Και λέει ο 033 και οι αντένες σας και αποδικοποιητές σας. Επελάνα μας οι πελάτες και ο μέρες. Sorry. Απλά ήθελα να το πω. Λέει καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ 033. Μου να είσαι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Στην εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails, μια epic βραδιά.

0: Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
1: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
8: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσε μονή με τους κτηνοτρόφους.
9: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Τριάδα που δεν χάνει και δεν αλλάζει, με Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Νίκο Ζέρβα στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλα τα νέα της αθλητικής επικαιρότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουμε σε εξέλιξη και παιχνίδι, καθώς η εθνική ομάδα μπάσκετ για την πέμπτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου στον πρώτο προγραμματικό του παγκοσμίου κυπέλλου αντιμετωπίζει στο Βουκουρέστι τη Ρουμανία. '41-37 προηγούνται οι διεθνείς που τα έχουν βρει σκούρα απέναντι στην μαχητική Ρουμανία, αλλά θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να κλειδώσουν όπως σήμερα την πρόκριση στον δεύτερο προγραμματικό και να κουβαλήσουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ρεκόρ στην συνέχεια. Σε μια ημέρα που αναμφίβολα μονοπολεί το ενδιαφέρον εδώ και λίγες ώρες η παρουσίαση της μακέτας του νέου Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπως θέλει να το κάνει ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης του Βαγγέλης Μαρινάκης. Είδαμε για περίπου 40 λεπτά την παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σύσσωμη ομάδα εκεί. Παρουσιάστηκε ένα βίντεο με το πλάνο που πραγματικά είναι εντυπωσιακό, εφόσον φυσικά γίνει το έργο, και είχαμε και την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη με πολλαπλά μηνύματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα μιλήσουμε φυσικά για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, για Άρη, ΠΑΟΚ, Αστέρα Τρίπολης που είναι πολύ ενεργός τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό παζάρι. Έχουμε σε εξέλιξη και την προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Wimbledon. 1-1 είναι τα σετ με την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και 4-3 προηγείται η αντίπαλος της Εμίνας Τανίστριας στο τρίτο σετ. Αλλά θα αρχίσουμε όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες ημέρες με το γεγονός του καλοκαιριού που δεν είναι άλλο από το παγκόσμιο κυπέλλο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όσο πλησιάζουν οι μέρες και περνούν, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της πρόσδοκης νοκάουτ φάσης που ομολογώ ότι είχε και έχει ακόμα πολύ περισσότερες συγκινήσεις από ό,τι περιμέναμε. Ανατροπές, ζήσαμε χθες live την ανατροπή της Αγγλίας απέναντι στο Κονγκό. Νομίζω ότι το βράδυ έγινε η ματσάρα ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη, όπου το Βέλγιο προκρίθηκε με ολική ανατροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν αυτό που είχαμε πει, ότι έχουν προβάδισμα απέναντι στην Βοσνία. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο όλα, και για αυτά που θα γίνουν σήμερα, αλλά και για αυτά που έγιναν το βράδυ. Αφού πρώτα σας πω ότι ξέρετε ότι αν μένεις ξύπνιος ακόμα, ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι, με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε όλα με τον Δημήτρη Παπαδήμα. Χαίρετε κύριε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Φουλ δράση συνεχίζεται στο Μουντιάλ και στη φάση των 32. Συναρπαστικά τα χθεσινά παιχνίδια. Πλούσια δράση έχουμε και απόψε. Δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Όπως θες εσύ, τα αφήνω πάνω σου. Σου έχω πλήρη εμπιστοσύνη.
2: Ωραία, τέλεια. Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά λοιπόν. Που αρχικά είδαμε την Αγγλία να δυσκολεύεται πάρα πολύ κοντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Αφρικανοί πραγματοποίησαν μια πραγματικά καλή εμφάνιση. Είχαν σε φοβερή μέρα και τον τερματοφύλακά τους, τον Εμπασί. Άνοιξαν το σκορ νωρίς στο 7ο λεπτό με τον Σιπενγκά. Και κάπου εκεί άρχισαν από νωρίς τα προβλήματα για τους Άγγλους, οι οποίοι προσπαθούσαν συνεχώς, είχαν συνεχώς την κατοχή της μπάλας. Αλλά τελικά χρειάστηκαν τον ήρωά τους, τον Χάρι Κέιν, να έρθει στο δεύτερο ημίχρονο και να σκοράρει δύο φορές, στο 75 και στο 86, για να τους χαρίσει και την νίκη πρόκριση. Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε τα 5 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη αυτής της Εθνικής Αγγλίας. Καθοριστικός χθες να πω ότι ήταν και ο Γκόρντον, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο 61ο λεπτό και είχε πάρα πολύ συμμετοχή σε όλες τις επιθετικές ενέργειες των Άγγλων. Είχε και τις δύο assist στον Χάρι Κέιν. Και κάπως έτσι οι Άγγλοι έκλεισαν τη θέση τους στη φάση των 16. Ακόμα πιο συναρπαστικό ήταν το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και σε Νεγάλη. Και εκεί η αφρικανική ομάδα παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή. Προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ του Ντιαρά στο 24ο λεπτό και του Σαρ στο 51ο. Οι Σενεγαλέζοι, οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης κόντρα σε ένα Βέλγιο που, όπως μας είχε δείξει και στα παιχνίδια του ομίλου του, δεν είχε ρυθμό, κάτι του έλειπε. Παρ' όλα αυτά βρήκε τον τρόπο στα τελευταία λεπτά να κάνει να σκοράρει δύο φορές και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Αρχικά ο Λουκάκου στο 86ο λεπτό και ο Γιούρι Τίλεμανς στο 89ο ισοφάρισαν με αυτά τα δύο γκολ μέσα στα τρία λεπτά. Η εικόνα του μάτς δεν άλλαξε ούτε στην παράταση και εκεί η Σενεγάλη ήταν καλύτερη, ήταν πιο επικίνδυνη, να το πούμε έτσι. Φαινόταν ότι το πιθανότερο ήταν να σκοράρει αυτή γκολ και όχι το Βέλγιο. Παρ' όλα αυτά, στα τελευταία λεπτά, στις καθυστερήσεις της παράτασης, έγινε ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι μάλιστα το οποίο ελέγχθηκε για πάρα πολύ ώρα, ήταν μια πολύ δύσκολη φάση. Η αλήθεια είναι, το πήρε ο Τίλεμανς από τον Λαμίν Καμαρά, σε ένα τάκλιν που έκανε και ο Λαμίν Καμαρά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τίλεμανς έβαλε το πόδι του μπροστά από τον Σενεγαλέζο, υπήρχε επαφή. Χαρακτηριστικό του πόσο δύσκολη ήταν η συγκεκριμένη φάση, η πόση ώρα ελέγχθηκε τόσο από τον ΒΑΡ, όσο και από τον διαιτητή της αναμέτρησης στη συνέχεια, που κλήθηκε να πάει στο monitor για να δει τα replay. Εν πάση περιπτώσει, ο Τίλεμανς, ο οποίος το κέρδισε το πέναλτι, ανέλαβε και την εκτέλεσή του. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Σαν να μην καταλάβαινε έτσι από πίεση, σαν να μην κρινόταν μια ολοκλήρη πρόκριση από αυτό το πέναλτι του. Το εκτέλεσε εύστοχα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Πιο ξεκάθαρα ήταν τα πράγματα στο 3ο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εκεί οι διοργανωτές ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα, κόντρα σε μια Βοσνία που ήταν ακίνδυνη, να το πω έτσι. Επιθετικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, παρότι αγωνίστηκε με παίκτη περισσότερο από το 64 και μετά. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Στο 45ο λεπτό ο Μπάλογκαν ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 64 δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμά του, σε μια φάση που και αυτή ελέγχθηκε από τους ΒΑΡ και αποφασίστηκε η αποβολή του. Έγιναν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρ' όλα αυτά βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν για να πάρουν την πρόκριση στην φάση των 16. Η Βοσνία τερματίστηκε εδώ το ταξίδι της στο φετινό Μουντιάλ. Νομίζω, εντάξει, ευχαριστημένη μπορεί να είναι που προκρίθηκε στα νοκάουτ για πρώτη φορά.
0: Με τη σύνθεση που είχε, ναι.
2: Έτσι πιστεύω ότι μέχρι εκεί ήταν. Εντάξει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως διοργανωτές νομίζω ότι πάνε για μεγάλα πράγματα. Να δούμε. Να δούμε βέβαια.
0: Πρέπει να δούμε τώρα για το Βέλγιο, Δημήτρη. Αν αυτή η ανατροπή που νομίζω ότι θα τους ανεβάσει πολύ ψυχολογικά θα τους βοηθήσει να κάνουν επιτέλους κάτι καλό, έτσι. Γιατί είναι μια χρονιά που δεν το περιμέναμε ότι το Βέλγιο θα φτάσει πόσο ψηλά.
2: Δεν τους περιμένουν όντως πολύ το Βέλγιο φέτος. Να πω, δεν το είπα, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αναμετρηθούν.
0: Και η Αγγλία με το Μεξικό.
2: Και η Αγγλία με το Μεξικό, σωστά, σωστά.
0: Τι έχουμε σήμερα?
2: Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10 το βράδυ με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. εντάξει, νομίζω μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς, οι οποίοι πήραν την πρώτη θέση του ομίλου τους, ξεκίνησαν με αυτό το στραβοπάτημα, να το πούμε έτσι, το 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Στη συνέχεια βρήκαν τα πάτηματά τους, εύκολα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Και νίκησαν και την Ουρουγουάη στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου τους, αποκλείοντάς τη ουσιαστικά την Ουρουγουάη από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Θα βρουν απέναντί τους μια Αυστρία, η οποία θα πω ότι έκανε τα απολύτως απαραίτητα για να πάρει την πρόκριση. Νίκησε δηλαδή την Ιορδανία με 3-1 στην πρεμιέρα της. Στη συνέχεια ιτήθηκε από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Και για την τελευταία αγωνιστική είχε αυτό το εντυπωσιακό ισόπαλο 3-3 κόντρα στην Αλγερία για να πάρει την πρόκριση ως δεύτερη και να πέσει πάνω στους Ισπανούς. Αργότερα στις 2 έχουμε το πιο ενδιαφέρον, νομίζω, παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία. Η ομάδα του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του, θα αντιμετωπίσουν τους πάντα μαχητικούς έτσι και ποιοτικούς Κροάτες. Η Κροατία, η οποία πέρασε από τον όμιλό της με 2 ισοπαλίες και μία νίκη, 1-1 κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την πρώτη αγωνιστική. Στη συνέχεια νίκησε εύκολα 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Και για την τελευταία αγωνιστική, εκεί που πεζόταν δηλαδή η πρωτιά του ομίλου, κόλλησε στο 0-0 κόντρα στους Κολομβιανούς. Σε αντίθεση με τα όσα λέγαμε πριν για το Βέλγιο, τους Πορτογάλους φέτος τους περιμένουν πολύ να πάνε μακριά. Καλούνται από το πρώτο παιχνίδι τους έτσι στα νοκάουτ να αποκλείσουν μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία ακούει στο όνομα της Κροατίας, η οποία πέρασε ως δεύτερη από τον όμιλό της. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα της με 4-2 από την Αγγλία. Στη συνέχεια νίκησε Παναμά με 1-0 και Γκάνα με 2-1. Ο Μόντριτς και η παρέα του, μια σταθερά καλή ομάδα, έχει πολλά χρόνια στον πάγκο της τον Σλάτκο Ντάλιτς, δεμένη ομάδα θα έλεγα και σίγουρα πολύ επικίνδυνη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του. Το τελευταίο παιχνίδι έτσι χρονικά θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το πρωί, Ελβετία εναντίον Αλγερίας, ένα αμφίροπο νομίζω παιχνίδι, λίγο πιο φαβόροι έτσι θα έγριζα τους Ελβετούς, οι οποίοι τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους. Ξεκίνησαν με το αριστερό, με εκείνο το 1-1 κοντρα στο αδύναμο Κατάρ. Στη συνέχεια όμως νίκησαν με το επιβλητικό 4-1 τη Βοσνία. Νίκησαν και τους συνδιοργανωτές του Καναδά με 2-1 για να πάρουν αυτή την πρώτη θέση. Έχουν τον νεαρό τον μέσο τους, τον Μαντζαμπή, να εντυπωσιάζει. Έχει σκοράρει και 3 φορές ως τώρα στη διοργάνωση. Από την άλλη, οι Αφρικανοί τερμάτισαν στην τρίτη θέση του ομίλου τους, πήραν την πρόκριση δηλαδή ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Ξεκίνησαν με ήττα 3-0 από την Αργεντινή, στη συνέχεια νίκησαν με 2-1 την Ιορδανία δύσκολα και με ανατροπή, και για την τελευταία αγωνιστική, το είπαμε και νωρίτερα, το 3-3 τους κόντρα στην Αυστρία.
0: Το ακόμα πιο τρικαδόρικο είναι το ότι το Πορτογαλία-Κροατία πέφτει με το Ισπανία-Αυστρία, έτσι, δηλαδή μπορούμε να δούμε επίσης ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι από αυτό. Δημήτρη Παπαδί, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε όλη τη δράση του Παγκόσμιου Κυπέλλου χθες και σήμερα, αυτά που θα γίνουν από τον Δημήτρη Παπαδήμου. Εγώ να σας πω, είσαι ξυπνιός, γιατί η Novibet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας, με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες, απολαύσου το καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι, Mundial και Novibet πάνε μαζί. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξει υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet. Δώρο του.

0: περίοδο, στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ρουμανία. Είχαμε πάρει μια καλή διαφορά, αλλά την απολέσαμε. Ο Θάνος Κώστας θα παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Η Εθνική παρουσιάστηκε συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο πιο εύστοχη. Είχε αφήσει πίσω την επιθετική της δυστοχία που είχε στο πρώτο μέρος και έχοντας πολύ καλά ποσοστά από τα τρίποντα, έφτασε σε κάποιο σημείο να προηγείται ακόμη και στο σύν 14 με 44-58. Ωστόσο, οι Ρουμάνοι, όπως κάνουν σε όλο τον αγώνα, πάντα επιστρέφουν και με κάποιο τρόπο βρίσκονται σε σημείο με πολύ κοντά στο να απειλήσουν την Εθνική. Το σκόρ είναι στο 51-58 το υπέρ της Εθνικής στη Ρουμανία μετά το τέλος της τρίτης περίοδου. Και ακόμη παραμένει το ερώτημα αν θα μπορέσει η Εθνική να διαχειριστεί αυτή τη διαφορά, καθώς όπως είπαμε η Ρουμανία είναι πολύ απειλητική. Πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι ο Γιαννούλης Ρεντζάκης, ο οποίος έχει 13 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα και 2-2 δίποντα, ενώ πολύ καλή παρουσία έχει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, όπως και ο Ελάιτζα Μίτρου Λόγκο. Ο Ελάιτζα Μίτρου Λόγκο έχει 12 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα και 4 στα 7 δίποντα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να είναι και αυτός διψήφιος, όπως είπαμε, με 10 πόντους, 2-3 δίποντα και 2-5 τρίποντα. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη και τελευταία περίοδος που θα κρίνει αν η Εθνική θα βρεθεί στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.
0: Θάνο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί σου. Με τρίποντο από το Λαρετζάκι, ένα ακόμη. Αρχίζει η τέταρτη περίοδος, 61-51. Λαρετζάκι, εξαιρετική κατάσταση πραγματικά. Για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Πάμε όμως στο θέμα της ημέρας. Ενώ η Μαρία Σακάρη με break, διπλό break προηγείται 6-5 της Ναχίμοβα στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου του Wimbledon. Πάμε στον άνθρωπο που ήταν στο Δημοτικό Θέατρο, Γιώργο Τσανάκα, να συζητήσουμε για την παρουσίαση της μακέτας, της εντυπωσιακής πραγματικά μακέτας του Νέου Καραϊσκάκης και όλα όσα έγιναν στην συνέντευξη τύπου ουσιαστικά που παραχώρησε ο μεγάλο μέτοχος ΠΑΕ Ολυμπιακός. Χαίρετε.
2: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά.
0: Νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι?
2: Ναι, νομίζω ότι το πιο αισιόδοξο από ό,τι θα το φανταζόταν έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και σκέψω ότι ακόμα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το θέατρο των ονείρων, όπως το αποκάλεσε έτσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το βίντεο, οι μακέτες. Με αρκετές ειδήσεις, εγώ θα πω, μέσα στη συνέντευξη τύπου. Με μήνυμα ενότητας, με διάφορα πράγματα που θα έπρεπε να ξέρουμε. Άλλα που θα μάθουμε έτσι συνέχεια. Γενικότερα νομίζω μια συνέντευξη που κάλυψε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα εντυπωσίασε αυτό το όνειρο που θέλει μέσα στην επόμενη τριετία ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού να πάρει σάρκα και οστά, να λάβει σάρκα και οστά. Ο Ολυμπιακός, Νίκο, το 2029, το καλοκαίρι του 29 να μπει, τη σεζόν δηλαδή 29-30 να παίζει στο νέο του γήπεδο. Καταλαβαίνεις, το είπε και ο ισχυρός αγώνας του Ολυμπιακός, ότι θα χρειαστούν λίγο κάτι παραπάνω από 2 χρόνια, δηλαδή πάμε στους 50-51 μήνες, κάπου εκεί περίπου, με τη στόχευση να είναι να ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάιο το όλο έργο και από εκεί και πέρα 50-51 μήνες για να δημιουργηθεί ένα στολίδι πραγματικά. Νομίζω ένα γήπεδο που θα μπορεί στην αισθητική του, στην προηγουμένη ψηφιακή τεχνολογία που θα έχει και σε διάφορες ακόμα και στην εμπορική αξιοποίηση και σε διάφορα πάρα πολλά ακόμα πράγματα που θα γίνουν. Κατά την άποψη είναι ανταγωνιστή κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό που είδαμε θυμίζει πολλά από τα κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα. Όπως για παράδειγμα, αν θες να πιάσουμε λίγο ένα-ένα, λίγο στα γρήγορα.
0: Πάμε, σταχυολόγησε το, ναι.
2: Η ψηφιακή LED πρόσωψη.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι κάτι που βλέπουμε ότι το και το συναντάμε σε γήπεδα όπως Bayern, του Real, είναι κάτι που δεν είναι σύνθεση. Αυτό δηλαδή το περιμετρικό που λένε και οι Άγγλοι ring LED, ένα σαν δαχτυλίδι από LED γύρω-γύρω από το Γιώργο Καραϊσκάκης, που από μόνο του καταλαβαίνεις, Νίκο, γιατί ακούσαμε έτσι και το ποσό ότι θα είναι τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή του γηπέδου, το μόνο του αυτό μπορεί να κοστίσει, Νίκο, 5-6 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα και η περιμετρική οθόνη, η LED που έχει μέσα στο γήπεδο, έτσι, την είδαμε και αυτή, ακριβώς στο τέλος του πάνω διαζώματος και ακριβώς κάτω από το νέο στέγαστρο, που θα είναι περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι. Είναι λίγο της Κράσνονταρ. το γήπεδο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Από εκεί νομίζω πως είναι η έμπνευση. Όταν το είχαν δει, αν το Ολυμπιακό το είχαν παίξει τα προγραμματικά του, όπως λέει, θυμάσαι πριν από 10 χρόνια.
0: Αμέ.
2: Νομίζω ήταν 4-5 χρόνια πριν. Τότε το είχαν δει και του είχε μπει η ιδέα στο μυαλό. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπως οι κερκίδες, όπως είδαμε, που έχουν αρκετά μεγάλη κλίση. Κάτι που δείχνει ότι κάθε θέση στο γήπεδο θα έχει πολύ καλή ορατότητα. Πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές όταν κάποια γήπεδα έχουν 2-3 διαζώματα, πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στην ορατότητα. Είναι ένα γήπεδο που σχεδιάζεται να λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, όχι μόνο δηλαδή τις μέρες των αγώνων. Και φυσικά αρκετά πράγματα, αρκετές ειδήσεις, όπως είπε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, από το 2025 εδώ και ένα χρόνο περίπου τώρα, έχει γίνει από τον Ολυμπιακό αυτό το αίτημα προς την κυβέρνηση για να δοθεί άδεια να γίνει μια ρύθμιση.
0: Και εδώ αρχίζουν και οι ειδήσεις έτσι ουσιαστικές.
2: Ακριβώς, από την κυβέρνηση. Καταλαβαίνεις, για την αύξηση του ύψους, αυτό γίνεται για πολυδομικούς λόγους, να πρέπει να δοθεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή το γήπεδο τώρα είναι λίγο πάνω από τα 30 μέτρα, να πάει 20 μέτρα παραπάνω, στα 53-54 κάπου εκεί. Γιατί αν γίνει αυτή η ρύθμιση, τότε και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να εκδώσει την οικοδομική άδεια και να ξεκινήσει. Νίκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που το έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο πάνω απ' όλα, με όλους τους ειδικούς, όλους τους αρμόδιους για τις μελέτες, αν γινόταν σήμερα, έπαιρνε αυτή την έγκριση, αυτή την άδεια, ο Ολυμπιακός ξεκινούσε αύριο το έργο.
0: Και η άλλη είδηση που βγάζει είναι ότι με την ΕΟΕ δεν θα υπάρχει πρόβλημα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι, Νίκο, αν θυμάσαι, το είχαμε δει πριν λίγες ημέρες.
0: Ναι.
2: Γιατί μάλιστα είπε ότι ήταν και άνθρωποι της ΕΟΕ, έτσι, στη συνέντευξη που ήταν και ο κ. Καρδαλιάς, ήταν πάρα πολλοί κόσμοι. Γενικότερα είχαν πει ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει και δεν θα έχει πρόβλημα να ανανεώσει τη σύμβαση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γιατί, Νίκο, έχουμε φάει ήδη, σε εισαγωγικά φάει, 22-23 χρόνια από τα 49.
0: Με το ανάλογο αντίτιμο, όπως είπε, έτσι.
2: Βέβαια. Απολύτως λογικό. Απολύτως λογικό. Είναι κάτι που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός, νομίζω, με την ΕΟΕ. Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε επίσης ότι θα πάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, το ξέραμε, στο ΆΚΑ για δύο χρόνια. Δεν μπορεί να πάει και σε άλλο γήπεδο. Είναι απολύτως αντιληπτό. 53.000 τουλάχιστον, επίσης μια σημείωση, οι θέσεις στο νέο γήπεδο. Μίνιμουμ 53.000 θέσεις. Επίσης έκανε λόγο για έναν ενιαίο αδιέρωτο και αδιέρωτο Ολυμπιακό και νομίζω ότι θέλησε με διάφορα πράγματα που είπε να στείλει κάποια μηνύματα για διάφορα πράγματα που ακούγονται, γιατί στην αρχή του τοποθέτηση έκανε αναφορά στα τρόπια που κατακτάνε ομάδες του Ολυμπιακού και μίλησε κατά σειρά, έκανε αναφορά στο ποδόσφαιρο, στα βήματα του Ρασταίνη και στο μπάσκετ. Μίλησε, έκανε αναφορά σε δύο άλλους πρόεδρους του παρελθόντος, στον κύριο Νταϊφά και στον κύριο Κόκαλη. Τον δεύτερο το είδαμε ότι τον ευχαρίστηκε δημοσίως. Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρεις, πολλές φορές.
0: Ναι, έχουν ακουστεί πολλά, ναι.
2: Ακούγονται πολλά.
0: Και μάλιστα βούρκωσε κιόλας τον Σωκράτη Κοκαλή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν γενικότερα φορτισμένος πολύ σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης του κ. Μαρινάκης. Επίσης, για κάποιους που αν το έχουν παρατηρήσει, Νίκο, στις φωτογραφίες που έχουν βγει μετά στα social media με τη μακέτα. Αν δεις μία που φαίνεται και ο παδί, υπάρχουν κάποια
0: Σπανούλη.
2: Ονόματα. Υπάρχει και το όνομα του Σπανούλη. Υπάρχει το όνομα του Καρεμπέ, του Τζιοβάνι, του Ελκαμπή, του Φορτούνη, νομίζω και του Μουζακίτη, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αλλά υπάρχει και του Βασίλη Σπανούλη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, νομίζω, που πάντως δείχνουν αρκετά πράγματα. Ιδιαίτερα συγκινημένος θα μίλησε και για το ευρωπαϊκό τρόπο, για την κατάρτιση του Conference League. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο, άλλη μια είδηση που έδωσε, για τον μπάτζετ των μεταγραφών.
0: Τα σε έρωταγα, ναι, όταν περνάγαμε 30 σε αυτό. Ναι.
2: Ακριβώς, 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και εκεί νομίζω ότι απάντησε και σε μια ερώτηση ότι γίνεται αυτή η αναβάθμιση στο οργανόγραμμα, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και οι αντίπαλοι μεγαλώνουν. Νομίζω ότι έβγαλε, πέταξε λίγο τον μπαλάκι στους συνεργάτες του, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό το ποσό, αλλά κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε και να γίνουν σωστές επιλογές, έτσι.
2: Ναι, ο ίδιος είπε ότι υπάρχει ένα budget μεγάλο, 30 εκατομμύρια ευρώ, για μεταγραφές. Αυτά ξέρεις, καταλαβαίνεις, μιλάμε όχι για budget, για συμβόλαια, για τέτοια. Είναι πιθανότητα αυτό, μιλάμε για χρήματα που αφορούν για
0: ομάδες.
2: Ναι, από όπως ευχαριστώ. Και μάλιστα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά, είπε και η σκάουτερ και το επιτολείο μας και οι προπονητές είναι αυτοί που κάνουν τις σωστές επιλογές. ουσιαστικά οι άνθρωποι που αξιοποιούν αυτό το budget, θέλησε να πει, για να φέρουν τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, γιατί στόχος, όπως είπε, είναι, έχουμε δει μια καλή ομάδα, να την κάνουμε ακόμη καλύτερη, για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή της Ελλάδας. Μια ακόμα λεπτομέρεια, Νίκο, που παρατήρησα τις μακέτες. Θα πρέπει βέβαια όλα αυτά, καταλαβαίνεις, για να δώσουμε οι μακέτες, για να εξυπηρετήσουμε και για τα social media την παρουσίαση. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι γωνίες του γηπέδου αντιθέτως είναι σχεδόν πλήρως κλειστές. Και τι εννοώ με αυτό, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ακουστική και δημιουργεί ακόμη πιο έντονη ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
2: Ήδη το έχουμε ζήσει στο Καραϊσκάκι πώς είναι. Αντιλαμβάνεσαι με 52-53.000 κόσμου, έτσι. Πάνω κάτω αυτά, ναι. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν ξεχνάω κάτι, ήταν πάρα πολλά.
0: Όχι, νομίζω ότι τα σταχυλώσεις, σωστά, ναι.
2: Και νομίζω, Νίκο, ότι επίσης, όχι νομίζω, φάνηκε κιόλας και το βίντεο, ότι δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για ποδοσφαιρικούς αγώνες.
0: Δεν
2: μπορεί να γίνουν συναυλίες, events. Θα είναι 365 ημέρες ομαδικά ανοιχτό,
0: ναι.
2: Γιατί θα υπάρχουν μέσα και καταστήματα, το μουσείο ασφαλώς, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα και οι χρήσεις του, οι εμπορικές χρήσεις θα είναι πάρα πολλές. Όπως φυσικά, βλέποντας και περιμετρικά το γήπεδο, όλη αυτή η προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει για να υπάρχει αποσυμφόρηση. Να μην υπάρχει κίνηση έξω από το γήπεδο, γιατί τώρα βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση έτσι, έξω από το γήπεδο. Έχουν μελετήσει οι συγκοινωνιολόγοι του πώς πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να είναι προσβάσιμο το γήπεδο. Πάρα πολλές θύρες, είσοδοι-έξοδοι, ασανσέρ, κυλιόμενες για άνθρωπους με ειδικές ανάγκες, για τα πάντα. Ένα σχέδιο για να μην υπάρχει συμφόρηση.
0: Mm-hmm.
2: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ξέρεις εκείνο το σημείο ότι είναι δύσκολο τις ημέρες των αγώνων.
0: Εννοείται. Ωραία, πάμε πολύ γρήγορα με ένα ναι, με ένα όχι. Για τον Πόποβιτς, νομίζω απαντάει η εικόνα ότι είναι με την ομάδα, άρα.
2: Έχει υπογράψει ήδη.
0: Okay.
2: Έχει υπογράψει ήδη. Νίκο, πενταετές συμβόλαιο. Αύριο λογικά θα ανακοινωθεί.
0: Okay. Είναι θέμα χρόνου, του ρωτά.
2: Του Ρόκα.
0: Του Ρόκα, ναι, συγγνώμη.
2: Μην νομίζουν τίποτα. Του Ρόκα, ναι, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου να τελειώσει η εν λόγω μεταγραφή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό καταλαβαίνουμε και από τις πληροφορίες που έχουμε από την Ισπανία.
0: Και με Κορδόν.
2: Με Κορδόν περιμένουμε να δούμε την οριστική εξέλιξη. Φαίνεται πως όλα πάμε για την οριστική συμφωνία, έτσι, να δώσει στα χέρια για να αλλάζει ο Κορδόν, αλλά ακόμα δεν έχουν κάποια επίσημη επιβεβαίωση για το εν λόγω ζήτημα. Να πω κάτι στα γρήγορα επίσης, Νίκο.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένα όνομα καινούργιο που προέκυψε τη Γερμανία.
0: Okay.
2: Το γράφει το γερμανικό Sky Sports. Γράφει, θα το πω κυρίως, θα σου πω για ποιο λόγο, για τον Γιώβαν Μιλόσεβιτς, είναι Σέρβος 20-21 ετών από τη Στουτγκάρδη. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ κοστολογείται. Ο Ολυμπιακός, γράφουν οι Γερμανοί, ήταν έτοιμος να πληρώσει το ποσό. Ο παίκτης έχει βάλει λίγο στον πάγο τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι ακόμα θέλει να εξετάσει άλλα πρωταθλήματα. Αλλά επειδή είναι center for, γι' αυτό το λέω, σου έχω πει πάρα πολλές φορές και συνέχεια, στον τάσο, ο Ολυμπιακός θα πάρει center for και δείχνει την κατεύθυνση του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα έναν center for. Ειδικά αυτός προορίζεται για τρίτος, να το πούμε. Θα είναι κάτω των 25, μισό κάτω των 20 ετών.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Γιώργου Τσανάκα. Ακούσαμε πλήρη αποκρυπτογράφηση των όσων είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με πολλές λεπτομέρειες για το γήπεδο. Είχαμε και το καινούργιο μεταγραφικό τυράκι. Στο τέλος, πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Τραπεζίστο The Polo.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Τραπέζι στο Dot Restaurant.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Έχει κεφαλή μπροστά την γαλανόλευκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Ο Αλέξα Βόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης. Άρχισε να τσουλάει τα πράγματα στον πλανήτη Άρη. Γεια σας.
12: Γεια σου, γεια τον Εύω. It's about time που λένε και οι μορφωμένοι.
0: Ναι, εντάξει. Καλά είναι. 2 Ιουλίου.
12: Εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενα βέβαια η αρχή. Η ανανέωση με τον Γιάννη τον Γιαννιώτα. Και με ωραία δήλωση ότι μένει στο σπίτι και ότι θα ήθελε να κρεμάσει και τη φανέλα του εδώ. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν το κρύβει και δεν αποκλείται να συμβεί κιόλας. Για τον Χαλκιδικιώτη που από 8 χρονών βρίσκεται στον Άρη, έκανε την καριέρα στη συνέχεια και πέστρεψε τώρα για να κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Είχε εισηγηθεί και ο Γρηγόριο, που θυμίζω την παραμονή του στην ομάδα και την κέρδισε και με το σπαθί του και διέψευσε και τον Χιμένεθ που τον είχε θέσει και στο περιθώριο για ένα διάστημα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν με την θετική του παρουσία. Ανακοινώθηκε και ο πιτσιρικάς αυτός που ήρθε από την Νόρτζελαντ και κατάγεται από την τηλεφαντός του και μας έκανε σοφότερος για το πώς είναι το όνομά του. Νίκο μου, είναι Σανουσί Διάλο. Είναι επίσης και όχι Σανουσί το που νομίζαμε όλοι, άρα θα τον λέμε Διαλό για να συνεννοούμαστε. Αυτός ο 20χρονος ο οποίος έρχεται και υπέγραψε για τρία χρόνια και θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή και ο άλλος πιτσιρικάς που συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια ο Σενεγαλέζος, ο Ματάρ Τιάν, που είναι από πέρσι θυμίζω στη Θεσσαλονίκη και περίμενε ο Άρης να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Νομίζω θα γίνει και αυτό τις επόμενες μέρες. Τώρα το πώς θα αρχίσει να κυλάει με τα γραφικά και με τις υπόλοιπες κινήσεις, φαντάζομαι ότι από εβδομάδα θα έχουμε πια και τις πρώτες ανακοινώσεις. Άλλωστε ο Ρέγες είναι από χθες, έχει στρατοπεδεύσει από χθες στην Αθήνα για το σκοπό αυτό και έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη, προκειμένου να κλείσουν κάποια μέτωπα που αφορούν τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν, κυρίως στην άμυνα θα πω εγώ για αρχή, γιατί εκεί είναι τα εντοπίζουν τα μεγαλύτερα κενά, αλλά και με τα θέματα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, ναι. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
13: Η συνάντηση Ρέγες Καρυπίδη, γιατί είναι στην Αθήνα από ό,τι διάβασα ο Σπανός.
12: Ναι, είναι από χθες.
13: Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι κάποιες εξελίξεις άρχισαν να τρέχουν μετά από αυτό, έτσι.
12: Ναι, εντάξει, αλλά αυτά ήταν αναμενόμενα ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, αυτά που θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως. Απλά το θέμα, όπως και να έχει, θα πρέπει να αρχίσει, θα την αρχίσουν να ανακοινώνονται και τα πράγματα, γιατί Κυριακή και Δευτέρα έχουν εξετάσεις από τους φοιτητές.
13: Ναι.
12: Κρήτη είναι η πρώτη προπόνηση και Τετάρτη φεύγει η ομάδα για την Τολεμαϊδα, για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε
13: θα πρέπει να είσαι.
12: Θα πρέπει ο Γιαννιώτας, πώς θα πάει να κάνει προετοιμασία, να έχει συμβόλαιο.
13: Σωστά.
12: Έπρεπε να υπογράψει ή αυτοί που θα πάρουν μέρος. Πιτσιρικά δεν θα έχει επίσης αρκετούς στο πρώτο στάδιο. Ο Σιταράς ο στόπερ, ο Κάμτσης ο στόπερ από τη δεύτερη ομάδα. Ο Αντωνιάδης ο αριστερός μπακ, κράτα αυτό το όνομα, συγκράτησε το, ο Αντωνιάδης, ο Πιτσιρικάς. Αυτός είναι ένας πολύ εξελίξιμος. Κάτι έχω δει σε αυτό, δεν έχω παρακολουθήσει 2-3 παιχνίδια. Ας καθίσουμε λίγο το όνομά του. Θα είναι στην προετοιμασία ο μικρός, μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά, για να πάρουν και αυτοί, ειδικά στο πρώτο κομμάτι, τις ευκαιρίες τους.
13: Μάλιστα. Ο Μισεωή, ο Δέβη προς Ζηρώνα.
12: Εκεί άνοιγε ούτως ή άλλως.
13: Ναι, εννοώ ότι θα πιστέψει.
12: Δανεικό τον είχε ο Άρης, εκεί θα πιστέψει, δεν. Εδώ ήταν μια αποτυχημένη επιλογή ο συγκεκριμένος.
13: Ναι,
12: το θέμα τώρα βέβαια είναι, Νίκο μου, το πότε θα ανακοινωθεί αυτή η προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Υπάρχει πια μια έντονη φημολογία, που δεν είναι πια φημολογία,
13: ναι.
12: Η οποία δεν διαψεύεται από την ΠΑΕ, ότι ένα πολύ σημαίνον ποδοσφαιρικό στέλεχος με θητεία σημαντική στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο γενικότερα είναι σε συζητήσεις με τον Άρη τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα πολλοί λένε και δεν το αποκλείω κιόλας να είναι και αυτό στην Αθήνα.
13: Ναι, αυτό θα σε ρώταγα, ότι εκεί πήγε το μυαλό.

0: αρκετό.
1: Ωραία. Είναι από το εξωτερικό, εντάξει, δεν έχει σχέση με Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος από το εξωτερικό, αυτό μας λένε. Τώρα τι να σου πω, περιμένουμε και.
0: Μήπως είχε παλιά με την Ελλάδα, αυτό λέω.
1: Όχι, όχι, νομίζω
0: όχι.
1: Δεν είχε.
0: Okay.
1: Νομίζω δεν είχε.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Η Εθνική είναι πίσω με 67-64. Βλέπουν σαν replay 55 δευτερόλεπτα για το αν θα μετρήσει ένα καλάθι του Μήτρου Λόγκ. Νομίζω ότι μάλλον δεν θα μετρήσει. Αρχικά έχουν δείξει ότι μετράει, αλλά νομίζω ότι είναι στην κορύφωση της ανόδου την μπάλα και έχει κόψει καθαρά ο Ρουμάνος. Αλλά θα το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Σπορ FM στους 95 και καλά κάνετε. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Σπορ FM 95.
5: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
6: η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Σπορ FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Σπορ FM 95.
13: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Δεν έχουν βγάλει ακόμη άκρη οι διαιτητές. Πάμε όμως να δούμε πώς θα τελειώσει το μάτς γενικά, όχι μόνο για τη φάση. Στον Θάνο Κώστα τα κάναμε μαντάρα, φίλε, έτσι από 44-58.
1: Η Ρουμανία τρέχει από εκείνο το σημείο που προανέφερε 44-58 στο τέλος της περίοδου. Τρέχει ένα σερί 25-8 με ερωτηματικό το 8 να δούμε την απόφαση των διαιτητών.
0: Ναι.
1: Καθώς βρίσκονται, τσεκάρουν τη φάση. Είναι μια πολύ σημαντική φάση, οπότε είναι λογική αυτή η καθυστέρηση.
0: Τι άποψη έχεις, εγώ νόμιζα δεν μετράει.
1: Θεωρώ ότι δεν μετράει, θα θέλαμε να μετρούσε, okay, αλλά δεν μετράει γιατί διώχνει καθόλου ανώμημα ο παίκτης.
0: Είναι στην κορύφωση της ανώδου η μπάλα, δεν έχει αρχίσει να παίξει δυστυχώς. Οριακά ίσως.
1: Ναι. Πάντως αναφορικά με τους παίκτες εθνικής υπέστησαν μια καθίζηση. Ο Λαριτζάκης είναι ακόμη πρώτος σκόρερ, έχει 16 πόντους. Είμαστε εν αναμονή παράλληλα της απόφασης των διαιτητών να δούμε τι θα αποφανθούν. Δεν μετράει. Το καλάθι το 69-66 παραμένει στις 53,6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα που εξελίσσεται με δραματικό φινάλε. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας και όπως όλα έδειχναν ότι η Εθνική θα πάρει μια νίκη έστω και με μια μέτρια εμφάνιση. Οι Ρουμάνοι αυτό που έκαναν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το ξανακάναν και πάλι στο τέλος με την μεγαλύτερη επιτυχία. Κατάφεραν μάλιστα να προηγηθούν και να είναι τώρα σε θέση οδηγού με συν 3. Ετοιμάζεται να επαναφέρει ο...
0: Πήγε να γίνει ένα τραγικό λάθος στους διαιτητές, να δώσουν την μπάλα στη Ρουμανία. Είναι δικιά μας όμως.
1: Α, είναι δικιά μας η μπάλα.
0: Αφού είναι καθόλου καθαρό το κόψιμο, είναι δικιά μας.
1: Okay, είναι καθαρό. Ωραία. Ο Τολιόπουλος λοιπόν θα επαναφέρει την μπάλα με 3,4 υπάρχουν στο χρονόμετρο. Θα πάρει την μπάλα ο Παναγόλα, θα τη χάσει όμως. Ο Τολιόπουλος θα ξαναπάρει την μπάλα, θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά, θα στοχίσει όμως. Τίποτα. Οι διαιτητές δείχνουν μπάλα Ρουμανία. Υπήρξε μια πτώση εκεί του Τολιόπουλου μετά από μια σύγκρουση που είχε με ένα Ρουμάνο παίχτη. Ο Τολιόπουλος διαμαρτύρεται έντονα, ωστόσο οι διαιτητές μένουν σταθερά στην αποφασή. Βλέπουμε τώρα και τον Βασίλη Σπανούλη να διαμαρτύρεται για την απόφαση των διαιτητών, που βλέπει και ο ίδιος να χάνει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του η ομάδα του. Και ο Νικολέσκου είναι έτοιμος να επαναφέρει στην Οράντα. Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα ο παίκτης των Ρουμάνων, έπεσε πάνω στον Τολιόπουλο, δεν καταλογίστηκε κάτι κατά των γηπεδούχων. Ο Παπα-Νικολάου εξακολουθεί να διαμαρτύρεται έντονα, ο αρχηγός της ομάδας. Ένα γήπεδο στην Οράντα που είναι αρκετά γεμάτο με Ρουμάνους. Επαναφέρει λοιπόν τώρα ο γκάρντ της Ρουμανίας. Στο 69-66 παραμένει το σκορ, πιέζει ο Τολιόπουλος και θα κάνει φάουλ. Ίσως είναι ένα κακό φάουλ εκεί. Μάλιστα το διαμαρτύρεται και ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν υπήρχε λόγος να κάνει εκεί το φάουλ. Θα οδηγήσει την ομάδα του Μιχάη στις βολές και θα της δώσει το δικαίωμα να πάρει ακόμη και να φτάσει ακόμα και σε συν 5. Πάρει για μαξιλαράκια βαλίες 5 πόντων. Εκτελεί την πρώτη βολή ο παίκτης των Ρουμάνων. Θα ευστοχίσει σε αυτήν. Είναι 70-66 το σκορ. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει το Χάτον, ο οποίος αποδείχθηκε κομβικό παίκτη για τη Ρουμανία. Θα βάλει και τη δεύτερη, 71-66 με 42,6 να απομένουν για το τέλος. Πλέον το παιχνίδι είναι στα χέρια των Ρουμάνων. Αποσύρεται το Χάτον, ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών στον πάγκο, όπως και του προπονητή. Το Λιόπουλος επαναφέρει τώρα με την μπάλα. Πιέζουν οι Ρουμάνοι. Ο Παπα-Νικολάου θα πάρει την μπάλα, θα περάσει στο κέντρο. Η πάσα στον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος θα πασάρει πάλι στον Ιταλό. Εκείνος θα εκτελέσει από την κορυφή και θα στοχίσει Κώστας Παναγιωλάου, αρχηγός της ομάδας. Θα στοχίσει, θα γυρίσει πίσω απογοητευμένος. Την μπάλα την έχει τώρα την Ιουπιδούχη. Θα κάνει, τρέχουν την μπάλα. Μαρκάρουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας και θα κάνουν φάουλ στον ψηλό των Ρουμάνων. Αυτή φορά στον Κούτσι, αν μπορώ να τον προφέρω σωστά. Θα διηγηθεί στη βολή. Πλέον το παιχνίδι έχει χαθεί. Θεωρώ γιατί.
0: Ναι, ψάχνουμε ένα θαύμα. Θα είναι το θετικό. Το θετικό είναι ότι έχουμε 91-64 νικήσεις στο μάτς του πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Άρα σε πιθανή ισοβαθμία με την Ρουμανία είμαστε εμείς που υπερτερούμε. Πρέπει όμως να περιμένουμε το αποτέλεσμα στο Πορτογαλία-Μαυροβούνιο που παίζει στις 9 για να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη του ομίλου. Το αρνητικό είναι ότι ακόμα και αν προκριθούμε, που είναι το πιθανότερο, γιατί την Κυριακή θυμίζω υποδεχόμαστε την Πορτογαλία στο Σαν Ελ Αρένα, θα κουβαλάμε δύο ήττες πλέον. Σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Οπότε το έργο θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Θα στοχίσει την εκτέλεση για τρεις ο Μίτρου Λόγκ. Στόχισε στην προηγούμενη φάση στην μία από τις δύο βολές ο παίκτης των Ρουμάνων. Στο 73-66 είναι το σκορ. 13,2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Απομένει να μάθουμε το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Τολιόπουλος είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στο Λαριτζάκι που είναι στη γωνία. Θα εκτελέσει για 3 από τα αριστερά, θα στοχίσει και οι Ρουμάνοι θα πάρουν την νίκη. Θα ολοκληρώσει το παιχνίδι σιγά σιγά. Τέλος αγώνα λοιπόν στην Οράντια. 73-66 για την ομάδα της Ρουμανίας. Επέστρεψε από το πλην 14. Επέστρεψε από το πλην 14 οι φιλοξενούμενοι με αποτέλεσμα να επικρατήσουν στο τέλος και να σοκάρουν έτσι την Ελλάδα που νόμιζε ότι σε εκείνη το σημείο του αγώνα είχε το πάνω χέρι της αναμέτρησης και θα έφτανε σε μια νίκη. Πλέον αυτή η ήττα είναι, όπως είπες, κακή, γιατί σε περίπτωση που προκριθεί η Ελλάδα με βάση το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα σε 9 η ώρα, σε περίπτωση που είναι ευνοϊκό το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, τότε θα κουβαλάει αυτήν την ήττα και θα βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι να έκανε το 2-2 στο δεύτερο γύρο. Τέλος λοιπόν, Ρουμανία 73, Ελλάδα 68.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανό Κώστα, η Εθνική έχασε 73-66 από την Ρουμανία, ιστορική νίκη για τους Ρουμάνους, να μην λέμε μόνο. Και για τα δικά μας και πραγματικά μπασκετική αυτοχειρία, η Εθνική ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου μπροστά με 58-44. Εντάξει, έγισα παιδιά, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Με την ήττα αυτή φυσικά και επηρεάζεται η Εθνική. Πρώτον, δεν έχει εξασφαλίσει την είσοδο του στον δεύτερο γύρο. Αλλά και να γίνει αυτό με 4-2 ρεκόρ θα είναι ένα αμφιβόλιο πρόκληση στην τελική φάση σε όμιλο με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία που είναι ιδιαίτερα δυνατές. Πάμε, επιστρέφουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην Ολλανδία για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
2: Γεια σου Λούκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Έχουν και μπάσκετ οι Ρουμάνοι, έτσι ο Λουτσέσκου.
2: Είδες. Μουρεσάν, Ποπέσκου, Πόπα, όπως λέγονται.
0: Το είδαμε από την κακή σήμερα πολύ. Τέλος πάντων. Ναι. Τι γίνεται?
2: Εδώ είχαμε σήμερα μία προπόνηση, αν ξεκινήσουμε από, από αυτά, με τον Χατσίδη να μπαίνει. Περιμένουμε το ιατρικό δελτίο από τον Τσάλοφ και τον Παυλένκα, που έχουν κάποια χτυπήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα και έπρεπε να κάνουν εξετάσεις. Έτσι πως είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, σίγουρα προκαλεί ανησυχία κάθε τραυματισμός. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις. Δεν είναι η ομάδα να φορτώνεται και άλλα προβλήματα. Θα περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση τι προκύπτει από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αύριο πλέον δύο προπονήσεις, θα δούμε τους παρόντες, γιατί σήμερα προφυλάχθηκε και ο Πέλκας, προφυλάχθηκε και ο Ζίβκοβιτς. Γενικώς προσέχουν το και τους επιβαρυμένους ή κάποια χτυπήματα. Κάπως έτσι χθες έλειψαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και το ρόστερ του ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε.

0: αυτή κυρίως από τους νεαρούς των Ακαδημιών, από τους 10 ποδοσφαιριστές που έπαιξαν χθες σε αυτό το θηλυκό από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 3.30 Ελλάδος στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Βέστερλο, ελπίζοντας ότι θα παίξουν παραπάνω παίχτες. Αύριο περιμένουμε και τον Τάισον που λογικά σήμερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη να διευθετηθούν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα και να έρθει από αύριο ώστε τουλάχιστον τη δεύτερη εβδομάδα να δώσει το παρόν και να ενσωματωθεί και αυτός στο πρόγραμμα της ομάδας. Από τα μεταγραφικά, έτσι όπως όλα τα περιγράφουμε, το βάρος εννοείται ότι πέφτει στα μεταγραφικά ζητήματα. Πέρα του Τάισον που ολοκληρώνεται, το όνομα του Χατζηδιάκου είναι εκείνο που προέχει, εκείνο που παρουσιάζει εξέλιξη βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμα βήμα στην πρότασή του προς τον παίχτη κυρίως. Εκεί είναι το βάρος, να βρει με τον παίχτη, μια κυρία από την Κοπεχάγη ξέρει τι έχει να περιμένει και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Και εκεί υπήρξε μια καθυστέρηση και εκεί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να το φέρει στα δικά του μέτρα όπως πιστεύει, αλλά πλέον και αυτά πιέζονται το χρόνο, δεν μπορεί η ομάδα να περιμένει πάρα πολύ τις μεταγραφικές ανάγκες να καλυφθούν. Οι μεταγραφικές ανάγκες που είναι πολλές, τα στόπερ, τα χαφ, αριστερός, εξτρέμ, φορ, είναι αρκετοί παίκτες πρώτης γραμμής στο οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να κλείσει.
1: Πάντως του Χατζηδιάκου φαίνεται να είναι πιο μπροστά από του Γιαννούλη, αν ναι. Ενστερνιστούμε το δημοσίευμα στη Γερμανία ότι δεν βιάζεται η Augsburg, έτσι.
0: Ναι, είναι παιχνίδι τακτικής και αυτό για τους Γερμανούς. Στο κάτω-κάτω ίσως θα πρέπει να βρουν και αντικαταστάτη και αυτό παίζει ρόλο για τον Γιαννούλη. Είναι σε φάση τέτοια από όσο μαθαίνουμε. Αντιλαμβάνονται και εκείνοι ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η δουλειά, θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν τον Γιαννούλη. Αλλά πράγματι είναι κυρίως δικό τους θέμα αυτή την περίοδο. Ένα άλλο δημοσίευμα από την Ισπανία και από την ΑΣ, το οποίο έδειχνε έγκυρο με όλα τα στοιχεία με τον Βέσγα, τον Χαφ της Μπιλμπάο, 32 ετών βεβαίως, πολλά παιχνίδια με συμβόλαιο να τελειώνει του χρόνου. Δεν έχει κανείς στον ΠΑΟΚ την οποιαδήποτε ιδέα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει, αυτό λένε, το κρατάμε και θα δούμε αν τυχόν κάτι προκύψει στην πορεία. Πάντως ο ΠΑΟΚ για αμυντικό Χαφ που φέρνει πιο πολύ σε εξάρι, καίγεται. Είναι σε φάση το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί στο κέντρο με τέτοιου είδους ποδοσφαιριστή.
1: Ομολογώ ότι και εγώ όταν το διάβασα για να σε ρωτήσω, πίστευα ότι ισχύει.
0: Ναι. Ναι, στην πρώτη όψη και εγώ όλα τα στοιχεία είναι το μέσο πάρα πολύ έγκυρο.
1: Ναι.
0: Σπάνια και από Ισπανία και από Γαλλία εννοείται μπορεί να πέφτουν έξω. Κρατάς μια επιφύλαξη. Μην τυχόν στον ΠΑΟΚ καλύπτονται και δεν θέλουν. Το κρατάς και αυτό σε επιφύλαξη. Το μεταφέρουμε και θα δούμε στην έρευνα αν βρούμε κάποιο άλλο στοιχείο που να δείχνει ότι πράγματι υπήρχε ή υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Εσύ Δημητρή, τι περιμέναμε την παρέτηση του κυρίου Άλκη Σαϊάδη από τον Ερασιτέχνη, την Προεδρία?
0: Όχι. Καταρχάς πρέπει να επισημοποιηθεί. Πρέπει να έναν χρόνο ο ΑΣ ΠΑΟ έχει μπει στη μέση με ό,τι συμβαίνει στο σύλλογο, ακόμα και με τα γήπεδα ή κυρίως με τα γήπεδα και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Φαίνεται ότι ο κ. Σιάδης δεν θέλει άλλο να συνεχίσει, δεν μπορεί. Μην ξεχνάμε ότι αντικατέστησε έναν πρόεδρο όπως ο Κατσαρής που μπορούσε και οικονομικά να συνεισφέρει και εκεί υπάρχουν ζητήματα με τον ΑΣ, πέρα από τα όποια ποσοστά αξιοποιεί από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Δεν είναι καθόλου εύκολη εποχή αυτή την περίοδο να διαχειριστεί κανείς τον ΑΣ ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε για ποιον λόγο λογικά θα παραιτηθεί επισήμως ο κύριος Σισαέρης. Αρκεί βεβαίως καλύτερα να τον ακούσουμε και τον ίδιο τους λόγους που θα επικαλεστεί. Αρχικά μιλάει για προσωπικά ζητήματα, είναι και αυτό θυμητό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλά.
1: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ που δείχνει ότι ο Χατζηδιάκος είναι πιο κοντά.

0: γίνει ένα ακόμη βήμα και περιμένουμε και τα νέα για τους Τσάλοφ και Παυλένκα. Ωραία, για διάλειμμα, κύριε Γιάννης. Πάμε, πάμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
3: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωση Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
4: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
5: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
6: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
16: Ράς τον Ντερ, δηλαδή τα δύο πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ντεσέτς, έκαναν ένα πρόγραμμα με μπάλα, με κάποιες πάσες, έτσι σε πιο έντονο ρυθμό, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Αύριο θα είναι πιο έντονη, προφανώς, με το Σάββατο υπάρχει το φιλικό. Αυτά σου έχει να κάνει με τα της Ολλανδίας και τα της προετοιμασίας. Σήμερα ήταν μια μέρα βοτανικού.
17: Είχαμε και άφηξη Τάκη Φίσα και Στέφανου Γιουρέλη, έτσι.
16: Α, ναι, ναι, σωστά. Είχαμε την άφηξη των δύο συγκεκριμένων ανθρώπων, και του Τάκη Φίσα και του κ. Γιουρέλη. Ο κ. Γιουρέλης, ο Στέφανος Γιουρέλης, είναι ο νέος CEO του Συλλόγου και μαζί με τον εκ των αντιπροέδρων και πρέσβη του Παναθηναϊκού και σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού, αυτός είναι ο ρόλος του, τον Τάκη Φίσα, είναι από σήμερα το μεσημέρι εδώ. Παρακολούθησαν από κοντά και θα δούνε, θα παρακολουθήσουν φυσικά την αυρινή προπόνηση και θα δούνε και το φιλικό με τον Άγιαξ. Είχαν μια επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους, με τον προπονητή, με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενημερώθηκαν για ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Από σήμερα λοιπόν είναι και ο Τάκης Φίσας και ο κ. Στέφανος Γιουρέλης εδώ στην Ολλανδία. Έλεγα για τον Βοτανικό, είχαμε σήμερα κυβερνητικές έτσι... κυβερνητική επίσκεψη, αν θέλεις, ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όπου βρέθηκε στον Βοτανικό. Μεταξύ άλλων είπε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, είπε ότι τα έργα προχωρούν. Ανακοινώνω σήμερα και κάτι άλλο εκ μέρους της κυβέρνησης, ότι πρόσφατα αναθέσαμε στην ανάπλαση ΑΕ να προχωρήσει για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων του Ελαιώνα. Μιλάμε για 5.000 στρέμματα επί γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σχηματικά, τα οποία θα αφορούν 4 διαφορετικούς δήμους. Είναι μια μεγάλη αστική ανάπλαση. Η μετακίνηση των μεταφορικών εταιριών παραμένει βούληση κυβέρνηση να πάνε στη Φυλή. Εκεί είχε κολλήσει το θέμα, θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει ανατροπή. Κοίτα να πάνε στο Θριάσιο. Θα το δούμε. Η μετακίνηση του σταθμού εκτέλει με βάση προηγούμενα σχέδια. Είπε ότι ο Βοτανικός για πολλές δεκαετίες ήταν μια μαύρη τρύπα. Με αφετηρία το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Βοτανικός αλλάζει, ο Ελαιώνας αλλάζει, η Αθήνα αλλάζει. Πήγε και στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Λίγο δίπλα δηλαδή, και είπε ότι μαζί με το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα τελειώσει και του Ερασιτέχνη το καλοκαίρι του 27. Εδώ να θυμίσω ότι η σύμβαση που έχει υπογράψει ΑΕΠ Ελαιώνα, τράπεζα δηλαδή, με την κατασκευαστική την ΕΚΤΕΡ για τον Ερασιτέχνη, αναφέρει ότι το έργο θα πρέπει το Ερασιτέχνης να έχει παραδοθεί μέχρι το Σεπτέμβριο 27. Αυτό το αναφέρω εγώ συμπληρωματικά. Είπε ότι ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες και κοιτάμε μπροστά. Και δείχνοντας το χώρο, είπε ότι η Λακούβα που ήταν εκεί πέρα ήταν ένα μπάχαλο. Μέχρι την αποκάμπωση ημέρες θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Αυτό εδώ που βλέπετε, δείχνοντας εικόνες, που θα είναι το αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με κλειστό γήπεδο, μπάσκετ, βόλεϊ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και προπονητήριο. Τα έργα προχωράνε. Μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 να είναι όλα έτοιμα και να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο, στο νέο του σπίτι, η σεζόν 27-28.
17: Και προχωράνε και δείχνει και πολύ όμορφο, ρε φίλε, πραγματικά. Πολύ όμορφο.
16: Ναι. Εντάξει, θα είναι ένα σύγχρονο γήπεδο. Ναι. 46.000 και εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, που θα είναι δίπλα και αυτές σύγχρονες. Είναι κάτι το οποίο, να σου θυμίσω ότι ο Ερασιτέχνης εδώ, ο Βοτανικός, είχε ξεκινήσει το 2005 και το 26. Είχε σταματήσει πρώτα με τις προσφυγές, πήγε να ξαναπάρει μπρος, μετά άλλαξε η... άλλαξε ο Παναθηναϊκός οι διοικήσεις, ήρθε η κρίση, έμεινε όπως έμεινε για πολλά χρόνια και τώρα ξαναπήρε μπρος τα τελευταία χρόνια και πλέον είμαστε στην τελική ευθεία. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Μπινιάρης, ο πιτσιρικάς που έκανε τον τεμπούτο τη θέση με τον Παναθηναϊκό, ήταν επίσημο.
17: Ενθουσιασμένος.
16: Ναι, λέει ότι όταν το ρωτήσαμε, επειδή έπαιξε, είναι χαφ και έπαιξε αριστερό μπακ και εξτρέμ χθες, είπε ότι όπου με βάλει προπονητής δεν έχω κανένα θέμα. Όπου με βάλει, εγώ θα παίξω ακόμα και τερματοφύλακας. Είπε ότι είναι κάτι διαφορετικό η πρώτη ομάδα. Την ΚΑΠΑ 17 που είναι μέχρι την πρώτη ομάδα, εντάξει, έχουν μεγάλη διαφορά. Τουλάχιστον 10 φορές πιο πάνω το επίπεδο. Είπε ότι για την ομάδα στο Φιλιππό ότι ήταν μια χαρά η εμφάνιση, ήμασταν πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος που μου έδωσε ο προπονητής ευκαιρία να μπορέσω να νιώσω αυτό το όμορφο συνέστημα, το να παίξω. Κάθε μέρα λέει σκληρή δουλειά, κάτω το κεφάλι και όπου καταφέρουμε να φτάσουμε, είπε ο Παναγιώτης Μπινιάρης, παιδί της Ακαδημίας. Χαφ ήταν στην ΚΑΠΑ 17 που πήρε ΑΕΤ το πρωτάθλημα και τώρα βρίσκεται εδώ μαζί με τον Λάβδα, που εκεί τον έχει τον Εμπί, οι τέσσερις πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, τα τέσσερα παιδιά της Ακαδημίας. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω τώρα μετά την επιστροφή της ομάδας, δεν βλέπω να γίνεται κάτι νωρίτερα. Το βάρος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι έχει καλύψει, θα πω εγώ, πέντε κενά ή πέντε θέσεις κέρυες, να το πω έτσι, σημαντικές για την ομάδα. Τροματοφύλακα, στόπερ, χαφ, επιθετικό δεξί μπακ. Θα πάρει άλλους τρεις παίκτες μίνιμουμ, άλλες τρεις μεταγραφές μίνιμουμ θα γίνουν. Το βάρος τώρα πέφτει αριστερό μπακ και μετά θα έχουμε την περίπτωση χαφ και στόπερ για τον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αναλόγως με το τι θα γίνει. Πάντως νομίζω ότι πλέον με την επιστροφή της ομάδας από εβδομάδα λέει, θα έχουμε εξελίξει τα υπόλοιπα μεταγραφικά με το παγετό για το Τριφύλι.
17: Ναι. Ρωτάει πολλοί κόσμος, Διονύση μου, αν έχουν μπει κανονικά οι Ράστορντερ και Ντεφράι στις προπονήσεις.
16: Μπήκανε σήμερα. Ήταν χαλαρή όμως η προπόνηση σε αυτό το πρόγραμμα που σας είπα στην αρχή. Κάνανε τις αρχές με μπάλα. Αύριο κανονικά θα προπονηθούν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν ξέρω, θα δουλέψει ο προπονητής, θα το δούμε. Θα είναι κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Σήμερα μπήκανε και στο κομμάτι της τακτικής μαζί με τους υπόλοιπους και μετά κάνανε ξεχωριστό πρόγραμμα γιατί οι περισσότεροι που έπαιξαν χθες έκαναν τρέξιμο. Ελαφρύ τρέξιμο, έτσι. Να χαλαρώσουν και να φύγουν. Αύριο που θα προπονηθούν όλοι μαζί πάλι να δούμε τι πρόγραμμα θα κάνει, θα είναι κανονικά, ναι. Και ο Ντεφράι και ο Ράστορντερ.
17: Και για τον Τέσσερις, ρωτάει πολλοί κόσμος.
16: Ο Τέσσερις κάνει το δικό του πρόγραμμα και με μπάλα, δηλαδή σήμερα πήρε σε ένα μέρος του προγράμματος με την μπάλα και στις πάσες. Ο 10 Ιουλίου είναι ένα φορσάρι να παίρνει σε μέρος του προγράμματος πιο έντονο. Και τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί, καλώς εγώ των πραγμάτων να μπει σε φουλ ρυθμούς. Έχουμε ξαναπεί, δεν νομίζω ότι πριν το 15 Αυγούστου μπορούμε να τον υπολογίσουμε, γιατί μπορεί ιατρικά να είναι έτοιμος. Πρέπει όμως να βρει ρυθμό, να φορτσάρει τις προπονήσεις. Επειδή την έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί θυμίζω ότι ο Ντέσσερς, τη δεύτερη φορά που τραυματίστηκε, είχε μπει. Προφανώς μπήκε με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία νωρίτερα από όσο έπρεπε. Και στο πρώτο σου που έκανε, κόψε τον τένοντα. Στην επιστροφή του λέω. Και πάλι τραυματίστηκε. Και έμεινε έξω. Οπότε θέλει προσοχή, κάπου εκεί υπολογίζεται πάντως να επιστρέψει.
17: Okay. Ευχαριστώ φίλε μου.
16: Να είσαι καλά.
17: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά να ακούσουμε, γιατί έχει κάνει αρκετά βαριές δηλώσεις ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης, που θα συζητηθούν. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και...

0: Δεν ρωτάτε πάρα πολύ για το, τα σενάρια. Τα είπα την ώρα που περιέγραφε ο Θάνος Κώστας το τέλος φινάλε. Θα το ξαναπώ. Η Ελλάδα, αν η Πορτογαλία που παίζει αυτή την ώρα με το Μαυροβούνιο επικρατήσει, είναι από τώρα στη δεύτερη φάση, ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Στο μάτς της Κυριακής με την Πορτογαλία σε 7.30. Το θέμα όμως είναι, ξαναλέω, ότι μπλέκει για τη δεύτερη φάση, εκεί που θα έχει την Ισπανία λογικά με ένα 6-0 και την Ουκρανία και την Γεωργία στους 4 νίκες, έτσι. Οπότε θα γίνει μεγάλη μάχη. Πάμε να δούμε πώς αντιμετώπισε αυτή την ήττα ο Βασίλης Πανούλης. Ο Θάνος Κώστας άκουσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό και μας μεταφέρει τις δηλώσεις του. Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης ήταν φανερά εκνευρισμένος και συναχωρημένος μετά το τέλος της αναμέτρησης και την ήττα σοκ της Ελλάδας από τη Ρουμανία και είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΣΕΡΤ ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το συν 14, το 44-58 δηλαδή. Παίζαμε ένα OK μπάσκετ ως τότε, μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Ίσως κάποιοι άλλοι ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα και να βγάζουμε σκληράδα. Παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δική μου φιλοσοφία, ούτε αυτή την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά είναι και μεγάλη τιμή μου που είναι έτσι και αλλιώς εδώ πέρα. Αυτή η ομάδα κέρδισε το μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο 12 λεπτό. Ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Εθνικής Ομάδας.
0: Μάλιστα. Θάνο, σας ευχαριστώ και πάλι. Ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι έφτασαν αρκετά αυτά που είπε. Είδαμε και τα σενάρια. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την πρόκληση στο δεύτερο γύρο. Αλλά θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη συστράτευση, έχω την αίσθηση, στο δεύτερο γύρο για να μπορέσει η εθνική να πάει στο παγκόσμιο. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πλέον δεν κολλούν ούτε κολλήματα, ούτε έχω πολλές υποχρεώσεις και όλα αυτά. Πορτογαλία Μαυροβούνιο 11-15, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, έτσι για το μάτς που μας ενδιαφέρει πλέον πάρα πολύ, αφού χάσαμε στην Ρουμανία.

Πάμε να μείνουμε στο μπάσκετ με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όπου σήμερα έκανε σεφτέ, όπως λέμε, στις ανακοινώσεις των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων. Ο Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ άνοιξε τον χορό. Μια είδηση που είχαμε μεταδώσει στις 22 Μαρτίου, εδώ στην εκπομπή μπάσκετ, στον Χρήστο Ρομπόλ και στον Παναγιώτη Κεφαλά, για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ. 4 Απριλίου επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχει συμφωνία. Μια είδηση που ακούσατε πρώτη εδώ στον σταθμό μας. Είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Αμερικανός. Για 2+1 χρόνια είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε. Και οι συνολικές απολαβές θα φτάσουν τα 6 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον βέβαια εξαντληθεί και ο τρίτος χρόνος του συμβολαίου. Έτσι. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι 100% στον μπάσκετ Μπαρτζόκα. 2 χρονιές κορυφαίος δημιουργός της Ευρωλίγκας. Ένα παίκτη το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο και στην άμυνα με το κορμί του και στις αλλαγές και στο ένας εναντίον ενός. Είναι φοβερός δημιουργός. Δεν έχει φοβηθεί να πάρει την ευθύνη ακόμα και στις τελευταίες φάσεις. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος στέρ της Ευρώπης, αλλά τα βάζει τα σουτάκια του. Γενικότερα νομίζω ότι έρχεται στο πικ της καριέρας του στον Ολυμπιακό με το μεγαλύτερο του συμβόλαιο οικονομικά. Εξαργυρώνει όλη αυτή την παρουσία του με συνέπεια στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από τη Ρωσία, πήγε στο Βέλγιο, πέρασε από την Παρτίζαν, πήγε στην Ισπανία, στην Ανδόρα και στην Πασκόνια, πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, ήταν εξαιρετικός. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι βάζει ένα πάρα πολύ σημαντικό γρανάζι στο ρόστερ του, σε μια θέση που πονούσε αρκετά. Και νομίζω ότι έχει περάσει λίγο στα ψηλά η μεταγραφή του Μάκιντάιρ λόγω της επικείμενης άφηξης του Ζαν Μοντέρο, που δεν αποκλείω να ανακοινωθεί αύριο, την ημέρα των γενεθλίων του κιόλας. Λογικό, γιατί ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης που στα 23 κάνει πράγματα και θάματα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η μεταγραφή σε συνδυασμό με τον Μοντέρο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πολύ ταιριαστός στο μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός. Ασφαλώς το ερωτηματικό είναι να προσαρμοστεί στο μπάσκετ και την οτροπία της ομάδας. Θεωρώ ότι δεν θα του πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Και για τα επόμενα 3 χρόνια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. 12,6 πόντι, 7,4 ασίστ, 4,5 rebound και ένα κλέψιμο μεσόωρο φέτος στον Ερυθρό Αστέρα. Ένας παίκτης ο οποίος άνετα κάνει triple-double. Είναι σε καλή μέρα. Έστειλε και το πρώτο του μήνυμα. Είπε ότι είναι ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Απολαύστε, λέει, το καλοκαίρι σας στους φίλους του Ολυμπιακού και ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα για να τα πούμε. Εντάξει, όπως γίνεται πάντα με τους παίκτες, τις επόμενες μέρες μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να δει τους καινούριους του συμπαίκτες, τους καινούριους συνεργάτες, κάποιους από αυτούς, έτσι και όλους, να βρει σπίτι, να μονιμοποιηθεί. Ένα παιδί το οποίο, ξαναλέω, ήταν εξαιρετική επιλογή και αξίζουν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που δεν άφησε να βγει στην αγορά ούτε ο Μακιντέρ ούτε ο Μοντέρο. Μαζί με τον Φρανσίσκο, νομίζω ότι είναι τα 3 top ονόματα στη θέση 1 που κυκλοφορούν φέτος ελεύθερα στην αγορά. Και ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τους 2 από τους 3. Δείγμα της πολύ σημαντικής δουλειάς που έκανε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και έπειτα έχουμε την ανάδειξη του Εύαν Φουρνιέ ως πολυτιμότερου παίκτη και στο πρωτάθλημα με 73,1%. Πολύ καλά ποσοστά. Δεύτερο τον Βεζένκοφ με 24,3, πολύ ψήφοι από το κοινό και τους δημοσιογράφους για τον Εύαν Φουρνιέ, ο οποίος είπε ότι εκτιμώ πραγματικά αυτή τη διάκριση, ήταν στον Ολυμπιακό για να τα αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω. Αυτός ήταν ο στόχος μου από την πρώτη μέρα και δεν έχω αλλάξει. Το βραβείο του MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση, αλλά δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα, δήλωσε στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ ο Εύαν Φουρνιέ, που ήταν και MVP του Final Four και MVP του 5ου τελικού. Εντάξει, τι να λέμε. Καταπληκτική σεζόν για τον Φουρνιέ. Από εκεί έπειτα είχαμε την αποδέσμευση του Μόντε Μόρις. Το μεταδώσαμε αυτό το απόγευμα. Ήταν αναμενόμενο. Και την έναρξη συνεργασίας του Ολυμπιακού με την Nike για 5 χρόνια το συμβόλαιο. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα συνένα, αλλά ο Ολυμπιακός θα το ανακοίνωσε μέχρι το 2031. Μια συμφωνία ένδυσης με όλο το υλικό που θα έχει η ομάδα, εννοείται, θα παρέχεται από την κορυφαία εταιρεία. Συν ένα συμβόλαιο που αγγίζει και ξεπερνάει ίσως τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό, ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχουν γίνει στον χώρο του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με εταιρεία ένδεσης. Ο Νίκος Λεμπενιώτης είπε ότι η επιστροφή στην οικογένεια της Nike αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη μέρα της ομάδας. Προτείνει μια συνεργασία με υψηλές απαιτήσεις και προοπτικές. Η κοινή μας πορεία στο παρελθόν έχει δείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει ταύτιση στόχων και επαγγελματισμού. Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, ο οποίος ουσιαστικά γεννίασε μία από τις συμφωνίες που θα ανακοινωθούν και
με στοιχηματική εταιρεία για την φανέλα και πάρα πολλές άλλες συμφωνίες που πηγάζουν και από το υποκατασκευή νέο στάδιο Νησκεφιλίας και πραγματικά θα εκτοξεύσουν τα έσοδα του Ολυμπιακού σε πολύ μεγάλο επίπεδο.

Όχι, φίλε, εσύ προτάς, δεν θα παίξει ο Φουρνιά για τελευταία χρονιά. Έχει μέχρι το 28 συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. 33 είναι. Νομίζω ότι θα το εξαντλήσει και μετά θα σκεφτεί την αποχώρηση.

Και τα υπόλοιπα θέματα, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αν ήταν, θα τη λέγαμε. Ούτε για τον Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τελειώσει. Είναι τυπικό. Ούτε με τις ανανεώσεις, τις επεκτάσεις με Walk-up και Dorsey. Έχουμε χρόνο, μέσα στον Ιούλιο. Όρεξη να έχουμε να τα συζητάμε όλα αυτά. Ούτε φυσικά για τον παίκτη θα προσθέσει τα forward Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει ακόμα καμία απόφαση από τους ερυθρολεύκους.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά. Είχε προαναγγείλει πριν 2-3 μέρες ο Αντώνης Κονάκης αρκετά πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά προκύπτουν όλο και καινούργια. Πάμε να τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα, κάνεις? Νίκο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Μπλουμ. Από την δροσερή Τρίπολη.
0: Αυτό, κάνε μας.
1: Επιμένουμε.
0: Κάνε μας τέτοια.
1: Παρεμπιπτόντως, μ' αρέσουν πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί, οι μπασκετικές αναλύσεις. Θεωρώ ότι οι μπασκετικές γνώσεις είναι καταπληκτικές. Είναι αιστεία για να μαθαίνουμε πράγματα. Ο Μάκιντάιρ θα τέριαζε και στον Παναθηναϊκό. Είναι μια επιλογή που θα μπορούσε υπό συνθήκες να ταιριάξει στην περιφέρεια.
0: 100%.
1: Έχω την ίδια άποψη με σένα, οπότε νομίζω ότι η σκέψη μου σχετικό μου είναι στην προσωστή κατεύθυνση. Πρόλαβε ο Ολυμπιακός και τον πήρε.
0: Ναι, αυτό έκανε την κίνηση το Μάρτιο. Την είχαμε αποκαλύψει το Σμπομπίγκο Σπορ FM. Και γι' αυτό δεν πήγε σε πληστηριασμό.
1: Και συνθέτει και τρομερή περιφέρεια μαζί με Μοντέρο και όλους τους υπόλοιπους.
0: Λέκα, Φουρνιέ, Ντόρση.
1: Νομίζω είναι αχτύπητη η περιφέρεια του Ολυμπιακού, αλλά αναμένουμε και την κινήση του Παναθηναϊκού. Νομίζω και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι.
0: Το πάτε πάνω, γράφει όλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, βεβαίως. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όμως.
0: Για πες μας, καλά, ο κύριος,
1: καλά,
0: ο κύριος
1: Μέντεθ. Εδώ έχουμε μεταγραφές όμως. Εδώ έχουμε Αλεχάνδρο Μέντες. Μας έρχεται από τη Σλοβακία. Είναι Ισπανός, αλλά αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στη Σλοβακία. Είναι αριστερός μπακ. Είναι μια κίνηση η οποία έρχεται για να καλύψει το κενό του αποχωρήσαντα Σιλά. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η αποχώρησή του, αλλά είναι κυρίως διαδικαστικό το κομμάτι για να ανακοινωθεί ότι αποχωρεί από τον Αστέρα. Ο Σιλά και μαζί με τον Τερεζίου θα συνθέσουν στα αριστερά την διάδα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτός όμως από την ανακοίνωση του Μέντες, υπάρχει ακόμα μια περίπτωση που ο Αστέρας βρίσκεται, αν δεν θα πω πολύ κοντά, θα πω ότι έχει κλείσει τον ποδοσφαιριστή και αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν, άνοικε μάλλον για την ακρίβεια, στην ΑΕΚ, είχε δοθεί δανεικός τα προηγούμενα χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Ο Σας κάνει την κίνηση, τον κάνει δικό του και έρχεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό του στοιχείο. Ο Ασέας, μην ξεχνάμε ότι, όπως έχουμε πει, οι περισσότερες μεταγραφές που έχουν γίνει ως τώρα, το έχουμε καταλάβει νομίζω αυτό, αφορούν σε Έλληνες ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εκτός από τις μεταγραφές που έχουν γίνει Ελλήνων, θα έχουμε κι άλλες μεταγραφές που αναμένεται να γίνονται με Έλληνες. Ήδη έχει ανακοινωθεί ο Γιάννης Μπουζούκης, έπεται στη συνέχεια να ανακοινωθεί ο Νικολάου και βεβαίως ο Γιάννης Κότσιρας. Η αρχή θα γίνει από τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος θα αναμένουμε από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, μάλλον για να ακριβολογώ τις επόμενες ώρες, για να γίνω πιο ακριβής, την τυπική ανακοίνωση της συμφωνίας του Αστέρα και της επιστροφής του Γιάννη στην αρκαδική ομάδα. Και βεβαίως όλα τα λεφτά, όλο το μεγάλο κόλπο πάει να γίνει με την περίπτωση, το έχουμε πει, το έχουμε αναφέρει, θα το πούμε ξανά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Αστέας επιμένει, συνεχίζει, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο, όπως θα τονίσω για ακόμη μια φορά, υπάρχει αισιοδοξία και κάθε μέρα που περνά φέρνει όλο και πιο κοντά, φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τον Δημήτρη Κουρμπέλη στην επιστροφή του στην Τρίπολη. Εδώ είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα του Αστέρα, εδώ είναι που τα δίνει όλα, θα μου επιτρέψετε να πω, η αρκαδική ομάδα. Καλώς εχόντω των πραγμάτων και κλείνοντας και ο Κουρμπέλης στις επόμενες μέρες, εάν κλείσει, θα βάλω ένα αστερίσκο ότι είναι κοντά, αλλά δεν θέλω να γίνω μάντη σε οτιδήποτε. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν κάποιες κινήσεις που έχουν να γίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ήδη υπάρχει ανοιχτή γραμμή με τον Ορόσκο στην Αργεντινή, 24χρονο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Λανούς. Ο Αστέρας είναι εξτρέμ, ο Ορόσκο είναι φαινομενικά, με βάση τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός. Οι δύο πλευρές είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ωστόσο όλες αυτές οι μεταγραφές, ό,τι έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική, χρειάζονται χρόνο και υπομονή. Πάντως ο Ορόσκο είναι στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας για τους πλάγιους, για τα εξτρέμ. Και βεβαίως θα γίνει και ακόμα μια μεταγραφή σίγουρα, δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση. Είχαμε την αποχώρηση του Τσιντέρα Όκο και τώρα αναμένεται ο Φεντερίκο Μακέλη, να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Με τις πληροφορίες μου να αναφέρουν ότι και εκεί ο Αστέρας θα κινηθεί στην αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει στην Αργεντινή. Ήδη έχει τσεκάρει μια-δυο περιπτώσεις. Ψάχνει ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μακέντα. Ψάχνει παίχτη ο οποίος υπό συνθήκες θα μπορεί να αγωνιστεί και στο πλάι της επίθεσης. Και κάπως έτσι συμπληρώνεται, Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, όλο το παζλ, όλο το... Μπαίνουν ένα-ένα για την ακρίβεια τα κομμάτια του ρόστερ για τη νέα χρονιά στον Αστέρα. Εδώ που υπάρχει αισιοδοξία και βεβαίως η ομάδα ξεκινάει και την προετοιμασία της την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Υπάρχει ανοιχτή προπόνηση για τον, θα είναι ανοιχτή η προπόνηση για τον Αστέρα με όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα που έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν και τις επόμενες μέρες να κάνουν την εμφάνισή τους στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Μάλιστα. Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και νομίζω ότι με τη φορά που έχει πάρει ο Αστέρας θα σας ακούμε συχνά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων κύριε Γιάννηση και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
5: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
6: Mundial χωρίς into bed. Πες στην into bed και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα into missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις into bed. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
10: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Ακούτε Sport FM 95.
17: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
18: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
24: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
25: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, σε 25 λεπτά η Σέντρα στο πρώτο απόψινό παιχνίδι για τη φάση του 32 του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστρία. Διαβάζω τις ενδεκάδες. Η Ισπανία θα παίξει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Και η Αυστρία με Σλάγκερ, Πος, Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ, Σλάγκερ, Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτσερ και Γκρεγκογκίτς. Μεταγραφές σήμερα στη Σούπερ Λίγκα δεν έκανε μόνο ο Αστέρας Άκτορ. Έκανε άλλες τρεις συν μία ομάδες, να το πω έτσι. Αρχικά ο Όφη επιβεβαίωσε αυτό που έλεγε χθες ο Μάνος Φουργιάς, την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό. Αναμενόμενο λένε και με την ανακοίνωση πλέον επίσημο ότι ο Νίκος Αθανασίου θα παίξει και του χρόνου στον Όφη. Ο Βόλος συνέχισε την μεταγραφική του ενίσχυση, καθώς ανακοίνωσε τον Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Επισημοποιήθηκε από τον Ηρακλή η απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη, του Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Και η Κηφισιά πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Κώστα Αποστολάκη, τον δεξιό πρόνιμπακ του Πανετολικού.

Το Μαυροβούνιο προηγείται 31-15 της Πορτογαλίας λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Οπότε, αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, το παιχνίδι με την Πορτογαλία, την τελευταία αγωνιστική στη Σάντελ Αρένα, θα είναι παιχνίδι πρόκρισης για την εθνική ομάδα στην δεύτερη προκριματική φάση.

Είχαμε σήμερα και την επισημοποίηση της έναρξης συνεργασίας της ΕΠΟ με την στιγματική εταιρεία Superbet, που θα χορηγήσει το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup. Παιχνίδια βέβαια που θα παρακολουθείτε από την νέα σεζόν από τα κανάλια του Ομίλου Sky.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα σημερινά μας ρεπορτάζ με αυτό της ΑΕΚ, την καθιερωμένη ώρα του φίλου μου του Γιώργου του Τσακίρη. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, μου τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ?
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά.
0: Ετοιμάζεις να δεις Μουντιάλ ή όχι?
1: Ναι, προφανώς.
0: Θα δεις Ισπανία,
1: εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, Ισπανία αξίζει.
1: Ναι.
0: Και το Πορτογαλία-Κροατία είναι ωραίο στις δύο.
1: Ναι, πολύ, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Και ετοιμαζόμαστε εδώ και την πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ, θυμίζω είναι προπόνηση.
0: Ερωματικά και ιατρικά, ε.
1: Έτσι ακριβώς. Η ΑΕΚ θα φύγει τη Δευτέρα τους ή άλλους. Αυτό είναι συγκέντρωση για αυτό το πράγμα. Και έπειτα να μάθουν και αποστολές και αυτά για το ταξίδι. Για την Ολλανδία. Με την ΑΕΚ να ετοιμάζει τελευταία, εννοείται, γιατί έχει και τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις και γι' αυτό έχουμε πει και όλο τον χρόνο μαζί της, έτσι. Γι' αυτό το έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα. Και με τις υποθέσεις τις δύο μεταγραφικές που θέλει να είναι ανοιχτές ακόμα. Αυτό περιμένουμε, του ΧΑΦ και του Στόπερ, κυρίως του ΧΑΦ που είναι μια πιο βασική προτεραιότητα, και με τις ενδείξεις με έναν θετικές ότι προχωράμε καλά και ότι ο εκλεκτός του Ριμπάλτα θα είναι σύντομα, θα κλείσει. Τώρα αυτό το σύντομα μην με βάλεις να το προσδιορίσω.
0: Καλά, όχι, δεν το κάνω.
1: Γιατί αυτό απασχολεί εμάς, απασχολεί σίγουρα τον κόσμο Τσάεκ, το ψάχνουν να προσπαθούν. Αλλά ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης ξέρουν καλά και είναι ήρεμοι, γιατί γνωρίζουν πώς και τις ημερομηνίες και την κατάσταση, όπως να το πω έτσι. Οπότε περιμένουμε αυτή την εξέλιξη να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Να δούμε και για τους νέους που θα πάνε στην προετοιμασία. Όλα αυτά είναι σημαντικά, λεπτομέρειες μεν, αλλά κάνουν διαφορά και για ενόψη των αναγκών που έχουμε για τα δύο, για τους δύο μικρούς και πάει λέγοντας, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τους δύο μικρούς εννοώ που θα πρέπει να δηλώνεις για τα κύπελα, για το Super Cup, όλα αυτά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, να το πω έτσι, αυτό που απασχόλησε λίγο παραπάνω ήταν το θέμα του Σαρακασίδη. Okay. Είπαμε ένα παιδί το οποίο είναι για το μέλλον, είναι επένδυση, θα είναι στην πρώτη ομάδα, εννοείται. Το θέμα είναι να είναι μια χαρά το παιδί για να εξελιχθεί. Για μένα η ουσία πίσω από αυτή την κίνηση είναι ότι η ΑΕΚ κοιτάει να από πιο χαμηλές ηλικίες για να μην πληρώνει, να μην χρειάζεται μετά να ψάχνει υπεραξίες να δίνει, ξέρεις, για Έλληνες, προκειμένου να μπορέσει να εξελίξει και το ελληνικό στοιχείο, που δεν είναι τόσο εύκολο και για καμία ομάδα από ό,τι βλέπουμε. Στα μεγάλα σκαλιά εννοώ, γιατί θα πρέπει να δαπανίσουν πολλά χρήματα για να προσθέσουν κάποιον που θα είναι, ξέρεις, ουσιαστικά ενεργός, να το πω έτσι. Και αν τα καταφέρει με τα ρόστερ που έχουμε και με τις απαιτήσεις που έχουν τα ρόστερ αυτά και οι ομάδες και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν, είναι μία κατά τα άλλα,
0: ναι.
1: Νίκο μου, τώρα πήγε στα τρίκα, αλλά τώρα ήταν
0: στην
1: Καρδίτσα.
0: Ναι,
1: εντάξει, πάρα πολύ έντονο το κίτρινο μαύρο στοιχείο εκεί. Και πάρα πολύ χαρά για τον κόσμο, τα παιδιά που είδαμε πάλι στα βίντεο για να δουν αυτό το τρόπαιο και να χαρούν, έτσι να το πω έτσι. Μια ακόμα, για πολλωστή μάλλον φορά, να το πω.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Όχι, θα πάει και έχει και άλλα μέρη να πάει.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι το έχει πει μέσα στην διάρκεια του Ιουνίου, αλλά κάπου διάβασα πάλι ότι όλο και αυξάνονται οι πιθανότητες πώλησης του Πενράης.
1: Εγώ δεν... Τι να σου πω. Πάντως πρόταση δεν έχω δει να έχει έρθει ακόμα πάντως. Γράφτηκε, λεγόταν στο διάστημα το προηγούμενο ότι οι Rangers θα ενδιαφερθεί. Εγώ μαθαίνω και διαβάζω ότι έχει προβλήματα οικονομικά. Τι δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα πάνω από τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Τι να σου πω. Η μόνη πιθανότητα πάντως να αποκτηθεί σε ευρωπαϊκή είναι απολύτω Πενράης. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως στην ΑΕΚ, δεν έχουν κάτι για να μπορούν να στοχεύουν σε αυτό. Ούτε και λύσει, να σου πω την αλήθεια, για να τον πουλήσουν. Διαπιστώνω. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο εγώ. Γι' αυτό και έλεγα ότι πολύ δύσκολα θα αποκτηθεί μπακ ούτως ή άλλως.
0: Γιατί κάπου το διάβασα,
1: και το
0: βίντεο
1: θέλει να ανανεώσει. Ναι, και το βίντεο θέλει να ανανεώσει η ΑΕΚ. Αυτή είναι η μία τη συγκίνηση και επιθυμεί και προσπαθεί να αξιοποιήσει τον Πενράης. Θεωρούν ότι μετά το καλοδίμηνο που έχει κάνει άλλος το ότι προσαρμόστηκε πολύ καλύτερα, ότι θα έχει αυτός να δώσει πολύ περισσότερα, έτσι. Τι να σου πω. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πορεία. Αν έρθει πρόταση και ικανοποιεί την ΑΕΚ και ο παίχτης θέλει να φύγει, ίσως και να συζητηθεί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι με το τέλος της σεζόν αυτό που έχουν πει στον Πενράης είναι όχι μόνο υπολογιστή.
0: Σε περιμένουμε.
1: Ναι, τον περιμένουν και φέτος πολύ καλύτερα από πριν.
0: Πάντως ο κύριος Περέιρα έχει προτάσει. Έτσι διαβάζω Ατλέτικο Μινέρο, Βάσκο Νταγκάμα, όλο την κάπου.
1: Ναι, είχαμε πει. Θα είχε. Εντάξει, είναι ένας παίκτης με πολύ καλό βιογραφικό. Είχε πολύ ενεργή χρονιά. Με πάρα πολύ καλά όνομα στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο. Οπότε ναι, θα έχει πολλές προτάσεις, θα έχει κρούσει και θα διαλέξει καλύτερη. Γι' αυτό και άλλωστε η ΑΕΚ δεν πήγε και στη διαδικασία να συζητήσει, γιατί ξέρω ότι πήμε ένα ψαλίδι πάνω του 50%.

0: Δεν λέω όμως ένα 90-95. Δεν λέω τέτοιο boy. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μπέρκ που είναι ένας υπέροχος παίκτης και είχε ακουστεί για την ΑΕΚ και θα τον ήθελα να είναι μετρητής συνένωση, ή ο Μπαρίνοφ, δεν είναι πρώτα boy. Δεν ξέρω πρέπει να ήταν 82. Αλλά έχουν τα χαρακτηριστικά που είναι λοκός, που είναι εκτός από την ένταση και την ικανότητα να, στις αμυντικές μεταβάσεις να πηγαίνουν και την μπάλα μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνο. Να την τρέχουν την μπάλα. Και να την κουβαλάνε δηλαδή και να την προηγηθούν με μεταβάσεις. Θυμίζω γι' αυτό αποκτήθηκε ο Μαρίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά ήταν τα στοιχεία που κάνουν διαφορά. Ένα τέτοιο τρίτο χαφ θέλει, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Mm-hmm. Ένας φίλος ρωτάει αν παίζει το όνομα του Γάλλου χαφ της Τραμπζονσπορ Μπατίστα Μεντί.
0: Ναι, πάλι. Μου το στείλανε κι αλλού αυτό.
1: Mm.
0: Παιδιά, μπορούμε να βαλάψουμε πολλά ονόματα αν παίζουν.
1: Ναι.
0: Απάντηση δεν θα πάρουν.
1: Υποστηρίζει ότι έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην άγκια. Ξέρεις, πολλοί είναι ψαγμένοι, δεν είναι απλά να λένε.
0: Ναι, ναι, αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ψάχνει.
1: Έλα μπε.
0: 100%.
1: Στο δικό του μυαλό προφανώς, έτσι.
0: Στο δικό μας ολονών, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρει μόνο ο Νίκος και ο Ριβάλτα, παιδιά. Και εδώ το ξέρουν μόνο δύο άτομα. Και λειτουργούν έτσι όπως έχουμε δει να λειτουργούν οι δύο ηθήνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ. Όποιος και να λέει, ό,τι και να λέει, είναι εικασίες σε συνδυασμό με ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Το πιο σημαντικό είναι να το δούμε. Γιατί, για παράδειγμα, ο Σαχαμπό ταιριάζει στα χαρακτηριστικά. Ποιος έχει την απάντηση στην ερώτηση αυτή, κανείς. Καταλάβες. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Ένας φίλος λέει ότι σιγά μην έπαιρνε τον Μακιντάιρο Ζέλικο που έχει χειρότερο σούτ από το WOCAP. Δεν έχει χειρότερο σούτ από το WOCAP, βασικά. Αλλά εγώ το είπα στην. Επειδή με ρώτησε ο Ντένις Χρονάκης, αν τον ταιριάζει τον Παναθηναϊκό, το είπα στη λογική ότι καλός κακός top επίπεδου guard στην αγορά της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Οπότε νομίζω ότι ναι, έχει τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια. Μπορεί να μην τον εξετάσει ποτέ ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει ότι τον εξέτασε και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Άλλωστε έχει κλείσει το Μάρτιο αυτή η υπόθεση. Αλλά με δεδομένο ότι και ήταν τα top guard. Ο Μάικ Τζέιμς που είναι ελεύθερος, σε μια προχωρημένη ηλικία όμως, ο Μοντέρο, ο Φρανσίσκο. Ο Μοντέρο δεν ήταν και ακριβώς ελεύθερος, θα καταβάλει μπαϊά του Ολυμπιακός. Και ο Μακιντάιρ. Αυτοί οι τέσσερις ήταν που κάνανε το μεγάλο ντόρο φέτος μαζί με το Μακίλιν Ράι της Ντουμπάι που ανανέωσε. Άρα νομίζω ότι δεν έχεις και πολύ τέλεια να αρνηθείς αν έχεις τον Μακιντάιρ ελεύθερο. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε κάποιο νέο για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Θα είχε βγει ο Γιώργος να μας ενημερώσει. Μια σημαντική διάκριση είναι ότι αναδείχθηκε και φέτος ο Παναθηναϊκός, κορυφαία ομάδα marketing στην Ευρωλίγκα, μαζί με Βαλένθια και Παρί. Χρυσό μετάλλιο πήρε ο Παναθηναϊκός. Το ασημένιο η Βαλένθια και το χάλκινο η Παρί. Μάλιστα, υπάρχουν και δηλώσεις στο site του Big Win Sport FM από τον υπεύθυνο, γενικό διευθυντή της ΚΑΕ. Σταύρο Ντίνο, για αυτό το Gold Award στο marketing για τον Παναθηναϊκό που πραγματικά κάνει πολύ όμορφη ομάδα στο Telecom Center.

Για την οροφή που ρωτάς του ΣΕΦ, ήδη έχει αρχίσει η ενεργειακή της αναβάθμιση και πιο παρατηρητική, αν θα πάτε εκεί κοντά στη γέφυρα που φαίνεται από πάνω, έχει γίνει ήδη στεγανοποίηση σε πολύ μεγάλο μήκος και πλάτος της οροφής. Ναι, ο Χεζόνια παλεύει ο Ρασνάτοβιτς να τον βγάλει από συμβόλαιό του στην Ρεάλ και να τον πάει στην Ντουμπάι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν ξέρω αν η Ρεάλ θα ενδώσει, γιατί υπάρχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αυτό το καλοκαίρι υπάρχει μόνο NBA out. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ρασνάτοβιτς τον έχει προτείνει και σε άλλες ομάδες.

ανάμεσα της και ο Ολυμπιακός. Θέλει να τον πάει στη Ντουμπάι, εκεί κάνει δουλειές ο περίφημος ατζέντης, και θέλει να τον πάει στην Ντουμπάι που ήδη είχε αρχίσει και φτιάχνει ένα ακόμα πιο δυνατό ρόστερ από ό,τι πέρσι. Όχι φίλε μου, αυτός που λες που έπαιζε στην φοβερή και τρομερή συνέχεια είναι ο Τερέλ Μακιντάιρ. Εδώ μιλάμε για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, που δεν είναι 35 όπως λες, είναι 32.

Για να βοηθήσω το φίλο, ο Μακιντάιρ μίλησε με τον Ολυμπιακό γιατί το συμβόλαιο του έλυγε το καλοκαίρι. Ο Γουόκαπ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και δεν είπα ποτέ ότι είναι ιδέα. Δεν είναι ηθικό να μιλάει με άλλες ομάδες. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επαγγελματίες είναι, μπορεί να λένε και να πράττουν όπως θέλουν. Κανείς δεν τους πει το παραμικρό. Αλλά είναι διαφορετικό να λύγει το συμβόλαιό σου το καλοκαίρι του 26 και διαφορετικό το καλοκαίρι του 27. Έχει μια άλφα διαφορά, ε. Εσύ φίλε μου που προσπαθείς να μου την πεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να πάμε λίγο έτσι κάποιες ειδησούλες από τα πιο εισαγωγικά μικρά αθλήματα. Η Μαρία Σάκαρη είναι εδώ και λίγη ώρα στον τρίτο γύρο του Grand Slam Tennis Wimbledon. Επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν σε ένα παιχνίδι που το λες και περίεργο. Το πρώτο σετ το κέρδισε η Σάκαρη 6-3. Έχασε 6-0 στο δεύτερο. Στο βαθμό που πιστεύαμε όσο βλέπαμε το μάτσο ότι κάτι συμβαίνει, κάποιο τραυματισμό έχει. Και πήρε με 7-6 στο tie break το τρίτο σετ. 17 έληξε το συγκεκριμένο σετ με τη Σάκαρη να κάνει 2 break στο τρίτο σετ για να καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση. Θα αντιμετωπίσει, όπως είπα και στην αρχή, την νικήτρια του ζευγαριού Τζασμίν Παολίνη από την Ιταλία και Βικτόρια Γκόλουμπιτς από την Ελβετία. Μόλις τώρα τελείωσε το μάτς, να το, μόλις τώρα τελείωσε η Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο, θα είναι αντίπαλος Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Σημαντική είδηση είχαμε από το Πόλο και συγκεκριμένα το Πόλο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Αριστερής Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο του Δημήτρη Σκουμπάκη για μία ακόμη χρονιά. Το 2027 θα λήξει η νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ο διεθνής αμυντικός και σημείος Ολυμπιονίκης του Τόκιο θα συνεχίσει το σύλλογο, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Ο Σουμπέκη ήταν από τους βασικούς πυλώνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του προγραμματισμού και του κυπέλου, αλλά και την οκτάδα του EuroCup, αναφέρει η ανακοίνωση. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού.

Πριν από λίγη ώρα η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε την αποστολή για την κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει 10 με 16 Αυγούστου στο Παρίσι. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 22 αθλητές και αθλητρίες. Διαβάζω τα ονόματά τους. Είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, ο Δανίλη Γουρτζίδης, ο Ανδρέας Βαζέος, η Νικολέτα Παυλοπούλου, η Γεωργία Δαμασιώτη, ο Απόστολος Χρήστου, ο Μάριος Μπίλας, ο Απόστολος Παπαστάμος, ο Μάριος Ζαφυρόπουλος, ο Ευάγγελος Ντούμας, ο Παναγιώτης Βλαχογιάννης, η Αυγούστα Βλάχου, Ανδρομάχη Τασάκου, η Άννα Ντουντουνάκη, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο Δημήτρης Μάρκος, ο Ιάσονας Ρουτούλας, η Άρτεμις Βασιλάκη, ο Κωνσταντίνος Εγκλιζάκης, ο Κωνσταντίνος Στάμου και η Ελένη Αντωνιάδου. Θυμίζω ότι θα αγωνιστούν 22 αθλητές μας 10 με 16 Αυγούστου στο Παρίσι.

Είχαμε ενίσχυση και σήμερα για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την 26χρονη Φιλανδή γκάρντ Σάρα Μπετζέντι, που πέρσι αγωνιζόταν με την φανέλα της Μπότας. Είναι ύψος 1,66, 26 χρονών, και έχει παίξει και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Ενώ οι πράσινες ανακοίνωσαν και την επιστροφή της 30χρονης γκάρντ Αρίνα Κάρτερ, με ύψος 1,75, παίζει στο Παναθηναϊκό τη σεζόν 22-23. Ακολούθησε η Αβενίδα και η Τζιρόνα. Και τέλος η προαθλήτρια ομάδα της Ευρώπης στο Πόλο Γυναικών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την Ειρήνη Νίνου για 2 ακόμη χρόνια.

Κάποτε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που για την τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Κρακοπούλου που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός. Στις 8 είμαι το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Και επειδή ρωτάτε πολύ, για άλλη μια θα είμαστε μόνοι, solo. Ο Τάσος Νικολόπουλος απολαμβάνει το πρώτο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε θα είμαστε με όλες τις εξελίξεις παρέα και την επόμενη εβδομάδα. Από τον Νίκο Ζερά που ήταν στο μικρόφωνο της κορυφαίας της χώρας. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
7: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
6: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
7: Μοναξιά.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η Ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Wiz Guide. Live better.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Μα θέλω αν είναι δυνατόν τώρα που θα δούμε ολόκληρο το μάτς μπορεί να φάει 6 Αυστρία. Γίνεται.
1: Γιατί.
0: Τι νους γιατί.
1: Γιατί να φάει 6. Τι είναι αυτό το μένος κατά της Αυστρίας.
0: Ε?
1: Γιατί μένος κατά της Αυστρίας.
0: Για την τροπή της Χιχών και για αυτό που κάνουμε τους Ολιγερνούς.
1: Α, καλά. Έχεις.
0: Και γιατί είναι μια ομάδα πολύ μέτρια.
1: Εντάξει.
0: Απ' την άλλη να σου πω κάτι. Δείχνει αυτό το Μουντιάλ, όπως παρατηρούν όλοι οι σοφοί, ότι θα φτάσουμε στους, θα φτάσουμε στους 16 και οι ευρωπαϊκές ομάδες θα είναι μειοψηφία.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Καθόλου. Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Καθόλου γιατί κακό δεν είναι.
1: Έχει μια εντύπωση ότι το Μουντιάλ είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ναι. Όλες οι δυνατές ομάδες ευρωπαϊκές και ότι αυτό και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να είναι περισσότερες οι ευρωπαϊκές ομάδες, όπως έγινε χθες με το Βέλγιο. Δηλαδή από τη μία μπράβο στο Βέλγιο. Το οποίο γύρισε ένα μάτς που φαινόταν ότι το έχει χαμένο. Αλλά η φάση σοφάρισης με το σπρώξιμο του Τίλεμαν στον αμυντικό ήταν, πώς το λένε, εσχρότο ότι κανείς δεν ασχολήθηκε από το VAR. Να δει πώς. Δηλαδή, καλά η έξοδος του τερματοφύλακα της Σενεγάλης. Βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Κακή. Mm-hmm. Αλλά για να φτάσει την κεφαλιά ο Τίλεμαν, έχει σπρώξει με τα δύο χέρια τον αμυντικό.
0: Ναι.
1: Και επίσης. Είδα καμία δεκαπενταριά φορές τη φάση του πέναλτι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πέναλτι το οποίο κατάλαβα, ναι, γιατί δόθηκε. Ειδικά σε ένα πέναλτι που είναι στο 118,
0: ναι,
1: και το οποίο ξέρεις, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το πέναλτι είναι εσχάτη των ποινών.
0: Σωστό,
1: δηλαδή πρέπει
0: σωστό
1: να είμαστε απόλυτα σίγουροι, σωστό, ειδικά στο 118, σωστό, ότι αυτό το οποίο δίνουμε είναι ένα καταφανέστατο πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου φάνηκε καταφανέστατο πέναλτι.
0: Εγώ που με ξέρεις με αυτά, θα έλεγα 51-49 πέναλτι παρά μη πέναλτι, αλλά 100% μαζί σου και φάνηκε και από τον διαιτητή. Είναι διαιτητής, στάθηκε πολύ ώρα.
1: Ναι, ζήταγε όλες οι κάμερες. Δηλαδή και κάμερα από κινητό κάποιου θεατή. Αν είχε, θα
0: έλεγε. Ναι.
1: Και ο Γιώχαν τι βλέπει, ας πούμε,
0: ναι,
1: από ψηλά. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, δεν ήταν ένα καταφανέστατο πέναλτι. Ήταν ένα πέναλτι που είχε πάρα πολύ αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το κοίταγε ο άνθρωπος 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ήταν ένα πέναλτι δυναμόμετρο. Ήταν πέναλτι από αυτά τα. Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει αν του βρίσκει το πόδι την ώρα που ο Βέλγος πάει για την προβολή, ναι, ή δεν έχει προλάβει ο Βέλγος και συνέχεια του βρίσκει το πόδι. Εμένα αυτή είναι η απορία μου που το έδωσα 15 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά πέραν αυτού, η φάση της σοφάρισης του Βελγίου με το σπρώξιμο, ναι, είναι κάτι το οποίο λες ότι εδώ, ξέρεις, βάλαμε από κάτω και λέμε: έχουμε εδώ πέρα τους Βέλγους, πρώην απικιοκράτες, και έχουμε από εκεί τους μαύρους που ήταν κάποτε, ας πούμε, απικία κάποιου.
0: Ναι.
1: Και αποφασίζουμε με κριτήρια απικιοκρατίας για αυτή τη φάση, διότι. Mm-hmm. Αν ήταν στην αποκή περιοχή η αντίστοιχη φάση, φαντάζομαι ότι το VAR θα έχει ασχοληθεί έστω να φωνάξει το διαιτή να το δει. Γιατί είναι σπρώξιμο με τα δύο χέρια, δηλαδή έτσι παίρνει την κεφαλιά ο Τίλεμαντς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ότι είναι ένα τζαρτζάρισμα. Τον σπρώχνει με τα δύο χέρια και φτάνει στην κεφαλιά.
0: Yeah. Πόσες αδικίες πρέπει να δεχτεί αυτή η ομάδα. Δηλαδή έχασε ένα Κόπα Αφρικά. Κάποιος έλεγε ότι έχασε τώρα μια πρόκριση. Από την άλλη. Θα πρέπει να πω ότι όταν το παιχνίδι βρίσκεται στο 85ο λεπτό και όχι απλά προηγεί σε 0-2, αλλά η εικόνα του παιχνιδιού η συνολική είναι για 0-4 και οι Βέλγοι δεν έχουν κάνει στην πραγματικότητα ευκαιρία κανονική και στο 85-0-2 με πρόκριση να παίζεται, παίρνει την μπάλα, την καταπίνει με έναν ωραίο τρόπο. Δεν χρειάζεται να το πει κανένα και τελειώνει.
1: Δεν μπορώ να το κάνω προφανώ. Μπράβο στου Βελού που δεν το παράτησαν. Σε αυτό του το δίνω ότι έστω και στο 85 και έτσι όπω είχε πάει το μάτ.
0: Παιδιά, φυσικά και αδικούνται οι Αφρικανικές ομάδες επειδή είναι πρώην απικίες. Σοβαρά τώρα το λέτε αυτό. Σοβαρά τώρα πιστεύετε. Σοβαρά. Είστε ενήλικες άνθρωποι και πραγματικά πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο ή στις business ή οπουδήποτε στη ζωή. Σοβαρά τώρα. Περισσότερο από ποτέ ίσως τώρα. Εξαιρώντας το 19ο αιώνα, έτσι. Φυσικά και υπάρχουν.
1: Για να μην κρυβόμαστε κιόλας και το παίζουμε και κυριλέ, όλοι μας, ανεξαιρέτως σε προσπάθεια μαύρου ποδοσφαιριστή η οποία ήταν τσουρουκιά, είπαμε... αφού είσαι μαύρο. Όλοι το έχουμε πει στη ζωή μας αυτό το πράγμα. Ακόμα για να το πει δημόσια, ακόμα για να το έχουμε πει σε ένα μικρόφωνο ή μια τηλεόραση, βλέποντας μια τσουρουκιά ενός λευκού παίχτη και ενός μαύρου παίχτη, mm-hmm. έχουμε πάντα διαφορετική αντίδραση όταν την τσουρουκιά την κάνει μαύρος παίχτης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ριζωμένα μέσα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι ρατσιστές.
0: Mm-hmm.
1: Το ποδόσφαιρο μας βγάζει στους περισσότερους, εγώ λέω σε όλους, μας βγάζει έναν εαυτό ο οποίος είναι ο γηπεδικός. Mm-hmm. Όπως θα τραγουδήσουμε συνθήματα στο γήπεδο όταν θα πάμε, τα οποία ντρεπόμαστε να τα ακούμε. Αλλά στο γήπεδο πάμε να τραγουδήσουμε, να το τραγουδάνε όλοι οι υπόλοιποι. Όπως κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι άνθρωποι στο γήπεδο θα κάνουν πράγματα για τα οποία, ας πούμε, δεν θα θέλαν ποτέ να δουν τα παιδιά τους με τον πατέρα τους να κάνει τέτοια πράγματα. Αντιστοίχως θα πούμε και θα κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην μας χαρακτηρίζουν στη ζωή μας, αλλά είναι ένα κομμάτι του αθλητικού μας DNA, mm-hmm. με κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των αφρικανικών ομάδων, συγγνώμη το μαθαίνετε από εμάς, αλλά οι αφρικανικές ομάδες έχουν άλλη αντιμετώπιση, mm-hmm. γενικότερα.
0: Το Σουηδία-Δανία 2-2, παιδιά, ήταν ντροπή της πόλης που έγινε. Μόνος πρότεινε. Βεβαίως, εμείς έχουμε πει αφρικανοκλώτσι, όχι το αφρικανοκλώτσι, συγγνώμη παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Όχι. Το αφρικανοκλώτσι είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι το κτούπατο, είναι το δυνατό, είναι... το δυνατό ευθύβολο.
0: Είναι το δυνατό ευθύβολο σου που το πόδι του επιθετικού σηκώνεται
1: τεντώνει,
0: στο κεφάλι.
1: Τεντώνει. Μέχρι
0: αυτό
1: πάνε.
0: Είναι. Ναι. Και μπάλα πηγαίνει out συνήθως.
1: Όπου πάει τέλος πάντων. Out ή στο γάμα δεν έχει σημασία, ναι. Είναι το κτούπατο,
0: ναι.
1: Η κλωτσιά στην οποία το πόδι θα φύγει και θα φτάσει ψηλά.
0: Αυτό. Και έχει βγει, να θυμίσω για τους
1: νεότερους. Και θα πάει με 120 χιλιόμετρα την ώρα, α πούμε, minimum.
0: Για τους νεότερους ακροατές. Θέλω να θυμίσω ότι το αφρικανοκλώτσι καθιερώθηκε σε τούτο εδώ το ταπεινό ραδιοφωνικό μετερίζει από τον Ντόρ στον Γκουεμάχα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ήταν mm-hmm. το.
1: Διαφορμή,
0: το, δεν το, αυτή είναι. Το διαφορμή. Τι έγινε, τι ζητάει πενάλτη, ζητάει ο κύριος Γιαμάλ.
1: Μικρό παιδί είναι, μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Εντάξει. Τουλάχιστον φόρεσε η Ισπανία την κανονική τη εμφάνιση, μου με κανονική εμφάνιση. Συγγνώμη, εν τω μεταξύ οι Ισπανοί, γιατί φοράνε μακριμάνικα ή χειμώνιασαι. Χειμώνιασαι. Εδώ θα, παιδιά, θα έχουμε hydration breaks εδώ 12 λεπτά, παιδιά. Ποιος φοράει, γιατί φοράνε μακριμάνικα. Τι έχει γίνει με τα φερθήκα.
1: Έτσι είναι η εμφάνιση πάνω. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, το ένα εδώ, η χθεσινή εμφάνιση του Βελγίου δεν ξεπερνιέται πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από την άλλη, με το καταπληκτικό αυτό που έγινε χθες στο παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη, είχαμε ένα σωρό πολλαπλά ωφέλη για το Βέλγιο. Το οποίο ήταν και αναπάντεχα ωφέλη. Ναι. Δεν ξέρεις, μια ομάδα που ήταν 0-2, που βριζόταν ο Τίλεμανς με τον Ντροσάρ, που ήταν ένα που έλεγε ότι όχι, θα χάσουν αυτοί, θα πλακωθούν πριν μπουν στη φυσούνα. Ναι. Ας πούμε, ξαφνικά γίνεται όντως μια καταπληκτική ανατροπή, η οποία οδηγεί στην πρόκριση του Βελγίου. Μάλιστα ο Λουκάκο, ο σοφός Ρωμέλο Λουκάκο, όπως μάθαμε σήμερα, γιατί εγώ χθες απόρρισα, mm-hmm. είχε πάρει την μπάλα και έλεγε ότι εκτέλεσε το πέναλτι. Mm-hmm. Και δεν το εκτελεί, το αφήνει στον Τίλεμανς, που είχε μια καταπληκτική εκτέλεση.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Σχεδόν στο γάμα. Και είπε ο Λουκάκου, ό,τι λέει, ναι, όντως είχα πάρει την μπάλα. Και ο Λουκάκου είχε βάλει 92 γκολ, έτσι, μιλάμε για αρχή σκόρερ τώρα. Και εντάξει, σκέφτηκα, λέει, κάποιες αστοχίες που είχα τον τελευταίο καιρό και είπα να το κάνει ο Τίλεμανς τα πιο σωστό για τον ομάδα. Μπράβο. Μπράβο, ρε Ρωμένο.
1: Εγώ πιστεύω ότι πήρε για να τους μπερδέψει, για να ξέρεις και θεματοφύλαξε μια φορά μου τα σκονάκια τους που ξέρουν που βαράει ο καθένας.
0: Μα έβγαλε και κατευθείαν γράφημα
1: που βαράει ο Λουκάκου.
0: Που τα έχει κάνει ο Λουκάκου, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω το έκανε για να τους μπερδέψει, να κάθεται τώρα ο τερματοφύλακας της, ο αντίπαλος, να σκέφτεται και να λέει που βαράει αυτός που μου έχουν πει κτλ. Και τελικά δίνει την μπάλα στον Τίλεμανς και εκεί λίγο μπερδεύτηκε η κατάσταση.
0: Ναι. Βεβαίως, ό,τι και σκονάκι να έχει για τον Τίλεμανς δεν θα έχει καμία σημασία.
1: Άλλο αυτό, ρε παιδί.
0: Αλλά ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Επίσης είχε τρομερή πλάκα όλο αυτό το πράγμα που έγινε με τον παίχτη της Σενεγάλης να πέφτει και να είναι ένα τρίλεπτο πάνω στη βούλα του πέναλτι. Εγώ πιστεύω ότι κάτι γινόταν εκεί πέρα. Δηλαδή, λέω,
0: έχει πέσει. Μεγάλη κωμωδία αυτό.
1: Έχει πέσει, λέω, κάποιο σκάβει από κάτω. Δηλαδή, τώρα με αφορμή αυτό που έχει πέσει, έχει βγάλει ένα ξυλάκι και σκάβει από κάτω για να μπορέσει, ας πούμε, να φύγει μπάλα και να πάει στη σελήνη. Λέω, δεν μπορεί να υπάρχει άλλο λόγο που έχει πέσει αυτό κάτω. Εκεί, σε εκείνο το σημείο ακριβώ πάνω, έχουν πάει από πάνω άλλοι πέντε άνθρωποι. Κάτι, σκάβει τούνελ όλο από κάτω. Ξέρεις, τελευταία έξοδο ήταν Hayward. Κάνει έτσι και θα βγει, ας πούμε, στο ΑΣΔΕΚΑ. Κάτι γίνεται.
0: Ναι. Ήταν το μικρό μου οδεία, διότι το χτύπημα που έγινε, δηλαδή από την απόσταση που έγινε, από απόσταση 30 εκατοστών, ήταν μια γονίτσα στην πραγματικότητα. Μόνο ο Μπρους Λι θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο πράγμα εκεί. Ναι, αν ήταν ο Μπρους Λι, θα μπορούσε να πει, ναι, πέφτω και δεν σηκώνομαι. Αλλά το καθένα, δηλαδή, όλη η ηθοποιία όλη η ηθοποιία έπαιξε και τρία λεπτά καθότανε. Πιστικός, δεν λέω. Mm-hmm. Πιστικός, έτσι. Διότι σου λέει πρέπει να κάτσω εδώ τρία λεπτά. Γιατί πώς το σκέφτηκε αυτός. Όχι μόνο για να του πάω, να του πάω τα νεύρα, να γίνουν ναι, ναι. λίγο μανούρες, να εκνευρίσουν εκτελεστές, να μπει ο προπονητής μας να πει. Δηλαδή σκεφτόταν πολλά πράγματα μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ένιωθε αυτό σχεδόν ήρωα εκεί.
1: Ότι έσκαβε κιόλας. Έχει ένα κουταλάκι και σκάβει από κάτω. Λέω δεν μπορεί. Για να είναι τόση ώρα κάτω, κάτι κάνει.
0: Υπέροχος, υπέροχος. Και βεβαίως με τον αναπάντηχο αυτό τρόπο που γύρισε το παιχνίδι, το Βέλγιο. Πήρε και καταπληκτική αυτοπεποίθηση την οποία δεν την είχε όπου θα είναι και δεν θα την έπαιρνε ναι. κιόλας με μια απλή πρόκριση, να σου το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά με τον τρόπο που έγινε, απίθανο.
1: Για σένα που λες ότι είναι λάθος που δεν ξεκινά ο Λουκάκου, γιατί λέμε τον μπαίνει στο μάτς μόνο και μόνο με την παρουσία του γεμίζει την περιοχή και τον νιώθει αντίπαλοι. Ο Λουκάκου, όποτε μπαίνει αλλαγή, είναι πολύ επιδραστικός για την ομάδα του. Ναι. Στο μάτς που ξεκίνησε βασικός δεν φάνηκε καθόλου. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις σχεδόν μεταφυσικές τέλος πάντων, στις οποίες ο παίχτης αποδίδει διαφορετικά όταν μπαίνει, ας πούμε, στο 60, στο 65, φρέσκος, έχοντας απέναντί του μια άμυνα κουρασμένη και έχοντας δει από τον πάγκο περίπου πώς είναι οι κινήσεις της άμυνας, δηλαδή έχει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Παρά όταν ξεκινάει. Σε αυτό το Μουντιάλ ο Λουκάκου είναι πιο επιδραστικός, ακόμα και στο εκείνο το μάτς θυμάσαι που είχε μπει το αυτογκόλ, ήταν ο Λουκάκου στη φάση, στο πρώτο μάτς των Βέλγων. Θέλω να πω. Εκείνο ήταν στην αναποπούλα. Αν δεν το είχε βάλει αμυντικό, το είχε βάλει ο Λουκάκου. Είχε περάσει αλλαγή πάλι λίγο πριν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχε πει: εσύ μπαίνει ο Λουκάκου, θα βάλει γκολ το Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Μέχρι στιγμή του έχει πάει έτσι καλύτερα. Τι να σου πω.
0: Και έτσι θα συνεχίσει.
1: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να κουράζεται.
0: Παιδιά, ο Γκαρσιά τα ξέρει πολύ καλύτερα τώρα από εμάς. Προφανώς το έχει δει ότι είναι καλύτερο έτσι, ότι είναι πιο.
1: Ναι.
0: Πιο λειτουργικό.
1: Και του έχει λειτουργήσει.
0: Είναι πιο λειτουργικό. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, εντάξει, για την Αγγλία με το Κόγκο τα είπαμε ούτως ή άλλως χθες. Για το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, τελικά έγινε το πρώτο σενάριο.
1: Επειδή βλέπω ότι ακόμα, συγγνώμη, έχετε κάποια απορία σχετικά με το αν, ας πούμε, υπάρχει ρατσισμός ή όχι. Μήπως θυμάστε τι αντιμετώπισαν οι αφρικανικές ομάδες και αποστολές, αλλά και οι αφρικανοί φύλαθροι που θέλαν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή το ξεχάσαμε? Μήπως ξεχάσαμε ότι κάποιοι δεν επιτράπει να πάνε καν από κάποιες χώρες? Το ξεχάσαμε ότι κάποιες χώρες δεν έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους? Ότι πόσες ώρες τα λεπορία περνάνε στα αεροδρόμια οι αποστολές των αφρικανικών ομάδων, ελέγχους, ανακρίσεις κτλ. Για να μπορέσουν να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αλήθεια τώρα. Σας κάνει, ας πούμε, σας προξενεί κάποια εντύπωση αυτό που λέμε για τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν οι Αφρικανοί σε σχέση με τους Ευρωπαίους? Από εμάς το μαθαίνετε. Αλήθεια τώρα. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα?
0: Δεν ξέρω, Κώστα μου. Στο συννεφάκι μπορεί να μην έχει θέα.
1: Εντάξει, τι να σου πω. Για πες, συγγνώμη, έλεγες για Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
0: Ότι το καθάρισε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με μια μεγάλη απώλεια, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη απώλεια, ναι. Παλογκάν. Μεγάλη απώλεια για, για το παιχνίδι του τώρα με το Βέλγιο.
1: Ας εμφανιστεί ο Πούλησικ.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ στο παιχνίδι το επόμενο. Ας εμφανιστεί ο Πούλησικ. Να πάρει την ομάδα ο Πούλησικ στην πλάτη του.
0: Ναι.
1: Και εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στο δεύτερο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλω να πω.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Δεν έχουμε δει, νομίζω, πολλά φάουλ γκολ στο Μουντιάλ.
0: Όχι, όχι.
1: Οπότε, άμα βλέπουμε κανένα τέτοιο έτσι καλοχτυπημένο που καταλήγει στα δίχτυα, το βάζει και στο κάδρο.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι άσχημα, φτάσαμε στους 16 να παίξουμε το Βέλγιο, καθόλου άσχημα και για το Βέλγιο επίσης. Διότι σκέψου τώρα ότι το Βέλγιο έχει πολύ καλές πιθανότητες με αυτήν την μετριότατη εμφάνιση, γιατί συγγνώμη και με τη Σενεγάλη δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα χάλι μαύρο ήταν μέχρι το 85. Λοιπόν, και όμως το Βέλγιο έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάει στους 8.
1: Βεβαίως και
0: μπορεί να πάει. Δεν είναι το φαβορί, ούτε με τις ΗΠΑ είναι το φαβορί. Αλλά πλέον είναι σε τελείως διαφορετική κατάσταση από πλευράς ψυχολογίας, όχι αγωνιστικά.
1: Κάναμε μια κουβέντα χθες και λέγαμε ότι οι ομάδες περνάνε με κόπο και με βάσανα. Οι ομάδες που καταφέρουν να γυρίσουν μάτς. Οι ομάδες που δεν τους πάει το μάτς, αλλά με έναν τρόπο βρίσκουν το γκολ ή τα γκολ που χρειάζονται. Μπορεί και να τσαλωθούν για τη συνέχεια και να δείξουν μια τελείως διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά. Ενώ σε σχέση με ομάδες που παίρνουν εύκολες προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Το Βέλγιο έκανε κάτι επικό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει για την ψυχολογία τους. Πάρα πολύ θετικά.
0: Βέβαια. Βεβαίως.
1: Ακόμα και ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή ότι ο προπονητής βγάζει τον De Bruyne, βγάζει τον Ντοκού. Δηλαδή κυνηγάει την πρόκριση με έναν τρόπο την ισοφάρισε αρχικά με έναν τρόπο που στα μάτια των περισσότερων μοιάζει λάθος. Δηλαδή.
0: Βγάζει καλούς σου παίχτες, ας πούμε. Ναι.
1: Βλέπω, μπαίνω στο, ξέρω εγώ, στο 6 ή οπουδήποτε αλλού, την ώρα που παίζεται ο αγώνας, όχι από ελληνικούς λογαριασμούς, και βλέπω το συχτήρι του αιώνα για την επιλογή του Καρσία να βγάλει τον Ντεμπρόιν και τον Ντοκού. Ναι. Ότι πάει, γυρίσει μάτς και βγάζει αυτούς. Ακόμα και αυτό ότι γίνεται με τον τρόπο του προπονητή και τις επιλογές του προπονητή, με έναν τρόπο, ας πούμε, που στα μάτια των περισσότερων μοιάζει αντισυμβατικός, μοιάζει απίθανος. Ότι βγάζεις καλύτερο σου παίχτες και όμως γυρνάς το παιχνίδι. Ακόμα και αυτό το πράγμα μπορεί να ενισχύσει την πίστη των παιχτών στον προπονητή για τα επόμενα παιχνίδια. Στα πράγματα αυτά του πει. Του τύπου αυτό κάτι ξέρει. Κάτι δοκίμασε και βγήκε.
0: Ναι. Θα σου πω μια που βλέπουμε Ισπανία, τη μεγάλη μου συμπάθεια από το προηγούμενο Euro και εδώ ακόμα περισσότερο. Όχι μόνο γιατί είναι πολύ καλός παίκτης και δεν είναι καθόλου φαντεζής και δεν είναι καθόλου ποζεράτος και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικός και δεν έχει φύγει από την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του ακόμα και δεν θα φύγει κιόλας πιθανότατα, είναι ότι είναι ο Γιαρθάμπαλ. Mm-hmm. Θέλω να σημειώσω τη μεγάλη μου συμπάθεια για τον κύριο Γιαρθάμπαλ. Εδώ πέρα. Λοιπόν, η Ισπανία ψάχνεται ακόμα. Οπ, έκανε μια ποδιά τώρα για μάλ. Το τι φάγαμε στην μπάλα γιατί. Με το Γιαμάλι είναι όπως με τους παίκτες, ξέρετε, τον έχει ένας στο ατομικό μακάρι και από πίσω στα τρία μέτρα περιμένει δεύτερος.
1: Και υπάρχει και τρίτος εφεδρεία.
0: Ναι, γιατί πιθανότατα θα περάσει τον πρώτο και πιθανότατα θα περάσει και τον δεύτερο. Οπότε έτσι γίνεται. Το
1: αυτό ωραία. Που δεν έχω καταλάβει αρκετοί παίκτες, οι οποίοι έχουν ταλέντο, είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι στους παίκτες που έχουν πολύ ταλέντο, η καλύτερη λύση είναι να ξεφορτώνουν την μπάλα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεις τη Γαλλία, έτσι οι Γάλλοι έχουν μπροστά αυτούς που έχουν. Δεν κάνουν κατάχρηση τρίπλας. Οι Ντεμπελέδες, οι Ολίσσες κτλ. Θα κάνουν τη μία τρίπλα που θα χρειαστεί και θα δώσουν την μπάλα. Ναι. Δεν θα περάσουν ένα να περάσουν και δεύτερο και τρίτο. Θα είναι η μία τρίπλα, θα τους δώσει πλεονέκτημα, θα τους δώσει τα έξτρα μέτρα. Θα χαλάσει την αντιπαλία γιατί κάποιος θα πρέπει να βγει να βοηθήσει και θα ξεφορτωθούν την μπάλα. Θα το κάνουν γρήγορα. Και αυτό είναι ένα συστατικό του παιχνιδιού της Γαλλίας που της έχει δώσει αυτές τις άνετες επικρατήσεις. Δεν είναι ένας πάει να τους τρυπήσει όλους. Δεν γίνεται να τους τρυπήσει όλους.
0: Οι συγκεκριμένοι θα μπορούσαν, αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Εντάξει. Γιατί το συνδυαστικό τους βγαίνει καλύτερα.
1: Προφανώς.
0: Το συνδυαστικό τους βγαίνει καλύτερα. Νομίζω ότι έτσι γίνεται η δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Α, έγινε μεταγραφή του Έλιοντ Άντερσον. Εντάξει. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Είναι τρέλα. Anyway. Λοιπόν, οπότε αυτά γίνανε στα χθεσινά παιχνίδια. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και το πέμπτο παιχνίδι πλέον το ζευγάρι ολοκληρωμένο, δηλαδή το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, το οποίο ζευγάρι Ηνωμένων Πολιτείων Βελγίου, ο νικητής μάλλον από αυτό, θα βρει τον νικητή από το νικητή... Εδώ του παιχνιδιού που παρακολουθούμε και του Πορτογαλία-Κροατία, το οποίο είναι μετά, θα παίξουν δύο νικητές μεταξύ τους και ο νικητής θα βρει τον αυτόν που θα προκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο στους 8. Αυτή είναι η φάση. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή από το λίγο στενάχωρο, θα σου το πω έτσι, όπως το νιώθω, ότι από τα πέντε ζευγάρια που έχουν βγει, αυτή τη στιγμή τα πιο αμφίροπα. Τα πολύ αμφίροπα και πολύ ενδιαφέροντα δείχνουν τα δύο ζευγάρια νικητές των οποίων συναντούνται μεταξύ τους αμέσως μετά. Δηλαδή το Βραζιλία-Νορβηγία και το Μεξικό-Αγγλία. Αλλά τι να κάνεις γι' αυτό. Τι να κάνεις γι' αυτό. Έτσι βγήκε εδώ.
1: Έχουμε hydration break να πούμε γιατί αυτοί οι 23 βασανιστικοί βαθμοί. Βασανιστικοί βαθμοί αυτοί οι 23 έχουν προκαλέσει αρκετές σταγόνες ίδρωτα στα κεφάλια των παιχτών. Οπότε πρέπει να πάνε να σκουπιστούν.
0: Δύσκολα πράγματα. Μαντικά θυμάσαι που λέγαμε χθες για τα hydration breaks. Μα στείλανε την δήλωση του Diego. Μόνο, όντως την έχει κάνει. Τη βρήκα.
1: Είναι το 18, όντως.
0: Είναι του 2008.
1: Α, 8, γιατί διαβάζω σε πολλά post για το γράφει για το 18.
0: Είναι του 8.
1: Okay.
0: Είναι το 2008, όπου το ρωτάνε, υποθέτω, υπάρχει κάποια υποψηφιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών τότε για Μουντιάλ. Είναι σε τηλεοπτική εκπομπή και τον ρωτάνε και λέει όντως ακριβώς αυτό. Το λέει, δεν μου φαίνεται, λέει, καλή ιδέα και αστείευεται μετά λέγοντας, εδώ οι άνθρωποι αυτοί, λέει, το ξέρουν, λέει, θέλουν να το κάνουν, λέει, το παιχνίδι 4 περιόδους των 25 λεπτών. Είναι εντυπωσιακό, θα ρίξει.
1: Γιατί δεν το κάνουν εντάξει το πρωτάθλημά του, αναρωτιέμαι. Γιατί δεν το κάνουν, έχουν δικαίωμα στο πρωτάθλημά του, το κάνουν όσο θέλουν.
0: Γιατί δεν πληρώνουν τόσο πολύ. Γιατί πόσοι μπορούν να βρουν ενδεχομένω τέτοιε στιγμέ, πόσοι παρακολουθούν τηλεοπτικά το MLS. Δεν γνωρίζουν, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, α το κάνουν στο MLS 4 περιόδου 25 λεπτών. Και στου διεθνεί αγώνε μετά θα συμβαδίζουν με του κανονισμού τη FIFA. Αλλά στο δικό του πρωτάθλημα κάνουν ό,τι θέλουν. Α το κάνουν. Α το κάνουν να ησυχάσουν εμεί οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Με τα hydration και τι διακόπε, α το κάνουν. 4-25 λεπτά. 4-22,5
0: λεπτά. 22,5 λεπτά, ναι. Όχι, εντάξει, να το ανοίξουμε λίγο. Μπορεί να σου πει, θα τα κάνουμε 4-25 λεπτά. Γιατί δεν θα υπολογίζουμε τη διακοπή αυτή. Κατάλαβε ότι δεν θα τη βάζουμε αυτή στι καθυστερήσει. Mm-hmm. Προφανώ, ίσω αυτή ήταν η αρχική σκέψη, γι' αυτό το είπε ο Ντιέγκο. Δηλαδή, θα κάνουμε διακοπή εδώ που είναι όντω περίπου 2,5 με 3 λεπτά, αλλά μετά δεν θα την υπολογίζουμε στι καθυστερήσει. Εδώ πέρα προφανώ υπολογίζεται στι καθυστερήσει και πηγαίνει έτσι. Τέλο πάντων, βασιλετός, εγώ λέω ότι αυτό το οποίο είδαμε είναι κάτι το οποίο θα μα ακολουθήσει και παραπέρα. Δεν είναι για τώρα, δηλαδή δεν ήταν μόνο για τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχετε λησάξει νομίζω με τα μηνύματα για το.
1: Για ποιο?
0: Για το Βέλγιο. Γίνεται ένας χαμός. Εντάξει. Ναι, και να δείτε όταν στόπερ κάνουν high five σε τζαρτζάρισμα ή επειδή καταφέρουν να βγάλουν ένα corner, ναι, εντάξει, είναι λίγο σε ανησυχία, αλλά παιδιά, λογικό είναι τώρα.
1: Ξέρω, αυτό γιατί το κάνανε και οι παίχτες της Arsenal στο παιχνίδι με το τελικό του Champions League με την Παρί.
0: Ναι.
1: Το κάνανε το ίδιο πράγμα. Κάθε κερδισμένη μονομαχία που καταφέραν να διώξουν την μπάλα, ξέρω εγώ, πλάγιο ή να τη διώξουν corner, να σταματήσουν κάποιον από τους αντιπάλους Παρί, το πανηγυρίζανε σαν να είχε γίνει και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτή τη διαφορά επίπεδου που βλέπουμε εδώ πέρα, ναι, στα χαρτιά, δηλαδή Αυστρία με Ισπανία. Ακόμα και σε ένα τελικό Champions League, δύο υποτίθεται ισοδύναμες ομάδες, η μία πανηγύριζε, ας πούμε, ότι πήραμε την κεφαλιά και τη βγάλαμε corner, ας πούμε, σαν να έγινε κάτι φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Μαρτυρά φόβο σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, προσπαθεί να ξορκίσει το φόβο σου εκείνη τη στιγμή, ότι κατάφερα και γύρισε μια μονομαχία, γιατί στο μυαλό μου είχα ότι δεν θα την κέρδιζα την
0: ποτέ,
1: μονομαχία.
0: Ναι, ναι,
1: θα με πέρναγε, ναι, θα μου παίρνει την κεφαλιά. Είναι ένας τρόπος να ξορκίσεις το φόβο σου απέναντι σε έναν αντίπαλο τον οποίο το βλέπεις πολύ μεγαλύτερο από σένα. Τα κάνουμε.
0: Όντως. Είναι όντως έτσι. Πάρα πολύ όμορφη, θέλω να πω, δήλωση Προέδρου Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος είπε ότι παιδιά, τι λέτε, θα κερδίσουμε εμείς 1-0. Για Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Θα κερδίσουμε 1-0. Και είπε τέλος πάντων κάτι το οποίο μεταφράζεται έτσι ελεύθερα σε τίποτα σιγανά ποταμάκια να φοβάστε. Δηλαδή δεν μας υπολογίζει κανένας. Εμείς αρθούμε για να σας εκπλήξουμε.
1: Δεν τα λες αυτά. Αυτά δεν τα λες. Αν το κάνεις, μετά σε αποθεώνει η φίλος. Δεν λες και των προτέρων, παιδιά, θα κάνουμε την έκπληξη.
0: Εντάξει, όμως τα πορέα, γιατί είπε, ήρθαμε λέει εδώ και ήταν το πεπρωμένο μας, λέει, να παίξουμε την πρωταθλήτρια. Τα πορέα, το γλύκανε. Το είπε όμορφα. Θα είμαστε αποφασιστικοί, θα έχουμε τη θέληση αυτά και θα κερδίσουμε. Εντάξει, ρε, για εσωτερική κατανάλωση πλάκα έχει.
1: Ωραία είναι, ρε
0: παιδί.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι ζουν το όνειρό τους τώρα. Τι συζητάμε.
0: Ο Καρβής είπε διάλειμμα ενυδάτωσης. Καλά έκανε. Γιατί να λέει hydration break. Δεν ήταν και εμείς το είπα διάλειμμα ενυδάτωσης.
1: Όταν ακούτε δηλαδή επαναληπτική προβολή και λέτε, κάνετε διασχόλια.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Οπ. Ευκαιρία εδώ. Πήγε να γίνει ένα ωραίο πάρσιμο της μπάλας ο Όλμου. Τον προλάβαν όμως λίγο πριν το τελείωμα. Η Αυστρία εκεί. Και δεν πρόλαβε να εκτελέσει δηλαδή. Του πετάξαν την μπάλα corner. 8 εκατομμύρια τη βδομάδα είναι η τηλεθέαση του MLS. Εντάξει, αρκετός κόσμος.
1: Ναι.
0: 8 εκατομμύρια σημαίνει ένα στους 20 Αμερικα... Όχι, ένα στους 20, ένα στους 40.
1: Ναι,
0: ας πούμε,
1: τελικά.
0: Περίπου.
1: Οπ.
0: Λοιπόν, τόσο χάσω κουκουρέλα.
1: Ναι,
0: και κάτι διαμαρτύρονται οι Αυστριακοί. Τώρα κάτι έχει γίνει. Λες, εδώ στο κουκουρέλα το ακυρώσουν δεύτερο γκολ. Όχι να το ακυρώσουμε, γιατί το άλλο νομίζω το χρειάζεται αυτό το γκολ.
1: Πρέπει να το ακυρώσαν από ό,τι βλέπω, ναι, για να υπάρχει γκρινιά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν και το λόγο που ακυρώθηκε το γκολ καταρχάς. Για φάουλ στον οδοφύλακα προφανώς είναι αυτό, γιατί πέσαν πάνω του ήταν περίπου μισό μέτρο έξω από την, ένα μέτρο έξω από τη γραμμή του τερματός του και τον έσπρωξαν στον αέρα στην προσπάθεια που
0: εντάξει,
1: έκανε.
0: Εντάξει,
1: να...
0: πηδάνε τρεις. Το φάουλ το κάνει ο Κουμπαρσί από τους τρεις που πηδάνε. Ναι.
1: Ναι, παρ' όλα αυτά έχουν παρεμποδίσει τον οδοφύλακα να μπορέσει να διώξει την μπάλα ή να την μπλοκάρει τέλος πάντων. Οπότε νομίζω.
0: Οπότε, Μεσχέ Κουκουρέγια,
1: λογικό είναι.
0: Το ένα αυτόν γκολ, αυτό τα κυρώσανε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρίζουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το όνομα Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Τίμιος ο Γιαρθάμπαλ. Ο Τίμιος ο Γιαρθάμπαλ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Όρθιο το φαγητό, εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν τόσο γρήγορο συνδυασμό. Ήταν πολύ ισπανικό το γκολ. Δηλαδή, γρήγορο συνδυασμό. Παράλληλη σέντρα περίπου στο, λίγο πιο μέσα από το ύψος του πέναλτι. Ένα παίκτη που έκοψε μόνο του χωρίς να η άμυνα να ασχοληθεί μαζί του. Και ξέρεις, το σουτ πάνω στην κίνηση στο πλασέ. Λοιπόν. Και για περισσότερες πληροφορίες για τον γκολ θα μας μεταφέρει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά.
2: Νομίζω άμα βλέπατε το παιχνίδι μύριζε ότι ερχόταν τον γκολ της Ισπανίας. Mm-hmm. Εδώ και 7-8 λεπτά περίπου είχαν ανεβάσει πάρα πολύ την πίεσή τους. Είχαν σκοράρει κιόλας με τον Κουκουρέγκια, αλλά κυρώθηκε τον γκολ. Θα έλεγα ίσως και λίγο υπερβολικό το σφύριγμα για το επιθετικό φάουλ στο θεματοφύλακα, γιατί ήταν μεν δύο παίκτες, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε κάποια παράβαση. Απλά ήταν μπροστά του. Και από ό,τι βλέπω.
1: Πέσαν
2: και...
1: πάνω του, ρε εσύ τώρα. Εντάξει, δεν τον αφήσανε ούτε να διώξει ούτε να μπλοκάρει. Ξέρω εγώ. Ήταν, το παρενόχλησαν.
2: Από ό,τι βλέπω πάντως λίγο που έκανα μια γύρα και στα social media, υπάρχει πολύ γκρίνια.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Αυτό
1: καλά, το σώμα δεν είναι κριτήριο.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι είναι.
2: Εμένα η αίσθησή μου ήταν ότι δεν έκαναν κάποια κίνηση να τον εμποδίσουν. Okay. Απλά ήταν.
0: Για να το πω διαφορετικά, όταν υπάρχουν πέντε παίκτες που στο τροματοφύλακα, τι κάνει, ποιο είναι ο ρόλο του μετά, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και εμποδίζεται.
2: Okay, ναι, το ακούω πω, αυτό.
0: Μπροστά ακριβώς στη γραμμή του τερματός του.
1: Τα παράπονα στον κύριο Αρτέτα. Αυτός χάλασε την πιάτσα φέτος.
2: Εγώ παιδιά, καλά αυτή, εντάξει, εκεί το έχουμε πάει στο άλλο επίπεδο. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Ισπανία πίεσε, είχε και μια πολύ καλή στιγμή νωρίτερα με τον Οιαρθάμπαλ και τελικά αυτός ήταν που άνοιξε το σκορ. Στο 36 ο Βάσκος επιθετικός μετά από πολύ ωραίο γύρισμα του Κουκουρέγια και ένα εύκολο πλασέ, ακόμη ένα γκολ για τον Βάσκο στο Μουντιάλ. Κάνει πάρα πολύ καλή διοργάνωση.
1: Το θέμα είναι τώρα για την Αυστρία το εξής. Η Αυστρία έχει κατέβει με ένα πλάνο να κρατήσουμε το 0. Το πλάνο αυτό αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πια. Λοιπόν, η Αυστρία πρέπει να κάνει πράγματα αυτή τη στιγμή τα οποία ενδεχομένως δεν ξέρει, δεν μπορεί να κάνει απέναντι στην Ισπανία. Δηλαδή να επιτεθεί, να αφήσει χώρους πίσω για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει κάποια στιγμή. Δεν λέω τώρα, αλλά κάποια στιγμή, αν μείνει το 1-0, πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα.
2: Να το κάνει. Στα πρώτα 10 λεπτά είχε διαφορετική εικόνα το μάτς. Mm-hmm. Γιατί η Ισπανία ανέβαινε πάρα πολύ ψηλά και άφηνε καινούς χώρους πίσω και φαινόταν ότι η Αυστρία ενδεχομένως να μπορούσε να απειλήσει σε κάποια κόντρα. Αλλά αυτό το πλάνο το εγκατέλειψε πάρα πολύ γρήγορα και κλείστηκε. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να γίνει το μάτς αυτό που λέμε μονό. Και όταν παίζεις μονό με την Ισπανία, κάποια στιγμή μάλλον θα το φας. Mm-hmm. Και ήρθε αυτό το γκολ. Από την ώρα που μπήκε το γκολ και μετά συνεχίζεται το ίδιο πράγμα. Είναι η Ισπανία εκεί, έχει κατασκηνώσει γύρω από την περιοχή της Αυστρίας και πιέζει να ψάξει να βρει και
1: δεύτερο. Μύρισε αίμα τώρα και σου λέει πάμε να βάλουμε και δεύτερο να τελειώνουμε το μάτς.
2: Να πούμε επίσης κάτι που ήθελα να το πω αυτό επειδή το διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο νοκάουτ που κέρδισε η Ισπανία σε Μοντιάλ?
1: Για πες.
2: Είναι ο τελικός του 2010.
1: Είμαστε.
2: Από το τελικό του 2010 και μετά η Ισπανία δεν έχει νίκη σε νοκάουτ παιχνίδι Μοντιάλ. Γιατί το 2014 δεν μπήκε καν στα νοκάουτ, αποκλείστηκε από τον Όμιλο. Το 2018 αποκλείστηκε στο πρώτο νοκάουτ από τη Ρωσία στα πέναλτι και το 2022 αποκλείστηκε από το Μαρόκο ξανά στα πέναλτι.
1: Είμαστε.
2: Οπότε σήμερα, άμα καταφέρουν οι Ισπανοί να κερδίσουν, θα επιστρέψουν σε προκρίσεις σε νοκάουτ Μουντιάλ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και ψήνεται και πολύ ωραίο ζευγάρι στην επόμενη φάση, αν τα καταφέρουν έτσι, είτε με Πορτογαλία είτε με Κροατία.
1: Σωστό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαστε επικοινωνία.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
1: Ο Γιακάνη έκανε κάτι ωραίο τώρα. Μοιράστηκε η οθόνη στα δύο για να μας δείξουν την επιβεβαίωση δεν υπάρχει offside στη φάση του γκολ. Αλλά αντί να φύγει από τη ζωντανή μετάδοση ο σκηνοθέτης και να μας δείχνει ένα replay με τη βοήθεια της γραμμής, έσπασε η οθόνη στα δύο. Mm. Συνέχισε να βλέπει το match από τη μία μεριά της οθόνης. Στην άλλη μεριά της οθόνης είσαι στην επιβεβαίωση του ημιαυτόματου ότι δεν υπάρχει offside και όλα γίνα σωστά. Από το να κάθεσαι και να χάνει παιχνίδι για να δει ένα γράφημα.
0: Και καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πάνουτσου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην βλακία, είπα, κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr.
1: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
0: Αυτό πρέπει να κάνω.
1: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
0: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε και κύριε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Μπέτε στο προφέμ.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Οπότε ανοίγει ο Media Player, ακούτε το πρόγραμμα δηλαδή.
1: Μου αρέσει που τα λες κοιτώντας το κενό εδώ μεταξύ κάθε μέρα. Κοιτάς το κενό, δηλαδή. Κοιτάς
0: το μάτς κοιτάω.
1: Όχι, κοιτάς κενό. Στην πραγματικότητα δεν εστιάζει το μάτς αυτή τη στιγμή. Είναι, ξέρεις, πέφτουν τα data μπροστά από το φαινόμενο. Πέφτουν τα γράμματα. Σαν τον κώδικα του Matrix πέφτει ένα πράγμα.
0: Γιατί είναι σαν να διαβάζω παλίμψη στο κόσμο αυτή τη στιγμή. Όπου βρέθηκε η Αυστρία στην περιοχή της Ισπανίας. Απίστευτα πράγματα. Και δεν ξέρετε να κάνω την μπάλα. Λοιπόν. Τι έλεγα λοιπόν, ναι, η Ενότητα On Demand και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της. Τι είναι αυτό, Ball Recovery Time Last 10 Minutes.
1: Α, πολύ χρήσιμο σας.
0: Τι είναι αυτό που έγινε 14 δευτερόλεπτα Ισπανία και 18 η Αυστρία. Τι σημαίνει αυτό. Όχι, τι σημαίνει, για τη ζωή μας τι σημαίνει. Πώς βοηθάει αυτό την καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού. Τι μας βοηθάει.
1: Κάτσε να δούμε ένα 3-3 τώρα της Αυστρίας. Το οποίο όμως.
0: Το οποίο τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, τόσο μάλλον. Από τη φόρμα αυτή λοιπόν γράφετε τα email σας. Τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Οπότεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο δηλαδή. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής για τους πολύ πολύ διαβαστερούς. TikTok, δόξα τον Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όπως θα ακούτε, Παγκόσμιο με GKK, έτσι, Παγκόσμιο 2026. Παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Ιταλία, ήθελα να πω, καθώς πλησιάζουμε και πηγαίνουμε προς το ημιχρονιά που είμαστε στην Ισπανία, συγγνώμη τώρα, είναι άσχετο, αλλά κάπως σχετικό, για να μην το κολλήσω οπουδήποτε αλλού.
1: Κάτσε λίγο τώρα, κάτσε λίγο την Αυστρία, ξαναπάτησε περιοχή Θαραλέα, αλλά πάλι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι είδος ήταν, offside.
0: Offside και τελείωσε η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην Ισπανία λοιπόν, σε αντίθεση με εμάς εδώ, οι οποίοι κάνουμε απλώς μια παρατήρηση το καλοκαίρι στις παραλίες, αν κάποιος ας πούμε φέρει και χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, αφρόλουτρο ή σαμπουάν στους γέρες, στην Ισπανία πέφτει 750.

0: Το λέμε για τους Ισπανούς που εντάξει έχουν μια σεβαστή ακτογραμμή. Αλλά εμείς εδώ θα πρέπει να είμαστε πρώτοι. Εμείς θα πρέπει να δίνουμε τα παραδείγματα σε όλα αυτά. Και δεν ασχολούμαστε. Τέλος πάντων. Ιδιαίτερα δηλαδή. Και δεν ξέρω και ασχολούμαστε.
1: Όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι ιδιαίτερα με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όχι ιδιαίτερα, ξέρεις. Σε επίπεδο συστάσεων και αν βρεθεί κάποιος να κάνει συστάσεις. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχει την Ισπανία, έχουμε την Ισπανία, έχει κερδίσει ένα φάουλ. Είναι λίγο μακριά από την περιοχή, δεν είναι τόσο κοντά νομίζω για να απειλήσει.
0: Είδα σε ένα παιχνίδι,
1: ναι,
0: και αναρωτιόμουν, γιατί δεν το κατάλαβα καλά τι έχει γίνει. Είδα σε ένα παιχνίδι λοιπόν, το διαιτητή πέρα από το να βάζει το σπρέι για το που θα στηθεί μπάλα σε ένα φάουλ, να βάζει το σπρέι για τη γραμμή του τείχους και να βάζει και ένα σπρέι
1: για τους επιτιθέμενους που θέλουν να μπαστακωθούν στο τείχος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το οποίο όμως το είδα μόνο εκεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πηγαίναν και μπαστακώνονταν κανονικά. Α, δοκάρι. Και παίζει.
1: Δοκάρι και παίζει.
0: Τι έβγαλε.
1: Δοκάρι, συνεχίστηκε η φάση ζωντανή στην περιοχή της Αυστρίας.
0: Πήγε ο Γιαρθάβαλ.
1: Λάθος απομάκρυση του αμυντικού, ναι, ναι, την έστρωσε στον παίχτη της Ισπανίας και έβγαλε ο.
0: Για μάλιστα, ναι. Θέλω να εντυπωσιακή επέμβαση στου Σλάγκερ στο σούτ αυτό.
1: Εστικτόδη τελείω.
0: Καλά, το φάουλ πάρα πολύ ωραίο.
1: Και ήταν αρκετά μακριά, αλλά.
0: Και ακριβώς, την ακούμπησε και πήγε και οριζόντια.
1: Ακριβώς αυτό προφανώς πρόλαβε, είχε την απόσταση που χρειάστηκε να κατέβει μπάλα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ο Άλεξ Μπάιν ήταν πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Και μετά από εξαιρετική η επέμβαση του Αυστριακού goalkeeper, του Σλάγκερ. Για την μπάλα του Μουντιάλ, παιδιά, τα συζητήσαμε. Κάναμε ειδική αναφορά σε εκπομπή για την Τριόντα. Και όχι εμείς, γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Την κάναμε διότι είπαν συγκεκριμένα πράγματα για την Τριόντα, την μπάλα του φετινού Μουντιάλ, τόσο ο Κάσπερ Σμάιχελ όσο και ο Τζο Χαρτ.
1: Ναι.
0: Και είπαν ότι το γεγονός ότι είναι η πρώτη μπάλα που δεν έχει ραφές, δηλαδή, το εξής είναι κάπως έτσι αεροδυναμικά. Και έχουν την αίσθηση και οι τερματοφύλακες είναι πρέπει να τους ακούσουμε ότι έχει κατασκευαστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή φεύγει λίγο πιο γρήγορα και είναι και λίγο πιο δύσκολο για τους τερματοφύλακες να την ελέγξουν. Οπότε όχι, δεν είναι μάλλον ιδέα σου. Είναι πραγματικότητα.
1: Και αυτός είναι και ένας λόγος που ακόμα μια φορά βλέπεις τερματοφύλακες να διώχνουν και όχι να μπλοκάρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα και σε φαινομενικά εύκολες περιπτώσεις που λες γιατί την μπλόκαρε τώρα. Γιατί φοβούνται και οι τερματοφύλακες ότι την μπάλα μπορεί να σπαρταρίσει και να ζωντανέψει τα χέρια τους και να την πατήσουν. Οπότε σου λέει ας τη διώξουμε και έχει ο Θεός. Μην φάμε τώρα καμιά φάπα.
0: Ναι. Για να είναι σίγουροι. Έχεις δίκιο.
1: Γενικότερα οι τερματοφύλακες τελευταία χρόνια πάντως δεν μπλοκάρουν και διώχνουν. Δηλαδή εμείς που μεγαλώσαμε με εικόνα τερματοφυλάκων να κάνουν έξοδο στο κόρνερ, να βγαίνουν και να μπλοκάρουν την μπάλα ή σε σούτ τα οποία δεν είχαν με τρομερή δύναμη να πηγαίνουν και να μπλοκάρουν την μπάλα ακόμα και με μπλονζό να την μπλοκάρουν με τα δύο χέρια, να τη σταματάνε.
0: Πού το έχεις παρατηρήσει αυτό, γιατί το λες τόσο πολύ?
1: Διότι δεν έχω τερματοφύλακα να μπλοκάρει ακόμα και απλά σουτ. Ή έξοδο με κόρνερ, βγαίνει με τις ροθιές και τη διώχνει. Δεν έχει πάει να την μπλοκάρει. Που λες, παιδί μου, είσαι δύο μέτρα παλικάρι, έχεις και το πλεονέκτημα ότι βγαίνεις με τα χέρια ψηλά, φτάνεις σε ένα πολύ μεγάλο ύψος. Μπλοκάρε.
0: Το έχω παρατηρήσει, όχι στο βαθμό που λες, πού εκτιμάς ότι οφείλεται.
1: Πού έχεις να μπλοκάρει τερματοφύλακα, σε φάση ψηλοδύσκολη εννοώ κάτι. Πού είναι εκείνες οι σαργανικές, τα σαργανικά μπλοκαρίσματα, ας πούμε, που έφευγε στα φάουλ με τα δύο χέρια και μπλοκάρει την μπάλα και έπεφτε κάτω και έφερνε και τούμπες και την είχε την μπάλα κρατημένη στα χέρια του. Πού είναι αυτά? Δεν μπλοκάρουν πια οι τερματοφύλακες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την μπάλα. Με τις μπάλες γενικότερα που είναι πιο ελαφριές και πιο μπελαλίδικες. Θέλουν να είναι ήσυχοι. Θέλουν να είναι πιο safe. Μπουνιά να φύγει η μπάλα μακριά.
0: Ναι, αλλά το πιο safe αρχίζει και φεύγει λίγο παραδείγμα το job description που λένε στο χωριό.
1: Ναι, μα χαίρομαι πολύ. Μα πια το job description του τερματοφύλακα είναι να καλώσουμε την μπάλα στα πόδια. Ποιο έχει αλλάξει το job description του τερματοφύλακα? Πια λέμε παίζει καλά με τα πόδια, ναι, μας κάνει. Μα, με τα χέρια, κύριε, ρεφλέξ έχουμε τίποτα, σε καμιά γωνία θα απογειωθούμε να διώξουμε την μπάλα. Ω, άμα παίζει καλά με τα πόδια την μπάλα, μου αρκεί. Μα, άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ καλό, γιατί έτσι, Κώστα μου, τι θα γίνει, θα πάρουμε κουράγιο να κάνουμε build-up, να φάμε πολλά γκολ,
1: έτσι.
0: Οπότε, όχι, συγγνώμη, θα το ξαναπώ. Γιατί έτσι τι θα γίνει, θα πάρουμε κουράγιο για να κάνουμε πιλά, για να δοκιμάσουμε και την ικανότητά του με τα χέρια.
1: Έτσι.
0: Δεν τα λέτε όμως αυτά.
1: Έτσι.
0: Δεν τα λέτε όμως, δεν τα σκέφτεστε. Και πρέπει να βγαίνουμε εμείς να τα λέμε. Κάθεστε μόνο και, πώς το λένε, και καυτεριάζετε.

0: Κατάλαβε τι γίνεται. Σονιά την έπιανε ακίνητο και όρθιο. Ο Καν μπλοκαρέ επίση, βεβαίω.
1: Ναι, τέλο πάντων, τα παλιά μοντέλα τραγούδι. Και ο Νικοπολίδη μπλοκαρέ.
0: Και ο Νικοπολίδη.
1: Ναι. Επειδή τον αναφέρατε και εσύ, γιατί δίκιο, ο Νικοπολίδη μπλοκαρέ.
0: Ναι.
1: Τα παλιά μοντέλα ήταν πιο σταθερά. Στα... Αυτό που είναι στο grip. Στο πιάσιμο τη μπάλα. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω. Φταίνουν τα γάντια. Έχουν βάλει ζελέ στο μαλλί και όπω έχει περάσει το μαλλί, έχει πάνω γλιστρά. Δεν ξέρω, κάτι φταίει τώρα.
0: Κοίταξε βέβαια από την άλλη. Τώρα, να θα ήταν ενδιαφέρον, αν ξέρει κάποιος ή αν μπορεί να βρει τα στοιχεία, γιατί θέλει λίγο ψάξιμο. Αν πάρεις, ας πούμε, μία τάγκο, για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Ωραία, και τη συγκρίνεις με μία τριόντα,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι θα βρεις πολλές διαφορές, οι οποίες μάλλον θα αποτελέσουν δικαιολογία για τους τερματοφύλακες, εάν το κάνουν αυτό, ξέρεις, συντεταγμένα και επίτηδες, παρά όχι. Δηλαδή μια πιο ελαφριά μπάλα, μια πιο γλιστερή μπάλα,
1: ναι.
0: Ενδεχομένως σε σχέση με μια πολύ βαριά στιβαρή μπάλα, την οποία ένιωθε και ο τερματοφύλακας ότι μπορεί να την ελέγξει πιο εύκολα.
1: Εντάξει, πάντα παίζει ρόλο βεβαίως για τον τερματοφύλακα αν θα ρίξει και τη σωστή ροχάλα στο γάντι. Δηλαδή αν θα φτύσει με τη σωστή ποσότητα στο γάντι για να έρθει μετά και να είναι σαν κόλλα, γίνεται αυτό μετά σαν ούχου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Όταν έρχεται την μπάλα, δηλαδή πάει και κολλάει πάνω μετά. Αν έχει φτύσει καλά στο γάντι.
0: Και θυμίζω ότι το φτύσιμο είναι ένα. Δεν κάνουν ποτέ. Όπως κάνει διπλό φτύσιμο είναι λάθος. Το έχουν πει
1: είναι
0: λάθος.
1: Φλώρος, είναι φλόρος.
0: Είναι φλόρος. Ναι. Ένα φτύσιμο γιατί κολλάει μετά.
1: Ένα,
0: δεν
1: ένα και τρίβουμε τα χέρια μετά. Δεν είναι ένα και ένα.
0: Και τα δικά μου λένε, ναι, δεν ξέρετε, εσείς φτύνουν αυτοί γιατί είναι η επιφάνεια του γαντιού.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Ξέρω εγώ και
1: ναι, η επιφάνεια.
0: Ότι ξέρετε εσείς και δεν ξέρουν αυτοί.
1: Εμείς αποθεώνουμε το φτύσιμο στο γάντι. Τι δεν ξέρουν αυτοί και δεν ξέρουμε εμείς. Για αποθέωση το λέμε. Φτύνεις, κάτι κάνεις καλά.
0: Σίγουρα κάτι κάνεις καλά. Ο Τσέχ. Ο Μπουφόν. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα ο Μπουφόν. Για τον Μπουφόν, τι να πεις.
1: 40 χρόνια φούρναρης, θα μπλόκαρε ένα κάπου την μπάλα, ναι.
0: Και ο Ντίντα. Εντάξει, ο Ντίντα. Ας πούμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Η διαφωνία ότι ο Ντίντα είναι ο κορυφαίος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας. Ένας φανταστικός τερματοφύλακας, ναι. Ο Ντίντα. Φανταστικός πραγματικά. Καταπληκτικός. Τόσο που δεν μπορεί να είσαι Βραζιλιάνος εσύ, αγόρι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βάζει ποδόσφαιρο ενώ στη Βραζιλία και να είσαι τόσο καλός τερματοφύλακας.
1: Ισχύει.
0: Τρομερός τερματοφύλακας. Εντάξει, η Μπλονζέρ επίσης που λένε κάποιος να αναφέρουμε το Χούρογλου. Η Μπλονζέρ, ναι, συνήθως μπλοκάρανε κιόλας. Τους άρεσε όμως αυτό,
1: ναι,
0: το θέλανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το Χούρογλου το ήθελε. Τέτοιοι Μπλονζέρ ήταν συνήθως οι πιο βραχοί σου. Δηλαδή το Χούρογλου, ο Χρήστος Αρβανίτης, ο Δοξάκης, οι πιο. Πιο βραχίσωμα, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι το γουστάραν αυτό το πράγμα, ναι.
1: Οι οποίοι ήταν και πολύ αλτικοί όμως.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, μπορούσαν να αντισταθμίσουν την έλλειψη ύψους με τα αλτικά τους προσόντα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και οι αποκρούσεις τους, επειδή ήταν πιο κοντοί από τους υπόλοιπους, ήταν και πιο εντυπωσιακές.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όταν έφευγε, ας πούμε, στο γάμα ένας θεματοφυλάκας που ήταν ύψος 1,83-1,85, ναι. Ξέρω εγώ, 1,80.
0: Και πιο λίγο, ναι.
1: Το βλέπεις και ήταν μια διαδρομή μέχρι να φτάσει εκεί. Δηλαδή έβλεπες τώρα και λες τι κάνει τώρα εκεί πέρα.
0: Θυμάμαι
1: ήταν
0: έτσι,
1: γατόπαρδος.
0: Δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει η φαντασία μου. Θυμάμαι ότι τέτοια έτσι όπως την περιγράφεις ήταν η απόκρουση του Χρήστου του Αρβανίτη σε εκείνο τον τελικό του κυπέλλου του 86. Αν θυμάμαι καλά που κερδίζει ο Παναθηναϊκός 4-0 τον Ολυμπιακό. Αν θυμάσαι. Και το ένα γκολ μπαίνει. Νομίζω ότι τώρα ο Σαραβάκος πέναλτι το χάνει, το αποκρούει ο Αρβανίτη και νομίζω την απόκρουση στο δεξί του γάμα. Και μετά μπαίνει γκολ στην εξέλιξη της φάσης. Και το θυμόμαι γιατί ήταν ένα από τα σπάνια, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, η κάμερα που το έχει πιάσει είναι πίσω από το τέρμα που δείχνει. Που είναι σπάνιο, ξέρεις, για 1986 και μου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση που μπορεί να είναι και. Εντάξει, μπορεί να είναι και λανθασμένη. Ο Ταφαρέλ καλύτερος από τον Τίντα, όχι.
1: Όχι, παιδιά.
0: Όχι. Δεν είναι.
1: Ούτε ο Άλισον που είναι τώρα καλύτερος από τον Τίντα. Καλύτερα να το φύλακε προφανώ. Ο Ντίντα ήταν τόσο, αυτό που λέει ο Γιάννης. Ήταν τόσο καλό που σχεδόν λες δεν μπορεί να είναι Βραζιλιάνος.
0: Ναι. Καταπληκτικό. Ναι, κοιτάπε στο δοκάρι, παιδιά, και εννοείται.
1: Ναι.
0: Χτυπάμε τα.
1: Που ακούγεται, περνάει για τα μικρόφωνα. Μένα αυτό είναι το ότι καλύτερη μου.
0: Ναι. Εννοείται. Και συνήθω εκεί δεν φτάνει ένα. Δηλαδή εκεί αποφασίζει ο τερματοφύλακα πόσα είναι αρκετά. Γιατί με το πρώτο μπορεί να μην νιώσει καλά. Μπορεί να χρειαστεί δεύτερο. Να χρειαστούν δύο και δύο. Δύο στο κάθε πόδι.
1: Αυτό νομίζω είναι για να καθαρίσει τα παπούτσια από το γρασίδι που έχουν κολλήσει από κάτω. Επειδή κολλάει, ειδικά εκεί πέρα που είναι η περιοχή, ξέρεις, η μικρή περιοχή, καμιά φορά έχεις δει που ρίχνουν και νερό, γίνεται λίγο λασπουριά. Τέλος πάντων, ναι. Τα παπούτσια του λοιπόν μπορεί να έχει κολλήσει γρασίδι από κάτω και να του γλιστράει όταν θα χρειαστεί, δηλαδή στην εκτέλεση του φάουλ. Γιατί συνήθως από φάουλ χτυπάνε τη στάχτη πάνω στο δοκάρι. Για να έχει καλύτερο πάτημα κάτω, μην γλιστρήσει την ώρα που θέλει να πατήσει ή να αλλάξει.
0: Καλό.
1: ή να αλλάξει η κατεύθυνση, ξέρεις, από τη μια γωνία στην άλλη, να μην έχει γρασίδι από κάτω και κλειστεί στο πόδι.
0: Ωραίο, ωραίο. Δεν θυμάμαι τον Γιώργο το Δάφκο τόσο καλά για να πω αν ήταν μπλονζέρ, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι ότι ήταν καλό τερματοφύλακα. Α, ξέρετε ποιο άλλο ήταν μπλονζέρ? Ο Θεολόγης ο Παπαδόπουλος.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα που τον θυμήθηκα. Από του πιο έτσι βραχύσωμου τερματοφύλακε. Ποιο είναι ο πιο βραχύσωμο διάσημο τερματοφύλακα που θυμάστε το μεταξύ, α, του Έλληνε παραπέρα. Εγώ πρώτο μου ήρθε στο μυαλό είναι ο Κάμπο.
1: Ναι.
0: Του οποίου και οι φανέλες που τον κάνανε και φαινόταν ήρωας μυθιστορήματος. Ήρωα κόμικ μάλλον, όχι μυθιστορήματος. Δηλαδή δεν θυμάμαι κατά να μου πεις πόσο ήταν ο Κάμπος, θα σου πω δεν μπορεί να ήταν πάνω από ένα 80-82 αυτός ο τροματοφυλάκας.
1: Εγώ για κάποιο λόγο έχω στο μυαλό μου ως, όχι ακριβώς βραχίσωμο, αλλά τέλος πάντων μικρότερο μέγεθος από τους περισσότερους, τον Μπαρτέζ.
0: Ο Μπαρτέζ.
1: Το οποίο στο νερό μου κάτι του τύπου ξέρω 1,85 ας πούμε, μάξιμου.
0: Ο Κάμπος ήταν 1,68.
1: Oh.
0: Τι λέτε, παιδί?
1: Πολύ δύσκολο αυτό.
0: 1,68. Μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Τι να σου πω. Μοιάζει δύσκολο. Τόσο κοντός.
0: Ότι ήταν κοντός το θυμάμαι, αλλά τόσο πολύ. Ε? Ο Μπαρτές πρέπει να ήταν κοντά 1,80. Αυτό με 1,70 δεν ήταν πιο ψηλό. Τι λες
1: ο Κάμπος, ε.
0: Τι λες τώρα. Συγγνώμη. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ναι, το θυμάμαι κοντό, αλλά όχι τόσο κοντό. Ο Μπαρτές ήταν ακριβώς 1,80. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί οι τερματοφύλακες κιόλας, για κάποιο λόγο, δηλαδή, να το πω γιατί συμβαίνει και με τους δύο. Οι ψηλοί τερματοφύλακες είναι συνήθως και κορδωμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είσαι που είσαι 95, ξέρεις, πίσω εφλάτες,
1: ευθυτανείς.
0: Λοιπόν, οι κοντοί για κάποιο λόγο καμπουριάζουν κιόλας. Δηλαδή δεν σου φτάνει που είναι κοντοί. Καμπουριάζουν κιόλας και κάπως κοντένουν ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό. Ο τέρμα στο Κονγκό ήταν 1,82. Okay. Κασίγες δεν ήταν κοντός, παιδιά.
1: Όχι, δεν ήταν κοντός.
0: Κασίγες. Όχι, ούτε ο Μύρτσος ήταν κοντός. Ούτε ο Βαλντές ήταν κοντός. Ούτε ο Φρανσέσκο Τόρντο ήταν κοντός. Ο Τόρντο ήταν πολύ ταψιλό καταρχά. Για το δοξάκι τα πάμε, παιδιά. Παιδιά, δεν ήταν βραχής όμως ο Κασίγες. Θα με τρελάνετε τώρα. Ο Κασίγες πρέπει να είναι ένα 87-88.
1: Πάνω από ένα 85 και εγώ τον έχω.
0: Εκεί τον έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ένα 85.
1: Άχισε.
0: Έχει και βραχής όμως ο Κασίγες, μην τρελαθούμε τώρα. Sorry κιόλας. Λοιπόν. Γιατί πατάνε το χορτάρι. Οι εκτελεστές γιατί πατάνε το χορτάρι.
1: Στα φάουλ ή στα πέναλτι, που λέμε τώρα. Στα φάουλ.
0: Ναι. Το πατάνε για να στρώθει για να είναι καλά. Ναι, για να μην φύγει κομμάτι χορτάρι μαζί με την μπάλα.
1: Ναι. Να μειώσει την τριβή, να ξέρεις αυτό. Να μην εμποδίσει έστω και ξέρεις, ελάχιστα που μπορεί να του αλλάξει την πορεία τη μπάλα.
0: Βέβαια, γιατί από το χορτάρι φεύγουν κομμάτια στη διάρκεια του αγώνα.
1: Όχι μόνο χορταριού, και χώμα βγαίνει από
0: και χώμα, ακριβώς. Ναι. Οπότε το πατάνε για να είναι σίγουροι ότι δεν θα φύγει κανένα κομμάτι μαζί με την μπάλα και δεν θα επηρεάσει το σου του. Τέλος πάντων. Ο Ικίτα ήταν 75. Ναι, ο Ικίτα δεν ήταν ψηλό, όντω. Mm-hmm. Όντω, ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, καμπουριάζουν για να είναι έτοιμοι να πεταχτούν. Ναι, παιδιά, είναι έλουροι. Μα γι' αυτό του λέμε έλουροι.
1: Ναι, αλλά άμα πρέπει να τεντωθεί. Άντε να πρέπει να πεταχτεί, το καταλαβαίνω. Αν πρέπει να τεντωθεί το γάμα και είσαι καμπουριασμένο και είσαι και κοντό.
0: Πάντως δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακή κίνηση από το πέταγμα του κοντού τερματοφύλακα στο γάμα που το βγάζει με ανάποδο χέρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο εντυπωσιακή δεν υπάρχει. Επέμβαση τερματοφύλακα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και αυτέ τι αναμνήσει και περιμένοντα το δεύτερο μήχο να ξεκινήσει φυσικά Ισπανία-Αυστρία, θυμίζουμε 1-0. Η ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσει τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη μακέτα του νέου γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, χωρητικότητας άνω των 53.000 θέσεων. Η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια και θα κοστίσει 250 εκατομμύρια που θα καλυφθούν από μένα χωρίς κρατικό πόρο, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 25 μία ρύθμιση για το ύψος του, τόνισε. Με την υπογραφή νέα σύμβαση με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα υλοποιηθεί η ανακατασκευή του Καραϊσκάκης, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί, τόνισε και επεσήμανε πως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, 20χρονος Σέρβος επιθετικός Γιώβαν Μιλόσεβιτς της Ουσγκάρδης, θέμα χρόνου του Ρόκα, στη τελική ευθεία επιστροφή του κορδόν. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ιτήθηκε 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κόντρα στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. «Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας», δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλέγκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του δικεφάλου του Βορρά με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στην αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άξμπουργκ, αύριο θα ενσωματωθεί ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική για το σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28. Τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για επέκταση και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς αύριο ξεκινούν οι εργοματρικές και ιατρικές εξετάσεις σε 3 γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης, που είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των κίτρινων για ένα ακόμα χρόνο, Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου Σανουσί Διαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ, μετά την ανακοίνωσή του για 2+1 χρόνια έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Με παθλαιόμοια θέση στο 16 του παγκοσμίου κυπέλου, Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλιεν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Φαβορί να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με το Sky Sports, ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Ισπανίας με την Αυστρία. Θυμίζουμε πάντα 1-0 με τον γκολ του Οιαρθάμπαλ από το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 48 λεπτό.
1: Εσύ που αναρωτιέσαι που λες πολύ ωραίο το γήπεδο στο Λος Άντζελες, αλλά ρε Καλιφορνέζη, πώς βλέπετε ρε Αλάνια εκεί πάνω από το 24ο διάζωμα, μιλάμε για θηρίο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πια ακόμα και η εμπειρία του γηπέδου γίνεται εμπειρία τηλεοπτική σε πολλές περιπτώσεις λόγω των των cubes που έχουν των infinity ηλεκτρονικών πινάκων που γυρίζουν 360 κλπ. Δηλαδή ακόμα και στο γήπεδο η εμπειρία που έχεις όταν κάθεσαι σε θέση που είναι μακριά από το γήπεδο στην πραγματικότητα είναι τηλεοπτική. Δηλαδή βλέπεις τα πράγματα μέσα από την κάμερα που έχει το γιγαντιαίο, ξέρω εγώ, cube, jumbotron, οθόνη 360, οθόνη, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γίνεται τηλεοπτικό προϊόν ακόμα και η θέαση μέσα από το γήπεδο.
0: Ναι. Ωραίο. Αλλά θα έχεις να λες ότι ήσουν εκεί, ε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είσαι εκεί. Απλά όταν είσαι στο πάνω-πάνω διάζωμα, έτσι, γιατί τα γήπεδά τους, τα πολύ μεγάλα γήπεδα, έχουν θέσεις τις οποίες πραγματικά θες κι άλλα για να δεις. Είναι φτιαγμένα έτσι τα γήπεδα. Η θέαση ουσιαστικά, όταν θες να δεις κάτι, το βλέπεις μέσα την οθόνη τελικά. Δεν μπορείς να το δεις με τα μάτια σου αν δεν έχεις κι άλλα.
0: Άσχημα είναι.
1: Άσχημα είναι. Ωραία η εμπειρία η υπόλοιπη, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά για τα πήρε φίλε, εγώ εδώ πέρα πλήρωσα $150. Μόνο. Τσάμπα. Αν ήμουνα κάτι, θα πλήρωσα $5,000.
1: Μα οι θέσεις του τελικού, οι πιο φτηνές που ξεκινάνε από $6,500 που διάβαζα, αν δεν ανέβηκαν περισσότερο με τη δυναμική τιμολόγηση, θα πάει 6,5 και να σου έρθει και να σου πει: ξέρεις κάτι, άλλαξε μου.
0: Ναι,
1: εγώ το έχω αγοράσει. Όχι, άλλαξε.
0: Όχι. Αλλά νομίζω το έχεις αγοράσει.
1: Με $6,500 είναι οι θέσεις που είναι τέρμα πάνω, ας πούμε, στην κορυφή του κόσμου.
0: Ωραία.
1: Για να έχει 6.500 δολάρια και είσαι ένα σημείο πάνω που βλέπει κουκίδες.
0: Για να θα είσαι εκεί.
1: Θα είσαι εκεί. Θα βρει τα story στο τραβά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα μπαίνω στο γήπεδο, ανεβάζει το story. Κάνει live.
0: Δεν θα το δει από το cube δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Θα έλεγε κάποιο από το σπίτι, το βλέπει καλύτερα μετά. Έχει μια 60 α πούμε τηλεόραση, βάζει και τα home cinema με ήχου κλπ.
0: Ναι.
1: Είσαι αραχτό στον καναπέ σου, δεν έχει ταλαιπωρία, δεν έχει πληρώσει τίποτα. Παραγγέλνει, θέλω να πω. Αν είναι να πας και να βλέπεις με από το Περιστερώνα 200 μέτρα απόσταση, το βλέπεις σπίτι σου στα 3 μέτρα τηλεόραση την 65 με την 60 extension και απολαμβάνεις. Sorry κιόλας.
0: Ναι, αλλά μετά δεν μπορείς να βάλεις το story σου με την τοποθεσία. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Να σε καμαρώσουν.
1: Μάστε.
0: Σε καμαρώσουν οι φίλοι σου.
1: Okay.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάτε τώρα για το ΆΚΑ, παιδιά. Για το ΆΚΑ τώρα καμία σχέση με αυτά τα γήπεδα που λέμε. Εδώ πέρα μιλάμε ότι είσαι πραγματικά ψηλά.
1: Ναι, και στο ΆΚΑ είναι σημεία ναι. Στο πάνω διάζωμα που είσαι μακριά, προφανώς. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε για άλλα.
0: Για πολύ μακριά, για άλλα μεγέθη.
1: Ναι, άλλα μεγέθη.
0: Πραγματικά πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, αρέσει πάρα πολύ που μοιάζει την κουβέντα για τους τερματοφύλακες και συμμετέχετε. Δεν συνεχίζω. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ενεργός ακόμα. Όχι στα καλά του αυτή τη στιγμή, πέρασε μεγάλο πάνω κάτω στην καριέρα του, που όμως το πάνω της καριέρας του, δηλαδή η καλύτερη περίοδος της καριέρας του, ήταν σχεδόν εξωγήινη, ήταν καταπληκτική. Γνωστός πολύ τερματοφύλακας. Αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον.
1: Πες, δεν ξέρω. Κάποιον,
0: νομίζω τεχαία. Η καλή περίοδος Ντεχέα ήταν απίθανη.
1: Καμία αντίρρηση, ναι. Δεν είναι κακός τώρα ο Ντεχέα.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω, είναι γήινος όμως.
0: Ναι,
1: υπήρξαν χρονιές στην Αγγλία που ήταν εξωγήινος.
0: Αυτό.
1: Πρα, τώρα είναι εθνητός.
0: Ναι. Και περίεργη πορεία καριέρας λόγω αυτού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς κατάφερε να γίνει από εξωγήινος γήινος. Η καριέρα του. Είχε και ένα κενό διάστημα, νομίζω.
1: Ναι, και κενό διάστημα είχε και διάστημα που λέγαμε τι θα κάνει, δεν θα κάνει κτλ. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πιέζει η Ισπανία για δεύτερο γκολ και είναι μέσα και έξω από την περιοχή της Αυστρίας. Τέλος πάντων, προσπαθεί να τελειώσει το μάτς, να ξεπερδεύει με ένα δεύτερο γκολ. Δεν έχει καταφέρει τώρα. Ωστόσο και η Αυστρία από τη μεριά της δεν δείχνει ότι μπορεί να.
0: Όχι.
1: Καταρχάς να πάρει την μπάλα στα πόδια της. Είναι τα βασικά.
0: Ναι.
1: Να πάρει την μπάλα στα πόδια της, να χτίσει μια επίθεση. Αυτό δεν έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει.
0: Η Αυστρία μένει και πολύ βαθιά το μεταξύ στην περιοχή της. Από την άλλη, όσο είναι ένα 0 το μάτς. Ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό και οι Ισπανοί επιτίθεται για να βάλουν το δεύτερο, κάπως να ησυχάσουν.
1: Ναι.
0: Αν πεις και σε Σενεγαλέζοι το κάνανε αυτό. Ναι. Και δεν ησύχασαν στο τέλος, καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ο Στάθης από το New Jersey λέει: το φθηνότερο εισιτήριο που κοίταζα χθες βράδυ για τελικό φαντάζομαι εννοεί ήταν 9.800 δολάρια.
1: Τώρα φαντάζομαι κάποιοι προλάβαν και το πήραν στα 6.5.
0: Ναι.
1: Τιμή ευκαιρία, οκαζιών. 6.500 δολάρια να είσαι τέρμα πάνω.
0: Και αισθάνονται ευτυχείς και όσο η δυναμική τιμολόγηση θα συνεχίζεται ακάθεκτη, μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο, και όχι τώρα και στο μέλλον, πια σε αντίστοιχου βεληνικού γεγονότα, όπου θα μπει σε σοβαρό δίλημα, τώρα να πάω να το δω το παιχνίδι ή να πουλήσω το εισιτήριό μου στη διπλάσια τιμή από αυτή που το πήρα.
1: Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Να παίζουν αυτά. Ποιος είναι ο ορισμός του κοντού τερματοφύλακα σήμερα?
1: Νομίζω ότι οτιδήποτε κάτω από, ξέρω εγώ, 1,83-1,82 θεωρείται κοντός.
0: Ναι.

0: για τη σημερινή εποχή με τα μέτρα και τα σταθμά που έχουν καθιερωθεί στο σημερινό ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω ναι. Κάπου εκεί. Εντάξει, αλλά ξέρω και οι γενιές είναι ψηλότερες.
0: Σίγουρα.
1: Οι γενιές πλέον, έτσι. Ο Πίτερ Σμάιχελ, εντάξει παιδιά, ο Πίτερ Σμάιχελ ήταν περί το Σάρα.
0: Σε ποια κατηγορία είναι ο Σμάιχελ, αυτό που σου
1: ότι ήταν γνωστή στα πολύ καλά, ήταν εντάξει. Ο Σμάιχελ βέβαια είχε αρκετά χρόνια.
0: Ο Σμάιχελ ήταν πάντα πολύ καλό.
1: Ήταν πολύ καλό.
0: Δεν είχε περίοδο στην οποία, ξέρω εγώ, σάπισε. Όσο έπαιζε, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Και ο Σμάιχελ από αυτές τις σπάνιες μεταγραφές που πια πολύ δύσκολο να γίνουν, δηλαδή να βρει έναν παίκτη άσημο, ξέρει τη Δανία, ξαφνικά να δει ότι μπορεί να είναι ο καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου. Επίσης ο Σμάιχελ, να πούμε, από τους πρώτους τερματοφύλακες, πραγματικά, γιατί εντάξει, στην κουβέντα περί του πότε οι τερματοφύλακες ξεκίνησαν να παίζουν σοβαρά και καλά την μπάλα με τα πόδια και να βοηθούν στην ανάπτυξη της επίθεσης, ενώ μπαίνει το όνομα του Νόιερ δίπλα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ορθώς μπαίνει. Όμως και ο Σμάιχελ το έκανε αυτό το πράγμα. Γιατί ο Σμάιχελ έπαιζε αρκετά άγδο, αλλά βεβαίως δεν υπήρχε τότε build-up στην πραγματικότητα. Τον είπαμε, παιδιά, και τον Νάβατς. Χαντάνοβιτς ή ο Μπλακ, εγώ είμαι ο Μπλακικός, θέλω να σας πω.
0: Θα συμφωνήσω, ναι.
1: Είμαι ο Μπλακικός. Ο Καν, τι εννοείται, είχε πτώσει στην καριέρα του. Εντάξει, ο Καν,
0: στα 38 και στα 39 που ήταν να παίζει, προφανώς δεν ήταν ο ίδιος Καν που ήταν στα 32 και στα 30.
1: Ο Καν όμως στα 33 του, παιδιά, αν δεν υπήρχε Καν, η Γερμανία όχι δεν θα φτάνει τελικό, δεν θα πέρανε για τους ομίλους.
0: Ναι.
1: Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις τερματοφύλακα ο Κάν, ο οποίος σε μουντιάλ μπορεί και πηγαίνει τη χώρα του μακριά για να κηρύσσεται καλύτερος παίκτης. Καλά, πέρα από ότι πήρε το βραβείο Λεβιασίν τότε στο τουρνουά. Τρομερή περίπτωση. Και ήταν νομίζω και το πρώτο ολοκληρωμένο τουρνουά, αν θυμάμαι καλά, που έκανε ο Κάν. Περιέργως έφτασε στα 33 του για να κάνει ολοκληρωμένο τουρνουά. Εντάξει, εκεί ήταν και θέμα προσωπικότητας, δεν ήταν μόνο ταλέντου. Δεν ήταν τερματοφύλακας με ταλέντο και με προσωπικότητα. Είναι διαφορετικό από ένα τερματοφύλακα με σκέτο ταλέντο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, ναι, δεν κάνουμε κοντά, δεν βγάλουμε το νούμερο ένα τερματοφύλακα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Συζητάμε γενικότερα για τους τερματοφύλακες. Τις προτιμήσεις μας νομίζω τις έχουμε πει. Μόνο πάντα απλώς θα μου μένει η απορία, επειδή το βραβείο Λεβ Γιασίν. Κρίμα να μην έχουμε περισσότερα στιγμιότυπα να δούμε το Γιασίν στα καλά του. Α, γιατί ακόμα και σε αυτού του είδους το ποδόσφαιρο το πολύ αργό και που πεζόταν τότε, θα ήταν ωραίο να είχαμε μια καλύτερη, μια πληρέστερη εικόνα του Γιασίν.
0: Παιδιά, εσύ που λες εδώ δίνουμε 200 ευρώ στα μπουζούκια για να δούμε από την τηλεόραση τον εξώστη στο Μουντιάλ, θα δώσουμε 5.000 για να δούμε με κιάλια. Τα μπουζούκια είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να είσαι μακριά, αλλά στο μπουζούκι έχεις το λουλούδι, έχεις το τέτοιο, πίνεις, χορεύεις. Είναι άλλο πράγμα. Έχεις το γήπεδο, πας και τι κάνεις. Στην τιμή πληρώνεις. Γιατί στα μπουζούκια πληρώνεις και έχεις μια σειρά παροχών. Με τα 6.500 που θα μπεις εκεί πέρα είναι τα 6.500 του εισιτηρίου, η θέση που κάθεται ο ποπός σου.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Τα υπόλοιπα, τα νερά, οι μπύρες, τα αναψυκτικά, τα σάντουιτς, τα λουκάνικα, το πάρκινγκ, η μετάβαση στο γήπεδο είναι όλα εξτρά. Δεν είναι στην τιμή μέσα. Ένα 6.500 και να σου λέγανε φέρε και τη λουκάνα, φέρε και το νερό, φέρε και την πυρά, να πεις κάπως, βαριές αδερφέ, κάπως κάνω και λίγο απόσβεση, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σε υπόλοιπα νέα. Καλύτερος τερματζής στα έτης διεθνώς.
0: Παιδιά τώρα, εντάξει.
1: Κάτσε, όχι, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Στα έτης, θα πω την προσωπική μου συμπάθεια στα έτης, χωρίς όμως να πω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας.
0: Θα πεις Ντίνο Τζοφ.
1: Όχι. Ο Τζοφ πολύ λίγο τα πιέσε στα έτης. Ο Τζοφ ήταν κυρίως δεκαετία του 60 και του 70. Εγώ στα έτης είχα μεγάλη δυναμία στο Φαν Μπρόκελεν. Του δώσα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, αλλά.
0: Όχι 60 ο Τζοφ, εσύ. Μπα πολύ.
1: Ο Τζοφ είναι τόσο 42 γεννημένο. Τι εννοεί.
0: Είμαστε. Okay. Τον είχα για πιο.
1: Μα στο Μοντιάλ το 82 ήταν 40. Είναι τόσο 42 γεννημένο. Λοιπόν. Εγώ συμπαθούσα πολύ το Hans van Breukelen. Αλλά δεν μπορώ να πω. Δηλαδή θα ήταν άδικο να πω λόγω τη συμπαθιά μου αν ήταν αυτό ο καλύτερο τερματοφύλακα των AIDS. Δεν ήταν πιθανό. Το θυμάμαι ως ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Εσύ που λες με αυτά που βλέπουμε σήμερα, ακόμα και αν τα καταφέρει να περάσει την κακή Κροατία, η ομάδα του Μεσίλικα δεν έχει τύχει με αυτή την Ισπανία. Τι ακριβώς Ισπανία βλέπεις σήμερα που σου έχει βγάλει τα μάτια, για να έχουμε και καλό ερώτημα τώρα. Ναι. Γιατί το βλέπουμε λίγο το παιχνίδι αποσπασματικά. Αλλά έχεις δει κάτι από την Ισπανία σήμερα που σου έχουν, ας πούμε, πέσει στα σαγόνια? Βλέπεις κάτι εξωπραγματικό? Γιατί έχουμε δει Ισπανίες και Ισπανίες σε προηγούμενες διοργανώσεις. Έστω και αρκετά προηγούμενες. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει να κερδίσει νοκάουτ από το τελικό που κέρδισε. Αλλά έχουμε δει καμιά Ισπανία σήμερα η οποία έχει, ξέρω εγώ, χαζέψει τα πλήθη και έχει κρύψει την μπάλα? Μην τρελαθούμε τώρα. Καλύτερη είναι το αναμενόμενο. Καλύτερα από αυτή την Αυστρία. Ναι. Δεν είναι καμιά Ισπανία η οποία κεντάει. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω αυτό διότι λέω ότι θα περάσει, αν περάσει η Πορτογαλία, ότι θα την κερδίσει την Ισπανία. Μπορεί να περάσει και η Κροατία, αλλά εγώ λέω για την εικόνα της Ισπανίας σήμερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι σε έχει εντυπωσιάσει από το παιχνίδι σήμερα?
1: Η Ισπανία γενικώς είναι, ξέρεις, σοβαρή, είναι αποτελεσματική, αλλά δεν έχει θαμπώσει.
0: Ναι.
1: Με την μπάλα που έχει παίξει. Είναι η αλήθεια. Και δεν το κάνει ούτε εδώ σε ένα παιχνίδι με μια φανερά υποδιέστερη αντίπαλο, έτσι. Για τον Ντασάεφ, παιδιά, επίσης δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω για τον Ντασάεφ. Ήταν καλό τερματοφύλακα. Ο Ντασάεφ, ωστόσο, όταν βγήκε από τη Ρωσία και πήγε και έπαιξε στη Σεβίλη, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Ο Ντασάεφ δεν ήταν καλός στη Σεβίλη. Δεν ξέρω αν έχουμε την εικόνα του Ντασάεφ από το Euro ή από εκεί. Ναι, ήταν καλός τερματοφύλακας, αλλά δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν ο κορυφαίος. Ο Ζαν Μαρί Φαφ.
0: Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Ήταν καλός τερματοφύλακας, ναι. Ο Αρκονάδα ήταν επίσης ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα τον κυνηγάει δυστυχώς η ιστορία εκείνη με το φάουλ του Πλατινί, το οποίο το έπνιξε στον τελικό του Euro. Αδίκως και ατυχώς ενδεχομένως, αλλά θα τον κυνηγάει. Ο Μπάνκς, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με τη δεκαετία του 80. Ανοίξει τη δεκαετία του 70. Στο Μουντιάλ του Μεξικού ήταν που έκανε την καταπληκτική του επέμβαση. Το Χάραλτο Σουμάχερ θα ήθελα να τον αφήσουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Ήταν αντικειμενικά ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά θα ήθελα να τον αφήσουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Γιατί αυτό που έκανε
0: δεν εξηγείται με ανθρώπινους όρους.
1: Δεν εξηγείται με ανθρώπινους όρους, δεν σβήνεται, δεν. Συγγνώμη κιόλας. Sorry. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς το κάνουμε. Αλλά είναι ωραία συζήτηση. Είναι ωραία συζήτηση αυτό για τη δεκαετία του 80. Πραγματικά δηλαδή. Είχε ενδιαφέρον να το ψάξεις. Ο Μπρούσο Κρόμπελαρ. Εγώ, ας πούμε, το Μαρίσκο έδειξε το Ρέι Κλέμενς που δεν παίζει στην Τότεναμ τότε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κορυφαίος.
0: Ούτε εγώ, παρά ότι είμαι Λίβερπουλ, μπορώ να πω για τον Κρόμπελαρ. Είχε καλές στιγμές, είχε κακές στιγμές. Αν είναι δημοφυλάκα, το σκέφτεσαι και λες, έκανε ωραία πράγματα, αλλά έκανε και κάτι βλακίες, παιδί μου, δεν μπορεί να το βάλει στους κορυφαίους.
1: Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Πολύ καλός. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πεις ότι ήταν? Κάποιοι, εντάξει, πιάσαν και 80's και 90's. Ο Τζέγκα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Σλαβέρτ, που εντάξει, που μιλήσει για το Σλαβέρτ, έχει πιάσει και αυτή τη δεκαετία. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς αν πιάνει περισσότερο 80's, ας πούμε, ή 90's. Ο Θιπιθαρέτ ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Επίσης, υπήρχαν αρκετοί καλοί τερματοφύλακες. Ο Σίλτον, παιδιά, ο Σίλτον. Ο Σίλτον είναι σε πολλές και διάφορες δεκαετίες.
0: Ο Σίλτον είναι θεότητα, καταρχάς.
1: Ο Σίλτον είναι θεότητα, ναι, σωστά. Σωστά. Ο Ντουκαντάμ δεν τον βάζουμε μέσα. Γιατί ο Ντουκαντάμ ήταν.
0: One hit wonder
1: εκεί. Ναι. Η ιστορία με τον Τσαουσέσκου το έχουμε πει, δεν ισχύει. Κυκλοφόρησε ως μηδέν πολλά χρόνια.
0: Δεν ισχύει στα πιο, ας πούμε, γκροτέσκ πράγματα τα οποία
1: κυκλοφόρησαν. Ναι, σπάσαν τα πόδια και διάφορα τέτοια πράγματα, ναι. Όχι.
0: Όταν πήγε να ζητήσει, ας πούμε, το πριμ του και την Mercedes που του είχε τάξει ότι θα του δώσει, είχαν βγει διάφορες ιστορίες.
1: Ναι, ότι είχε ζητήσει Mercedes. Τι λέγαμε, Mercedes.
0: Ναι. Νομίζω ότι το είχαν τάξει και απλά δεν του δώσαν ποτέ. Αυτό έλεγε ο αστικός μύθος, και όταν πήγε πια να τη ζητήσει, τσατίστηκε ο Τσαουσέσκου και έδωσε εντολή να του σπάσουν έξω από τα χέρια του. Ναι. Δεν ισχύει. Τέλο δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία.
1: Για τον Ταφαρέλ, παιδιά, συζητήσαμε πριν. Για έτης, παιδιά, συζητάμε, όχι για 90's. Παιδιά, ο Νίκος Αργκάνης, θα έχει να σα πω τώρα. Ο Αργκάνης για μένα είναι ο κορυφαίος ορμανιστής τερματοφυλάκας. Για μένα όμως. Αυτό είναι τώρα εδώ πέρα θέμα προσωπικό.
0: Ναι.
1: Απλώ να πει ότι όχι, ρε φίλε, δεν είναι σωστό να τα μετρήσουμε έτσι. Αλλιώ αυτά ξέρω εγώ, ο Νικοπολίδης. Ο καθένα μπορεί να πει τον δικό του, βεβαίω. Για μένα, εντάξει, από την άλλη, έχει να κάνει φυσικά και η ηλικία στην οποία έλεγα τον Νίκο Σαργκάνη στα έτη. Εντάξει, για μένα ο Σαργκάνη ήταν. Όπου φάντομο, αυτό που λέγανε. Ναι, ναι. Επτάμενο, πραγματικά επτάμενο. Και αντικειμενικά, είτε έχω ακούσει, έχω δει ντοκιμαντέρ, έχω διαβάσει αφιερώματα, ξέρεις, και ακούμε πάντα με σεβασμό του ανθρώπου που έχουν ζήσει στην εποχή, του συμπαίκτε του, του αντιπάλου του. Δεν λένε. Έχω ακούσει μόνο αποθεωτικά λόγια του Σαργκάνη, δηλαδή για τα πάντα του. Τα πάντα. Τη σωματοδομή του, τα ρεφλέξ του, την προσωπικότητά του, τα πάντα. Ήταν ένας πραγματικά ολοκληρωμένος, πολύ καλός θεματοφύλακας διεθνούς επίπεδο ο Νίκος Σαργκάνης. Οπότε, ναι, τι να πούμε. Ο Νέβιλο Σάθολ. Πού το θυμηθήκατε, ρε, τώρα, και κράχη, και καβλάτες που κάνετε με τον Καζιμιέρσκι. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα, τι να κάνουμε, ρε, παιδιά. Τι να κάνουμε με τον Καζιμιέρσκι τώρα. Τι εννοείς γιατί ρε Γιάννη, τι έκανε ο Σουμάχερ, με δουλεύεις τώρα προφανώς, έτσι, προφανώς μας δουλεύετε εδώ πέρα. Θέλετε λίγο να πριζώσετε. Τι είχε κάνει ο Σουμάχερ. Ξέρεις πολύ καλά τι είχε κάνει ο Σουμάχερ.
0: Αν δεν ξέρεις, μάθε.
1: Αν δεν ξέρεις, μάθε.
0: Τίποτα, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, δες τα βίντεο, απλά μην έχεις παιδιά κοντά σου. Τι έκανε στον Πατιστόν.
1: Ναι. Αλλά να το δεις, δες τη όλη τη φάση. Δηλαδή, προσπάθησε να βρεις, αν γίνεται όλο από το live, να δεις το live το παιχνίδι, να δεις τι έγινε μετά. Δηλαδή, τι γίνεται μετά το χτύπημα, τι κάνει ο διαιτητής, τι κάνουν οι υπόλοιποι.
0: Σε τι κατάσταση είναι ο Πατιστών φεύγοντας.
1: Ναι.
0: Με σπασμένα διάφορα ζυγωματικά και διάφορα κόκαλα στο κορμί του.
1: Ναι.
0: Ότι ο Σουμάχερ δεν αποβάλλεται επίσης.
1: Λοιπόν,
0: δες το και αυτό.
1: 2-0 μόλις η Ισπανία. Πιο λογική εξέλιξη ενδεχομένως από οποιαδήποτε άλλη. Ο Πέδρο Πόρο είναι ο σκόρερ. Αν προλάβω να δω καλά, ο Μπαένα πρέπει να βγάλει τη σέντρα από αριστερά. Έμεινε παγωτό η άμυνα της Αυστρίας, ακίνητη απολύτως. Ήρθε ο Πόρο και το κάρφωσε σαν πώς το λένε, σαν καρφί στο βόλι ήταν αυτό.
0: Ναι, όπως περίπου. Και το πρώτο γκολ, ξέρεις, σε ένα σημείο που θα έπρεπε να υπάρχει αμυντικός βρέθηκε παίκτης της Ισπανίας, όπως και στο πρώτο γκολ, έτσι και σε αυτό, εντελώς ανενόχλητος στην καρδιά, ας πούμε, της περιοχής. Οπότε, που έδωτα, ήμασταν και στο ύψος της περιοχής και να το δούμε και στο replay.
1: Ναι. Οπότε χαλαρά και ωραία. Ναι, ο Μπάινα είναι. Λοιπόν, ο Μπάινα αυτός βγάζει τη σέντρα από αριστερά και το καρφάνει ο Πέδρο Πόρο.
0: Ναι.
1: Αλλά μας τα πει ο Αλέξανδρος Τσιριγκότης που θα παρακολουθεί πιο καλά από μας. Πιο προσεκτικά, μάλλον. Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Χαίρετε και πάλι. 2-0 από την Ισπανία στο 66ο λεπτό καθαρίζει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Εκεί που οι Αυστριακοί ήταν έτοιμοι να ρισκάρουν λίγο περισσότερο, είχαν ρίξει τα δύο θηρία εκεί στην περιοχή, τον Αρναούτοβιτ και τον Καλάιντιτς Μπας, και καταφέρουν να βρουν τον γκολ της σοφάρισης. Η Ισπανία στην πρώτη της φάση, μετά από αρκετή ώρα, είναι η αλήθεια, πάτησε περιοχή από τα αριστερά ο Μπαένα, έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία σέντρα στον Πέδρο Πόρο, που από δεξιός μπακ έκανε κίνηση center for. Είναι κάτι που του συνηθίζει ο συγκεκριμένος παίκτης, πατάει πολύ περιοχή παρά τη θέση του. Καρφωτή κεφαλιά και 2-0 για την Ισπανία, η οποία έλεγχε σε γενικές γραμμές το παιχνίδι, δεν είχε απειληθεί σχεδόν καθόλου. Όμως επειδή δεν το είχε καθαρίσει κιόλας, μπορούσε υπό προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ένα άγχος. Το εξαφανίζουν τώρα αυτό οι πρωταθλητές Ευρώπης, που σε μεγάλο βαθμό έχουν κάνει τη δουλειά για την πρόκριση στη φάση των 16 του παγκόσμιου κυπέλου.
1: Ωραία, τότε. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως φαίνεται να το καθαρίζει, αλλά ξέρεις, πλέον μετά τη χθεσινή εμπειρία, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όταν λέμε,
0: αν προηγούταν 2-0 η Αυστρία, θα σου έλεγα να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί η Ισπανία έχει την δυναμική να το γυρίσει. Το ανάποδο μοιάζει απίθανο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, δεν δόθηκε ούτε φάουλ πια στο Σουμάχερ, ναι. Ούτε φάουλ. Out έδωσε ο διαιτητής. Ο διαιτητής έδωσε out. Ο άλλος έφτασε στο τσάκ να του κόψει το νήμα της ζωής και ο διαιτητής έδωσε out. Ναι. Απίστευτο είναι. Αυτό το υπάρχει στο βίντεο. Δηλαδή, τα μέτρα είναι μόνο δικιά μας τώρα προφορή. Θα λέγατε βλακείς. Όχι, υπάρχει το βίντεο. Μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, 11:30. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων και μερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου, Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Φάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που νεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. 75.000 δεξιούχοι που έλαβαν συνταξιχηρίες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 δεξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 δεξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έγκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα, να πούμε δύο βασικά πράγματα επίσης. Πρώτον, ότι αύριο θα είναι εδώ καλεσμένος στην εκπομπή ο Κώστας Ψάρας.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσουμε και για Φόρμουλα 1 και για διάφορα άλλα πράγματα, διότι παρακολουθεί από πολύ κοντά τη Φόρμουλα 1 τους άλλους. Οπότε, ό,τι απορίες έχετε και ό,τι πράγματα θέλετε να ρωτήσετε και να συζητήσετε, θα μας τα πει εδώ πέρα ο Κώστας Ψάρας. Φαίνεται το πρώτον. Το δεύτερο, το Σάββατο μεθαύριο, ο Αρχιμιστής κλείνει τα 11 του χρόνια και θα είμαστε εκεί στα DEX μαζί με τον DJ του Αρχιμιστή, τον Ηλία, τον εξαιρετικό Ηλία. Θα είμαι και εγώ που θα παίξω μουσική. Θα δούμε αν θα μπορέσει να περάσει και ο κύριος Γιάννης, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλετε να έρθουν.
1: Να απολαύσετε, κύριο Κώστα, έλα. Τα λέω εγώ για να μην τα λες εσύ.
0: Να απολαύσετε καταρχάς τα γενέθλια του Αρχιμιστού.
1: 11 χρόνια.
0: Γιατί τρίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτιάξαμε. Για μιλά, ένα-δύο.
1: Ένα-δύο. Σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μου, που λέει ο Σαββόπουλος.
0: Για φτιάχτο ρε εσύ, Γιώργο.

0: Για κάνα τεστ.
1: Τεστ, ένα, δύο.
0: Όχι. Τρίζει πάλι. Τρίζει πάλι. Θα το φτιάξουμε. Ή θα μιλάς με τρίξιμο τέλος πάντων.
1: Ναι. Ο υπόπτης σας.
0: Όχι, δεν γίνεται. Έτσι μας ακούγεις. Συγγνώμη, δηλαδή. Έχει πλάκα, αλλά δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό.
1: Σαν πάω λίγο πιο μακριά. Δεν νομίζω πάλι.
0: Για βγες από το στούντιο έξω να δούμε πώς.
1: Να δω κάτι.

0: Για να σ' ακούσω τώρα.
1: Ένα δύο.
0: Εξαιρετικό τώρα. Καμπάνα. Λοιπόν, οπότε αυτά τα νέα. Αύριο ο Κώστας Ψάρας, μεθαύριο πάρτι στον Αλχημιστή. Σας περιμένουμε και στο ένα και στο άλλο. Και ραδιοφωνικά αύριο εδώ και όσοι θέλετε το Σάββατο στον Αλχημιστή στην Πετρούπολη.
1: Λοιπόν, αναρωτιέται ο επόπτης ασφάλτου και λέει, κύριε Κώστα, θα περάσει ο μικρός Πιερότος στον Ορβικό Κυπαρίσι ή θα γυρίσει σπίτι του.
0: Έλατε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ορίστε, λέει, δεν πειράζει. Μπείτε στο μιούτ και αφήστε να πέσει το τσοντέικο.
1: Ναι, στο το άχρηστο fun fact της ημέρας, μόλις σήμερα έμαθα ότι αν εκλεγείς πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Αμερικής, δεν μπορείς να οδηγήσεις σε δημόσιο δρόμο μέχρι να πεθάνεις.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Οδηγείς χωρίς συνοδεία ενδεχομένως. Ναι.
0: Δεν μπορείς να οδηγήσεις εσύ. Δεν μπορεί να είσαι ο τιμόνι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος.
1: Μάλιστα.
0: Για λόγους που έχουν να κάνουν προφανώς με την ασφάλεια για να μην πάθει τίποτα και μείνει ακέφαλο το έθνος. Mm-hmm. Θα υπάρχει, ναι, λέει κάποιος, ενότητα στον Αλχημιστή όπου ο κύριος Κουπέπε θα μοιράζει ερωτικές συμβουλές στους κοινούς θνητούς. Παιδιά, ας μιλήσουν οι ειδικοί. Ας τοποθετηθεί ο κύριος Κουπέπε.
1: Ο Μάρκ Ανάλμοντ λέει το εξής. Ο Θεός Ζαμπούνης, βαμμένο πάοκι, έχει δηλώσει ότι πάει γήπεδο, συμμετέχει στα ευρεστικά τραγούδια, αλλά ποτέ με στίχο, μουρμουρίζει τη μελωδία και μόνο. Μπαμπάς όλος και τσέτερμαν.
0: Εντάξει, έχω πει τη φοβερή ιστορία, θα την ξαναπώ για όσοι την έχουν ακούσει. Πριν από πολλά χρόνια που είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του downtown τότε που δούλευα, μεταξύ όλων των υπόλοιπων, ένα κομμάτι που ήθελα να κάνω ήταν να πάω να μιλήσω με οργανωμένους οπαδούς των ομάδων της Θεσσαλονίκης για να μου πούν να γράψω τα συνθήματα των ομάδων. Και μίλησα με διάφορους, τα είχα καταγράψει σε ένα χαρτί τέλος πάντων και βρεθήκαμε σε μια κοινή παρέα με τον Σταύρο Ξαρχάκο που έτυχε να είναι εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Πήγα τα χαρτιά μου, συζητούσαμε και τα λοιπά. Μου λέει, τι είναι αυτό, λέω σε θύματα μου, πώς πάει αυτό, το τραγουδάω. Πώς πάει αυτό, το τραγουδάω. Μου λέει, αυτά είναι δικά μου. Ήταν η μουσική Ξαρχάκου. Ήταν με όλα τα λόγια τα κατάλληλα, αλλά σε μουσική Ξαρχάκου. Οπότε ναι, τα συνθήματα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Ούτως ή άλλως.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ λέει το εξής. Την εξής μεγάλη αλήθεια. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι όλα είναι στημένα και ξέρουν ποιος τα έστησε και γιατί, δεν έχουν πιάσει ποτέ τα στημένα αυτά στο στοιχείο.
0: Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και η αρχούδα για τον Νίκο Ξανθόπουλο.
1: Στο ίδιο κλίμα, ο Μπενίτο Μπουσουλίνα αναρωτιέται, είναι η Βραζιλία για το Μουντιάλ, ό,τι και οι μπαριέρες για το Λατίφι.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι η Τόνια Σωτηροπούλου για τον James Bond, αναρωτιέται το Βουό με Βουό Δεσμίγη. Λέει κάποιος κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει, δημοσκόπηση γαλλικής εφημερίδας ρώτησε ποιος ήταν ο λιγότερο δημοφιλής άντρας στη Γαλλία και ο Σουμάχερ νίκησε τον αδόρφο Χίτλερ για την πρώτη θέση. Το υπάρχει στη Wikipedia. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά για μια περίοδο τότε, όσο ήταν και κοντά έτσι χρονικά αυτή η ιστορία με τον Σουμάχερ και τον Μπατιστόν, δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο να έχει συμβεί. Ο πιο μισητός δηλαδή στη Γαλλία να ήταν ο Τόνι Σουμάχερ.
1: Ο Κουκουέγια λέει το εξής. Βλέποντας τον Declan Rice να παίζει δεξί μπακ, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας Σάββας τσαμπούρης με καλύτερο μάνατζερ. Θυμίζω ότι ο Σάββας ξεκίνησε χαφ και γύρισε μπακ και παίζε πάντα στο 6,5.
0: Ναι. Όχι, ο Rice παιδιά δεν έπαιξε το 6,5. Ήταν πολύ καλό στο ρόλο του δεξιού μπακ. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι η Ντούβλη για τον Μίστερ Μπούτια. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και η Σαμάνθα για το Sex and the City.
1: Γιατί να κάνουν high pressure drag, να μην κάνουν ένα ελεύθερο διάλειμμα. Ένα τσιγάρο, να βγάλουν μια selfie, ένα τσάι, μια γρανίτα σε ξυλάκι, ένα βότκα μαρτίνι με λέει. Κάτι ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, Κουπέπε λέει, ναι φίλε, για σένα που ρωτάς, μπορώ να μοιραστώ τις γνώσεις μαζί σας. Οπότε,
1: μάλιστα,
0: θα έχουμε και ένα κιόσκι εκεί, το ερωτικό κιόσκι θα μπορεί να λέγεται εκεί, ώστε ο Κουπέπε να μοιράσει ερωτική σοφία.
1: Λοιπόν, ένα ψευδόνυμο new entry, πολύ σοβαρό, στέλνει ένα πολύ σοβαρό πρώτο μήνυμα. Ναι. Πολύ μεγάλο πρώτο μήνυμα, θα έλεγα. Λοιπόν, το ψευδόνυμο είναι στη λεωφόρο συζητώ Ρουή Βιτόρια, εντάξει. Λοιπόν, και θέτει το εξής ερώτημα. Εντάξει, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτό το ερώτημα. Είναι ο Γκρέκορι της Αυστρίας ένας πιο μέτριος Στάθης Καραμαλίκης, Εντάξει, έχει πιάσει για Μαρία γιατί έχει πιάσει δεύτερου ρόλου εδώ.
0: Ναι.
1: Σε όλα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια από τον Fritz from Maguire. Κάθε φορά που θα πει κάποιο ότι θα φάει ημάμ, κάποιο δίπλα του θα πει το έφαγε ο ημάμ και μπαίλτησε.
0: Μάστε.
1: Ναι.
0: Παλιότερη ίσως πει μεγάλη αλήθεια να είναι.
1: Παιδιά, πώς αντιμετωπίζουμε γονείς hoarders, το γράφει εδώ, σωμα, το διώσα, που μαζεύουν σαβούρες και δεν δέχονται να πετάξει τίποτα. Νομίζω όλες οι οικογένειες έχουν τέτοια θέματα. Έχω έρθει από εξωτερικό και σφάζομαι. Νομίζω δεν σώζεται αυτό.
0: Δεν σώζεται.
1: Δεν σώζεται αυτό. Είναι ρακοσυλέκτες δηλαδή, ή τρακοσυλέκτες δύσκολα.
0: Μεγάλη αλήθεια. Οποιαδήποτε αφρικανική ομάδα μπαίνει στο τουρνουά ως το μεγάλο φαβορί για την

0: Κύριε, την καψουρογνώση σας, την καψουρογνώμη σας, ποιος τραγούδησε καλύτερα τον Αντρί και τον Πόνο, ο Στράτος ή ο Μητροπάνος? Αναρωτιέται το φίλο την Ντάγκαν. Εγώ θα πω Μητροπάνος. Είναι δηλαδή στη δική μου ψυχή μιλάει περισσότερο, με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό για τον Στράτο.
1: Ναι. Το Πόνο. Πω, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Okay.
1: Πολύ δύσκολο. Sorry, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ. Θέλει η μελέτη εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Γατάκια Ισπανία. Εμένα ο θείος μου έφερνε πράσινο σαπούνι και πλερόταν μες στη θάλασσα. Τραβάδο του πρόστιμου. Ο Κουκουέγια επίσης λέει: στο επόμενο μουντιάλι οι μπάλες θα αλήφονται με ειδικό γράσο και ο τερματζίστα θα έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι 10 αποκρούσεις.
0: Είναι το βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και ο Γιάννης Κατέβας για την ελληνική μουσική, ανασχετεί ο Άιτα Φαφούτης.
1: Το ερώτημα είναι για το Γιάννη Κατέβα, όχι για το μέλλον.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
1: Για το μεγάλο Γιάννη Κατέβα. Ποιος θυμάται, ρε παιδιά, λέει, μια σκηνή όπου τρώει το σουτ τερματοφύλακα στο γάμα και η κάμερα μέσα από το γάμα τον δείχνει που έχει κάνει την εκτείναξη, έχει περάσει μπάλα και την κοιτάει προς τα πίσω.
0: Τώρα.
1: Έτσι όπως το περιγράφει.
0: Ναι.
1: Πώς το περιγράφεις.
0: Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία ό,τι και τα σκαμπανεβάσματα κάτω στο δρόμο πριν τα διόδια?
1: Ο Ταφαρέλ, πέρα από την ικανότητά του, ήταν σαν να ήταν το λογιστή της Σελεσάου στα γραφεία και του είπαν βάλε στολή και γάντια παίζεις. Είχε μια φάτσα όντως.
0: Workshop ερωτικών προσεγγίσεων ή storytelling θα κάνει ο αγαπητός Κουπέπεπ? Ερωτηματικό. Ψευδώνυμο Παναή, η ιστορία ενός ρίλου.
1: Φίλος λέει τον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Στον Θεολόγη Παπαδόπουλο στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη πιτσιρικάδες του βαράγαν πέναλτι στον δρόμο και τα πιάνε με το ένα χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ ότι ο Νίκος Βεντουράτος για το Fight Club?
1: Λοιπόν, για να τα ακούσετε και επιστημονικά, γιατί σίγουρα το θέλετε. Οι τερματοφύλακες καμπουριάζουν σκόπιμα κατά τη διάρκεια του αγώνα, κυρίως για λόγους εργονομίας, ετοιμότητας και σωστής εμβιομηχανικής κατά τη βασική τους στάση, η οποία τους προσφέρει χαμηλό κέντρο βάρους, εκρηκτικότητα και γρήγορη αντίδραση, μετατόπιση βάρους στις μύδες των ποδιών, προστασία του θώρακα και έλεγχο της μπάλας και καλύτερη οπτική γωνία.
0: Εξαιρετικός. Κάποιος λέει τον Αντρί και τον Πόνο ο Στράτος, τον Πόνο της ζωής ο Μητροπάνος.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχής λέει το εξής. Είναι ο Σάμπιτσερ ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στο Μουντιάλ. Αυτή η μόνιμη πάσα πίσω, φτιάξιμο Κοτσίδας, repeat και όλα αυτά φορώντας το 9 με εκνευρίζει απίστευτα. Ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει η Αυστρία μετά τον αποτυχημένο μυστακοφόρο ζωγράφο. Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι οι pub μπορούν να μένουν ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί της Δευτέρας και αυτόν τον άνθρωπο το σύστημα τον αναγκάζει να παραιτηθεί.
0: Ο Νεγρεπόντης Δράκος θα βρίσκεται στο πάρτι, αλλά δεν θα τον πάρει είδηση κανείς.
1: Ο Νεγρεπόντης Δράκος έχει στείλει mail, έχω να σας πω. Διαβάσουμε σε λίγο. Ναι.
0: Πόσο τιμά τον προπονητή της Ανόρθωσης, Νέστορ Ελμαέστρο,
1: ναι,
0: ο οποίος γεννήθηκε Νέστορ Γεύτιτς.
1: 3-0 Ισπανία.
0: Το άλλαξε Τζον Σμιθ και επειδή νιώθε ανόητος, το έκανε Νέστορ Ελμαέστρο. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι μυθικό τώρα, αν ισχύει.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: μυθικό, ναι. Είναι μυθικό.
0: Είναι μυθικό, δηλαδή, να λέγεσαι Γεύτιτς, να το κάνεις Τζον Σμιθ και τελικά να το κάνεις Νέστορ Ελμαέστρο. Είσαι ένας μύθος μετά.
1: Φανταστικό.
0: Δηλαδή, περνάς για πάντα στην ιστορία με χρυσά γράμματα.
1: Μου πεις το βάλω για Αρθάμπαλ πάλι. Μωρή παιχτάρα. Συγγνώμη να το δω, γιατί μπορεί να είναι βλακία. Τον είδα και στους πανηγύρους μου, τον αγκαλιάζα, αλλά μπορεί να μείνει ενός σκόρερ. Για να δούμε, λοιπόν. Κουκουρέγια. Καλά.
0: Δεύτερη ασίστ στο Κουκουρέγια, θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, είναι αστείο το πώς τρεπάει αυτό το γκολ. Είναι μόνος, δηλαδή. Είναι...
0: Στο κέντρο πάλι της περιοχής. Στην καρδιά της περιοχής.
1: Ούτε
0: δηλαδή,
1: προπόνηση.
0: Τρία γκολ από περίπου το ίδιο σημείο.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρε Τσιργότη, τι λες?
2: Θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Γιάννης. Είναι πραγματικά αστείο να δέχεις αυτό το γκολ. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έμεινα μαρκάριστος ένας παίκτης τόσο πολύ μέσα στην περιοχή

0: Τρία γκολ με μαρκάρι στο παίχτη, στο ίδιο περίπου σημείο έχει φάει η Αυστρία όμως, έτσι.
1: Δηλαδή, απλά σκόπερ... εδώ ήταν ο πιο κοντινός παίχτης, ήταν πολύ μακριά, δηλαδή ήταν λες και είπαν εντάξει και χάσαμε το φάμε τώρα. Ναι. 3-0 η Ισπανία με ο Γιαρθάμπαλ να φτάνει τα 4 γκολ σε 4 μάτς στο Μουντιάλ. Δεύτερη ντοπιέτα γιατί και τα πρώτα δύο τα είχε βάλει στο ίδιο παιχνίδι. Εύκολα η Ισπανία στην επόμενη φάση. Περιμένει να μάθει τον αντιπαλό της από το άλλο μάτς που θα είναι σήμερα τα ξημερώματα στις 2 η ώρα από Πορτογαλία με Κροατία. Να δούμε αν θα έχουμε ιβηρική κόντρα. Πολύ ωραίο ζευγάρι αν επιβεβαιωθεί το Ισπανία-Πορτογαλία.
2: Και τα δύο ζευγάρια θα είναι ωραία, λέω εγώ.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά εντάξει, με την Πορτογαλία νομίζω έχει κι άλλο ειδικό βάρος, να το πω έτσι.
2: Έχει άλλο. Εντάξει, δεν θέλουμε να δούμε το λεφτό μας του Μόντριτς απ' την άλλη. Κατάλαβες, είναι για αυτά μετά σε πιάνοντας συναισθηματικά σου. Δηλαδή, το λεφτό μας του Μόντριτς με την εθνική.
1: Μπορεί να είναι και το τελευταίο μας του Ρονάλντο όμως.
2: Μπορεί. Ο Ρονάλντο είπε, παιδιά, μη λέτε.
0: Καλά, είπε.
1: Καλά, ναι, αυτό μπορεί να παίζει και μέχρι τα 50, δεν ξέρω.
0: Ο Μόντριτς μπορεί να είναι και το τελευταίο μας γενικό.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια
1: τέτοια
0: θυμολογία, δηλαδή, όχι μόνο με την εθνική, μπορεί να είναι το τελευταίο μάτς γενικώς. Ναι. Ο Κριστιάνο θα συνεχίσει, τέλος πάντων, για όσο συνεχίσει ούτως ή άλλως κυνηγώντας και τα χιλιά γκολ, αλλά ναι, για τον Μόντριτς μπορεί να είναι το τελευταίο. Ναι.
1: Όπως και να έχει, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι έκανε και το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της Ισπανία, είναι αυτό που λέμε επαγγελματική νίκη. Δεν έπαιξε και με τέρματα γκάζια, αλλά έκανε ό,τι έπρεπε για να επικρατήσει.
2: Η
1: Αυστρία από την άλλη ήταν κάκιστη, δεν απειλήσε ούτε μία φορά.
0: Η Αυστρία δεν πρέπει να έχει κάνει ούτε μία τελική της προκοπής, έτσι.
1: Η μοναδική, ας πούμε, που θυμάμαι είναι μία κεφαλιά του Καλάι της δική στο 62, λίγο πριν το 2-0. Ναι. Αλλά ακόμα και αυτή δεν είναι να πεις ότι απειλήθηκε στη out, πήγε μπάλα. Ναι. Η Ισπανία, είπαμε, έχει βρει όλες αυτές τις εκτελέσεις, τα μαρκάρες τις εκτελέσεις μέσα στην περιοχή. Είχε και μία τεράστια φάση με τον Γιαμάλ που έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Αλάμπα. Είχε και ένα γκολ του Κουκουρέγια που ακυρώθηκε. Πολύ καλό μάτς να πούμε από τον Κουκουρέγια που έχει δώσει και δύο ασίστα από τα τρία γκολ. Επειδή υποστηρίζω και τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνω προπαγάνδα για τον νέο παίκτη.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Εγώ παρότι με Ρεάλ αποφεύγω γιατί δεν χωνεύω τον Κουκουρέγια. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτόν θα πορευτούμε.
1: Ο οποίος να πούμε ότι είχε πει κάποτε ότι θα προτιμούσα να κουρέψω το μαλλί μου από το να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα θα παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Δεν τον έχω δει να κουρεύεται ακόμα, για να δούμε.
1: Ωραία και με 3-0 αυτή τη στιγμή μένουν 4 λεπτά στις καθυστερήσεις. Η Ισπανία θα προκριθεί στη φάση των 16 και σπάει και την κατάρα που λέγαμε με τα knockout.
2: Σωστό.
1: Πρώτη της νίκη σε knockout από τον τελικό του 2010 με την Ολλανδία με εκείνο τον goal του Ινιέστα. Επιστρέφει τώρα στις νίκες. Να δούμε αν αυτό είναι και ένας ιονός ότι μπορεί να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου γιατί οι περισσότεροι τη δίνουν ως ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
2: καλό βράδυ.
0: Εντάξει, μιλώντας για τον Κουκουρέγια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι όμως που είδα μια δήλωσή του που έλεγε ότι δεν θα διάλεγα ποτέ να πάω να ζήσω σε μια πόλη και σε μια ομάδα που δεν έχει το κατάλληλο σχολείο και την κατάλληλη φροντίδα για το παιδί μου που έχει νομίζω θέμα αυτισμού. Εκεί λίγο, ξέρεις, μίλησε λίγο στην καρδούλα μου.
2: Είναι το Κατάρ για το Μουντιάλ ότι τα κατεψυγμένα γιουβαρλάκια σε ένα κυριακάτικο τραπέζι.
0: Κύριε Γιάννη, μιας και έχετε μοιηθεί με το Δελφινάριο, θα μπορούσατε να τον προφέρετε και Σάπιτζερ, τον Σάπιο Αυστριακό.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Άκουσα τον Σμάιχελ να λέει ότι έμαθε τη γρήγορη μετάβαση στην επίθεση με τα χέρια από το χάντμπολ που έπαιζε σε εσωτερικό χώρο λόγω καιρού στη Δανία. Τρομερή δύναμη στην παραδείγμα χέρα, Σμάιχελ. Τρομερή δύναμη. Ναι.
0: Ποια είναι πιο ανεξάρτητη οντότητα, η μαλούρα του Κουκουρέγια ή αυτή του Πουγιόλ, αναρωτιέται το Άιτα Φαφούτης. Εγώ θα πω του Πουγιόλ.
2: Του Πουγιόλ, ναι.
0: Γιατί του Πουγιόλ ήταν και επιμελώς ατιμέλητη.
2: Ναι.
0: Εδώ το Κουκουρέγια πέφτει φροντίδα. Ναι. Είναι φανερό.
2: Αλήθεια.
0: Πουγιόλ ξύπναγε, έκανε ένα ντους, έβγαινε εξολουσμένος και αυτό ήταν. Έτσι, δεν ήταν ούτε να βάλουμε χτένες, βούρτσες, ζελέ, λάκ, τσαχλαμάρες, δεν είχαμε.
2: Μεγάλη αλήθεια από τον Μουνιέσερ Σαράμπια. Στους ανθρώπους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν τυχαίνει ποτέ στραβή. Αντίθετα, στους ευσυνήθους θα συμβούν τα πάντα. Είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια αυτή.
0: Είναι η Γερμανία για το Μουντιάλ ότι το Internet Explorer κάποτε ήταν η μόνη αξιόπιστη δύναμη, τώρα πλέον κολλάει και αποκλείεται και από τη φάση των ομίλων. Λέει ο Στράτος από Κερατσίνη.
2: Κάνα το μηνύματα για Lemons τώρα, ναι. Έχουν φορτώσει τους διαιτητές με τόσο εξοπλισμό που είναι σαν να βλέπεις ο ΕΚΑΔΕΣ να κάνουν απόβαση. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τι άλλη δικαιολογία θα βρει ο Τσαούσης για να μην πει ότι δεν θέλει να περάσει η ομάδα του Χριστιανού? Παιδιά, εντάξει, είναι φανερό αυτό, δεν είναι τώρα. Μας το έχει ρίξει στο συνέστημα και στον Μόντριτς τώρα. Βλέπεις τι γίνεται.
2: Συγγνώμη, συνέβη αυτό, καλά δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Πού διάλο το θυμάσαι πάλι, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Με τρελαίνει. Έχει στείλει, θυμίζει κάτι από Εσπάρθα το εξής. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Όλοι εμείς που λέμε Φωκίωνος Νέγρη και ο Τσαούσης που το 2018 είπε Φωκίωνος Νεύρη. Το 18. Το 18.
0: Και άλλο κακό να μην νεύρει. Έτσι.
2: Λοιπόν, για σένα που έστειλες για το θέμα με τους γονείς σου, ενδιαφέρεται ο Κρίς από Λονδίνο να σου δώσει ενδεχομένως μια λύση. Αν θέλει να έρθει σε επαφή μέσω email, κάπως ή δεν ξέρω, στα Messenger του Fight Club. Τώρα δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνω να το κάνουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η Βοσνία σε αυτό το μοντέλ ήταν ό,τι και ίσως αβοκάντος επιτόγυρο βλέπω. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, λέει ο επαναστάτης Μπολσονάρος, που ακόμα φτύνουν. Μερικοί τερματοφύλακες και η Μπολσονάρα ένα που φτύνει τη μάσκα στη θάλασσα και διατείνεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην θαμπώνει το τζάμι της.
0: Κύριε Κώστα, θέλω την ειλικρινή σας απάντηση. Πώς το βλέπετε, θα τον ρίξω τον κύριο Γιαννίση? Το παλεύω και στις λέρες, λέει ο Κουπέπεπ. Εγώ το έχω πει από, επειδή μας, Γιώργο μου, μας το έχουν μαρτυρήσει ακροατές και προηγούμενες μέρες ότι σε κορτάρει και στις λέρες. Εγώ έχω πει ανησυχώ για τον, Γιώργο τον Γιαννίση.
2: Ναι.
0: Ανησυχώ, δηλαδή έχει μπει στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει, δηλαδή έχει από εκεί ελεύθερο σκοπευτή, Τόμ Μπέρετζερ, δηλαδή τέτοια κατάσταση.
2: Λοιπόν, είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχει δει ποτέ κανένα γυναίκα να οδηγεί με το ένα χέρι έξω από το παράθυρο?
0: Όχι, έχω δει εγώ.
2: Έχεις δει?
0: Ναι, έχω δει.
2: Εντάξει. Ήθελα τη γνώμη.
0: Σε έχει βάλει στόχαστρο ο Βασίλη Ζάιτσεφ. Από την ταινία Εχθρός Πρώτων Πυλών. Δηλαδή τώρα σου μιλάω, τώρα σε έχει βάλει.
2: Δύσκολα. Είχε και ένας ο Φιλανδός, ο Θεός, πώς τον λέγανε.
0: Ναι.
2: Ο ελεύθερος σκοπευτής. Ναι. Καταπληκτικός, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Λοιπόν, το Ελένη Λουκάκου πρέπει να είναι πιασμένο καμιά 15 χρόνια, εσύ να προτάς. Λοιπόν, και δεν θα πρέπει να διαβάσουμε το mail του Νεκρεπότη Δράκου, αυτό μου λες τώρα. Γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε.
2: Υπάρχουν αγώνες που κρίνονται από το ταλέντο. Και υπάρχουν αγώνες που έχουν ήδη κριθεί πριν μπουν οι παίκτες στο γήπεδο. Αυτή ήταν μία από εκείνες τις υποθέσεις. Ο Λέο Κάμπας με περίμενε έξω από το γραφείο μου. Ελληνοϊσπανός, μεγαλωμένος ανάμεσα σε Αθήνα και Βαλένθια. Στα χαρτιά, ταλέντο που έρχεται. Στην πραγματικότητα, παίκτης που δεν ήξερε ποιος τον τραβάει από τα δύο άκρα. Θέλουν να χάσω, μου είπα απλά. Ποιοι? Δεν απάντησε. Αυτό από μόνο του ήταν απάντηση. Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την υπόθεση δεν είχε μία δύναμη, είχε δύο. Ο πρώτος ήταν ο Αχιλλέας Μαυρίδης. Δήμαρχος μεγάλης παραθαλάσσιας πόλης. Λαϊκός, επιβλητικός άνθρωπος που δεν μιλούσε πολύ, αλλά όταν μιλούσε ακουγόταν σε πολλά περισσότερα μέρη από όσα έπρεπε. Ο δεύτερος ήταν ο Γιάννης Λιβαδίτης, μεγαλογεωκτήμονος από τη Λιβαδιά. Σιωπηλός, υπολογιστικός, με επιρροή που δεν φαινόταν ποτέ δημόσια, αλλά εμφανιζόταν πάντα στα αποτελέσματα. Ο Νικόλας Δελιγιάννης, άνθρωπος μέσα στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, δεν αρνήθηκε ότι υπήρχε πίεση. Απλώς χαμογέλασε όταν τον ρώτησε από πού. Στο ποδόσφαιρο, μου είπε, η πίεση δεν έρχεται ποτέ από εκεί που κοιτάς. Το πρώτο πραγματικό στοιχείο δεν ήρθε από γραφή, έρθε από το λιμάνι. Ο Μίτσος ο Ψαράς είδε τρεις άντρες να συναντιούνται νύχτα κοντά στις αποθήκες. Δεν ήξερε ποιοι ήταν, αλλά θυμόταν κάτι παράξενο. Δεν μιλούσαν σαν άνθρωποι που διαπραγματεύονται, μιλούσαν σαν να έχουν ήδη συμφωνήσει. Ο Στέλιος, γνωστός ως καθηγητής, οδηγός ταξί, ήταν πιο χρήσιμος από οποιοδήποτε αρχείο. Οι αποφάσεις, μου είπε, δεν παίρνονται στα γραφεία, παίρνονται στο πίσω κάθισμα. Μου περιέγραψε διαδρομές, ώρες, σιωπές, ονόματα που δεν υπόθηκαν ποτέ φωναχτά. Ο Βαγγέλης ο Γαλατάς ήταν εκεί κάθε πρωί, δεν έπαιρνε θέση, δεν καταλάβαινε το παιχνίδι, αλλά έβλεπε τα πάντα. Ποιος έμπαινε, ποιος έβγαινε, ποιος άλλαζε συμπεριφορά μετά από κάθε νυχτερινή επίσκεψη, και αυτό στη δουλειά μου είναι συχνά πιο σημαντικό από κάθε ομολογία. Το πιο παράξενο κομμάτι ήταν ο Σαμουέλ Κρόου, εισαγωγέας της λεγόμενης μαύρης μαστίχας από τα νησιά του Σολομώντα. Ένα προϊόν που δεν εξηγούσε τίποτα, αλλά χρησιμεύει για να εξηγεί τα πάντα. Διαδρομές χρημάτων, πληρωμές, σιωπές. Κανείς δεν αγοράζει πραγματικά αυτό που νομίζεις. Ο αγώνας δεν ήταν ο στόχος, ήταν το αποτέλεσμα. Ο στόχος ήταν ο Λέο, να ελέγξουν αν θα παίξει. Και αν δεν έπαιζε όπως ήθελαν, να γίνει παράδειγμα. Όταν τους ένωσα όλους, το παζλ δεν μου έδωσε μια καθαρή απάντηση, μου έδωσε κάτι χειρότερο. Δύο πλευρές που δεν εμπιστεύονταν η μία την άλλη, αλλά είχαν κοινό συμφέρον. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει καλός και κακός, υπάρχει μόνο αποτέλεσμα. Ο Λέο δεν δέχτηκε. Και αυτό ήταν το σημείο που όλα άρχισαν να ξεφεύγουν. Απειλές, πίεση, κίνηση προς το σπίτι του. Κάποιος είχε αποφασίσει ότι το ποδόσφαιρο έπρεπε να τελειώσει πριν ξεκινήσει. Τον βρήκα πριν γίνει λάθος, όχι επειδή ήμουν πιο έξυπνος, αλλά επειδή κάποιος πάντα μιλάει λίγο πριν περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή. Η Άννα ήταν μαζί μου εκείνο το βράδυ, δεν είπε πολλά, απλώς παρατηρούσε και όταν τελείωσε είπε μόνο «αυτό δεν ήταν ποτέ για το ποδόσφαιρο». Ο αγώνας έγινε, ο Λέο έπαιξε και δεν έκανε αυτό που του ζητήθηκε. Κάποιοι εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο, άλλοι απλώς άλλαξαν ρόλο. Κανείς δεν παραδέχτηκε τίποτα, όπως πάντα. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι όλα κρίνονται στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι πιο απλή. Κρίνονται πολύ πριν φτάσει η μπάλα εκεί. Αν υπάρχει μια κατάσταση στη ζωή σας όπου οι αποφάσεις φαίνεται να έχουν πάρθει πριν καν μιλήσετε, ίσως αξίζει να τη δείτε πιο προσεκτικά μερικές φορές. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό που συμβαίνει, είναι αυτό που έχει ήδη αποφασιστεί. Αν χρειάζεστε διευκρίνηση, δεύτερη γνώμη, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση. Νέγρε Πόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
0: Σπουδαίος.
2: Και νομίζω άξιζε να φτάσουμε στα δύο λεπτά μετά τις 12.
0: Χαλάλη του Νέγρε Πόντη, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο και με Κώστα Ψάρα εδώ και με Φόρμουλα 1. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη μακέτα του νέου γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, χωρητικότητας άνω των 53.000 θέσεων. Η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια και θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθούν από μένα χωρίς κανένα κρατικό πόρο, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση για το ύψος του, τόνισε. Το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε η Ισπανία που νίκησε 3-0 την Αυστρία και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία που παίζουν στις 2 τα ξημερώματα. Στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Με την υπογραφή νέα σύμβαση με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, θα υλοποιηθεί η ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί, τόνισε και επεσήμανε πως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Αύριο αναχωρούν οι Ερυθρόλευκοι και την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ιτήθηκε 73-66 από την Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κόντρα στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις των Ασπρόμαυρων με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στον αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άουξμπουργκ, αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική για το σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει πράσινη. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στον Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για επέκταση και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς αύριο ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε τρία γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης που είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτη των κίτρινων για ένα ακόμα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου σαν ο Σιντιαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2+1 χρόνια ενάντια περίπου 6,5 εκατομμυρίων συνολικά. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλεν Άγγελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με το Sky Sports, ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 από τα συντονισμένα στον πήγον της Πορυφαίμου 94,6 ώρα κλείσατε. Εγώ θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Το πρώτο μισοωράκι θα έχουμε μαζί και το νιόνιο. Τι δεν είναι. Δεν. Τα έπαιξε. Φάλτε λίγο λαδάκι. Κοίτατε κάτι. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Άντε να τα ξαναπούμε. Με έχουν ακούσει ήδη μίλακα μόνο μου. Α, με έχουν ακούσει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα φτάσαμε 10 λεπτά και μετά τις 12. Στο πρώτο μισόωρο θα έχουμε και το νιόνιο από την Ολλανδία, στην οποία θα βρίσκομαι εγώ πρώτο Θεός αύριο. Και γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αρχίζει τώρα βέβαια το φτερά, 95, 79, 83, 4 και 5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καλείτε για να βγείτε στον αέρα. Θα σας γράψω ο Γιώργης Γιαννίσης με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Φυσικά μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε στο site του Sport FM, στην Νότα Live, όπου εκεί θα πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας και θα εμφανιστεί εδώ όπως μου στέλνει το ο Φύρονα στην Καρισπέρα από τα Χανιά. Και έχουμε νιόνιο να το βάλουμε στην παρέα.
1: Εδώ είμαι,
0: και
1: εδώ
0: μετά,
1: κάνουμε.
0: Να πούμε εδώ και τα νέα, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να συζητήσουμε μαζί. Δεν θα έχουμε μάτς, όπως είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα να μας συνοδεύει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Ισπανία κέρδισε για πλάκα την Αυστρία 3-0. Λίγη εικόνα έχω για το μάτς, αλλά δεν είδα ότι έχασε κανένα η Αυστριακή και τίποτα μετά. Καμιά ευκαιρία. Μπάσκε. Άλλα. Συνεχίζουν τα φαβορί. Έλα ρε Νιόνιο, για λίγε.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε.
0: Τον έφαγες ο Γαϊδάρο.
1: Ναι μωρέ, εντάξει. Δύο μέρες ακόμα. Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Ναι. Πότε είσαι το φιλικό το Σάββατο.
1: Σάββατο είναι το φιλικό.
0: Μην ξεχάσεις το, άμα μπορέσεις το Έρμελο, άμα βρεις μαγνητάκι που να γράφει Έρμελο.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι που θα βρω στο Έρμελο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ξέρω αν θα πάμε στην πόλη.
0: Γιατί.
1: Πάμε κατευθείαν γήπεδο. Άμα πάμε στην πόλη.
0: Ποια πόλη είναι, Διονύση, το Έρμελο.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Το Έρμελο. Ναι. Και εγώ δεν έχω πάει στα Λεχενά, αλλά πιστεύω ότι είναι σαν τα Λεχενά.
1: Άρα που θα βρεις μαγνητάκι που έχει.
0: Έχει έτσι τα Λεχενά, δεν έχουν πουθενά. Σε κανένα ψιλικατζίδικο.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Ενώ είναι πόλη, μπας μέσα, υπάρχει κέντρο κτλ.
0: Έχει κέντρο, έχει θάλασσα.
1: Άμα πάμε νωρίς.
0: Έχει κέντρο, έχει θάλασσα. Έχει καζίνο, έχει μαγαζιά, έχει να φας.
1: Ωραία, αν πάμε στο κέντρο θα σου φέρω.
0: Okay.
1: Κάτσουμε στην πόλη εννοώ.
0: Καλά, εγώ θα σου στείλω και σε ένα μήνυμα. Πού θα πας μετά το φιλικό, αν θα φύγεις κατευθείαν.
1: Φεύγουμε κατευθείαν.
0: Εντάξει, πήγε να το δεις. Δίπλα είναι το γηπεδάκι με το κέντρο.
1: Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, σήμερα υπήρχε προπόνηση μονή, με βροχή πολύ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή είχε καταρακτώδη βροχή στις προπόνησεις. Χαλαρή προπόνηση, λογικό γιατί χθες είχε φιλικό. Είχε μια τακτική θεωρία όπου ο Νίστρουπ έβαλε όλους τους παίκτες και τους καινούριους Ντεφράι Ράστοδερ και τον Τέσσερς στο γήπεδο με παπούτσι όχι ποδοσφαιρικό, γιατί μετά ακολούθησε τρέξιμο για τους περισσότερους, και τους έδειξε κάποια πράγματα τακτικά τα οποία είδε ή θέλει να διορθώσει από το χθεσινό παιχνίδι για κάποιες κινήσεις στον χώρο, για το πώς ανοίγουν τις άμυνες, τέτοια πράγματα. Έκανα μισά ώρα αυτή τη θεωρία, ως άλλον μισά ώρα. Και μετά το γκρουπ που έπαιξε στο παιχνίδι έκανε τρέξιμο, οι υπόλοιποι έκαναν κάποιες ασκήσεις με πάσες, μεταξύ των οποίων ο Ντεφράι, ο Ράστοντερ και ο Ντέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα. Κάπω στην τροπή ο Μονσάβρο θα είναι πιο έντονη. Είναι οι προπονήσεις μετά τα παιχνίδια που είναι πιο χαλάρες και έχει και πολλή θεωρία. Και το Σάββατο το φιλικό με τον Άγιαξ και η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Αθήνα για να συνεχίσει από εκεί την προετοιμασία του. Και θα ακολουθήσουν άλλα δύο φιλικά με την Grasshopper 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο και στις 15 του μήνα στη Βιέννη με τη Ραπή που θα είναι η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού. Για το μάτς με την Πάξη.
0: Θα είναι το τελευταίο φιλικό δηλαδή αυτό.
1: Ναι, τελευταίο.
0: Ναι, okay.
1: Από εκεί και πέρα τα γραφικά δεν νομίζω περιμένουμε κάτι μέχρι να φύγει η ομάδα από εδώ. Από Δευτέρα. Ο Βάρος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Εκεί επικεντρώνονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. θα πάρει ρομπάκ, είναι γνωστό, θα πάρει στόπερ, θα πάρει οχτάρι και θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η ίσως του Παναθηναϊκού. Αφήνω ένα μικρό παράθυρο για τον Κρίστιανσεν, όχι πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι πέσει ο Κρίστιανσεν να στραφεί, όχι να στραφεί, να πάει σε άλλη περίπτωση του Παναθηναϊκού, στην οποία έχει ήδη στραφεί. Και θα δούμε αν θα έχουμε εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα που θα μας έρθει. Κατά τα λοιπά, σήμερα στην Αθήνα υπήρχε επίσκεψη στο Βοτανικό τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντίπρο της κυβέρνησης, όπου είδε και το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Εραστέχνη, εξέφρασε τη σιγουριά ότι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι όλα έτοιμα. Μακάρι, θα πω εγώ να θυμίσω ότι με βάση για τον Εραστέχνη η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της κατασκευαστικής ΣΕΚΤΕΡ και της ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή των τραπεζών που έχουν αναλάβει το κομμάτι του Εραστέχνη, λέει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Λέει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα θα το... Αυτό που τα έργα προχωρούν κανονικά για το γηπεδικό, έχει πάρει μια αλφα μορφή το ποδοσφαιρικό, υπάρχει ακόμα δρόμος και σύντομα θα είμαστε σε, πώς να το πω, δεν ξέρω αν θα προλάβουν το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί το κέλυφος, ο σκελετός του γηπέδου, δηλαδή τα πετά, και μετά να αρχίσει να μπαίνει το στέγαστρο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Τι άλλο, από σήμερα εδώ στην Ολλανδία είναι ο Τάκης Φίσας και ο Στεφάνος Γιουρέλης, ο οποίος είναι ο νέος CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι εδώ στην προετοιμασία, θα δουν και το φιλικό με τον Άγιαξ. Αυτά είναι ολίγες, δεν έχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν έχει κάτι άλλο. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αύριο θα δούμε πολύ περισσότερο τον Ντεφράι και Ράστοντερ. Σε προπόνηση τι κανονική, να το πω έτσι.
0: Και μπορεί να παίξουν λίγο το Σάββατο. Αυτό καταλάβω.
1: Δεν ξέρω αν θα τους βάλει. Αυτό, τι να σου πω. Επίσης μια προπόνηση θα έχουν κανονική με την ομάδα.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για λίγο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό θα φανεί. Εντάξει, πιο δυνατό το λίγο του Σαββάτου φυσικά. Με τον Άγιαξ, καμία σχέση. Και θα έχει ενδιαφέρον για μένα το εξής. Ο Νίστρουκ θέλει σε συνθήκες πίεσης να σπάει με πλήντα από την πίεση του αντιπάλου. Ο κανόνας να είναι αυτός και όχι να υπάρχει γιώμα, γεμίσμα από πίσω. Κάποιες φορές θα χρειαστεί και το γεμίσμα, προφανώς. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στον κόσμο που όταν πιέζεται πάει μόνο με σπάσιμο pressing. Άμα δεν μπορεί να το σπάσει, θα τη διώξει. Δεν θέλει να είναι ο κανόνας αυτός, θέλει να είναι εξαίρεση. Με τον Άγιαξ που θα πιεστεί ο Παναθηναϊκός, τον Άγιαξ, γιατί με τη Χέλμοντ δεν πιέστηκε. Δηλαδή 2-3 φορές ανέβασαν τις γραμμές τους να περσάρουν. Άρα θα έχει ψηλά το pressing. Λέει η λογική ο Άγιαξ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός θα το σπάει και θα προσπαθεί να το σπάσει για να βγει στην κόντρα, ας πούμε, ή εμπασχετός να δημιουργήσει συνθήκες δικές του. Θα το δούμε. Είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο Δανός και θα φανεί έτσι σε πιο μέγιστη, σε πιο μεγάλο βαθμό απέναντι στον Άγιαξ όλο αυτό. Αυτά είναι ολίγες.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού που είναι, ήταν σημαντική η χθεσινή ημέρα. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορική όταν θα γίνει το νέο γήπεδο. Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο πήρε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρέγκης, παρουσίασε ένα πολύ ωραίο βίντεο όλη την εργασία την οποία έχει γίνει και το πώς οραματίζεται στο να γίνει το νέο Καραϊσκάκι. Αν όλα πάνε καλά, που είπε και την ΑΤΑΚΑ, μην μείνουμε με τις μακέτες. Το γήπεδο εντυπωσιακό που θα είναι 53 περισσότερες από 53.000 θέσεις, δηλαδή είναι τα πράγματα τα οποία βγήκαν και μάθαμε από τη συνέντευξη, την παρουσίαση και παύλα συνέντευξη και συνέντευξη τύπου έγινε. Θα έχει αρκετές χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ, θα έχει media center, θα έχει ειδικούς χώρους εργασίας, θα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο με καινούργια βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, 5.000 τετραγωνικά μέτρα για εστίαση, καφέ και όσκια εξυπηρέτησης, σουίτες, και το έχετε δει, δηλαδή σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχετε δει και το βίντεο αλλά και τις φωτογραφίες τις οποίες είδαμε επίσης στην παρουσίαση και μετά και στα social media και στους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε όλα τα social media. Έγιναν αρκετά πράγματα γνωστά, δηλαδή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ότι από το Σεπτέμβρη του 2025 είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός μια ρύθμιση όσον αφορά το ύψος του γηπέδου, να φτάσει στα 52-53 μέτρα. Δεν ζητάει να αλλάξει ο συντελεστής δομής σε όλη την περιοχή. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, μόνο για το γήπεδο να πάρει περισσότερο, να έχει τη δυνατότητα να χτίσουν περισσότερο, να πάρει περισσότερο ύψος. Και μάλιστα έφερε ως παραδείγματα και τους πύργους που χτίζονται στο Ελληνικό, αλλά και ο πύργος που υπάρχει και στο κέντρο του Πειραιά. Ότι εκεί υπάρχουν αυτά τα μέτρα και πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Αυτό που ήταν γνωστό, που είχε υποθεί και από την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, είναι ότι θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί τόσο από τον Ολυμπιακό αλλά και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Το χαρακτήρισε ότι θα είναι το θέατρο των ονείρων των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Για να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, να ολοκληρώσω και ερώτησέ με. Πες μου. Ναι. Έλα, πες μου. Ένα το ίδιο είναι, βασικά το ίδιο είναι.
1: Αυτό θέλουν να το γκρεμίσουν και από την αρχή.
0: Όχι.
1: Και θα κοστίσει τόσο πολύ.
0: Ναι, αλλά γιατί θα είναι τελείως όλα καινούργια πράγματα και πάρα πολλά. Ξέρεις, έργα τα οποία θα είναι συνοδά έργα, δεν ξέρω, για την αναβάθμιση της περιοχής. Έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, έκανε έναν απολογισμό. Ήταν μια ομιλία του Προέδρου του Ολυμπιακού, η οποία κάλλιστα μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος, και εγώ το έκανα και στο σχόλιο, ότι είναι ενωτική. Ήταν ενωτικός ο Βαγγέλης Μαρινάκης, συγκινήθηκε σε δύο σημεία τη στιγμή της ομιλίας του. Μία ήταν που ευχαρίστησε το Σωκρατικό Γαλλί, γιατί είπε ότι την πρώτη φορά είδαμε τον νέο Καρασκάκη πριν 22 χρόνια, τώρα μπορεί να το δούμε στα επόμενα τρία, γιατί αν όλα πάνε καλά, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις εργασίες με το που τελειώσει το επόμενο πρωτάθλημα. Και η δεύτερη φορά ήταν όταν χρησιμοποίησε την ιστορική κουβέντα, τάκα, έκφραση, πείτε την όπως θέλετε, του Σταύρου Νταϊφά, ότι όλοι είναι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Τη χρησιμοποίησε και την είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εφανώς συγκινημένος. Μίλησε ότι θέλει να βελτιωθεί συνέχεια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα τόνισε ότι να έχουν και επιτυχίες και μεγάλες επιτυχίες και όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, όταν έγινε αναφορά για την κατάκτηση του Conference και τους τίτλους οποίους έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Αυτά το. Τώρα θα περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες. Το είδες καθόλου, Νιόνιο, εσύ που έχεις?
1: Είδα φωτογραφίες.
0: Α, φωτογραφίες. Okay.
1: Ναι, ψέματα. Είδα και ένα βίντεο. Ένα μικρό, δύο λεπτά, πόσο ήταν.
0: Ναι, αυτό το βίντεο, ναι. Που...
1: Μπράβο. Είδα αυτό. Κοίταξε, το θέμα ξέρει είναι, Ηρακλή μου. Το θέμα είναι τι γίνεται με το συντελεστή δόμηση.
0: Ναι.
1: Ο συντελεστή δόμηση, δηλαδή ο νόμος. Να αλλάξει προεδρικά διατάγματα κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα, γιατί τι γίνεται. Εδώ υπάρχει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα λέω γιατί τα έχω περάσει. Οπότε δεν ξέρω αυτό πόσο χρόνο και τι κινήσεις έχουν γίνει, πόσο χρόνο χρειάζεται για όλο αυτό το πράγμα. Τι να σου πω. Θα φανεί.
0: Πάντως, ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που θα μπορέσει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, να αρχίσουν τα έργα στο νέο Καραϊσκάκης, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν τα έργα είναι 27 μήνες.
1: Ναι. Όχι, δεν λέω. Ναι. Δεν
0: λέω. Κατάλαβα.
1: Αν ξεπεράσει το
0: Βοσιλές, αλλά. Πάντως, εγώ και που μίλησα εκεί. Δεν το θεωρούν πολύ δύσκολο. Όχι, δεν το. Σε πηγαδάκι και ρεπορτάζ το οποίο έκανα μετά. Κατάλαβε. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί σου είπα, έφερα τα παραδείγματα. Γιατί το Καρεσκάκι πιάνεται πάνε στην παραλιακή πάνω. Και οι πύργοι που χτίζονται στο Ελληνικό είναι περίπου 2 χιλιόμετρα από το Καρεσκάκι. Γι' αυτό το λέω.
1: Ξέρω τι παίζει, να σου είμαι ειλικρινής, με τους Δήμους.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Σε ποιο Δήμο έχει τάδε, αυτά δεν τα ξέρω τώρα. Αυτά πρέπει να ρωτήσουμε ένα μηχανικό.
0: Αυτά πάντως παρουσιάστηκε. Και από τα μηνύματα τα οποία είχα πάρει, ήταν ενθουσιασμένο ο κόσμο που έχω πάρει, ξέρει, στα social που μου στείλαν κάποιοι φίλοι. Ναι. Του άρεσε πάρα πολύ. Όπως του άρεσε και η ομιλία του Προέδρου του Ολυμπιακού. Αυτά με τα γραφικά δεν υπάρχει. Κάτι υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, συγγνώμη. Εγώ φταίω, μπορεί να υπάρχουν δημοσιεύματα και αυτά, αλλά η είδηση που βγήκε είναι ότι ξεκαθάρισε ο πρώτος Ολυμπιακός ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές. Mm-hmm. Δηλαδή, μάθαμε, ας πούμε, και το budget το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το οποίο μπορεί και να, άμα χρειαστεί και βρεθεί και κάτι άλλο, θα ανέβει. Είμαι βέβαιος αυτό. Αν χρειαστεί.
1: Okay.
0: Αυτά αύριο θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός το πρωί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πρώτο φιλικό θα έχει στις 8 του μηνός με τη Ράκοφ στο προπονητικό κέντρο στο Σίνταμ, περιοχή το Βλάρτι. Και δεν είναι μακριά από ό,τι κατάλαβα από εκεί που είστε εσείς, Διονύση. Τόσο μακριά.
1: Πόσο είναι?
0: Έπρεπε να είναι, γιατί αφού μου είπες ότι η Ουτρέχτη πόσο ήταν από
1: εσένα.
0: Δεν δύσκολα
1: σε αυτό.
0: Κοίτα, Διονύση, το ότι δεν έχει. Το ότι δεν ακούτε ροχαλιτά, ας πούμε, στην κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, είναι εξωπραγματικό για μένα.
1: Ναι, θα δούμε αύριο.
0: Αύριο να συναντηθούμε, το βλέπω χλωμό. Πιστεύω θα πάω αεροδρόμιο. Λυπάμαι αυτόν που θα είναι δίπλα μου στην πτήση, στο λέω από τώρα. Θα πάω προπόνηση και θα κοιμάμαι. Δηλαδή και αύριο παίζεται να βγω το βράδυ. Τι να σου πω, ψέματα. Με 3,5 ώρες ύπνο και τρέχω πάνω κάτω. Έχω ανέβει 3 φορές την εθνική σήμερα.
1: Καλό ταξίδι να έχεις και όλα θα πάνε καλά.
0: Και εσύ, Διονύση, που θα έχεις καλά, θα μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, έγινε.
0: Εντάξει, έγινε, Νιόνιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια. Την καλημέρα μου στο Μιλτιάδη από το Σουόνση. Εντάξει, δεν είναι προκλητικό. Ήταν μια έκφραση που είχε πει ότι τότε ο Σταύρος Τέφας, αν το θεωρείς προκλητικό, οκ, σου ζητώ εγώ συγγνώμη που υπόθηκε. Εντάξει, είμαι εσύχαμα, όπως με γράφει ένας εδώ, να με απασχολεί. Αλήθεια σου λέω. Να με γίνει ροντέο η εκπομπή μετά, όχι, δεν θα γίνει ροντέο. Δεν έχω καμία όρεξη να γίνει ροντέο η εκπομπή μετά. Καλησπέρα στον ταξιάρχη, το φίλο τη Μυτιλήνη Σελήνη, άλλο φίλο από το Βύρονα. Εντάξει, φίλε, τώρα αν δεν σ' άρεσε εσένα το γήπεδο εξωτερικά, δεν μπορώ να σου πω το αυθαρίγουσα ότι είναι. Θα μπορούσε λέει, να βάλει άλλα 30 εκατομμύρια λέει, και να το κάνει όλο και την αρχή. Δεν νόμιζα. Δεν σκάβει κόλλα, όχι, εντάξει, αλλά είμαι άϊπνος. Η γλώσσα μπερδεύεται λόγω της αϊπνίας, να ξέρεις, λέει. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχω. Με βάση τις διασταυρώσεις, οι πιο πιθανοί διεκδικητές του τίτλου είναι μάλλον η Αργεντινή, η Αγγλία και η Γαλλία. Εννοείται ότι παίζουν η Ισπανία και η Βραζιλία, αλλά αυτή είναι η άποψη του Μιλτιάδη. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσει όπως το γράφεις, αλλά πίστεψε με, δεν θα μου πεις πώς θα κάνω εδώ την εκπομπή. Και ειδικά με αυτό το υφάκι. Να πω γρήγορα τα εισαγωγικά για να βγουν και όσο είναι και ο Δεσίλας. Ο Δεσίλας θα βγαίνει έτσι όπως θα βγαίνω και εγώ από Δευτέρα. Τι να κάνουμε. Δείξτε το διάλειμμα το πρώτο και μετά να ανοίξουμε τις γραμμές.
2: Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σφή.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοράκι της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο φίλο.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Καλησπέρα φίλε μου. Λοιπόν, κάνα καιρούς είχα ακούσει διάφορους οι οποίοι με είχαν πει για τον κύριο Μαρινάκη κάποια πράγματα, ναι, πως ενδιαφέρεται για το σύλλογο και αν είναι ο σωστός πρόεδρος για το σύλλογο κτλ. Βέβαια, μπορεί κάποιοι να ήταν Ολυμπιακοί ή κάποιοι να κάναν τους Ολυμπιακούς, έτσι. Δεν υπάρχει πρόεδρος ο οποίος θα βάλει 250 εκατομμύρια για να φτιάξει γήπεδο. Δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν υπάρχει και πρόεδρος στην Ελλάδα ο οποίος να έχει πάρει ευρωπαϊκό της UEFA, έτσι.
0: Λοιπόν, ευρωπαϊκό για να πάρει της UEFA θα είναι.
1: Ναι, άλλο λέω, ευρωπαϊκό της UEFA, δεν είναι ο ευρωπαϊκό μπάσκετ, βόλεϊ και τέτοια. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχουν πάρει κι άλλοι. Ευρωπαϊκό της UEFA είναι ο ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος, έτσι. Λοιπόν, 100 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχει πρόεδρος ο οποίος θα βάλει 250 εκατομμύρια για γήπεδο. Το οποίο θα πρέπει μετά να κάνει και μια νέα σύμβαση με την Επιτροπή, την Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Να μεγαλώσει δηλαδή πάλι το διάστημα.
1: Ναι, πάλι δεν θα είναι και δικό του δηλαδή.
0: Ναι, θα έχει τη
1: χρήση. Δηλαδή αν βάλει τα λεφτά που έχει βάλει ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαρινάκης και στο τέλος δεν είναι και το γήπεδο του Ολυμπιακού. Έτσι. Ανοίγει
0: στην Γενική Γραμματεία.
1: Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σε αντίθεση βλέπεις στο Βοτανικό δεν βάζει μία ο Παναθηναϊκός ούτε ένα ευρώ.
0: Εντάξει, γίνεται η διπλή ανάπλαση. Άρα. Και θα, ναι, πληρώνει, αλλά θα πληρώνει με το μήνα, με το χρόνο. Δεν θυμάμαι τώρα τι έχει πει ο Διονύσης.
1: Ναι, αλλά στη Λεωφόρο τον έμφυα τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης που είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δηλαδή.
0: Τη χρήση έχει και ο Παναθηναϊκός και τη Λεωφόρο πόσο 100 χρόνια.
1: Και λόγω χρήσης παίρνει ένα καινούριο γήπεδο. Εδώ βλέπεις ο Ολυμπιακός βάζει 250 εκατομμύρια, έτσι. 250 εκατομμύρια βάζει. Δεν βάζει. Λοιπόν. Και ο Ολυμπιακός τι χρήση είχε στο Καρισκάκι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού προχωράει για να έρθουν μεγαλύτερα τρόπαια στον Πειραιά, έτσι. Και όπως είναι και το σύνθημα της ΠΑΕ, έτσι, που λέει ότι συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, έτσι. Το κάνει πράξη.
0: Έγινε Γιώργη μου, για να προχωρήσω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα ρε Μητέ.
2: Πού είσαι ρε αγόρι μου.
0: Τι κάνεις αγόρι να μου.
2: Καλά μου, εδώ. Παίζω λίγο FIFA, να περάσει η ώρα.
0: Καλά κάνεις.
2: Έχω πάρει την Norwich.
0: Norwich, μπράβο. Πώς
2: και. Ναι, δεν παίρνω. Δεν παίρνω πολύ μεγάλες ομάδες. Φτιάχνεις πολύ εύκολα τις μεγάλες ομάδες. Να έχει λίγο ίντριγα, καταλάβεις.
0: Και μια δυσκολία.
2: Ναι, να σου δίνει και λίγα budget, να έχεις, ξέρεις, να μην έχεις τώρα, άμα σου δίνει τώρα βάλεις 600 εκατομμύρια για μεταγραφές και το Γιαμάλ παίρνεις που λέω λόγους. Θέλω να πω, εσύ ξέρεις, άμα τελικά ο παίκτης του Παναθηναϊκού, αυτός από τη Βαλένθια τον έκλεισε, τον Παντιό.
0: Έτσι λένε, ότι είναι κλεισμένος. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχει ένα, δεν νομίζω να έχει ένα.
2: Κάτι μου είπε ένα παιδί, ένας φίλος μου, ότι κάπου κόλλωσε, λέει, μεταγραφή, κάτι.
0: Κόλλησε, όχι κόλλησε.
2: Και καλά, ρε παιδί μου, δεν τα βρήκανε, δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει, για να σου μιλήσει κανείς.
2: Ναι, γιατί είναι καλός παίξε αυτός, μην το χάσουμε, ας πούμε, είναι κρίμα. Δηλαδή είναι σαν το
0: καλός είναι.
2: Ναι, είναι σαν το Κραν, αλλά σε πιο βελτιωμένη έκδοση.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο αλτικός και πιο αθλητικός από τον Κραν.
2: Ναι, και βάζει και καλάθια και πιο οργανωτικός είναι, είναι πιο έτσι. Μ' αρέσει πιο πολύ από τον Κραν. Ο Κραν τώρα έχει μεγαλώσει βέβαια.
0: Ναι, αλλά τράβηξε κουπί ο Κραν τόσα χρόνια.
2: Καλά, ο Κραν πριν δύο χρόνια, φίλε, έβγαζε μάτια.
0: Όχι, σου λέω τράβηξε και μεγάλο κουπί.
2: Ναι, ναι, όντως, το ξεζουμίσαμε το παλικάρι. Σε ποδόσφαιρο, εγώ χθες που είδα το φιλικό, εντάξει, είναι μικρή ομάδα που παίξαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είδα ορισμένα πράγματα που μου αρέσανε. Δηλαδή η πίεση, το passing game, ότι σπάγαμε την μπάλα ωραία. τη γυρνάγαμε στο τερματοφύλακα και στους δύο και τη μοιράζανε ωραία την μπάλα, δεν είχαμε το άγχος, ξέρεις αυτό. Και βέβαια δεν μας πίεσε και αυτή τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν ομάδα τώρα που μπορεί να βγάλεις. Δηλαδή τώρα με τον Άγιαξ εγώ θα βγάλω το μεγάλο...
0: Και πάλι και εγώ τα ίδια θα λέω και εγώ το που θα πάω στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
2: Αλλά μου έδειξε κάποια στοιχεία ρε, μου έδειξε κάποια στοιχεία.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι, στα φιλικά.
2: Τι θέλει να παίξει, γιατί μου έδειξε ότι θα δει από ένα τα μάτια μου.
0: Στα φιλικά, και ειδικά στα πρώτα φιλικά.
2: Ναι.
0: Αυτό που θες να δεις είναι... Αν, αν παρακολουθείς τις προπονήσεις, αν είσαι, ξέρεις, απεσταλμένη. Αυτό που...
2: Που δουλεύει θέλω, αν το βγάζει.
0: Είναι, αν, μπράβο, αυτό που δουλεύει στην προπόνηση. Αν βγαίνει στο κήπεδο ή αν προσπαθούν να το βγάλουν στο κήπεδο.
2: Αυτό πάντως το κάνανε, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι είπε ο Διονύσης, ότι και στις στατικές φάσεις τις οποίες δούλεψε και ας πούμε...
2: Δεν βάλαμε δύο γκολ.
0: Και μια ομάδα η οποία... Από αυτά που
2: ναι, αλλά βάλαμε δύο γκολ που δεν βάζαμε ποτέ με στιμένες φάσεις και τα άλλα δύο που ήταν με το Αντίνο έμπνευση. Δηλαδή... Όχι, εντάξει, άμα παίξει, άμα η ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα τώρα που παίξαμε, αν έπαιζε στην Ελλάδα, ήταν ομάδα ξηγή που θα ανέβαινε ή που θα έπεφτε κάθε χρόνο. Δεν ήταν ομάδα που...
0: Εντάξει, ξέρω, δεν το έχω δει το. Τα σιγμιότυπα είδα. Τα
2: αλλά πιστεύω ότι... Εάν παίξουμε σωστά και έτσι πως έλεγε ο προπονητής αυτός να παίξουμε, θα δούμε ωραία μπάλα τουλάχιστον. Αυτό με ενδιαφέρει. Να μην βλέπουμε το περσίνο που ήμασταν συνέχεια κλεισμένοι και δεν παίζαμε με καθόλου πάσα και γιώμα και τρέξε τετέ να πάρει την μπάλα. Αυτά είχαν μόνο μισό κατά και τη γραμμή.
0: Όχι, δεν πήγαινε. Θα έχει, παιδί μου, μια διαφορετική ταυτότητα ο Παναθηναϊκός, αυτό φαίνεται. Ωραία, θες να ζεις και τις υπόλοιπες κινήσεις. Και ο Παναθηναϊκός και αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να εξασφαλίσει ότι θα περάσει τους τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει στο.
2: Αυτό
0: με
2: ενδιαφέρει. Σε και εμένα. Να μπούμε σε conference και μετά.
0: Εκεί σε αυτά τα παιχνίδια δεν σε ενδιαφέρει και τόσο η εικόνα μια ομάδα. Σε ενδιαφέρει το να πάρει το αποτέλεσμα.
2: Αυτό ναι. Όπως έκανε η ΑΕΚ πέρσι.
0: Ναι, που πήρε.
2: Καλά,
0: έγινε. Αυτό που κάνει η
2: ΑΕΚ.
0: Γεια σα, αγορινά μου. Πάμε.
3: Πού είσαι ρε φίλε?
0: Θύμισε μου.
3: Καλησπέρα από το παγωμένο και πάντα δροσερό Ηράκλειο Κρήτης. Κοιμώνας.
0: Έλα, τώρα σε κατάλαβα. Σε μπέρδεψα με άλλο να ξέρεις. Σε μπέρδεψα με το Σαμπονί.
3: Δεν μιλάμε και συχνά. Δεν μου αρέσει να κουράζω τις γραμμές.
0: Ναι.
3: Πήρα...
0: Τι κάνει εκεί το Ηράκλειο Κρήτης?
3: Τι να κάνει φίλε, και εγώ είμαστε... Σήμερα έκανα κυριολεκτικά 600 χιλιόμετρα στους κριτικούς δρόμους, χάρη της δουλειάς δηλαδή.
0: 600 χιλιόμετρα.
3: 600 χιλιόμετρα, φίλε, ανέβηκα στα μάξι 8 και 4 το πρωί,
0: ναι,
3: και κατέβηκα 11 παρά 10. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τραγέλαφο.
0: Γιατί πού πήγαινες αν επιτρέπετε, αδερφέ? 10... 8, 15 ώρες.
3: Ξεκινήσαμε τοπικά εντός της πόλης του Ηρακλείου. Από την πόλη του Ηρακλείου πήγαμε στο Ρέθυμνο. Κάναμε ανταλλαγή προϊόντων με τον συνάδελφο εκεί πέρα.
0: Του άφησα
3: κάποια πράγματα, πήρα κάποια άλλα.
0: Έχει φτιαχτεί καθόλου ο δρόμος εκεί από το Ηρακλείο για Ρέθυμνο?
3: Όχι. Δεν ξέρω πότε κατέβηκες τελευταία χρονιά.
0: Αρκετά χρόνια.
3: Τέλος πάντων, αν έχεις κατέβει τελευταία 15ετία, όπως το θυμάσαι.
0: Πριν 7 χρόνια είχα κατέβει.
3: Όχι, εντάξει, πάει μπάλα από το αεροδρόμιο, γιατί λογικά εσύ πρέπει να νοικιάζεις αμάξι από το αεροδρόμιο και να φεύγεις να κατευθύνεσαι.
0: Όχι, είχα κατέβει με το δικό μου τότε.
3: Τέλος πάντων, από το λιμάνι, ρε παιδί μου, μέχρι τα λινοπεράματα που λέμε εδώ μια περιοχή, τέλος πάντων εκεί που είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ και τα πετρέλαια, δεν ξέρω εγώ, whatever. Μέχρι εκεί νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη και από εκεί και μετά πηγαίνοντας προς Ρέθυμνο, Παύλα Χανιά, είναι μια εικόνα τριτοκοσμική. Κολονάκια στη μέση του δρόμου, πλαστικά,
0: ναι,
3: ελαστικά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Μακάρι να φτιαχτεί κάποια στιγμή, ξέρω θα το προλάβουμε.
3: Τι να σου πω ρε Σιράκλη, να πούμε... 48 πλέον Μαΐων, πήρα και ένα χρόνο από πέρσι, γιατί πέρσι σου έλεγα 47.
0: Συνήθως έτσι γίνεται.
3: Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ήμουνα κοπέλι που λέμε εδώ στην Κρήτη, παιδάκι δηλαδή. Και λέγαμε ο Βόακ, ο Βόακ, ο Βόακ, πρέπει να ήμουνα, ξέρω εγώ, 12, 13 χρόνια, δηλαδή 35 χρόνια πίσω, που ξεκίνησε υποτίθεται να θεμελιώνεται το μακρόπνο αυτό σχέδιο. Ρε φίλε, όποτε πάω στη Σιτία, ακόμα τις γέφυρες τις βλέπω όπως τις έβλεπα, ξέρω εγώ, το 1995, πριν από 30 χρόνια. Καμία ελπίδα, εντάξει, εγώ έχω παραιτηθεί. Νομίζω ότι θα είναι τυχερά τα εγγόνια μου εάν καταφέρουν να πληρώσουν διόδια στην Κρήτη. Και πρόσεξε, δεν υπάρχει κριτικός, και να βγει όποιος, γιατί ακούμε πολύ από Κρήτη και το ξέρεις, δεν υπάρχει κριτικός ο οποίος θα πουλήσει εντός εισαγωγικών μαγιά στο «δεν πληρώνω». Αλλά φτιάχτε το, ρε παιδιά. Φτιάχτε το, για να μην έχουμε και τόσους νεκρούς σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης αναλογικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε τους περισσότερους νεκρούς κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, εντάξει, ξέφυγε η κουβέντα.
0: Ξέφυγε, ναι, αλλά, οκ. Πάμε σ' άλλα.
3: Εγώ σε πήρα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που λείπει ο Νιόνιος. Όχι ότι ο Νιόνιος ποτέ έγινε εμπόδιο ή δεν ξέρω εγώ τι, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
3: Εάν έχεις κάνει κανένα τηλεφώνημα στον εντός και εκτός εισαγωγικών φίλο μας Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και έχεις να πεις κάτι από όλο αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες στον ΠΑΟ. Έτσι λίγο πιο...
0: Πρώτα απ' όλα πες μου τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στον ΠΑΟ και για συνεχίσουμε. Όχι, δεν έχω πάρει... Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο με τον Δημήτρη.
3: Τι γίνεται, καταρχήν έγινε αλλαγή καθεστώτος. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Με
3: ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν...
0: Για τον προπονητή αναφέρεσαι.
3: Ναι, έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ο προπονητής, ήταν...
0: Πολύ περισσότερα πράγματα.
3: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Καλός ή κακός, αρέσει δεν αρέσει, ο Λουτσέσκου, τα χρόνια τα οποία υπηρέτησε στον ΠΑΟΚ και ειδικά στην τελευταία του θητεία, ήταν ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον εγώ σαν ΠΑΟΚτζής αυτό νιώθω. Και τον σέβομαι και τον ευχαριστώ, και ό,τι και αν έγινε φέτος, που ναι, το είχαμε ονειρευτεί λίγο διαφορετικά προφανώς.
0: Κλάταρο πάω, κρε παιδί μου. Κλάταρο σε ένα σημείο μετά τη σεζόν, μετά την Ευρώπη δεν μπόρεσε να...
3: Ρε Σιράκλη, είσαι μέσα στα γήπεδα, είσαι μέσα στα σκηνικά και μέσα στα παρασκήνια. Ακούς, μυρίζεσαι, αντίληψη έχεις... Προηγήσε και μια πενταετία από μένα.
0: Τριετία.
3: Θέλω να πω ότι...
0: Μη μου βάζεις δύο χρόνια. Τριετία.
3: Εντάξει, φίλε, οκ, sorry. Θέλω να πω ότι το μυρίζεις, δηλαδή. Δεν είσαι... Δεν μιλάω με κάποιον ο οποίος...
0: Μπορεί να είμαι και μυρωδικό πολυτελείας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Έλα, πάμε, άστο.
3: Οκ. <Okay. laughs> Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ... τολμηρή, να το πω έτσι, αυτή η μετάβαση. Και πήρα να το συζητήσω μαζί σου, γιατί έχεις άποψη.
0: Κάποια στιγμή θα γινόταν. Όπως και στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή δεν θα συνεχίσω με τη Λίβα. Έτσι πάνε αυτά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγει και ο Μέντι. Αλλά αφού συνέβη αυτό, το οποίο το έχει ξαναπεράσει ο ΠΑΟΚ, άσχετα που ξαναγύρισε ο Λουτσέσκου, τότε είχε έρθει ο Περέιρα, ο οποίος ήταν και πολύ καλός προπονητής, η αδυναμία του Δεσίλα. Πρέπει τώρα να περιμένεις να δεις με τον νέο προπονητή πώς θα παίξει, πώς θα εκμεταλλευτεί, γιατί έχει και αρκετά ταλέντα ο ΠΑΟΚ, τα έχει ανεβάσει και πολλούς πιτσιρικάδες στην προετοιμασία.
3: Εντάξει, οκ, okay. Δεν μπορώ να σου το πω, ούτε αρνητικός είμαι, ούτε θετικός, γιατί και εγώ από εκεί ξεκίνησα να σκέφτομαι, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκες και μιλάς σε ένα ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην Ελλάδα και το ακούνε σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον οι Έλληνες, να το διευκρινίσω, μην παρεξηγηθώ. Ρε φίλε, ναι, αλλά γιατί τώρα, δηλαδή, τι ήταν αυτό το οποίο ενεργοποίησε το πλήρωμα του χρόνου?
0: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Δεν προκύπτει πουθενά, δηλαδή ούτε στα οπαδικά.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Πολύ καιρό ακουγόταν ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει αλλαγή, ακόμα και μισούσε στη σεζόν πέρυσι. Και ειδικά γινόταν η κουβέντα και μεγάλη πριν από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

0: Γεια σου, αγόρι.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα και την τελευταία σου πρόβλεψη. Εγώ είμαι, με έχεις καταλάβει, για να είμαι παουζής, είπα να πει ότι είμαι τέρμα ρομαντικός, οπότε δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο εκτός από Αγγλία. Ναι. Τι πιθανότητες μου δίνεις?
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ που μπορεί να υποστηρίζουν, αν τους αρέσει η Βραζιλία ή η Αργεντινή?
1: Δεν μιλάω τώρα για τους συνοπαδούς μου, μιλάω για μένα.
0: Για σένα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια χρειά το DNA της γυραιάς Αλβιώνας. Έτσι νομίζω εγώ, ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω λάθος. Η Real Viona μπορεί να έχει μια χρειά από το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αδερφέ, περιμένει μια σπούδα. Έχει παίχτες η Αγγλία με τρομερή ποιότητα. Με είχε εντυπωσιάσει στο μάτς με την Κροατία, η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη από πλευράς εμφανίσεων.
1: Σωστό.
0: Η ανατροπή που έκανε προχθές είναι πολύ μεγάλη και για την ψυχολογία της ομάδας. Είναι ένα μάτς στο οποίο γλίτωσε η Αγγλία το 0-2. Από το κοκκό στο 41ο λεπτό.
1: Και εκεί από το πουθενά.
0: Ναι, γιατί αν γινόταν εκεί 0-2.
1: Κινήθηκε ο Θεός, ναι,
0: δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το γυρίσει και λόγω ψυχολογίας. Δηλαδή θα πήγαινε σαν αποδυτήρια και δεν θα ακουγόταν τίποτα. Μόνο προπονητής ακούγονταν εκεί. Άστο. Αλλά. Τι να σου πω. Αυτή η ανατροπή θα τη δώσει και όθηση για τη συνέχεια. Θα δούμε, έχει στους 8 νομίζω, αν συνεχίσουν οι Άγγλοι, είναι με Βραζιλιάνους. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει το νησί, δηλαδή επιβάλλεται. Και πάντα τους γουστάρω και
0: αυτό είναι,
1: είσαι ρομαντικός και εσύ γενικότερα,
0: αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αυτό το πρόβλημα που αναφέρεις τώρα, το πρέπει για να επιστρέψει και όλα αυτά, αθλητισμός είναι το πρέπει.
1: Αύριο ξεκινάω με τράσφερ από Αγία Πελαγία για Ηράκλειο. Είναι, ξέρω εγώ, 25 χιλιόμετρα, δεν είναι κάτι φοβερό. Εν τω μεταξύ, εγώ παρεμπιπτόντως μένω δίπλα στην Αγία Πελαγία, οπότε έχω πάρει και το τρασπόρτερ, είμαι έτοιμος. Πάω τους πάρω 8.30 ώρα το πρωί να πάω να κάνουν κρουαζιέρα. Και θα βάλω, ρε φίλε, μία φανέλα που μου χάρισε ένας οπαδός της Arsenal σε κάποιες διακοπές στη Ζάκυνθο το 98 ή το 99, δεν θυμάμαι, η οποία είναι η γνήσια φανέλα της Εθνικής Αγγλίας του 1980, εάν θυμάσαι, η κατακόκκινη με το θηρεό στο αριστερό στήθος, μικρό.
0: Το 80 θυμάμαι ελάχιστα πράγματα, ξέρεις, που είναι 5 χρονών. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, αδερφέ, γιατί ξεφύγαμε πολύ.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά, καλό βράδυ, να μιλήσουμε κι άλλοι. Τραώ.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι.
2: Ρακλή, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε ταξιάρχη.
2: Καλά είσαι?
0: Μια χαρούλα, φίλε.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, ρε φίλε, δεν υπάρχει ομορφότερο άθλημα στον κόσμο από το ποδόσφαιρο. Τι ήταν αυτό που είδαμε χτες?
0: Από το Βέλγιο.
2: Δηλαδή ποιος πίστευε?
0: Κανείς.
2: Στο 87 ότι θα γίνει αυτό το μάτσο.
0: Στο 85 νομίζω έγινε το 1-2. Ναι. Αλλά
2: ναι,
0: κανείς δεν πίστευε.
2: 85, ναι.
0: Δεν νομίζω, κανείς δεν πίστευε ούτε.
2: Ήταν μάτς για 0-4 μέχρι εκείνο το σημείο. Γιατί είσαι μεγάλη, αν να πρόσεξες, έκανε πολλές ευκαιρίες.
0: Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερη η Σενεγάλη στο μάτς. Και δεν είχε χάσει και κάποια ευκαιρία. Μία ευκαιρία είχε το Βέλγιο.
2: Νομίζω είχε μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Δεν έδειχνε δηλαδή ότι. Άντε να πεις ένα γκολ από το. Μια ωραία ενέργεια, ακόμα και από μια στραβοκλωτσιά μπορεί να μπει. Να γίνει τώρα 2-2 μέσα σε 3 λεπτά αυτό το παιχνίδι. Δεν το πίστευα πέντε τίποτα. Αλλά εσύ είναι καλά Μαρτινικός.
2: Ναι, ρε φίλε, ο Μαρτινικός, ναι. Όποτε μπαίνουν καρεκλοπόδαρα. Λοιπόν.
0: Δεν τα προλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο Λουκάκου δεν παίζει βασικό σε αυτό το Βέλγιο.
0: Μπορεί να μην είναι για 90 λεπτά.
2: Πήκε μέσα, τους πήρε από το χεράκι, ναι. Αυτό να μου πεις. Νομίζω είχε χτυπήσει με τον Ολυμπιακό. Είχε πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό πέρυσι.
0: Ναι, στο φιλικό. Στο φιλικό Νάπολη. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς είχε πάθει, αλλά σε ένα φιλικό Νάπολη Ολυμπιακό.

0: Νομίζω Χιαστούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι
0: βλέπεις στο τώρα, στο μάτς 2? Ματσάρα, ε.
1: Πορτογαλία με, θύμισε μου.
0: Κροατία.
1: Πορτογάλους.
0: Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Θα το δεις.
1: Και να με πλήρωναν. Δεν το βλέπα, να ξέρεις. Στην κατάσταση που είμαι.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Φεύγεις αύριο, ναι.
1: Ξέρω, πράγμα, έχω 27 η ώρα το πρωί. Πώς το
0: σωστά,
1: βλέπουμε.
0: Σωστά.
1: Αχαζόμαστε διότι. Και μετά τι έχει στις 4, μισό λεπτό.
0: 6 ώρα έχει Αλγερία,
1: α, έξι,
0: Ελβετία.
1: Κοιμάσαι και ένα δύο ωράκι. Για να δεις και το πρώτο ημίχρονο.
0: Αμέ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επειδή δεν δουλεύω αύριο, θα το δω και αυτό.
1: Να το
0: άμα δεν δουλεύω, τα βλέπω τα μάτια.
1: Και καλά κάνεις. Πόσο χρόνο είσαι, ρε Τεξέρχη?
0: 22.
1: Είσαι μικρό, εντάξει. 22 πήγαιναμε κατευθείαν. 2-4 μέρες είχα πάει έπινος στο φως για δουλειά. Από τα ξενύχτια.
0: Εσύ αν επιτρέπετε 40's.
1: Παλιά. 51.
0: Ω, και δεν σε φαίνεται ούτε στη φωνή ούτε μικροδείχνεις.
1: Μικροδείχνω,
0: ναι. Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Παρηγοριά είναι αυτό.
0: Είδες καθόλου εθνική μπάσκετ?
1: Όχι. Δεν γίνεται. Πού να την έβλεπα. Είχα κατέβει στο Δημοτικό Θέατρο, ξαναγύρισα πίσω.
0: Πολύ κακή εντύπωση.
1: Τι να σου πω, είδα μόνο ότι είχε διαφορά 14 πόντων και ιτήθηκε από τη Ρουμανία.
0: Ναι, πολύ κακή εντύπωση μου έκανε. Δεν, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Και όχι παίχτες της σειράς, ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος, δηλαδή παίχτες με αξία. Είναι μεγάλο κακό η Ευρωλίγκα, γιατί δυστυχώς αυτοί οι παίχτες χάνονται.
1: Επίσης. Το μπάσκετ έχει αποδειχθεί ότι αν σε πάρει από κάτω λίγο ο ρυθμός του μάτς, είσαι άστοχος, μπορεί να κολλήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ειδικά άμα παίζεις απέναντι σε μια ομάδα.
1: Και έχουμε δει πλέον και βλέπουμε διαφορές μεγάλες, διαφορές ας πούμε 20 πόντων, α, να πεις 17, γυρνάνε με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Άστο. Ναι. Κάτι ξέρω κι εγώ, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει, δεν το πήγαινε εκεί, αλλά σου λέω ότι θα μπορεί να γυρίσουν πολύ, πολύ εύκολα.
0: Ναι, το μπάσκετ φέτος.
1: Παλιά
0: είναι...
1: στο μπάσκετ, αν κάποιος έφευγε με 15 πόντους, έπρεπε να φύγει και από το γήπεδο δηλαδή για να γίνει ανατροπή.
0: Είναι τέτοιο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ. Κανείς δεν είναι σίγουρος νικητής ακόμα και αν το ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο με 20 πόντους. Ας πούμε, δεν. Πόσα μάτς έχουμε δει στην Ευρωλίγκα να γυρνάνε στο τέλος ή... και στην ΑΕΚ, στη διοργάνωσή της. Η ΑΕΚ μέχρι να πάθει αυτό που έπαθε ήταν πρώτη σε ανατροπές. Έκανε με 15 πόντους σε κάθε μήχρονο και κέρδιζε.
1: Είδες, όπως τα έφερε να την κάνουν οι άλλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Α, ναι, για την ΑΕΚ θα πάει να κάνει προετοιμασία, ήθελα να πω.
1: Ολλανδία και η ΑΕΚ.
0: Ναι. Εκείνη στο Appledorn, εσείς.
1: Στο Βλαρντίγκεν. Η ΑΕΚ πηγαίνει εκεί που ήταν τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Που είναι τώρα, δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Ναι. Διάβασα ότι θα μείνει, λένε, διάβασα ότι μάλλον θα κόψει τον Ηλίασον ο Νίκολιτς. Τι γνώμη έχεις για τον Ηλίασον?
1: Καλό έξτρεμ. Γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια.
0: Εγώ αυτό που έβλεπα την πρώτη διετία του Ηλίασον με τρέλαινε. Δηλαδή έλεγα δεν υπάρχει καλύτερο έξτρεμ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξαφνικά. Την τελευταία διετία αγνοείται. Και πήρε πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Ξενέρωσε. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Πώς αυτός ο παίκτης ξαφνικά έπεσε. Θα δούμε. Θέλει κι άλλο εξτρεμ. Άμα κόψει τον Ηλίασον ο Νίκολιτς που λέγεται ότι θα τον κόψει, θέλει κι άλλο εξτρεμ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βγαίνει χρόνια μόνο.
1: Δεν το έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αλήθεια σου λέω.
0: Ναι, λένε ότι θα μπει στη λίστα μαζί με τον Πάολο Φερνάντες και τον Πιερό.
1: Καλά, το Πάολο Φερνάντες και τον Πιερό δεν τους υπολογίζει. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και είχε πάει και δανεικός ο Πάολο Φερνάντες. Τώρα...
0: Ενώ αντιθέτως ο Λιούβισιτς που είναι στην transfer list, διάβασα ότι ίσως πάρει μια ευκαιρία. Που εγώ τον Λιούβισιτς τον εκτιμώ πάρα πολύ, ξέρει πολύ μπάλα.
1: Μπορεί να είναι στην transfer list, όπως πολύ ωραία το ανέφερες.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έρθει και πρόταση για να δεις τι γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει έρθει. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στην Κροατία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Τόσο κακή χρονιά, ποιοι θα ενδιαφερθούν τέλος πάντων.
1: Αυτοί που μπορεί να τον ήθελαν από το

0: του που ήταν σε Δυναμό Ζάγκρεπ, να μην μπορούσαν να τον πάρουν τότε και τώρα να θεωρούν ότι μπορεί να τον αποκτήσουμε λιγότερα χρήματα και εντός εισαγωγικών να αναστηθεί ο παίχτης, να πάει ξέρεις, στα στάνταρ που τους είχαν αφήσει, δηλαδή στο να τον παρακολουθούν και να το θέλουν.
1: Ναι. Κάτι ακόμα για το Ζήνη, ποια είναι η γνώμη σου? Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο Ζήνη θα είναι ο βασικός σεντερφόρ της ΑΕΚ. Θα αφήσει δηλαδή έναν εκτογιώδητη βάρκα στον πάγκο.
0: Αυτό δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Μπορώ να σου πω όμως σε παιχνίδια που τον έχω δει ότι είναι.
1: Ειδικά σε παιχνίδια που η ΑΕΚ θεωρώ δεν θα έχει την μπάλα.
0: Είναι ταχυδυναμικός, είναι παίχτης ο οποίος έχει και τον γκολ. Δεν το έχει τον γκολ. Τον βοήθησε πολύ.
1: Λίγο ο Ατσούμπαλος είναι στα τελειώματα.
0: Τον βοήθησε πολύ ο δανεισμός στο Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βοήθησε.
1: Ήταν έξυπνος δανεισμός γιατί πήγε σε μια ομάδα που είχε επιθετικές αρχές. Δεν πήγε σε μια ομάδα που έπαιζε άλλο στυλ και τον βοήθησε. Γιατί έχει σημασία και που δίνεις δανεικό έναν παίχτη. Τέλος πάντων.
0: Έγινε λοιπόν, ταξιάρχη.
1: Ηρακλάρα, καλό ταξίδι σου, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, κορυφαίο. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν.
1: Γεια.
0: Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμη και μετά το διάλειμμα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιούρι.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή?
0: Καλά είμαι.
2: Στα γρήγορα, είσαι έτοιμος για αύριο. Μπαλίτσες και τα λοιπά. Δεν πιστεύω να παίρνεις μπαλίτσες. Ένα σάκο θα πάρεις και είσαι ωραίος. Έτσι.
0: Και τι να βάλω, τι είναι ο σάκος του Sport Billy για 25
2: γιατί,
0: μέρες.
2: Γιατί θα βάλεις μια αλαξιά παντελόνια,
0: μια αλαξιά, ναι.
2: Τρεις φανέλες και, και κάτι αθλητικά.
0: Γιούρι, θα είμαι 25 μέρες στην Ολλανδία.
2: Α, 25, τόσο πολύ.
0: 23 θα είμαι. Δεν θα γυρίσω πίσω εγώ στη διακοπή που έχει...
2: Ναι, εντάξει, πάρε δύο σάκους λοιπόν. Τι θέλω από τώρα, πάμε στο Μουντιάλ στα γρήγορα.
0: Πάμε, έλα.
2: Σίγουρα στους 8 συναντιέται, δηλαδή στα επόμενα μάτς, η Βραζιλία με την Αγγλία και στο άλλο σκέλος η Αργεντίνη, στο...
0: την
2: ίδια πλευρά λέμε.
0: Λογικά.
2: Για την ίδια πλευρά.
0: Ναι.
2: Στην άλλη, για τους άλλους τέσσερις της ίδιας πλευράς, η Αργεντίνη, τώρα μιλάμε γιατί βλέπεις πόσο έχουν ανέβει όλες οι ομάδες και ελοχεύουν οι εκπλήξεις, έτσι. Mm-hmm. Λέμε απλά γενικά σαν τα πράγματα είναι λογικά. Και η Αργεντινή θα πάει πιο εύκολα στους τέσσερις.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο το μάθημα με την Κολομβία.
2: Όχι, όχι βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια. Όπως όχι. Μπορεί να το έχει στο μυαλό σου.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και το μάθημα της Αγγλίας με το Μεξικό, ούτε αυτό είναι εύκολο, έτσι. Και το Μεξικό παίζει και
0: βεβαίως. Βεβαίως.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λέμε κρατάμε πισινή. Λέμε τώρα, πες ότι είναι τα παλιά χρόνια. Στη μία πλευρά λοιπόν λογικά θα πάει η Αργεντινή με τη Βραζιλία.
0: Κοίτα, το Μεξικό-Αγγλία θα είναι πολύ ωραίο μάτς.
2: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το Αργεντινή-Κολομβία.
2: Βέβαια, βέβαια. Τι λέμε τώρα, ήδη που αρχίσανε τα νοκάουτ, είδες τι ωραία μάτς γίνονται. Και από την άλλη πλευρά θα πάνε στους δύο, στους τέσσερις δηλαδή, για τον τελικό η Γαλλία με την Ισπανία. Που η Ισπανία δεν την περίμενα, ενώ άρχισε πολύ μαλακά, έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Λέει, την Ισπανία την είχαν, αν όχι πρώτο, δεύτερο φαβορί για κατάκτηση.
2: Ναι, αλλά έχει, δεν ξέρω, στην αρχή δεν έπαιξε και τίποτα, έπαιξε έτσι λίγο μαλθακά, αλλά τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πάρα πολλοί έχουν ανέβει οι αφρικάνικες ομάδες, πάρα πολλοί παίζουν ωραία μπαλίτσα, έχουν οι αφρικάνοι γενικά παίκτες, έχουν τρομερά προσόντα, απλώς δεν είχαν πολύ μυαλό. Τώρα που πήγανε και προπονητές από την Ευρώπη...
0: Δεν είχαν ποδοσφαιρικό μυαλό.
2: Ναι, ποδοσφαιρικό μυαλό, ναι, αυτό είναι. Sorry, μην τρελαθούμε, συγγνώμη. Ναι. Αλλά βλέπεις τι ωραία μπάλα παίζουν. Δηλαδή, τρομερό κοντρόλ όλοι, η μπάλα ΣΥΡΙΖΑ στο έδαφος, 4-5 άμυνα, 3-4 κέντρο, ανοίγονται...
0: Σφαιράτη στην επίθεση.
2: Αεράτη, 4-5 επίθεση, αεράτη. Και το μέλλον νομίζω ότι τους ανήκει. Όσον αφορά τώρα, πάμε στα γρήγορα στα δικά μας, ξαναπαρουσιάζω την άποψή μου,
0: ναι,
2: για την αδικία που κάνει ο Βεντιλίμπαρ, στον Μπεντανκόρ.
0: Στον Μπεντανκόρ.
2: Μπεντανκόρ είχε βγει πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα παίζοντας τον Μπατσεραϊκό. Έτσι. Και στην Ισπανία που πήγε έβαλε 18 γκολ.
0: Στη Β' Ισπανία. Στη Β' Ισπανία.
2: Δεν έχει σημασία, στην Ισπανία είναι πάντως. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν του βρίσκει εκεί, γιατί δεν το δοκιμάζει ο Μέντι.
0: Τον είχε δοκιμάσει πέρυσι στην προετοιμασία. Ήταν εκεί.
2: Πότε το δοκιμάζει, σιγά τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Και έφυγε και όλες και...
2: Δεν την
0: ολοκλήρωσε.
2: Λοιπόν, σου εύχομαι καλά να περάσεις, να μας λες τα νέα όσο μπορείς και να δούμε το, και ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Να είσαι καλά ρε Γιούρη.
2: Γεια σου Ηράκλη, γεια.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Καλά θα περάσουμε, καλά.
0: Καλησπέρα.
8: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
8: Γιώργο,
0: έφυγε.
8: Καλησπέρα.
0: Ο Γιώργος έφυγε.
8: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
7: Όπως σου λέω.
8: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
0: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
8: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
0: Ο Κώστας είμαι.
8: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
0: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
8: Άμα να μου. Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
0: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
9: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
9: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
0: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
10: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλας. Γιατί του χρήσε το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
11: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
0: Πάμε.
12: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
0: Αυτό που λέω ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
13: Ναι, αυτό είναι σοβαρά.
0: Σοβαρά είναι, αυτό. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
13: Το μυαλό σου στο φαΐλ. Υπάρχουν.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
0: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
0: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
0: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
14: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
15: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
0: Oh, αμάν!
15: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
13: Βέβαια.
15: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
16: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
0: Ξεκινάει η χρονική σχολά... σχολική χρονιά, συγγνώμη.
16: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, παρακολουθούν πολύ.
16: Πώς το πες αυτό?
17: Παρακολουθούν πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ.
15: Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
0: Έπεσε, το χάσαμε. Το
18: τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
15: Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
0: Έπεσε, το χάσαμε.
15: Το χάσαμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Με Ηρακλή Δίβα στα μικρόφωνα. Γιώργης ο Γιάννης εδώ με τις μουσικές επιλογές. Και βγήκαν και ενδεκάδες στο Πορτογαλία, Κροατία. Ο Κώστα κατά τα δοκάρια της Πορτογάλος. Κανσέλο, Ντίας, Βέγκα και Μέντες. Τετράδα της άμυνας. Νέβες, Βιτίνια. Συγκορυφή ο Ρονάλτο. Και από πίσω ο Νέτο, Φερνάντες και ο Λεάο. Ο Λεάο στη μέρα του δεν μπορεί να το μαρκάρεις. Δεν μπορεί να το σωματίσεις. Α, υπάρχουν και άλλες που, ρε παιδί μου, δεν κάνει κάτι. Όσο σαμάτς τον έχω δει. Οι Κροάτες με Λιβάκοβιτς κάτω τα δοκάρια. Στάνισε τη Σούταλο, Μπόγκρατσιτς, Πέρισιτς. Ο Μόντρης με τον Κόβατσιτς. Βλάσιτς, Σούστιτς και Μπατούρινα, η τριάδα που θα βρίσκεται πίσω από τον Σέντερφορ, τον Μπούτιμιρ. Δεν θα κάνουν καμιά κηδεία οι Κροάτες, Γιάννης. Δεν, όχι. Καλά, εγώ σίγουρα αύριο θα μάθω. Αυτό να το ξέρει, δεν είναι. Δεν είναι τα ξημερώματα, αλλά. Δεν πάει εύκολα να ξέρει το χέρι να κοντράρει του Κροάτες. Είναι ομάδα που. Μπορεί να σου βγάλει, την πίστη. Α. Λοιπόν. Πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γέννη.
1: Έλα ρίρα με κατάλαβες, ωραίος. Λοιπόν, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, δυο λόγια για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Λοιπόν, καταρχάς τρομερός Μπαντιό, τρομερός με την εθνική της Γκάνας, 33 πόντους, 100% βολές τρίποντα, 4-8 τρίποντα, 8 κλεψίματα, 8 assist, 8 rebound, 8 assist, 3 κλεψίματα. Τρομερός.
0: Τι προκριματικά είναι αυτά?
1: Όπως παίζει η Ελλάδα προκριματικά, παίζει και στην Αφρική προκριματικά, παγκοσμίου.
0: Α, με ποιον έπαιξε η Γκάνα?
1: Με την αχτή μου φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι τεράστιο παίκτης, παιδιά, ο αυτός. Είναι παίκτης ζώτ, αυτό ο ζώτ. Τώρα θα παίξει και ο Μοντέρο, να ξέρεις, τώρα παίζουν αύριο μεθαύριο, Δομινικανοί, Αμερικοί. Μοντέρο, ο δικός μας, εναντίον Τζέιμς, Μάικ Τζέιμς. Κλείθηκε στην εθνική ΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν.
0: Λοιπόν, οι Αμερικάνοι τι έχουν, NBAers μέσα?
1: Όχι, δεν έχουν τα προκριματικά από εδώ και από εκεί. Αυτό όλο τον κόσμο μαζεύουν. Τα προκριματικά δεν κατεβαίνουν οι NBAers. Λοιπόν, πρόσκειται εδώ τι γίνεται. Εκτός και ένας μου φαίνεται, ένα-δύο είναι, αλλά δεύτερη διαλογή. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Αν ο Ζωτς είχε να διαλέξει αυτή τη διαφορά τα Man Zot, αν ο Ζωτς είχε να διαλέξει μεταξύ Μοντέρο και Μπατιό, θα έπαιρνε τον Μπατιό. Ο Αταμάν θα έπαιρνε με κλειστά μάτια τον Μοντέρο. Αυτή είναι η διαφορά των δύο προπονητών.
0: Τι είναι, δηλαδή, τι λοιπόν, είναι, ότι είναι κακός παίχτης, θες να μου πεις τον Μοντέρο?
1: Είναι όλα ράο παίχτης, παιδί. Ο Μπατιό είναι ένας διαμαντήρης. Σε μικρότερη ευέλεια, βέβαια. Λοιπόν, ο Μοντέρο είναι ένας φανούλης. Σε μικρότερη πάλι ευέλεια. Εντάξει, μην το παρεξηγήσουμε. Λοιπόν,
0: καλά, τον Μπατιό τον έκανες διαμαντήρης μέσα σε ένα καλοκαίρι.
1: Ναι, είναι διαμαντήρης, αλλά όχι στην πλάση του, λίγο πιο κάτω. Το στυλ, λέω. Θα κάνει όλα. Όλα και τις φέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Τι είναι τα δικά μας?
1: Στη Ρουμανία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τα λέω, Ηρακλή, τα έχω πει. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες. Πρώτο.
0: Ναι.
1: Ότι το μπάσκετ, το έχω ξαναπεί και θα ξαναναπτύσσεται, και δεν το παίρνουμε ειδήσει στην Ελλάδα και το παίρνουμε ψήφιστα. Αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα δεις τις αφρικανικές ομάδες σε λίγο με όλους αυτούς που θα, όταν στρώσουν τεχνικά. Εμείς το παίρνουμε τα προβληματικά, δεν ξέρω γιατί τα παίρνουμε αψήφιστα. Ήδη έχουμε δύο ήττες. Το ξέρεις?
0: Όχι. Σήμερα δεν το χάσαμε.
1: Δύο σήμερα και από Μαυροβούνιο. Χάσαμε ναι, εδώ μέσα. Μέσα στη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Και αυτές μεταφέρονται.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φάση. Το Μαυροβούνιο εντωμεταξύ κέρδισε σήμερα από Πορτογαλία και πάει με μία ήττα θα πάει. Γιατί δεν κερδίσει και η Ρουμανία λογικά στο. Καταλαβαίνεις. Άρα πρέπει να κάνεις δύο νίκες πάνω από το Μαυροβούνιο μετά. Αν δεν έχεις Ισπανία. Έχεις Γεωργία. Έρχεται η Γεωργία με σε γέλια τους NBA που θα έρθουν τον Αύγουστο. Και αυτή η γεωργία. Θα τους κερδίσει όλους αυτούς τους Πορτογάλους που έχει πάνω από το δικό μας. Άρα θα έχει ήδη δύο νίκες παραπάνω από εμάς. Κατάλαβες τι λέω?
0: Κατάλαβα.
1: Το παίρνουμε πολύ αψήφιστα. Λοιπόν, βγήκε ο κότς Πανούλης, τον οποίο τον έχω μεγάλη ευθύνη, το ξέρει. Και είπε, αισθάνομαι ντροπή. Ρε Βασίλη, δεν πρέπει να αισθάνεσαι ντροπή για την ίδια. Ντροπή πρέπει να αισθάνεσαι, επειδή δεν κατάφερε να συσπηρώσει την ομάδα και να έρθουν όλοι να δώσουν το όραμα και να έρθουν οι παίκτες. Και εδώ θα πάω στον Αταμάν, τον οποίο θα τον εκτιμήσω τώρα, για να δεις ότι δεν είμαι προκατηλημένος, και θα πω μπράβο ρε Αταμάν, ναι. Ο οποίος με 4-0, η Τουρκία έχει 4-0, και κατέβασε σήμερα, κατάφερε να κατεβάσει, παίζαμε τη Βοσνία. Είναι προκριμένη η Τουρκία, 5-0 έχει μου φαίνεται. Οσμάν, ο οποίος έπαιξε 36 λεπτά ρε φίλε σήμερα Οσμάν. Ο οποίος έχει κάνει σεζόν με τα περισσότερα λεπτά στην Ευρωλίγκα. Το Σεγκούν τον άλλον από το NBA και έναν άλλον Μπον από το λένε, ένα τέρας μαύρο. Από το NBA κατέβασε
0: όμως. Είναι χάλια γραμμή βέβαια.
1: Μπράβο, περίμενε λίγο στρώση, περίμενε να κάνω κάτι. Περίμενε ένα λεπτάκι, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Περίμενε λίγο.
0: Έφτιαξε.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τους κατέβασε όλους ρε φίλε ο Αταμάν. Εδώ το παραδέχομαι τον Αταμάν. Γιατί είναι πάνω από όλα εθνική Τουρκίας. Και κατάφερε να τους κατεβάσει όλους. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Καλά ο Γιάννης. Ο Γιάννης, εντάξει, θα το Άγιο Γιάννης κάθεται 5 μήνες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κατεβαίνει να ξεσκουριάσει λίγο. Ο Θανάσης πού είναι ρε παιδιά? Ο Κώστας πού είναι? Ο Ροκαβόπουλος πού είναι?
0: Δεν ξέρω ρε για να σε απαντήσω αλήθεια, γιατί ούτε ξέρω.
1: Αυτό λέω ότι στο Σπανούλη απευθύνομαι εγώ που λέει νιώθω ντροπή. Ντροπή πρέπει να δώσει κύριε Σπανούλη, επειδή εσύ υποτίθεται ότι στην εθνική το βασικό σου ήταν να του σφυρώνει όλου. Θα μου πει με τη Ρουμανία παίζαμε. Ενά όμω η Ρουμανία, έλα η Ρουμανία. Δεν υπάρχει παιδιά, εδώ η Δανία κέρδισε Λιθουανία, εδώ έχει κερδίσει η Σουηδία, έχει κερδίσει το Βέλγιο μέσα στη Σερβία σε προκριματικά. Έχουν μείνει έξω από παγκόσμια Κροατία, Σλοβενία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία. Έχουν μείνει έξω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά, δεν το συζητάω Κυριακή. Πρέπει όμως τίποτα να κερδίσει η Πορτογαλία. Εντάξει, όποιος είναι στην Αθήνα, καλό είναι να πάει, αν είναι Κυριακή, όλοι θα είναι για τις παραλίες. Όποιοι είναι Αθήνα να πάνε μέσα στη Σάκη το γήπεδο. Μην του παίρνουν να ψήφισαν με την Πορτογαλία. Άμα κάτι κάνω διπλό εκεί.
0: Θα πας εσύ.
1: Δεν είμαι Αθήνα, είμαι Θεσσαλονίκη. Άμα ήμουν μπορεί να πήγαινα. Άγγι, είναι δύσκολο εκεί να πας, λέει, από ό,τι λένε στην Άγγι. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω ούτε πώς πας, ούτε είναι
0: λίγο. Τώρα να πάνε Κυριακή, Καλοκυριάτικα στο Ελλάδα, Πορτογαλία, δεν σου δίνω πιθανότητα.
1: Έχουν πουληθεί 5.000 εισιτήρια, αλλά το θέμα είναι αντικάρι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θέμα είναι αντικάρι. Είναι και τι το κάνουν στη Σάγκη, γιατί το κάνουν στο Άκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο θα πάει εκεί, είναι άγωνη γραμμή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα μετά να ξέρει. Πάμε στον Αύγουστο, που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και. Και Ουκρανία, να ξέρεις, όλοι αυτοί θα κατεβάσουν NBA's. Πιστεύω εκεί να κατέβει και ο Γιάννης τον Αύγουστο. Να κατέβουν όλοι. Μην το πάρουν αψήφιστα. Μία ή δύο ήττες να κάνεις γέννηση έξω. Δεν είναι πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και να κλείσουμε.
1: Παιδιά, δύο λεπτάκια εδώ. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα το live, σε ό,τι κλείνει. Εγώ το ζωτ δεν μπορώ να το κάνω κριτική, δηλαδή τρέπομαι να το κάνω κριτική, έτσι. Αλλά για να τον πάρει, το μόνο που σκέφτομαι ότι δεν θα πάρει πεντάρι μάλλον. Αν πάρει το Λάιλς, λογικά, δεν θα πάρει τρίτο σέντερ. Θα τον έχει αυτό σαν τρίτο σέντερ με τον Μίτογλου. Μόνο έτσι στέκει η φάση. Γιατί αν πάρει το Λάιλς, γίνεται και
0: πάρει. Ο Λάιλς δεν θέλει να πάει στη.
1: Ναι, αλλά δεν θα πάει στο NBA. Σήμερα το διέβασα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πάει. Του δίνει 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, λέμε αν δεν πάει, εντάξει, εννοείται.
0: Όχι, γιατί ψάχνει να γυρίσει στο NBA.
1: Ναι, ψάχνει ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει, αυτά είναι, ξέρεις, παίζουν. Αν τον πάρει, το μόνο που σκέφτομαι εγώ τη λογική του Ζωτ είναι να τον κάνει τεσσαροπεντάρι. Πεντάρι και να κρατήσει και να έχει και το Μίτογλου, πέντε, με σούτ, γιατί θέλει και ένα πεντάρι με σούτ, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην πάρει άλλο πεντάρι.
0: Εντάξει, ο Λάλης έχει σούτ, αλλά δεν είναι πέντε, τεσσάρι είναι. Αλλά μπορεί να παίξει
1: και πέντε. Στο NBA, από ό,τι διέβασα μία χρονιά. Έπαιξε 85% πεντάρι. Άρα μπορεί να. Αφού παίξει στο NBA πεντάρι, εντάξει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, είναι δυνατόν. Και ο Ζωτ ξέρει, αυτά τα μαγειρέματα τα κάνει. Το μόνο λογικό σκέφτομαι το Άγιο. Άμα το πάρει για τεσσάρι, παιδιά, είναι τεράστιο συνοστισμό στα τέσσερα. Δεν έχει λογική. Λοιπόν, Φεύγεις αύριο.
0: Ναι.
1: Άντε, καλό ταξίδι. Πότε γυρνάς?
0: Θα κάνω άλλες 4 εκπομπές τέλη Ιουλίου και μετά και άδεια μετά. Φυσικά 17 Αυγούστου.
1: Μετά ποιος είναι τώρα?
0: Θα είναι ο Διονύσης.
1: Α, Διονύση από πότε, από αύριο?
0: Από Δευτέρα.
1: Α, από Δευτέρα. Αύριο ποιος θα είναι?
0: Μιαούλης.
1: Α, Μιαούλης. Φέρτε και κάνα Πετρίδη τώρα, ρε. Ευκαιρία είναι που είναι άδειο να ρωτήσουμε 5 πράγματα.
0: Στείλε λοιπόν. Μήνυμα στο Βάγιο, αδερφέ. Δεν πειράζει. Ναι,
1: άντε, καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Πάμε. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα, έλα.
2: Ο Βασίλης από Χανιά.
0: Ναι, Βασίλη.
2: Έλα, να ανεβάσουμε λίγο τα νούμερα, λίγο στις εκπομπές, στην εκπομπή να είμαι, γιατί με αυτά που ακούω τώρα και βγαίνουν, πήραμε τώρα σήμερα με τόσα γεγονότα να μιλήμε για μπάσκετ.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας θα πει, Βασίλη.
2: Γι' αυτό σου λέω, ανεβάσουμε λίγο τώρα το επίπεδο, πάμε.
0: Ναι, μια χαρά
2: κρατιέται. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω παλού, αλλά επειδή θα το ξεχάσω.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το πάμε σε άλλο θέμα, να μην το ξεχάσω αυτό, να ξεκινήσω. Το Μουζάκι, τι καλύτερα θα είναι να το δώσουμε δανεικό?
0: Όχι.
2: Όχι, λες.
0: Όχι.
2: Γιατί φέτος
0: μα το. Μα δεν υπάρχει και σκέψη, δηλαδή.
2: Βελτίωση.
0: Μα δεν υπάρχει και σκέψη.
2: Το ξέρω ότι δεν υπάρχει σκέψη.
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
2: Εγώ έτσι θεωρούσα. Θα ήταν καλύτερο να πάει σε μια. Όχι στην Ελλάδα, βέβαια. Κάποιο εξωτερικό να πάει. Έτσι, σε μια άλλη ομάδα. Γιατί ακόμα εδώ πέρα να πάει σε κανένα τρόμητο θα πέσει πιο πολύ αντί για να ανέβει. Κάπου στο εξωτερικό.
0: Όλα αυτά που συζητάς δεν γίνονται, και ούτε θα πάει ποτέ δανεικός ο Μπουζάκη της ομάδας στην Ελλάδα. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ούτε στη σφαίρα της φαντασίας.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ θα τον έδινα κάπου στο εξωτερικό, κανένα Βέλγιο, καμιά Γερμανία, κάπου εκεί ξέρω εγώ που κολλάει, να ανέβει το παιδί, ξέρω εγώ, και μετά να ερχόταν. Για να πέραμε κάτι πιο έτοιμο τώρα αυτή τη στιγμή. Πέρα, δεν μας παίρνει τώρα όταν έχουμε χάσει το πρωτάθλημα να μην έχουμε κάτι έτοιμο. Τώρα πάμε για το φουλ για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων,
0: έχει προκριματικά πρώτο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια για μεταγραφές φέτος.
0: Έτσι, υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων.
2: 30 εκατομμύρια. Το 30 εκατομμύρια, να τα αναλύσουμε τώρα. Τι εννοούμε 30 εκατομμύρια? 30 εκατομμύρια θα πληρώσουμε σε ομάδες, δεν νομίζω. Φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό.
0: Έχει, όταν σου λέει ότι έχει μπάτζετ 30 εκατομμύρια, μπορείς να πληρώσεις και ομάδες. Γιατί αν μην πληρώσεις, άμα κάνεις 4 μεταγραφές,
2: δεν ξέρω πολύ. Εγώ
0: 4x5, 20. Ναι. Σου παίρνουν και τα συμβόλαια μέσα.
2: Αυτό ήθελα τώρα για το λίγο στον κόσμο, γιατί εδώ συζητάμε μερικούς από το Βογγίς. Λέω παιδιά, αυτά 30, να ξέρετε, δεν είναι 30 σε ομάδες. Αυτά θα είναι τώρα σε ομάδες συν το πρώτο χρόνο του συμβολέου.
0: Βασίλη, κατά το γραφικό σου έχω πει άπειρες φορές ότι δεν με απασχολεί αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 30 ή 20. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι αυτό.
2: Εμένα με απασχολεί. Δεν περιέχει. Ο πρόεδρος για αυτή τη δουλειά είναι. Δεν είναι σαν και εμάς να μην δίνει χρήματα. Εμείς είμαστε κινητοί. Έτσι γι' αυτό έχει μπει πρόεδρος, για να δίνει κάποια χρήματα για να ανεβαίνει η ομάδα επίπεδο. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε και πιο φθηνούς παίκτες και να μας κάτσουν και πιο φθηνοί. Απλώς όταν πληρώνεις συνήθως, να πληρώνεις όχι 3 και 4, όταν πληρώνεις 6 και 7 πλέον, μειώνεις κάπως το ρίσκο. Γιατί με 3 με 4, από τους 4 που θα πάρεις, οι 2 θα σου βγουν. Αυτό έχει δείξει ιστορία. Οπότε, γιατί μου λέω τώρα, έτσι που πάει η δουλειά, κάτι καινούριο φέρουμε πάλι ξανά Κορδόν, ξανά κάτι Αντώνιο από εδώ από εκεί και μου φαίνεται ότι θα χαλάσει η μεταγραφή του Στάνιτς, έτσι που πάει η δουλειά. Έχει καθυστερεί πάρα πολύ.
0: Ό,τι έχει καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει.
2: Πολύ, και ό,τι καθυστερεί συνήθως καταλήγει.
0: Συνήθως, αλλά.
2: Ναι, δεν θέλω να δικαιωθώ και σε αυτό. Εντάξει, δικαιώθηκα στους άλλους δύο, δικαιωθώ και στον τρίτο. Είμαι τόσο γκουρού, είμαι και τα βρίσκω όλα. Ξέρω εγώ.
0: Είναι οι άλλοι δύο, έτσι, αν επιτρέπετε.
2: Ο Ισμαήλωβης και ο Καντιού.
0: Το Ισμαήλωβης και το Καντιού τους ξεγράφεις ακόμα.
2: Τους έχω ξεγράψει.
0: Εγώ συλλογώ
2: και το Γιαννούλη ξεγράφω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Ο Γιαννούλης είχε ζητήσει παράταση. Τι να κάνουμε τώρα. Ζήτησε ο ίδιος.
2: Εντάξει, Ολυμπιακός, πόσο καιρό παράταση.
0: Ο Ολυμπιακός την έκλεισε την πόρτα. Το είχε επικοινωνήσει. Ο Ολυμπιακός
2: την είχε βρει με την πόρτα. Ή ξέραμε ότι θα μας κλείσουν την πόρτα. Όλοι εμείς κλείνουμε τις πόρτες και άλλοι μας κλείνουν.
0: Αφού τα είχε βρει με την Augsburg, αδερφέ Ολυμπιακός.
2: Εσύ το λες ότι τα
0: έχει. Όχι, τα είχε βρει. Τι θες να σου πω.
2: Με τη λογική αυτή, επειδή δεν είναι στα μπροστά ούτε εσύ ούτε εγώ, ούτε και εγώ μπορώ. Εγώ σου λέω.
0: Να μην μιλάμε.
2: Δεν την έκλεισε. Εσύ λες δεν την έκλεισε. Ποιο να πιστέψω εγώ. Γιατί δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε τώρα τι βγαίνει παρά έξω. Γιατί έτσι λέγανε και 8 εκατομμύρια πέρε και το τρέπεζε και ήταν 5. Αλλά δεν είμαστε μπροστά.
0: Συν 3 μπόνους.
2: Ποιο?
0: Συν 3 μπόνους.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω τα 30 εκατομμύρια. Αν βάλουμε, εγώ εντάξει, θα δέχομαι με τον πρώτο χρόνο του λέω, παιδιά, του συμβολέου. Με τον πρώτο χρόνο του συμβολέου πληρωμένο και τις μεταγραφές στις ομάδες, Παίρνει 6-7 παίκτες αξιοπρεπείς, πιστεύω.
0: 6-7.
2: Αν πάρει και ένα δυο ελεύθερους, λογικό. Έτσι. Mm. Αλλά όχι να προσέξει.
0: Για να έρθουν 7 παίκτες, πρέπει να φύγουν κιόλας παίκτες.
2: Και τι θα κάνουμε, άμα δεν φύγουν, δηλαδή θα μείνουμε με τους ίδιους τους περισσότερους, δηλαδή θα πάμε να ξαναχάσουμε το πρωτάθλημα. Γιατί έτσι βλέπω τη δουλειά στο αριστερό μπακ. Να μείνουμε με Ορτέγκα και μετά να πούμε πετάει Ορτέγκα στις προπονήσεις και τέτοια πράγματα.
0: Αυτά θα στα λέω εγώ από αύριο δηλαδή, για τον Ορτέγκα, για να ξέρεις έτσι για να σε φουντωνώ.
2: Ναι, ρε, μα τα ξέρω. Τι άλλο τώρα. Που λες τα 30 εκατομμύρια να είναι οι ομάδες που σου πληρωμένες ή να είναι και ο πρώτος χρόνος του συμβολίου. Όχι όμως να προσθεθούν, αν πάρουμε κάποιο 3 χρόνια συμβολίο, να πούμε α, 3 χρόνια συμβόλαιο έχει αυτός, δηλαδή μεταγραφή κάτι.
0: 30 εκατομμύρια είναι για τώρα.
2: Ναι, και τα 30, να είναι τα 30.
0: Ναι.
2: Όχι όμως να πουλήσουμε και να βγάλουμε 30 και να πούμε ότι δώσαμε 30, γιατί δεν δώσαμε με τα λεφτά, δώσαμε 0.
0: Άμα πουλήσει και πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακός, θα έχει, θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δώσει 60 εκατομμύρια.
2: Οπότε άμα πάρει 20 από τον Τζολάκη και 11 από τον Κωστίνα 30 και δώσει 30, θα είσαι και στο ένα σύν. Οπότε δεν θα έχει το ίδιο 30, αλλά στο επικοινωνιακό έτσι ακούγεται.
0: Ναι, σούπερ θα είναι να μείνουμε και στο ένα σύν όταν τελειώσει η σεζόν, ναι. Αλλά δεν θέλω να φύγει ο Τζολάκης.
2: Ναι, δεν θέλουμε να φύγει ο Τζολάκης, αλλά εγώ είμαι από τα Χανιά όμως.
0: Ναι, ο Τζολάκης έχει ένα χρόνο συμβολέο ακόμα. Ναι. Όταν οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, δεν μπορεί να σε βέβαιωσε για τίποτα. Και δεν λέω κάτι για το παιδί, αλλά καταλαβαίνεις ότι. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Έτσι ώστε
2: θα γίνει αυτό, θα γίνει.
0: Αν έρθει πρόταση, να μπορείτε να διαπραγματευτεί καλύτερα. Γιατί.
2: Μπράβο.
0: Αν έχει διαφορά να φύγει
2: το παιδί.
0: Εντάξει, παιδί μου, κοίτα. Αν το θέλει ο ίδιος ή αν θέλει να αλλάξει παραστάσεις ή να βάσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, οκ, να το καταλάβω. Αλλά είναι. Και είναι κωβικός παίχτης ο Τζολάκης για τον Ολυμπιακό.
2: Δεν είναι
0: βέβαιο ότι όποιος και να έρθει.
2: Σίγουρα, γιατί παίζει αλίμπερο, μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι ότι όποιος και να έρθει θα μπορέσει να καλύψει, ας πούμε, τη θέση. Μπορεί να βρει κάποιον που να είναι και καλύτερος. Το εύχομαι, δεν έχω κανένα θέμα εγώ σε αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμο το μονοπάτι.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι τα 30 θέλω να σου πω, στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο,
0: δεν κόλλησες
2: με τα 30. Ότι δώσαμε 30. Mm. Ναι, έχω κολλήσει με το 30. Κάθε χρόνο θα κολλάμε το 30, ξέρω. Γιατί θέλουν να είναι πραγματικά κάποιες μεταγραφές. Και όχι να είμαστε σωστοί. Οι καλές ομάδες, οι μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, είναι και οι χρεωμένες ομάδες. Βέβαια, το θέμα είναι να μπορείς να εξυπηρετείς τα δάνειά σου, όπως την Παρτελώνα, οι Δίσπονες, είναι χρεωμένες. Ένα δις, ξέρω εγώ, αυτές τις ομάδες.
0: Οι ωραίοι είναι χρέοι. Ναι, πάντως,
2: ναι, δεν θέλω να... το βέβαια να είμαστε και στο χρέος.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να χρεοκοπήσουμε.
2: Όχι, ναι, επίπεδο κόκαλη, αλλά να μην είμαστε, να είμαστε και στο σύν, παιδιά, αλλά να μην είμαστε και στο πολύ σύν. Ναι. Δηλαδή, μην πουλήσουμε τώρα Τζολάκη, Πυρόλα και Κωστίνια και δώσουμε στην ουσία από τα 50 που θα πάρουμε τα 20, να πούμε και ότι δώσαμε και 30. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε και να πετάμε μπροστά το γήπεδο, που ωραίο το γήπεδο, αλλά θέλουμε και μεταγραφές, έτσι. Ναι. Γιατί θα το πετάμε πρώτο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, Ηρακλή μου, λοιπόν.
0: Έγινε.
2: Να λέμε. Ναι, να σε καλά. Γεια.
0: Ρίξε και το τελευταίο time out.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πες μου πώς γίνεται. Έχει
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Μπήκαμε τελευταίο μισάωρο. Πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
1: Τι έγινε? Πήγα πριν να μιλήσω, κάτι έγινε εκεί στη δουλειά,
0: ναι.
1: το έκλεισα και ξαναπήρα τώρα και περίμενα ώρα. Καλό ταξίδι καταρχήν αύριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Που πας. Κάπου το Ολυμπιακό θυμάμαι πήγαινε Ζέφελτ και
0: πολλά
1: πιο
0: χρόνια.
1: Παλιά πάλι πήγαινε Ολλανδία.
0: Ολλανδία, η Ολλανδία είχε ξεκινήσει, είχε πάει Ζέφελτ Ολυμπιακός στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, επέστρεψε και το και έκανε και δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στο Έρμελο στην Ολλανδία, αυτό το ξεκίνησε ο Βαλβέρδε.
1: Α, ναι.
0: Ο Βαλβέρδε το είχε ξεκινήσει το 8, το 2008.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι την Ολλανδία, θυμάμαι και η ΑΕΚ πήγαινε Αυστρία νομίζω, ο Παναθηναϊκός πήγαινε, ναι, αλλά την Ολλανδία πάντως είναι...
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι να έχει, ξέρεις, να σταθερό, ο Ολυμπιακός πήγαινε πολλά χρόνια στο Ζέφελτ.
1: Ναι, το θυμάμαι, έπαιζε και πρώτο φιλικό, έχανε, έλεγαν είναι γουρλίδικο, κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ήταν πολλά χρόνια που πήγαινε στο Ζέφελτ.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Όπου ήταν φοβερές και οι συνθήκες. Τώρα βέβαια το Ζέφελτ έχει γίνει και είναι και απλησίαστο, γιατί όταν πήγε ο Ολυμπιακός πριν 4 χρόνια είχε πάει στην Αυστρία για προετοιμασία, στο Ίνσμπουργκ, σε άλλη περιοχή.
1: Γιατί είναι ακριβό, είναι απλησίαστο.
0: Το Ζέφελτ είναι ακριβό. Και το προπονητικό του κέντρο είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Α, κατάλαβα. Ναι.
0: Όχι, έχουν. Απλά το πλέον πηγαίνουν πάρα πολλές ομάδες στην Ολλανδία. Πολλές.
1: Ίσως είναι πιο φτηνά, ίσως είναι και θέμα κλιματολογικών.
0: Όχι, είναι και θέμα συνθηκών. Ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα ένας οργανισμός όπως ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ μπορούν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή η διαφορά μπορεί και να είναι περίπου σε 150.000 ευρώ. 100 με 150. Και ωστόσο έχει πάρα πολλές ομάδες που μπορεί να παίξει φιλικά. Και στην Αυστρία είχε, αλλά στην Ολλανδία πλέον είναι πάρα πολλές ομάδες.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος παίζει κατεξοχήν με Ολλανδικές φιλικά. Και με
0: ομάδες από το Βέλγιο.
1: Το
0: δηλαδή παίζει με τη Ραντβέρπ και τη Λέουβεν. Έχει και Πολωνική το πρώτο φιλικό.
1: Ναι,
0: με τη Ράκοφ. Η οποία έχει τερματίσει τέταρτη πέρυσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έχει Άλκμαρ, έχει Άγιαξ.
1: Ναι, έχει. Θα δούμε. Λοιπόν, για το Μουντιάλ τώρα.
0: Έλα.
1: Εγώ το βλέπω λίγο... Εγώ βλέπω φαβορή την Ισπανία και τις διοργανώτριες. Την είπα και το Μεξικό τώρα, τον Καναδά, το θεωρώ φωτοβολίδα. Τον ευνοεί και λίγο το πρόγραμμα. Άντε να περάσει και το Μαρόκο. Είπα Μεξικό και Ισπανία. Στη θεωρώ φαβορή. Θα μου πεις, δεν θεωρείς τη Γαλλία? Παίζει καλή. Έχει πολύ ταλέντο, έχει πολλούς καλούς παίκτες. Δεν μου γεμίζει λίγο το μάτι λόγω τερματοφύλακα όμως. Γιατί για να πάρεις ένα τρόπαιο, παίζει μεγάλο ρόλο ο τερματοφύλακας. Για μένα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι πυραυλοκίνητη η Γαλλία πάντως.
1: Είναι από τη μέση και μπροστά.
0: Αλλά
1: η Ισπανία, ας πούμε, δεν τρώει και γκολ. Δηλαδή μέχρι και η Αυστρία δεν είναι κακή ομάδα.
0: Η Αυστρία έχει σκοράρει σε όλα τα μάτια της.
1: Καλούτσε και ομάδα της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά την κατάπιε η Ισπανία. Δηλαδή.
0: Ναι, και εγώ στο διάστημα που είδα δεν είδα πράγματα. Δηλαδή. Δεν είδα κάτι από τους Αυστριακούς.
1: Ναι, όχι. Λίγο στο 2-0 πήγα να κάνουν δύο ευκαιρίες. Που έβαλε και τον Αρναούτοβιτς. Αλλά τίποτα, 0 στο πιλικό. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Δεν τους συζητάμε ότι όλα παίζουν στο ποδόσφαιρο. Είδες πώς οι ομάδες δυσκολεύτηκαν. Εκτός από την Ισπανία και τη Γαλλία δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες, οι μεγάλες, δυσκολεύτηκαν και αποκλείστηκαν κιόλας κάποιες. Έτσι, εγώ δεν περίμενα η Γερμανία να αποκλειστεί.
0: Και η Ολλανδία.
1: Τώρα, ναι. Τώρα δεν έχω πάντα εικόνα αυτό που λες και εσύ. Και εγώ κάνω, και εγώ δουλεύω πολύ βράδυ. Με αποτέλεσμα καμιά φορά να με παίρνει και ο ύπνος. Είναι λίγο δύσκολο το βραδινό, δεν σκάβω, αλλά όσο είσαι άϊπνος και περνάνε και τα χρόνια δεν αντέχεις και πολύ. Δηλαδή τη Γερμανία αυτό 1-1 μετά με πήρε ύπνος. Ξύπνησα στα πέναλτι, ας πούμε. Δεν έχω εικόνα καλή από όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν έχασες και κάτι μετά το 1-1. Άμα όπως θα θυμάμαι.
1: Εντάξει, όπως και να έχει δεν είναι εύκολο να δεις όλους τους αγώνες. Εγώ το 2002 που είχα δει αυτό το παροδία μου τη άλλη της Νότιας Κορέας ήταν και νωρίς τα μάτς, ήμουνα 16 χρονών όμως τότε, είχα τις αντιδυχές να το δω.
0: Εντάξει, αλλά ήταν και πρωινά τα παιχνίδια.
1: Ήταν πρωινά, ξεκινούσαν από τις 9 και πηγαίναν μέχρι απόγευμα, ναι. Εντάξει, εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα για, το, για τα εγχώρια, εντάξει, είδα τώρα την παρουσίαση σήμερα. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι έχεις ένα γήπεδο μεγαλύτερο, γιατί ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό του Κραϊσκάκη είναι μικρό, όπως είναι τώρα. Έτσι. Για, ενώ για, θα είναι πιο έδρα. Το 53.000 θα είναι πιο πάνω οι κερκίδες, θα είναι πιο επιβλητικό.
0: Ναι, όταν θα γεμίζει. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής θα έχει. Στα πολύ μεγάλα μάτια θα είναι γεμάτο.
1: Ε, ναι, ναι. Άμα παίζει και τσάμπα. Απλά δεν το. Θα παίζει τώρα για δύο χρόνια στο ΑΚ, αυτό το έχουμε σίγουρο.
0: Έχει και θεστή να πάει. Θα τελειώσει η σύμβαση που έχει ο Παναθηναϊκός με το ΑΚ. Γιατί ολοκληρώνεται, νομίζω ένα χρόνο έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός.
1: Υποτίθεται ότι το χρόνο θα μπει στο νέο γήπεδο.
0: Ναι, όχι, υποτίθεται θα μπει. Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να καθυστερήσει λίγο.
1: Αν καθυστερήσει, μπορεί να πάει στη λεωφόρο πάλι. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Αν
0: καθυστερήσει λίγο, δηλαδή να φτάσει Σεπτέμβρη, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο έχει πει ο Διονύσης. Κάπου εκεί.
1: Ο Διονύσης πότε επιστρέφει στις.
0: Τη Δευτέρα στις εκπομπές.
1: Άρα θα είναι μόνο του Διονύσης τώρα, ε.
0: Τι, όλα στην πλάτη μου. Δεν γίνεται.
1: Καλά, εντάξει, εντάξει. Τι να κάνει. Πάντως εντάξει, θα δεις από κοντά πράγματα, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί, είχα πάρει τις προάλλες και είχα πει κιόλας και τα φιλικά εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, δηλαδή δεν κάθομαι καν να δω φιλικά. Τώρα ειδικά μετά το Μουντιάλ να κάτσω εδώ και φιλικά δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Αυτά είναι για τους προπονητές και για εσάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Εγώ θέλω εδώ μετά τα επίσημα τι γίνεται και κάποιες κινήσεις. Τώρα λόγω Μουντιάλ, εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός κάτι έχει κάνει. Περισσότερο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπεις ότι λόγω του Μουντιάλ έχει πέσει από την επικαιρότητα λίγο το ενδιαφέρον για τις ομάδες το όλο
0: όχι,
1: των χωρών.
0: Όχι, όταν θα αρχίσουν, αν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός μέσα στη βδομάδα.
1: Εντάξει, πήρε Κάρμο Φορτούνι, πήρε το
0: Θέλει να πάρει το Εξτρέμ, θέλει να πάρει δεύτερο στόπερ, σου λέω αυτά που παλεύει τώρα καιρό.
1: Εντάξει, ενδεχομένως να περιμένουν πολλές ομάδες όμως και το Μουντιάλ για να κινηθούν. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός κοιτάει κάποιο παίκτη από τις ομάδες π.χ. που αποκλείστηκαν, αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιο παίκτη. Αυτό. Εντάξει.
0: Εντάξει, Ρεμίλτο μου.
1: Λοιπόν, καλή δουλειά και καλά να περάσεις κυρίως.
0: Ναι. Και να κοιμηθούμε.
1: Και θα τα πούμε τέλος του μήνα.
0: Έγινε, Ρεμίλτο μου.
1: Έγινε,
0: να σε καλά, φίλε. Βράδυ. Με ρωτάει ένας φίλος στο... για το μάτς Πορτογαλία-Κροατία. Νομίζω ότι να κάνει δύο τελικές στην εστία ο Ρονάλντο δεν είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Εκτελεί και τα φάουλ, τα οποία μπορεί να, και καλή εκτέλεση να μην είναι,

0: Μπορεί να μπει αστεία για την μπλοκάρια απλά τερματοφυλάκας. Μετά τελική. Μια εκτέλεση φάουλ, ας πούμε. Πάμε.
1: Καλημέρα, αδελφιά Διονύση Ηρακλή μου.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Τα προσέγγισε, Ηρακλή μου. Εγώ σου λέω να πας εκτός Αθήνας. Υπάρχουν κοντινά μέρη.
0: Όχι είσαι.
1: Λέω Ηρακλή, ο Ηρακλής φεύγει αύριο.
0: Ε, ναι, πάει για δουλειά πηγαίνει.
1: Έλα, Ηρακλή μου.
0: Εδώ, ο Διονύσης δεν είναι εδώ.
1: Α, έλα, Ηρακλή, φύγαμε.
0: Έλα. Πάμε.
1: Πού πας αύριο?
0: Με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία.
1: Α. Κυριλέ, να παίζαμε και κάνα φιλικό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραίο. Πρωτομποριακό.
1: Τον Παναθηναϊκό με τον Άγιαξ, πότε, πώς το βλέπεις?
0: Πώς να το δω?
1: Το παίζουνε στοιχηματικές.
0: Όλα τα παίζουνε.
1: Ναι. Ε,
0: και τα βότσα αναστήμη ναι. Παίζουνε. Ναι.
1: Εδώ έχω δει γάμα γυναικεία ομάδα Κονγκό. Στη στοιχηματική μου.
0: Ναι.
1: Και να το πιάνω, να χάνει και ένα μηδέν και να το γυρίζει.
0: Τι λες, και με ανατροπή, ε.
1: Ναι. Τι. Εδώ βλέπουμε ένα Μουντιάλ που είναι buzzer beater όλα. Εγώ τα τελευταία 5 μάτς Ηρακλή. Περιμένω να γυρίσει ο Διονύσης.
0: Τη Δευτέρα.
1: Πολύ buzzer beater. Δηλαδή είναι τόσες ποιοτικές ομάδες. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τη Σενεγάλη να προηγείται 2-0. Σε 3 λεπτά 2-2 buzzer beater penalty. Και 2-3 ακροατές που βγήκαν τώρα να γκρινιάζουν. Ρε, έχετε την μπάλα σα. Έχετε το σπίτι σα. Έχετε την αλφα δημοκρατία σα. Τα μάτια σα, τον παπάκι σα.
0: Την αλφα δημοκρατία, γιατί υπάρχει και β' δημοκρατία.
1: Ωραίο καιρό που έχουμε και εργοντήσεων. Οι Γάλλοι δεν έχουν τρέχουν να πάρουν. Τι άλλο θέλετε, ρε.
0: 400 άτομα για δύο.
1: Δηλαδή,
0: για δύο κλιματιστικά.
1: Οι είναι γκρινιάριδες. Δηλαδή, τι να πω, να Ηρακλή μου.
0: Είναι και πάση είναι τα πράγματα.
1: Και Διονύση.
0: Διονύση κοιμάται.
1: Ναι. Mm. Και τον είδα τον Διονύση και του λέω του Βαγγέλη. Λέω δεν θα κάνει on-demand πλατφόρμα γιατί υπάρχουν μεγάλες ηλικίες άτομα.
0: Ναι.
1: Παλαφούζω στην πλατφόρμα αυτή που θα τη φτιάξει θα δώσει πνευματικά δικαιώματα και στην Κοσμοτέ. Και δεν έχει πολλές οπτικές ίνες και γρήγορο ίντερνετ και όσο λέει ο ΠΑΟΚ θα τα δείξει με το κόκκινο κουμπάκι υβριδική, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει υβριδικό.
0: Εσύ ποιο κουμπάκι θα πατήσεις?
1: Ρε παιδί μου, εγώ ξέρω από τεχνολογία,
0: ναι.
1: Αντιχάκερ είμαι.
0: Έτσι.
1: Βάζεις υβριδική, πατάς το κόκκινο, τα βλέπεις όλα επαναλήψεις, βλέπεις ΠΑΟΚ, αλλά τώρα που θα γίνει ψηφιακό το ευρώ. Και το είπα στην φίλη μου την Κατερίνα που δουλεύει στα κεντρικά.
0: Πού το
1: είπα. Θα χάσει τη δουλειά σου, θα βάζουν το AI, που ποτέ δεν κάνει λάθος.
0: Σε ποια κεντρικά δουλεύει η φίλη σου?
1: Αθήνα.
0: Α.
1: Δεν μπορώ από την τράπεζα.
0: Νόμιζα μην ήταν στη Φραγκφούρτη.
1: Στην Πειραιώς, ρε παιδί μου, στην Πειραιώς. Και είπα ό,τι θέλεις εξυπηρέτηση, τον μπαλώνουμε.
0: Δεν είχα ποτέ παρτίζες με την Πειραιώς.
1: Όχι, λέω δουλεύει στα κεντρικά.
0: Καλά να κάνει κοπέλα, πάγω σου λέω δεν είχα παρτίδες. Μου είχε ξεφύγει τις χρυσές εποχές η συγκεκριμένη τράπεζα. Ναι.
1: Και κάθεται ο μέσος Έλληνας τώρα που έχει τη τηλεόρασή του, air-condition, στη Γαλλία έχει κάψωνα, πλακώνονται για ένα air-condition. Φαντάσου μετά από 100, 200, 500 χρόνια.
0: Αλλά ήταν μια προσφορά σε συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και μπαίνανε 400 άτομα για να πάρουν δύο.
1: Ναι, αλλά δει πόσο μπροστά είμαστε εμείς και πόσο πίσω τώρα είναι η Γαλλία σε φάση στα air-condition.
0: Ναι. Δεν θα περίμενα να κάνει και 35 άρια στο Παρίσι.
1: Ναι, ρε Ρακλάκο μου. Εγώ βλέπω να το παίρνει το Μουντιάλ φαβορί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν μείνει 2-3, 2 outsider. Βασικά η ΙΠΑ

0: από εκεί και πέρα θα κάνουν time out. Θα δίνουν οδηγίες, θα σταματάνε να κάνουν cooling break.
1: Ναι.
0: Γιατί κουράζονται οι παίχτες. Και αυτό το cooling break, κλείνω σε 30 δεύτερα, ονομάζεται time out. Τι γίνεται, παίρνουν οδηγίες. Αυτό θα μείνει από τη FIFA, θα περάσει στο Champions League. Μην νομίζετε θα παίζει με 90 λεπτά και 90 λεπτά οι παρατάσεις. Και το out θα μείνει έτσι όπως είναι, θα μπορεί να το βγάλει corner ή θα δέχονται ποινές. Το να πάει να εκτελέσει, γιατί έβλεπα Αργεντινή και έκανε μισή ώρα να εκτελέσει ένα πλάγιο και ένα corner. Αυτά θα μείνουν, παιδιά, μην νομίζετε, θα μείνουν από τη FIFA. Θα υπάρξει ένα πιο δίκαιο διόφορο. Αυτό είναι η αρχή και κλείνω, από το AI.
1: Ναι.
0: Που είτε οι διαιτητές θα είναι μαριονέτες. Δηλαδή είτε είναι corner, είτε out, είτε θα δέχεται ποινή, είτε θα αποφασίζουν οι βαρίστες. Και οι γραμμές στο AI, όλα θα είναι ψηφιακά. Mm-hmm. Και να κλείσω που έχω να μιλήσω στον καιρό Ηρακλή μου, ξέρεις, εγώ λέω στην Κατερίνα Διφίλη, μόνο θα είναι ψηφιακό το ευρώ, το μόνο που θα βάλουν πακέτο είναι οι γεροντάκηδες, που δεν ξέρουν από αυτά. Δηλαδή, εγώ ξέρω, έχω win backing, το ένα, το α, α, β, γ, δ, όλα ψηφιακά τα πληρώνω. Ο άλλος που δεν ξέρει αναγκαστικά θα πάει σε λογιστή, Ηρακλή μου.
1: Για να πληρωθεί.
0: Ο γεροντάκος για να τα κάνει όλα αυτά, εγώ π.χ. πληρώνω τη ΔΕΗ σε ΑΡΕΒ, σε 5 δόσεις χωρίς να βάλω δόσεις. Το άλλο το γεροντάκι που δεν ξέρει, δηλαδή έχω ένα κολλητό μου που δεν ξέρει από αυτά,
1: ναι,
0: Διονύση,
1: ναι,
0: Ηρακλή, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Πρέπει η κυβέρνηση να βάλει κρατικούς δωρεάν λογιστές,
1: ναι,
0: προς τους ηλικιωμένους άνθρωπους που δεν ξέρουν από αυτά. Δηλαδή εγώ το win banking μου τώρα πλήρωσα προκαταβολή ΔΕΗ ΟΤΕ, προκαταβολή
1: Ναι, ρίχνει ένα βενιδερικάκι.
0: Πλήρωσα προκαταβολή ΔΕΗ ΟΤΕ και το μισό του ποσού χωρίς με ΑΡΕΦ, χωρίς να κάνεις δόσεις. Αλλά προσώς το κράτος, τα γερόντα που μεθαύρου θα γίνει ψηφιακό το ευρώ, θα μπει παντού POS, να βάλουν δωρεάν λογιστές.
1: Εντάξει, Βασίλη, το πες.
0: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, Ηρακλή μου, δες στο Μουντιάλ, δες στο τελικό. Έτσι αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε, εδώ στο Big Wins for FM, στο νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο. Και θα ακούμε το Διονύση στο Sky και στην πλατφόρμα αυτή που θα πάρει τα πνευματικά δικαιώματα η Κοσμοτέ.
1: Θα κοιμάσαι με τη φωνούλα του Νιόνιου, συνέχεια θα σε ανανορίζει να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά θέλω, του έστειλα μήνυμα, του λέω να μιλάει πιο δυνατά, δηλαδή παίρνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, πάει να βάλει γκολ έστω και στο φιλικό. Δηλαδή να το κάνει αέρα σπορ.
1: Τι να κάνει δηλαδή, να φωνάζει, να δώσει την μπάλα στο
0: φιλικό. Μιλάει δυνατά, ρε παιδί μου, πώς αυτόν της, και κλείνω δύο δεύτερα, της Καλαμάτας φωνάζει.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος. Έτσι να φωνάζει και στο φιλικό, ρε παιδί μου.
1: Πέτα την έξω
0: να παιχτούρα, έτσι, την παιχτούρα που πήραμε τα παιχτρόνια, θα πούμε μέσα στο νέο γήπεδο. Θα φτιάξει γήπεδο και Ολυμπιακός σε μερικά χρόνια, ελπίζω να του δοθεί νωρίτερα η άδεια.
1: Ναι, σε καλά, Βασίλη, πρέπει
0: να πάρουμε το Μουντιάλ. Καλή συνέχεια, Ηρακλή μου.
1: Τι να πάρουμε, το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Έπεσε κιόλας. Μα δεν πάρουμε το Μουντιάλ. Εντάξει, ο μόνος τρόπος είναι αυτά που κάνουν. Δηλαδή να υπάρχει συνδιοργάνωση, να το πάρει η Ελλάδα, να το πάρει η Σερβία. Ξέρω, και δεν έχει εκεί πέρα. Βέβαια, έχουν κάνει κάτι επενδύσεις οι Σερβοί. Στα γήπεδα. Πάμε στον επόμενο.
2: Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Έλα. Ο Ανδρέας είμαι, ο Χρήστος.
1: Έλα, Ράδρικο.
2: Έλα, τι έγινε.
1: Μια χαρούλα.
2: Λοιπόν, μεγάλη είδηση αυτό με το γήπεδο. Mm-hmm. Όταν φτιαχτεί, πιστεύω για τα... Αφού φτιαχτεί, τα επόμενα 3 χρόνια,
1: ναι,
2: θα είναι sold out, φίλε.
1: Πάντα.
2: Και με τα λεχνά να παίζει,

0: doubt θα είναι.
1: Πάντα στην αρχή θέλει να το δει ως το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
0: Αυτό σημαίνει, είναι
1: doubt. Και ο Ολυμπιακός ακόμα και να αυξήσει τον αριθμό των εισιτηριών διαρκείας.
0: Συγγνώμη για τα λεχινά,
1: Ναι, βρες, σιγά. Πάντα θα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει το...
0: Ναι, εντάξει, γηπεδάρα, φίλε, σύγχρονο τώρα μην το ψάχνεις.
1: Όχι, πάντα θα υπάρχουν εισιτήρια και για κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν διαρκείας.
0: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Και κοίταξε να σου πω, βασικά, εντάξει, του Παναθηναϊκού τώρα πόσο θα είναι, 42.000, πόσο είναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί πρέπει
1: να είναι.
0: Και τους ΑΕΚ πιστεύω ότι είναι μικρό για την ΑΕΚ. Δηλαδή 30.000 είναι μικρό το γήπεδο. Δηλαδή πάλι εκεί 40.000 και 45 θα μπορούσε να είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Για μένα προσωπικά έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή για τη δυναμική της ομάδας και τέτοια έτσι. Το Ολυμπιακό τώρα 53.000 πήγα είναι τούμπανο. Εντάξει 52.000 που θέλει να το φτιάξει εκεί ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης είναι εντάξει. Και αν το πετύχει αυτό θα μείνει στην ιστορία έτσι. Εντάξει δεν το συζητάμε. Και για τα επόμενα τρία χρόνια αν δεν χαλάνε λεφτά για παίχτες, χαλάει του ρε φίλε γιατί θα φτιάξει το γήπεδο. Εντάξει, είναι... φτιάχνει κάτι, το βλέπεις. Κατάλαβες πως το λέω, έτσι.
1: Το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πως το λες και εγώ και συμφωνώ μαζί σου όταν
0: ναι.
1: Γίνεται μια τέτοια επένδυση. Απ' την άλλη,
0: όμως,
1: άλλοι έχουν διαφορετική άποψη σε αυτό.
0: Εμένα προσωπικά, φίλε, με καλύπτει. Δηλαδή και για 2-3-4 χρόνια να μην πάρει, να μην χαλάσει πολλά λεφτά. Δηλαδή και πωλήσεις και τέτοια να κάνει που κάνει πωλήσεις. Εντάξει, θα είμαι. Εντάξει, οκ. Okay. Πάω. Λοιπόν,
1: θα κατέβεις.
0: Αλλά πες μου.
1: Θα κατέβεις καθόλου.
0: Ναι, ο Θεός με Θεού θέλοντος τη Δευτέρα.
1: Μπράβο.
0: Κατεβαίνω, ναι. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ. Τρία πραγματάκια. Ένα που μου έχει. Πιστεύω ότι. Βλέπω μια διαφορά, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ότι γίνεται λίγο πιο αντρικό το άθλημα πάλι. Τι μου φαίνεται.
1: Ότι αφήνουνε μαρκαρίσματα για τέτοια.
0: Ναι, ρε φίλε, γίνεται λίγο πιο αντρικό. Ναι. Πάλι. Δηλαδή το είχαμε κάνει πολύ μιμουάπ. Κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει, τώρα έχουν μπει όλες οι επαφές, ειδικά στην Ελλάδα, για να μην υπάρχουν συνέχεια διαμαρτυρίες. Άμα υπάρχει μια επαφή, τη δίνουνε κατευθείαν. Που μπορεί, ας πούμε.
0: Είναι πιο αντρικό, συμφωνεί.
1: Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει έτσι. Εγώ λέω. Και λάθη πάλι θα γίνουν, αλλά. Έχουν ομορφή τα παιχνίδια.
0: Είναι πιο δυνατό το παιχνίδι. Φίλε. Είναι πιο δυνατό. Πια πάλι
1: είναι πιο δυναμικό, ναι. Είναι πιο δυναμικό, συμφωνώ.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο μπαμπάμ, γιατί αυτό το σπίτι. Ποιες ομάδες έχουν προκαλέσει έτσι. Καλή.
1: Δεν τις έχω δει όλες, αδερφέ. Δηλαδή, εγώ μερικοί δεν έχω δει.
0: Αμερική, φίλε, την έχω δει. Είναι πολύ ταχυδυναμική
1: ναι.
0: Ομάδα.
1: Ναι,
0: και πολύ πιο δυνατή.
1: Αλλά δεν την
0: και
1: έχω
0: ο Καναδάς, ο Καναδάς με την Αμερική μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: ποια
1: ναι.
0: Είναι η διαφορά όμως. Έχουν τελειώματα οι Αμερικάνοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι Καναδοί εγώ πώς το βλέπω έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Δηλαδή οι Αμερικάνοι, οι Καναδοί θα κάνουν ευκαιρίες, αλλά δεν θα τελειώσουν τη φάση. Ενώ οι Αμερικανοί, ρε φίλε, θα την τελειώσουν τη φάση. Έχουν τους παίχτες.
1: Mm-hmm.
0: Και την άλλη ομάδα, φίλε, το Μεξικό. Έχω πάθει πλάκα.
1: Ναι. Πολύ.
0: Πολύ compact ομάδα, φίλε. Είναι λες και βλέπω 11 πινέδα μαζί. Τόσο πολύ. Πολύ δυνατή ομάδα, φίλε. Πολύ δυνατή ομάδα και θα είναι πολύ δύσκολο το έργο της.
1: Και αποτελεσματική. Δηλαδή χθες, ας πούμε, έβαλε δύο γκολάρες, σουτάρες.
0: Ναι, δύο γκολάρες, φίλε, και στο πρώτο που είδα, γιατί ήταν πολύ αργά και εδώ στην Αγγλία, δηλαδή ήταν 4 ώρα το πρωί, δεν μπορούσα να κάτσω. Ενώ τα άλλα, ξέρεις, ήταν 12 η ώρα Αγγλίας, 1 η ώρα Αγγλίας, 2 η ώρα Αγγλίας και γυρνάω από τη δουλειά και κάπως τα βλέπω, ξέρεις, κανένα μικρό και τέτοια για ολόκληρο το μάτς. Αλλά φίλε, με τα highlights που είδαμε το Κουαδόρ, το Κουαδόρ δεν έκανε τίποτα, φίλε. Τους έπνιξαν οι άλλοι. Πραγματικά τους έπνιξε το Μεξικό.
1: Γιώργη, που πρέπει να κλείσω γιατί φτάσαμε στο τέλος.
0: Ναι. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλά περάσει
1: να περάσεις στην
0: Ιρλανδία. Λοιπόν, και καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλους.
1: Γεια σας, Γιώργη μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τώρα με ένα στούντιο, τέλειο Ιουλίου. Θα γυρίσει ο Ολυμπιακός από την προετοιμασία, τότε. Λοιπόν, να είστε καλά. περνάτε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Αύριο με Κώστα Μιαούλη. Έχουμε το Διονύση, αφούμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, να είστε και πάλι να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Η αποδότους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10. Μαρία, σαν παλιά τενίστρια, σαν Ναυρατίλοβα, ήρθε εδώ μετά από τον Grand Slam.
1: Ναυρατίλοβα,
0: Ναυρατίλοβα, Στέφι Γκράφ ήτανε. Να κάνει την παρουσίαση εδώ και την εκπομπή. Τι κάνεις, Μαρία, καλημέρα.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Έχει κάνει και το μαλλί στο πλάι, σου πάει πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, δεν το έχω ξαναδεί το μαλλί στο πλάι.
1: Συνήθως βγάζω το κουρτινάι της.
0: Κάνεις το overlap το κουρτινάι της. Καλά, ο Χάρης και εγώ δεν έχουμε τέτοιες επιλογές. Εμείς κουρευόμαστε, δεν μας ρωτάνε καν. Αφήνω λίγο πάνω, ξυρίζω πλαϊνά. Αυτό δεν λέμε τίποτα με το στο κομμωτήριο.
1: Μόνο όταν ξυρίζεις.
0: Σου λένε τι έγινε, απλά αρχίζουν τα αθλητικά. Υπάρχει. Α, μουσια να πάρω, ναι, εντάξει, σωστό. Και εμένα μου κάνει έτσι και
1: μαφίλ. Φαβορίτα μέχρι πόσο?
0: Φαβορίνα από τα Λίντερ. Λοιπόν, φαβορίτα πήρε το Βέλγιο της Σενεγάλης εχθές.
1: Έλα τώρα.
0: Έλα ρε.
1: Και ντροπή σε αυτόν που έχει στείλει πρώτος μήνυμα Σενεγάλη όπως ΑΕΚ. ΑΕΚ παλιά.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ παλιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και οι Άγγλοι, μπράβο και στους Άγγλους που το γύρισαν. Για Αγγλία.
1: Είδες ο μάγος που λέει απελευθερώνω Χάρι Κέιν. Το είδες.
0: Έκανε ένα γκολ. Πώς δεν το είδα. Έκανε. Έχει 3 συνεχόμενα γκολ μετά την απελευθέρωση. Ο Χάρι Κέιν. Μετά του Σανκάρα.
1: Παρακαλώ τη Λούλα, σε παρακαλώ.
0: Θα πάρω τη γιαγιά τη Λούλα. Και αυτό που έπαθε χθες η Σενεγάλη.
1: Έλα,
0: η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα. Ξέρω τι συγγνώμη το μάνε. Λυπήθηκα τη Σενεγάλη. Γιατί είναι 0-2. Έχει παίξει μπαλάρα και βγάζει ένα ο Κουρτουά φανταστικό για το 0-3. Και λες τώρα πάμε χαλαρά. Και ξυπνάνε οι άλλοι από το 86, στο 86, στο 89 και πέναλτι στο 125, 124. Με σούπερ Τίλεμανς, για μένα MVP, εντάξει. Mm-hmm. Το Βέλγιο πέρασε 3 στα 3, τα έπιασα χτες, αλλά δεν τα έπαιξαν.
1: Και γι' αυτό ήρθανε. Όπου μέχρι το 0-2 ο Κουρτουά ήτανε μπαίνει.
0: Λες και πατήθηκε κουμπί.
1: Μετά όμως, εν τω μεταξύ, εντάξει, καθαρά αγωνιστικά όχι. Τι φανέλα ήταν αυτή του Βελγίου?
0: Άθλια.
1: Είχε τσιχλόφουσκες.
0: Άθλια.
1: Τι είχε η φανέλα του Βελγίου?
0: Άθλια. Όμως το Βέλγιο με την Αμερική.
1: Φουσκές ήταν αυτές.
0: Επαγγελματική νίκη της Αμερικής και με 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μα με συγχωρείς, δεν εμφανίστηκε η Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Τι να εμφανιστεί, δεν μπορούσε να
1: εμφανιστεί. Έκανε ένα σουτ, κανείς δεν ποιος ήταν.
0: Δεν είναι για αυτό το επίπεδο η Βοσνία. Για πλάκα σας είπα θα περάσει η Αμερική. Λοιπόν, 3 στα 3 και τώρα έχουμε. Σιγά σιγά τα ζευγάρια να σχηματίζονται. Είναι γνωστά τα 5 από τα 8
1: ωραία
0: ζευγάρια της φάσης των 16. Καναδάς Μαρόκο, 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Έχω και τις ώρες.
1: 4 Ιουλίου, είχε γίνει, ρε, 4 Ιουλίου.
0: Είχε γίνει, ναι. Παραγουάη Γαλλία, 12 τη νύχτα, δηλαδή μετά από 4 ώρες. Βραζιλία Νορβηγία, 11 το βράδυ, 5 εβδόμου. Μεξικό Αγγλία, 3 τη νύχτα. 3 τη νύχτα αυτό. Το Μεξικό Αγγλία, το πιο μεγάλο ντέρμπι, 3 τη νύχτα.
1: Πότε είναι το Μεξικό Αγγλία?
0: 3 τη νύχτα, 6 εβδόμου. Δηλαδή 5 προς 6. Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: 5 προς 6, Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και είπα Βέλγιο, Δευτέρα προς Τρίτη, 3 τη νύχτα.
1: Όλα είναι αξιμέρωτα.
0: Ναι, αυτό
1: τι γίνεται.
0: Σιγά σιγά θα έρθει στο τέλος. Όταν θα έχεις κάνει τους μαύρους κύκλους του Νινιού.
1: Α, δεν θα με νοιάζει.
0: Ναι.
1: 5 προς 6, 6 προς 7, 7 προς 8 μπορώ να.
0: Μπορείς να τα δεις. Αλλά όταν θα κάνεις τους μαύρους κύκλους τους δικούς μου και του Περπέρογλου μαζί, τότε θα μου πεις είχες δίκιο για αυτό το παγκόσμιο κύκλο, αυτή την αηδία που παίζεται νύχτα. Μακά, άντε να τελειώνουμε να πάει στην Πορτογαλία να βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο. 4, 8 και 10 το σπίτι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα που θα κλείσουν τη φουρνιά των 16. Έχουμε Ισπανία-Αυστρία. Πονηρό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πονηρό παιχνίδι στις 10, έτσι. Και τα άλλα ποτέ είναι. Γιατί δεν με πέταξε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε.
1: Σιγά-σιγά. Η φανέλα του Βελγίου είναι σαν απεικόνηση από αξονική τομογραφία, λέει, ή γαστροσκόπηση.
0: Ναι.
1: Όχι ρε παιδιά, και τι πέναλτι ήταν αυτό. Ήτανε πέναλτι,
0: ήταν
1: τι
0: πέναλτι,
1: να κάνουμε.
0: Ήταν.
1: Απλά μου άρεσε πάρα πολύ ο διαιτητής που βγαίνει το 4 με το πράσινο, έριξε τον 8 με το άσπρο. Έτσι ήταν η εξήγηση του διαιτητή, παιδιά. Αυτή ήταν η εξήγηση. Ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Το πράσινο 13 έριξε το 8 άσπρο. Αυτό, πέναλτι. Δεν καταλαβαίνω, όχι, ναι.
0: The number 4, kick! The number 8, σαν το λαταμάτο. This is number 8, so this is the season penalty. This is Grunik, this is not to play. Ναι.
1: Πολύ αυτή η επεξήγηση του διαιτητή δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Θυμάσαι την κόκκινη κάρτα που σε ποιο που μίλησε.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Που μίλησε άλλο. Μίλησε άλλο μετά. You can't get hurt, so that is season is red card. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, θα βγω. Θα βγω, είναι ανάγκη να μου φωνάζεις.
1: Αντιπαιδαγωγικό είναι αυτό.
0: Θα βγω, ρε φίλε.
1: Δεν πρέπει να εκθέτεις τον άλλον μπροστά σε τόσο κόσμο. Τον πιάνεις στην άκρη.
0: Βρωμάς.
1: Κατεβαίνεις στο επίπεδο του. Όπως κάνουμε στα παιδιά.
0: Δεν έχει εκεί πέρα. Αυτοί οι διαιτητές είναι άσχετοι.
1: Μπροστά σε 80.000 κόσμο. Τι ήταν αυτό που έκανες. Όξω από εδώ.
0: Να σου πω κάτι για την Αγγλία. Για την Αγγλία. Πέναλτι είναι του Κέιν. Για όνομα του Θεού. Τσιμπάει την μπάλα, το κουμπάει το Λιμπερόπουλος με το Φεράρα. Πέναλτι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τσιμπάει την μπάλα ο επιτιθέμενος, πέφτει ο τροματοφύλακας στα πόδια. Έκανε, λέει, το έκανε εντυπωσιακό. Πέναλτι είναι, ρε Γκιόζη. Πέναλτι είναι. Τι έχει γίνει τώρα. Πάνε λίγο τις μεγάλες ομάδες και εντάξει, οκ. Okay. Θέλουμε να προχωρήσει η Αμερική.
1: Λίγο να έχει λίγο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εντάξει. Θυμάσαι με την Κορέα τότε που τις είχαν σφάξει όλες.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τι.
0: Σε σένα μιλάω, μαζί έχουμε εκπομπή.
1: Μαζί έχουμε περάσει πριν από την την Ιταλία. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τώρα γιατί με σύγχυσες πρωί-πρωί.
0: Υπάρχει καμιά σοβαρή θεραπεία για μαύρους κύκλους.
1: Αγγούρι.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και γυρνάμε.

0: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσουμε την Βίκη, η οποία μας ακούει ταξιδεύοντας για διακοπές στη Σύρο.
1: Γεια σου, Βίκη.
0: Σας στέλνω για πρώτη φορά λόγω δουλειάς, λέει. Δεν σας προλαβαίνω. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε σένα, Βίκη, και μπράβο για τα γούστα σου. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Συγχαρητήρια, έχει κορυφαίο γούστο.
0: Και προχωρά.
1: Έχει κορυφαίο γούστο. Θέλω να πω μια καλημέρα και ένα πατ-πατ στον νόμο.
0: Ναι.
1: Και ότι είμαστε μαζί σου και σε αγαπάμε. Mm-hmm. Σε έναν μπερδεμένο ακροατή. Η καλημέρα Παστόρια Νέας Υόρκης, Νίκο Λάτσιο Παναθηναϊκός Καζεσλάουτερ και Εθνική Γερμανίας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε. Όχι.
0: Από πού να δει χαρά τώρα αυτό, περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Από την Νέα Υόρκη, ωραία.
1: Γιατί Παναθηναϊκός 4-0.
0: Σωστό.
1: Χέλμουντ, Σούπερ Αντίνο. Ποιος είδε το φιλικό, ποιον πήρε ο πατέρας τηλέφωνο και του λέει: Πατέρα, σε παίρνω στο ημίχρονο. Εμένα, 6 ώρα, όταν έχει παγκόσμιο κύπελλο 7, βλέπεις το φιλικό 6. Ξεκινάς. 2-0 γρήγορα. Τους τελειώσαμε, τετέι, τελείωμα φοβερό, μετά έπεσε. Λοιπόν, 4-0, ελάτε, τίποτα, ξέρεις, φτιάχνει η ομαδάρα ο Νίστρουπ, Σούπερ Αντίνο, μου αρέσουν αυτά, είδε πράγματα, τσέκαρε, τι άλλο να βάλω αυτά τα κλισέ, φορτώνει.
0: Είναι ακόμα αρχή, αλλά υπάρχει η σωστή βάση.
1: Ναι. Τσέκαρε, έτσι θέλει να παίξει, αυτή είναι η αρχή. Πίεση ψηλά και Άγιος ο Θεός, ξέρεις, γράφουν κάτι τέτοια άρθρα μέσα. Και ποιος έκλεψε, ξέρεις, τα αποδυτήρια, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος...
0: έκλεψε τις εντυπώσεις.
1: Η αλήθεια είναι Μαρία, ότι αυτό που συνέβη εδώ ήταν καταπληκτικό, όταν ο τάδε ποδοσφαιριστής...
0: Όταν έβαλε την κλωβοδιά στον...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το καλό κλίμα φαίνεται, Μαρία, πρέπει να το πούμε, ο Ανδρέας Τετέι έκανε την πουγελόφατσα, δηλαδή έβαλε νερό, Μαρία, αυτό είναι πραγματικά, σκάσαμε στα γέλια όλοι, έβαλε νερό, έκανε έτσι τα μάγουλά του και το πέταξε πάνω στον Κοντούρη, ο οποίος... δεν είδε ποιος το έκανε και ξαφνικά έσκασαν όλοι στα γέλια, όλοι οι συμπαίκτες.
0: Αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβρη. Όλοι.
1: Μαρία, πραγματικά υπάρχει κατήφια. Τι να πω, 0-3. Λοιπόν. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αντίνο όχι μόνο δείχνει κομμάτι του ταλέντου του Μαρία, δείχνει και το πόσο φιλόζος είναι, καθώς συνέβη το εξής παράδοξο, δεν ξέρω αν ακούτε. Ένας μικρός σκύλος μπήκε μέσα και όλοι τρόμαξαν, αλλά γνωστός φιλόζος ο Αντίνο είχε σκυλοτροφή στα τέτοια του και βγάζει σκυλοτροφή γιουκανούμπα και δίνει στον μικρό σκυλάκι. Τον ονόμασε Ανδρέας γιατί λέει ότι έπεσε έτσι όπως κάνει και ο Τετέι.
0: Ανάμεσα ότι τρέχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι γέλασαν πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Ακούγομαι. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι 15 μέρες εδώ και κολοβά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά. Στη συνέχεια λοιπόν να πούμε το πρόγραμμα. Στις 2 θα φάνε μοσχάρι αλλά κρέμ με πατάτες φούρνου και σαλάτα και φρούτο.
0: Ναι, και φλαπάτσα.
1: Και το απόγευμα έχουμε χαλαρό πρόγραμμα με πορνοτενίες και ποδήλατα. Αυτά. Εδώ φτιάχνεται λοιπόν ο νέος Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε. Κάνεις και εσύ καθόλου έτσι προετοιμασία, τρέχεις καθόλου με την ομάδα?
1: Παίξαμε ένα, δεν ξέρω αν είδατε κάποιες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν.
0: Ναι.
1: Παίξαμε δημοσιογράφοι παίκτες.
0: Του διανύσατε, 5-0 κερδίσατε.
1: Ναι, γιατί παίξαμε με τους μικρούς, τους 8χρονους της Χέλμοντ Σπορτ. Καλά τον έκανα, να τον σήκωσα στον αέρα και σκάσαμε όλοι στα γέλια.
0: Ας μάθει από μικρός.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίξαμε. Θυμηθήκαμε, Μαρία, λίγο τα παλιά είναι η αλήθεια, αλλά πιο πολύ ταλαιπωρήσαμε το άθλημα παρά τους εαυτούς μας. Ας είναι για του χρόνου να είμαστε καλά για το δημοσιογραφικό πρωτάθλημα εδώ.
0: Σε εμάς τα τοπικά της Βιωτίας, λέει, πάντα υπήρχε κάποιος στα αποδυτήρια που δεν έκλεβε μόνο τις εντυπώσεις.
1: Okay, δεν έχει να κάνει με τη Βιωτία αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει με τη Βιωτία, έχει να κάνει με το χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Με το χαρακτήρα, έτσι.
1: Πηγές κρύας και τέτοια.
0: Ναι, ρε παιδιά, πρώτο δείγμα θετικό, εννοείται πάντα. Πάντα
1: έτσι ξεκινάμε. Πρώτο δείγμα θετικό.
0: Πάντα έτσι ξεκινάμε. Και επίσης, αν αρχίσουν και στραβώνουν έτσι τα αποτελέσματα στην αρχή, θα πούμε γιατί είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών από την προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή ξεκινάμε στραβά. Είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών από την προετοιμασία. Είναι κουρασμένοι οι παίκτες. Συνεχίζει η αγωνιστική σεζόν. Είναι κουρασμένοι οι παίκτες από την αρχή.
1: Ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: Είναι κουρασμένοι οι παίκτες από τη μέση και μετά είναι κουρασμένοι οι παίκτες από το τέλος.
1: Από το ισχύο.
0: Ναι.
1: Και στις 6 έχουμε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σχετικά με τα σχέδια για το καινούριο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα μπορείτε να ακούσετε και να δείτε μάλλον την παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση, το λέω αυτό, από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Δηλαδή είσαι κάπου και δεν θες μόνο να ακούς Big Win Sport FM, θες να έχεις και...
0: να βλέπεις και την εικόνα.
1: Να οπτικοποιηθεί όλη αυτή η εμπειρία. Μπαίνεις στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube και το βλέπεις στις 6. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι το νέο στάδιο, τα σχέδια μάλλον για το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις.
0: Περίπου 53.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί νομίζω, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. 50.000, πω. Εντάξει, μια χαρά είναι. 50.000 θέσεις. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, αυτά.
0: Εντάξει, υπάρχουν αρκετά ζητήματα σχετικά με το γήπεδο.
1: Θα αναφερθούν στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχουν και ερωτήσεις, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Αλλά θα ενημερωθεί όλος ο κόσμος και κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού που ενδιαφέρονται παραπάνω.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ γιατί το άγχος μου γενικά χτυπάει κόκκινο και μας
1: γιατί ρε Ιωάννα. Γιατί ρε
0: Κοίταξε,
1: Ιωάννα.
0: Είναι η εποχή αυτή τώρα, το έχουμε ξαναπεί. Γιατί έχει λίγο πριν τις διακοπές.
1: Δεν βαράνε το Δεκέμβρη αυτά Χριστούγεννα που
0: είναι. Όχι, γιατί έχει φορτωθεί στους ώμους όλη η αγωνιστική σεζόν.
1: Κατάλαβα.
0: Για όλους. Είσαι λίγο πριν τις διακοπές, λες τόσο θέλει.
1: Γι' αυτό δουλεύω και στις διακοπές.
0: Μπράβο. Είδες.
1: Δεν είναι έξυπνο αυτό.
0: Πάρα πολύ έξυπνο.
1: Θα πεθάνω και θα λένε είχε συμπληρώσει τα ένσημα.
0: Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ιδεολειπτικές διαταραχές, Μαρία, βαράνε στις διακοπές. Γιατί έχεις μάθει τον εαυτό σου να σκέφτεται σε ρυθμούς απίστευτους.
0: Σε ταχύτητες αδιανόητες.
1: Ναι, και μόλις πας να ξεκουραστείς. Συνεχίζει το μυαλό και σκέφτεται και υπεραναλύει.
0: Γι' αυτό λένε ότι θέλεις μία εβδομάδα διακοπών για να ηρεμήσεις από τη ζωή που άφησες πίσω.
1: Γι' αυτό λοιπόν άνθρωποι στις διακοπές ξυπνάνε 7.30 ώρα το πρωί, όλοι κοιμούνται, βγαίνουν έξω. Δεν υπάρχουν αυτά. Πήγαινε στο χωριό να ηρεμήσεις ή κάνε και ένα τρίτο παιδί να συνέλθει. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Λοιπόν, πας δηλαδή στις διακοπές και σκέφτεσαι ότι, ρε παιδί μου, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τώρα αυτό το σπίτι, άμα γίνει με εμάς σεισμός, θα έπεφτε. Άμα κάνουν έργα, δηλαδή όλο το κεφάλι σου είναι αχταρμάς. Οπότε τι πρέπει να κάνεις.
0: Να μην πας διακοπές.
1: Όχι. Θα πρέπει να ρίχνεις τα ψυχολογικά σου βάρη στο σύντροφό σου.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο που έχεις ένα δεσμό. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα πυρπολίσω συναισθηματικά? Αυτός που επέλεξε να είναι μαζί μου. Ρούφα. Τώρα, είσαι άντρας. Ρούφα τα ψυχολογικά. Δεν κατάλαβα.
0: Και αν είσαι under 30, σε περιμένει το WhatsApp under 30 από την Κοσμοτέ. Έτσι, για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και αν αγαπάς το καλό κρέας, ήρθε η ευκαιρία, Μαρία, που δεν χάνεται. Βραβευμένες κοπές όπως Sirloin Angus Ιρλανδία στα Lidl, Strip Loin Angus Ιρλανδία και Ribeye. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Strip Loin Ιρλανδία. Είναι η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο. Έγινε World Steak Challenge το 25.
0: Τι λες τώρα.
1: Και κέρδισε. Φέρνουμε μπριζόλα με μετάλλιο.
0: Μη μπριζόλα.
1: Φέρνουμε τη μη μπριζόλα. Δηλαδή, και εγώ έτσι θέλω να είμαι, δεν θέλω να χάσω. Γιατί κάποιες γεύσεις, Μαρία, δεν είναι απλώς καλές. Είναι παγκόσμιας κλάσης. Τι νομίζεις, μόνο στην μπάλα έχουμε παγκόσμιο? Έχουμε και στις μπριζόλες τα Lidl.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση, τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, με πολύ ωραία τραγούδια και θα φας την τολμά με το ζόρι, φίλε μου, ξαναπείς εμένα. Στον ύπνο σου έρχομαι και ανοίγω κονσέρβα παλίρια και σε μπουκώνω.
1: Παιδιά, να πούμε κάτι εντελώς τιμία. Εντάξει, γιατί τώρα στις λαϊκές κυκλοφορούν τα πλατανόφυλλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αμπελόφυλλα, όχι τα πλατανόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα.
0: Αμπελόφυλλα τελοκαρνανία.
1: Ναι, τα αμπελόφυλλα. Κάθε φορά μου το έχει, αυτή τη συμβουλή μου την έχει δώσει η φίλη μου η Ερμίνα.
0: Που ξέρει
1: η Ερμίνα. Ναι. Κάθε φορά που θα βλέπουμε αμπελόφυλλα στις λαϊκές θα λέμε α, να θυμηθώ να αγοράσω ντολμαδάκια.
0: Είδες?
1: Ναι. Όχι να πάρω, να φτιάξω, γιατί κάθεσαι 3 ώρες.
0: Είναι
1: το φαγητό του αργόσχολου.
0: Και να βάλεις και το πιάτο από πάνω, ανάποδα είναι... κτλ.
1: Μα κάθεσαι 3 ώρες και παιδεύεσαι και τελειώνεις σε 10 λεπτά. Όχι, ρε φίλε, δεν αξίζει.
0: Καλά, κάτι μου
1: θυμίζει. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίνετε στη λαϊκή και βλέπετε αμπελόφυλλα, να λέτε α, να θυμηθώ να πάρω ντολμαδάκια. Αυτό.
0: Και δεν έλειψαν τα πειράγματα μεταξύ των παικτών, Μαρία. Έστειλε μήνυμα ο Κοτσόλης και Προόλης.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα
0: ο
1: πολύ.
0: Ο Κοτσόλης και Προόλης. Ναι. Να το βγάζετε το μετάλλιο πριν φάτε την πριζόλα τη βραβευμένη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μην βγάλετε κανένα δόντι.
1: Σωστό.
0: Πολλά
1: σωστό.
0: Μηνύματα. Κάποιος λέει, φίλε, όταν είναι κάποιος χορηγός επικοινωνίας, απλά είναι χορηγός επικοινωνίας. Δεν πληρώνει για την παράσταση, ούτε εγώ πληρώνω το. Χορηγός επικοινωνίας σημαίνει ότι έχεις μία σχέση όπου παίζει το σποτάκι αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει? Και επίσης, επειδή έχετε φάει μεγάλο κόλλημα, μερικοί, πολύ συγκεκριμένοι, παιδιά, άμα δεν θέλετε να φάτε, μη φάτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο απλό.
0: Έχω έναν που με βρίζει κάθε μέρα για την διαφήμιση και τα ντολμαδάκια. Δεν θα πάρω, επειδή λες εσύ. Φίλε, 14% αύξηση από τη διαφήμιση. Ρούφα, ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια. Έρχονται πολλές τέτοιες διαφημίσεις.
1: Πάρα πολλά ντολμαδάκια.
0: Έρχονται πολλές τέτοιες διαφημίσεις. Θα φας με το ζόρι ντολμά. Στο λέω εγώ. Αλλιώς με λαδωμένα χέρια θα σπιάσω το πουκάμισο. Θα το κάνω πούσιο.
1: Δηλαδή λεμόνι μαζί.
0: Ναι.
1: Και απλώνει μετά και γίνεται σαν μπελοπόνι.
0: Θα πιάσω και το σβέρκο και το πουκάμισο εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Καλημέρα στο Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δαμιανό. Τα καλά νέα της ημέρας. Τελευταία μέρα πριν τις διακοπές. Μπράβο. Στα κακά νέα είναι το Βέλγιο. Η ομάδα που δεν θα σου δώσει 300 ευρώ λέει πουλά. Ή είναι.
0: Από τον κουβά δεν ξέρει τι λέει ο Χριστάκης.
1: Τι να κάνουμε. Όλοι μας κουβάδιες.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Βέλγιο, από τόσα που του είπαμε. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Δεν πάει καλά αυτή η εβδομάδα, λέει. Ως τώρα αποκλείστηκε και η Σενεγάλη. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί στα τελειώματα. Εκεί όλοι έχουμε να αποθέσουμε τις ελπίδες μας.
0: Εντάξει, η Σενεγάλη τώρα δεν μπορεί να βελτιωθεί στα τελειώματα γιατί πήγε σπίτι.
1: Όχι, εννοεί τη διοργάνωση.
0: Εντάξει, καλά ήταν τα μάτσα χθες.
1: Ωραία ήταν.
0: Διπλό ημίχρονο αστολικό, διπλό ημίχρονο χι τελικό και άσο. Μια χαρά. Τρεις προκρίσεις όπως πρέπει.
1: Καλημέρα στο Τζέο, ναι, πες.
0: Για σήμερα, καλά, θα τα πούμε και αργότερα. Κάτι θα γίνει και σήμερα. Κάτι περίεργο θα έχουμε σήμερα. Τι ματσακονιά θα έχουμε σήμερα, δεν ξέρω. Τι ματσακονία, ποια ματσακονιά θα έχουμε. Θα έχουμε ματσακονιά, δεν νομίζω να πάνε όλα ρολόι.
1: Βλέπεις να στραβώνει το Ισπανία-Αυστρία, το είπες και πριν.
0: Το 1.35 της Ισπανίας και με απουσίες και με άγχος δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή έτσι και... έδινε και η Αγγλία χτες. Το ίδιο. Ίδια απόδοση.
1: Ναι. Εντάξει, πέμπω στο τέλος, πέρασε.
0: Ναι.
1: Και Πορτογαλία-Κροατία, 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Και το Ελβετία-Αλγερία περιμένω να δω. Και αυτό θα έχει πολύ ξύλο.
1: Αυτό είναι
0: 6 το πρωί.
1: 6 το πρωί.
0: Αυτό ναι, μια χαρά.
1: Αυτό μια χαρά. Εύκολα.
0: 6 το πρωί. Αλλά τα ματσάκια είναι δυνατά. Ισπανία, Αυστρία, 10. Δεν ξέρω. Πάμε πάσα. Και το είπα χθες. Το θέμα είναι όταν βρεθούν πίσω στο σκορ. Το κατάφερε η Αγγλία. Δεν το περίμενα. Έλεγα θα φάει και δεύτερο. Το πιο κρίσιμο πλασέ, η πιο κρίσιμη φάση για όλο το παγκόσμιο κύπελλο για την Αγγλία είναι στο 43. Επιθετικός της Σενεγάλης που από το μισό μέτρο κάνει δοκάρι και out. Δε γυρίζει η Αγγλία 0-2, χάρη 0-2 ημίχρονο. Δεν το γυρνούσε η Αγγλία, ποτέ θα έτρωγε και κόκκινο Μπέλιχαμ. 100%. Αλλά μετά μίλησε ο Κάπταν Αμέρικα, ο Χάρι Κέιν.
1: Μετά το γύρισε και το Βέλγιο από 0-2.
0: Από 0-2, καλά.
1: Κοιμήθηκε
0: ρε Σενεγάλη. Ρε Σενεγάλη.
1: Τώρα που ξέρεις πόσοι κοιμήθηκαν και το άφησαν στο 0-2.
0: Σε έβαλαν και είδε Action Man, λέει. Κοίμανε εδώ, είδε μια ταινία.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά. Πόσο καιρό κοιμάμαι. Σας πόνες η Αγγλία, it's coming home. Ναι.
0: Για ποιο...
1: Τα κάνε χώρο, κάνε χώρο στα ράφια.
0: Στο μανιακό ρημαδόρο. Απ' την άλλη δεν είχαμε ανατροπή. 3-0 ο Τζόκοβιτς στον Τσιτσιπά.
1: Ό,τι είπαμε χθες.
0: Ό,τι είπαμε χθες. Προσπάθησε. Αλλά είναι αυτό, είναι αυτό που μου έχουν πει κορυφαίοι προπονητές, Μαρία, πολύ δικοί σου άνθρωποι. Στο τένις, άμα δεις το νούμερο 1 με το νούμερο 40, τα πρώτα 3, ξέρω εγώ, games, 4, λες, είναι η ίδια, backhand, forehand.
1: Είναι θέμα μέρας.
0: Μετά όμως, όταν έρχεται η κούραση και όταν έρχεται το πνευματικό κομμάτι, εκεί ξεχωρίζουν οι πρώτοι.
1: Έχει ο Τζόκοβιτς, αν μην τι άλλο, στο πνευματικό κομμάτι τους έχει όλους.
0: Πιστεύω μια μέρα θα εωρηθεί. Δηλαδή φοβερό. Είναι 39 χρονών.
1: Να χάνει 2-0, να είναι σε game point, ας πούμε, και...
0: Εντάξει!
1: Να πιάσε λίγο το γόνατό μου, παιδιά. Δώστε μου 2 λεπτά και επανέρχεται. Όχι μόνο έχω πάρει εισιτήρια για την παράστασή σου, αλλά και court seats.
0: Να δω πώς είναι αφού δεν μπορώ στην Πανάθα. Φίλε, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Έχουν μείνει για την παράσταση. Όχι πολλά.
0: Όχι πολλά. Έχουν μείνει 2.480. Έχουν φύγει περίπου 16.570.
1: Ναι, και μην νομίζετε, εντάξει, 12 Σεπτεμβρίου, έχουμε καιρό ακόμα. Θα λέτε, συγγνώμη κύριε Τσουβέλα, δεν ήξερα.
0: Και το κατράκι που έχουμε ανοίξει, έχουν φύγει 4.000 εισιτήρια από τα 6.700. Θα βάλουμε και 500-600 έξτρα κάτω.
1: Πότε είναι αυτό?
0: 27 Σεπτέμβρη.
1: Α, δηλαδή, πιο μετά.
0: Ναι, 15 μέρες πιο μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τον κόσμο. Και τώρα αυτό το τριήμερο είναι εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την ενότητά μας, τη γνωστή.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται. Αυτή περίμενα. Έτσι ξύπνησα. Λέω, πότε θα παίξει αυτή η ενότητα.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Εντάξει, πούμε, το έχουν κάνει και πολύ μεθυσμένοι σε πανηγύρι. Αυτό που έχει κάνει ο Τροσάρ με τον Κλέμενς.
1: Με τον Ντίλεμανς.
0: Το Ντίλεμανς. Τσακώθηκαν. Με εμένα μου πεις.
1: Ήτανε 0-2.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και που σου είπα, που μου πες, που αυτό, ρε, πιάσε την
0: μπάλα. Να πούμε ότι είναι συμπαίκτες, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν.
1: Σωστά.
0: Είναι συμπαίκτες στο Βέλγιο.
1: Συμπαίκτες στο Βέλγιο. Ναι. Πολύ μουρμούρα.
0: Και τι βέβαια.
1: Είχε πάει 80 φεύγα.
0: Τι επιτά.
1: Και όχι, ρε παιδιά, μην τσακωνόσαστε, ρε παιδιά, μας βλέπει ο κόσμος κτλ. Ναι. 2 λεπτά αργότερα, αδερφέ μου. Δηλαδή, όσο έχω αγαπήσει εσένα, δεν έχω αγαπήσει άνθρωπο. Αδελφός.
0: Δεν τσακώνονται
1: τα αδέρφια. Αδελφός είσαι.
0: Δεν τσακώνονται τα αδέρφια.
1: Όχι, ρε.
0: Τσακώνονται.
1: Ψωμί και αλάτι.
0: Τρώμαξα.
1: Νερό και αλάτι.
0: Στο ψώ, τρώμαξα. Εγώ αλάτι δεν βάζω. Μου ανεβάζει την πίεση.
1: Σκέτο
0: ψωμί. Μη βάζεις αλάτι. Τι, τεκίλα είναι τέτοιο, μαργαρίτα. Αυτά. Που κατάντησε η ενότητα. Μην φύγεις, Big Win.
1: Μην φύγεις, Big Win. Θα πούμε καλύτερα λίγο.
0: Μην φύγεις, αύριο θα είναι πιο καλά, Big Win.

0: με κορυφαία Miley Cyrus. Βέβαια το πρωί μιλάει σαν τον αυγολέμονο. Μην την ακούσει έτσι, γιατί έχω δει συνέντευξή τη. Και εντάξει, το απόγευμα ήταν. Και το πρωί ήταν. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται. Να ξέρει, κάνω δώρα flower σε μένα. Εγώ τον αυτό μου να πει αδρία μου τα ωραία. Ευχαριστώ τον κόσμο που έχει γύρει σε αυτή τη συναυλία. Θα πούμε κάποια τραγουδάκια.
1: Αν αισθάνεσαι μόνη, Miley Cyrus, και δεν έχεις κανέναν.
2: Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε περιβάλλον Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό break από το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν είδες τι έγινε στο Empire State Building, που ανέβηκε ένα ζευγάρι.
0: Δεν έχω δει το
2: παρελθόν. Όπως σου το λέω, ανέβηκε ένα ζευγάρι πάνω στην κεραία. Το είδα πρωί-πρωί. Όχι απλά σκιάχτηκα. Όχι. Με πιάσανε ήλικοι, ψοφοβίες, ακροφοβίες.
0: Ποδολαγνίες.
2: Τα πάντα. Η οποία με έπιασε.
0: Πού πήγαν αυτοί, ρε.
2: Παιδιά ανέβηκαν.
0: Στο Γερανό, πού
2: έφυγαν. Πάνω ανέβηκαν.
0: Ο King Kong, θυμόσαστε τη σκηνή του King Kong που βαράει αεροπλάνα.
2: Εκεί ανέβηκαν. Χάρη, κοίτα εδώ που ανέβηκαν.
0: Που βαράει αεροπλάνα.
2: Είναι τρελοί άνθρωποι. Δεν είναι καλά ο κόσμο.
0: Τι ήθελα να κάνω.
2: Να σπάσουν κάποιο ρεκόρ. Ήψωσαν μία σημαία που έλεγε When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Όταν η δύναμη της αγάπης νικάει την παγκόσμια την αγάπη για την δύναμη.
0: Α, okay.
2: Κατάλαβα, έρχεται η.
0: Και πάμε τώρα, Λετωνία, Eurovision ήταν αυτό.
2: Της έκανε τέτοιο, της έκανε πρόταση γάμου.
0: Τι να πεις εκεί, όχι. Κογιότ.
2: Μα εν τω μεταξύ, ξέρεις, κάνει και αυτό το ότι. Αχ, δεν το περίμενα. Μαρία, ανέβηκες 3 χιλιόμετρα ψηλά πάνω. Τι δεν περίμενες. Δηλαδή, τι θα σου έκανε εκείνη την
0: εκεί.
2: Τι σου έχω.
0: Βραβεμένη πριν όλα αυτά, Λίτλ.
2: Παιδιά. Ντολμαδάκια.
0: Όπου κι αν πα.
2: Είναι τρομακτικό. Και φοράνε και κάτι μάσκες τύπου Batman.
0: Η κοπέλα είναι Ελληνίδα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα ότι η κοπέλα είναι Ελληνίδα.
2: Αλήθεια.
0: Πού να είναι η κόρη μας τώρα. Εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ήρθαν. Ναι, ήρθαν 3 μηνύματα. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρω εγώ.
2: Για να ανέβεις εκεί, πρέπει να έχεις κάνει σοβαρό σχέδιο.
0: The duck knows where is the lake. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Miley Cyrus. Μαρία, πρώτον, το ασανσέρ πάει μέχρι την ταράτσα που απλώνουν.
2: Που κάποιος έχει
0: ένα κακοποιημένο σκυλί που λέει: δεν παθαίνει τίποτα εδώ στην ταράτσα.
2: Το έχω δεμένο.
0: Δεν παθαίνει
2: τίποτα. Δεν πειθάει.
0: Τίποτα.
2: Ναι, ρε.
0: Το έχω εδώ. Ούτε με σιδάμε. Λένε και τέτοια τα παιδικά. Δεν παθαίνει τίποτα εδώ πέρα ο σκύλος με 50 βαθμούς στην ταράτσα. Μια χαρά είναι το σκυλί. Δεμένο το νερό, το ψωμί του. 6 χρόνια το έχω εδώ χωρίς εμβόλια. Γιατί μου το παίρνετε, ρε παιδιά, γιατί μου κάνετε δικαστήριο. Τι υπερβολές woke είναι αυτές. Για τα παιδιά δεν λέτε. Λοιπόν.
2: Για τα παιδιά δεν λέτε.
0: Φοβιστικό. Φοβιστικό τουλάχιστον.
2: Λέω αποκλείεται, θα είναι η AI, δεν υπάρχει.
0: Έχω κι άλλη πρόταση γάμου εδώ σε παράσταση, δεν θα πω πού. Έτοιμη. 17η. 16 άνθρωποι έχουν επιλέξει
2: εμένα. Έχεις κάνει πίσω throwback να δεις τι έχει γίνει. Σαν το Μποτρίνι που πήγαινε στις ταβέρνες, να δεις όντως.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τρώει παντόφλα, όλα καλά. Κοίταξε, επειδή το 70% χωρίζει, φαντάζομαι ότι κάπου 11 στους 16.
2: Κάπου θα έχεις πέσει μέσα κι εσείς αυτό.
0: Ναι, στατιστικά. Το 70% λένε ότι χωρίζουν, βγήκε μια έρευνα στα 10 χρόνια. Μέχρι 10 χρόνια το 70% των γάμων πάει έτσι. Αυτά.
2: Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι AI. Δεν είναι σε άκρη από ουρανοξύς και τα λοιπά. Το έχουν ανεβάσει New York Times. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι AI.
0: Το έχει ανεβάσει το μακελιό.
2: Και μήπως είχαν κατσίκες στην ταράτσα και πήγαν να τις ταΐσουν.

0: επειδή έχει γίνει ένας χαμός με τους πιτσιρικάδες, ξέρεις, τώρα έχουμε αυτά τα ρεπορτάζ, πάτε πάρω, πού πάτε, πάμε πάρω. Είχαν τυπώσει τα εισιτήριά τους σε αφίσες και έγιναν viral πριν από το ταξίδι για πάρω. Θέλω να σου πω ότι έχω πάθει στη Λάρισα, στα Στέρ Σίνεμας εκεί, σε stand-up comedy παράσταση, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Έρχεται ένας παππούλης Χάρη με το εισιτήριο τυπωμένο και βγάζει ένα χοντρό χαρτί. Ήταν 2x2, 2 μέτρα το εισιτήριο επί 2 πλάτες.
1: Ήταν σημαία που είπε.
0: Νομίσαμε ότι μας έκανε πλάκα και λέει τόσο μου το έβγαλε το μηχάνημα. Το πιο μεγάλο εισιτήριο, άμα ακούει ο Κουμεντάκης να μου το στείλει φωτογραφία να το βρει, το κρατούσα εγώ μετά. Το barcode ήταν ίσα με μένα. Λέει, τι κάνατε εκεί, κάνατε, λέω
1: κάποια. Το σκάνερε κανονικά.
0: Τι το σκάνερε, το πέρναγε το σκάνερ. Έτσι, Μαρία. Το πέρναγε σαν, λες και έβγαζε μετρητά, χαρτοκοπτικά, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο ήταν αυτό το εισιτήριο. Έτσι μου το έβγαλε ο εγγονός, με έτσι σας το έφερα. Το περάστε, κύριε, σας έπιασε η μέση.
1: Το τυπογραφείο.
0: Το είχε σε σακούλα. Σε σακούλα. Το άνοιγε, το άνοιγε. Κοιτούσαμε. Και νομίζαμε, οι παραγωγοί, οι συνεργάτες, νομίζαν ότι κάποια πλάκα είναι, κάτι έχει ζωγραφίσει. Ναι, έτσι κάνανε και οι πιτσιρικάδες. Τα παιδιά τα κάνανε και καλά.

0: ναι.
1: Βέβαια στο 0-2 το βούλωσε. Αλλά
0: μετά.
1: Άλλο τίλεμα.
0: Άμα δεν σφυρίξει, άμα δεν τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Η plus size κυρία.
1: Έλα ρε Μαρία, εντάξει. Άμα δω και τον. Σκέφτομαι για Τζόγλου να χρησιμοποιεί τέτοια woke.
2: Άμα δεν φύγει το τραγουδί σε plus size model. Δεν τελειώνει η όπερα.
0: Εν μεταξύ, έστειλε ένας καμιά δεκαριά φορές, παιδιά, ξέρουμε, λέει, πού θα παραγγείλουμε το GTA via...
1: Το GTA 6.
0: Και λέω, τι είναι αυτό, τον Grand Theft Auto.
1: Γίνεται ένας χαμός παγκοσμίως, εντάξει, τώρα...
0: Το Google, ρε, για να καταλαβαίνεις.
1: Ναι, παγκοσμίως, μιλάμε για φρενίτιδα, όταν λέμε για φρενίτιδα,
0: το βασικό παιχνίδι, λέει.
1: Φρενίτιδα, θα παίρνεις, δεν μου αρέσει η μούρις και θα πατάς κόσμο, πολύ εντυπωσιακό. Όσοι κάνουν πρόταση γάμου σε επικίνδυνα μέρη, εντάξει, φίλε, μια σκηνή ήταν με κόσμο από κάτω. Είναι πονηρίδιδες. Εκμεταλλεύονται ότι ο ερπετοειδής εγκέφαλος της γυναίκας εκείνη την ώρα που ασφάλεια λέει ναι.
0: Καλά, έχουμε δει και κάτι προτάσεις γάμου σε κάτι γήπεδα.
1: Τη μασκότ θυμάσαι που η άλλη έτρεξε και τον άφησε μες στο γήπεδο.
0: Ναι, που έμεινε η μασκότ και λέει τώρα παντρέψε εμένα. Δεν πειράζει, εγώ έμεινα εδώ. Έχουμε δει και κάτι τέτοια.
1: Σπριντ. Το κορυφαίο ήταν ο φύλακας. Τι θέλει η άλλη.
2: Δεν παίρνει. Μα φέρα κάποια. Α έξω.
1: Μα έχουμε συνοδεί. Έξω! Δεν έχει καρτελάκι, δεν μπαίνει.
0: Και γι' αυτό μία έτσι.
1: Παιδιά, ένα εστιατόριο.
0: Όχι. Ακόμα και στο εστιατόριο.
1: Τι θα σε διώξει φίλε.
0: Οπουδήποτε. Για να κάνει πρόταση γάμου. Είτε είσαι άντρα, είτε είσαι γυναίκα. Σε γυναίκα, σε άντρα. Τέλος πάντων, αν θες να κάνει πρόταση γάμου, πρέπει να το έχει σιγουρεύσει το ναι. Αν θες να το κάνει σε δημόσιο χώρο.
1: Ναι.
0: 99,9%.
1: Πρέπει να είσαι σίγουρος.
0: Τόσο σίγουρος, τέτοια. Αλλιώς μην πας πουθενά. Μην έχεις καμία αισιοδοξία για τη ζωή. Μην έχεις καμία βεβαιότητα.
1: Έχεις δει. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι θα φάσει και εκεί χιλόπιτα, ναι. Μερικοί το κάνουν ρίσκο.
0: Γι' αυτό που λέει ο ακροατής, ότι θα ντραπεί να πει όχι.
1: Ναι. Και λες και άμα πει ναι, λες και σφράγισε με βουλοκαίρι την ψυχή της για πάντα.
0: Γιατί μπορεί να σου πει ναι στο εστιατόριο ή στο γήπεδο ή δεν ξέρω στο Empire State Building, ναι. Και μετά θα πάτε σπίτι γιατί σου πει είσαι ηλίθιος.
1: Ναι.
0: Γιατί με εκθέτησε. Σου είπα ότι θέλω να παντρευτούμε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πού μετά εγώ, άσο ημίχρονο, διπλό τελικό.
1: 40 πόδες.
0: Βέλγιο, όπως το γυρίζει.
1: Ο Ράπτης πάει Αμερική την Τρίτη. Θα έχουμε άχαστος. Ναι, εγώ με το Μαλιάτσι. Με αγαπάει η Ιωάννα. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Ο Ράπτης με μια εταιρεία θα πάει να δει δύο παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάνε εκεί. Και μόνο ο Ράπτης μπορεί να πάει και να κάνει και food blog και τέτοια. Ο Μαλιάτσι δεν έχει ιδέα ποιοι παίζουν. Και εγώ θα ήμουν με live stream όλη την ώρα. Δεν θα ασχολιόμουν με το να δώσω αναφορά ραπόρτο.
0: Δεν θα πήγαινε στους αγώνες. Θα πήγε. Δεν θα έτρωγε. Άρα τι
1: μέρα. Ο ραπ είναι ειδικός. Ο ραπ είναι ειδικός να σου πει γιατί αυτό το ριμπάι είναι έτσι και είναι αλλιώς.
0: Ναι, παιδιά. Οπότε άχαστους έχουμε. Επειδή δεν είχαμε αυτή την εβδομάδα πρώτη
1: φορά.
0: Μην τον κλαίτε.
1: Τον κλαίγανε.
0: Ναι. Όχι. Επόμενη εβδομάδα κανονικά.
1: Κανονικά. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Κιόλας.
1: Για το δάφι είναι 9 η ώρα. Δεν πρέπει να πούμε τα δικά μας.
0: Πέρασε.
1: Πάντα υπάρχει κάποιος. Εγώ παντρευτή γυναίκα χωρίς καν να τη ζητήσω. Πήγα από το σπίτι με λουλούδια. Πιάσαμε κουβέντα με τον πεθερό μου για μπάλα οικοδομές, για τον γιατρό. Φύγαμε και παντρευτήκαμε. Πάντα εγώ. Και δεν έχω χωρίς και κάνω σεξ 4 φορές τη μέρα. Και δεν έχω ιδέα αυτά που λέτε. Τρέχω το πρωί. Ναι, κάνω και μόνος μου. Τρέχω το πρωί και μετά πάω στη δουλειά. Τι πάω να πει. Είμαι ακμαίος. Δεν είναι όλοι έτσι σαν εσένα, ζώων. Πάρε χάπια τώρα. Αλλά τον πόλη σε διέλυσε.
0: Τελείωνε ρε, πες την αφορά να
1: πρέπει να πω.

We're gonna ride tonight.

0: tie your head up, baby. We're gonna ride tonight. Yeah. We got weeds to the left. We got jets to the left. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άρα και πάλι άγγελε τον FM. Δεν είναι για τον Χάρη Χριστόγλου, δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα, για τη Σοφία Θεοδωράκη, το ξέρουμε. Υπάρχει ο Στόκ της Σοφίας, υπάρχει ο άνθρωπος που είναι γυμνός αυτή τη στιγμή και ακούει τα δελτία και να ξέρεις ότι τα δελτία τα σκίζει η Σοφία και τα πετάει μετά. Έτσι θα σκίσει και την ανάμνηση. Big Wins for FM, η αποδότης από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Χάρης Χριστόγλου, είμαστε στον ένατο χρόνο λειτουργίας του πρωινού, έτσι, 9
1: καλά
0: χρόνια,
1: είναι, καλά,
0: καλά
1: είναι.
0: Καλά είναι για ένα πείραμα που είχε γίνει. Ξέρεις, από τα πείραματα βγαίνουν τα ιατρικά και τα λάθη, αλλά και τα σωστά. Αν
1: κάνεις πείραματα, τι θα κάνεις, και στη μαγειρική το ίδιο. Δηλαδή πώς ξεκίνησαν όλοι και φτιάξανε τη μία συνταγή, την άλλη συνταγή, κοτοπούλα λα κρέμ, το ένα το άλλο. Ή από λάθη, ή από πειράματα. Ή και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Σωστό είναι και αυτό που λες. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Ένας λέει, Τσούβι, θυμίσου τα λόγια μου.
1: Μακιά. Αυτό και τελείωσε.
0: Και τέλος. Το Μεξικό θα περάσει στην Αγγλία.